0: γνωρίζει τη χώρα με σκόνη πάνω από τη Σαχάρα.
1: Χριστός.
2: Βρίσκεις ένα-δυο στοιχεία και λες ότι τον παίρνω και στην πορεία θα φτιάξω και τα υπόλοιπα.
3: Τρίτη ερώτηση.
4: Σφυρά, βάλτε σφυρίχτρα στο στόμα, σφυρά.
3: Έχεις επισκεφτεί sites ομοφιλοφιλικού ερωτικού περιεχομένου?
4: Όχι! Όχι! Όχι!
5: Αυτό που απάντησες είναι... αλήθεια.
6: Το καλύτερο είναι να τους λες αλήθειες. Και η αλήθεια σκοτώνει και κόκαλα.
0: Σήμερα στο μεταξύ αρχίζουν διαπραγματεύσεις ΣΕΒ και ΓΕΣΕΕ για τη νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατά τούτο ημερο μίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
7: Halt! Aushalten! Σε γελάσανε μηχάνη στον καιρό.
0: Κατά τούτο ημερο μίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
8: Τουλάχιστον αυτοί άνθρωποι να ανακοπιστεί ο μεροκαματιάς ο εργαζόμενος, να πάνε και ένα σινεμά, να πάνε και σε ένα κέντρο.
9: Επιτρέψτε μου, τι να σας πω, είναι business για ψήφους αυτό.
8: Κάπου να πάνε ρε παιδί μου.
10: Να πάνε στο διάολο όλοι.
8: Δηλαδή θα περνάνε τα χρόνια.
11: Αδιόρθωτο δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το 1-1 με τον Ηρακλή. Το έχωσε.
12: Μπα.
13: Σέντρα σου, Τζουάντο.
11: Το έχωσε.
13: Τζουάντο.
14: Καλησπέρα σα.
11: Το έχασε.
13: Δεν πρόλαβε, πέρασε μπαλά από την άλλη πλευρά.
14: Σε γερό άνθρωπο δεν το κάνουν αυτό.
15: Προσταμένη.
16: Λίζα, μπανάνα.
17: Οι απέτηση του εραστέχνη Παναθηναϊκού να παραχωρηθούν στο βοτανικό 10 στρώματα. 10 στρώματα.
18: Έστωσε μου να κοιμηθώ.
13: Όχι, μακάρι να έχω κάνει λάθο.
17: 10 στρώματα.
13: Αμαναμαναμαν.
19: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
20: Και βέβαια με τον Ολυμπιακό Κυπελούχο Ελλάδος και ένα βήμα πριν την Ευρωλίγκα, όλοι οι Ερυθρόλευκοι το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
21: Είναι καταπληκτική κο, έτσι.
20: Το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
13: Σφυρά!
21: Καταπληκτική κο.
13: Σφυρά!
22: Και λίγο πριν από το τέλος, την καλημέρα μου και στο Θωμά.
13: Σφυρά!
23: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος μας.
14: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο σόου που μας δώσατε.
13: Σφύρα! Σφύριξη, σφύριξη. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε για ανάσες, είμαστε μπροστά. Που να ανάψει και καπνογόνα, έχει πέσει και ο Μίχλη. Και βρέχει και δυνατά. Και είμαστε μπροστά και 1-0.
24: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 10 λεπτά και μετά τις 9, πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή από εδώ.
1: Του Σαραπάκη!
0: Πάνος Ρήλος.
2: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Και Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι μαζί μας. Mm. Είναι στην Κύπρο και θα είναι μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Έχει παραστάσει από χθες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Τη Δευτέρα όμως μου λέει θα σηκωθεί το πρωί και θα έρθει. Με πρωινή πτήση, πλώση σίγουρος. Βρέζει. Όχι, όχι, μου λέει θα έρθω, θα έρθω. Εσύ θα είσαι εδώ τη Δευτέρα.
2: Όχι.
0: Ωραία.
2: Όχι.
0: Μουσουράκι θα είσαι εδώ τη Δευτέρα. Μπράβο, ορίστε.
2: Μέσα, μέσα.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει. Σιγά. Χαρθούμε τώρα, σιγά.
2: Λοιπόν, χθες έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μαζαράκης. Χρόνια έτσι. Ραδιοφωνάς,
0: ραδιοφωνάς.
2: Με μεγάλη θητεία εδώ στο Sky 100,4 και στα παραπολιτικά αργότερα. Μεγάλος μπασκετόφιλος και μάλιστα βλέπω ως ελάχιστο φόρο τιμής τη μνήμη και την προσφορά του. Έγραψε ο Χάρης Δούκας εχθές. Προτείνει το κλειστό γήπεδο μπάσκετ στους Στρέφιν, ονομαστεί κλειστό γήπεδο Ανδρέας Μαζαράκης.
0: Πρόεδρος ιδιοκτήτης του Αστέρα Εξαρχή.

0: Να θες άσο και άντερ 3,5 στους Ελβετούς και μετά το 80 να βλέπεις αυτό που είδατε. Ναι, το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή που άρχισε να βρέχει, να πω την αλήθεια.
1: Άρχισε να βρει. Σταμάτα, σταμάτα, φτάνει. Μην βάλεις άλλο, μην βάλεις άλλο.
0: Λοιπόν, ο Ηλίας Εθέλη από το εξωτικό 608 λέει ότι οι καλές παραλίες στη Λούτσα είναι από τη δεξιά μεριά και θέλουν λίγο ψάξιμο. Δεν ξέρω αν βοηθάει.
1: Όπως μπαίνουμε, όπως βγαίνουμε.
0: Οι Έλληνες είναι μεσηλάγνοι.
1: Να σου πω, το διάβασα στην αρχή και νόμιζα ότι έχει να κάνει με τη Μεσσηνία. Και λέω, τι φάση, γιατί. Το γράφει και με δύο. Αλλά μετά κατάλαβα ότι εννοεί το Μέση.
0: Περιμένουμε πώς και πώς λέει να δοξάσουμε το Μέση και να τιμούμε στο Ρονάλντο. Εντάξει, δεν θα τους ξαναδούμε αυτούς, αλλά έχουμε νέα ονόματα τώρα. Εγώ σου λέω ότι υπάρχουν πολλοί φανατικοί του Κριστιανού.
1: Πάρα πολύ φανατικοί και το βλέπω κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο που έχει να κάνει με τον Κριστιανό Ρονάλντο εδώ στο, από την εκπομπή, από διάφορα άλλα που έχουμε ανεβάσει και με τον Τζούβι κατά καιρούς. Το τι ξεβάφτισμα τρώμε. Επειδή, εν τω μεταξύ, και στο χθεσινό βίντεο που ανεβάσαμε, δεν λέμε κάτι να πεις ότι κράζουμε κτλ. Λέμε απλά τα στατιστικά του στοιχεία για τους τελευταίους 10 αγώνες τους επίσημους του έχει, που έχει το, στους οποίους έχει συμμετάσχει ο Κριστιανό Ρονάλντο. Δεν λέμε κάτι από αυτό και από σύρσου και γι' αυτό και τον έχει ξεπεράσει το ποδόσφαιρο. Αυτά τα λένε οι άλλοι από κάτω και τσακώνονται. Αλλά δεν πειράζει, γιατί έτσι μας δίνεται και engagement και πάει παραπάνω το βίντεο. Δεν πειράζει δηλαδή. Τσακωθείτε λίγο ακόμα.
0: Που θυμήθηκε στο 100,4 όταν ο Μαζαράκης ήταν στο Sky. Ήταν 100,4. Τι έκανε τώρα. Η πρώτη συχνότητα του Sky.
1: Κάποιος ρωτάει, αναρωτιέται μάλλον, αν θα δοθεί ποτέ γήπεδο, όνομα σε γήπεδο Παναγιώτη Γιαννάκης.
0: Φαντάζομαι θα γίνει, αλλά αν φύγει από τη ζωή, χτυπά ξυλό.
1: Μα αυτό το ότι πρέπει να φεύγουν οι μεγάλοι αθλητές από τη ζωή για να τους τιμάμε. Εντάξει, ναι, έχει γίνει. Και με τον Νίκο Γκάλη έχει γίνει, έχει γίνει και με τον Σπύρο Χενιώτη έχει γίνει. Το θέμα είναι, παιδιά, δεν είναι να δώσουμε το όνομα.
0: Τον Κατσιούδη.
1: Ναι, δεν είναι να δώσουμε. Καλά, με πολύ μεγάλη επιτυχία έχουμε δώσει το όνομα του Κατσιούδη σε ένα στάδιο το οποίο δεν είχε φώτα και ρεύμα. Ναι.
0: Λεπτομέρεια
1: το ένα. Όταν δώσαμε το κολυμβητήριο, το όνομα του Γιαννιά στο κολυμβητήριο, το ΆΚΑ, έσταζε από παντού σου ρωτήρι. Να περάσει, δεν βρίζω. Πράγματα βγαλμένα από τη ζωή. Θέλω να
0: τι θέλει τώρα, ο ΆΚΑ.
1: Θέλω να θυμάμαι του αθλητές, καταρχάς όταν είναι εν ζωή, για να το βλέπουν και οι ίδιοι και να μην το βλέπουν τα εγγόνια τους, πρώτον. Και να τους θυμάμαι πως τους πρέπει. Όχι άντε δώσε ένα στάδιο εκεί, δώσε ένα γήπεδο εκεί, δώσε ένα ταρτάν εκεί πέρα και ένα ταρτάρ. Αυτό θα ήθελα. Ευχαριστώ.
0: Λίγα για τον Κριστιανό, θα μιλήσει στο τέλος του Μουντιάλο, όχι στην πρεμιέρα. Ό,τι πείτε, μαζί σας εγώ. Η Νικόλ, πώς θέλει να έρθει μαζί σου, τι λέγαμε.
1: Να έρθει να κάνουμε εκπομπή.
0: Α, οκ.
1: Ο Δημήτρης λέει, ρε παιδιά, ποιος μοντάρει τα βίντεο στη FIFA. Ο Μουσουράκης, εδώ πέρα. Το βλέπεις κάτω όλη μέρα.
0: Δάκτυλος.
1: Κόβεις frames, λέει, και τα κολλάει με άλλα άσχετα και παλεύεις εσύ να φανταστείς τη φάση όλοι μαζί. Και για να δεις τον κολλάκι, λέει, αν είναι δυνατόν κάποιος να του το πει αυτό. Λες και βλέπω NBA βίντεο, αλλά κάποιος να του εξηγήσει ότι έχουμε εξέλιξη φάσης εδώ, δεν είναι ένα κάρφωμα. Και είναι και μαθηματικός ο Δημήτρης. Έχεις και εσύ τα δίκια σου. Έχουν στείλει και άλλοι αυτές τις μέρες σχετικά μηνύματα για το.
0: Στη ζωντανή μετάδοση, φαντάζομαι.
1: Όχι, στα βίντεο μετά. Ναι, στα στιγμιότυπα.
0: Δεν ξέρω.

0: Ορίστε, φέρε Ανδρέα, είμαι σας μάνα.
1: Ναι, δεν είναι κακή ιδέα αυτό. Δεν είναι κακή ιδέα.
0: Όχι, Άγγελε, σωστά άκουσες. Από το Λίτζ. Επίσης λέει τα στιγμιότυπα στο Netflix έχουν πολύ χάλια ανάλυση. Τότε YouTube. Στο YouTube είναι μια χαρά τουλάχιστον εγώ που τα χαζεύω. Συγγνώμη, υπάρχει και η Κριστιανό Ρονάλντο σε γνωστή αλυσίδα φουρνών.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι εννοείς?
0: Αν ο Κριστιανό ήταν καλός, δεν θα τον έκανε η τάδε αλυσίδα, τέλος πάντων, κέικ, λέει κάποιος.
1: Δεν ξέρω, θα ήθελα να απομακρυνθώ από αυτό το βίντεο, το μήνυμα.
0: Εντάξει, απομακρύνσουμε.
1: Απομακρύνουμε και πάμε.

0: Διάβασε.
1: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
2: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
1: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
1: Με σταφή.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
1: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεπτο.
1: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
0: Τίποτα πιο έκλεπτο.
1: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεπτο.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
0: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα παγώσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για κοιμένες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
3: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνουμε.
3: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
3: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
3: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
8: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
3: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
7: μπριζόλα
3: με λεμόνι δίπλα.
7: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με...
9: Και οφτέδες έχει.
7: Και οφτεδάκια.
3: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει σου λέω γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
8: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει αν είναι, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
0: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ,
10: Ναι. Έλα, κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
0: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
8: Όχι.
0: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
8: Ούτε καν.
0: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
0: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Έλα, Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
8: Όχι.
0: Όχι, λαβρο, Γιαννάκη, για μένα, για το πατέρα
4: μου. Α, παράτα μας, αδε.
10: Άμα και θα στις είναι, θα φάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα φάω.
2: Εδώ που κουβαλήθηκατε
0: εδώ μέσα, ρε παιδιά.
2: Στην κουσίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιάννης Κυριαζόπουλος.
0: Μάγερα, δύο Αφρικασέι.
11: Δεν καραγιώσει από μόνο τα έξι αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, κάνει εμβόλια.
2: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
11: Εντάξει, κυρίως για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα.
12: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
9: Ξέρεις, εμείς το breakfast το παίρνουμε λίγο πιο γιωμάτι.
2: Ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
9: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
12: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
2: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
0: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά. Ρε Σαράτη, εγώ τι θα φάω σήμερα.
13: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
0: Ας τώρα, μία πατάτες για πτήση το 13. Και περιμένες.
14: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει. Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
15: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
0: Α, για να σου πω, Βασιλάκη, το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και.
8: Τι θα πάρετε, παρακαλώ.
14: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα.
8: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες.
14: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
0: Φάγανε.
8: Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε.
0: Ποιος έφαγε.
8: Δεν με νοιάζει τώρα.

0: Λοιπόν, όταν έστειλε κάποιος για το Παναγιώτη Γιαννάκη, το σκέφτηκα ότι είχα την εντύπωση ότι έχουν ονομάσει κάποιο κλειστό στην Νίκαια προς τιμήν του, και όντως έτσι είναι. Το ΔΑΚ Νικαίας, το γήπεδο του Πλάτωνα τέλος πάντων, φέρει το όνομα Παναγιώτης Γιαννάκης, γιατί εκεί ξεκίνησε και τα πρώτα του μπασκετικά βήματα, το 84, έως το 84 ήταν στον Ιωνικό Παναγιώτης Γιαννάκης. Το και Κριστιανό Ρονάλντο είναι λογικά με σπόρους τσία. Έχει 150 ευρώ η φέτα και αν δεν το φας όλο έρχεται στον ύπνο σε αδερφή Κριστιανό και σε κράζει, λέω από εδώ, από δύο Πομπέος Μάγλος. Εδώ έχουμε χρόνια τσουρέκι και παγωτό κόλυβα. Όπα, όπα, όπα. Τσουρέκι και παγωτό κόλυβα, παιδιά.
1: Να σου πω εγώ, κάτι.
0: Respect.
1: Περίμενε. Αυτό. Εγώ δεν έχω φάει. Κόλυβα δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου, ούτε σε παγωτό, ούτε σε καμία άλλη μορφή.
0: Αλήθεια,
1: ναι. Παγωτό τσουρέκι έχω φάει. Και θέλω να σου πω που εγώ είμαι βανίλια σοκολάτα, άντε στο τσακίρ και έφυγε καημάκι. Μέχρι εκεί φτάνω, ας πούμε. Το παγωτό τσουρέκι, το καλό παγωτό τσουρέκι, είναι φανταστικό. Φανταστικό.
0: Εγώ δεν έχω δοκιμάσει το παγωτό κόλυβα, αλλά θα την έκανα τη δοκιμή αν έπεφτε μπροστά μου. Στο κέικ Κριστιανό Ρονάλντο ή Παντελής Καπετάνος από τη Μαδέιρα, θα κολλήσουμε για να πικάρω το βαϊμάκι, λέει ο 7 μέρες του Εμπέντε. Να καλημερίσουμε και τη Σοφία, η οποία βρίσκεται στο γραφείο και έχοντας κάνει κάτι ψιλομερεμέτια στα δόντια, έχει πει σε όλους ότι πονάει.
1: Και την έχω γραφήσει ησυχή. Τέλειο. Άστι τώρα, γυναίκα.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Αφήστε με.
1: Τέλεια. Λοιπόν, κάποιος ρωτάει για τα εισιτήρια διαρκείας της ΣΑΕΚ. Βλέπω εδώ ότι από 24 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου ξεκινάει η ελεύθερη πώληση εισιτηρίων διαρκείας. Εντάξει. Όποιος θέλει να ανανεώσει το περσινό του μπορεί και. Μέχρι και σήμερα.

0: Καλημέρα. Αυτό με την κάμερα του διαιτητή είναι σαν να βλέπεις κακογυρισμένη ταινία τραβηγμένη με κινητό, λέει ο Βεζιρίδης στη θέση του Βεζίρη.
1: Ναι, είναι
0: λίγο Blair Witch Project η κατάσταση.
1: Αυτό. Ναι. Όταν το είχα πρώτο, δεν κατάλαβα τι έγινε.
0: Γιατί δηλαδή,
1: τι έγινε. Όπου βλέπω ότι ξέρεις, η επόμενη φάση είναι να βάλουν κάμερες σε όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, θα γίνει.
1: Σημειώστε τη μέρα και την ώρα που το είπαμε. Mm-hmm. Ζαφυρά του πέταξε ένα engagement, λέει, και νόμιζα ότι μιλάγατε για ζευγάρια. Όχι, ρε παιδιά, όχι.

0: Το προηγούμενο κομμάτι, παιδιά, ήταν το Dull Knives από τους Imagine Dragons, για σας που ρωτάτε. Παγωτό, ρικότα, ρόδι και φιστίκι. Ρικότα.
1: Ρικότα είναι είδος τυριού.
0: Α,
1: ρικότα.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Όχι, δεν το έχω φάει.
0: Ούτε.
1: Δεν. Αμαρτία να μην τρώει κάποιος παγωτό φιστίκι. Γνώμη μου πάντα λέγαμε. Δεν τρώω παγωτό φιστίκι. Και αυτό είναι καλό για εσάς που σας αρέσει το παγωτό φιστίκι. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει περισσότερο παγωτό φιστίκι εκεί έξω στον κόσμο.

0: Καλημέρα, Παγώνα.
1: Συγγνώμη.
0: Θα την κόψω μέχρι να το μαζέψει. Εντάξει. Παγωτό καριδόπιτα, αρκεί να μην έχει μέσα τσόφλια. Κάπως έτσι έγινε Άντραχτ Φαφούτης. Αλήθεια.
1: Άμα.
0: Έχεις πάει στο δόντι έτσι.
1: Εγώ εχθές πήγα να φτιάξω μια σαλάτα, τέλος πάντων, τύπου ντάκο κτλ. Είχα κάτι παξιμαδάκια. Προς το παρόν δεν το βγάζω στα social. Περιμένω. Περιμένω. Ντακάκια μικρά, παξιμαδάκια, χαρουπιού κιόλας. Λοιπόν, και έτσι όπως έπιασα με τη χούφτα μου, 3-4, το ένα, στο ένα εξήχε ένα κομμάτι μπλε και πρέπει να ήταν χαρτόνι, χοντρό χαρτόνι. Δεν ξέρω, ήταν εξής, ταλαιπωρημένο και τα λοιπά. Ξέρεις, πιάνει μια ιδέα. Ωστόσο καταλαβαίνω ότι στη μεγάλη παραγωγή, ξέρεις, κάτι μπορεί να πέσει, οτιδήποτε, ναι. Λοιπόν, βγάζω βίντεο. Το στέλνω στην εταιρεία, το στέλνω στα social media, το στέλνω με mail. Προς το παρόν λέω δεν θα το ανεβάσω στα social media, γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Περιμένω να δω αν θα μου πει
0: κάποιος
1: μια απάντηση, κάτι, ένα συγγνώμη, ένα κάτι. Περιμένω. Περιμένει, πάντα περιμένει.
0: Εχθές
1: έγινε αυτό.
0: Δώσε δύο μερούλες.
1: Θα δώσω μια εβδομάδα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είμαι large.
0: Μπράβο. Καλά κάνεις. Διάλειμμα ενυδάτωσης ακούω στο Μουντιάλ και περιμένω εδώ τις κρέμες.
1: Ρε παιδιά, πραγματικά, κάτσε να δεις σε ποιο παιχνίδι κάνανε cooling break και έβρεχε.
0: Ναι, στην Κάνα νομίζω.
1: Στην Κάνα ήτανε.
0: Δεν είναι, ξεκάθαρα διαφημιστικό διάλειμμα. Ξεκάθαρα.
1: Κάνα Παναμάς, ναι. Κάνανε cooling break εν μέσω βροχής. Λίγο να δροσιστείτε.
0: Σας τρώνε υγρασίες, λοιπόν.
1: Λοιπόν, το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όσους είναι κάτω των 30. Μην φύγετε οι υπόλοιποι, που είσαστε περισσότεροι. Έχουμε και αυτούς. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι, μα όλοι κάτω των 30 ετών έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής τους. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παρασκευούλα σήμερα, στην Big Win εννοείται, ξεκινά το παιχνίδι σου σε στοίχημα ή live καζίνο με προσφορά, χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Καλημέρα, Ζαφύρα Μαρία του Κεράνο Πύλο. Μήπως έχετε κανένα νέο για ζέλικο? Έρχεται, αναρωτιέται ο Γιώργος. Σήμερα φαντάζομαι ότι θα έχουμε νεότερα.
1: Το ρεπορτάζ λέει στην Αθήνα ο Ζότς.
0: Ναι.
1: Φτάνει σήμερα.
0: Ναι, αυτό.
1: Και γι' αυτό, παιδιά, λείπει ο Τσούβι, είναι στο αεροδρόμιο. Περιμένει.
0: Να υποδεχθεί.
1: Ναι. Μία ανθοδέσμη.

0: Καλυκοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Είσαστε έτοιμοι?
3: Μάλιστα, καπετάνιε.
4: Διαβάζω μήνυμα αναγνώστη. Μάλλον ακροατή, με συγχωρείτε.
5: Έτοιμος και ο Κουμουτσί που δεν είναι έτοιμος.
6: Πω πω, το έχω ξανακούσει.
7: Τους δύο τέλος πάντων να κάνουν κουμάντο και το Σαρικαγιά για μια ακόμη φορά να είναι ο αιμοδότης. Αυτά από τον Ηρακλή και από τον Πλανώδιο που πέρασε τώρα.
8: Όλα τα παλιά ελπίζω να τα περνούμε.
7: Όλα τα παλιά.
9: Όλα τα παλιά.
7: Αυτά.
10: Εγώ δεν είμαι ο Παλιατζής.
11: Γιαούρτι!
12: Με σύνδεση Wind Sex.
13: Αμάν.
12: Wind Flex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
13: Όχι. Δείξε μας ρε και το DVD να μας διαφωτίσεις.
12: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
14: Με τι σύνδεση.
12: Ποιο.
14: Ξαναπέστε.
12: Με σύνδεση Wind Sex.
15: Μ' αρέσει το
12: σεξ.
15: Μ' αρέσει το
12: σεξ.
15: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το
12: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
15: Μ' αρέσει το σεξ.
12: Με σύνδεση.
15: Μ' αρέσει το σεξ.
12: Με σύνδεση.
15: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το
12: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
16: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
17: Παρασκευή. Σήμερα και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με το μενού των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, είμαι σίγουρη ότι θα σας ενημερώσει σχετικά.
18: Άνοιξε πέτρα.
16: Πρωί, βράδυ, να μετράς την πίεση. Αλλά θα πίνεις και λαδάκι με όζον.
19: Εδώ είμαστε, Super Sport FM 94,6. 45-40 γράφτε σούπερ και αφήνετε και... και αφήνετε και ενώ...
16: Μην τρώτε αυτά τα σκατοβούτυρα, ρε. Ρε φίλε, να έχεις λίγο δύναμη, λίγο βουτυράκι.
19: Ακούγαμε το Σαρδάμ πριν και κατάλαβες και...
16: Δεν είπαμε πολύ. Πάνω στο ψωμάκι σου, λίγο βουτυράκι, με λίγο μελάκι.
19: Είπα να κάνω κι εγώ ένα ακόμα.
16: Σε παρακαλώ, έτσι.
19: Λοιπόν...
16: Και πάρε με τηλέφωνο.
19: Κέντρο μου, ο πρόεδρος σας χθες ακόμα βάζει γκολ, ε. Είχα δώσει και την Λίον, η οποία τελικά έπαιξε αύριο.
16: Αμάν.
19: Έπαιξε αύριο.
20: Έπαιξε αύριο.
19: Παλαίο.
16: Α, έτσι, ε.
20: Έτσι είναι, νηστεία, φίλε. Πώς να γεμίσει κανείς με δυο μπετονιέρες, Κοσμά Χαλβίδη. Χαλβά Κοσμίδη. Κοσμά Χαλβίδη.
16: Ρε εσύ, τα καρότα βλάπτουνε. Δεν βλάπτουνε. Τώρα, άμα φας και κανένα περιβόλι με καρότα, πιθανόν.
20: Κράτησε το αυτό.
19: Κοίτα τις δηλώσεις του Χετεμά, ο οποίος μιλάει αρκετά. Νίκη και μόνο νίκη λέει.
21: Ναι, είναι τι άλλο να κάνει, γι' αυτό σύμφωνα.
18: Ακούστε!
21: Τι άλλο να κάνει, γι' αυτό είναι από τους πρωταγωνιστές.
16: Ωρε τι μαθαίνω!
22: Αυτή είναι τη δισογραφία. Δεν αλλάζει όσο σχέσαμε.
16: Θέλω να βρίσω και δεν με αφήνουνε.
22: Σε σχέση με όσα ξέραμε χθες.
23: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην εθνική προσλαμία, ενώ στο ύψος του Μαλιακού χρειάζεται προσοχή λόγω έργων ασφαλτοστρώσης. Ασφαλτόστρωσης.
16: Όσο πάω και καλύτερα γίνουμε.
24: Ο Αστέρας Τρίπολης αγόρασε ολόκληρο Μιλάνο, ρε. Ολόκληρο Μιλάνο.
19: Μιλάρο.
24: Ολόκληρο Μιλάνο.
16: Α, έτσι, ε.
25: Τι είμαστε, ρε, δεν πεζόμαστε, ρε.
26: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αυτό που πολύ είχε μπερδέψει την τη Σοφία Θεοδωράκη με την Αναστασία Φωσνάκη στο τρέιλερ. Okay.
1: Ναι. Ναι, έχω βλέπω εδώ πέρα κάτι μηνύματα. Τα παιδιά δεν έλεγα κάτι άλλο πριν το break. Δεν έλεγα κάτι άλλο. Δεν έλεγα να κερδίσω, ξέρω, τον Τζόκερ. Κέρδισα και τον Τζόκερ.
0: Ένα ευρώ.
1: Εντάξει. Τους τα παίρνω λίγα-λίγα. Τους τα παίρνω λίγα-λίγα να μην με καταλάβουν. Παιδιά μου απάντησαν από την εταιρεία. Μου απάντησαν. Ευγενέστατα. Καταρχάς μου ευχόμαστε χαρά και υγεία. Σου πω εγώ σε λίγο και στα παράδια.
0: Άμα έτρωγα το χαρτόνι, βέβαια.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ξέρετε, γράφουν τα συγκεκριμένα, τα κλασικά, η ποιότητα, η ασφάλεια των προϊόντων μας αποτελεί για μας απόλυτη προτεραιότητα και θέλω να τους στείλω επίσης έναν αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, τον αριθμό παρτίδας του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε. Ναι, το έχω το πακέτο. Το έχω το πακέτο. Ναι. Και μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής έρευνας, αυτό θα επικοινωνήσω μαζί μου.
0: Φαντάζομαι.
1: Σε λιγότερο από 24.
0: Θα κάνουν δε.
1: Δεν θα κάνουμε εδώ. Λοιπόν, μπράβο.
0: Την επόμενη μέρα, δηλαδή.
1: Όχι, σε λιγότερο από 24 ώρες. Εχθές το απόγευμα τους το στείλα εγώ. Μπράβο.

0: Μην ταυτίνετε το παιχνίδι και κοιμόσαστε. Να είστε πιστοί. Ως το τέλος.
1: Να το δώσω το μουσουράκι. Τι έκανε ή όχι.
0: Κοιμήθηκε στο 65.
1: Όχι.
0: Τι έκανε.
1: Ξύπνησε ήδη ότι δεν παίζει.
0: Και ξανακοιμήθηκε. Μπράβο. Αυτό κοιμήσου δεν θα στείλει.
1: Γιατί περίμενε να πάρω πληροφορίες αν το είδε όλο το παιχνίδι, αλλά με κρέμασε.
0: Λοιπόν, ένας Τούρκος σχολιαστής απολύθηκε στο ημίχρονο. Τι γίνεσαι εκεί.
1: Είπε κάτι για το Ρεζέπ.
0: Περίπου.
1: Κάτι θα είπε.
0: Λοιπόν, το δίκτυο TRT λέει που παρέχει την κάλυψη του τουρνουά στην Τουρκία ανακοίνωσε ότι ο έμπειρος εκπονητής Μουράτ Εκρέμ Τσιμέν τέθηκε σε αναστολή για το σύνολο του Μουντιάλ 2026. Η απόφαση που θεωρήθηκε κάπως αυστηρή για πολλούς, δεν περίμενε ένα ημίχρονο ήταν, ελήφθη λέει αφού ο ίδιος μπέρδεψε επανελειμμένα τους παίκτες του Ιράν και της Νέας Ζηλανδίας κατά τη διάρκεια της οπαλίας 2-2 στο στάδιο της εξέλιξης του αγώνα, λοιπόν, στην πρώτη αγωνιστική. Βίντεο από τα λάθη του Τσιμέν εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο τηλεοπτικός σταθμός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαίωσε ότι απομακρύνθηκε λόγω συνεχόμενων λαθών που ήταν απαράδεκτα σύμφωνα με τα πρότυπα μετάδοσης της TRT. Και είναι ο δεύτερος speaker που απολύεται, καθώς το 2022 ο Αλμπέρ, άντε να το πεις τώρα αυτό, Μπακιρτζιλκίς, και σιγά μου το πω και λάθος, τι θα μου πούνε.
1: Θα
0: με διώξετε. Απομακρύνθηκε από το ίδιο κανάλι γιατί τη στιγμή που σχολίαζε τον αγώνα Μαρόκο-Καναδάς ανέφερε δύο απαγορευμένες λέξεις και αυτές οι δύο λέξεις είναι Χακάν Σουκούρ.
1: Μάλιστα.
0: Είπε ότι είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Τουρκίας.
1: Ναι. Είναι.
0: Είναι, αλλά είναι και κάτι άλλο ο Σουκούρ.
1: Ναι.
0: Θυμίζουμε ότι ο Σουκούρ όταν αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο μπήκε στην πολιτική και εκλέχθηκε βουλευτής με το κόμμα του Ερντογάν. Αργότερα όμως απομακρύνθηκε από το κόμμα και βρέθηκε απέναντι από τον Ερντογάν μιλώντας πάντα πολιτικά. Οπότε, persona non grata.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.

0: Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε βαρεθεί χωρισά. Εκαναμένουμε τον πρόεδρο σήμερα στην πόλη μας να ντριφτάρει στην πλατεία. Γιάννης Καλαμάτα, μόνο ΑΕΚ. Μάλιστα. Κατεβαίνει το τρόπιο, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, κάνει.
0: Κάνει, ναι. Κάνει το γύρο. Στο Μπάντεν-Μπάντεν που δρόσησε σήμερα, τρώμε παγωτό τυραμισού με καφεδάκι λατέ δίπλα στο πλατάνι που είναι δίπλα στο Ριάκι.
1: Τι ωραία που περνάτε. Καλή αντάμωση να έχουμε.
0: Καταρχάς, ποιος είναι ο κύριος? Το ότι δεν ξέρει το ρικότα είναι οκ. Okay. Αλλά προσπαθεί πολύ να είναι κάπως καλός στην εκπομπή. Εντάξει, το καταδύναμη.
1: Ναι,
0: αγαπητέ,
1: ναι,
0: ή αγαπητή, ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν θέλει τώρα να με εκνευρίσει και να αρχίζουν να απολύει ο κόσμο, γιατί θα πάρει.

0: Επιτροπή Δικαίωμα στα Μελομακάρονα όλο το χρόνο ζητάει τη στήριξή σας. Τώρα είναι η ώρα του αγώνα. Μετά τα πρώτα καλό χειμώνα, τι να σας κάνουμε. Έχετε ένα δίκιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι μελομακάρονα δεν υπάρχουν όλο το χρόνο.
0: Και κακώς αν με ρωτάς.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κουραβιέδες υπάρχουν.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε εσείς. Σε πολλά μέρη της Ελλάδος υπάρχουν κουραβιέδες με ή χωρίς άχνη.
0: Αχα.
1: Κουραβιεδάκια.
0: Ναι. Ναι.
1: Μήπως μπορούν να
0: είναι περισσότερο, εννοώ, να διατηρούνται περισσότερο οι κουραμπιέδες από τα μελομακάρονα, ξέρω, σε μια συσκευασία.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα μελομακάρονα είναι και βουτυγμένα στο σιρόπι, οπότε μπορούν να χαλάνε πιο εύκολα, ενώ τα άλλα είναι μπισκότα, παιδιά.

0: Δηλαδή οι κουραμπιέδες είναι μπισκότα. Αυτό είναι.
1: Κάνει σουκούρ, ο οποίος είναι εδώ και χρόνια ταξιτζής της ΣΥΠΑ, ισχύει.
0: Ξέρω. Μπορεί και καθένας να λέει ότι παίρνει.
1: Φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί σε άλλο στην Αργεντινή με μία παρουσιάστρια η οποία ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του Μέση είναι νεκρός.
1: Ορίστε.
0: Ναι, και μάλιστα έκανε και την οικογένεια Μέση να βγάλει ανακοίνωση, εξηγώντας ότι ο Χόρχε, 68 ετών ο άνθρωπος, ζωή να έχει, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Αλλά δεν έχει
1: είναι
0: πεθάνει.
1: Είναι ζωή, τέλος
0: πάντων. Δεν έχει πεθάνει.

0: μόνο αυτό. Δηλαδή η τύψα το πήγε και ακόμα παραπέρα. Δεν είπε ότι. Λέει στην αρχή, δεν θέλω να σας πω πολύ άσχημα νέα.
1: αλλά θα σας πω.
0: Ο πατέρας του Μέση μόλις πέθανε και στη συνέχεια πρόσθεσε ακριβώς στη μέση του παγκοσμίου κυπέλου θα πρέπει να φύγει. Ο Μέση.
1: Ναι.
0: Ναι, ο Μέση έχει ένα θέμα υγείας.
1: Okay.
0: Αργότερα η συγκεκριμένη παρουσιάστρια ζήτησε συγγνώμη, mm-hmm. Λέγοντας ότι ντρέπεται βαθιά για ό,τι συνέβη. Mm-hmm. Ζητώ συγγνώμη την οικογένεια Μέση για την απέσια στιγμή που φαντάζομαι ότι περνούν. Πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτές οι ψευδείς πληροφορίες μου δόθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης. Mm-hmm. Επαληθεύτηκε την ομάδα παραγωγής εκπομπής και της εμπιστεύτηκα. Παρ' όλα αυτά, αναλαμβάνω την ευθύνη που ήμουν μέρος του λάθους και γι' αυτό αποφάσισα να αποχωρήσω και να τερματίσω τη συμμετοχή μου στην εκπομπή στο Λουζού. Ζητώ και πάλι συγγνώμη από καρδιάς, έκανα λάθος.
1: Okay.
0: Ναι, τώρα εντάξει, όταν μιλάμε για ζωντανές εκπομπές και βγαίνουν τέτοιες ειδήσεις, και εδώ σε εμάς έχει τύχει να βγει μία είδηση θανάτου ενός ανθρώπου. Να σας πω την αλήθεια, έχει τύχει αρκετές φορές και δεν το έχω πει στον αέρα. Mm-hmm. Λέω κάτσε, περίμενε να προχωρήσει λίγο τα λεπτά. Και, θα το πούνε και οι επόμενοι.
1: Mm-hmm. Αυτό.
0: Θα το πούνε και οι επόμενοι, γιατί χρειάζεται λιγάκι.
1: Εγώ το ίδιο έπαθα όταν έφυγε ο Χρήστος.
0: Ναι. Mm.
1: Και επειδή το στυλένα, ας πούμε, και. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
0: Ώρα, λέω, ναι.
1: Συν ότι δεν ήθελα και όλα
0: τα. Πέρα από αυτό, ξέρεις, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, εμάς δεν μας πιάνει πρεμούρα να το πούμε πρώτη. Μας πιάνει πρεμούρα να είναι. Να μην είναι αλήθεια, βασικά.
1: Ναι,
0: πρώτον.
1: Βασικά.
0: Και δεύτερον, αν είναι αλήθεια, να το επιβεβαιώσουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ακούν. Μπορεί να είναι και συγγενείς των ανθρώπων αυτών. Και αν δεν είναι αλήθεια. Πόσες φορές έχουν πεθάνει τους χατσιμιχαίους.
1: Ωχ, καλά.

0: όμως, ναι, μας το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Ότι.
0: Όντως ο Σουκούρ λέει εργάζεται ως οδηγός ταξί Uber, γιατί όλη την περιουσία έχει δεσμευθεί από το καθεστώς Ερντογάν.
1: Άκου τώρα.
0: Πέφτω από τη σύννεφα. Ποιος τα λέει αυτά τώρα. Είναι δυνατόν. Οι κουραμπιέδες διατηρούνται περισσότερο γιατί δεν τρώγονται, λέει από δύο Πομπέος Μαύλος. Παιδιά. Εντάξει, οκ, καταλαβαίνω τη μεσική σας αιμονή για τα μελομακάρονα. Αλλά εμείς οι χριστιανικοί κουραμπιεδολάχνοι έχουμε να σας πούμε ότι δεν ξέρετε τι χάνετε.
1: Επειδή δεν χαλάνε από τα Χριστούγεννα έχουμε κουραμπιέδες, όχι επειδή ξαναφτιάχνουμε. Λοιπόν, πάμε. Τι κάνουμε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλά, καλά, μια χαρά.
1: Πώς θα δες?
3: Εγώ... Ξέρεις, τη βάλαμε κάτω και δεν την αφήσαμε.
2: Ο ΠΑΟΚ,
3: να περάσει
2: και το συστοποιήσουμε.
3: Τα μεγέθη είναι τεράστια.
2: Θα τα πεις εσύ ή θα τα πω εγώ?
1: Σωστό, εγώ σε ρώτησα.
4: Για το σκύλο. Για το φίλο. Για το σκύλο που μας είπε φιλάδες.
1: Πόσες ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
0: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ.
5: Πώς το είπες αυτό,
1: Γιώργο?
0: 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
6: Καλώς όρισες, Κυριάκο. Τις καλημέρες στα παλικάρια. Κώστας.
7: Καλώς σας βρίσκα.
6: Τώρα γράψτε το σαρδάμ που έκανες. Καλώς σας βρίσκα, είπες.
7: Πριτς.
6: Καλώς σας βρίσκα, είπες. Αν το έλεγα εγώ θα το έγραφες.
7: Πριτς.
6: Υπονομευτές.
7: Καλώς σας βρίσκα.
0: Αρτάκι σας και σε σένα,
1: αγόρι. Σημειώνει τα σαρδάμ.
0: Σε σένα, αγόρι. Και σε σένα, αγόρι μου.
1: Άκου την εκπομπή Διαλτά, την εκπομπή Διολερές μόνο.
0: Στην αραβική version.
1: Γιατί όχι. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος. Πάτρο.
0: Πάτρο.
1: Πέτρο.
8: Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Λαβρίου με τον Κόρυβο, ο Λαβρίος. Το Λαβρίο. Ωραίος ο Λαβρίος. Παλαιόχωρας Ηλυσιακός 0-2 και Ερμίζω Νιανών Άγιος Ιερόθεος 1-3.
9: Τι σου κάνω, μάνα μου?
8: 1-3.
1: Αμάν.
8: 1-3.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να σας πω τι θα δούμε σήμερα στο Europa. Έχουμε στις 10, όχι στις 10, στις 8 παρα 5. Η Άρσεναλ υποδέχεται την Everton στις 6. Το βιβλίο το οποίο θα σας δώσουμε φεύγοντας για το... πώς το λένε, για το...
9: Ορίστε, ξέχασα που μείναμε.
1: Για τα Χριστούγεννα.
9: Στην υγειά σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υγειά μας.
10: 0-1 ήταν στο ημίχρονο, με 10 ομάδες που τελείωσαν το παιχνίδι και οι δύο παίκτες.
1: Είπε.
10: Με 10 ομάδες που τελείωσαν το παιχνίδι και οι δύο παίκτες.
1: Τι να πω, ρε παιδιά!
11: Την άποψή μου θα πω ότι συμφωνώ με τον Gladbach και Galatasaray με τα προγνωστικά σου, αλλά το μάλλον με τις διπλό το βλέπω λίγο δύσκολο στον Τόνα.
12: Για καραντάν και τα κουτιά μπαγλά.
1: Το μάλλον με τις διπλό. Το μάλλον με τις διπλό.
11: Έτσι καλά.
1: Σαν σήμερα, είδε και το ρεπουμπλινικό, το ρεπουμπλινικά, αλλά θα το κόμμα των ρεπουμπλινικάνων.
0: Θες να μου το πεις και επιστημονικά?
13: Επιστήμονα, άνθρωπος, θα ξέρετε.
1: Εγώ, Μπίλο, μας λέει στο Facebook, καλημέρα, λέει την κυρίως συμπάχουμε, ήταν αντιπρόεδρος στο νοσοκομείο, είναι πρώην βουλκανιζετά, έχει βουλκανιζατέρ, πάση.
14: Τώρα το κατάλαβα, ότι έχουμε στο ένα.
1: Στο χαντάκι.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στον Sport FM.

0: Όντως είχε συμβεί αυτό στον Καρπετόπουλο. Το είπε, λέει, στα γενέθλια του σταθμού.
1: Ότι?
0: Ότι είχε πεθάνει τον Μπλέζα πριν την ώρα του.
1: Και το είπε
0: πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Εξαιρετικό έδεσμο ο Ντολμάς, λέει. Κατά προτίμηση χωρίς τον Μαϊντανό. Έχει Μαϊντανό, βάζουμε, πώς το λένε, άνηθο.
1: Άνηθο.
0: Μαρία, δίνεται να στείλει ένας φίλος ότι ίσως θα ήθελε να μιλάει στη Σοφία ή θα τον καταχαιριάσεις κι αυτόν. Μάντεψε. Μάντεψε. Θα γίνω σαν τον Τόμας Τούχελ. Εν τω μεταξύ, έχει τόσο δίκιο ο άνθρωπος. Μετά το παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία, του ζητήσανε έτσι να σχολιάσει το παιχνίδι και λέει: παιδιά, καταρχάς θα ήθελα να πω, να παρακαλέσω τη FIFA να πάρει τους φωτογράφους από τη μούρη μου.
1: Λίγο πιο κύβρε, παιδιά.
0: Γιατί κατά τη διάρκεια των εθνικών ύμνων, ξέρετε, είναι αυτό που κρατιούνται όλοι στους ώμους ή για να ακούσουν τους εθνικούς ύμνους κτλ. Ο Τούχελ έχει μπροστά του ένα τείχος, κυριολεκτικά, στο ένα μέτρο από 50 φωτογράφους. Και λέει: δεν μπορούσα να δω την ομάδα μου. Και είναι η πιο συγκινητική στιγμή του αγώνα. Δηλαδή, περίμενε λέει πώς και πώς να το δω αυτό. Και είχα όλους τους φωτογράφους. Και παρακαλώ πάρα πολύ τη FIFA να τους πάει κάπου αλλού. Εντάξει, όλοι οι φωτογράφοι έχουν από ένα φακό που μπορείς να πετύχεις, ας πούμε.
1: Να τραβήξεις από το Θεό.
0: 3 χιλιόμετρα, ναι. Και είναι αυτό που λένε οι Βρετανοί στο My Breathing Space. Δηλαδή, αυτό που κάνε πιο πέρα, αδερφέ. Κάνε πιο πέρα. Πάρα πολύ άσχημη εικόνα. Πάρα πολύ άσχημη εικόνα.
1: Και το μεταξύ, η Πάγκη είναι κάτω από τη γη.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Σε αυτό το γήπεδο που ήταν. Οπότε, I said, are you gonna be my girl? Μαρία, σου έχω στείλει στο Messenger το τέλειο παγωτό για σένα, λέει. Κάποιος, δεν ξέρω.
0: Και παγωτάκια, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλά. Και καλά. Δεν παραπονιέμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως που μπήκατε στη διαδικασία. Όντως έχει στείλει πάρα πολλοί κόσμος για προτάσεις για παγωτά.

0: Καλημέρα από Αντίπαρο, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης. Καλημέρα στο Βαγγέλη από την Πάτρα. Στην Ηλία οι κουραμπιέδες θεωρούνται από παλιά γλυκό που σερβίρουμε σε καλές περιπτώσεις, γάμους, γιορτές. Οπότε επιβεβαιώνω πως φτιάχνονται όλο το χρόνο. Mm-hmm. Πολύ ωραίο συνοδευτικό για καφεδάκι, να ξέρετε. Ναι. Ελληνικό κυρίως. Περί γεύσεων, εδώ έχει κυκλοφορήσει λέει σοκολάτα με γεύση μπουγάτσα. Όντως.
0: Ναι.
1: Την έχει δοκιμάσει η κόρη μου, που μου έχει πει ότι είναι πολύ ωραίο. Mm-hmm. Παγωτό ρακόμελο. Next.
0: Έχω τώρα κόμελο.
1: Καλημέρα στο Γεράσιμο από Hereford. Εδώ πάντως έχουμε λέει πολύ ζέστη. Χθες είχαμε 30 βαθμούς και σήμερα λέει για 36. Μας βλέπω στα ποτάμια να βουτάμε, μιας ούτε και φέτος θα κατέβουμε Ελλάδα. Τα φιλιά μου στο χωριό μου, τον Αστακό. Να είσαι καλά, Γεράσιμο. Καλημέρα στο Γιώργο. Ρίλο λέει γίγαντα, ξαναφέρε τον Νίκο Πίση Κόσμος. Γουστάρουμε τα δουλειά.
0: Εντάξει, ήταν χαλαρός ο Νίκος τώρα που ήρθε. Δεν είχε.
1: Τελευταία λέει ο Μαϊντανός μπαίνει παντού. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Ξέρω. Μπορεί να περισσεύει, ξέρω εγώ.

0: Ο Γιάννης αναρωτιέται. Και με αυτό θα κλείσουμε. Θα πηγαίνατε στο γάμο του αδελφού του κολλητού σας καλεσμένοι χθες, ενώ ο γάμος είναι σήμερα?
1: Εγώ θα πήγαινα που δεν θα έχει κίνηση.
0: Εγώ σίγουρα θα πήγαινα, μπερδεύω τις ημερομηνίες. Σίγουρα θα πήγαινα, δεν υπάρχει περίπτωση.

0: και στην Ελλοτολογακαρνανία, λέει, σερβίρουν όλο τον χρόνο κουραμπιέδες, γάμους, κηδείς, βαφτίσεις και τα λοιπά. Ο Γεράσιμος, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, έλα, θέλουμε, δεν είμαστε για χόρταση. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech, The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μπορείτε να μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr Telecom Road Show.
0: Και τι άλλο?
1: Και είμαστε έτοιμοι για ένα γευστικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χωρίς φυσικά να φύγουμε από τη γειτονιά. Στα Lidl μας περιμένουν πάνω από 55 επιλογές McKennedy, γεμάτες αμερικανική απόλαυση, χοιρινά ribs με γλυκιά barbecue sauce, δίπλα burgers, παστράμι, crispy chicken burgers, πίτσες με γέμιση κρούστα, onion rings και πολλά πολλά ακόμα. Και για να το πας ένα βήμα παραπέρα, ψωμάκια, μπέργκερ, κέτσαπ με πίκλες, αγκουράκια τουρσί σε φέτες και μεγάλη επιλογή από dressings. America Calling.
0: Πάει.
1: Πάει να μοργώ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Πάνος Ρίλος.
0: Μαρία Ζαφυρατού.
1: Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία κάτω τα χέρια σας, Θεοδωράκη, κάτω τα ξερά σας, εντάξει. Και αμέσως μετά.
0: Τσούτσικας Τσόχος.
1: Πρεσάρισμα.
0: Διόρο.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα. Όχι όλοι.
0: Όχι όλοι. Εμείς θα τα πούμε Σαββατοκύριακο, αύριο 9 με κεφαλά Τζόρτσια και μετά έχει ο Θεός. Καλά να είμαστε.
1: Α, τώρα έχει ο Θεός.
0: Να μην έχει λίγο και ο Θεός. Ναι, φίλε, δεν είναι μύθος. Οι Thousands Mods λέγονται έτσι επειδή είναι από το χιλιομόδι Κορινθίας. Ακούστε τους λίγο. Γεια σας.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Χαίρετε, αλλά έχουμε χαμό όλοι.
0: Τι γίνεται.
1: Χαμό στο έσωμα.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Πέσα σε 5 λεπτά, 3 ειδήσεις κάσαν, 4.
0: Εντάξει. Λογικό.
1: Έλα λίγο να βγουν στην προηγούμενη εκπομπή που είναι δισκογραφική. Περιμένουν ειδήσεις να σκάσουν σε εμάς που μπορούμε να τη διαχειριστούμε την είδηση με τον κατάλληλο τρόπο.
0: Μάλιστα. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, Μανώλης Μουσουράκης. Έχουμε κι άλλον.
1: Ήρθε και ο Γιώργος Πετρίδης τώρα.
0: Και ο Γιώργος
1: Πετρίδης. Διότι έμαθε πως γίνεται ένας χαμούλης. Πρέπει να...

Ακούσατε, Διονύση Δεσυλά, λίγο πριν το δελτίο. Ακούσατε Κώστα Νικολακόπουλο στο δελτίο. Ο Κώστας είπε για την ανακοίνωση του Παύλου Μαφαίου. Ο Διονύσης είπε για τον Καμαρά που περνάει τα αργομετρικά και ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό. Και πριν από πολύ πολύ λίγο βγήκε και επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία ανακοινώνει την τη συνεργασία της με τον προπονητή Ραζβάν Λουτσέσκου. Ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Να διαβάσω λίγο και την ανακοίνωση. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου λέει: συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά. Συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στην διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας. Η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα όμως, χαρακτηρίστηκε από αμοιβαίο σεβασμό και μια βαθιά σχέση που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ραζβάν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Ένα διαζύγιο που το περιμέναμε. Την επίσημη ανακοίνωση περιμέναμε από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Έγινε τώρα.

0: Εγώ έχω μία, πού να το πω τώρα, μία δεύτερη σκέψη στο γιατί έγινε τώρα αυτό και δεν είναι στο τέλος σεζόν, διότι είναι δύσκολο για να προπονητή 19 Ιουνίου να βρει ομάδα.
1: Εντάξει. Όπως έψαχνε ο ΠΑΟΚ, μάλλον μπορεί να ψάχνει και ο Λουτσέσκου.
0: Ναι, αλλά μπορεί και έτσι όπως έψαχνε ο Λουτσέσκου, οι ομάδες να μην περιμένανε 20 Ιουνίου για να βρουν προπονητή.
1: Okay.
0: Δηλαδή, από τη στιγμή που ξαναλέω, δεν είναι ότι είχαν συμφωνήσει να πορευτούν μαζί, κάτι είναι στην πορεία και θα σπάσανε. Εδώ και πάρα πολύ καιρό σέρνεται όλη αυτή η ιστορία και νομίζω ότι όσο πήγαινε πιο πίσω, τόσο κακό ήταν και για τις δύο πλευρές, ειδικά
1: και
0: για τον
1: Λουτσέσκου. Και οι δύο πλευρές ξέρανε, άρα και οι δύο πλευρές ψάχνανε.
0: Καλά, ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ όμως αν έχει συμφωνήσει παράδειγμα με τον Χριστόγλου, ο Χριστόγλου 10 μέρες τώρα 15 δουλεύει πάνω σε ένα πλάνο. Δύσκολα, εκτός αν έχει γίνει συμφωνία όπως είχε γίνει πέρσι παράδειγμα με την ΑΕ και τον Νίκολης που ουσιαστικά είχα δώσει τα χέρια και περίμενε να ανακοινωθεί αργότερα. Κάτι τέτοιο, διαφορετικά είναι δύσκολο το timing για να βρει νέα δουλειά ο Λουτσέσκου άμεσα, εννοούμε έτσι.

0: γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω.
1: Να σας πω και για τον διαγωνισμό μας. Η ANECE Lines σας στέλνει στην Κρήτη. Καλέστε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου, πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μία επιστολή από τη γραμματεία εδώ του σταθμού και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANECE Lines. Η ANECE Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της, και σε συνδυασμό με την κρητική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα, ANECE Lines, με τον αέρα του τόπου τους.

0: Λοιπόν, συνεχίζεται το Μουντιάλ. Πώς άρεσε τα χρασινά?
1: Εντάξει.
0: Λίγο καλύτερα από ό,τι περιμένα. Λοιπόν, σήμερα 10 η ώρα Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
1: Ωραία.
0: 1 η ώρα Σκωτία Μαρόκο. 3.30 Βραζιλία Αϊτή.
1: Όπα, 3.30 είναι.
0: Ναι, και 6 η ώρα το πρωί. Ναι. Γιατί το πρωινό το. Πώς το λένε. Και να το σκουλίκι το πρωινό το πουλί και να το σκουλίκι. Πώς λέγεται η παροιμία.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι. 6 η ώρα το πρωί Τουρκία Παραγουάη. Ωραίο θα είναι, αλλά.
1: Εντάξει, ρε
0: φίλε. 6 η ώρα το πρωί. Σάββατο κιόλας.
1: Πρέπει να έχεις. Ναι. Σκάψιμο.

0: Καλησπέρα, παιδιά, λέει Μπάμπη. Δεν βάζει μια άλλο Σταύρο. Πάλι τα ίδια λέει με την ΑΝΕΚ. Μάνος ερωτικός μετανάστης από Εγάλο. Μια φορά λέει Κορδαλιώτης και πάλι Κορδαλιώτης. Σιγά την απόσταση τώρα, Κορδαλός Εγάλο.
1: Ναι.
0: Σιγά.
1: 5 λεπτά με το λεωφορείο.
0: Δηλαδή, αν έμενε στη μία άκρη του Κορδαλού, μέχρι να πήγαινε στην άλλη άκρη, μπορεί να ήταν πιο μεγαλύτερη απόσταση. Εντάξει, τι θα πει, δεν βάζει μυαλό. Κάθε αναφορά, κάθε θέμα έχει τη δική του προσέγγιση. Δεν μπορεί να τα λες όλα ίδια. Μην αναφέρουμε πάλι τα ίδια που αναφέραμε χθες.

0: Παραγωγούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι.
1: Σιγά.
0: Ναι.
1: Ναι, και το έλεγε όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Αυτή την Παρασκευή μπορεί, ναι. Γιατί τι άλλε Παρασκευέ που το έλεγε, τι χαμό γινόταν με αγώνε, με ντέρμι. Με ένα τώρα σβηστά, μόνο μου ντιαλάκι και αυτό χαλαρό. Έχουμε και ένα άθρο με τρομολά.
0: Ναι.
1: Για να στρώσει η φασούλα. Και όλα καλά. Λοιπόν, έχουμε, είπαμε σήμερα η μέρα έχει πολύ πράγμα. Ανακοινώθηκε και από την Δυναμό Κιέβου Κενζιόρα.
0: Τι γίνεται εκεί στον ΠΑΟΚ?
1: Θα δούμε. Λοιπόν, και μάλιστα είναι αξιοσημείωτο ότι πολύ πιθανό το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη σεζόν να είναι απέναντι στον Τόμας Κετσιόρα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είπαμε θα αντιμετωπίσει είτε την Δυναμό Κιέβου είτε την Κλουζ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Ευρώπα.
0: Ναι.
1: Και στην Δυναμό Κιέβου πηγαίνει ο Τόμας Κετσιόρα. Πήγε ο Τόμας
0: Κετσιόρα.
1: Λογικά, ναι.

0: Πάντως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός φαίνονται ζωντανοί στις μεταγραφές.
1: Ναι, κινούνται. Και να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο το ότι ανακοίνωσε τον Μαφέο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά σε
0: πόλους.
1: Ναι, σε επεκτήσεις. Όχι, εξετάζεται, μ' αρέσει κτλ. Δηλαδή,
0: πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε άλλες τρεις.
1: Μπράβο, μέχρι μέσα της άλλης εβδομάδας θα είναι τελειωμένες ιστορίες.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει και το θέμα με τον Ομπράντοβιτς. Έχει επικαιρότητα.

Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Μαφαιώτα. Τη βγήκε ο Κώστας Νικολακόπουλος στο δελτίο την είδηση, αλλά δεν ακούστηκε η ανακοίνωση. Πάει ο Ολυμπιακός λοιπόν να ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Αργεντινού δεξιού μπάκα Παμπλο Μαφαιώ, γεννημένο στις 12 Ιουλίου του 1997 στη Βαρκελόνη. Από το 2021 αγωνιζόταν στη Μαγιόρκα, με την οποία έκανε 160 συμμετοχές, παρακαλώ, 5 γκολ και 15 assist. Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί σε Χιρόνα, Ουέσκα, Στουτγκάρδη και Μάντσεστερ Σίτι. Ο νέος ακραίος αμυντικός της ομάδας μας πρόκειται από γεμάτη σεζόν στη Λα Λίγκα με τη Μαγιόρκα, με την οποία έπαιξε 31 παιχνίδια, ενώ συνολικά στην κορυφαία κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου έχει πραγματοποιήσει 211 συμμετοχές.

Είπαμε νωρίτερα, ανακοινώθηκε από την Αμοκίεβο και Τζιόρα, ανακοίνωσε βγάλε και ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να αποχαιρετήσει τον μέχρι πρότινος αμυντικό της. ΠΑΕ ΠΑΟΚ λέει ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας με τον Τόμας και Τζιόρα έπειτα από μια τετραετία συνυφασμένη με τη στιβαρή παρουσία του στο κέντρο της άμυνας. Ο Τόμας και Τζιόρα έρθε στον ΠΑΟΚ το 22 μέρα από την Δυναμού Κιέβου, στην οποία και επιστρέφει πλέον ο διεθνής Πολωνός αμυντικός στις 4 σεζόν που αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, κατέγραψε 141 συμμετοχές, 4 γκολ και 3 ασίστ και χρήστηκε πρωταθλητής Ελλάδος Ελλάδος του 2024 και είσαι μαζί μας που κολλήγες αξιομνημόνευτες στιγμές. Ευχαριστούμε Τόμας, υγεία και επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου, καταλήγει ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

0: 4,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Έχω κάνει ένα βιντεάκι, μάλλον ο Γρηγόρης θα κάνει ένα βιντεάκι με Παπανίνη και τα λοιπά. Και το ανεβάσαμε στο ΟΜΠΑΜ. Γράφει ο άλλος, παρετήσου λέει, τι βγάζεις βίντεο για το Μουντιάλ.
1: Τι έλεγες σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Δεν έχει καταλάβει τι κάνει.
1: Σε αυτό το βίντεο για το Μουντιάλ τι έλεγες.
0: Δεν έλεγα τίποτα. Ένα βίντεο το οποίο έχει κάποιες φιγούρες από το Πανίνη μέσα σε ένα γήπεδο. Τίποτα άλλο. Καμία λέξη.
1: Ίσως γι' αυτό σου λέει, φίλε, μίλαγε λίγο, τι βάργησε. Μπορεί αυτό να είναι το παράπονο του φίλου.
0: τι τραβάω και δεν το μαρτυράω.
1: Όλα θα χαθούν. Θα πούμε και κάτι σημαντικό. Σας περιμένουμε, λέει, το Σάββατο 20 του Ιούνιου, αύριο δηλαδή, στις 6 το απόγευμα, στο κλειστό γήπεδο του Στρέφη, για να ρίξουμε αυλαία σε μία ακόμα σεζόν με ένα δυνατό All-Star Game Basketball του Αστέρα Εξαρχείων, ατόμων με αναπηρία.
0: Ναι.
1: Όποιος μπορεί, όποιος έτσι έχει λίγο ελεύθερο χρόνο, να πάρει το καφεδάκι του, στο κλειστό θα είναι, οπότε δεν σας φάει η ντάλα.
0: Έχεις παρακολουθήσει ποτέ?
1: Έχω, όχι από κοντά, ναι, και μια φορά από κοντά, ναι. Αλλά κάποιες φορές και είναι πάρα πολύ
0: φοβερό.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια, είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: αυτό που κάθε μέρα έχω 5-6 μηνύματα συγκεκριμένου τύπου και πρέπει να νιώθω και υποχρεωμένος εγώ να απαντήσω για το ραντεβού που αν έρθει να με δει, να θέλει και το δώρο και. Και λες και το έχω τάξει εγώ και είμαι και εκτεθειμένος.
1: Είσαι εκτεθειμένος.
0: Δεν θα πάει καλά.
1: Είσαι εκτεθειμένος. Λοιπόν, θα έχει μαζί του ο Σταύρος όλα τα νούμερα που υπάρχουν για να μην.
0: Γενικά, όχι σε μπλουζάκια, όλα τα νούμερα γενικά.
1: Ναι, μην τυχόν και γίνει κανένα λάθος. Αν όμως, λέω, αν για κάποιο λόγο δεν πας, θα σε παραλάβω τη Δευτέρα.
0: Ετοιμάσου από τώρα. Όλο ανακοινώσεις διαβάζω και όλο επίσημες μετακινήσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει. Είδες, όλο, ναι. Τέσσερις ανακοινώσεις που διαβάζω μέσα σε
1: 20 λεπτά.
0: Την έναρξη της συνεργασίας του με τον προμονητή Νίκο Παπαδόπουλο. Το που ξέραμε, το ναι, περιμέναμε. Είναι η επίσημη ανακοίνωση. Αυτό λέω σήμερα είναι.
1: Είναι η επίσημη.
0: Μάλλον είναι η επίσημη. Καλή είναι ότι σου γέννησε να έχουν Σαββατοκύριακο ίσκο.
1: Να παραφύγουν,
0: δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν χρειάζεται να διαβάσω όλη την ανακοίνωση. Απλά αυτό που σας είπα, ανακοινώ την έναρξη της συνεργασίας με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Συμφωνία με τον Ελλαδίτη Τεχνικό ισχύει από την 1η Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται το Μάιο του 2028 και μετά παραθέτει κάποια στοιχεία.
1: Ωραία! Τον Παπαδόπουλο. Πώς τον έχασε ο Κομπότης από τώρα.
0: Εντάξει, θέλει να κάνει και ιστορία. Από άλλη ομάδα που πάει να διεκδικήσει και τίτλους πράσινα, παιδί μου. Δεν είναι. Okay. Άλλο level. Δεν εννοώ ποιοτικά ή σαν πρωτάθλημα.
1: Yeah.
0: Είναι η στόχευση πλό level. Δεν εννοώ ποιοτικά ή σαν πρωτάθλημα.
1: Yeah.
0: Είναι η στόχευση πλό

0: τα λέμε όλα όταν σε σκουντάνε και τα λέει.
1: Α, δεν, τα,
0: α, δεν το άκουσες.
1: Δεν το άκουσες, είχα το άλλο ακουσικό σταυτή. Είχαμε και επέκταση της συνεργασίας του Πόμπο με την Κηφισιά. Είχαμε επίσης, η Κηφισιά έχει ανακοινώσει και την πώληση του Λαζάρα Αμανή στη Στέλ του Μπρίζ. Είπαμε, σήμερα είναι η μέρα των ανακοινώσεων. Και μιας και έλεγα για ανακοίνωση, άλλη μία από τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Τριανταφυλόπουλο.

0: Από Ιταλία έρχεται ότι είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό De Vrij.
1: Ναι. Και για τον τερματοφύλακα γράφουν ότι είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Τον Ενιάκη Πένια. Ο Απόστολος από το Παρίσι μας στέλνει κάτι στα γαλλικά. Φαντάζομαι είναι...
0: Μπινελίκια είναι.
1: Αλλά θα το βάλω μια μετάφραση να δω μήπως και...

0: πλασιά έφαγε και μας ρωτάει αν έχουμε περιγράψει ποτέ στο παρελθόν αγώνα. Εγώ ναι, αρκετές και το βόλιο κυρίως, όχι μόνο και ποδόσφαιρο και τέτοιο, αλλά κατά καιρός. Δεν είναι κύρια δουλειά μου.
1: Δεν περιγράφω, σχολιάζω κάποια μάτς, την ώρα του μάτς δηλαδή, έχω κάνει με διάφορους.
0: Τι να μας πω, τι είναι κάτι.
1: Ναι, δεν ξέρω, ναι.

0: Μία λέει μπασκετική αναγκαίες περιμένουμε μόνο. Πείτε το Γιώργη και τον Πετρίδη λέει να μας βγει να μας την πει και μετά πάρτε ρεπό.
1: Είναι γεγονός ότι.
0: Παιδιά, δεν είναι ο Πετρίδη.
1: Είναι γεγονός ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό περιμένουν.
1: Περιμένουν την ανακοίνωση του Μπράντοβιτς.
0: Ναι,
1: λογικά έτσι όπως λέει και ο Ρομπόλης προηγουμένως δεν θα αργήσει. Δηλαδή ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
0: Μέχρι και αύριο.
1: Μέχρι και αύριο δηλαδή. Είτε θετικά πάει είτε αρνητικά πάει θα είναι μέχρι και αύριο. Νομίζω ότι θα βγει καπνός. Υπάρχει ανακοίνωση για τον Τζέιμς που δεν πάει στην Μπαρτσελόνα.
0: Αυτό υπάρχει
1: σχετικές... ανάβει φωτιές σε πολλά.
0: Υπάρχει,
1: σε πολλά μέτωπα.
0: Πολλές ειδήσεις για τον μπάσκετ και πληροφορίες και ειδήσεις και ανακοινώσεις.
1: Και παρουσιαστήκαν και πολλοί οι παίκτες έτσι, που καθορίζουν μάτσο. Ναι. Είναι ο Λάρκιν, ο Τζέιμς και άλλοι. Που είναι δηλαδή βγαίνουν στην αγορά.
0: Ναι, που πλέον μπορούν να αλλάξουν ισορροπίες.
1: Ναι.

Κι άλλα ανακοίνωση. Μπασκετική. Όχι ο Μπραντόβιτς. Ο Κολοσσός Ρόδων ανακοινώνει την απόκτηση του Ρόκι Κρούζερ, ο οποίος έχει περάσει στο παρελθόν και από ΠΑΟΚ και Πανιόνιο, 27 χρονών, Power Forward 2-0-8, 42 συμμετοχές σε στοίχημα GBL και Euro Cup πέρσι. Είπαμε όλοι σήμερα να τελειώνουν τις δουλειές μας για να κάνουμε Σαββατοκύριακο, είναι η φάση.

0: πάρε με μαζί, μαζί σου αλήτη τίποτα να μην μου λυπεί. Έτσι λέει το άσμα.
1: Ξεκάθαρη. Δεν λέμε, α, δεν καταλαβαίνουμε τι θέλουν οι γυναίκες κτλ. Εδώ η κυρία το δηλώνει ευθέως και ευθαρσός.
2: Ευθαρσός.

0: τρολάρισμα πέφτει στο διαδίκτυο με αυτή την ανακοίνωση για το πόσο κάνει, πώς το λέει αυτό το πράγμα.
1: Αναμενόμενο.
0: Δηλαδή, τώρα διαβάζω έναν από την Τρίπολη, λέει: παιδιά, μήπως πετάγεται κανένα στην Αθήνα να μου κάνει μια εξυπηρέτηση. Θέλω κάτι μπαντονέτες από το Μασούτι.

0: κλήσεις για τους Γκορίλα.
1: Πότε?
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Εσύ καλή μεριά.
0: Ένα, δύο, τρία. Κάτσε να δούμε.
1: Ερώτηση λέει προς και τους δυο σας. Στις εκλογές ρίχνουμε μαύρο σε μια δημοκρατία Πασόκ Τσίπρα. Ρίχνεις μαύρο όπου γουστάς, αδερφέ.
0: Ναι. Εγώ θα πάρω πιο επιθετική θέση. Όχι Μητσοτάκη, αδερφέ. Ψήφισε ό,τι θες.
1: Σήμερα το MichaelJackson.gr κάνει πάρτι στο Κολονάκι, οπότε μπείτε στη σελίδα της
0: Fans.
1: Ή ο Michael Jackson, η φίλη μου, είναι .gr για να δείτε πληροφορίες. Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις, αλλά δεν θα μπω σε αυτό το τυπάκι. Γιατί θα σας λέω μόνο την είδηση και όχι την ανακοίνωση. Πήρε τον Ροντρίγκο Λόπες η Καλυθέα.
0: Ναι.
1: Επίσης έχουμε και στο Μαρούς επέκταση συμβολέου στο μπάσκετ.
0: Είχε να διαλέξει μεταξύ Arsenal,
1: γιατί
0: Liverpool και Καλυθέας.
1: Από τα Χανιά στην Καλυθέα.
0: Κάτσε ρε, φεύγεις από τα Χανιά για να είσαι Καλυθέα.
1: Πρωτεύουσα
0: ρε φίλε.
1: Πρωτεύουσα.
0: Έλεος ρε φίλε. Ναι.
1: Πρωτεύουσα ξαναλέω.
0: Οκ. Okay.
1: Καλοκαίρι είναι ώρα στα Χανιά, το χειμώνα είναι στην Αθήνα. Και συνεχίζουν τα παιδιά από τον Μάικλ Τζάκσον και λέει δωρεάν ποτέ στους παραγωγούς του Sport FM και με κεφαλαία όχι στις λέρες.
0: Εντάξει, λογικό.

0: Να ξέρετε, λέτε το τραγούδι που λέγαμε πριν, το πάρε μαζί σου αλήτη. Αλήτη. Λέει, πάρε με μαζί σου ακτύπη. Αλλά επειδή ο Νικόλας λέει είναι σεμνός, ζήτησε να γίνει μια μικρή αλλαγή.
1: Okay. Αν τα γράφει από δύο πομπές, μάγρος.
2: Οκ. Okay. Λογικό το βρίσκω, έτσι. Λογικό.
0: Εγώ δεν θέλω ότι το έκανε λόγω ταπεινότητας.
2: Αλλά.
0: Ήθελε δικαιώματα το λαμόγιο. Σου λέει, δεν πληρώνετε, δεν θα χρησιμοποιείτε το όνομά μου. Αυτόν τον κύριο θα απολαύσετε σε πολύ πολύ λίγο να εκπονεί το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, μαλακές.

0: Αναλαμβάνω την ευθύνη του τραγουδιού Νίκο Ρέστη.
1: Αχ, τέλεια.
2: Είναι συμπτωματική η παρουσία του Νίκο Ρέστη πάνω σε αυτό το τραγούδι.
0: Κάθε άλλο, κάθε άλλο.
2: Α, όχι.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ε? Δεν είναι συμπτωματικό.
2: Κρατάω αποστάσεις τότε. Κρατάω αποστάσεις. Κρατάω αποστάσεις.
0: Κάθε άλλο.
1: Κράτα, Σταύρο μου, κράτα.
0: Τι κάνουμε.
2: Νικορέστη, κάνει ο τάξη που παρέα μας. Έχουμε και όλα να τα πούμε. Είναι αλήθεια, γιατί είχαμε και εμείς πολλά τρεξιματάκια, Νικορέστη μου. Ναι. Και εσύ είχες. Τώρα τελείωσε η δική μας σεζόν. Αρχίζει η δική σου. Οπότε παίζει την παλίτσα σου.
1: Τέλεια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Περίμενα να δείτε το Μουντιάλ για να με ξανακαλέσετε.
0: Εντάξει, δεν σε καλέσαμε για το Μουντιάλ.
2: Μπορείς να δεις και από εδώ. Άμα θες να μιλήσεις για το Μουντιάλ, θα έρθεις από εδώ.
0: Ναι, άμα θες να μιλήσεις για Μουντιάλ, θα έρθεις εδώ.
1: Νομίζω ότι επειδή είμαι μουντιαλικός σκηνοθέτης, ηθοποιός.
0: Είσαι μουντιαλικός, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρει, δεν πειράζει.
2: Θα το μάθει, θα το μάθει.
0: Για το θέατρο και τα λοιπά.
2: Αυτό λέει, είναι μουντιαλικό επίπεδο το θέατρο που κάνει. Δεν είναι να παίξει γέρας.
1: Κοιτάξτε, λένε ότι όταν έχει μουντιάλ φοβούνται κάποιοι για τα θέατρα, αλλά υπάρχει και άλλος κόσμος που λέει βλέπουν μπάλα να πούμε
2: νηστάθη
1: κάποιοι.
2: Πια.
1: Νηστάθη πια, πάμε με λίγο θέατρο.
2: Επίσης,
1: να...
2: δεν ξέρω κατά πόσο είναι και ίδιο το κοινό, δηλαδή νομίζω ότι είναι μικρό το κοινό που έχει λατρεία και στο ένα και στο άλλο.
1: Ισχύει, δηλαδή εγώ είμαι μια κατηγορία που δεν είμαστε πάρα πολλοί, που είμαστε και θεατρόφιλοι και ποδοσφαιρόφιλοι.
2: Εγώ Νικορέστη να φανταστείς. Έχω συνομιλήσει με κάποιους ηθοποιούς, ειδικά αυτοί που παίρνουν ξέρεις, πιο ναι. κουλτούρες και βαριές παραστάσεις και τα λοιπά, που όχι απλά ασχολούνται με την ομάδα τους, ακούνε συνέχειες πόλεμο και τα λοιπά και λέω είναι δυνατόν αυτός να είναι τόσο κολλημένος να ακούει 15 ώρες Sport FM. Δεν σου πάει το μυαλό. Δεν σου πάει από κοντά.
1: Είμαστε πολύ συνάδελφοι. Ευτυχώς μιλάμε πάρα πολύ για μπάλα.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά σου λέω άλλο να μιλήσει την ομάδα σου τώρα και άλλο και ανάμεσα στο Τζέχο, ξέρω και στις προάδες. Στο διάλειμμα να λες που θα παίξω over την Τσεχία corner, ξέρω εγώ. Λες, όπα ρε φίλε.
1: Κοίταξε, τώρα αλλάζουμε λίγο θέμα να σας πω το εξής. Στο θέατρο υπάρχουν αρκετοί που ασχολούνται. Το μεγάλο σοκ εγώ το είχα πάθει όταν μπήκα στη φιλοσοφική σχολή να σπουδάσω ψυχολογία. Και στη φιλοσοφική που ήταν και πάρα πολλές γυναίκες, δεν είχα έναν άνθρωπο να μιλήσω για μπάλα.
2: Εκεί είναι, αλλά να σου πω κάτι. Υπήρχαν και άλλα ενδιαφέροντα, Νικόλα, στην Αγγλία.
0: Τα ίδια ήταν και στην Πάντιο.
2: Δηλαδή έχει και κολλητούς που με έξω από τη σχολή να μιλήσει για μπάλα.
1: Σωστό, σωστό. Πάντως μας έχουν βολέψει πάρα πολύ οι ώρες του Μουντιάλ, γιατί δεν έχει τώρα πολλούς αγώνες 9 η ώρα που αρχίζουν τα θέατρα.
2: Ισχύει, ισχύει. Και 10 η ώρα που έχει κάποια είναι τα περισσότερα ψηλά διάφορα, οπότε λες το χαλαλίζω.
0: Ακόμα.
2: Ναι,
1: ακόμα. Προς το παρόν είμαστε εντάξει. Να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει περιοδίες, έχουν πολύ θίαση ξαμοληθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας με παραστάσεις και αρχαίου δράματος αλλά και σύγχρονο ρεπερτόριο και μουσικές παραστάσεις και στην Αθήνα έχουμε έργα. Να σας πω καταρχάς ότι εμείς ξεκινάμε την Τετάρτη στο νέο θεατρικό χώρο που έχει φτιαχτεί στο Ζάπιο.
0: Ναι.
1: Μπροστά στο Ζάπιο Μέγαρο, Δήμος Αθηναίων.
0: Έλα,
1: εγγυλιάζει ένα νέο χώρο 1.200 θέσεων.
2: Α, και μεγάλο, έτσι.
1: Ναι,
2: πού ακριβώς είναι αυτό, όχι εκεί που ήταν το σινεμά φαντάζομαι, όταν θέλω.
1: Είναι ακριβώς που ήταν το Ζάπιο Μέγαρο, παιδιά. Δηλαδή παίζουμε και πίσω μας έχουμε το Ζάπιο.
2: Α, εκεί που έχει, που γίνονται εκδηλώσεις πολλές φορές και εκθέσεις αυτοκινήτων, παρουσιάσεις κτλ. Εκεί.
1: Ακριβώς.
2: Ένα ανοιχτό
1: χώρο με μια πολύ μεγάλη σκηνή. Έχει στηθεί μια πολύ μεγάλη εξέδρα και πάρα πολλές θέσεις, σας λέω 1.200. Και είμαστε η πρώτη θεατρική παράσταση που θα παιχτεί εκεί με τον Ρωμαίο και Ιουλιέτα του Μποστ. Mm-hmm. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου.
2: Λάω, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη Νικόλαστο, γιατί κάποιοι δεν ξέρουν. Όταν λέμε Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ, δεν είναι το κλασικό. Μην φανταστείτε να πάτε να δείτε το μελόδραμα του Σέξπιρ. Είναι λίγο.
0: Ναι, λίγο πειραγμένο.
2: Διευκρίνησε το, γιατί σε κάποιον μπορεί να φαίνεται βαρύ.
1: Όχι, είναι μια τρελή κωμωδία, παύλα παροδία τη γνωστή ιστορία του Σέξπιρ. Θα σα πω μόνο ένα πράγμα. Γιάννη Ζουγανέλη. Η Ρώμα, Άκη Σακελαρίου, Μπιμπίλα, Τρακόπουλος, όλοι αυτοί οι τρελοί άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να κάνουν το Ρωμαίο και Ιουλιέτα του Σέξπιρ, όπως καταλαβαίνετε.
0: Όχι.
1: Και να θέλανε. Οπότε αυτή η τρελή παρέα σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου, πρωτότυπη. Και με έναν υπέροχο θίασο, ξεκινάμε από το Ζάπιο την Τετάρτη και μετά πάμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Τετάρτη μία μόνο.
1: Μία παράσταση στο Ζάπιο, ναι. Μετά έχουμε θέατρο Βράχων, έχουμε στο Κατράκιο θέατρο στην Νίκαια, Πορτοράφτη και μετά πάμε στην Κρήτη από 8 Ιουλίου και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Εντάξει, εγώ και ο Σταύρος θα έρθουμε στο Ζάπιο.
1: Σας περιμένουμε πολύ.
2: Πότε
1: μεγάλη...
2: είναι την Τετάρτη, είπαμε.
0: Ναι.
1: Τετάρτη, ναι, 24.
0: Mm-hmm.
1: ετοιμαζόμαστε πήρε το δώσ.
0: Ωραία.
1: Κατά τα άλλα έχουμε στην Αθήνα επιλογές για τους θεατρόφιλους που έχουν στηθεί θέατρα, όπως ας πούμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Εκεί παρουσιάζεται η παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο, με τη Ματίνα Νικολάου και τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Ένα έργο που μιλάει για τη ζωή του Αλέκου Σακελάριου, που συνοδεύεται από τραγούδια από τις ταινίες του και τα θεατρικά του. Μια πολύ ωραία παράσταση. Εκεί παίζουν σε ημερομηνίες που μπορούν να βρουν οι ακροατές στο ίντερνετ, γιατί παίζουν διαφορετικές μέρες. Επίσης έχουμε το Ένα Μωρό για Τρεις της Κολίν Σερό, που σκηνοθετεί.
0: Αυτό είναι το ίδιο με την παλιά ταινία του 80. Ακριβώς. Που έπαιρνα εγώ σε βιντεοκασέτα.
1: Ναι, είναι ένα έργο που έχει γίνει ταινία. Πρέπει να είναι αυτό ακριβώς που λες. Λοιπόν, ένα έργο που ουσιαστικά είναι τρεις άντρες που πρέπει να βοηθήσουν ένα μικρό μωρό και να αναλάβουν την επιμέλειά
0: του. Που τους έχετε στα χέρια από το πουθενά, έτσι. Δεν είναι δηλαδή πουθενά, κάποιο ακριβώς. Το παιδί και ελάτε παιδιά να βοηθήσετε. Τους έχετε, τους κάνει στην πόρτα τους.
1: Ναι, εκεί
0: παίζουν. Θυμάμαι κάνα ταινία.
1: Ακριβώς, εκεί παίζουν ο Διονύσης Σανταράκης, ο Δήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης. Είναι αυτή η
0: δυνατή τριάδα.
1: Δυνατή τριάδα, ναι. Στο θέατρο Αθηνά είναι αυτή η παράσταση. Προς το παρόν σας λέω έργα που έχουν έτσι μια ευχάριστη διάθεση. Κωμωδίες ή κοινωνικά. Έχουμε πολλά τέτοια έργα αυτό το καλοκαίρι. Και ο πολλής κόσμος έχει βγει με κωμωδίες, με κοινωνικά. Έχουμε πούμε, ακόμα μια παράσταση στην Επιθεώρηση που λέγεται «Εγώ θα σας τα πω» από το θέατρο του Νέου Κόσμου, τον Γεράσιμο Ευαγγελάτου και τη Δημήτρη Χαλιώτη, που παίζουν τώρα στο θέατρο Λυκαβητού και στο Κυπωθέατρο Παπάγου τώρα 23 και 24 Ιουνίου. Μια παράσταση που έχει επίσης έναν εκλεκτό θίασο, τον Δημήτρη Τιατά, την Λένη την Κοκκίδου, τον Δημήτρη τον Μακαλιά, τον Τζερόμ Καλούτα, την Μαρία Διακοπαναγιώτου, εκλεκτός θίασος και εκεί, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Και μετά κάθε εβδομάδα έχουμε
3: και το Χαραλαμπόπουλο κάπου άκουσα.
1: Υπηρέτης δύο φετάδων, δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, μια παράσταση που την είχαν κάνει, να σας πω, πριν από 10 χρόνια με τον Διπεθέ Κρήτης. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Κακλέα και την επαναλάβανε πέρυσι το καλοκαίρι, έσκησαν, πήγαν εξαιρετικά και την ξανακάνουν φέτος.
0: Γενικά να ξέρει ο κόσμος ότι συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια υπάρχουν πραγματάκια να παρακολουθεί στο θέατρο. Δηλαδή δεν είναι μόνο σε τα αρχαία έργα που παίζονται είτε στην Επίδαυρο είτε σε δύο-τρεις χώρους και μόνο βαριά. Υπάρχουν και παραστάσεις που πηγαίνουν σχεδόν σε ζώο. Δηλαδή όχι μόνο σήμερα αυτό και μετά από 15 μέρες κάτι άλλο.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν αυτές οι παραστάσεις. Υπάρχουν και πολλές παραστάσεις που ήταν το χειμώνα μεγάλες επιτυχίες και συνεχίζουν το καλοκαίρι και γίνουν περιοδία. Όπως το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη με τη Θάλια Ματίκα, που μιλάει για ένα ζευγάρι που δοκιμάζει τη σχέση του και είναι μια παράσταση που πάει 3 χρόνια. Υπάρχουν πολλές τέτοιες επιλογές για ανθρώπους που δεν καταφέραν τους μόνο να πάνε θέατρο.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο δηλαδή.
1: Ναι, κάθε μέρα γίνεται και κάτι, παιδιά. Νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Το ελληνικό κοινό έχει πολλές επιλογές.
3: Πολλές επιλογές και τα μουσικά που είναι ένα ξεχωριστό και αυτό.
0: Αλλά ούτως ή άλλως έχει.
3: Πάρα πολλά μουσικά.
1: Και είναι το πρώτο καλοκαίρι που έχουμε τόσους διαφορετικούς χώρους για συναυλίες και έχονται και πολύ μεγάλα σχήματα το εξωτερικό.
3: Πολύ μεγάλα. Με έχουν πρίξει για τους γκορίλα.
1: Α, καλά. Να τους βρεις θέση, ε.
3: Δεν υπάρχει. Δεν είναι sold out από την ώρα που ανακοινώθηκε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Θέλει πολιτικό ρουσφέτη για να βρεις. Τώρα που τα λένε εκείνη και της εποχής.
3: Και βγάλε.
0: Λοιπόν, έχω δύο μηνύματα για σένα, Νικόλαση μου. Να πεις μία παράσταση για την οποία να σηκωθούμε να πάμε στην Επίδαυρο, αλλά μία λέει και να αξίζει και η παράσταση, όχι μόνο η ταβέρνα μετά. Εγώ έχω μία στο μυαλό μου, αλλά δεν είμαι πολύ αντικειμενικός.
1: Ποια είσαι στο μυαλό
0: μου? Εγώ τις Τροάδες στο μυαλό μου, που παίζει φίλη μου η Εύη Σαολίδου, παίζει ο Ξάφης, παίζει κόσμος και Δουνιάς. Είναι 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου. Αλλά. Εντάξει, εδώ ξανά
3: δύσκολο. Σιγά μην πηγαίνει στην Επίδαυρο για την παράσταση. Για τα παϊδάκια πηγαίνει.
0: Είπε άνθρωπος, όχι για την ταβέρνα.
1: Πάει να τη συμπιάσει ρε η Μπάμπη.
3: Ναι.
0: Ενέρεση.
3: Εντάξει.
1: Εσύ όλοι σχολιάζουν την παράσταση, ο Σταύρος σχολιάζει τα γεύματα.
3: Εγώ το ξέρω από το ποιόν του κύριου, το ξέρω. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν. Συγγνώμη, να πω λίγο την παράσταση ολοκληρωμένη για την Ήβα Τσαστραπάτρα. Είναι οι Τροάδες, έτσι. Λοιπόν, είναι με Καραμίχο, Ξάφη, Σαολίδου, Σιδέρη, Τρουφάκου και Λιδία Φωτοπούλου.
3: Και συντρεφόρ ο
2: Σταμάτα. Είδες τώρα, Νικολέση, ποιος δεν είναι για τίποτα, είδες τώρα.
1: Ναι.
2: Εγώ λέω παραστάσεις εθνικού θεάτρου, αρχαία δράματα κτλ. Και άνθρωπος λέει για Αλκαμπή. Τέλος πάντων.
3: Ένα δράμα.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά θα παιχτούν και οι Βάτσιες με το Λευτέρη Πανταζή αυτό το καλοκαίρι.
2: Κάτι πήρε το μάτι μου, αλλά δεν μπήκα να διαβάσω περισσότερα.
1: Ναι. Αυτό έχει προκαλέσει μια αίσθηση που το κάνει η Λένα Κιτσοπούλου. Έχει προκαλέσει μια αίσθηση στο χώρο μας.
2: Κιτσοπούλου. Όπα, κάτσε τώρα, ναι. Αποκτά άλλο ενδιαφέρον.
1: Λένα Κιτσοπούλου. Λευτέρης Πανταζής στις Βάτσιες.
2: Λοιπόν.
1: Κάποτε παίζει ο Ρουβάς, τώρα παίζει ο Λεπά.
2: Εντάξει. Ναι. Έχει κάτι άλλο να προτείνει για Επίδαυρο ή να πάω στο δεύτερο μήνυμα που μου ήρθε?
1: Θα έχουμε πολύ αρχαίο δράμα στην Επίδαυρο.
2: Oh, ναι, εκεί ήρθε και νομίζω ότι αρμόζει το χώρο.
3: Πολλά δράματα.
2: Τα μάθανε. Α, πάω λοιπόν. Αλλάζω και λέω, Νικορέστη, εμείς πηγαίναμε φιλοσοφική για να δούμε, λέει, καμιά μορφούλα. Εσύ έψαχνες για μπάλα. Έλεω. Να σου πω, τίμιο το μήνυμα, έτσι, και ειλικρινές θα έλεγα.
1: Ναι. Ο καθένας με το ενδιαφέροντά του και με τις στιγμές του μπορεί να συνδυαστούν αυτά τα
2: δύο. Ή στην τελική μπορεί εκείνη την περίοδο να ήταν φούλο άνθρωπος από μορφούλες και να ήθελε κάτι διαφορετικό, ρε φίλε.
3: Ναι.
2: Όλο μουσακά, κάθες και φακές κάποια στιγμή.
1: Κοίτα, σε σχέση με όταν πήγαμε εμείς στο πανεπιστήμιο, τώρα βεβαίως ασχολούνται πολύ περισσότερες γυναίκες από το
2: ισχύει.
1: Εγώ βλέπω πάρα πολλές γυναίκες να ασχολούνται και μας βάζουν τα γυαλιά πολλές φορές.
3: Ναι.
1: Μα ξεχνούν και το offside και το VAR.
2: Εύκολα.
1: Ναι. Πολλές πάντως επαναστάσεις και στην Επίδαυρο φέτος και οι Πέρσες, και οι Τροάδες, η Μίδια, κάτι το ιδέα με την Τελευταία Καραμπέτη, τον Άρη Λεμπεσόπουλο.
2: Άλλο συγκλονιστικό.
1: Πολύ σημαντική παράσταση που θεωρείται μέχρι στιγμής η sold out παράσταση του καλοκαιριού. Γιατί βλέπουμε ξανά την Τελευταία Καραμπέτη
2: στο
1: σημαντικό της Μίδιας.
2: Μόνο που βάζει δύο λέξεις μαζί, Μίδια Καραμπέτη, τελείωσε.
1: Βέβαια. Κοίτα, η Φιλιά Καραμπέτη είναι μια, ας μου επιτραπεί η φράση, είναι μια ιέρια του θεάτρου μας.
2: Συμφωνώ. Την είδα φέτος στον Δίποδα, στη Αγία, ήταν συγκλονιστική και η παράσταση ήταν ακόμα περισσότερο λογικά.
1: Με τον φίλο μου τον Νίκο τον Κουρί.
2: Ακριβώς, ναι. Πολύ δυνατή παράσταση.
1: Είναι πολύ ταγμένη σε αυτό που κάνει η Φιλιά.
2: Λοιπόν, θα σε ξαναβγάλουμε τώρα που είμαστε καλοκαιράκι και να μας πεις και τι ετοιμάς εκεί για το Διπεθέ Κρήτης που και αυτό. Είναι υπό τις φτερούγες σου και έχουμε και πολλά άλλα να πούμε.
1: Προς το παρόν θα περιμένω Τετάρτη στο Ζάπιο, Ρωμαίος και Ιουλιάνα του Πόστ.
2: Και όποτε θες και βρίσκεις χρόνο, απλά μας ενημερώσεις την προηγούμενη μέρα και έρχεσαι από εδώ να μιλήσουμε και για μπάλα.
3: Κράτα μας μια πτέρυγα μόνο, να χωρέσουμε.
1: Έγινε, παιδιά. Γεια σας. Πάρα πολύ χάρηκα που σας άκουσα.
3: Και να είσαι καλά, για χαρά.
2: Και εμείς Νικόλαση, Νικόλαση Κανιωτάκης λοιπόν μαζί μας, σκηνοθέτης, αλλά κυρίως φίλος εδώ και
3: φίλος
2: τακτικά συνεργαζόμαστε έτσι να μας ανοίγει λίγο τα μάτια και να μας λέει πέντε πράγματα που.
3: Μας ανέχετε,
2: μπορεί να έχουν ενδιαφέρον.
3: Μας ανέχετε.

Αφανός, εξόγαμος, χωρισμένος, ξένος εξωγήινος, μεταλλαγμένος, όνομα επώνυμο, λείπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία, όνομα επώνυμο, λείπα στοιχεία.

0: Λοιπόν, σε επέμβαση αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεση υποβλήθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σήμερα. Το απόγευμα θα λάβει εισιτήριο, δεν είναι τίποτα φοβερό και τρομερό. Ουσιαστικά θα του αφαιρεθούν κάποια υλικά που θα τοποθετηθεί στο πόδι του μετά που επέμβασε σε παλαιότερο τραυματισμό.
1: Θα λείψει 15 μέρες από τα beach bar.
0: Εντάξει, κύριος όμως, το έκανε τώρα στις διακοπές του, φίλε, μπορούσε να το κάνει μέσα στη σεζόν. Να τα λέμε κι αυτά. Πάντως πέραν πλάκας.
1: Δεν είναι τίποτα, ναι.
0: Λέει, μέχρι και εγώ το έχω κάνει. Το κινητό, η μέρα σηκώθηκα με πάτσα, δεν είναι.
1: Είναι αστείο.

τάσει στην Αθήνα ο Ελικό Βράδοβιτς και τις επόμενες ώρες αναμένεται η κρίσιμη συνάντηση που θα έχει με την πλευρά του Παναθηναϊκού για να δούμε, να μάθουμε αν θα ξανακάτσει τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

0: νοήσεως. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ρε παιδιά, λέει, ακούω τον Γιάννη, άσο ρε παιδιά, και άντε 4,5 και μπαίνει το πρώτο κόστο 78 και μετά ο Δίας. Θέλω χείρε την Κορέα, χάνουν στο 86 το άχαστο. Τι θα γίνει?
1: Εγώ έχω κάνει και το άλλο εκπληκτικό. Έχω παίξει στην Ελβετία άσο και τη βάζω και άντερ 4,5. Λέω πόσο να πω. Και γίνεται και το 4-1 και στο τέλος. Και δεν θυμάμαι ότι έχω βάλει και αυτό. Και νόμιζα ότι έχω πιάσει το στοίχημα, αλλά τελικώς

Να σας πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα δίντας με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Αύριο η δεύτερη από τις 12 μέχρι τις 2 θα βρίσκομαι εκεί παρέα με τον Νίκο Ράλη, με εκλεκτό καλεσμένο και με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα public και όχι μόνο. Απλά σας αναφέρω ότι τα καταστήματα public του Athens Metro Mall μας προσφέρουν Ronson R Pavla 698 ισιωτικό μαλλιών για όσους και όσες την χρειάζονται. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ένα δώρο που αφορά εμένα, αλλά αφορά πάρα πολύ κόσμο. Επίσης, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Μοντιάλ Ιστορίες Πίσω από το Τρόπαιο, αλλά και επιπλέον δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από Cinnamon, από Cold Voss Café, από Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Και σιγοπή ρε Γιάννη, αυτά τα παλιό άντερ, τι τα βάζουμε. Καλησπέρα σας κύριε Κατσαφέρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Εντάξει, τι να πω ρε Σταύρο. Όταν είναι το μάτς 2-0 στο 85 και τελειώνει 4-1.
0: Εγώ το είχα άντερ 4,5.
1: Πού να κρυφτείς εκεί, εντάξει. Τέλος πάντων, πήγανε καλά τα πιο αργά. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τα σημερινά. Στον τρίτο όμιλο υπάρχει το Σκωτία Μαρόκο και το Βραζιλία Αϊτή. Το Μαρόκο ήταν μία από τις εθνικές ομάδες που νομίζω ότι έκλεψαν τις εντυπώσεις αυτή την πρώτη αγωνιστική και ειδικά απέναντι στην Βραζιλία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός για το Μαρόκο το ότι είναι αίτητο για πολλές αγωνιστικές. Είναι στην 7η θέση πλέον στην ειδική βαθμολογία FIFA Ranking. Και από την άλλη βέβαια είναι μια Σκωτία που έπαιξε τόσο όσο, λήγησε την ΑΕΤ με 1-0 και αν κερδίσει και σήμερα θα βρεθεί back to back στα knockout για πρώτη φορά στην ιστορία της. Τώρα, ένα στατιστικό έτσι που ενδιαφέρει και οδηγεί και σε προγνωστικό είναι το Μαρόκο έχει δεκτεί μόλις σε ένα από τα τελευταία 25 παιχνίδια του γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Και ότι οι Αφρικανοί έχουν χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 6 μάτς κόντρα στις ευρωπαϊκές ομάδες σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Άρα εδώ μπορούμε να πάρουμε ένα χ ημίχρονο στο 2-10. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος θα πάει με το διπλό για το Μαρόκο με βάση και την εικόνα που είχε από την πρεμιέρα. Εγώ λέω ή να αρκεστούμε στο χ ημίχρονο 2-10 ή να το κάνουμε κόμπο με ένα πιθανό goal-goal για να πάρουμε συνολική απόδοση 4-85. Βλέπω και εγώ Μαρόκο να είναι φαβορή, αλλά θέλω να αποφύγω λίγο το σημείο.
0: Ναι.
1: Τώρα, το άλλο μάτς του ομίλου Βραζιλία...
0: Και όντως, γιατί είναι και πολύ ψηλό.
1: Πόσο είναι το Μαρόκο?
0: Το 1,66 το βλέπω πλέον.
1: Δεν ξέρω, είναι σκληροτράχηλη ομάδα.
0: Γι' αυτό λέω, άρα πού καταλήγουμε, γιατί είπαμε πολύ καλά.
1: Καταλήγουμε στο χ ημίχρονο με 2-10.
0: Okay.
1: Χ ημίχρονο με 2-10. Και μας αρέσει και το goal-goal

0: στην ίδια απόδοση.
1: Καλύτερο νομίζω. Πάμε παρακάτω.
0: Okay. Λοιπόν, Βραζιλία IT. Τώρα το ρεπορτάζ λέει ότι ο Αντσελότη μπορεί να αλλάξει και την μισή εντεκάδα απόψε.
1: Όχι. Λες, δεν τρίβαμε και τα μάτια μας με την προηγούμενη.
0: Γι' αυτό. Γι' αυτό θα το κάνει.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο παιχνίδι με την IT. Ας βάλω και τα λοιμά.
0: Όχι, όχι τα λοιμά. Βάζει για να δει καλύτερη εικόνα. Για να κερδίσει τους βάζει. Δεν τους βάζει για να τους ξεκουράζει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Η Γκόρ Τιάγκο τώρα λογικά πάγκο. Εντάξει, έκανε πολύ καλή σεζόν με την Μπρέτφορντ. Ένα σεντερφόρ 93. Παίζει πιο πολύ στο χώρο. Η Βραζιλία σε αυτό το Μουντιάλ, ειδικά κόντρα στην ΑΕΤ, δεν νομίζω θα παίξει με αυτόν τον τρόπο. Βινίσιους Ραφίνια θα απειλήσουν. Θα κάνει αλλαγές και στα κρέα μπακ και στα χαφ νομίζω. Εδώ ένα κόμπο άσο, ημίχρονο άσο τελικό και over 2,5 στο 1,75 μας καλύπτει. Έτσι. Η ΑΕΤ, η οποία δεν έδειξε και κάτι κόντρα στους Σκοτσέζους, μια κεφαλιά του Πιερό στο φινάλε είχε. Και νομίζω ότι η Βραζιλία σήμερα μετά την απογοητευτική εικόνα, έτσι, με το Μαρόκο θα παίξει κόντρα στην ΑΕΤ πρώτα για να πάρει τους τρεις βαθμούς, αλλά αν της βγει το μάτς για να προσφέρει γκολ και θέαμα και να χτίσει και αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό πάω άσο-άσο και over 2,5 στο 1,75. Τώρα,
1: κάτσε, πάμε ξανά. Άσο-άσο.
0: Άσο-άσο και over 2,5, 1,75 απόδοση συνολική. Πάμε στον τέταρτο όμιλο. Αμερική-Αυστραλία είναι και το νωρίς χρονικά στις 10. Η Αμερική άρεσε πολύ. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η καλύτερη εμφάνιση που είχαν κάνει το 2002 στην Αποανατολή, όταν είχαν φτάσει μέχρι και τα προημιτελικά, είναι αρκετά μακρινή. Συνδιοργανών του τουρνουά, είναι ενδεικτικό ότι μετά την πρόσφατη νίκη τους επί της Παραγουάη με 4-1 στην πρεμιέρα, ο Τραμπ μίλησε με τον Ποτσετίνο στο τηλέφωνο.
1: Τώρα μην μου τα χαλάς. Ό,τι πήγα να πω ότι έχει παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παίξει, ότι είναι από τις ομάδες που μας έχουν δώσει ό,τι καλύτερο έχουμε δει σε αυτή την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ. Πετάς το Τραμπ και αποτελείωσες.
0: Όχι, ναι, ξέρεις, φαντάζομαι τώρα τι πίεση τραβάνε. Και να κάτσει να ασχοληθεί τώρα με το Μουντιάλ ο Τραμπ, πάει να πει ότι έχουν πίεση, έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου τους, αλλά έχουν και πίεση. Εντάξει, είναι έμπειρος ο Ποτσετίνο.
1: Το καλό είναι ότι επειδή συνήθως τις διοργανώτες ομάδες λίγο τις προσέχουμε, να το πω έτσι.
0: Ναι. Είναι πολλές αυτή τη φορά.
1: Ναι, ναι. Συνήθως, επειδή μου διαλέγεις μία που μπορείς να δεις ότι να κάνει κάτι παραπάνω. Εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες τους δίνουν τη δυνατότητα να πάρουν, ξέρεις, και ότι παραπάνω μπορούν να πάρουν. Διότι είναι όχι καλή ομάδα.
0: Ναι, είναι αμφίβολος ο Πούλησιτς, αλλά μάλλον θα παίξει. Άλλωστε Μπαλογκάν, που είναι Arsenal, 2 γκολ. Είναι ο πρώτος στην ιστορία της εθνικής ομάδας, τον είπα, που σημαίνει 2 γκολ σε ένα παιχνίδι. Η Αυστραλία τώρα, μαγική εικόνα, βέβαια 2-0 έγραψε το ταμπλό. 72% κατοχή Τούρκοι και 30 σουτ συνολικά. Και παρόλα αυτά έχασαν με 2-0, κέρδισαν οι Αυστραλοί δηλαδή με 2-0. Δεν νομίζω ότι μπορεί να επαναληφθεί πολύ εύκολα η ίδια εικόνα. Ωστόσο βλέπω και over εκτός από άσο εδώ. Τα 7 από τα 9 τελευταία μάτς των Yankees έληξαν όλα με over 2,5. Τα 8 από τα 9 επιβεβαιώθηκε και το goal-goal. Άρα λοιπόν εδώ καταλήγουμε σε άσο με over 2,5, ένα κόμπο που νομίζω μας δίνει και μια καλή απόδοση. Mm-hmm. Στα ειδικά, γιατί χθες πήγαμε καλά σε αυτά, θα ψάξουμε το παλικάρι που λέγεται Patrick Beach, Melbourne City goalkeeper. Να έχει τέσσερις αποκρούσεις. Αλλά βλέπω την Αμερική να κερδίζει με over. Και Τουρκία Παραγουάη, τώρα για μένα ίσως είναι...
1: Πάρε τον άσο και τελείωσε.
0: Άσος, μεγαλύτερος άσος ακριβώς, κοντά στο 2.
1: 2 το βλέπω ακριβώς.
0: Κοντά στο 2, θα πάρουμε τον άσο, να μην μπλέξουμε με άλλα ειδικά. Μπορεί και αυτό να έρθει over, αλλά ας αρκεστούμε στον Άσο που διπλασιάζει τα χρήματά μας. Νομίζω ότι η Τουρκία, αν έχει την ίδια εικόνα με την Αυστραλία όπως την πρεμιέρα, θα κερδίσει και η Παραγουάη δύσκολα θα μαζί.
1: Και αν έχει την ίδια εικόνα όπως το προηγούμενο μάτς θα χάσει.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή Παρασκευή και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο σε ευχόμαστε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να μου πει ο νέαρχος έναν αριθμό από το 1 έως το 67 για την κλήρωση της ANEC Lines.
2: Το 17.
1: Το 17 είναι η κυρία Μπάμπη Άννα, αν τονίζω σωστά το επιθετό της. Μπάμπη Άννα, λοιπόν, σε 813 τελειώνει του τηλεφώνου της. Και ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Νέρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Γιώργο Πατήρη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή, από τον Πάπη και τον Σταύρο Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρταση μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσιτζόγλου και Κώστα Νικολακόπουλο. Κλείνουμε με κομματάρα, ειδικά αφιερωμένη εκεί στα βόρεια που μετά από καιρό μας ακούνε εκεί στη Δέσποινα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins FM 94,6. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία είναι ο κύριος Ρήλους, που είναι η νέα συνήθεια μεταξύ εμένα και του Νεραζιάτη, τον αποκαλώ εγώ από την Πέμπτη το πρωί. Τι κάνει ο κύριος Ρήλους και τέτοια. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Να σας ενημερώσω για όσους δεν έχετε ήχο ή εικόνα ότι η Παραγουάη άνοιξε στο δεύτερο λεπτό το σκορ στο παιχνίδι με την Τουρκία με γκολ του Ματίας Γκαλάρσα με ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή. Θύμισε Καραγκούνι, όπως είπε και ο Ρήλος, και είχε δίκιο σε αυτήν την περίπτωση. Όχι πως σε άλλες δεν έχει, αλλά σε αυτήν είχε. Οπότε προηγούνται οι Παραγουάνοι. Τώρα είναι στην επίθεση οι Τούρκοι και προσπαθούν πέρα με τον Γκιουλέρ από τα δεξιά με μια ωραία πάσα προς τα αριστερά και τώρα τον, αυτό δεν ξέρω ποιος είναι, που επιχειρεί να διεισδύσει αλλά δεν τα καταφέρνει. Και ο Κάσερς τον έκοψε από ό,τι βλέπω. Έσκασε και μια γκονιά ο άλλος εκεί πέρα, ο Τούρκος.
1: Κιτρινούλα.
0: Όχι, όχι, όχι, τον επιπλήττει.
1: Κιτρινούλα ρε.
0: Α, κάτσε να δούμε ρε φίλε, δεν έχει βγάλει κιτρινή κόρτα, τον επιπλήττει. Να, εδώ.
1: Α.
0: Τον σπρώχνει. Λίγο θεατρινίστικο. Πάει για Όσκαρ αυτός του χρόνου. Ο Κάσερες τους επίπληξε και τους δύο ρέφερι και συνεχίζεται το παιχνίδι με πλάγιο για την Τουρκία. Ζούμε μεγάλες τιμές, φίλε. Περιγράφουμε αγώνα Μουντιάλ.
1: Αμή.
0: Μπορώ να κλάψω. Καλά, μην περιμένετε να είναι περιγραφή τύπου Σωτηριακόπουλου ή Καραλή των ανθρώπων που είναι τώρα στην Αμερική, Καναδά, Μεξικό. Αλλά μία εικόνα για το τι έχετε εδώ πέρα, για να το γίνεται εδώ πέρα. Τι λέει εδώ πέρα, άλλο δεν έχει. Λοιπόν, νωρίτερα η Βραζιλία επικράτησε με 3-0 της ΑΕΤΗΣ του Πιερό. Και από ό,τι διάβασα και από το κείμενο του Στέφανου Χωριανόπουλου που έκανε το παιδί βραδινή βάρδια, ευτυχώς δεν είναι ο Μπαγκανίνη να πει ότι του σκόνω εδώ πέρα. Δεν έπεισε, παρότι επικράτησε σχετικά εύκολα όπως αποδεικνύει το σκορ. Νωρίτερα, πιο νωρίτερα, το Μαρόκο έπαιζε με τη Σκωτία και επικράτησε με 1-0 με γκολ του Σαϊμπάρι. 1-0 για τον τρίτο όμιλο της Μουντιάλ. Και ακόμα πιο νωρίτερα, που το είδαμε βέβαια αυτό, κάποια στιγμή πήρε ο ύπνος, σας πω την αλήθεια. Και από ό,τι βλέπω δεν άλλαξε το τελικό σκορ. Ήρθε 2-0 το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Αυστραλία και προκρίθηκαν οι Αμερικάνοι στους 32 του Μουντιάλ και έπαθε κράμπες ο διαιτητής. Ωρε φίλε, βλέπω πέρα τα τελευταία νέα στο sportfm.gr. Άμα παθαίνουν κράμπες και οι διαιτητές, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Η κατάσταση είναι δύσκολη λόγω και των καιρικών συνθηκών που καλούνται να αντιμετωπίσουν και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι μόνο οι αθλητές που τρέχουν και κάνουν cooling break. Είδες μέσα στο εβδομάδα που έγινε cooling break ενώ έβρεχε. Και λες ρε φίλε, τι cooling break να υπάρξει, δηλαδή πώς το λένε, να δροσιστούν ενώ βρέχει.
1: Διαφημιστικό είναι, είναι
0: ξεκάθαρο. Το ξέρω, είναι το, έχω δει το ότι είναι διαφημιστικό γιατί έχουν γνωστό ενεργειακό ποτό που το εδώ πέρα στην Ελλάδα το διαφημίζει ο Μουζακίτης, μπορώ να πω, για όποιον δεν έχει δει. Και δεν έχει πάρει χαμπάρι, γιατί ουσιαστικά στα μάτριξ του γηπέδου φαίνεται ποιο είναι το ενεργειακό ποτό. Αλλά μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, τι να κάνεις cooling break ενώ βρέχει. Δηλαδή, αφού ενυδατώνονται, ας το πούμε έτσι, υπάρχει μια δροσά στο κορμί. Με εξήγησε να έχεις και τις τρεις τηλεόρασεις, είναι φανταστικό αυτό.
1: Μόνο αυτή δεν
0: άνοιξε, που είναι απέναντί σου. Δηλαδή, έχει ανοίξει τις δύο πίσω του και δεν άνοιξε την πλαϊνή του που είναι απέναντί του.
1: Βλέπω και εγώ πολύ καθαρά.
0: Ναι. Το βλέπω τους Παραγουάνους να κάνουν το 2-0 τώρα.
1: Ωραία η κόντρα.
0: Δεν έγινε η κόντρα. Δεν θα πάμε κόντρα και όπου βγει που λέει και η είδηση. Λοιπόν, εσείς πώς είστε, τι κάνετε, πώς πέρασε η εβδομάδα, πώς βλέπετε το Μουντιάλ? Έχουμε δει αρκετή μπάλιτσα. Δεν θα θυμόμαστε τίποτα μετά το τέλος του Μουντιάλ. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω.
1: Γιατί ρε φίλε,
0: Ρε φίλε, είναι πάρα πολλοί αγώνες και δεν θα θυμάσαι λεπτομέρειες. Πολλές. Δηλαδή, οκ, το hat-trick του Μέση θα το θυμάσαι. Την κακή εμφάνιση της Πορτογαλίας θα τη βάλεις στον κάδο ανακύκλωσης του υπολογιστή σου. Δηλαδή, ξεκάθαρα. Και κάθομαι και σκέφτομαι και είδα ότι μ' αγαπάς που λένε και οι Antique στο Die For You, ότι είναι τόσο πολλά τα μάτς πλέον που πραγματικά δεν θα θυμάσαι. Καθόμουν και προσπαθούσα να δω τι θυμάμαι από την εβδομάδα που κύλησε. Και okay, το hat-trick του Μέση το θυμάσαι. Εγώ που είμαι και ροναλντικός, θα θυμάσαι την χάλια εμφάνιση της Πορτογαλίας και όχι το Ρονάλντο, που κάποιοι αρχίζουν και το επιρρύπτουν ευθύνες ότι αυτό ευθύνεται για όλα. Θα θυμάσαι την εμφάνιση της Αγγλίας και του Κέιν. Ας πούμε Γαλλία δεν θυμάμαι καλά, γιατί έκατσε σε περίεργη ώρα που το είδα αυτά. Δεν την πολύ θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Απλά έχω τα αποτελέσματα στο μυαλό, έτσι για να μπορώ να μεταφέρω και πέντε πράγματα σε αυτήν εδώ πέρα την κορυφαία εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Αλλά ο σκληρός, επειδή λαμβάνει πάρα πολλές πληροφορίες και τις βάζει και πολλές στην άκρη, να ξέρετε πλέον, γιατί καλύτερα να διαχειριστεί δύσκολες συνθήκες, site Sport FM, ραδιόφωνο Sport FM και social star, alter info, showbiz TV, αυτά το ένα το άλλο, μηντιακά. Αρχίζει και κρασάρει σε άποψη μηνύμης. Αλλά οκ, okay, προχωράμε εμείς και όπου μας βγάλει η όλη φάση. Λοιπόν, και σήμερα το μεταξύ δεν αναφέραμε τη μουσική επιμελήτρια αυτής της πέρα της εκπομπής, της κορυφαίας εκπομπής, επαναλαμβάνω. Δηλαδή δεν υπάρχουν καμία λέρα, δεν υπάρχει καμία άλλη εκπομπή. Είναι η Αρετούλα. Η Αρετούλα, η φίλη της Ειρήνης της Παουκτσού, που είπε τι ωραίο που είναι αυτό που κάνεις με τους ακροατές, και την έχωσα. Οπότε ξεκάθαρα έτσι έγινε όταν πήγα στον Παράγκα σε αυτή την σπάνια εμφάνισή μου στους Αγίους Αναργύρους. Αλλά έχουν να το λένε εκεί πέρα ότι εμφανίστηκε ο Καλογεράκης. Δηλαδή και τα παιδιά πάθανε ένα σοκ. Δεν ξέρω πού με ξέρανε. Αλλά οκ. Okay. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Απλά έτσι το λέω για να γίνεται λόγος. Αλλά τουλάχιστον οι ακροατές που με ξέρουν το είπαν αυτό. Δηλαδή, οκ. Okay. Ότι εμφανίστηκα.
1: Ας κάτευε.
0: Για να καταλάβετε πώς εμφανίστηκα. Εμφανίστηκα με φόρμα, ζακέτα και ένα τισερτ. Τόσο απλώς.
1: Καλά, με τι ήθελες να είσαι με το κουστούμι σου.
0: Ο Δημήτρης από Αγία Παρασκευή μου φαίνεται εμφανίστηκε λίγο πιο casual από ότι εγώ. Εγώ είπα ότι πάω έτσι, γιατί είχαμε πάει για φαγητό πριν με τον Δημήτρη και τη γυναίκα του εκείνη την ημέρα. Μετά πήγα σπίτι τους για να περάσει η ώρα, γιατί ήθελε ο Δημήτρης να έρθει σε σένα. Και αφού ήθελε να έρθει, του έκανα το χατήρι και ήρθα.
1: Μα τι καλός.
0: Λέω, ας πάω στο κύριο Ρίλου το σπίτι εκεί πέρα να ακούσουμε μουσικές. Και έπαιξε τη Ζόζεφιν, έπαιξε. Η οποία Ζόζεφιν.
1: Δεν έπαιξα τη Ζόζεφιν, τη διασκευή τη Ζόζεφιν.
0: Ναι, ναι. Και.
1: Μην νομίζει ο κόσμος θα έρθει να ακούσει Ζόζεφιν.
0: Όχι, δεν έπαιξε. Ναι, έπαιξε τη ροκ εκδοχή, το τραγούδι το εγώ. Που ο Μινάς Τσίγκος δεν είναι.
1: Όχι, ρε.
0: Ποιος το παίζει.
1: Όχι, όχι. Ο Σκόρτσος είναι με τον.
0: Μοιάζει όμως με τον Μινά.
1: Α.
0: Μοιάζει λίγο η χρειά, μπορώ να δηλώσω. Γιατί εγώ είχα συνδέσει το τραγούδι αυτό με τον Μινά. 15-50 για όσους δεν ξέρω ποιος είναι ο Μινάς. Με Ρουσέτο Δημητρόγλου και τα λοιπά. Δυνατός ενορχιστρωτής μουσικός και τα λοιπά. Που είχε συνεργαστεί και με τον Παντελή Παντελίδη. Πολλές πληροφορίες δίνω στο κοινό. Θα κρασάρει και το κοινό σε λίγο. Αλλά οκ. Okay. Έτσι είμαστε εδώ πέρα σε αυτό το ραδιόφωνο. Λέμε διάφορα για πολλούς και διάφορους που λέει και μια ψυχή κάθε μεσημέρι 12 με 2. Δεν πιστεύω ότι ακούει. Αν ακούει, ας στέλνει ένα μήνυμα στα social. Είμαστε φίλοι. Τι άλλο. Τώρα προσπαθεί λίγο να κάνει μια επίθεση Τουρκία από τα αριστερά. Παίζουν λίγο πασούλες. Είναι έξω από την περιοχή. Πάνε προς τα κεντρικά. Πάει τώρα δεξιά η μπάλα στον Γκιουλέρ. Ο Γκιουλέρ είναι ο μόνος που καταλαβαίνω, γιατί τον ξέρω και από τη Ρεάλ. Τους άλλους δεν έχω και πολύ εικόνα από Τούρκους, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Καλά, παραγωγανούς δεν τους συζητάμε καν, δηλαδή ούτε λόγος. Αλλά ο Γκιουλέρ, επειδή είναι έτσι μικροσκοπικός και τα λοιπά, τον καταλαβαίνω. Έχει και το 8 που φαίνεται από εδώ πέρα, έτσι όπως είναι η κάμερα. Αλλά δεν βλέπω, ρε παιδί μου, να μπορούν να διασπάσουν την άμυνα των Παραγωγών. Και τώρα έχουν προηγηθεί αυτοί, έχουν προηγηθεί από το δεύτερο λεπτό. Και πιστεύω ότι φαίνεται τόσο σκληροτράχυλοι, που θα πρέπει να κάνουν βλακεία για να φάνε γκολ από τους Τούρκους που δεν μας πείσανε στο πρώτο παιχνίδι με τους Αυστραλούς, που πάλι είπα εδώ πέρα από αυτήν εδώ πέρα την κορυφαία εκπομπή ακούγατε το τι γινόταν με στο παιχνίδι με την Αυστραλία, που χτες δεν τα πήγανε και πολύ καλά, να σας πω. Οι Αμερικανοί ήταν πολύ καλοί χθες, πάρα πολύ καλοί. Και έχει κάνει καλή δουλειά από ό,τι φαίνεται ο Ποτσετίνο. Δηλαδή, αυτό το διάστημα που δίνεται στους διοργανωτές να μπορέσουν να φτιάξουν τις ομάδες τους, τα πλάνα τους κτλ., έδωσε την ευκαιρία στον Ποτσετίνο να δουλέψει τους Αμερικάνους. Αετούς δεν τους λένε αυτούς, ή κάνω λάθος?
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, τη σημαία ξέρεις πώς τη λένε, της Αμερικής. Δεν είναι και πολύ διαδεδομένη. Μπράβο ρε Ρίλο, είσαι φοβερός για συνεργάτης. Χαίρομαι όταν είμαι μαζί σου. Πραγματικά νιώθω τιμή που υπάρχει αυτή η εκπομπή και έχει έναν τέτοιο συνοδοιπόρο.
1: Υπάρχει ένα επίπεδο.
0: Ναι, μπράβο. Θες να αρχίσουμε να παγγέλουμε κιόλας, να κάνουμε ποίηματα και τέτοια. Είναι το επόμενο επίπεδο που θα περάσουμε. Να αρχίσουμε να παγγέλουμε ποίηματα. Θα αρχίσω εγώ να απαγγέλω πρώτα δικά μου και μετά θα δώσουμε τη δυνατότητα στο κοινό. Λοιπόν, ας διαβάσουμε κάποια μήνυμα. Απλά το έκανα για να μπορέσει να έρθει κανένα μήνυμα, γιατί είχε κολλήσει εδώ πέρα το σύστημα. Και αφού ξεκόλλησε, πάμε. Έχει έρθει μήνυμα που λέει: καλημέρα τα βλιάριδες. Βρήκα τρόπο να το διαβάζω επιτέλους. Τώρα μου ήρθε τρόπος. Λοιπόν, Μάκης Περιστέρη 7. Λέει εδώ πέρα: καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλώς σου κούμε. Υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Τσακώθηκα, λέει, με έναν πλούσιο και με μούτζωσε. Ήταν ο Φασκελόν Μάσκ. Λέει ο επόπτης ασφάλτου, ο οποίος χθες κάτι ανέβασε, αλλά δεν θυμάμαι τι ανέβασε τώρα. Μέρα και όμορφο σου κούμε, όλες γύρισα από σαμπάνι και μακρόπουλο, περάσαμε πένα. Ρε, γιατί δεν μου πες να σου κανονίσω? Ρε εσύ Γιάννη, γιατί δεν μου πες να σου κανονίσω? Ή τουλάχιστον να σε βάζα σε καλύτερη θέση.
1: Εντάξει.
0: Αφού έχουμε τα κονέ με το σαμπάνι, γιατί
1: λέγεται,
0: δεν έστειλε.
1: Λέγε τέτοια. Ας έρχονται κάθε εβδομάδα.
0: Κάθε εβδομάδα δεν γίνεται, αλλά σε ανθρώπους δικούς μας γιατί να μην κανονίσουμε. Δεν λέω τώρα να στείλει κάποιος άσχετος, αλλά ο Γιάννης δικός μας άνθρωπος. Την επόμενη εβδομάδα έχει μουσική επιμέλεια ο άνθρωπος. Γιατί να μην στείλει. Ωραία. Το ξεπληρώσω.
1: Πάλι στα καλά, λοιπόν.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο και πάνω από την ίσχυα για Παρασκευή. Την αγάπη με το πρώτο Ευαγγέλιο, πότε θα γίνει, με ρωτώ ο Γιώργος από το Περιστέρι. Μάλιστα. Καλημέρα. Εγώ να απαντήσω. Εγώ πώς να απαντήσω, φίλε, αφού δεν έχω γνώση για αυτό το θέμα.
1: Αυτά λέω.
0: Αφού ξέρετε πόσο ειλικρινής είμαι, όταν δεν έχω γνώση, δεν σχολιάζω. Και το λέω κιόλας. Καλημέρα, κρέπεσαι είναι αποκλειστικά έλλειψη μαγνησίου, λέει ο Γιάννης Χαλκίδα Δρόμος. Είχαμε και την ιατρική διάγνωση εδώ πέρα. Καλημέρα σας αγόρια, καλή εκπομπή από Ιόλη στο αεροδρόμιο Θοδωρής Ταξί. Γεια σου, Θόδωρα. Η Δία δεν είναι λύση, η Λία είναι Δύση. Είναι, όντως. Λοιπόν, αυτό Σταυράκι σημαίνει γεράματι και αρχή άνοιας. Εγώ λέω να έρθεις να ζήσεις μια μέρα μαζί μου από τις 6 παρά το πρωί ή τις 5 παρά το πρωί τα σουκού μέχρι το βράδυ. Να δούμε αν θα θυμάσαι μετά τι έχεις ζήσει. Εδώ πέρα δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Θυμάμαι, μπριζόλες με πατάτες φούρνου, έφαγα και σαλάτα. Αλλά που λέει ο λόγος. Θέλω περιγραφή Καλογεράκι και σχολείο Ρήλου. Δηλαδή, τι είμαστε στο Τριακόπουλο με τον Αλέξη Σπυρόπουλο. Ανέφερα τα παιδικά μας χρόνια εδώ πέρα.
1: Τα παιδικά σου χρόνια.
0: Τα αφηβικά σου εσένα, τι να το κάνω. Πού το ξέρεις ότι η Αμερική ήταν χθες, αφού σε πήρε ο ύπνος? Με πήρε προς το τέλος του αγώνα. Δηλαδή όσο έβλεπα ήταν καλή. Είναι δυνατόν να μην ξέρω ο Ρίλος πώς λένε τη σημαία της Αμερικής, αφού είναι ο παδός του Τραμπ?
1: Πέστα.
0: Αλήθεια. Αλήθειες μόνο.
1: Πέστα.
0: Χειροκροτεί.
1: Πέστα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, μιλάτε πιο καθαρά. Δεν ακούσαμε πώς λέγεται η σημαία της ΗΠΑ.
1: Αστεροέσα.
0: Μάλιστα. Τα λέει και δυνατά το παιδί. Και ήρθαν και στα social εδώ πέρα, αρκετά. Γιάννης Νεοκόρος καλλιτέχνης. Πολλές καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο Σταύρο και Πάνους Ρίλους, Πασόκους. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Πάντα συντονισμένος και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Ναι, οκ. Okay. Πάντα συντονισμένος, πάντα πεινασμένος για αθλητική ενημέρωση και όχι μόνο, αλλά και για ραδιοφωνική παρεούλα. Μια χαρά. Ο Γιάννης ξέρει πού να απευθύνεται. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή, λέει ο Στεφανάρας. Γεια σου Στέφανε. Και ο Έτμοντ εδώ πέρα, καλημέρα παρέα. Γεια σου φίλε και σε σένα. Τι μου έστειλες εσύ? Μου έστειλες φωτογραφία της Τζόρτζιας, αλλά ρε φίλε, αυτές τις φωτογραφίες. Άστο αυτό το πούμε off the record. Ειρήνη Παγκοτζού, Καλημέρα όλη μέρα. Περιμένω τα τραγούδια της Αετίνας μου. Ελπίζω να έχει ξυπνήσει. Είπα ότι θα βάλει ξυπνητήρι. Και έχει ξυπνήσει, να ξέρετε.
1: Έχει βάλει κομματάρες μέσα, μεταξύ άλλων.
0: Καλημέρα, Σταύρο, και στην παρέα σου. Εύχομαι καλή ακρόαση σε όλους σας. Χαιρετώ την Ειρήνη και περιμένω να δω την αντικατάσταση, τον αντικαταστάτη του Λουτσέσκου. Πες του πάνω να μην τρομάξει με τα τραγούδια μου. Όχι, δεν τρομάζει και α, είναι ένα και ένα. Mm. Απλά να ξέρεις, και το λέω και δημόσια, για κάποιο λόγο πρέπει να είναι μονόλεπτο το τραγούδι του Νταλάρα με του Παπακοσταντίνου, το που είναι τα χρόνια.
1: Είναι μικρό, ούτως.
0: Ναι, οπότε επέλεξα, αφού μου είχε στείλει και ένα Παπακοσταντίνο ολόκληρο, να παίξω το Νταλάρα κανονικά, όπως είναι το τραγούδι, και να βάλουμε Παπακοσταντίνου χώρια. Για να μην βάλουμε το μονόλεπτο, γιατί έχω να βγω έξω να κάνω το δελτίο τύπου του κύριου Ρίλου. Mm. Του κύριου Ρίλου. Λοιπόν, τι να κάνει η Βεβόρα, ρε φίλε.
1: Τι να κάνει η Βεβόρα.
0: Κάπου την είδα, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν θυμάμαι που την είδα. Την
1: ηθοποιό, φαντάζομαι.
0: Ναι, πώς λεγόταν τώρα. Η Νίκη Σερέτη. Η Νίκη Σερέτη, τη θυμήθηκα. Κάπου την είδα όμως, αλλά δεν θυμάμαι που την είδα. Δεν ήταν στο Big Wells Festival σίγουρα, αλλά ήταν προς Μαρούση μεριά. Και την είδα και είναι εντυπωσιακή, ρε φίλε. Έχουν περάσει τα χρόνια και είναι μια εντυπωσιακή γυναίκα.
1: Και τι να μην είναι, ρε φίλε.
0: Όχι, ανέκαθεν ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα, αλλά όσο μεγαλώνει είναι πραγματικά ακόμη πιο εντυπωσιακή. Και είναι ωραίο αυτό το πράγμα στους ανθρώπους να μεγαλώνουν όμορφα. Λοιπόν, έπαιξε Ζόζεφιν, λέει ο Μπαγκανίνη. Κάνε ό,τι θέλεις, μου λέει η Αρετούλα, εσύ ο ειδικός. Αν είναι έτσι ειδική, τι να πούνε οι κύριοι Ρίλοι. Εντάξει. Απλά το έπαιξα έτσι για να το κάνω διαφορετικά. Δηλαδή, το επέλεξα να το πω έτσι. Γιατί το έπαιξα δεν ακούγεται πολύ ωραία. Λοιπόν, και τι λέει ο επόπτης. Λέει εδώ πέρα, αύριο έχει γενέθλια ο Σακίρ Ονίλ. Τι θα του πάρετε, εγώ μια τοστιέρα. Εγώ ένα γουρούνι. Καλά, ρε, γουρούνι στο Σακίλ. Και έχει στείλει και κάτι άλλο ο επόπτης.
1: Εσύ το ξέρεις.
0: Έχει στείλει την κόντρα Λατινοπούλου με Παϊτέρι.
1: Τι είναι το πισεσί.
0: Τι είναι.
1: Το πισεσί.
0: Πισεσί. Όχι.
1: Δεν ξέρεις τι είναι το πισεσί.
0: Όχι.
1: Πουλί.
0: Τι πουλί. Λαλή πουλί.
1: Πουλί πισεσί.
0: Okay. Ας προχωρήσω στο μήνυμα του Φώτη. Καλημέρα στην κορυφαία εκπομπή, σε Σταύρο και κύριο Ρίλους, στη DJ Αρετή και στους κορυφαίους ακροατές από τυπικά Χαλανδρίου. Δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα εκφραζόμουν εκτός ραδιοφώνου. Με έχεις κάψει, ρε φίλε.
1: Μα σε κάψε ένας ακροατής μου αυτό.
0: Πείσαι εσύ.
1: Πείσαι εσύ.
0: Πω. Έχει μου βιάσει το κορμί μου, αλήθεια. Έχει μου βιάσει το κορμί μου, αλήθεια στο λέω. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα.
1: Φυσικά και γίνεται. Τι θέλεις να πεις.
0: Πω πω. Okay. Και εγώ λέω να σε πάρω μια μέρα στα πρόβατα, να σε στάξω, λέει ένας φίλος. Και ακούγεται λίγο πονηρό.
1: Πω πω πω.
0: Και ο Γιάννης μου λέει ότι κέρδισε από ραδιόφωνο πρόσκληση. Ρε φίλε, έχεις τα μέσα εδώ πέρα και πας στα ραδιόφωνα εκεί πέρα.
1: Κάνεις απιστίες.
0: Δεν πειράζει. Ελπίζω να έχεις κάνει τουλάχιστον like στο Alter Info. Να κάνεις like στο Alter Info, γιατί κάνουμε διαγωνισμούς με σαμπάνι κτλ.
1: Τι έχουμε, ημίχρονο.
0: Cooling break.
1: Cooling break.
0: Τι ημίχρονο, ρε φίλε, στα 25 λεπτά.
1: Σωστό και αυτό.
0: Κατάλαβα ότι οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να ήταν. Ναι. Άκου ο άλλος ερωτιάρης. Εσένα λέει ερωτιάρη ή
1: εμένα λέει.
0: Καλημέρα Σταύρο Παναγιώτη, Σπύρος, Ολυμπιακός Περιστέρι. Το Μουντιάλ μεγάλη μάπα, παιδιά. Διαφωνώ. Διαφωνώ ότι είναι μάπα. Έχει και ωραία παιχνίδια, ωραίες καταστάσεις και ωραίες συνθήκες. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Και έχω καεί τόσο πολύ με τα live που προετοιμάζω για το sportfm.gr που περιμένω πώς και πώς να τελειώσω τη φάση την knockout. Γιατί το πάω ανά δύο ημέρες, δηλαδή προετοιμάζω για δύο μέρες σχεδόν μετά. Αν δείτε κάποια βλακεία, στείλτε ένα μήνυμα, ρε παιδιά.
1: Φωνάχτε.
0: Δηλαδή, χτυπήστε. Καλογεράκι.
1: Yep.
0: Έχει γίνει κάτι λάθος εκεί πέρα στο site. Επειδή τα live και τα λοιπά τα προετοιμάζω εγώ μαζί με την Εύα στις φωτογραφίες, επειδή είναι στο digital η Εύα, η Ζαχαριουδάκη. έχουμε αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο. Εντάξει, κάθομαι και κοιτάω να δω αν έχει και κάθε μέρα και κάτι ξεχωριστό στα live, και δεν έχει ευτυχώς σήμερα. Mm-hmm. Αύριο θα έχει βέβαια. Θα έχει τη συνέντευξη τύπου του Νίστρου, παρουσίαση τι θα είναι, του Δανού προπονητή του Παναθηναϊκού. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον άνθρωπο. Δεν μας έχει κάνει κάτι. Όπως μας έχουν κάνει άλλοι που έχουμε εμένα. Και εντάξει, εγώ θα τα πω τώρα και ας νευριάσει και η Ειρήνη Παγκουτσού. Το φάγατε το Λουτσέσκου, το φάγατε το παιδί. Το φάγατε. Σας πείραξε τόσο πολύ εκεί πέρα στη διοίκηση. Δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω. Αλλά για όλα τα δεινά του ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν φταίει ο Λουτσέσκου. Εντάξει, τραγωδία. Αγνωμοσύνη, αχαριστία και όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα που μου προκαλούνται. Δεν έχω κρύψει ποτέ τη συμπάθειά μου που έχω στο Λουτσέσκου. Και ας μην είμαι ΠΑΟΚτζής, αλλά θεωρώ ότι εάν υπάρχει ένας άνθρωπος που, okay, λεφτά υπήρχαν, αλλά τα λεφτά δεν φέρνουν ποτέ την ευτυχία, και μπορώ να πω κι άλλα έτσι γραφικά, αν υπάρχει ένας άνθρωπος που κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με αυτές τις καλές στιγμές του ΠΑΟΚ, είναι ο Λουτσέσκου. Και επειδή βλέπω τι γίνεται συγκεκριμένα στην περιέργεια σου ατμόσφαιρα, όχι από οπαδούς κυρίως, αλλά από γύρω-γύρω, η όλη κατάσταση πιέστηκε λόγω Μιστακίδη. Και είναι τελείως λάθος να πιέζεις επειδή ο άλλος φέρνει λεφτά στο μπασκετικό τμήμα και επειδή κάνει μια πιο νορμάλ διαχείριση ο Σαδίδης. Δεν μπορεί να πετιούνται λεφτά στον κάδο ή να πετιούνται λεφτά για παίχτες που μπορεί να αποδειχθούν στοιχήματα και να μην αποφέρουν αγωνιστικά αυτό που περιμένει μια ομάδα. Δεν μπορείς να φορτώνεις παίχτες σε προπονητή που ξέρει την ομάδα καλύτερα από όλους, που έχει δουλέψει με πολύ δύσκολες συνθήκες που χρειάστηκε να δουλέψει ο Λουτσέσκου, και να καταλήγουμε τώρα σε προπονητές ή Πούση Τσίλης ή οτιδήποτε άλλο, επειδή υπάρχει πίεση λόγω Μιστακίδη. Είναι ξεκάθαρα αυτός ο λόγος. Κάτι αντίστοιχο πήγε να γίνει και στον Ολυμπιακό λόγω της πίεσης που υπήρχε από τα κακά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Ευτυχώς η διοίκηση κράτησε το Μεντιλίμπαρ, για μένα τουλάχιστον. Δεν είμαι ο Ολυμπιακός ή κάποιος οργανωμένος για να εκφράζω κάποια άποψη, αλλά εγώ λέω την άποψή μου χωρίς παροπίδες, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Ελπίζω στη διοίκηση του Ολυμπιακού αντίστοιχα να στηριχθεί ο Μεντιλίμπαρ με παίχτες που θέλει ο ίδιος και όχι από γύρω-γύρω πράγματα. Να μπορέσει να στηριχθεί το όποιο οικοδόμημα και στον Ολυμπιακό, επειδή θέλει κάποιος παίχτες ο Μεντιλίμπαρ. Είναι ρίσκο αυτό που έγινε με τον Λουτσέσκο και τον ΠΑΟΚ. Εύχομαι να μην το πληρώσει. Μακάρι όποιος έρθει, γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει ο λύση, από ό,τι έχω δει μέχρι χθες το βράδυ, να έχει υπογράψει, να έχει ανακοινωθεί. Αλλά μακάρι να πετύχει το 1/10 των όσων πέτυχε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Okay, ο Λουτσέσκου είχε και τα λάθη του, είχε και τις κακές στιγμές του με όλα αυτά που είχε πει. Αλλά είναι ένας προπονητής που άφησε γερά το αποτύπωμά του στον ΠΑΟΚ. Και δεν πρόκειται να ξεπεραστεί εύκολα από τον οποιοδήποτε επόμενο. Θα πρέπει να είναι χρόνια στον πάγκο της ομάδας για να μπορέσει να φτάσει σε αυτή την πορεία ο επόμενος προπονητής. Πάμε στο, πώς το λένε, στο διάλειμμα, γιατί πήγε 31. Ακούμε τις δύο πρώτες μουσικές επιλογές της Αρετούλας και επιστρέφουμε πέρα με τον κύριο Ρίλου.

0: 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Win Sport FM. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το πρωί στην εκπομπή Τα Πάνω Κάτω με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια, το Σάββατο στις 9 το πρωί, στο Big Win Sport FM. Συντονιστείτε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Παρακαλώ.
4: Να κάτσουμε εδώ,
5: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
4: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
6: Όχι.
4: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
6: Ούτε καν.
4: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
6: Όχι.
4: Δεν θα βρω Γιαννάκη για μένα, για τον πατέρα.
2: Α, παρά τα μαζάρι.
5: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω.
2: Εδώ τι κουβαλήθηκατε
4: εδώ μέσα, ρε παιδιά.
2: Στην κουσίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
4: Μάγερα, μία Αφρικα σέι. Δεν καραγιώζει από πρώτα, τάξεις αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου δεν και όχι, φάεις κάνε εμβόλια.
2: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
4: Εντάξει, κύριες, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα φασόλια.
7: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
8: Ξέρεις. Εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
2: Ναι, baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
8: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
7: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
2: Could I have two Greenpeace, please? Επίσης, two slices of bread.
9: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι.
10: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
11: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό? Εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό εσύ!
10: Ας τώρα! Μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
9: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει. Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
12: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
10: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παράκανες. Άντε, με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
13: Τι θα πάρετε παρακαλώ?
9: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα?
13: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες?
9: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
10: Φάγανε.
9: 140.
10: Φάγανε.
13: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
14: Δεν με

Και εμείς ευχαριστούμε Ελευθερία Αρβανιτάκη για αυτή την τραγουδάρα και την ερμηνεία. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο κύριος Ρήλους. Και στη μουσική επιμέλεια είναι η αρετή η φίλη μας. Και ξεκινήσαμε πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά μπορώ να πω. Και βλέπω εδώ πέρα το bullying που δέχομαι από Περιστέρη, είναι η Ειρήνη που μένει, ξέρεις, η οποία μου γράφει και να ξέρετε ότι άμα μου συμβεί κάτι θα φταίει η Ειρήνη. Άκου, είχα αρχίσει να σε συμπαθώ, λέει εδώ πέρα η Ειρήνη, μη μου τα χαλάς με τον Λουτσέσκου, τελικά Πούλιτζερ λέει η λύση. Πούσιτς λέγεται ο προπονητής που τελικά δεν δοκίμησαν οι συζητήσεις. Πάει για λύση με λύση. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, και ο κύριος Λέπουρας έχει στείλει μήνυμα από ό,τι βλέπω, για να δούμε. Ολυμπιακό χωριό, καλημέρα φίλε μου Σταύρο, καλή εκπομπή, καλημέρα στον αξιότιμο φίλο Παναγιώτη Ρήλο, που κάποια στιγμή θα βάλει για τον Λέπουρα μας χαϊπνωσής από σεπουλτούρα, άσε μας ρε Ρήλο, προνιέτηκα και εσύ. Το πήγαινε τόσο ωραία και μετά το χάλασε. Δεν πειράζει κύριε Λέπουρα. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό. Τα διαβάσαμε και τις Ειρήνης.

0: Και δεν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα στα social, να δω και Instagram αν έχει κάτι ή όχι. Α, μου είχε στείλει μήνυμα η Βαλεντίνα, αλλά δεν τα είπαμε ποτέ. Λοιπόν, και πάμε στα υπόλοιπα εδώ. Σταύρο μου, ο επόμενος προμονητής του Θρύλου θα είναι, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7, για το Λουτσέσκου, λέει, από ό,τι κατάλαβα. Και ένας ακροατής γράφει εδώ πέρα, ο Πούσιτς ήταν καλή λύση, δεν σε χάλασε επόπτη. Okay, ρε Σταύρο Χαβαλέ, κάνουμε καλό σουκού να έχετε και εσύ και ο Πάνος. Κοίτα τα χάλια σας, λέει, και όσα τους υπόλοιπους, λέει, χιχιχι, ο φίλος εδώ πέρα. Χαβαλέ κάνουμε όλοι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, και να σας πω ότι στο διάστημα του διαλύματος των τραγουδιών και τα λοιπά, είχαμε μία ευκαιρία για την Τουρκία και μία για την Παραγουάη. Είχε διπλό δοκάρι η Τουρκία, καθώς η μπάλα βρήκε σε Μουλντούρ και Αλόνσο πριν χτυπήσει σε οριζόντιο και αριστερό δοκάρι των Παραγουανών και τελικά να γλιτώνουν το 1-1.
1: Από τον Αλόνσο έφυγε.
0: Και στα καπάκια είχε σπουδαία επέμβαση ο Τσακίρ σε σούτ του Κάσερες από τα δεξιά. Στο 35 μία φάση, το 37 η επόμενη. Και τώρα είμαστε στο 46, δηλαδή 41 συν 1, ας το πούμε έτσι, με φάουλ που καλούνται να εκτελέσουν οι Τούρκοι. Και να δούμε πώς θα πάει. Και κάνει βάρ, γιατί κάνει βάρ, και ο Γκιουλέρ γιατί τρελαίνεται. Κάτι έχει γίνει τώρα, θα μας εξηγήσουν τι γίνεται, που λέει και μια ψυχή. Κάτι κοιτάει ο βαρίστας και περιμένει και ο ρέφερι. Να δούμε, μήπως έχουμε και το διαιτητή εδώ πέρα. Μήπως υπάρχει εδώ πέρα η διαιτητική ομάδα. Όχι, δεν υπάρχει. Κάτι περιμένει τώρα ο άνθρωπος εκεί πέρα, να μας εξηγήσει όμως τι περιμένει. Γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς. Κάτι έχει γίνει εκεί πέρα για να είναι χοντρό, για αποβολή λες ή για κίτρινη. Γιατί πλέον γίνεται βάρ και για κίτρινες. Ω, τον φωνάζει. Τον φώναξε. Και πάει τώρα να δει το βάρ ο ρέφερι. Τρέχει εκεί πέρα ο συμπαθής κύριος. Ωραία φάτσα είναι ο τύπος. Κάμε περιμένετε να δείτε κάποιο μοντέλο. Απλά είναι συμπαθής σαν φάτσα. Και πάει εκεί πέρα στο βάρ και να δούμε τι θα δει. Review για κόκκινη κάρτα. Για κόκκινη κάρτα. Τι δείχνει. Α, κάτι του είπε. Κάτι του είπε και επειδή έχει γίνει, θυμάσαι με την Ρεάλ και την Μπενφίκα, που είχε γίνει κάτι με τον με την Μπενφίκα, τον παίχτη που είχε πει κάτι σε παίχτη της Ρεάλ και είχε βγάλει ένα κανονισμό η UEFA και η FIFA, ότι αν πεις κάτι και κρύβεις το πρόσωπό σου θα τρως κόκκινη κάρτα.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Αλμυρόν μόλις αποβλήθηκε από το παιχνίδι. Αλμυρόν, δεν είδες. Ποιος είχε φάει την κόκκινη κάρτα, ρε? Μπενφίκα, Ρεάλ. Αποβολή. Ποιος ήτανε που ήταν το που είχε πει κάτι στο Βινίσιους, ο παίχτης της Μπενφίκα. Ποιος ήταν όμως αυτός τώρα? Ρατσιστική επίθεση κατηγγείλει ο Βινίσιους. Δεν λέει εδώ πέρα, ρε φίλε. Ο Γιανλούκα Πρεστιάνη προέδισε σε ρατσιστικό σχόλιο αμέσως μετά το 1-0. Μάλλον αυτός ο Πρεστιάνη πρέπει. Α, ο Ταμέντι. Ο Ταμέντι. Ο Ταμέντι ήταν. Ο Ταμέντι και μετά λέει ο Πρεστιάνη από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Τέλος πάντων, για αυτό το περιστατικό ήταν. Και ουσιαστικά τότε πήραν την απόφαση FIFA, UEFA και λοιπές δυνάμεις, ότι αν έχουμε σαν αυτό το περιστατικό που έγινε τώρα, θα αποβάλλεται. Γιατί ουσιαστικά κάτι του είπε και, και προχώρησε. Ότι θα απαγορεύεται το να υπάρχει οποιαδήποτε ανταλλαγή απόψεων, ας το πούμε έτσι, μεταξύ των παιχτών και να κρύβουν τα πρόσωπά τους, το στόμα τους, στην όποια διένεξη υπάρχει. Και ο Αλμυρόν το έκανε και το πλήρωσε. Δεν έμαθε. Δεν είδε προφανώς τη Champions League εκείνο το βράδυ ο παίχτης της Παραγουάης. Και γι' αυτό το λόγο έγινε η συγκεκριμένη κατάσταση. Και έμειναν με 10 οι Παραγουανοί. Και αυτό αλλάζει τώρα τα δεδομένα. Γιατί είδαμε ότι πήγαν να ισοφαρίσουν πριν οι Τούρκοι. παραλίγο να κάνουμε και το 2-0 παραγωγάνι και τώρα είμαστε στο 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οπότε αλλάξαν τα δεδομένα πριν την ανάπαυλα. Λοιπόν, η Άνια που σου έλεγα, λέει ο φίλος, έλα να ζήσεις μια φορά τη μέρα μου. Να ξεκινάς από τις 6 παρά το πρωί και να ανεβάζεις πρωτοσέλιδα από το δρόμο και να τελειώνει η μέρα σου 10, 10 και μισή, 11 κάποιες φορές. Χτες έκλεισα 10 και μισή που είχα να προγραμματίσω τις ειδήσεις για το site μου. Λοιπόν, κάτι άλλο. Ο Πρεστιάνη ήτανε. Μπράβο, καλά το βρήκα. Ο Πρεστιάνη. Και ένα σούτ εκτός περιοχής. Όχι κάτι φοβερό. Μια καλή ενέργεια, αλλά όχι για να μπει στο σκληρό δίσκο που δεν είναι και πάρα πολύ ισχυρός. Και πέρασε και πουλί. Φαντάζεσαι το πετύχαινε. Αλήθεια πέρασε πουλί.
1: Και η μπάλα πετυχαίνει το πουλί. Η μπάλα στο πουλί.
0: Ναι. Σιδεράτος, το πουλί. Τι. Πώς τα Τσόγλου ρε φίλε και Αλέξανδρος Ρηγάς. Θεωρώ ότι είναι από τα all time classic αυτή η σκηνή. Από τους δύο ξένους. Μάλιστα.
1: Ισχύει.
0: Δεν σε χάλασε. Πώς λεγόταν ο. Πώς σκηνή το ρόλο, ρε φίλε.
1: Ποιος δεν.
0: Ο Μποστατζόγλου, θυμάσαι. Από που είχε πάει με τη Βανδύ ο Αλέξανδρος Ρήγας. Βανδύ στα καλύτερά της. Έτσι την ερωτευτήκαμε πιτσιρικάδη στη Βανδύ. Δεν μπορώ να κρύψω ότι ήμουν ερωτευμένος με τη Δέσποινα. Εντάξει. Ήμουν ερωτευμένος μικρός. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά που πήρα ο πιτσιρικάς όταν μου κάνει η μάνα μου δώρο το CD της Αυλής του Παραδείσου. Έτσι πρέπει να λεγόταν το CD τότε. Που είχε γράψει ο Φίβος. Πρέπει να ήταν το τελευταίο ή προτελευταίο CD που έγραψε ο Φίβος στη Βανδύ. Πολύ μεγάλη χαρά. Για εκείνο το δίσκο που μου έκανε δώρο η μάνα μου. Γιατί ήξερε την καψούρα που είχα μαζί της. Λοιπόν, εντάξει, παιδάκι, ήμουν παιδί του γυμνασίου ή του λυκείου. Του λυκείου πρέπει να ήμουν. Εντάξει. Αλλά έχοντας δει δύο ξένους και αυτές τις σκηνές με το Σιδεράτο. Ωραία, Δέσποινα. Λοιπόν, κάποιο άλλο μήνυμα δεν έχει εδώ πέρα, αλλά ήρθαν εδώ πέρα στα Messenger και στα λοιπά. Παναγιώτη σημείωσε 6.46, είμαστε στο 46, δηλαδή 41-1, επιβεβαίωσε από βαρύ στις ακροατές. Λέει ο φίλος, αφού εξελίχθηκε η φάση, ρε φίλε. Λοιπόν, ο Λέπουρας λέει εδώ πέρα, μην το. Α. Okay. Μπράβο, Λέπουρα, μπράβο. Καλημέρα, Σταύρο, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο, γράφει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Χαβούζα, πρώην τα ήγετος. Εύχομαι να είσαι καλά, φίλε μου, καλέ. Και εσύ. Και τη λέει εδώ πέρα, θα έρθω, αλλά σου είπα, έλα και εσύ μία μέρα στα πρόβατα. Ναι. Στα πρόβατα, Πού είναι τα πρόβατα. Δηλαδή, να δω άμα μας συμφέρει και το ταξίδι, ρε φίλε. Δηλαδή, να έρθουμε να κάνουμε μια αγροτική ημέρα, αλλά να δούμε αν θα έχουμε και κάτι άλλο να κάνουμε πέρα από τις αγροτικές εργασίες. Πού θα σε βλέπω να τις κάνεις. Γιατί εγώ δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα από αγροτικές εργασίες. Άντε να τσαπίσω λίγο, άμα χρειαστεί. Που το έχω κάνει, να ξέρετε, αυτό πιτσιρικάς, για να πάρω χαρτζηλίκι από τη γιαγιά. Γιατί ήθελε να βρει εργάτη και επειδή εγώ ήμουνα πολύ του χαρτζηλικιού, τίμιος εργάτης από πιτσιρικάς, της λέω, όχι γιαγιά, μην δώσεις στον εργάτη πόσα είναι να πάρει, μου λέει τόσο και τα λοιπά. Και μου λέει τόσα σκέφτομαι και της λέω, θα το κάνω εγώ, θα κόψω τα χόρτα στο εξοχικό. Και μου λέει αλήθεια και της λέω, ναι, θα το κάνω εγώ. Και κάθισα και τα έκανα όλα εγώ τα χόρτα. Ένα απόγευμα το φαγα, αλλά τα έβγαλα τα χόρτα. Μου βγήκε ο τέτοιος, αλλά το έκανα. Έχουμε φτάσει στο ένα το λεπτό των καθυστερήσεων, γιατί είχαμε και τις αποβολές και την αποβολή κτλ. Τώρα που να είναι, διώχνει ο τερματοφύλακας της Παραγουάης. Λίχτο, ανθρωπέ μου, να πάμε σε διάλειμμα. Όχι, δεν το λύει. Έχουμε τώρα άλλη μια επίθεση λογικά της Τουρκίας. Ο Γκιουλέρ βγάζει μια πάσα από τα δεξιά προς τα αριστερά προς την περιοχή της Παραγουάης. Κρατάει την κατοχή η Τουρκία. Πασούλες έξω από την περιοχή της Παραγουάης και θα επιχειρήσει ένα σούτο Τούρκος. Χτυπάει στο κεφάλι του αμυντικού της Παραγουάης και επειδή ήταν πάρα πολύ δυνατό, το σταματάει γιατί χτύπησε πολύ άσχημα ο άνθρωπος στο κεφάλι του. Τι λέει εδώ πέρα. Όπω την έφαγε γερά, Κοίτα δωρηλό. Όπω την έφαγε ακριβώς το δοξαπατρί. Και βλέπεις ότι παρότι είναι σκληροτράχυλος, την άκουσε. Δεν σε ακούμε, φίλε.
1: Δεν είναι εύκολο, λέω.
0: Ναι. Έχω κάνει, να ξέρεις, τέτοια Άθελά μου το έχω κάνει πιτσιρικά όταν παίζαμε σε ένα τουρνουά στη Νέα Ιωνία του Δήμου Νέας Ιωνίας. Για κάποιο λόγο είχε αναβληθεί και επειδή εμείς θέλαμε να παίξουμε μπάλα παρότι είχε βροχή εκείνη την ημέρα, κάθόμαστε και παίζουμε και τα λοιπά. Η ομάδα μας δεν είχε έρθει και η άλλη ομάδα, ούτε οι διαιτητές, δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί δεν μας είχαν ενημερώσει. Και κάθισαμε και παίξαμε μπαλίτσα κτλ. Και έχει κάτσει ο φίλος μου Βασίλης, καλή του ώρα που κι αν είναι τώρα, με την γυναίκα του και τα κοριτσάκια του. Και έχει κάτσει τέρμα ο φίλος ο Βασίλης και για κάποιο λόγο δεν κοιτάει εμένα που πάω να σουτάρω και του σκάει μπάλα στο κεφάλι. Καθόμαστε κτλ. Και κάποια στιγμή αποφασίζει να φύγει. Και έρχεται έντρομη, ενώ εμείς έχουμε παραμείνει οι υπόλοιποι στο 5-5 της Σαλδάρη, και μου λέει ο Βασίλης δεν θυμάται τίποτα, η κυρία Ειρήνη. Και όπου σύραξε. Σύραξε. Εδώ πέρα τι έγινε, κάτι έγινε. Κάτι του είπε και κάτι του είπαν. Τώρα έχουν μπλέξει Τούρκοι με Παραγουανούς,
2: Εξαιρετικά πάει.
0: Ωραία φασούλα αυτή.
2: Εξαιρετικά πάει.
0: Και τι γίνεται όμως. Έφυγε η κάμερα, πάει σε διάλειμμα. Κάτι έγινε και πρέπει να μας δείχνουν στο βαρ. Τέλος πάντων, και έρχεται η κυρία Ειρήνη, καλή της ώρα και αυθινής, που μένει δίπλα στο σπίτι μου. Και λέει ο Βασίλης δεν θυμάται τίποτα. Λέω πλάκα μου κάνετε. Όχι, μου λέει δεν θυμάται. Φεύγω άρον-άρον από το γηπεδάκι να πάω στο σπίτι τους. Πάω εκεί πέρα. Ο Βασίλης μια χαρά με θυμάται. Λέω τη μάνα σου πώς του λένε, Ειρήνη, τον πατέρα σου Γιώργο, αυτά το ένα το άλλο. Βλέπω ότι θυμάται. Είχε πάθει όμως διάσηση. Και τι του κάνω εγώ για να δω αν θυμάται πράγματα. Του βάζω, γιατί είχε βάλει κωδικό στον υπολογιστή για τον αδερφό του. Και τον θυμάται τον κωδικό. Και είναι καλό σημάδι αυτό. Mm. Και φεύγουν, γιατί δεν θυμόταν άλλα πράγματα ο Βασίλης. Και πάνε στο νοσοκομείο και όντως είχε πάθει διάσηση. Αλλά ήταν τρομακτικό το να μην θυμάται άλλες λεπτομέρειες. Είχε έρθει και η Χριστίνα, η γειτόνισά μας και των δύο. Αυτή είναι πιο κοντά στο Βασίλη, λίγα μέτρα πιο κοντά. Γιατί κάπως έγινε και την είδε την κυρία Ειρήνη μέσα στην κατάσταση αλλοφροσύνης και τα λοιπά, όπως είναι κάθε μάνα. Και είχε έρθει στο σπίτι για να δει τι γίνεται με τον Βασίλη, τον φίλο μας. Τέλος πάντων. Καλά δεν τρέπεσαι λίγο ρε πλεονέκτη, πήρες λεφτά από τη γιαγιά σου. Πλάκα κάνεις, εγώ για αυτά ζούσα.
2: Συγγνώμη, αμά δεν πέραμε από τη γιαγιά μας.
0: Με τον πατέρα μου πήγαινα οικοδομή και τράβαγα καλώδια ως ηλεκτρολόγος που είναι ο πατέρας μου. Έχω πάει, βέβαια, εκεί πέρα με φώναξε ο θείος Κυριάκος, που ήταν σαν παππούς μου και ήταν σιδεράς, και είχα πάει να κουβαλήσω σίδερα, να κόψω σίδερα και όλα αυτά τα πράγματα, και πήγαινε εννοείται. Όπου με καλούσαν για δουλειά πήγαινα. Εγώ ήμουν παιδί του ερμεροκάματου. Και γι' αυτό το λόγο σηκώνομαι και τόσο πρωί. Όταν έχεις πάει οικοδομή με τον πατέρα σου και τα λοιπά, ή με τον θείο σου, τι να σου πει εδώ πέρα το ραδιόφωνο, πλάκα μου κάνει μέσα στο ερκοντήσω. Για πλάκα είμαστε. Λοιπόν, και μ' άρεσε γενικά το πρωινό ξύπνημα. Γιατί ο πατέρας μου μου έπαιρνε πενιλί από το γνωστό φουρνάκι της Νέας Ιωνίας. Εκεί πέρα, πού να πω τώρα για να καταλάβουν. Ανάμεσα στη σταθμό Νέας Ιωνίας και στο γυμνάσιο της Καλογρέζας. Και μου έπαιρνε εκεί πέρα το πενιλί και πηγαίναμε όπου πηγαίναμε. Και ο Θείος Κυριάκος ήταν τόσο μεράκλης που όταν κάναμε διάλειμμα με έστελνε στον οποιοδήποτε φούρνο είχε κοντά και μου έλεγε να παίρνω ό,τι θέλω και να παίρνω και για τον Αλή που είχαμε μαζί μας, τον εργάτη που είχε παρέα. Και παίρνω και στον Αλή να, πώς το λένε, να φάει και εκείνος και ο θείος μου ο Κυριάκος. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα που τα θυμάμαι. Και πόσες δυνάμεις είχα, πήγαινα το πρωί, σηκωνόμουν 6 ώρα, πήγαινα στην οικοδομή. Και το απόγευμα πήγαινα και παίζα μπάλα. Τι ωραίες εποχές.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
12: Duro-Stick,
11: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Win Sport FM. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το πρωί στην εκπομπή Τα Πάνω Κάτω με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια το Σάββατο στις 9 το πρωί στο Big Win Sport FM. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο κύριος Ρίλους. Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 8. Φυσικά στις μουσικές επιλογές που ακούτε είναι η Αρετούλα. Λοιπόν, ήθελα να στείλω μήνυμα στον Καπάτο, αλλά θα το στείλω μετά. Λοιπόν, εγώ θα το πω, και ας μου λέει όχι στον αέρα. Δεν έχει καταλάβει ο Φωτάρας. Ακούς? Ότι αυτό με το πουλί. Μπορείς να το εξηγήσεις μία για κάποιον που
1: είναι
0: μπορεί να το.
1: Είναι πουλί, πεις εσύ. Δεν μπορώ να τραγουδήσω καλύτερα, συγγνώμη.
0: Αυτό είναι μια μοναδική στιγμή.
1: Στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Είναι πουλί, πεις εσύ.
0: Ελπίζω να το καταλάβατε. Εγώ άλλη μια φορά να
1: τρέχεσαι. Πού ήσουν όταν βγήκε στον Ερατζιά και έφυγε αυτό το τούβλο?
0: Τι ώρα έγινε αυτό το
1: πράγμα? Πότε έγινε, αφού ακούει.
0: Πότε έγινε?
1: Την Πέμπτη.
0: Μάλλον για κάποιο λόγο, λόγω Μουντιάλ δεν παρακολουθούσα.
1: Όχι εσύ, ο τέτοιος.
0: Ο Φώτης.
1: Ο Φώτης. Εσύ τι?
0: Μπορεί να έχει τα ρεπά του. Μπορεί να έχει τα ρεπά του. Λοιπόν, να σας πω ότι τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Παραγουάη Τουρκία. Θυμίζω με την αποβολή του Αλμυρών, επειδή κάλυψε το στόμα του και κάτι είπε στον Μουλντούρ, αν δεν κάνω λάθος. Και υπάρχει και η σχετική φάση και η αποβολή στο sportfm.gr. Προλάβαμε και το βάλαμε το συγκεκριμένο, και είναι όντως ο Πρεστιάνη, και έχω βάλει και το σχετικό περιστατικό που είχε γίνει τον Φεβρουάριο σε αγώνα Champions League, όταν ο Πρεστιάνη της Μπενφίκα είχε καλύψει το στόμα του και είχε απευθύνει ίδρυς προς το Βινίσιο Τζούνιορ, γεγονός που δυσκόλεψε τις αρχές να διαπιστώσουν τι είχε υποθεί. Και τότε έλαβαν την απόφαση η FIFA και η UEFA ότι όταν ένας παίχτης πάει και λέει με κάποιον τρόπο έτσι περίεργο κάτι σε έναν συναθλητή του, να αποβάλλεται. Και ουσιαστικά είναι η πρώτη αποβολή για αυτό το λόγο και σε οποιαδήποτε επίσημη διοργάνωση, όχι μόνο Μουντιάλ. Όχι μόνο Μουντιάλ. Είναι σε όλες τις διοργανώσεις αυτό το πράγμα και μπορείτε να τη δείτε όσοι δεν είχατε εικόνα στο sportfm.gr. Και η στεναχώρια που αποτυπώνει τη φωτογραφία που επέλεξα για το site. Λέει, το άκουσα στο Βαγγέλη που κάκαν όλοι εκτός από μένα. Επόπτη ακούω σαν τρελός, λέει. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα, Βίκτορας Πέραμα 7. Κάτι ξέρω εγώ που σε λέω ερωτιάρη, λέει ο άλλος. Τι λέει εδώ πέρα? Τόσο καλό παιδί και καλή φωνή. Οξία, απορώ γιατί μάλλον είναι με τον Πανούση. Γιατί ο Πανούση τον είχε γλεντήσει άσχημα. Αυτή είναι η αλήθεια μεταξύ άλλων ανθρώπων.
1: Είχε κάποιες... είχε κάνει και λίγο τον Αλάρας τότε.
0: Ναι. Συγχαρητήρια για τα τραγούδια, λέει ένας άλλος φίλος. Δεν ήξερα ότι ο Κεφαλάς έχει αδερφή που τραγουδάει. Η αδερφή του Κεφαλάρα, ξέρετε, έχει περάσει από εδώ πέρα. Ως εκπαιδευόμενη, απλά δεν της άρεσε ο χώρος της δημοσιογραφίας και έχει ασχοληθεί και σε κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς κάνει η αδερφή του Παναγιώτη. Μόλις το έκανα εικόνα, ο Σταύρος με τον Αλίνα κουβαλάνε λάσπη. Δεν κουβαλάγαμε λάσπη, σίδερα κουβαλάγαμε. Σίδερα. Δεν θυμάμαι αν κάναμε. Να κάναμε λάσπη. Σίγουρα θα κάναμε, γιατί θα πρέπει να βάλουμε τα σίδερα, αλλά εγώ είμαι πιο πολύ για τις μεταφορές στα σίδερα κτλ. Τις δουλειές των δικών σου ανθρώπων τις κάνεις αφιλοκερδός. Τι λες, ρε? Δεν θα τα έδινε η γιαγιά ή οποιοδήποτε πατέρας κτλ. Σε κάποιον που θα ερχόταν να καθάριζε ή να κάνει κάποια άλλη εργασία. Και να ξέρετε, την πρώτη μου δουλειά που έχω πάει είναι στο δημοτικό, που ήθελε πιο πολύ παρέα, η αλήθεια είναι, ο πατέρας μου σε μια έκθεση που πρέπει να ήταν στην Παλίνη, εκεί πέρα κοντά που είναι και το γνωστό σούπερ μάρκετ, το μεγάλο. Mm-hmm. Κατάλαβες ποιο λέω?
1: Για βοήθα πάλι λίγο.
0: Στην Παλίνη που στρίβεις αριστερά, στην
1: ναι,
0: Μαραθώνη.
1: Ναι,
0: όχι, δεν θέλω να πεις. Υπάρχει εκεί πέρα ένα εκθεσιακό κέντρο. Και με είχε πάρει, γιατί ο πατέρας μου ουσιαστικά κάνει τους φωτισμούς για μια εταιρεία χαλιών, πολύ γνωστή. Και έστεινε το περίπτερο και τα λοιπά. Και με είχε πάρει, νομίζω, στην Πέμπτη, στην Έκτη Δημοτικού. Και μου είχε πει: θέλεις να έρθεις μαζί μου και θα γυρίσουμε? Μου λέει: κατά τις 12, άντε μία το αργότερα. Αλλά την επόμενη μέρα έχει σχολείο. Του λέω: οκ, δεν πειράζει, του λέω: θα έρθω. Και με είχε πάρει ο πατέρας μου μαζί για παρέα. Και Έτσι πως ήμασταν στην έκθεση που μεταξύ άλλων είχε και άλλα πράγματα, δεν είχε μόνο χαλιά κτλ. Μου λέει, δες μου λέει στην έκθεση τι σου αρέσει και αυτό θα είναι το τιμό της δουλειά σου. Και πήρα έτσι το πρώτο μου ρολόι. Mm-hmm. Ηλεκτρονικό με φωτάκι και τα λοιπά. Και πάω όλο περηφάνεια την επόμενη ημέρα στον παιδικό μου έρωτα και της δείχνω το ρολόι. Και της έλεγα τέτοιο, καλή της ώρα που κι αν είναι για αυτή η κοπέλα. Λοιπόν, έτσι τα βρίσκαμε με τον πατέρα μου. Τι θέλεις για να κάνεις αυτό, ρολόι. Τι θέλεις για αυτό, παπούτσια. Τι είναι τέτοιο. Έτσι τα βγάζαμε. Δεν με χαλάγει καθόλου εμένα πάντως. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν έχει. Έχει όμως στο ίντερνετ το φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Μεσσηνία που λέει: καλημέρα φίλε Σταύρο, σε όλους. Πολύ το χαίρομαι που χάνει η Τουρκία. Γιατί χαίρεσαι, ρε παιδί μου, τι σου φταίει η Τουρκία. Εύχομαι να το κρατήσει παρά την κόκκινη Παραγουάη. Okay. Να περάσει με βρίζω, λέει ο φίλος.
1: Θα γίνει ένα, εγώ πιστεύω.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει. Γιατί
1: αν η Παραγουάη κλειστεί πίσω, θα είναι το πιο πιθανό.
0: Ρε φίλε, άμα κλειστεί πίσω, είναι δεδομένο ότι θα το φάει.
1: Καλά, δεδομένο δεν είναι. Άμα του βρει κανένα ξέφωτο, μπορεί να κάνει.
0: Είδες ότι πριν όμως πήγαν να κάνουν το 1-1 οι Τούρκοι μετά το διπλό δοκάρι. Okay. Την ίδια φάση.
1: Και ξαναλέω, θα ήταν αυτό γκολ ανέβαινε. Γιατί ο τελευταίος που βρίσκει την μπάλα ήταν ο αμυντικός.
0: Ο Λέπουρας θέτει τον εαυτό του στη διάθεση της εκπομπής. Και θέλει να κάνει μουσική επιμέλεια. Αν είναι να παίξει. Άμα είναι να παίξει μάσχα ύπνωσης που λες πριν από Σεπουλτούρα, όχι. Άμα είναι να παίξει ελληνικά τραγούδια στο ύφος της εκπομπής, οκ. Okay. Οπότε, άμα θέλεις, το κάνουμε. Εσύ δεν είσαι ο κάποιος εσύ. Είσαι το εγγόνι της και μάλιστα αυτό που είχε και περισσότερη αδυναμία, γράφει ένας φίλος. Αλλά μου κάνει και πολύ οικείο μήνυμα αυτό. Σαν κάποιος να είναι συγγενής αυτός που το γράψε. Δεν ξέρω αν είναι ο θείος μου, ο άντρας αδερφής του πατέρα μου. Που ξέρει ότι η γιαγιά έχει αδυναμία, επειδή έχω και το όνομα του άντρα της. Μου κάνει πολύ περίεργο αυτό το μήνυμα. Ή αν είναι ο Στέλιος, ο φίλος του θείου μου. Κάτι ξέρει. Και δεν μας λέει. Κάτι ξέρει, που λέει η κυρία Ελληνίδου. Δεν τραγουδάς ρε Ελληνίδου, για να σε δω.
1: I'm sorry.
0: Στο μυαλό μου κάνεις σαφάρι.
1: I'm sorry.
0: Θέλω να παίξουμε το σαφάρι κάποια στιγμή της Ρίας Ελληνίδου. Μου έχει κολλήσει πάρα πολύ άσχημα και το παίζω στο Spotify. Το συγκεκριμένο κομμάτι. Τον βλέπεις το ρίλο, τον βλέπεις πάλι στους έρωτες καταλήγει για είναι και παιδική. Α, τον βλέπεις ρίλο. Εμένα και λέω.
1: Α,
0: ναι. Okay. Για είναι παιδική. Τι να μην αναφέρω ότι πήγα εκείνη την ημέρα στο παιδικό μου έρωτα και της το δείξα. Το ρολόι. Το ρολόι. Το ρολόι γιατί ακούγεται ο Μπαγκανίνη. Και δεν φταίει σε κάτι το κορίτσι.
1: Γνώρισα την αρετούλα.
0: Λοιπόν, με αυτά που έκανα τα μάνα φέτος, καλά να πάθει και η Τουρκία, είχαμε φτάσει και πολύ καλό επίπεδο ελληνικές σχέσεις, λέει ο Κούλης.
1: Βέβαια.
0: Οκ. Okay.
1: Ήσυχα νερά.
0: Ναι.
1: Μόνο για μας.
0: Ναι. Γενικώς η όλη κατάσταση. Να σου πω κάτι. Εμένα δεν μου φταίνει σε τίποτα. Δηλαδή το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν μου φταίει σε τίποτα ο τουρκικός λαός. Δεν μου φταίει σε τίποτα ο οποιοσδήποτε άνθρωπος κτλ. Το τι κάνει ο Ερντογάν και όλη η ομάδα του εκεί πέρα είναι μια άλλη ιστορία. Και έχουμε ανθρώπους εδώ πέρα όπως είναι ο Νίκος Βένδιας που αναλαμβάνει να απαντήσει με τις δικές του δηλώσεις. Ο κύριος Γεραπετρίτης κτλ. Αλλά δεν μου φταίνει σε κάτι τώρα η Τουρκία ή η ομάδα της Τουρκίας για αυτά που κάνει ο Ερντογάν. Δηλαδή, μην μπαίνουμε σε αυτή την εξίσωση. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου για αυτό το θέμα. Είναι άλλη ιστορία και δεν μπορεί να εμπλέκουμε την όποια κίνηση κάνει ο Ερντογάν με τον αθλητισμό ή με τη Eurovision ή οτιδήποτε μπορεί να συμμετέχει η Τουρκία. Που δεν συμμετέχει βέβαια η Τουρκία στη Eurovision για τους δικούς της λόγους. Αλλά μην μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα με την Τουρκία. Δεν μας στένει σε κάτι οι Τούρκοι. Οι άνθρωποι και αυτοί περνάνε δύσκολα. Έχει πέσει πάρα πολύ η λίρα. Προσπαθούν να βγάλουν την ημέρα τους και αυτοί με τις εργασίες τους. Το τι γίνεται με τον Ερντογάν είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά η Τουρκία είναι κάτι άλλο. Έχει στείλει εδώ πέρα ένας φίλος. Mm-hmm. Σε συγγενείς με κεφαλαία γράμματα. Ποτέ τσάμπα. Δεν εκτιμάνε τίποτα, λέει ο φίλος. Καλημέρα σας.
1: Έχει καεί η γούνα, μάλλον.
0: Μάλλον, αλλά εγώ εκμεταλλευόμουν την κατάσταση που έβλεπα ότι θα πήγαιναν τα λεφτά αλλού και ήθελα να τα πάρω εγώ. Ήθελα να πάρω για να πάρω παγωτά. Τότε, στο Μαραθώνα. Γιατί να τα φάνε άλλοι τα παγωτά. Εντάξει, επειδή έχω αλλεργία εγώ στα χόρτα, τελειώνω την εργασία και έχω γεμίσει σπυράκια σε όλο μου το κορμί και ψάχνουμε να βρούμε χάπια. Για να μπορέσω να ερευνήσω, δεν θυμάμαι τι είχα πάρει τότε, κάποια από αυτά που είναι στην αγορά. Και μου λέει η γιαγιά μου, αφού έχεις αλλεργία, γιατί το κάνεις, τη λέω, γιαγιά, δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω το μεροκάματο. Λοιπόν, με τους έρωτές σου έδωσες ιδέες να πούμε ο καθένας τα κράσεις μας από μικρή, αλλά και στην πορεία. Κάνω την αρχή, Μέγαν Φόξ και Ντορέτα Παπαδημητρίου, Γιάννη Σαλόνικα.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα με έχει δώσει ο Τσόχος. Ποιο ήταν το κράσ μου στην παιδική μου ηλικία? Το ξέρεις εσύ?
1: Ο Τσόχος.
0: Ναι. Γιατί έτυχε και το είπε στον αέρα.
1: Μάλιστα. Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Πάντως εκείνη το ξέρει. Και είναι η Φέη Σκορδά. Και όταν το είπε στον αέρα ο Τσόχος, τη το έστειλε το απόσπασμα τη Φέη. Και το πήρε πολύ καλά, ευτυχώς. Δεν είναι από αυτές. Όχι, δεν είναι από αυτές που δηλαδή, μπορεί να στραβομουτσουνιάσουν. Και γέλασε πολύ με την ψυχή τη η Φέη. Καλά, εγώ το έχω πει και από κοντά τη Φέη, ότι έβλεπα μικρός Μακεδονία TV και τα λοιπά. Και η γυναίκα μου λέει, όλα απογοήτευση μου λέει, κατάλαβα και εσένα σε έχω μεγαλώσει. Αφού το έβλεπα, τι να κάνω. Πριν να πάει στο Alter, να ξέρεις, την έβλεπα τη Φέη. Και μετά η αντίστοιχη που έβλεπα από τη Μακεδονία TV, που έχει βγάλει δημοσιογράφους και παρουσιάστριες, ήταν η Ελένη Τσολάκη. Στα πολύ μικρά της. Πρέπει να ήταν γύρω στα 20, να ήταν λίγο μετά το πανεπιστήμιο ή ταυτόχρονα η Τσολάκη. Μεγάλο πανεπιστήμιο το Μακεδονία TV, όπως είναι και ο Sport FM, που συμπλήρωσε 30 χρόνια. Λοιπόν, άκρος η ερωτική εκπομπή σήμερα, λέει ο Μπαγκανίνη.
1: Να τα.
0: Και ο Λέπουρας λέει, πες μου πόσα τραγούδια είναι το όριο και έχει εμπιστοσύνη. 14 είναι, 7 και 7. Και φάσε λογικά ο τελευταίος πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, να ξέρεις.
1: Άρα θα το κάνω εγώ.
0: Θες να το κάνεις εσύ?
1: Καλά, άσε, άμα θέλει ο κύριος Λέπουρας, θα δώσουμε την...
0: Θέλετε να το κάνετε μίξ?
1: Όχι.
0: Να συνεργαστείτε?
1: Ένας.
0: Okay. Δεν το είχαμε συζητήσει ποτέ ότι ήθελες να κάνεις επιλογή. Τώρα με φέρνεις προεκλήξεις.
1: Καλά, σου έχω κάνει ούτως ή άλλως.
0: Μου έχεις κάνει και μπορούμε να κάνουμε. Εμείς 45+, είχαμε τη Βίνα Σίκη, λέει ένας φίλος, ο Γιάννης.
1: Λογικόν.
0: Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα, από συγγενείς πάντα παίρνουμε λεφτά, λέει Φωδωρής, ταξί. τι άλλο έχει? Εγώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά το ρόλο και εσένα και του άλλου μετά να βγαίνετε να κάνετε εκπομπή μέσα στην τοξικότητα, τη μιζέρια και την κριτική.
1: Μπράβο, αδερφέ.
0: Δεν το κατάλαβα το εγώ.
1: Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο.
0: Τι εννοεί αυτό?
1: Προσωπικά. Τώρα που πάω, ο Σταύρος δεν ξέρω τι περιμένει.
0: Ένας μου λέει, έχεις γνωρίσει Τούρκο μακριά και αγαπημένη. Έχουν πάει διάφοροι φίλοι και γνωστοί στην Τουρκία.
1: Έχω γνωρίσει Τούρκο και Τουρκοκύπριο έχω γνωρίσει. Μακριά και αγαπημένη. Okay.
0: Σταύρο, καλημέρα. Ο Ρήλος έχει μπει σε βιβλίο. Εσύ πότε? Πού σε βιβλίο έχεις μπει? Το ακτυπή.
1: Όχι.
0: Ποιος άλλος έχει βγάλει βιβλίο?
1: Κάτσε ρε φίλε. Πώς.
0: Ο Μπίλιας λέει δεν έχει πρόβλημα πάντως. Προφανώς είναι η Δίνα Σίκη. Λοιπόν. Εσύ δεν μας είπες για κρας. Γιατί δεν μας λες?
1: Ευρυδίκη.
0: Εσύ και ο Μπομπ.
1: Ναι.
0: Ο Μπομπ τα κατάφερε πάντως.
1: Θα πάμε παρέα σήμερα.
0: Τι εννοείς?
1: Θα πάρει σκουμπρία.
0: Θα πάτε παρέα. Θα του μεταφέρει.
1: Εκείνη θα μας μεταφέρει.
0: Τι πράγμα?
1: Εκείνη θα μας μεταφέρει.
0: Η Ευρυδίκη. Εγώ θέλω να μεταφέρει τον Μπομπ και στην Ευρυδίκη ότι του συμπαθώ και του εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Τέλεια.
0: Την Ευρυδίκη, γιατί ουσιαστικά είναι μια από τις μεγαλύτερες φωνάρες. Και τον Μπομπ που τον έμαθα μέσω της Ευρυδίκης, γιατί δεν ακούω ροκ μουσική όσο είναι γνωστό. Τον έχω συμπαθήσει και πολύ για τον τρόπο που μεταφέρει πράγματα στα social media. Την μουσική εκπαίδευση που κάνει στο κοινό του. Μεταξύ αυτών και εμένα. Και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και να έρθει μια φορά εδώ πέρα από τις 7. Να έρθει μια φορά νωρίτερα. Ολυμπιακάρα είναι. Οπότε θα τον ήθελα. Πες του το. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι πάλι δεν κέρδισε εδώ πέρα σε τυχαίο παιχνίδι που είναι με αριθμούς. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
1: Αλήθεια τώρα δεν θυμάσαι. Μάλλον ναι, δεν το έχεις ακούσει προφανώς.
0: Πράγμα.
1: Στο βιβλίο του Γιάννη Βαρδάκη έχει μπει εκπομπή, τέλος πάντων.
0: Τα πάνω κάτω.
1: Ναι, αγάπα γαμώτο. Ότι κάποιος άκουγε στο ραδιόφωνο. Sport FM.
0: Μάλιστα. Ένας φίλος λέει εδώ πέρα, καλημέρα τρελόπαιδα, μόλις τελείωσα την προπόνηση. Μόλις τελείωσα την προπόνηση, πρέπει να γίνεται πολύ πρωί λόγω ζέστης. Τα ίδια μου λέει και ο Δημήτρης από Αγία Παρασκευή, να ξέρεις. Καλώς σου ακούσε όλους. Μάικα Πολυνορά, δεν κοιμάμαι. Πού θα τρέξεις αύριο, δεν μας είπες. Να ξέρουμε να συντονιστούμε κι εμείς με τον αγώνα σου. Η Ειρήνη λέει, όχι, ο Παναγιώτης να μην αναλάβει λίστα, σε παρακαλώ. Έχεις μπιθ με την Ειρήνη. Έχω κάνει εκπομπάρα πάντως με επιλογές Ρίλου, μια φορά που δεν είχα τραγούδια. Ρίλο, τα τραγούδια της Τζόρτζιας είναι σε συνεργασία με τους Μπλε? Όχι, είναι σόλο καριέρα.
1: Είναι δικό της, είναι δικό της.
0: Είναι σόλο καριέρα.
1: Στίχη, μουσική, ερμηνεία.
0: Και στίχους και μουσική. Μάλιστα. Θα τη γνωρίσω και την Τζόρτζια που σου είπα και εκτός αέρα ότι την εκτιμώ πάρα πολύ. Ωραία τύπησα. Εδώ πέρα έχουμε προκαλέσει αντιδράσεις επειδή είπαμε κάποια πράγματα για τους Τούρκους. Δεν τα παίρνω πίσω. Είναι η άποψή μου και δεν ανασκευάζω.
1: Και... είναι ο κλασικός.
0: Ναι, οκ. Okay. Δεν είναι μόνο αυτός όμως, είναι και άλλοι που έχουν στείλει.
1: Ο ίδιος.
0: Όχι, είναι και σε άλλα που σου λέω, γι' αυτό σου λέω.
1: Okay.
0: Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Δεν στέλνετε τα κράση σας μόνο. Στέλνετε τους παιδικούς σας έρωτες. Θα με μπέρδεψε ο άλλος που στέλνετε μηνύματα. Στείλτε παιδικούς έρωτες να μάθουμε και τα δικά σας. Εμείς γιατί εκτιθέμεθα, κύριοι και κυρίες, γιατί μας ακούν και κυρίες, η Αρετή, η Ειρήνη. Στείλτε παιδικούς έρωτες, κοπέλες. Mm-hmm. Εδώ πέρα να μάθουμε με ποιους ήσασταν ερωτευμένες.
1: Για διάσημους λέμε.
0: Για διάσημους, ναι, όχι για το Μπάμπι.
1: Το Κωστάκι.
0: Το Κωστάκι και τον Μπάμπι από το Περιστέρι. Λοιπόν, ένας λέει εδώ πέρα πάλι βλακίες λες, δεν λέω το δίκαιο κτλ. Mm-hmm. Αυτή είναι η εκπομπή. Τόσο εύθυμη, τόσο χαρούμενη, είναι 7 και 20. Και δεν είπα πρωτοσέλιδα, δεν είπα ζώδια. Ωραία.
1: Πάνε αυτά εδώ.
0: Είπαμε κράσεις όμως, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ούτε πρωτοσέλιδα. Μπείτε στο sportfm.gr, διαβάστε τα πρωτοσέλιδα. Αθλητικά, ξένου τύπου και πολιτικά. Δείτε τον καιρό που θα είναι ζεστός, αλλά σε κάποιες περιοχές μπορεί να βρέξει. Εν τω μεταξύ μου εξήγησε χτες η Ματίνα Μπέρου, η μετεωρολόγος. Χθες ή προχθές ήταν, επειδή συζητάγαμε για τις βροχές και τα λοιπά, το πώς λόγω των αέριδων που είχε χθες, σε περίπτωση φωτιών που ελπίζουμε να μην έχει φέτος πυρκαγιές και τα λοιπά, και να είναι, μην είναι μόνο μία ευχή, το πώς δημιουργείται, εγώ το έλεγα μικροκλίμα, αλλά ουσιαστικά εκείνο που μου εξήγησε η Ματίνα είναι ότι δημιουργεί έναν καιρό δικό του, έτσι λέγεται. Δεν λέγεται μικροκλίμα που είχαν μεταφέρει κάποιοι σε εκπομπές εκείνη την περίοδο. Δεν λέγεται μικροκλίμα. Και συζητούσαμε διάφορα για αυτές τις καταστάσεις και τα λοιπά. Και να το ξέρετε ότι δεν λέγεται μικροκλίμα όταν είναι σε περίπτωση όπως είναι το μάτι ή άλλες τέτοιες καταστάσεις που ζήσαμε και μας πόνεσαν όλους πέρα από τους ανθρώπους που χαθήκανε. Γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις πονάνε. Πονάνε και είναι δύσκολες. Λέει ένας φίλος ότι μην μασάς τη χαζομάρα ότι οι λαοί είναι άμυροι ευθυνών, καμία εξουσία δεν λειτουργεί χωρίς τη στήριξη του λαού. Μάλλον δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται στην Τουρκία. Δεν καταλαβαίνετε το πώς τους κυνηγάει ο Ερντογάν τους Τούρκους που μπορεί να εκφέρουν αντίθετη άποψη. Όπως ο. Πώς λέγεται ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, θύμισε μου. Που είναι τώρα φυλακισμένος.
1: Είναι πολύ πιο απλό. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος μύθος. Τα λέγαμε χθες με τη Μαρία.
0: Ο Ιμάμογλου.
1: Όχι, ναι. Στο τουρκικό ποδόσφαιρο, ο Χακάν Σκούρ, αυτή τη στιγμή είναι ταξιτζής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο άλλος ο μπασκετμπολίστης του NBA που δεν μπορεί να πάει να δει τους γονείς του και του είχαν κάνει επίτηδες συλλάβει τους γονείς του για να τον εκβιάσουν και να πάει στην Τουρκία και να τον πιάσει ο Ερντογάν. Και ήρθε εδώ πέρα για κάποιο λόγο, ήρθε στην Ελλάδα για ένα ταξίδι εξπρες με ειδική ασφάλεια. Του είχαν εξασφαλίσει η εταιρεία αθλητικών ειδών που τον είχε φέρει στην Ελλάδα. Συμμετείχε στο event και έφυγε με πτήση κατευθείαν. Και δεν έγινε καμία δήλωση κτλ.
2: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
4: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
3: Το σουτ. Είναι 2-0.
5: Sport FM Πάτρα.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
10: Υπέροχοι και λειτουργικοί χώροι.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522.

0: 4,6.
1: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος

0: www.mobile.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Wins Sport FM. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το πρωί στην εκπομπή Τα Πάνω Κάτω με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια, το Σάββατο στις 9 το πρωί, στο Big Wins Sport FM. Συντονιστείτε.
5: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
7: Άρε Βαγγέλη.
6: Εντάξει, το έκανα.
8: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
7: Ε?
8: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
6: Α.
9: Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
6: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
9: Έχω τέτοιο,
10: βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
9: Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
10: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
6: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
11: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
6: Ντούμπα, τούμπα.
11: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
6: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
12: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
13: Ωραία, τι μαθαίνω!
6: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
14: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπούμε μέσα.
6: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
14: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
15: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
16: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
17: Λουγκάν κούπα.
15: Μαρούλι.
17: Λάγανο καλό το
15: μαρούλι.
17: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
15: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
17: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
15: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wins Sport FM.
18: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίδα.

0: Εδώ είμαστε στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη, και στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο κύριος Ρήλους. Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός με τα μηνύματα και για τις μουσικές επιλογές της Αρετούλας. Πρώτα απ' όλα έχει στείλει η Δήμητρα εδώ πέρα, έχει στείλει πριν Αγγελική, αλλά οκ. Okay. Δυναμίτη, Σταύρο, καλημέρα, λέει εδώ πέρα η Δημητρούλα. Έχει στείλει η Αγγελικούλα, η οποία γράφει καλημέρα, έλα η ειρήνη μας, αλλά είναι η αρετή η Αγγελική. Μας ξύπνησε όμορφα. Κάτι ξέρεις που λέει η Ρία Ελληνίδου εδώ πέρα, λέω εγώ. Ο Μπαγκανίνη λέει εδώ πέρα, όχι ο Ρήλος να μην διαλέξει τραγούδια, θα χάσει το κοινό σου, λέω.
1: Άσε ρε Μπαγκανίνη, άσε ρε αγόρι.
0: Ο Δημήτρης λέει εδώ πέρα, okay, αυτό το Δημήτρη άφησα να το κρατήσω για εμάς. Ο Γιάννης ο φίλος που επιτέλους διαβάζω ένα μήνυμα των ΕΡ, γιατί τα βλέπω συνήθως μετά, λέει καλημέρα, οι σπουδαγμένοι Τούρκοι είναι οι μεγαλύτεροι φιλέλληνες, ειδικά στα παράλια μας αγαπάνε πολύ. Στα δάφη της χώρας που πέφτει το ιδιωτικό επίπεδο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον το Γιάννη. Και η Ειρήνη αποκαλύπτει το κράς της και λέει εγώ ήμουν και είμαι ερωτευμένη με τον William Levy.
1: William Levy.
0: Αυτό κάνω ακριβώς τώρα και εγώ για να καταλάβω. Α, μάλιστα. Είναι ένας τύπος, ηθοποιός και μοντέλο, ο οποίος είναι από κορμί φωνάρα που λέμε. Μάλιστα, Ειρήνη. Μάλιστα. Είναι 45 ετών ο τύπος και έχει γεννηθεί στην Κούβα.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι μελαχρινός, είναι...
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πιο...
1: Χρειάζεται να μελαχρινός.
0: Ναι, αλλά ωραίο παιδί. Ρε, Ειρήνη. Μάλιστα. Δυνατή η Ειρήνη. Δηλαδή να μην αναγνωρίσουμε την ανώτερότητα του κυρίου. Ο Λέπορας σας λέει ήδη τέτοιο.
1: Λιστά.
0: Ναι. Θα τη δω μετά και θα σου πω αν θα αλλάξουμε κάτι. Ο Παναγιώτης μας έστειλε μια φωτογραφία από τα μέρη του, στα βουνά πάνω. Και να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, γεια σου κύριε Ρήλο με τα ωραία σου, λέει ένας φίλος. Ο Αναστάσης από το Σέντρο λέει εδώ πέρα, ζωή Λάσκαρη στο έργο Στεφανία, έρωτας όταν ήμουν πιτσιρικάς και κατά σύμπτωση γυναίκα μου εδώ και 22 χρόνια, Στεφανή Α,
1: έτσι.
0: Λέει ο Αναστάσης από το Σέντρο. Λοιπόν, ένας άλλος αποκαλύπτει, δεν λέει όμως όνομα, ότι ο έρωτος παιδικός του ήταν η Δίκη Κουλιανού. Ωραία η Δικάρα. Και την έχω δει και από κοντά και είναι πολύ εντυπωσιακή. Σε κάποια εκδήλωση που με είχε καλέσει ο Σιαννίδης. Λοιπόν, ωραία γυναίκα. Καλημέρα σας, Ελεονόρα Μελέτη, έρωτας, αγιάτρευτος και φηβικός, η Λάουρα Νάργες. Και του Χρήστου Σαντιγκάη. Άλλος σαν περίπτωση Μπομπ.

0: ο Σαντιγκάη με τη Λάουρα Νάργιες, που την έβλεπε στην τηλεόραση και του άρεσε πάρα πολύ και τα λοιπά, και τελικά παντρευτήκαν και κάναν και παιδί. Μάλιστα, τώρα που το θυμήθηκα. Ένας άλλος λέει Βάνα Μπάρμπα με διαφορά. Βάνα Μπάρμπα με διαφορά λέει. Και να σας πω ότι Βάνα Μπάρμπα θα είναι στη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου και του Κούλη Νικολάου στο Sky, στο Μπλε Ώρες. Βάνα Μπάρμπα. Οπότε θα τη δείτε, μετά πολλά χρόνια επιστρέφει στην τηλεόραση. Όπως και ο Αντώνης Φραγκάκης, που θα είναι στη σειρά που ετοιμάζουν οι καλοί φίλοι από την Κύπρο.
1: Φραγκάκης, ε.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει εδώ πέρα μια δική του αλήθεια και λέει καλημέρα Σταυρή. Οι διάσημες είχαν κράσει με μένα. Εγώ το πιστεύω, φίλε.
1: Έτσι.
0: Ναι. Ήθελε η Ατζελίνα Τζολί, δεν ήθελες εσύ. Είμαι σίγουρος. Ο ακροατής 0 αποκαλύπτει ότι γούσταρε πολύ Σάλμα Χάγη και Πενέλοπε Κρούζ. Είσαι δικός μου, μπορώ να πω. Έτσι, μελαχρινές μ' αρέσουν εμένα. Η Φέη είναι από τις εξαιρέσεις. Από τις Ξανθές, η πρώτος μου παιδικός έρωτος με διάσημη ήταν η Αλίκη Βογιουκλάκη, που έτυχε και την είδα από κοντά στο Ηρώδιο όταν δούλευε ο πατέρας μου εκεί πέρα και με είχε πάρει στα παρασκήνια μαζί του και είχα τεράστια χαρά από τη Βογιουκλάκη από κοντά. Και η επόμενη είναι η Φέη που μου άρεσε όταν ήμουν πιτσιρικάς. Λοιπόν, άλλο. Έφη Πίκουλα που είπες εσύ και Νόρα Βαλσάμι. Άλλο δεν βλέπω εδώ πέρα.
1: Το διάβασα.
0: Ναι, όχι, απλά το λέω, το επαναλαμβάνω. Ο Αναστάς κάνει εδώ πέρα το σχόλιο για αυτό που λέγαμε για τους Τούρκους και λέει: εννοείται να μην ανασκευάσεις τη δουλειά. Έχουν οι απλοί άνθρωποι με την πολιτική. Έχουμε φίλους στην οικογένεια, φίλους Τούρκους και μιλάμε όμορφα και ανοιχτά, λέει ο Αναστάσης από το Σέντροπε. Καρδιοφιλιά Καραμπέτη, λέει ο άλλος. Τώρα 21. Σπουδαίο ηθοποιός. Και ένας άλλος λέει Νίκη Κάρτσονα, που είχε περάσει και από εδώ πέρα η Νίκη Κάρτσονα. Λοιπόν, η Αγγελική λέει εδώ πέρα, εντάξει, και εγώ είχα σχέση με τον Μάριο Μάντζουκιτς, αλλά δεν θέλω να βγει παρά έξω, μην εκθέτουμε ανθρώπους. Την Αγγελική. Κι άλλον μου έχεις πει όμως εμένα, τον Κόκοτα. Και το έχουμε αναφέρει κιόλας, τον έχεις αφήσει, μου φαίνεται, στο παιδικό σου δωμάτιο, το Δημήτρη Κόκοτα. Αγγελικούλα, ο Λέπουρας λέει, συγγνώμη φίλε μου Παναγιώτη, αλλά άσε να το πω εγώ, άσε μας ρε Μπαγκανίνη, πρωινιάτικα κι εσύ. Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η συστράτευση, γενικότερα. Και η Αγγελική λέει τώρα, είμαι με τον Κίλιαν Μέρφη, σας στέλνει την καλημέρα του. Οκ. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Καλά, δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από τη Σάλμα Χάγεκ στην ταινία From a Dust Until Dawn, αν το λέω σωστά. Μάλιστα. Καλημέρα Μιχάλης Point Setter, έτσι το υπογράφει. Γυναικάρα, φωνάρα, ταλεντάρα και μυαλό, Πινελόπη Αναστασοπούλου, λέει ένας. Μάλιστα. Έχει στείλει πολύ δυνατό όνομα ο φίλος. Έχει στείλει Νίκη Κάρτσονα και Ελίνα Κατζά. Πολύ δυνατός, μπορώ να πω, ο φίλος. Ένας άλλος εκφράζει τον έρωτά του για εδώ πέρα, για μια συναδελφό μας, να ξέρεις. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Για Δημήτρη Κόκοτα λέει και τα λοιπά. Όντως το παραδέχεται η Αγγελική και μακάρι να γίνει πραγματικότητα η επιθυμία σου, Αγγελική. Ο Καπάτος δεν λέει κράς, αλλά μου λέει να πάρω καφέ. Οπότε θα πάρω καφέ σε λίγο, Διονύση, αν ακούς. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Ο Λέπουρας κάτι έφτιαξε ξανά στη λίστα του. Θα τα δούμε μετά, Λέπουρα. Άλλο μήνυμα. Ο Αναστάσης λέει εδώ πέρα, νομίζω από όλους μας μέχρι τώρα η Αρετή έχει τις καλύτερες μουσικές επιλογές μέχρι τώρα. Μάλιστα. Ένας άλλος λέει Hathaway, αν Hathaway και Ελίνα Κέφη. Και την έκανε Κέφη, την Ελίνα Κέφη. Ωραία η Ελίνα Κέφη και την έχω δει και πρόσφατα σε κάποια από τις εκπομπές μου, φαίνεται στο Happy Day πρέπει να ήταν. Και παραμένει το ίδιο όμορφη. Εξαιρετική η Ελίνα Κέφη. Τότε που παρουσίαζε τα τηλεπαιχνίδια στον Αντένα. Και Hathaway, το έχω πει, δεν θυμάμαι αν το έχω πει δημόσια εδώ πέρα, το έχω πει σίγουρα μέσα στην αίθουσα η σύνταξη πρόσφατα, λόγω της ταινίας του Διάβολος Φοράει Πράντα, το 2, ότι πριν ήμουν 15-16 ετών όταν βγήκε το πρώτο. Ναι, 15-16 ήμουν, γιατί έχουν περάσει 20 χρόνια από την ταινία την πρώτη, καλά το θυμάμαι. Την είχα βάλει στον υπολογιστή, στην οθόνη, σαν επιφάνεια εργασίας εκεί πέρα. Και ο πατέρας μου φώναζε ότι βαραίνει τον υπολογιστή και να τη βγάλω αυτήν από τον υπολογιστή. Δεν ήξερε ποια είναι. Και μου λέει μου έλεγε να τη βγάλω τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, αποθέωση για Κάρτσονα. Λέει εδώ πέρα Κωνσταντίνα Μιχαήλ,
1: τι πες ρε.
0: Την οποία έχω γνωρίσει από κοντά όταν έκανε το κόκκινο νηφικό ο Ανδρέας τον Αλφα και ήμασταν τότε στο μουσείο της Ακρόπολης που έκανε τότε την εκδήλωση ο Αλφα και της μίλαγα στον πληθυντικό και μου έβαλε χέρι μεταφορικά μου έβαλε χέρι γιατί της μίλαγα στον πληθυντικό και μου λέει είμαι τόσο γριά μου λέει και μου μιλάς στον πληθυντικό. Και της λέω όχι και είστε και πολύ ωραία γυναίκα. Πήγα να το σώσω. Και πραγματικά είναι μια πολύ ωραία γυναίκα ακόμη και τώρα η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Και ωραία τύπησα. Πολύ πολύ ωραία τύπησα η Κωνσταντίνα Μιχαήλ που την είδα για τότε και στο Γιατί ρε Πατέρα που είναι τώρα στον Αντένα αυτή η σειρά. Και τα είπαμε από κοντά τότε με την Κωνσταντίνα, να μην πω το Μιχαήλ για να δείξουμε και μια οικειότητα μαζί της. Λοιπόν, μόνο Ελένη Μενεγάκη αδερφέ, ψάξτε για τη δεύτερη. Μάλιστα. Καλημέρα Σταύρο Πάνος, Στάφης επικίνδυνος γαλάτης, ο οποίος δεν έχει στείλει εδώ πέρα. Δεν βάζετε στον demand ένα κουμπάκι να τρέχει 10-15 δευτερόλεπτα μπρος πίσω player. Δίκη Φλέσσα λέει ένας άλλος η οποία έχει γίνει γιαγιά ρε φίλε και δεν της το έχεις. Απλά έγινε μαμά πάρα πολύ μικρή, δηλαδή γύρω στα 20 κάτι και έχει ήδη και εγγόνη. Εύα Μέντης από εξωτερικό, ναι και συμφωνώ και προς υπογράφω και εμένα μ' άρεσε πολύ και στο Hits λεγόταν η ταινία που ήταν ο τέτοιος. Πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί θέλει ο Ρήλος και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
7: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ πέρα στα μηνύματα. Τα παιδιά εκεί είναι όλα έσκετα. Βικτόρια Χαλκίτη Ρεγαβγάβ. Με την οποία έχει φιλική σχέση ο φίλος μου ο Βασίλης, να ξέρετε. Οπότε, αν θέλει κάποιος να της μεταφέρουμε κάτι, να μου πει να της πω της Βικτόριας. Της Βικτόριας, της Βικτόριας. Πρέπει να πηγαίνει στην προ-παραλίγο, στην προ-τέτοια. Θα πω της Βικτόριας και ό,τι βγει. Ένας άλλος, πολύ ρομαντικός, λέει Γέρο Νικολού, λες και έχει βγει από παραμύθι. Ναι, μαζί σου. Έχω γνωρίσει, λέει, Τζιτζικάκη στα τωρινά της. Μάλιστα. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Μπράβο, Σταύρο, ξέρεις να κολακεύεις, θα κάνεις καριέρα. Αλήθειες λέω. Δεν λέω κολακεύω και δεν λέω ποτέ ψέματα, να ξέρετε. Και αν δεν μου αρέσει κάποιος και δεν το συμπαθώ, δεν έχω και πολλές επαφές. Λοιπόν, ο Μάριος Low Bap γλυκά νερά λέει εδώ πέρα πως χάλασε η εκπομπή με τις γυναίκες και τους Τούρκους και τα λοιπά. Χαχαχα, έκανε πλάκα. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Καλημέρα Σταύρο, Σάκης Λαγωνίση. Γεια σου και εσένα Σάκη από Λαγωνίση. Η Ειρήνη Μερκούρη λέει ένας φίλος από Ελλάδα. Ωραία η Ειρήνη Μερκούρη. mm-hmm. ως επιλογή. Προσυπογράφω. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Γεια σου, ρε Ζεμπίλα, και σε σένα. Τι άλλο έχει. Ο Λέπουρα έστειλε, και φωτογραφικό υλικό έστειλε ο Λέπουρα. Ελίνα Κάντζα και τα λόγια περιτεύουνε. Από μία από τις φωτογραφίες που είχε κάνει εκείνη την εποχή η Ελίνα Κάντζα. Και ο φίλος ο Δημήτρης από Χαβούζα, που βέβαια αποδεικνύει και την ηλικία του έτσι, έχει Τουρκία ευκαιρία και το χασε. Διπλή ευκαιρία και το χασε. Ορνέλα Μούτι, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει. Δείχνει λίγο την ηλικία του ο Δημήτρης, ότι είναι λίγο μεγαλύτερος στην παρέα. Και η Αρετούλα γράφει εδώ πέρα: πες στους φίλους μας να χαρούν σήμερα, γιατί αύριο θα είναι σε άλλο κλίμα τα τραγούδια για πάντα των Cruise, από Top Gun και Cocktail μέχρι σήμερα. Tom Cruise, οκ. Okay. Εντάξει. Μου τις πάει λίγο τώρα να ξέρεις το ότι έχει κάνει τα Botox και αυτά σαν την πρώην σύζυγό του. Δηλαδή έχει... Με χαλάει λίγο η όλη φάση εμένα. Του Tom Cruise. Ένας φίλος, ο Χαϊδάρη Original 21, λέει μόνο Σαμπρίνα. Μόνο Σαμπρίνα. Νομίζω ότι θα λέει τη δικιά μας Σαμπρίνα, όχι του εξωτερικού. Ένας άλλος λέει Μπέση Μάλφα. Οκ. Okay. Λογικά θα είναι από το. Θα σε δω στο πλοίο. Και στις άλλες που έχει συμμετάσχει. Ποια είναι η Κωνσταντίνα Πόπη.
8: Αλήθεια τώρα.
0: Θες να μου πεις.
8: Έτσι, βέβαια. Γκούγκλαρε. Τι να σου πω, Κωνσταντίνα Πόπη. Εγώ περίμενα ότι θα την ήξερες.
0: Θες να μου πεις γιατί δεν την καταλαβαίνω έτσι πως τη βλέπω.
8: Νομίζω μοντέλο. Δεν ξέρω.
0: Μοντέλο, είναι. Αλλά δεν μου λέει κάτι εμένα. Ντόρα Πακογέρι λέει ένας άλλος.
8: Έλα Σταύρο, πάμε okay. το λυσάξαμε.
0: Και το κορυφαίο που επίσης προσυπογράφω, γιατί επίσης την έχω δει από κοντά και είναι πολύ ωραία γυναίκα ακόμη και σήμερα. Μόνο Τζουμπανάκι. Μάλιστα. Η Μαρία Τζουμπανάκι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι πήγε πολύ καλά η εκπομπή σήμερα.
8: Ξέρω,
0: μπράβο δηλαδή. Σας και μπράβο μας. Μπράβο μου. Όχι, μπράβο μου. Που λέει Καπετάνισσα Λιόλιου. Το είδες στο βίντεο από τα βραδεία. Εμφανίστηκε ως Καπετάνισσα. Σαν θηλυκός Τζακ Σπάρου.
8: Έλα, θα φύγει το κομμάτι.
0: Λοιπόν, αυτοί με Μπάρμπα Σίκη έχουν τώρα την Οντίτιδα. Αυτοί με Ορνέλα Μούρτη, η Ζωή Λάσκαρη έχουν αθλητικά. Καλημέρα από Σκόπελο, λέει ένας άλλος. Κύρια Νάιτλι, το αρέσει το αδερφού μου, κύρια Νάιτλι, πάρα πολύ. Οκ, okay. αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο με τον κύριο Ρίλου και φυσικά τις επιλογές της Αρετής που την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι. Και τα λέμε αύριο το πρωί στις 6, ασφαλώς στους 94,6, το κλείψα. Γεια σας και χαρά σας, παιδιά!

0: 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
13: Ω,
12: κόκκιπε. Κομπάνιο! Team colleague!
14: Παντρούσκα! Ταβαρίσκο κομμάτιο!
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Η Τζόρτζια Κεφαλά στο Big Win Sport FM. Το Σάββατο, 20 Ιουνίου, στις 9 το πρωί, στην εκπομπή «Τα Πάνω Κάτω» με τον Πάνο Ρίλο, η Τζόρτζια Κεφαλά παρουσιάζει τη νέα και πρώτη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 8. Το 8 της Τζόρτζια, το Σάββατο στις 9 το πρωί, στο Big Wins for FM. Συντονιστείτε.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Καλημέρα, Χρυσό.
17: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
18: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάζεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
17: Ξυπνήστε!
19: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίρξ, αδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.

0: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λέει.
1: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Τι έχεις, ρεμάκι? Άυπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε? Πού έμπλεξες?
7: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
11: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
14: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 2 Delta360.gr.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
18: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
18: Τρελόσερι.
20: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: www.strangebrew.gr για να δείτε τα label της Strange Brew και όσα γίνονται και στους δύο χώρους. Από events, μία εξάδα από τα label της Strange Brew για, για έναν τυχερό ή μία τυχερή, τέλος πάντων, που θα κληρωθεί αύριο, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, η οποία θα σημάνει και ένα μικρό break από τη σειρά των εκπομπών μας. Για δύο Σαββατοκύριακα θα λείψουμε. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για να τις διεκδικήσετε. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Και ξύπνησες, βγήκες στους δρόμους, θέλεις καφεδάκι, που θα βρεις το καλύτερο? Μα φυσικά στα Coffee Street, τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν καθημερινά τι καφέ θέλεις, πουλάκι μου. 9 καταστήματα λίγο πριν την δημιουργία, λίγο πριν το άνοιγμα μάλλον και του 10ου. Τα 9 ανοιχτά βρίσκονται στην Ομόνια Αιώλου 105, στην Πλατεία, στον Πειραιά, Λεωφόρος Πειραιός 70, κοντά στο Στάδιο Καραϊσκάκη, στην Καλλιθέα Θησαίος 152, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297 στην Πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θιβών 497 κοντά στο Λακιώτη, στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στο Περιστέρι Παναγίου Τσαλδάρη 12, στον Άγιο Αντώνιο, και ετοιμάζεται το μεγάλο και κεντρικό πλέον κατάστημα όταν ανοίξει, στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Coffee 3 για τον καλύτερο καφέ της πόλης. Πάμε να δώσουμε πρώτες καλημέρες. Γρήγορα. Στον έχουν ψυχολογικά προβλήματα, ο οποίος είναι εδώ σταθερά. Εκεί στα Επτάνησα, καλημέρα στην Μέμη, στη Σταματία, το Γιάννη και το Βασίλη στον Μπραχάμι, στο Μακούλι μας εκεί στο Περιστέρι. Καλή συνέχεια, καλώς έχουμε, υγεία εύχεται. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή, ο Στάθης ο επικίνδυνος γαλάτης και η φαμίλια φαντάζομαι. Καλημέρα πάνω, ο Τάσος έστειλε για Strangebrew. Καλή συνέχεια, καλό σου κου. Γεια σου πάνω, καλή εκπομπή, ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό στο Περιστέρι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σύμφωνα με την ίδια, έχει σταθερότητα και όσο να είναι, ένα δίκιο το έχει. 138 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Το δυνατό σημείο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σύμφωνα με την ίδια, το πες, ναι, το πετρέλαιο τον Απρίλιο 2 ευρώ.

0: Μετά συγκρίνεις όταν έπεσε στα 74 δολάρια το βαρέλι, πόσο έχει βενζίνη. Θα πέσει, θα πέσει. Κάποιος είπε χτες ότι ο Κυριάκος αγαπάει τους φτωχούς. Τους πολλαπλασιάζει. Παλιόπαιδα. Λοιπόν, καλημέρα στον Ντούλα και στην Ήρα στο Ανατολικό Λονδίνο. Πάντα πιστός ο Ντούλας εδώ στην ακρόαση. Καλημέρα στον Πάνο στη Βιωτία. Ραντεβού στο Ριλίζ. Μήπως ξέρεις πόσες κινητές καρδιολογικές μονάδες θα είναι σε ετοιμότητα απόψε για ημισκούμπρια. Δεν ξέρω. Γεια σου Άρη, γεια σου Αναστάση. Μπήκατε για τη Strange Brew. Γεια σου Βίρονα στα Χανιά. Καλημέρα στη Χριστίνα στην Θεσσαλονίκη. Πολύ κουραστική η εβδομάδα και έτσι θα συνεχίσει. Καλά κουράγια. Καλημέρα στην Δήμητρα και στον Τάσο στο Περιστέρι. Στον Αναστάση στο Σεντροπέ, στην Φωτεινή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα στους ξύπνησαν νομίζοντας ότι έχουν σχολείο σήμερα. Στους άλλους σκέτο χάι. Καλημέρα μας στη Σαντορίνη, στην Τετράδα, ο Γιάννης, η Κερασία και τα Διδυμάκια. Στην Κατερίνα, στη Λιμό, στο Δημητρή, στη Χαβούζα. Καλημέρα αδερφέ μου και στην παρέα πίσω από τους Δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Σταυράκι μας, στην Πάτρα και στη Μαμά Ορσαλία. Στον Βασίλη, στην Χαλκίδα. Το άλλο Σάββατο θα είμαστε εκεί, 27, στο Γαλατικό χωριό, σε μία εβδομάδα. Vamos Mexico, το κύπελο θα πάρουμε όλους, θα τους τρελάνουμε, λέει ο Βασίλης. Αντικειμενικά τώρα από ό,τι έχω δει μέχρι και σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μαδάρα και τους βλέπω ψηλά, τουλάχιστον τετράδα. Εγώ πιστεύω ότι και τρεις διοργανωτές θα περάσουν στην επόμενη φάση, έχουν πάει καλά. Μετά στα νοκάουτ είναι όλα ανοιχτά. Καλημέρα στο Γιώργο. Η εκπομπή θα είναι πολύ σούπερ σήμερα, λέει, και έχει στείλει για Strange Brew. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Περιμένουμε τους καλεσμένους σου, λέει η Αρετή. Καλημέρα από το ζεστό αλλά συνεφιασμένο Λονδίνο. Πρωινή προπόνηση στην πισίνα σταθερά ο Δημήτρης και η Σοφία. Τρομερή συναυλία του Λυμπίσκι Τρίλο. Αν δεν πήγε, έχασε. Το ξέρω, αλλά δεν γίνεται να πάω σε όλες. Κύριε Ρίλο, δεν λέτε ότι σε real time θα βλέπουμε παγκοσμίως στο σούπερ μάρκετ και θα ψωνίζουμε αν έχουμε λεφτά? Βεβαίως, με εφαρμογή. Κυριάκαρος, μόνο για σας η πλατφόρμα πόσο κάνει. Ξεκινάς, ξέρω εγώ, από το Παγκράτη να πάρεις καρπούζια και μετά πηγαίνεις πού να πας, ξέρω εγώ, εδώ στις Τζιβιχές να πάρεις σαμπουάν. Καλημέρα πάνω, Βεζερίδης στη θέση του Βεζίρη, πολύ καλό. Καλημέρα και στον Αναστάσιο, το είπα αυτό. Πριν πάμε στο πρώτο μας κομμάτι, να σας πω πως η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου. Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο, στο Στίχημαν Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3, 3x3 δηλαδή, της Ευρώπης. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης. Με την υπογραφή πάντα του Γιώργου Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Σύρος, 26 με 28 Ιουνίου, η μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού σε περιμένει.
1: Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.

0: μηχανική σου.
1: 2014, το άλμπουμ στη γιορτή της Ουτοπίας, η σύνθεση του Γιάννη, η στίχη του Λεωνίδα Οικονομάκου. Οικονομάκη, συγγνώμη, Οικονομάκος άλλος.
2: Είναι ένα θέμα που σε αφορά.
1: Καλημέρα στο Βασίλη τον Παπουτζή στη Δάφνη, στο Μύρονα στον Πειραιά.
2: Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου να μου μιλήσουν.
1: Την περασμένη εβδομάδα στο Ενώπιος ήταν ο Κούλης Λέκ, χθες η Αγαπηδάκη και ο Άδωνης. Παιδιά, ο άνθρωπος δεν πληρώνεται για να είναι υπουργός υγείας. Να τα σέβεστε αυτά τα πράγματα. Τώρα που τα βρήκε τα 14 κίνητα, τις καταθέσεις, τα μερίσματα, στο πόθεν έσχεση του και πόσα δεν βλέπουμε. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο ο άνθρωπος. Ακόμα πουλάει βιβλία, ανοργιλέκα ενδεχομένως. Καλημέρα στην παρέα, όσοι ακούτε metal και folk στοιχεία, ακούστε Adana Project, το τραγούδι Genie Leak, σκάλωμα παιδιά, λέει ο Αριστοτέλης. Αμάν πια γκρινιάριδες, δεν φτάνει που Άδωνη σας βάφει τους στίχους στα νοσοκομεία και περνάει με λαδομπογιές πόρτες και παράθυρα, έχετε και απέτηση να μην πέφτουν και τα ταβάνια στα κεφάλια ασθενών και επισκεπτών, τελειώνει το μήνυμα. Καλημέρα πάνω, λέει ο Ντιτή. Καλημέρα στον Βίκτορα στο Πέραμα, στα Δελήρια τη Ρινάβου στο Δημήτρη. Δεν ξέρουμε πάνω αν ο κολλητός μας έπαθε με τον Πιερό το ίδιο που έπαθε με Πινέδα. Θέλετε να πείτε ότι ο Χατζη Νικολάου έχει τρεις κομικούς στη σειρά, Τσουβέλα, Μητσοτάκη και Αδόνη. Ναι, αμέ, αμέ. Μόνο που η άλλη είναι κατάμαυρη η κωμωδία. Δηλαδή με τις διαφημίσεις να τώρα το εκπομπή, σήμερα θα, αύριο θα έχει κάνει μια εκπομπή, λέει ο Γιώργος, και αύριο έχουμε καλούς καλεσμένους στις 9. Όχι στο στούντιο βέβαια, αλλά θα μιλήσουμε με τον Ηλία Κάτριτς Διάνογλου και τον Κωνσταντίνο Σκλαβενίτη για το graphic novel που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μικρός Ήρωος με τίτλο «Εν κατακλείδη» και έχει θέμα φυσικά τη ζωή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Αλλά αυτά αύριο. Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
8: Ποιος?
7: Δεν ξέρω.
8: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Για σένα το τίμασα. Να ακούσεις δυο μπάρες που λιώνουνε σίδερα. Μασάμε προβλήματα. Πατάμε βουνά και τα αφήνουμε επίπεδα. Βαραίνει η ανάσα σου. Μου διάζει η καρδιά και βουρκώνουν τα μάτια σου. Γιατί ο Θεός σήμερα στέκεις και εσύ και αυτοί που στηρίζονταν πάνω σου. Είναι η ίδια περίπου ζωή. Μοιάζει πολύ στη ζωή που την έμαθα. Το θυμίζουν στον τοίχο σημάδια γροθιές.

Η παραγωγή από Μπέιμαν και Ορέστη Τάση, η μουσική ήταν η στίχη του SXO και του TNT, η Ρασιοναλίστα στο ομότιτλο κομμάτι με τίτλο Προσάναμα, και για να προλάβουμε να παίξουμε άλλο ένα. Αλεξία Μπακογιάννη, περπατάω στον δρόμο και βλέπω το YouTube, λέει του Κουρφοντίνα. Τι θα πρέπει να κάνω, ρωτάει το Διονύση Τεμπονέρα, ρώτα το Διονύση Τεμπονέρα να σου πει. Λέει κάποιος, εγώ δεν παίρνω θέση. Κάποιος εδώ είναι φαν του Φιλιππίδη και των πρακτικών του προφανώς. Κι όταν πάλι ρίσει αυτό το φως θα σε ζεσταίνει εν τέλει. Εντάξει, τώρα η φάση του Λατινοπούλου. Γιατί σαν πραγματικά ποιοι μοιάζουνε χαμένοι. Ξέρεις, όταν πουλάς ρατσισμό φουλ και τον δέχεσαι ξαφνικά, σοκάρεσαι. Πού είναι η δημοκρατία, ένας εισαγγελέας, κάτι.

2005 αντιληψίες συνείδηση στο άλμπουμ, ο Δημήτρης Πετσούκης σε παραγωγή και στίχους, η FFC. Στο τελευταίο κομμάτι που κυκλοφόρησε ανέβερε νομίζω, γιατί έκλεινε το άλμπουμ αυτό. Καλημέρα και στην Ειρήνη, περιμένουμε την Τζόρτζια λέει. Καλά κάνετε. Καλημέρα και στον Πάνο το Μάκρη.

0: Δεν έχουμε τύψεις, δεν έχεις εσύ που είσαι παλιάνθρωπος, εμείς τα έχουμε. Το καλύτερο της εβδομάδας, λέει η δήλωση του Παϊτέρη, ο Βαγγέλης από τον Ηράκλειο. Κάνε πρόταση για τρία ρεκομπή, δεν έχω χορτέρουμε πια με τις διαφημίσεις. Παιδιά, είπαμε, είναι περίοδος Μουντιάλ και γίνεται ο κακός χαμός. Μπήκε δυνατά σήμερα από καιρό, μπράβο. Αύριο είναι η μέρα του πατέρα, κανόνισε λέει ο Τάκης από μέσα πέλαγα. Παρατήρησα πως μόνο ο Αυγολέμονος και ο Λοβέρδος ζουν από το ίντρο σου, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα πάνω και σε όλη την παρέα, μην κακολογείτε τον ηγέτη μας και τον ανανεωμένο υπουργό του. Αυτοί μας σώζουν, λέει ο Μάκης και έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αν όλα πάνε καλά, θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Βογιατζάκη για την παράσταση «Δυο σιωπές». Όσο θα διαρκεί η κουβέντα μας με τον Γιώργο, θα υπάρχουν 5 διπλές προσκλήσεις. Θα σας πούμε πότε και για πού. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δίπλα τη λέξη θέατρο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
5: Ποιος?
4: Δεν ξέρω.
6: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: κομμάτι που ακούγεται λέγεται «Σιγανά με χτυπάς» και είναι το κλείσιμο της παράστασης, η οποία θα παρουσιαστεί, η παράσταση με τίτλο «Δυο σιωπές», η οποία θα παρουσιαστεί σήμερα και αύριο. Σε κείμενο σκηνοθεσία και επιμέλεια του Γιώργου Βοιατζάκη, ο οποίος έχει γράψει και τους στίχους στο κομμάτι που ακούμε και τη μελοποίηση μαζί με τον Βασίλη τον Ούτο, και τον καλημερίζουμε. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλημέρα πάνω μου.
0: Πώς
1: καλημέρα
0: είσαι?
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μια χαρά.
0: Να πω ξανά πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας ότι αυτά που θα ακούσετε για την παράσταση, η παράσταση θα παιχτεί σήμερα και αύριο, θύμισε μου το θέατρο.
1: Το θέατρο Μπρέχτ. Mm-hmm. Και είναι 3 Σεπτεμβρίου 38 στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε 6,5 ώρα το απόγευμα.
0: 6,5 ώρα το απόγευμα. Έχουμε προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση. 5 διπλές προσκλήσεις. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δίπλα τη λέξη θέατρο, για να πάτε να παρακολουθήσετε την παράσταση αύριο στις 6,5 το θέατρο Μπρέχτ. Λοιπόν, η παράσταση Δυο Σιωπές είναι μια θεατρική ομάδα η οποία από πού έρχεται, πώς δημιουργείται και λίγα λόγια για το έργο, Γιώργο μου.
1: Είμαστε μια θεατρική ομάδα πάνω μου εδώ και περίπου στα 3 χρόνια. Η οποία ξεκίνησε έτσι πολύ δειλά-δειλά, από σπίτι σε σπίτι δηλαδή. Και φτάσαμε να... πήγαμε πέρυσι μάλλον σε έναν άλλο διαγωνισμό. Ανάμεσα από 30 θεατρικές ομάδες πήραμε το πρώτο βραβείο από μια θεατρική παράσταση της Μαρίας Κίτρα, της Μάνας του Σύνταξη. Και έχουν πετύχει πάρα πολλά με αυτά τα άτομα που έχω στην ομάδα. Τι να σου πω, εμένα ειδικά, γιατί και εγώ είμαι ερασιτέχνης όλο αυτό, ήταν η ψυχοθεραπεία μου σε όλο αυτό.
0: Φαντάζομαι και οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν το ίδιο, έτσι.
1: Βέβαια, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Ήταν ένα πράγμα το οποίο μας έδωσε ζωή, βγάζαμε κάποια προβλήματα απ' έξω και δημιουργούσαμε φανταστικά πράγματα. Δημιουργούμε και δημιουργούμε.
0: Λοιπόν, και φτάνουμε λοιπόν στο Δυο Σιωπές. Είναι, και παρατηρούμε στην ουσία δύο σπίτια, έτσι, όπου βασιλεύει η ενδοοικογενειακή βία. Με αντίστροφους χαρακτήρες. Στη μία υπάρχει η σωματική βία του άνδρα προς τη γυναίκα, αλλά και στην άλλη μεριά, κάτι το οποίο επίσης αντιμετωπίζεται και δεν κλείνουμε τα μάτια προφανώς, η ψυχολογική βία, η οποία μπορεί να ασκηθεί από μια γυναίκα προς έναν άντρα.
1: Πολύ σωστά τα λες. Το έργο αυτό το έγραψα και το σκηνοθέτησα, γιατί ως άνθρωπος και δημιουργός δεν μπορώ να μένω απαθής όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Είναι ένα κοινωνικό δράμα, μια σκληρή αλλά αληθινή ανατομία της ενδοοικογενειακής βίας. Παρακολουθούμε τις δύο ζωές οικογενειών σε μια κοινή πολυκατοικία. Στη μία πλευρά έχουμε τη σωματική κακοποίηση και στην άλλη τη λεκτική βία. Και τον απόλυτο ψυχολογικό έλεγχο, βέβαια, έτσι. Χρησιμοποιούμε πολύ την κινησιολογία και την παντομήμα, γιατί υπάρχουν στιγμές που ο τρόμος δεν περιγράφεται με λέξεις.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αλλά το έργο δεν αφήνει στο σκοτάδι. Δεν σε αφήνει στο σκοτάδι. Η κάθαρση έρχεται από τα παιδιά. Η κάθαρση έρχεται από τα παιδιά.

0: Αν μας δεις κάθε φορά, συγγνώμη για το τρακ που έχω και ψευδίζω κάνω διάφορα.
1: Μια χαρά.
0: Αν μας δεις πάνω στη σκηνή, ναι, ναι, αν μας δεις πάνω στη σκηνή, θα δεις ότι όλοι μας το παίρνουμε μέσα μας. Δηλαδή είναι πράγματα που τα έχουμε ακούσει δίπλα μας, που έχουν συμβεί στο αδελφό μας, στη θεία μας, γενικά, γύρω-γύρω. Mm-hmm. Και θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει αυτό το πράγμα, να μπει, όχι ότι δεν το ξέρει, όχι ότι δεν τα έχει δει όλα αυτά, mm-hmm. απλά να μπει σε όλο αυτό το κομμάτι και να πει, βρε, μήπως πρέπει να το δω αλλιώς, μήπως με ένα κλικ να αλλάξω τη ζωή μου τελικά, γιατί έχουμε πάρα πολλά πάνω μου, οι ειδήσεις έχουν γεμίσει.
1: Το ζητούμενο είναι ότι οι κοινωνίες, και όχι μόνο εδώ, αλλά εντάξει, εμείς εδώ ζούμε, αυτό βιώνουμε, γίνονται πολύ πιο σκληρές όσο περνάνε τα χρόνια, πολύ πιο βίαιες, γιατί όσο τα πράγματα είναι σκληρά και δύσκολα, τόσο πιέζεται ο άνθρωπος, άρα κάποια στιγμή βρίσκει μια βαλβίδα από συμπίεση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και συνήθως αυτή βρίσκεται μέσα στο σπίτι.
0: Σωστά.
1: Και δυστυχώς δεν φαίνεται και κάποιος τρόπος ο οποίος μπορεί να αναστρέψει αυτή την κατάσταση ενδεχομένως. Δεν ξέρω, ίσως η ψυχοθεραπεία θα ήταν μια καλή λύση, αλλά πιθανότατα να μην έχουμε τους ψυχολόγους όσους χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να,
0: ναι,
1: να συνέλθουμε.
0: Ναι, να το βγάλουμε στον ταμπό από πάνω μας και μπορούμε να πηγαίνουμε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και από την άλλη μεριά, εκτός του χρόνου, υπάρχει και ένα αλφα κόστος, το οποίο ξέρεις πάντα, σε νοικοκυριά τα οποία είναι επιβαρημένα, ας πούμε.
0: Ναι,
1: πιθανότατα δεν περισσεύει καν όταν λέμε ότι τελειώνει ο μισθός στις 15-20 του μήνα. Μάλιστα. Οπότε σήμερα...
0: Έχουμε τουλάχιστον μια κυβέρνηση έχουμε τουλάχιστον μια κυβέρνηση δίπλα μας η οποία μας βοηθάει.
1: Οπωσδήποτε. δεν ξέρω τι λες εσύ και αν ειρωνεύεσαι τώρα, αλλά εντάξει, αυτές είναι κακοήθειες που λέτε εσείς. οι καλλιτέχνες που τους μισείτε, ας πούμε. Αυτούς τους ανθρώπους δεν καταλαβαίνω γιατί. Ξέρω εγώ γιατί αφαιρέσαν τη μουσική από τα λύκεια. Ξέρω, είναι ένα παράδειγμα ενδεχομένως. Μειώσαν τις ώρες της μουσικής στα δημοτικά και ανεβάσαν τα θρησκευτικά. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους είσαστε σε κόντρα.
0: Είναι πολλά πάνω μου.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, θέατρο Μπρέχτε, λοιπόν.
0: Λοιπόν, όσο αφορά την ομάδα.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Πες μου.
0: Όσο αφορά την ομάδα, έχουμε mm-hmm. φτιάξει μια τρομερή ομάδα mm-hmm. που καταθέτει την ψυχή της σκηνή. Είναι, να πω και τα παιδιά δηλαδή, είναι η Ιωάννα Τούντα, mm-hmm. ο Αποστόλης Πάνος, mm-hmm. η Μαρία Καριάμη, mm-hmm. η Εύα Κακαλάκη, mm-hmm. ο Γρηγόρης Τούντας, mm-hmm. η Σπυριδούλα Τσιριδήμα, η Κατερίνα Βογιατζάκη, mm-hmm. και παίζω και εγώ που κάνω τον πατέρα.
1: Mm-hmm. Έναν από τους δύο.
0: Όσο για το τραγούδι που έχω γράψει εγώ, mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Μελοποίηση έχει κάνει ο Γιάννης Βογιατζάκης, ο γιος μου, μαζί με τον Βασίλη τον Ούτο, mm-hmm. και ερμηνεύει καταπληκτικά ο Βασίλης ο Ούτος. Και τα όργανα, ο Γιάννης Βογιατζάκης παίζει κριτικό λαούτο και mm-hmm. ο Βασίλης Ούτος παίζει βιολολύρα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Η διάρκεια της είναι περίπου στα 70 λεπτά, έτσι.
0: Αυτό. Mm-hmm. Η διάρκεια είναι γύρω σε 70 λεπτά, είναι 6,5 ώρα στο θέατρο Μπρέχτ, 3 Σεπτεμβρίου 38. Περιμένουμε όλο τον κόσμο.
1: Mm-hmm. Έχω ήδη άλλες 4 διπλές προσκλήσεις. Ονοματεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο, δίπλα τη λέξη θέατρο για να παρακολουθήσετε αύριο την παράσταση. Δύο σιωπές στις 6:30. Κάτι άλλο, Γιώργο μου.
0: Όσοι κληρωθούν, mm-hmm. τους περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Mm-hmm. Για τους υπόλοιπους φίλους που θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια, mm-hmm. το τηλέφωνο επικοινωνίας και για τις κρατήσεις τέλος πάντων είναι το 697-800-6035. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ή στο ταμείο εκείνες τις ώρες, έτσι. Ή στο ταμείο εκείνες τις ώρες.
0: Ή στο ταμείο, βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια,
1: εκεί κατά τις 6 αύριο, φαντάζομαι, mm-hmm. η σημερινή mm-hmm. έχει ακόμα εισιτήρια. Ή είναι λίγο.
0: Έχει κάτι λίγα, ναι, έχει okay. κάτι λίγα.
1: Okay.
0: Έχει κάτι λίγα, ναι, βέβαια.
1: Σε κάθε περίπτωση στην
0: Ελλάδα. Θα βρούνε.
1: Mm-hmm. Okay. Δεν υπάρχει κάποια πλατφόρμα αγοράς, είτε στο ταμείο είτε στο τηλέφωνο που σας

0: έδωσε μόλις ο...
1: Όχι, όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει πλατφόρμα.
0: Okay. Ο Γιώργος, το ξαναλέω, 6978-00-6035. Ή στέλνετε εδώ ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δίπλα τη λέξη θέατρο. Έχω άλλες τέσσερις. Ο Διονύσης Φράγκος θα πάει με ένα φίλο ή μια φίλη που έχει ήδη στείλει. Αθανάσιε, πρέπει να μου στείλεις και κινητό τηλέφωνο. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία στην παράσταση. Θα ξανανεύει κάποια στιγμή ή τελειώνει εδώ αυτό το έργο, πάμε για άλλο? Δεν ξέρουμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Ήδη όχι. Έχουμε προτάσεις και από διάφορους δήμους που θέλουν να το δείξουν στους δημότες τους.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι κάτι κοινωνικό, ρε πάνω μου. Είναι κάτι που πρέπει να αφυπνίσουμε λίγο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως και πολύ καλά από κάνετε. Αυτό που κάνουμε, έστω μία γυναίκα ή ένας άντρας καταλάβει κάτι και γλιτώσει από όλο αυτό, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία εδώ. Κάθε επιτυχία στην παράσταση και φυσικά στη συνέχεια σε ό,τι κάνεις και εσύ και η ομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάνω μου, εγώ σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και για το που μας έδωσες και που δίνεις το λόγο γενικά σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε πάντα καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Βογιατζάκης, η παράσταση Δυο Σιωπές, ξαναλέω, αύριο στο Θέατρο Μπρέχτ. Έχω άλλες δύο. Ο Λαγός Βασίλειος και ο Γιώργος Βαρβανέλος πηγαίνουν επίσης μαζί με τον Φράγκο Διονύση. Θα κρατηθούν τα ονοματεπώνυμα και τα κινητά τηλέφωνα και θα ενημερωθείτε. Άλλες δύο λοιπόν διπλές προσκλήσεις για το έργο, την παράσταση Δυο Σιωπές, που ανεβαίνει σε επιμέλεια του Γιώργου Βογιατζάκη, κείμενο και σκηνοθεσία από την θεατρική του ομάδα. Με κεντρικό μήνυμα: η βία δεν είναι οικογενειακή υπόθεση, είναι έγκλημα. Η δύναμη κρύβεται στη φωνή που μιλάει, όχι στο χέρι που χτυπάει ή το στόμα που μιλάει. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
13: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Για σπίτια μιλούσαμε πριν με τον Γιώργο Βογιατζάκη. Και όσο συμβαίνουν μέσα σε αυτά, εδώ πήγαμε στο 2020, το άλμπουμ «Το σκοντάδι εντός μου». Ο Joe FK και η Memphis στη σύνθεση, ο Άλκης και Χαγιάς στους στίχους, είναι η Memphis. Στο κομμάτι έχω ένα σπίτι. Και ο Βασίλης Παπαδόπουλος πηγαίνει στο θέατρο αύριο και ο Αθανασιάδης Δημήτρης. Θα στείλω και την Εύη Γιαννούλη. Πάρα πολύ ωραία.

0: 2007 το άλμπουμ Δύση Ανατολή, η στίχη του Σταμάτη Μεσημέρι, η μουσική του Θανάση Τάση, Τάνια Κικίδη, Δύση Ανατολή. Λοιπόν, ξαναλέω τους νικητές για το θέατρο. Στέργιος Μεϊμάρογλου, με κινητό που τελειώνει σε 83-20. Γιώργος Βαρβανέλος είναι. Γιώργος Βαβανέλος, συγγνώμη, γιατί έχει έρθει και με ένα μικρό λάθος στο δεύτερο σου μήνυμα. Οκ, Γιώργος Βαβανέλος με κινητό σε 23-89. Η Εύη Γιαννούλη με 17-43, ο Λαγός Βασίλης με 03-79, ο Διονύσης Φράγκος με 26-73 και άλλη μία με η Γιούλη Μποκιού, 49-43, 6 έδωσα. Θα ενημερωθείτε για τα καθέκαστα με μηνυματάκι. 4-5 ελληνικά συγκροτήματα μέτρα που ξεχωρίζει τα τελευταία χρόνια. Το ένα το άκουσες. Ξαναλέω, ακούσαμε την Τάνια Κικίδη, Δύση Ανατολή. Και αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, στείλτε mail στο info@coffee3.com και μπορείτε να μάθετε πώς θα γίνετε μέλος της αλυσίδας που μεγαλώνει, μετράει 10 καταστήματα ήδη στην πόλη. Οι πληροφορίες που μπορείτε να λάβετε για να φτιάξετε ένα δικό σας τις λαμβάνετε με ένα απλό email στο info@coffee3.com. Σοφία Θοδωράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Τζόρτζια Κεφαλά για μία ώρα εδώ στην παρέα μας για να ακούσουμε την καινούργια και πρώτη προσωπική της δουλειά με τίτλο 8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μήπως έχει

0: όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
10: Μεθαύριο, φανούλα μου.
9: Σίγουρα?
10: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
9: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
10: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
9: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής νίκησαν 2-0 στην Αυστραλία, έκαναν το 2-2 στον τέταρτο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλλου και πήραν την πρόκριση στα νοκάουτ. Στο άλλο μάτς, Τουρκία-Παραγουάη 1-0. Στο πλαίσιο του τρίτου γκρουπ, Σκωτία-Μαρόκο 0-1 και Βραζιλία-Ιτή 3-0. Στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, αναμένεται να υπάρξει οριστική εξέλιξη, με τις περισσότερες πιθανότητες να είναι υπέρ της μεγάλης επιστροφής του Σέρβου τεχνικού. Θέμα χρόνου, επισημοποίηση της έναρξης της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 40χρονος πρώην τεχνικός του Οσασούνα θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας το μήνυμα της ΠΑΕ και το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σ' αγαπώ, στρατηγέ, για πάντα στην καρδιά μου, τα λόγια του Τάισον. Σε καλό δρόμο υποθέσεις Ντεφράη και Πένια για τον Παναθηναϊκό. Αισιοδοξία ότι μπορεί να τελειώσουν το Σαββατοκυριακό. Υπογράφει τετραετές συμβόλαιο και ανακοινώνεται σήμερα ο Ετιέν Καμαρά. Ανοιχτές υποθέσεις Φραν Ντρόγκελεν και Τσάπρα. Ελμοντ Σπορτ, Άγιαξ, Γκρας Χόπερς και Ραπίντ Βιέννης είναι κατά σειρά οι αντίπαλοι στα φιλικά προετοιμασίας. Τη θετική ολοκλήρωση της υπόθεσης Μαϊλόβιτς αναμένουν εντός Σαββατοκυριακού στον Ολυμπιακό. Τις προσφορές τους για τους Καντιού, Ρόκα και Στάνιτς έχουν ανεβάσει ερυθρόλευκοι. Γέφυρες από Κάρμο για πιθανή επιστροφή του. Ανακοινώθηκε απόκτηση του Μαφέου και επίσημα στην Άντερλεχτ των Μπιανκών. Ξεπέρασαν τις 20.000 οι κάρτες διαρκείας. Η ΑΕΚ είναι ιδέα και στάση ζωής. Οραματίζομαι όλα τα νέα παιδιά να είναι δική μας φίλη, αθλητώνησε σε ομιλία του ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μάριος Σιλόπουλος στο περιθώριο εκδήλωσης για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Καλαμάτα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για την απόκτηση χαφ και στόπερ. Προς την έξοδο από τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια, Μουστάφα Φαλ, καθώς το ρόστερ της νέας σεζόν αναμένεται να βρίσκεται ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Παρελθόν αποτελεί ο Γιώργος Στανούλης που θα συνεχίσει στον Άρη. Σε επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης υποβλήθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Άρχισαν τα έργα στεγανοποίησης στο ΣΕΦ. παραμονή του Τάσου Δόνη στο ρόστερ της νέας σεζόν σκέφτονται στον Άρη παρά την αρχική πρόθεση για λύση του συμβολέου του. Στην τελική ευθεία η παραχώρηση του Διαντή στην Αλντηρή για την προσεχή Δευτέρα κυκλοφορούνται εισιτήρια διαρκείας. Θέση για το ενδιαφέρον προέκυψε από το Λαρισαίο Φωκλή.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
7: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Προσπαθώ έτσι να το κάνω σε εικόνες το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και ξέρεις, απ' τη μία είναι ένα αερικό το οποίο χώνει, λέει και μετά εμφανίζεται ένα άλλο αερικό με τη λύρια του, ξέρω εγώ, και βάζει τη φωνάρα, ας πούμε, και βρίσκονται δύο υπέροχες φωνές μαζί να ερμηνεύουν το κομμάτι που δίνει τον τίτλο στην πρώτη προσωπική δουλειά της Τζόρτζια Κεφαλά. Ή Τζόρτζιας, ποιο είναι το πιο σωστό, το πιο δόκιμο?
1: Νομίζω ότι κλείνονται τα ξένα ονόματα πια.
0: Ναι. Τζόρτζιας. Γιατί ξέρεις, εμείς έχουμε πάρει την EuroLeague, την έχουμε κάνει Ευρωλίγκα και τη λέμε Ευρωλίγκ της Ευρωλίγκας. Οπότε, εντάξει. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, αγαπημένε Πάνο.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Μ' αρέσει που βάζεις δύσκολα στον εαυτό σου πρωί-πρωί να αναλύσεις και το κομμάτι. Εγώ δεν το έχω αναλύσει εγώ ακόμα.
0: Τότε έχουμε θέματα, πρέπει.
1: Βέβαια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Αν δεν είχαμε θέματα, πες, δεν θα ήμασταν καλλιτέχνες.
1: Α, μπράβο. Ναι, άμα τα λειτουργούμε όλα με τη λογική, χαθήκαμε.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Εδώ και στο άλμπουμ, κατά επέκταση, εγώ ακούω κάτι πολύ δικό σου. Θα μου πεις προσωπική δουλειά είναι, τι θα είναι, κάποιο άλλο. Αλλά κάτι που μοιάζει σαν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε,
1: αφήγηση,
0: προσωπογραφία, βουτιές στο παρελθόν και στο παρόν. Κάπως έτσι, αυτή την αίσθηση μου έχει αφήσει στις
1: πολύ χαίρομαι που σου αφήνει αυτή την αίσθηση. Κατά πρώτον να πω, εκτός από καλημέρα σε όσους ακούν, να πω ένα μπράβο σε σένα, γιατί αυτό έλεγα τώρα με τη φίλη μας τη Σοφία έξω.
0: Μην το κάνουμε. Ότι...
1: Σε δεν ξέρω. Παρακαλώ. Μπορεί να αισθάνεσαι άσχημα, σε ξέρω, αλλά θα τα ακούσεις.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου, παραγωγοί που ασχολούνται με τους ανθρώπους που παράγουν μουσική σε αυτή τη χώρα. Και είσαι από τους λίγους εναπομείναντες και μπράβο σου. Μπράβο σου. Ένα χειροκρότημα για τον Πάνο.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Μπορεί και προχωράμε, γιατί έχει κοκκινήσει. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα σε αυτήν την ηλικία.
0: Μπράβο. Χαίρομαι. Να πω για όσους δεν αναγνωρίζετε τη φωνή και τα λοιπά, η Τζόρτζια Κεφαλά είναι εδώ στο στούντιο, στην παρέα μας. Και θα ακούσουμε έτσι ένα μέρος από την καινούργια της δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε.
1: Κυκλοφόρησε το 2026.
0: Στις 8 Ιουνίου καθόλου.
1: Ακριβώς. Ήθελα να το πάω 2028, αλλά λέω όχι.
0: Όχι, γιατί μαθαίνω ότι πήρε και καιρό να γίνει αυτή η δουλειά, να φτιαχτεί.
1: Κατά πρώτον να πω ότι το σπρόξιμο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να κάνει κάτι, αν χρειάζεται, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ένα γεγονός, μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος που θα σπρώξει, έγινε το 2008.
0: Α, μάλιστα.
1: Από τον Νίκο Αντίπα, τον αγαπημένο μου, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Και...
0: μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική.
1: Μεγάλο.
0: Είτε ως όλο δουλειές, συνθέσεις και τα λοιπά, είτε ως και μέσα στο Σόκρατες, βέβαια.
1: Βέβαια. Γι' αυτό μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή από τις απαρχές της ελληνικής ροκ μουσικής. Και με πλησίασε μόνος του. Εγώ πάντα είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα και αυτός που θαυμάζω, κυρίως αυτός που θαυμάζω, δεν τους πλησιάζω ποτέ. Και με πλησίασε λοιπόν αυτός και μου είπε, μου έδωσε ένα τραγούδι, μουσική, και μου λέει, γράψε στίχους και σε παρακαλώ, θέλω από εδώ και πέρα να γράφεις. Και ήταν κάτι σαν επιταγή αυτό, δεν μπορούσα να πω όχι, ήταν στο κάλεσμα της μοίρας. Και γράφω λοιπόν αυτό το κομμάτι που μου έδωσαν το 8, και έγραψα τους στίχους. Εκείνος ενθουσιάστηκε, άρχισε να το γυρνάει παντού. Βέβαια με τελείως διαφορετική παραγωγή, αυτή την πιο ροκ προσέγγιση την έχω κάνει εγώ.
0: Την έχεις κάνει τώρα, εννοείς?
1: Ναι. Και πήραν τα πράγματα το δρόμο τους, δηλαδή από το 2008 αρχίζω να γράφω.
0: Έγραφες πάντα, δηλαδή ο Αντίπας πώς το ανακαλύπτει αυτό?
1: Πώς το ανακαλύπτει αυτό?
0: Είχατε κάνει κάποια κουβέντα ότι ψηλογράφω και τα λοιπά?
1: Όχι. Εμείς οι άνθρωποι της τέχνης συνήθως λειτουργούμε με το ένστικτο. Και παίρνουμε αποφάσεις που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Όπως θέλεις, πάρ' το τώρα.
0: Είναι κομμάτι της πέτρας αυτό, ναι. Στο κεφάλι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και πολλές φορές λοιπόν κολλάμε με πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα
0: εξηγήσεις
1: λογικά. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η γενικότερη συνεργασία μας με τον Νίκο. Γιατί ο Νίκος ήθελε να να τραγουδήσω όλες του τις επιτυχίες σε ένα άλμπουμ. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Mm-hmm. Μου λέει, θέλω εσύ να πεις ό,τι έχω βγάλει. Εγώ μιλάμε τώρα για ασύλληπτους δίσκους, έτσι. Mm-hmm. Ο Χάρης Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, 1002.
0: Πολλά.
1: Ασύλληπτα κομμάτια. Mm-hmm. Και μου λέει, θέλω να τα κάνουμε μαζί. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα κάνουμε. Η ζωή είχε άλλα σχέδια και ο θάνατος. Και αυτό είναι το όμορφο, η ανατροπή που μας κάνει η ίδια η ζωή. Και
0: για αυτούς που μένουν ίσως λίγο.
1: Για αυτούς που μένουν είναι μάθημα μεγάλο και ο θάνατος και η ζωή.
0: Αλλά πρέπει να έρθουμε μπροστά του για να καταλάβουμε λίγο τι ματαιότητα.
1: Ακριβώς, αλλάζει πολλά πράγματα όταν έρθεις κοντά στο θάνατο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα το λέγα εγώ κοινωνικοπολιτικό άλμπουμ. Δεν έχει ούτε ένα ερωτικό κομμάτι μέσα. Mm-hmm. Χρωστάω να πω εγώ, να βγάλω ένα άλμπουμ ερωτικά. Τα ερωτικά της Τζόρτζια.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις, υπάρχουν κομμάτια.
1: Έχω πει και με τους Μπλε. Ναι.
0: Προφανώς.
1: Τον άμμο της Άλιας,
0: σας βέβαια. Τώρα. αλλά μιλάμε τώρα για 8 με 26, είναι πολλά τα χρόνια.
1: Πολλά τα χρόνια. Είδες, αγάλη γίνεται η αγουρίδα με ήλιο. Ναι,
0: πες το.
1: Όχι, ήταν η ώρα που έπρεπε να γίνει, γιατί ξέρεις, κάναμε και ένα μεγάλο κύκλο με τους Μπλε. Mm-hmm. Μετράμε 30 χρόνια. Να υπογραμμίσω εδώ ότι οι Μπλε δεν έχουν σταματήσει, γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει.
0: Οι Μπλε γεμίζουν το Σταυρό του Νότου κάθε.
1: Εννοείται. Ναι. Και με πολλά και νέα παιδιά, που αυτό είναι κάτι που μας ξετρελαίνει.
0: Και σας δίνει και όθηση, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, γι' αυτό δεν σταματάμε. Και δεν σταματάμε βέβαια και σε πείσμα των καιρών, γιατί δεν θέλει αυτή η χώρα ούτε συγκροτήματα να διαρκούν, ούτε καλλιτέχνες να επιβιώνουν, ούτε. Και όλο αυτό γίνεται με πολύ δάκρυα, αίμα και υδρότα.
0: 7 χρόνια. 7 χρόνια η ίδια υπουργός πολιτισμού. Τι θέλετε, αν. Να μην το ανοίξουμε.
1: Να την κάνουμε σαΐ για πάντα.
0: Πώς το λέει, Χαλκλίν, πέθανε το βαλσαμόνα, με το ξαναβάσαμε. Και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θέλω να ακούσω λίγο, γιατί το 8 συνοδεύεται από κάτι το οποίο έρχεται ως hidden track στο άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Και έχει μια προσέγγιση η οποία.
1: Ποιο σου φέρνει, τι συνέστημα σου φέρνει αυτό, για πες μου. Νοσταλγίας, λύπης.
0: Όχι λύπης.
1: Έχει κάτι εσωστρεφές.
0: Γιατί ο χορός πάντα δίνει κάτι που μπορεί να είναι και λυπημένος ένας χορός, ρε παιδί μου, και έτσι πόνου, όπως ένα ζεμπέικο πηχή, αλλά εδώ σου δίνει.
1: Θα σου πω εγώ τι είναι αυτό. Όταν ξαπλώνει το 8, τι γίνεται?
0: Άπειρο.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Τέλεια. Με αυτό το άπειρο θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ποιος το έφτιαξε αυτό?
1: Ο Άγγελος Ριζόπουλος. 17 χρονών.
0: Έτσι.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό παρακαλώ.
6: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
7: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
9: Ε, τότε δε στο κουλ.
10: Στην πόλη, αποκλείεται.
9: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: στον τελευταίο στίχο νομίζω είναι όλο το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, η αποκάλυψη. Όλοι δεν θαύουμε το μικρό παιδάκι μέσα μας κάποια στιγμή.
0: Γιατί?
1: Γιατί έλατε.
0: Θα έπρεπε.
1: Γιατί πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτόν τον κόσμο ο ενήλικας.
0: Δηλαδή, αν είχαμε λίγο παραπάνω παιδί μέσα μας, δεν θα ήταν λίγο καλύτερος ενδεχομένως ο κόσμος?
1: Εννοείται, ούτε τόση ψυχασθένεια θα είχαμε, γιατί γενικά η κοινωνία μας νομίζω νοσεί. Είμαστε όλοι, άλλωστε εξηγεί από την πλευρά της αρχιτεκτονικής. Διάβαζα ότι όλες αυτές οι ευθείες γραμμές που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στη φύση παρά μόνο στα κτίρια mm-hmm. και στις πόλεις. Ότι αυτό είναι, λέει, που μας πηγαίνει στην παράνοια.
0: Στην τρέλα.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω πάλι ότι επειδή δεν τραγουδάμε και δεν χορεύουμε.
0: Τι θες να πεις, δηλαδή, ότι δεν είναι υγιή επίπεδη? Άρχισε τα γούρια.
1: Ναι, αλλά σαν πίτσα.
0: Είναι ευθεία. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν σας αρέσει και η ακεφαλά μου, να πάτε, ξέρω εγώ.
1: Καμπύλες, ρε, μόνο καμπύλες.
0: Λοιπόν, βλέπεις τα μηνύματα αποθέωσης, εκτός κάπου κανένα δύο οι οποίοι είναι σταθεροί εδώ μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μακάρι να είχαμε και να ασχοληθούμε και με όλες τις επισημάνσεις. Και από Λονδίνο σε ακούνε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παγκοσμίω το χωριό του.
1: Παγκόσμιο, ναι, ναι, ναι. Τα Πατήσια εδώ, ένας γείτονας.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Σε πέτυχε, λέει, στα μέρη σου.
1: Έτσι,
0: εκεί.
1: Ναι, από εκεί ζω και περπατάω.
0: Ήθελα να ρωτήσει για τη συνεργασία με το Μάλαμα, λέει κάποιος, οπότε ναι, θα το κάνω.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι ήδη που είχατε βγάλει με το Σοκράτη Μάλαμα.
1: Πολλά έχουμε κάνει, έχουμε κολλήσει λίγο. Δηλαδή, μας αρέσει, είναι κάπου στα τρία.
0: Α, είναι τρία.
1: Ναι, ναι, ναι, okay. Τα κομμάτια που έχουμε συνεργαστεί. Η Ρουλέτα, το με παρτενέρ τη Σελήνη και άλλο ένα ακόμα που είχε κάνει ο Μάλαμα στην παραγωγή, στον Μίχα, τον Γιώργο.
0: Okay.
1: Άλλος εξαιρετικός συνθέτης αυτός και στιχουργός. Και νομίζω ότι με το Σοκράτη έχουμε μία πολύ natural, που τη λέμε, να θυμούμε.
0: Έτσι το λέγαμε στο χωριό μας.
1: Στο χωριό, ναι, ναι, ναι. Φυσική επαφή που μας προέκυψε από την αρχή που συναντηθήκαμε, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με λέει κυρά των θαλασσών και εγώ τον λέω άρχοντα. Δεν λέμε, ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία πηγαίνει αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Και μιλάμε πολύ όμορφα, μας αρέσει να συναντιούνται οι φωνές μας. Με ψήνει να κάνω ένα λαϊκό δίσκο εδώ και χρόνια. Σε παρακαλώ, μου λέει, του λέω, μην γίνεσαι σαν τον πατέρα μου.
0: Μην τα αφήνεις αυτά, θα σου πίνουν αποθυμένα. Τα είδες με τον αντίπα, δηλαδή τι άλλο να σου δείξει η ζωή για να τα κάνεις.
1: Πρέπει να ακολουθήσω κάποια στιγμή το δρόμο.
0: Το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
1: Κοίτα,
0: το λαϊκό.
1: Δεν το κοίταζα ποτέ με κόμπλεξ, ας πούμε, το λαϊκό. Δηλαδή, εγώ είναι κάτι που δεν το ακουμπάω. Ίσα-ίσα μου άρεσε, το θαύμαζα όταν το βλέπα να εκφράζεται γνήσια. Mm-hmm.
0: Υπήρχε στο σπίτι μικρή?
1: Υπήρχε, ας πούμε, ο Στράτος Διονυσίου υπήρχε, που τον θεωρώ σπουδαίο, ας πούμε.
0: Πολύ ροκ προσωπικότητα.
1: Ακριβώς, ροκ προσωπικότητα, ναι, ναι. Και αργότερα πολύ νέα είχα συνεργαστεί και με τα παιδιά του. Γενικά έλεγα, έχω πει και πίτσα Παπαδοπούλου εγώ σε
0: γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Εννοείται, και πάντα το προσέγγιζα με σεβασμό και αγάπη, έτσι, το λαϊκό τραγούδι. Αλλά πίστευα ότι δεν είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, ας το πούμε, έτσι, okay. Οπότε, για να είμαι ειλικρινής απέναντι σε μένα, πρέπει να βγάζω πράγματα τα οποία πηγάζουν από μέσα μου. Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι φορετά.
0: Και ο Δημήτρης και ο Κίμωνας του Ηράκλειο, ο Μιχάλης, λέει, εκτός από φωνάρα στη σκηνή, είναι απίστευτη. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, ενδεχομένως και με τη μουσική που παίζουν οι ναι, ή και ναι. Εσύ, σε έχουν κάτσει και σε χαζεύουν στη σκηνή να βγάζεις αυτή την ενέργεια, σε οποιαδήποτε φάση κι αν είσαι, τέλος πάντων, προσωπικά.
1: ναι, αυτό είναι. Μα είναι, ξέρεις, η σκηνή και η μουσική είναι ένα πράγμα που, όπως είπες τώρα, είπες τη λέξη κλειδί, που σε βγάζει σε ένα άλλο επίπεδο από την προσωπική σου σφαίρα. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά που πιστεύεις ότι σε οριοθετούν και σε προσδιορίζουν, τελικά είναι μια φούσκα που, αν θέλεις, πολικά έχουμε επιλέξει όλοι για να
2: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
3: Το σούτ. Είναι 2-0.
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
16: gov.gr. Όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
20: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
19: Τρελόσερι.
21: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πόπο ξύλο. Έχει ξύλο.
1: Σκεφτήκανε
0: έχει,
1: μερικοί, βλέπεις.
0: Έχει φανκ. Έχει μια εισαγωγή έτσι χαλαρή. Τι χάος είναι αυτό με αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι το χάος ψυχής μου.
0: Ναι, αυτό θα ρώτα.
1: Όφυλα να το βγάλουμε στα έξω.
0: Ας πούμε.
1: Και ναι, είμαι ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι, καλά λέει ναι. Ο φίλος μου εδώ. Το μάντεψε.
0: Και αν, όχι, είσαι και δεν το ξέρει.
1: Α, μπράβο. Προσφυλιά, ρε, φουλ.
0: Λοιπόν, και τα hate μηνύματα είναι ακριβώς αυτό νομίζω που ήθελες αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Ένα κομμάτι το οποίο δεν πατάει σε νόρμες, να το πούμε, μουσικές κτλ. Όχι ότι βαράει ο καθένας όπου θέλει, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι,
0: σε ποιο στυλ θα το κατάτασες αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
1: Ελληνικό νιου μέταλ.
0: Όσοι έχετε την τύχη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια να παρακολουθήσετε την Τζόρτζια ζωντανά μαζί με τους Μπλε, θα έχετε δει, ας πούμε, να ερμηνεύει εκπληκτικά System of a Down, το οποίο δεν το λες και εύκολο πράγμα να το κάνεις χωρίς να εκτεθείς.
1: Ναι, ναι. Μερικά πράγματα η αλήθεια είναι δεν αγγίζονται. Αλλά όταν είπαμε, το παν είναι ο τρόπος που το προσεγγίζεις κάτι. Δηλαδή, αν πας να κάνεις κόπια, πάντα είσαι εκτός. Ναι, κάηκες. Αν πας να βγάλεις τη δική σου αλήθεια μέσα από αυτό το κομμάτι, τότε έχεις μια ελπίδα. Έχεις μια ελπίδα.
0: Και το Toxicity, δηλαδή πιο Αθήνα το κομμάτι δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε έρθει εδώ να παρουσιάσουμε το 8 και ακούμε κομμάτι, ακούσαμε το κορίτσι πριν το διάλειμμα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Μιλήσαμε γι' αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο τους συντελεστές του άλμπουμ, γιατί περνάει και η ώρα και θα ξεμείνουμε.
1: Συντελεστές είναι μουσική στίχη δικά μου, εκτός από το 8, το οποίο είναι η μουσική του Νίκου Αντίπα. Και όπως επίσης το τραγούδι που τραγουδάει ο πατέρας μου. 90 χρονών ξεκινάει η καριέρα τώρα.
0: Έτσι, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ο μπαμπάς ήταν φωνάρα από τα νιάτα του και πάντα ήθελα να αποτυπώσω τη φωνή του. Και επειδή έχει και μια ιστορία προερχόμενη από τη Μικρά Ασία, μου τραγούδαγε όταν ήμουν μικρή το Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, μουσική Καλδάρα και στίχο Πυθαγόρα. Ήταν κάτι που ήθελα να το ακούσω να το λέει ο πατέρας μου. Βέβαια, σε παραγωγή από τον Αντώνη Ριζόπουλο, ο οποίος είναι ο εγγονός του και ο γιος μου. Που έχει κάνει μια εκπληκτική προσέγγιση ο Αντώνης. Και βέβαια με βοήθεια του Άγγελου του Βαφιάδη, που είναι ο παραγωγός που έχει κάνει την επιμέλεια παραγωγή στο δίσκο.
0: Okay.

0: Αυτοί λοιπόν οι βασικοί συντελεστές. Να πούμε ότι υπάρχει μέσα ο Αριστοτέλης ο Ρήγας, υπάρχει μέσα
1: στο μαχητή, έτσι,
0: στο μαχητή.
1: Περνάει με μια φράση.
0: Υπάρχουν οι String Demons, υπάρχει ο Βίρονας ο Τσουράπης, υπάρχουν
1: μπάσο.
0: Ναι, στον μπάσο. Υπάρχει ο Πάνος ο Παπάζογλου, η φοβερή φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης.
1: Στις κιθάρες.
0: Στις κιθάρες.
1: Μη στα βγάζω εγώ.
0: Ο Σωκράτης ο Μάλα μας εννοείται. Και ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν από τους τρομερούς και φοβερούς συντελεστές που και φίλους, φανταστικούς φίλους.
1: Για πες. Θα σε κρεμάσει και θα έχει και δίκιο. Ο Μιχάλης.
0: Ο Μιχάλης Οσκαράκης. Που είναι στην ηχοληψία και βέβαια έχει βάλει την τρομερή φωνάρα του στο αρνί, στην εισαγωγή του αρνιού. Και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ γιατί το κάνανε όλοι με αγάπη και συγκίνηση και... Ήτανε για μένα, ξέρεις, όταν εγώ χρόνια πηγαίνω και κάνω συμμετοχές, εννοείται δωρεάν σε ανθρώπους που γράφουν μουσική και άγνωστους ανθρώπους, με πολύ χαρά έβαζα τη φωνή μου μέσα όταν μου άρεσε το τραγούδι και δεν έχω ζήσει ποτέ το να μου επιστρέψει κάποιος αυτή την αγάπη και τη στήριξη και ήταν πολύ συγκινητικό και τους ευχαριστώ όλους.
1: Να πούμε ότι στην εισαγωγή της Κάρμια Μανιόλας εμφανίζεται ένα κομμάτι του 1906.
0: Ακριβώς. Τρομερό,
1: με τον ίδιο τίτλο. Με τη
0: 120
1: φωνή,
0: χρόνια πριν.
1: Με τη φωνή του Γιάνγκου Ψαμαθιανού.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Τις εποχές που το ρεμπέτικο ξεκινούσε στην Αμερική να ηχογραφείται. Προφανώς, διότι εδώ δεν είμαστε.
0: Το ρεμπέτικο, έτσι, που είναι επίσης μια ροκ ιστορία και γι' αυτό τον μπέρδεψα και όλο αυτό μέσα. Μέσα στην Κάρμια Μανιόλα, ναι.
1: Πού το βρήκες
0: αυτό? Όλα τα ψάχνει ο άνθρωπος όταν θέλει. Ξέρεις εσύ από ψαξίματα.
1: Του στείλει, φτιάχνω μια καρμανιόλα να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ξέρεις, η λέξη καρμανιόλα είναι κάτι που είναι δύσκολη, είναι σκληρή λέξη. Και ήθελα να δω αν έχει χρησιμοποιηθεί, ρε παιδί μου, άλλες φορές. Υπάρχει και ένα κομμάτι του Αγγελάκα φυσικά που έχει τη λέξη καρμανιόλα μέσα. Και αυτό το ρεμπέτικο. Κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει. Πόσο μάλλον ως τίτλο.
1: Εδώ αναρωτιέται ο Χρήστος ο Καρμανιόλας από την Πρέβεζα γιατί τι της κάναμε και μας έχει βάλει στο κομμάτι.
0: Έτσι είναι εδώ η τιμωρία. Τιμωρία και επιβράβευση. Έτσι λειτουργεί η θρησκεία και η κοινωνία, φίλε.
1: Λοιπόν, έχει. Δηλαδή, μέσα από το κομμάτι του θανάτου που πραγματεύεται το κομμάτι, μπαίνει και στο θρησκευτικό κομμάτι, ας πούμε, το ποιος παίρνει την αθανασία και ποιος όχι.
0: Αυτό που μας πουλάνε οι οργανωμένες θρησκείες, ουσιαστικά, επιβράβευση όταν είσαι καλός και τιμωρία όταν είσαι κακός.
1: Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει το καλό και το κακό.
0: Ακριβώς, αυτός που τον συμφέρει να είσαι καλός.
1: Λοιπόν, είπαμε το άλμπουμ 8 κυκλοφορεί ψηφιακά για αρχή από τις 8 Ιουνίου σε YouTube, σε Spotify, κάπου αλλού.
0: Παντού, σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα βγει και σε κανονική μορφή.
0: Και θα βγει και σε βινήλιο, θα βγει και σε CD και κάποια τουλάχιστον κομμάτια έτσι περιορισμένα. Και να πω έτσι για το άλμπουμ επίσης, ότι γιατί είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα, γιατί έχω βάλει ανθρώπους οι οποίοι αφορούν το παρελθόν όλων μας, όλοι έχουμε κάποιον συγγενή προερχόμενο από την Μικρά Ασία, όλοι έχουμε έναν συγγενή που ήταν μετανάστης κάποτε, και γι' αυτό έχω μπλέξει μέσα το γράμμα της γιαγιάς μου, το θάνατο του παππού μου. Ο θάνατος του παππού ήταν από, δεν θα το έλεγα ευθανασία, γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος σε μεγάλη ηλικία και ότι θα γινόταν φόρτωμα στους δικούς του. Και για μένα ήταν πάντα και για την οικογένειά μου ένα σημείο που δεν το αγγίζαμε, δεν το συζητάγαμε, δεν το, όπως είναι ταμπού η αυτοκτονία, κυρίως για την ελληνική κοινωνία.
1: Και ο θάνατος σε μικρές ηλικίες.
0: Ακριβώς.
1: Όπως έφυγε, πήγε στα σύννεφα.
0: Ακριβώς. Και για μένα είναι ένα είδος χαδιού, ας το πούμε έτσι, στους ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά, δύο παγκόσμιους και μια μόνιμη αλλαγή, και να επαναφέρουμε λίγο τη μνήμη. Τη μνήμη στο ότι μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει ο τροχός και να βρεθείς σε θέση και πρόσφυγα και μετανάστη και ανθρώπου που έχει περάσει πολλά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει ανθρώπους δίπλα του. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί τα ξεχνάμε.
1: Εμείς όταν μεταναστεύσαμε ως λαός πήγαμε νόμιμα, Γιώργη. Παντού. Όλοι αυτοί που έρχονται απέξω.
0: Τότε που θέλανε χέρια, νόμιμα πήγαινες για να είσαι σκλάβος. Τώρα που δεν χρειάζεται. Όλοι στο σπίτι τους.
1: Λοιπόν, ωραία. Πρέπει να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιλέξουμε ποιο από τα δύο κομματάκια θα κλείσουμε εκτός αέρα αυτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Τζόρτζια Κεφαλά. Ακούμε έτσι κομμάτια από το καινούργιο της άλμπουμ με τίτλο 8. Είπαμε κυκλοφορεί ψηφιακά σύντομα. Πάνω κάτω πότε περιμένεις τη φυσική μορφή?
0: Αυτό είναι άγνωστο.
1: Εντάξει.
0: Περίμενε να έχει ο Ναγόλης απαντήσει.
1: Εντάξει.
0: Έτσι έχω, αλλά σύντομα. Φαντάζομαι μπορεί να είναι 10 μέρες, ας πούμε, γιατί ξέρεις, παίρνεις μια σειρά στην κοπή, ας πούμε, του βινιλίου. Αυτό είναι που καθυστερεί. Οπότε φαντάζομαι σε λίγες μέρες.
1: Υπάρχει συνεργασία με κάποια εταιρεία που θα το κάνει αυτό?
0: Βέβαια, ναι. Η εταιρεία λέγεται Independent.
1: Stay Independent, νομίζω.
0: Stay Independent.
1: Γενικώς αυτή ασχολείται.
0: Άμα είσαι Independent, πρέπει να stay.
1: Εγώ τους πετυχαίνω συχνά τους ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω γνώση όλου του εύρους που ασχολούνται, αλλά τους πετυχαίνω στους χυποπάδες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στη σκληρή μουσική οι άνθρωποι. Και υπάρχει ένα υπολέιμπελ, ας πούμε, στη Stay Independent, που λέγεται Άνιμα.
1: Άνιμα, οκ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
6: Πάρτε του το

0: Καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Με φώναξε κανείς. Είμαστε. Δεν μπορώ να το αφήσω όλο το κομμάτι, θα μου τελειώσει η ώρα. Αυτό είναι το πάλι λοιπόν από το.
1: Πώς να ζω πριν πεθάνω, φίλε. Αυτό είναι η ερώτηση.
0: Ο Κώστας ο Σάτυρος μου έχει στείλει και άλλη καρμανιόλα. Έχει κάψει βαθιά στα υπόγεια της ελληνικής ροκ από διχασμένες αλήθειες. Έτσι το βάζουμε στην κουβέντα ότι υπάρχει και άλλη μία. Σήμερα, όπως λέει πολύ σωστά κάποιος, είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Οπότε κάναμε καλή έτσι αναφορά σε αυτούς. Τώρα τα hate εδώ πέρα που έρχονται.
1: Αναμενόμενα. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία τον ερχόντουσαν. Θεωρούσαμε ότι είναι.
0: Παστρικές τις λέγανε.
1: Ο διάολος.
0: Μεταμορφωμένες. Γεμίσανε Τούρκους τα πατήσια.
1: Να θυμόμαστε.
0: Στην πολιτική κουζίνα.
1: Βέβαια.
0: Από τον παπά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, τι θέλουμε να προσθέσουμε για την καινούργια δουλειά που δεν είπαμε ενδεχομένως?
1: Α, πάρα πολλά. Έχουμε μισή ωρίτσα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, τι να προσθέσουμε, τίποτα. Εγώ λέω να έχουμε τις απόψεις μας, να μπορέσουμε να διευρύνουμε λίγο το μυαλό μας, καλό κάνει πάντα. Και το λέω και για μένα, έτσι, το λέω για όλους. Το να μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις είναι ευλογία. Είναι δημοκρατία.
0: Στη Βουλή, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, που παλεύεις να πεις καμιά κουβέντα. Ναι. Και ας έχουμε λοιπόν πάντα το σεβασμό, ακόμα και στον αντίπαλο.
0: Στην αντίθετη άποψη, τέλος πάντων.
1: Και όλα θα είναι πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Γεωργία μου, Τζόρτζια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Καλό ταξίδι να είναι η δουλειά. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα γίνει και κάποια παρουσίαση, αλλά πάμε.
1: Βέβαια θα γίνει.
0: Σιγά-πορο μεριά.
1: Μάλλον, γιατί είναι πλέον καλοκαιράκι, όλοι έχουμε τα μυαλά μας αλλού. Αλλά ναι, θέλω κιόλας να το σκεφτώ πολύ καλά, γιατί θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο που έχω στο μυαλό μου, μιας και όπως ξέρουμε αγαπάω και το θέατρο και το χορό.
0: Okay.
1: Και
0: δεν θέλω να φαντάζομαι τι υπάρχει.
1: Τι θα γίνει. Ναι.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ήδη στο YouTube ένα lyric video για το Είμαι Αρνή, το οποίο κυκλοφόρησε ως single στην αρχή. Και έρχεται και το 8 ως video clip.
1: Έρχεται και το 8 ως video clip, ναι. Και ελπίζω να τα καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα. Να τα οπτικοποιήσουμε.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη Σοφία που ήταν εδώ σήμερα.
1: Η Σοφία εννοείται.
0: Κουβέντα, δεν περίμενα και κάτι άλλο.
1: Παιδιά, έχετε δει τη Σοφία, όχι έτσι. Η μελαχρινή ομορφιά.
0: Είναι η αδερφή της, λέει.
1: Τα παλαμάκια της Καρμανιόλας είναι αυτή.
0: Δεν είναι αδερφή της.
1: Ναι, μοιάζουμε πολύ, απλά είναι στο μελαχρινό.
0: Απλά πέσανε μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, Τζοντζιά μου, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν
1: εδώ. Καλοτάξιδος
0: να είναι και περιμένουμε και επόμενα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι.
1: Να είμαστε καλά και θα είμαστε εδώ να διαφωνούμε, να πετάμε πέτρες και να τρώμε γιαούρτια.
0: Είναι δυναμωτικά τα γιαούρτια, καλό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν σήμερα στην συντροφιά μας, στα καταστήματα Μάνστερβιλ, Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκη, Ποτία 17 στα Χανιά, 1866 ο δρόμος νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, ορίστε.
1: Yeah, babe.
0: Τα Coffee 3 και την ελληνική ζητοπία Strange Brew που πάντα στηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή. Ακολουθεί Σοφία Θαδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος ήταν Μουσουράκη, γιατί τον είπα.
1: Φίλος μας είναι και ο Πάνος.
0: Μάνος Μουσουράκης λοιπόν, που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όποια και αν ήταν αυτή. Ακολουθεί Χρήστος Σωτηρακόπουλος, τα διαμάντια είναι παντοτινά. Μένετε στο Big Win Sport FM, στους 94,6. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε, χρειάζεται σε αυτή τη χώρα. Και να σκέφτεστε, διάολε να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Μερικές νότες από το μαρμαρωμένο βασιλιά. Και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 8.

0: Αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής νίκησαν 2-0 στην Αυστραλία, έκαναν το 2-2 στον τέταρτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πήραν την πρόκριση στα νοκάουτ. Στο άλλο μάτς Τουρκία-Παραγουάη 1-0. Στο πλαίσιο του τρίτου γκρουπ Σκωτία-Μαρόκο 0-1 και Βραζιλία-Ιτή 3-0. Στην τελική ευθεία διαπραγματεύση του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Μέσω Σαββατοκύριακο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να υπάρξει οριστική εξέλιξη, με τις περισσότερες πιθανότητες να είναι υπέρ της μεγάλης επιστροφής του Σέρβου τεχνικού. Θέμα χρόνου, η επισημοποίηση της έναρξης της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 40χρονος πρώην τεχνικός του Σασούνα θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας το μήνυμα της ΠΑΕ για το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σ' αγαπώ, στρατηγέ, για πάντα στην καρδιά μου, τα λόγια του Τάισον. Σε καλό δρόμο υποθέσεις Ντεφράη και Πένια για τον Παναθηναϊκό. Αισιοδοξία ότι μπορεί να τελειώσουν το Σαββατοκύριακο. Υπογράφει τετραετές συμβόλαιο και ανακοινώνεται εντός της ημέρας ο Ετιέν Καμαρά. Ανοιχτές υποθέσεις Φραντ Ρόγκελεν και Τσάπρα. Χέλμοντ Σπορτ, Άγιαξ, Γκρας Χόπερς και Ραπιντ Βιέννης είναι κατά σειρά οι αντίπαλοι στα φιλικά προετοιμασίας. Η θετική ολοκλήρωση της υπόθεσης Μαϊλόβιτς αναμένουν εντός Σαββατοκύριακου στον Ολυμπιακό. Τις προσφορές τους για τους Καντιού, Ρόκα και Στάνιτς έχουν ανεβάσει οι Ερυθρόλευκοι. Γέφυρες από Κάρμο.
1: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάτζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
12: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινίστο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή. Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
19: παντρούσκα.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
21: Πρώτο πέναλτι ο Πύρλο, γκολ. Δεύτερο πέναλτι ο Ματεράκη, γκολ. Και τα δύο για την Ιταλία. Ενδιάμεσα ο Βιλτόρε στην Αθηνάλη γωνία των Μπουφών, γκολ για τη Γαλλία. Επόμενο πέναλτι ο Νταβίτ Τρεζεγκέ. Το σουτ Τρεζεγκέ βοκάρει και γραμμή δεν είναι γκολ. Ο καιρός και ο παίκτης πηγαίνει για την εκτέλεση. Η Ιταλία μπορεί εδώ να φτάσει στο 3-1 και το κάνει. Ο Ερίκα Βιδάλ για τους Γάλλους. Γκολ σε 3-2. Τελπιέρο, λίγα μέτρα φορά, πέρα το Μπαρτέ. Γκολ. Ο Φίλιπ Ντανιόλ.

0: χρόνια μετά την Μαδρίτη, μετά την επιτυχία της ομάδας του Πάολο Ρώση και του Έντζο Μπέαλτοπ, είναι και πάλι πρωταθλήτρια κόσμου, παίρνει τον τίτλο απέναντι στην Γαλλία. Ιταλία του Μαρσέλο Λίπη θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και τυπικά σε λίγα δευτερόλεπτα, την ώρα που ο Καναβάρο παίρνει το κύπελλο και το σηκώνει στον ουρανό του Βερολίνου, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της Ιταλίας να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 24 χρόνια. Της Ιταλίας που πέρασε μέσα από χίλια κύματα σε αυτή τη διοργάνωση και αυτή τη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Το κατάφεραν και η Ιταλία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2006.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ιντερβέντεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: πιο δυνατά.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Για πάμε.
0: Σε μένα. Ακόμα πάνω μου. Μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, φύγαμε. Μην καθυστερούμε καθόλου. Πάνος Ρήλος στην, στην τεχνική επιμέλεια. Και σήμερα θα κάνει και την επιμέλεια των περισσότερων τραγουδιών μας. Έχουμε Μανώλη Μουσουράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Χρήστος Τριακόπουλος στο μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε αμέσως. Θα ξεκινήσουμε αμέσως να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα σας πούμε ποια είναι τα δώρα μας. Θα σας πούμε και πού στέλνετε, διότι την περασμένη εβδομάδα κάποιοι γκρινιάζανε. Και επαναλαμβάνω, σας το είπα και την περασμένη εβδομάδα. Έχετε δίκιο όταν λέμε. Μερικοί το ξέρετε. Αλλά τέλος πάντων θα το ξαναλέμε, γιατί κάποιοι. Αυτό είναι καλό. Προστίθεστε στην παρέα και μπορεί να μην ξέρετε. Για να μην νιώθετε δηλαδή εκτός κλίματος, ας το πούμε έτσι. Έχουμε παγκόσμιο κύπελο, προχωράει το παγκόσμιο κύπελο. Όπως καταλαβαίνετε, ξενυχτάμε για να δούμε, δεν γίνεται αλλιώς. Και φύγαμε πρώτο τραγούδι και θα τα πούμε όλα με την ησυχία μας. Και έχουμε ωραία δώρα και σήμερα. Πάμε!

διαχρονικό, Paint It Black, οι Rolling Stones, και όση ώρα θα τρέχει το τραγουδάκι θα τα αφήσουμε λίγο να παίξει, να κάνουμε το απαραίτητο συμπληρωματικό μας break. Θα σας πω ότι μαζί μας είναι η Inter Veten, όπως κάθε εβδομάδα σε αυτή την εκπομπή. Inter Veten, ρυθμιστής ΕΕΠ, παίξτε υπεύθυνα. Η Inter Veten λοιπόν μαζί μας κάθε εβδομάδα σε αυτό το 10-12.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. «Εξωγήινος η επιστροφή» στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τι δίνουμε σήμερα? Θα σας πει αμέσως ο Πάνος πώς έρχονται τα μηνύματα. Θα σας δώσουμε ένα τραπέζι 4 ατόμων, θέα, θάλασσα στην ακτή Θεμιστοκλέου, στην Πειραϊκή. Ένα δώρο. Δύο. T-shirt, Μαραντόνα στον Μέση, είναι σε τρία χρώματα βγαίνει αυτό, γαλάζιο, άσπρο και μαύρο, από το Sport Arena. Είναι ένα εξαιρετικό T-shirt και συλλεκτικό, με τους δύο απόλυτους του αργεντινικού ποδοσφαίρου, μην σας πω και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Sport Arena είναι αυτό. Για να το δείτε ποιο είναι το μπλουζάκι, μπορείτε να μπείτε στο Instagram και να το δείτε στα stories, έτσι που υπάρχει εκεί. Και αν θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε παραγγελία, την κάνετε και γράφει και τον κωδικό εκεί, WC, World Cup δηλαδή, 2026. Λοιπόν, φαγητό λοιπόν, θέα θάλασσα, 4 ατόμων. Το T-shirt 2, 3 θα σας δώσουμε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο δώρο, που θα είναι και το πιο δυνατό απ' όλα. 3 μέρες στο On The Rocks στην Σαντορίνη, Hotel Brain, ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός πάροχος στην Ελλάδα, διαχειριζόμενος πάνω από 100 ξενοδοχεία σε 35 προορισμούς, το Hotel Brain, 3 μέρες, στο 4 δηλαδή μέρες είναι, 3 νύχτες είναι, στο On The Rocks στην Σαντορίνη, πανέμορφο και ολοκένουργιο και ανακαινισμένο κτλ. Τρία είναι αυτά και 4 θα σας δώσουμε και ένα βιβλίο, το καινούργιο που με βγάλει με τον Φάνη Τσοκανά, που έχει γίνει bestseller και στον Ιαννό και στο Public. Μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, στο κοινό, γιατί αν δεν αγοράσει κάποιος τα βιβλία δεν γίνεται τίποτα. Το Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπιο. 4 δώρα λοιπόν είναι αυτά. Βάζετε δίπλα αν θέλετε μπλουζάκι, αν θέλετε το ξενοδοχείο, αν θέλετε, ή βάζετε και 2, ή βάζετε για όλα αναλόγως, για να όταν κάνουμε την κλήρωση να μπορούμε να το βρούμε και πιο εύκολα τι θα θέλει ο καθένας. Πάνω μου, πού στέλνουν?
1: www.sportpavlafm.gr. Από όπου και να μπείτε θα συναντήσετε πάνω-πάνω ένα κόκκινο μπάνερ, το οποίο γράφει Big Win Sport FM ραδιόφωνο live. Εκεί είναι το πρώτο κλικ που κάνετε. Οδηγήσει σε μια σελίδα, βλέπετε τη φωτογραφία του Χρήστου, τον τίτλο της εκπομπής «Τα διαμάντια είναι παντοτινά» και ένα play μεγάλο. Πατάτε εκεί, οδηγήστε στη σελίδα όπου υπάρχει ένα μεγάλο πλαίσιο, γράφει messages. Εκεί πέρα, πατώντας, μπορείτε να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Ταυτόχρονα μπορείτε να κάνετε και ακρόαση μέσω διαδικτύου. Είναι η ίδια ακριβώς διαδικασία για να ακούτε μέσω ίντερνετ.
0: Λίνα Σκίνερ, δεν είναι αυτό?
1: Ναι, ναι,
0: βέβαια. Αυτά τα δώρα μας λοιπόν, τραπέζι 4 ατόμων, θέα θάλασσα, ακτή Θεμιστοκλέους Πειραϊκή, το βιβλίο από τις εκδόσεις Τόπος, με υπογραφές και των δύο που το έχουμε γράψει και το δικιά μου και του Φάνη, ιστορίες πίσω από το Τρόπιο, Μουντιάλ, ένα βιβλίο λοιπόν για το παγκόσμιο κύπελο, και επίσης το μπλουζάκι από Sport Arena, σε όποιο χρώμα θα θέλει κάποιος να το συνοδευτεί μετά αυτό. Γαλάζιο, μαύρο και άσπρο βγαίνει αυτό. Είναι συλλεκτικό και όσο κρατάνε ακόμα τα αποθέματα σε αυτό, δεν θα ξαναβγεί άλλο μετά. Οπότε το διεκδικείτε και αυτό. Μπαίνετε στα story μου στο Instagram και μπορείτε να δείτε ακριβώς πώς είναι αυτό το μπλουζάκι. Και το μεγάλο δώρο μας από hotelbrain.com, οι 3 νύχτες, 4 μέρες συνολικά, στο On The Rocks στην Σαντορίνη. Ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλό ξενοδοχείο από το μεγαλύτερο ξενοδοχειακό πάροχο στην Ελλάδα, που διαχειρίζεται πάνω από 100 ξενοδοχεία σε 35 προορισμούς. Λοιπόν, μου στείλε ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Άκης Ασημακόπουλος, κατά καιρούς μου στέλνει πολύ ωραία πράγματα, ένα τι κρύβεται πίσω από τον Harry Kane. Δεν το ξέρω αυτό που διάβαζα και γι' αυτό ακριβώς μου κάνει και μεγάλη εντύπωση. Υπάρχει ένας Βάσκος γιατρός, ο Αλεχάνδρο, ο οποίος φροντίζει τους αστραγάλους του Κέιν, που δεν γνωστό ότι πάσχει από
1: πρόβλημα
0: ευπάθεια εδώ και 6 χρόνια, παρακαλώ. Λοιπόν, εδρεύει στον Καναδά ο συγκεκριμένος, έχει ένα πρόγραμμα σύγχρονου ιατρικού βελονισμού στο McMaster από το 1998 στο Πανεπιστήμιο του Καναδά, είναι κλινικός καθηγητής στο τμήμα της αναισθησιολογίας, είναι πολύ άγνωστος στους περισσότερους, πολύ γνωστός στους αθλητικούς κύκλους. Μια ηγετική φυσιογνωμία από Το 1993 εργάζεται πάνω μου εκτός Ισπανίας. Είναι ειδικός στους αστραγάλους. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, όσο περνάνε τα χρόνια, ανάλογα και με το άθλημα, ανάλογα και με το τι κάνει ο καθένας, τα συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή ποδοσφαιριστής χωρίς προβλήματα στους αστραγάλους, σχεδόν κανένας δεν υπάρχει. Πάντα είναι σε επαφή με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, αλλά είναι σε επαφή και με την Bayern Μονάχου. Αυτή την περίοδο λοιπόν βρέθηκε και στην Αμερική. Υποθέτω για να δει, και δεν θα είναι μόνο ο Κέιν, είναι και ο Μουσιάλα, ας πούμε, πελάτης του. Είχε τραυματιστεί πέρσι, αν θυμάστε, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, στο μάτς Bayern Paris τότε, ο Μουσιάλα. Επέστρεψε, είχε αναρρώσει και ήδη ήταν και καλός στο πρώτο μάτς της Γερμανίας. Ο Αλεχάνδρου, ο γενικώς δεν δίνει συνέντευξη στον τύπο, κρατάει μια χαμηλή, ένα χαμηλό προφίλ. Δημιούργησε και ανέπτυξε αυτή την τεχνική της λειτουργικής νευροδιαμόρφωσης, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως σε τραυματισμούς αθλημάτων υψηλού επίπεδου. Την παρουσίασε λοιπόν την περασμένη χρονιά, του περασμένου χειμώνα, σε μια κλινική. Η επαγγελματική αθλητική θεραπεία ήταν ο τίτλος όλης της παρουσίασης. Και η κλινική αυτή είναι στο Μόναχο, μαζί με άλλους συνεργάτες του και κορυφαίους γιατρούς. Ο Κέιν τον εκτιμά ιδιαίτερα, και εννοείται, και πώς να μην τον εκτιμά ιδιαίτερα. Οι τραυματισμοί που είχε στον αστράγαλο και οι οποίοι του κράτησαν προβλήματα για μεγάλο διάστημα, ειδικά την περσινή χρονιά, ήταν σαν να μην υπάρχουν. Η χρονιά που έκανε στην Bayern ήταν μαγική, τα γκολ ήταν πολλά και ήδη ξεκίνησε καλά και στο Μουντιάλ. Αλεχάνδρο Ελοριάγκα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πλήρες όνομά του, θα σας το τσεκάρω αμέσως. Ευχαριστώ το φίλο μου τον Άκη που μου το έστειλε, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον και πολλές φορές αυτά οι μικρές ιστορίες είναι που κρύβονται πίσω από κάποια άτομα. Σε ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο χθες το βράδυ η Αμερική έκανε και δεύτερη καλή εμφάνιση, νίκησε την Αυστραλία και εξασφάλισε την παρουσία του στον επόμενο γύρο. Η Βραζιλία νίκησε, έκανε το μίνιμουμ αποδεκτό πάνω μου, έτσι δεν είναι. Να κερδίσει την Αϊτή. Δεν ήταν καλή όποιοι ήταν το παιχνίδι, αυτό μου λέγανε τώρα το πρωί. Και δεν περίμενα να είναι ιδιαίτερα καλή. Ο Αντσελότη αναφέρει ότι ο Νεϊμάρ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στο επόμενο παιχνίδι στην αποστολή. Είχαμε το Μαρόκο-Σκωτία, φάγε νωρίς τον γκολ. Η Σκωτία δεν μπόρεσε να ξαναμπεί στο μάτς. Το Μαρόκο το διαχειρίστηκε και το κέρδισε. Οπότε οι δύο αυτές ομάδες, Βραζιλία και Μαρόκο, έχουν τέσσερις. Οι Σκοτσέζοι έχουν τρεις. Το πρωί λοιπόν ουσιαστικά τελείωσε η παρουσία της Τουρκίας στο παγκόσμιο κύπελλο. Λέγαμε δεν μπορεί δεύτερο παιχνίδι, αφού έπαιξε την Αυστραλία μονότερμα. Είχε 25 τελικές, είχε πόσα κόρνερ, είχε 70-30 κατοχή της μπάλας και έχασε 2-0. Έφαγε γκολ λοιπόν στο δεύτερο λεπτό του Παραγουάη. Πάλι έκανε, βλέπω εδώ, 21 τελικές. Άρα έχει κάνει 46 τελικές σε δύο παιχνίδια και δεν έχει σκοράρει. Άρα είσαι άξιος της μοίρας, όπως είπε και έπειτα. 12-0 κόρνερ. Έτσι, με 10 οι Παραγουανοί. Και το μάτσο έμεινε 0-1.
1: Όλο το δεύτερο ημίχρονο και λίγο από το πρώτο.
0: Ναι.
1: Με 11.
0: Ναι, sorry, αλλά πέσαμε όλοι μας έξω με την Τουρκία. Λέγαμε, αν κερδίσουν τους Αυστραλούς, θα πάνε στους τρεις και μπορεί να περάσουν. Αλλά λέω ότι έχεις κάνει δύο παιχνίδια με 46 τελικές. Στα δύο παιχνίδια έχεις 25 κόρνερ, ο αντίπαλος συνολικά στα δύο παιχνίδια έχει 2 κόρνερ. Η κατοχή της μπάλας ή οτιδήποτε άλλο. Έχεις μερικούς εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές που έχει η Τουρκία. Και πιο έμπειρους, Τσαλχάνογλου, και τους πιο μικρούς, Γιλντίς, Γκουλέρ κτλ. Και δεν κάνεις ένα γκολ. Ένα γκολ σε 45 τελικές. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα, είσαι άξιος της μοίρας σου.
1: Το φοβερό είναι ότι παραλίγο να κάνουν γκολ από ένα κόρνερ το που χτυπάει σε παίχτη της Τουρκίας και μετά σε παίχτη της Παραγουάης, πάει δύο δοκάρια και βγαίνει προς τα έξω.
0: Και ακόμα και σε καθυστερήσεις, σηκώνεται αυτό. Ο. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα, ο Ντεμιράλ, νομίζω ήταν. Σηκώθηκε στο Θεό. Κάνει την κεφαλιά και η μπάλα περνάει όταν ο φλέκας είναι εξωτερωμένος, βασανιστικά δίπλα από το δοκάρι. Είναι αυτό που λένε ότι όταν η τύχη σου έχει γυρίσει επιδεικτικά την πλάτη και όσο και αν τη φωνάζει, δεν γυρίζει καθόλου. Τέλος πάντων, παιδιά, έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, να το ξέρετε. Και όσο ακόμα είμαστε στους ομίλους, θα έχουμε τέτοιες φάσεις. Σήμερα έχουμε ενδιαφέροντα παιχνίδια πολύ και Ολλανδία, Σουηδία και Γερμανία ακτή. Αργότερα θα έχουμε και άλλη Κιτσαβδαρά να μιλήσουμε γι' αυτό. Ας ακούσουμε λίγο τραγουδάκι ακόμα μέχρι τις και μισή. Hocus Pocus με το μυθικό σόλο του Άκερμαν.

0: Μας λέει ο Μανώλης Μουσουλάκης, έχει απόλυτο δίκιο, ότι έγινε και η χρήση του νέου κανονισμού με το να μην σκεπάζει στο στόμα κτλ. Εγώ αυτό θέλω πραγματικά υπερβολικό.
1: Για κόκκινη.
0: Υπερβολικό κανονισμό.
1: Άντε, μια κίτρινη, ρε παιδί. Κόκκινη.
0: Κάν του μια προειδοποίηση. Μην το ξανακάνει αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ξαναπώ μια γρήγορα τα δώρα και μετά θα ξαναμπούμε. Θα σας ξαναπεί ο Πάνος, αν τυχόν κάποιοι δεν ξέρετε που στέλνετε τα μηνύματα στην απλή επικοινωνία. Έχουμε τις τρεις νύχτες, τέσσερις μέρες on the rocks από το hotelbrain.com στη Σαντορίνη. Πάρα πολύ μεγάλο δώρο. Τέσσερα άτομα, πολύ μεγάλο δώρο επίσης, στο Θέα Θάλασσα στην ακτή Θεμιστό Κρέος στην Πειραϊκή, στο μαγαζί του Γιώργου του Λεμπιδάκη, του φίλου μου. Το βιβλίο μας με τις υπογραφές, Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπιο και μπλούζα από τον Ντιέγκο στον Μέση, η σκηταλοδρομία δηλαδή συνεχίζεται των δεκαριών στην ιστορία της Αργεντινής. Πολύ ωραίο μπλουζάκι από Sport Arena, το βλέπετε αν μπείτε στα story μου, θα δείτε πώς είναι το μπλουζάκι, είναι σε τρία χρώματα, γαλάζιο, άσπρο και μαύρο. Όταν στέλνετε το μηνυματάκι σας βάλετε δίπλα ποιο σας ενδιαφέρει ή αν βάλετε το όλα ή ποιο μόνο μπορεί να σας ενδιαφέρει πριν κάνουμε στο τέλος τις κληρώσεις μας. Σε λίγο πάμε για δελτίο, έτσι. Ωραία. Και συνεχίζουμε.

0: 100,3.
1: Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ και ενώ εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διεμήνησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες εχθές μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι 4 από τους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Οι άλλοι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν έναν 43χρονο από τη Βόρεια.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει.
11: Στον Vu
0: Σούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
13: Για το παιδί, ο παιδί πλασάρει και είναι το 3-0. Ένα επίστευτο γκολ στην ανεπίθεση. Για τον παιδί, ο παιδί που κυνήγησε τη φάση, οι Βραζιλιάνοι που διασύρονται από τους Γάλλους. Είναι το γκολ λοιπόν για τη Γαλλία που πλέον με αυτό το 3-0 επιβλητικότατα κατακτούν και απολύτως δίκαια τον τίτλο. Εδώ η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με 3-0. Την τρίβει τη Βραζιλία, η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 1998.
14: Συνεχίζουμε, δεύτερο κομμάτι. Life is life. Μια φίλη μου τη Χριστίνα.

0: Θα πούμε μια γρήγορα λοιπόν. Στέλνουν μήνυμα.
1: www.sportpavlafm.gr πάνω πάνω μπανεράκι Big Wins for FM 94,6 ραδιόφωνο live. Το πρώτο κλικ, δεύτερο κλικ στη σελίδα που θα σας ανοίξει σε ένα μεγάλο play που υπάρχει κάτω από τον τίτλο της εκπομπής, τα διαμάντια είναι παντοτινά, και εκεί συναντάζετε την, το σημείο που μπορείτε να γράψετε το ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και για ποια
0: για ποιο τα δώρα, όλα, ταξίδι, βιβλίο,
1: θάλασσα,
0: τραπέζι, κοντέλ, ανάλογα, ακριβώς, ακριβώς. Τρεις νύχτες, τέσσερις μέρες δηλαδή, στον The Rock Santorini από το hotelbrain.com. Ένα τραπέζι τεσσάρων ατόμων, θέα, θάλασσα, ακτή Θεμιστοκλέος Πυραϊκή, το βιβλίο, το καινούριο που κάναμε, το Φάνη Τσοκανά, και που πηγαίνει και πάρα πάρα πολύ καλά. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους σας. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπιο, και ένα πολύ ωραίο t-shirt, συλλεκτικό t-shirt από Sport Arena. Αν μπείτε στον λογαριασμό μου, Χρήστος Σωτηρακόπουλος στο Instagram, πάτε στα stories, θα το δείτε κιόλας εκεί. Και με τη χρήση και του WC2026, αν θέλετε να παραγγείλετε, το παίρνετε και σε κάποια έκπτωση. Το θέμα είναι ότι αυτά μόλις τελειώσουν, γιατί δεν θα μείνουν καιρό αυτά τα μπλουζάκια, μετά δεν θα ξαναυπάρχουν άλλα, οπότε ουσιαστικά είναι και συλλεκτικό. Λοιπόν, έχουμε Δημήτρη Μανάκο.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε Δημήτρη Μανάκο, και κάνουμε μια διακοπή τώρα εδώ πέρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Υπέροχο το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά από χθες ξέρουμε το πρόγραμμα της νέας Premier League 22, 21 Αυγούστου για την ακρίβεια. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε,
0: Καλά είμαι. Ανυπομονείς.
2: Ανυπομονώ πάρα πολύ, γιατί 21 του μηνός που είπατε, το πρώτο παιχνίδι είναι
0: η πρωταθλήτρια Arsenal, βέβαια.
2: Η πρωταθλήτρια Arsenal.
0: Arsenal αντίον Coventry.
2: Με την Coventry, ναι. Με την Coventry που ανανεώνει και το συμβόλαιο του
0: Lampard
2: μέσα στις επόμενες μέρες, θα τελειώσει και αυτό.
0: Ωραία. Τι κρατάμε από το πρόγραμμα, εντάξει. Η Άστον Βίλα ήταν πολύ ωραίο αυτό που ανέβασε χθες. Λέει, ανακοινώνουμε, λέει, προς τους οπαδούς μας ότι στη φετινή χρονιά, 26-27, θα παίξουμε με όλους τους αντιπάλους μας μέσα και με όλους τους αντιπάλους μας έξω. Ήταν υπέροχο. Υπέροχο. Γιατί όλοι περιμένανε το πρωί και ρωτάγανε. Ήταν καταπληκτική η ανάρτηση της Άστον Βίλα, του γραφείου τύπου της Άστον Βίλα. Λοιπόν, πώς το κρίνουμε, αν και. Εντάξει, εγώ πάντα χρησιμοποιώ αυτό που γράψα και χθες, το κομμάτι στο England 365.
2: Το είδα με τον Ferguson.
0: Το διαχρονικό του Sir Alex Ferguson. Κανείς δεν πήρε πρωτάθλημα ποτέ από την αρχή, αλλά μπορεί κάλλιστα κάποιος να το χάσει στην αρχή, έλεγε, άμα κάνεις πολλές ήττες. Απόδειξε ότι δεν το παίρνει στην αρχή. Οι 5 νίκες στην αρχή της Liverpool πέρσι. Οι 5 νίκες της City πρόπερσι. Και στην αρχή της Liverpool πέρσι. Οι 5 νίκες της City πρόπερσι.

0: να πω για την Arsenal, επειδή ξεκινήσαμε από αυτό, ότι σε σχέση με πέρυσι τουλάχιστον φαινομενικά το πρόγραμμά της είναι πιο εύκολο φέτος, δηλαδή ξεκινάει μέσα με την Coventry, έχει ένα μάτς με την Aston Villa εκτός έδρας στο Villa Park, δεύτερη αγωνιστική, υποδέχεται την Chelsea στην τρίτη αγωνιστική και μετά έχει δύο σερί εκτός έδρας παιχνίδια με τη Sunderland και την Brighton.
1: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Ακούγεται δύσκολο, πέρσι ήταν πολύ πιο δύσκολο.
0: Πέρσι ήταν πολύ πιο δύσκολο, αυτό ακριβώς.
1: Πέρσι μην ξεχνάμε, πήγε στο Old Trafford στην πρεμιέρα που κέρδισε 1-0 με τον γκολ του Καλαφιόρη. Ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι για να ξεκινήσει, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, πήγε στο Anfield τρίτη αγωνιστική και έχασε από την ισόβαθμη του Λίβερπουλ. Δηλαδή, η Λίβερπουλ είχε κάνει 3-3.
0: Mm-hmm.
1: Έπαιζε μέσα με τη City, έχανε 1-0 μέχρι τις καθυστερήσεις σοφάρισε ο Μαρτινέλη. Κοίτα πώς. Και έπαιζε και με την Newcastle έξω και έχανε 1-0 με τον γκολ του Βολτεμάντε πριν το γυρίσει δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσε στις πρώτες 5 αγωνιστικές από τη Λίβερπουλ που είχε κάνει μόνο νίκες να είναι πίσω στη βαθμολογία 8 βαθμούς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και όμως είδες ότι η πιο άστοχη δήλωση της χρονιάς, νομίζω ότι με διαφορά ήταν του Μαρέσκα. Ε?
0: Εντάξει, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, πότε το είχε πει, νομίζω τον Οκτώβριο, κάτι τέτοιο.
1: Πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου είπε το πρωτάθλημα το έχει τελειώσει η Λίβερπουλ στα τέλη Νοεμβρίου. Και το πρωτάθλημα είχε τελειώσει για τη Λίβερπουλ τέλη Νοεμβρίου. Με την ήττα της από τη Manchester City, απλώς δεν ήταν το ανάποδο που έλεγε ο Μαρέσκα. Θα το πάρει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ με το που έχασε από τη City τέλη Νοεμβρίου και έμεινε 8 βαθμούς πίσω, είχε, οι 8 που είχαν γίνει νομίζω 11, έτσι κι αλλιώς φαινόταν ότι ήταν σε κατάρρευση.
0: Αυτό θυμάμαι να το συζητάμε κι εμείς, όχι στον αέρα, και να, όντως να μου λέτε ότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει όλη αυτή η κατάσταση. Και εγώ να λέω ότι είναι, έχουμε πρωτάθλημα για 3, Arsenal City Liverpool θα πάει μέχρι το τέλος. Που...
1: Στο τέλος του αγώνα, πέρσι. Το City Liverpool 3-0. Ήταν 8 βαθμοί πίσω και η μία ομάδα και η άλλη. Και η μία έμεινε 8 βαθμούς πίσω από την Arsenal. Και μέχρι το τέλος, τέλος πάντων, πάλεψε όσο μέχρι την πρώτη τελευταία αγωνιστική η City. Η Liverpool λοιπόν, στο τέλος εκείνου του παιχνιδιού, είχα πει ότι πριν από μερικούς μήνες η Liverpool κέρδισε το πρωτάθλημα κερδίζοντας μέσα στην έδρα της Manchester City. Σήμερα το έχασε. Το τι μηνύματα είχαν έρθει, στα είχα δείξει. Και αυτό και προτρέχεται και Αγγλία είναι και. Έλεγα ναι, εντάξει. Όχι απλώς το είχε χάσει η Λίβερπουλ εκείνη την ημέρα, με την εικόνα της έλεγα ότι θα κινδυνεύσει και για την πεντάδα. Κινδύνευσε. Μέχρι και τελευταία αγωνιστική ακόμα κινδύνευε για την πεντάδα. Για την πεντάδα, όχι για την τετράδα. Φαινόταν, η κατάρρευση φαινόταν. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η City πριν από 2 χρόνια έχει ξεκινήσει τρομερά, ήταν πρώτη, μέχρι την πρώτη ήττα από την Bournemouth αρχές Νοεμβρίου. Και μετά οι 2 μήνες της ήταν καταστροφική. 11 ήττες. 16 παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Σε όλες τις διοργανώσεις μετράω, έτσι. Τέλος πάντων, δεν το πήρε κανένας από την αρχή, αλλά μια καλή αρχή σε βοηθάει, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνει.
0: Να πω ότι και η Liverpool, αν εξαιρέσουμε την πρεμιέρα φέτος, γιατί παίζει με την Newcastle.
1: Ωραίο μάτς για πρεμιέρα, Newcastle Liverpool.
0: Πολύ ωραίο παιχνίδι που είχε γίνει και ο χαμός πέρσι με τον γκολ του, του Εγκουμό, τέλος.
1: Ήταν δεύτερη αγωνιστική πέρσι αυτό το μάτς.
0: Ναι. Έχει σχετικά βατό πρόγραμμα, δηλαδή μετά παίζει με την Nottingham μέσα, έχει την Ipswich εκτός έδρας, υποδέχεται τη Fulham τέταρτη αγωνιστική και πέμπτη αγωνιστική είναι Bournemouth, Liverpool, που η Ραόλα γυρνά στο
1: Βαϊκάνι. Καλά, το βατό πρόγραμμα με την Nottingham μέσα, να σου θυμίσω ότι η Nottingham κέρδισε 0-3 στο Anfield και πρόπερση, χρονιά πρωταθλήματος της Liverpool, ήταν η μόνη ομάδα που είχε κερδίσει τη Liverpool μέχρι τον Απρίλιο, που κέρδισε η Fulham τη Liverpool. Ήταν η μόνη ομάδα που είχε κερδίσει τη Λίβερπουλ τους πρώτους 7 μήνες του πρωταθλήματος η Νότιχαμ. Δηλαδή θέλω να σου πω, ωραία το λέμε, στο χαρτί, εύκολο.
0: Θεωρητικά τουλάχιστον.
1: Δεν είναι εύκολο. Απ' την άλλη, πρέπει να δούμε και πώς θα είναι η νέα Λίβερπουλ. Τώρα, Manchester United έχει πολύ ενδιαφέρον. Κάρι, κανανεώθηκε το συμβολιό του σωστά. Πώς είναι το πρόγραμμά της στην αρχή?
0: Η πρώτη τριάδα αγώνων είναι καλή. Τουλάχιστον στο μάτι είναι καλή. Δηλαδή παίζει πρώτο παιχνίδι με τη Χαλ εκτός έδρας. Έχει δεύτερο μάτς με την Ipswich, δηλαδή με δύο ομάδες που ανέβηκαν. Δεύτερο παιχνίδι είναι στο Old Trafford. Και τρίτο μάτς είναι με την Everton εκτός έδρας.
1: Ωραίο, η είναι. Καλή αρχή είναι. Είναι
0: ότι μια ευκαιρία για τη United να ξεκινήσει τουλάχιστον με 7 βαθμούς στα 3
1: παιχνίδια. Εγώ θα σου λέγω ότι η ευκαιρία της United με βάση την εικόνα της στο τέλος, το μισό του Κάρικ δηλαδή, αγωνό, έτσι. Νομίζω ότι είναι για να ξεκινήσει 3-3. Αυτή είναι η κανονική εικόνα. Αυτή τη στιγμή για να πεις ότι χτυπάω κάτι παραπάνω. Τώρα, θα το δούμε. Άλλος, Manchester City που για μένα με το Μαρέσκα να έρχεται πολύ καλή επιλογή ως αντιπέπ, που θα περάσει όπως όλες οι ομάδες που αλλάζουν προπονητή ένα ταρακούνημα.
0: Με το
1: ναι, αλλά το πρόγραμμά της επίσης το είδα, είναι καλό για το ξεκίνημα για τη City.

0: Είναι City Bournemouth το πρώτο παιχνίδι, 23 Αυγούστου. Δεύτερο μάτς είναι με την Crystal Palace εκτός έδρας στο Selhurst Park. Και μετά υποδέχεται την Coventry για να πάει 12 Σεπτεμβρίου, τέταρτη αγωνιστική δηλαδή, για να παίξει με τη United στο Old Trafford, που πέρσι είχε τηθεί και πολύ εύκολα στην προηγούμενη σεζόν, εννοώ. Πολύ ναι. Μεγάλη εμφάνιση στην United, που
1: και μετά νομίζω 6η-7η αγωνιστική πάει στο Anfield.
0: 10 Οκτωβρίου είναι 6η αγωνιστική, Liverpool City.
1: Ναι. Α, να πούμε εδώ ότι υπάρχει η μεγάλη διακοπή εθνικών ομάδων για πρώτη φορά σε σταθερή βάση και έτσι θα υπάρχει πια. Ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος θα είναι 4 μάτς εθνικών ομάδων για να μην γίνει διακοπή μετά τον Οκτώβριο στα τέλη πάλι που ξαναγινόταν και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Και
0: έχουμε και Boxing Day φέτος.
1: Έχει κανονικά, Boxing Day κανονικά. Chelsea Alonso, για πες.
0: Chelsea Alonso γενικότερα έχει καλύτερο πρόγραμμα σε σχέση με πέρυσι επίσης. Ξεκινάει το πρωτάθλημα με τη Fulham, που αρκετοί πιστεύουν ότι μπορεί τέλος πάντων να κάνει, είναι εντός έδρας στο παιχνίδι, μπορεί να κάνει την νίκη στο, εκτός έδρας στο μάτς, μπορεί να κάνει την νίκη στο Craven Cottage και να πάρει ψηφολογία. Μετά υποδέχεται την Brighton στο Stamford Bridge. Τρίτη αγωνιστική είναι το πρώτο ουσιαστικά μεγάλο παιχνίδι της σεζόν με την Arsenal στο Emirates. Και μετά έχει την Bradford εκτός έδρας και την Bournemouth στο Stamford Bridge. Είναι 5 παιχνίδια που πιστεύουν τέλος πάντων με βάση αυτά που γράφουν οι Άγγλοι από χθες ότι ο Αλόνσο μπορεί τουλάχιστον στα 2 πρώτα μάτια να πάρει 6 βαθμούς και να πάει με ψυχολογία στο ντέρμπι με την Άρη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη μου, το αφήνουμε λίγο εδώ. Κάτι για εθνική Αγγλίας τώρα υπάρχει. Η Σκωτία χθες το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά το Μαρόκο ήταν καλύτερο.
0: Ήταν καλύτερο. Υπάρχει μια φάση που φωνάζουν οι Σκοτσέζοι για πέναλτι εκεί περίπου στο 80. Σε ένα μαρκάρισμα πάνω στο McTominay που ουσιαστικά δεν κλείθηκε ο
1: Βοηθής ναι.
0: Να πάει στο βάθος.
1: Δεν νομίζω, πάντως νομίζω θα ήταν υπερβολικό να δοθεί πέναλτι αυτή είναι η άποψη.
0: Αλλά δεν έχει αποκλειστεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αποκλειστεί.
1: Με 3 βαθμούς πώς θα αποκλειστεί ακόμα έχει. Εδώ να πω ότι εγώ είχα μείνει στην εντύπωση ότι όπως πάντα αυτό το πρόβλημα FIFA, UEFA, διαφορά τερμάτων ή μεταξύ τους παιχνίδια, βλέπω εδώ ότι η FIFA σε αυτό το άλλαξε. Άρα η Τουρκία έχει αποκλειστεί ουσιαστικά.
0: Η Τουρκία αυτό έχει αποκλειστεί.
1: Ναι, ναι, γιατί εγώ το άφησα ανοιχτό πριν, λέγοντας για την Τουρκία. Έτσι όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια, ίσχυε η διαφορά τερμάτων. Κάνεις μια νίκη στο τελευταίο παιχνίδι, κοιμάται ο Θεός, 5-0. Και γυρίζεις ναι. Όλο το. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Γιατί το πήγε όπως το πάει η UEFA στο Euro, κάποια στιγμή αυτό έπρεπε να εναρμονιστεί. Στις ισοβαθμίες μετράει πρώτο κριτήριο μεταξύ των δύο ομάδων παιχνίδι. Οπότε ναι. Ακριβώς αυτό. Ναι, η Σκωτία έχει 3 βαθμούς και είναι μέσα ακόμα. Είναι ζωντανή, πολύ ζωντανή στο να συνεχίσει.
0: Αν δεν πάθει μεγάλη ζημιά από τη Βραζιλία.
1: Αν χάσει με τη Βραζιλία ένα normal 2-1, ας πούμε, κάτι τέτοιο, ναι. Θα περάσει.
0: Θα περάσει. Θα περάσει.
1: Η Αγγλία ήταν πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Ίσως ήταν η καλύτερη από τις μεγάλες μαζί με τη Γαλλία.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Αγγλία. Πάρα πολύ. Νομίζω μαζί με την Αμερική που δεν την περίμενα καθόλου έτσι. Και ενδεχομένως με την Αργεντινή, την νίκη με την Αλγερία 3-0, ήταν οι πιο πιστικές εμφανίσεις. Γιατί η Γαλλία έχει κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτό το κοινικό ναι. Παιχνίδι, ότι μετρούν τον αντίπαλο κτλ.
1: Η επιλογή αλλά του Ντεσά να φέρει τον Ολί σε κεντρικό άλλαξε όλη τη ροή του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Και άλλαξε και τη δυναμική της Γαλλίας, που από τη μέση και μπροστά έχει τρομερές επιλογές. Μην το
0: συζητάμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Η Αγγλία πάντως ναι, ήταν καλή. Εγώ ξεκολουθώ ακόμα και δεν την πιστεύω. Αν θέλεις, θα συνεχίσω να το λέω μέχρι να δω πολλά δείγματα ή να μην χαλάσω και το γούρι.
0: Μακάρι αλλά να διαπιστούμε αυτό. Ναι, ναι.
1: Η Αγγλία ήταν πολύ καλή. Και ο Μπέλιγχαμ ήταν εξαιρετικός. Πήρε τα εύσημα όλο ο Κέιν γιατί έχει 2 γκολ. Αλλά ο Μπέλιγχαμ έκανε ναι. Αυτό το κρύο ζεστό ντουζ που του έκανε όλη τη χρονιά ο Τούχελ. Δεν ξέρουμε αν θα είσαι ακόμα και στο αεροπλάνο.
0: Τον
1: έκανε χθες να μπει. Είπε ο Ρούνεϊ πριν αρχίσει το μάτς προχθές ότι αν κάποιος προπονητής το είχε κάνει σε εκείνον, τότε που θεωρούσε ότι έπαιρνε τη φανέλα σπίτι του πριν από κάθε παιχνίδι της εθνικής, αν το είχε κάνει κάποιος προπονητής αυτό και τον είχε στη τσίτα, μπορεί να είχα παίξει λέει και καλύτερα. Και έδωσε τα εύσημα στον Τούχελ πριν το παιχνίδι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ότι αυτό ναι. Που έκανε με τον Μπέλιγχαμ θα βγει στο γήπεδο. Εγώ αν ήμουν τώρα και μου είχαν κάνει αυτό ένας προπονητής, θα έμπαινα μέσα και θα έλεγα θα σου αποδείξω ότι πρέπει να παίξω. Το έκανε ο Μπέλιγχαμ λοιπόν. Και γι' αυτό έχουν σημασία τα λόγια του Ρούνεϊ, γιατί τα είπε πριν το παιχνίδι. Ότι αυτό ναι, το κρύο ζεστό ντουζ, το σκοτσέζικο ντουζ που λένε, που έκανε ο Τούχελ όλη τη χρονιά στον Μπέλιγχαμ Και ήταν συγκλονιστικός για ακόμα ένα παιχνίδι για την Αγγλία ο Έλιοτ Άντερσον σε αυτό το ρόλο.
0: Τρομερός. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Εγώ δεν ήμουν σίγουρος αν θα ξεκινήσει βασικός. Γράφανε και οι Άγγλοι ότι πρέπει να κάνει μια επιλογή ανάμεσα στον Άντερσον και τον Μέινου.
1: Όχι.
0: Τη βασική
1: δεν υπήρχε περίπτωση ο Τούχελ που από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι έναν τέτοιο παίχτη τον θέλει να τον άφηνε ποτέ έξω.
0: Ναι,
1: ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Τον Μέινου όμως να σε βέβαιος να τον χρησιμοποιήσει σε παιχνίδι που θα θέλει πιο κοντρόλ στο παιχνίδι του. Ίσως και με την Γκάνα μετά το 60 λεπτό που θα θέλει, αν προηγείται αυτή τη φορά, να κοντρολάρει το παιχνίδι. Θα το δούμε. Λοιπόν, Δημήτρης Μανάκος, σε ευχαριστώ πολύ. England365.gr, τα πάντα για το παγκόσμιο κύπελλο και όχι μόνο για την Αγγλία και τη Σκωτία, αλλά ειδικά για Αγγλία και Σκωτία και για την Premier League, όλα αυτά που αναφέραμε, τα βρίσκεται στο England365.gr.

0: Θύμιζω τα δώρα μας. Λοιπόν, τα δώρα μας σήμερα είναι το μεγάλο μας δώρο, προέρχεται από το hotelbrain.com, τον μεγαλύτερο ξενοδοχειακό πάροχο που διαχειρίζεται πάνω από 100 ξενοδοχεία σε 35 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Το On The Rocks, αυτό το συγκεκριμένο, ένα υπέροχο ξενοδοχείο, μέλος του Small Luxury Hotels, είναι στο Ημεροβίλη. Όποιοι έχετε πάει Σαντορίνη, καταλαβαίνετε αμέσως για που συζητάω. Για αυτούς που δεν έχετε πάει, θα ξυπνάτε το πρωί και θα βλέπετε την καλντέρα απέναντί σας σε μια μαγευτική εικόνα. Εγώ τη θεωρώ την πιο όμορφη εικόνα που μπορεί πραγματικά να δει κάποιος τουρίστας στη χώρα μας. Η Ελλάδα έχει δεκάδες υπέροχα σημεία. Αυτό το πρωινό ξύπνημα και να βλέπεις αυτό το πράγμα στην καλντέρα
1: είναι μοναδικό.
0: Είναι μοναδικό, ρε, πάνω, έτσι.
1: Δεν το συναντάς.
0: Είναι 10 λεπτά ουσιαστικά από το πρωτεύουσα, ας πούμε, του νησιού, τα Φυρά, που έχουν και τη νυχτερινή ζωή, οτιδήποτε αν θέλει κάποιος. Αν και εγώ στις τέτοιες περιπτώσεις, να σου πω την αλήθεια, πασαράζεις. Το τι βιβλίο έχω διαβάσει σαν Σαντορίνη, χαζεύοντας έτσι από ψηλά, πραγματικά. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο μας δώρο, το οποίο μας... το ξενοδοχείο έχει και άλλα πράγματα για να το ευχαριστηθείτε. Έχει και σπα, έχει και εκείνα, έχει και τα άλλα. Αλλά εγώ στέκομαι σε ένα πράγμα. Σε αυτή τη θέα θα πάρετε το βιβλιαράκι σας. Τρεις νύχτες έχετε, τέσσερις μέρες θα περάσετε υπέροχα. Hotelbrain.com. Αυτό είναι το ένα μας δώρο. Τέσσερα άτομα θα πάτε στο πολύ όμορφο θέα θάλασσα στην ακτή Θεμιστοκλέη του Πειραϊκή για τους μεζέδες και το μεγαλύτερο ψάρι, βέβαια, που υπάρχει εκεί. Και τσίπουρο και ούζο και κρασί και ό,τι θέλετε από τον Γιώργο το Λεμπιδάκη, τον καλό μου φίλο. Τώρα, τρίτο, το βιβλίο μας, εκδόσεις Τόπος, με το Φάνη Τσοκανά, το Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Τέσσερα, και καθόλου αμεληταίο, δώρο, τέταρτο δηλαδή, από τον Diego στο Μέση, sportarena.gr, συλλεκτικά μπλουζάκια σε τρία χρώματα, γαλάζιο, άσπρο, μαύρο, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ένας τυχερός θα πάρει σε όποιο χρώμα θέλει αυτό το μπλουζάκι. Στα μηνύματα που στέλνετε, θέλω να βάζετε το τι θέλετε και το όλα, για να ξέρουμε από εκεί και πέρα τι διαλέγει ο καθένας σας. Ακόμα μία φορά, μόλις ακούσουμε το σόλο εδώ, θα μας πει ο Πάνος μετά πού στέλνετε τα μηνύματα.

0: Τρέπομαι να το κόψω, καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω. Άρα πρέπει να το πούμε λίγο για να ξέρει κάποιος που στέλνει τα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε.
0: www.sportpavlafm.gr. Από όπου και αν το ανοίξετε, κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, πάνω-πάνω θα βρείτε ένα μπανεράκι κόκκινο που γράφει Big Win Sport FM, ραδιόφωνο live. Εκεί είναι το πρώτο σας κλικ. Το δεύτερο στη σελίδα που θα σας ανοίξει κάτω από τον τίτλο της εκπομπής «Τα διαμάντια είναι παντοτινά» και τη φωτογραφία του Χρήστου δεξιά. Εκεί κάνετε ένα δεύτερο κλικ και στη σελίδα που θα σας ανοίξει υπάρχει πλαίσιο, γράφει «Type your message here». Με το που θα κλικάρετε εκεί θα εξαφανιστεί και εκεί θα γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο και τι θέλετε από τα δώρα που έχει σήμερα εδώ ο Χρήστος στην εκπομπή.

Στα δωρεάν betting tips που σας στέλνουμε απευθείας με το Telegram, το βρίσκετε με το όνομά μου, Χρυσοστηρακόπουλος και betting tips Telegram, είναι εντελώς δωρεάν. Στείλαμε χθες το Σκωτία Μαρόκο, το βλέπαμε over 2,5 με γκολ στο δεύτερο λεπτό, λέμε μια χαρά θα πάνε τα πράγματα, δυστυχώς δεν πήγε καλά. Το άλλο όμως που στείλαμε, το under 9,5 corner, που ήταν συνολικά corner 7 στο παιχνίδι, σε 1,62 απόδοση πέρασε και πέρασε και πολύ εύκολα, όπως πέρασε και ο Άσος της Αμερικής με την Αυστραλία στο παιχταράδες.com. Ξέρετε τώρα, μες στον όμιλο άλλα θα μας έρχονται, άλλα δεν θα έρχονται. Κοιτάξτε λίγο μερικές φορές τα πιο ειδικά στοιχήματα, στα οποία μέχρι τώρα έχουμε πάνω από 88% στα corner, δηλαδή στις κάρτες και τα λοιπά, έχουν πάει καλύτερα από ό,τι έχει πάει το αν θα κερδίσει κάποιος ή το πόσα γκολ θα έχει ένα παιχνίδι. Ειδικά τα corner, το trend αυτού του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι στιγμής είναι under 9,5 corner. Και το 1-1 είναι το πιο σύνηθες αποτέλεσμα μέχρι τώρα σε αυτά τα παιχνίδια. Στο τέλος των ομίλων θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Πριν κόψω, πριν κλείσουμε και πάμε για δελτίο, να σας πω ότι σας προειδοποίησα πάρα πολύ νωρίς με το αποφύγετε τους πρώτους, τους εμφανείς, τους προφανείς νικητές στα γκρουπάκια. Γιατί θα δείτε και στις τελευταίες αγωνιστικές θα γίνουν αλυσβερίσια παιχνίδια, θα κοιτάξει κάποιος με ποιον πηγαίνει, με ποιον ζευγαρώνει. Όπως πάντα δεν θα υπάρχει απόλυτη ισορροπία στους πρώτους, έτσι όπως τα φανταζόμασταν τη μέρα που γίνεται η κλήρωση. Ποτέ δεν έγινε και ποτέ, άποψή μου είναι, δεν θα γίνει ούτε στο μέλλον, δεν θα γίνει τώρα και αυτή τη φορά. Πάμε για δελτίο. Με Φρίγου Μαξ στο βάθος, Go Your Own Way, και σε λίγο συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα του Διαμάντια, παραμένουν παντοτινά.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράη, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρο, Ολλανδός στόπερ, είναι κοντά στο τριφύλλι και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με αιτήσεις αποδοχές στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Εντός της ημέρας η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ετιέν Καμάρα. Σε καλό δρόμο του Πένια, ανοιχτές οι υποθέσεις Φραν Ντρόγκελεν και Τσάπρα. Την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής εν ώψη της νέας σεζόν εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Ο 29χρονος στόπερ της Κοπεχάγης βρίσκεται στη λίστα του κεφάλου του Βορρά, με την περίπτωσή του να αξιολογείται σοβαρά στην τελική ευθεία του Ελουστόντο. Θέμα χρόνου, επισημοποίηση της έναρξης της συνεργασίας με τον πρώην τεχνικό του Σασούνα Αλέσιο Λύση, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, αναμένεται να υπάρξει οριστική εξέλιξη, με τις περισσότερες πιθανότητες να είναι υπέρ της μεγάλης επιστροφής του Σέρβου τεχνικού. Τη θετική ολοκλήρωση της υπόθεσης Ισμαϊλόβιτς αναμένουν εντός Σαββατοκύριακου στον Ολυμπιακό. Τις προσφορές τους για τους Καντιού, Ρόκα και Στάνιτς έχουν ανεβάσει ερυθρόλευκοι γέφυρες από Κάρμο για πιθανή επιστροφή του. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Μαφέο. Η ΑΕΚ είναι ιδέα και στάση ζωής. Οραματίζομαι όλα τα νέα παιδιά να είναι δικοί μας φιλαθλοί, τόνισε σε ομιλία του ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος στο περιθώριο εκδήλωσης για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Καλαμάτα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για την αποκτήση χαφ και στόπερ. Προς την έξοδο από τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια, Μουστάφα Φαλ, καθώς το ρόστερ της νέας σεζόν αναμένεται να βρίσκει τον Αντώνης Καραγιαννίδης. Παρελθόν αποτελεί ο Γιώργος Στανούλης που θα συνεχίσει τον Άρη. Σε επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης υποβλήθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Άρχισαν τα έργα στεγανοποίησης στο ΣΕΦ. Την παραμονή του Τάσου Δόνη στο ρόστερ της νέας σεζόν σκέφτονται στον Άρη παρά την αρχική πρόθεση για λύση του συμβολέου του. Στην τελική ευθεία η παραχώρηση του D&D στην Αλ Ντιρίγια. Την προσεχή Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής νίκησαν 2-0 στην Αυστραλία, έκαναν το 2-2 στον τέταρτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πήραν την πρόκριση στα νοκάουτ. Στο άλλο μάτς, Τουρκία-Παραγουάη 1-0. Στο πλαίσιο του τρίτου γκρουπ, Σκωτία-Μαρόκο 0-1 και Βραζιλία-Αιτή 3-0. Καταγγελία στη FIFA για τη διαιτησία του αγώνα με την Αργεντινή στο Μουντιάλ που έβαλε η Αλγερία. Σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, η Ομοσπονδία της χώρας διαμαρτύρεται κυρίως.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
10: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
9: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
13: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
14: Χρονιά, αλλά ήταν normal όλα. Τώρα ένας Άγγλος, διάβασα, εδώ έχει κλείσει, λέει, ένα πακέτο μέχρι το τελικό, το βάλαμε και στο England 365, θα του κοστίσει συνολικά 28.000 ευρώ. Όχι το ταξίδι και διαμονή.
15: Το πακέτο των εισιτηρίων.
14: Όχι, ρε αδελφέ, συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη. Εντάξει. Σε αυτό. Το podcast που τρέχει έχει την ιστορία των Άγγλων με των Γερμανών και πώς γύρισαν οι Γερμανοί την ιστορία με μια ανατροπή το 70 στη Λεόν, στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μέχρι τότε δεν τους είχαν κερδίσει ποτέ τους Άγγλους σε επίσημο μάτς και μετά πήρε 30 χρόνια για να κερδίσουν οι Άγγλοι τους Γερμανούς σε επίσημο μάτς. Αυτό το μάτς έμεινε στην ιστορία εκείνο τέλος πάντων το 70 για πολλούς και για διάφορους λόγους. Είναι το τωρινό μια στιγμή παραφροσύνης. Στο επόμενο όμως, που είναι σε λίγες μέρες, θα ασχοληθώ λίγο με το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία της διαφθοράς στη FIFA, από το πώς γκρέμισε ο τότε πανίσχυρος άνθρωπος της Adidas, ο Horst Dassler, ο γιος του Adid Dassler που δημιούργησε την Adidas, τον Sir Stanley Rouse, τον πρόεδρο που οι περισσότεροι τον αποκαλούσαν αποικιοκράτη, γιατί οι περισσότερες χώρες ήταν ευρωπαϊκές που πετύχαν στο Μουντιάλ, με μερικές προσκλήσεις ουσιαστικά, γιατί ήταν λίγες οι θέσεις για τους άλλους. Πώς μπήκε στη θέση του ένας επιχειρηματίας, ο Χαβελάντζε, που το άλλαξε όλο το ζήτημα. Πώς δίπλα στο Χαβελάντζε και δίπλα στην Adidas μάθαινε ο Μπλάτερ. Πώς ο Μπλάτερ ανέλαβε και πώς ο Μπλάτερ, αυτό που πήγαν να του κάνουν, ένα πραξικόπημα ουσιαστικά, με όλα τα σκάνδαλα που του βγάλανε και μια εταιρεία που έσκαγε εκείνη την εποχή, την ISL, το 2002, το γύρισε σε χαρτί υπέρ του, μετατρέποντας πλήρως τη FIFA σε μια δικτατορία, την οποία συνεχίζει άξιος διάδοχος ο Infantino. Αυτό είναι το επόμενο θέμα. Θα είναι λίγο πιο δύσκολο για πολλούς, αλλά αξίζει το κόπο να τα ακούσετε. Έχει πάρα πολλά θέματα και κυρίως έχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία υπάρχουν, πως κάποιος πρέπει να κάθεται να τα μαζεύει δεξιά και αριστερά. Αυτά για τα εισιτήρια. Άρκης Τσαβδαράς, Γερμανία, ακτή ελεφαντοστού κυρίως. Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
14: Πώς είσαι?
15: Εγώ μια χαρά είμαι, χαιρετίσματα.
14: Για πες.
15: Εγώ θυμάμαι ότι το 94,
14: ναι,
15: το τελευταίο μάτς χρονικά νομίζω ήταν 4 η ώρα.
14: Ναι, εγώ ήμουνα εκεί και δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Οπότε δεν μπορώ να το. Δεν το έχω στο μυαλό μου, δηλαδή, πώς ήταν οι ώρες. Εμείς εκεί τελειώναμε το μεσημέρι και ξεμπερδεύαμε. Μεσημέρι, δηλαδή, είχαμε τελειώσει.
15: Αυτό. Θυμάμαι το τελευταίο μάτς, ήμουνα και εφηβεία, 32 χρόνια πριν. Προφανώς είχαμε άλλες δυνάμεις τότε, να υποθέσω. Τελευταίο μάτς ήταν 4 ώρα και ήμουν πάρα πολύ περήφανος που το είχα προλάβει, ας πούμε. Και τελειώναμε 6. Χθες, πριν από λίγο, ξεκίνησε το Τουρκία παραγωγή 6 ώρα. Κάτι πάει. Κάποιος έχει ευνοηθεί με αυτά τα ωράρια.
14: Σαφώς.
15: Οι Ασιάτες.
14: Σίγουρα.
15: Ασιάτες. Επίσης, εγώ είδα χθες, μάλλον βλέπω όλες αυτές τις ημέρες, το μίνιμουμ πακέτο για να πας ένα τριήμερο αυτή τη στιγμή σε ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά, πόσο μπορεί να είναι.
14: Ένα
15: εισιτήριο με 3 διανυκτερεύσεις και πόσο με αεροπορικά εισιτήρια. 2-3-4 χιλιάρικα. Εννοώ ότι ο κόσμος πηγαίνει, δηλαδή υπάρχει και λαός. Είναι τόσος κόσμος, μερικοί μένουν και απ' έξω.
14: Σίγουρα πηγαίνει, αλλά σου λέω, ξεκίνησε από την αρχή με πανάκριβες τιμές.
15: Ναι.
14: Έτσι. Το 94, πριν, το 94 με 800 ευρώ έπαιρνες υπερ VIP εισιτήριο για το τελικό.
15: Αυτό.
14: 800. Αυτό. Τώρα δεν συζητάμε. Ούτε για να κάτσεις απ' έξω από το γήπεδο να πληρώσεις 800, όχι να μπεις μέσα. Σε αυτό έχει να κάνει με το πώς το λειτουργήσε από την αρχή η FIFA. Και πόνταρε και στο τρελό ενδιαφέρον ανθρώπων από χώρες που ξέρουν ότι η εθνική τους μπορεί και να μην ξαναπάει τα επόμενα χρόνια. Έτσι.
15: Ο Ουσμπέκος θα πάει, που είναι στην Αλιάκη.
14: Αυτό θέλω να σου πω. Μπράβο.
15: Τελεία. Θα πάει, ισχύει αυτό.
14: Πες μου λίγο τώρα, Γερμανία, τι περιμένουμε σήμερα. Ωραία, είδαμε το Κουρασάο, τους διαλύσαμε. Τους τσακίσαμε.
15: Και εμείς να παίζαμε, εντάξει,
14: ναι,
15: να βάζαμε.
14: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, γιατί βλέπω σε άλλα ματσάκια ότι δυσκολεύτηκε. Δηλαδή η Ισπανία έπεσε πάνω στο Βοζίνια με το Καμποβέρντε και έμεινε στο 0-0. Άρα εγώ μειώνω το ότι.
15: Όπως και να λέμε.
14: Ήταν σοβαρό. 7-1 σε ένα παγκόσμιο κύπελο είναι.
15: Η Γερμανία σε αυτά τα θέματα ξέρουμε ότι αφενός δεν σταματάει. Αφετέρου τα αντιμετωπίζει σοβαρά. Πάμε τώρα στο θέμα της ποιότητας για τα σημαντικά ματς με ακτή ελεφαντοστού και η σημερινό, γιατί είναι δύο ομάδες. Τα λέγαμε και πριν από έναν μήνα ότι είναι δύο ομάδες από τις κορυφές σε Αφρική και, και Νότια Αμερική. Ύπουλα παιχνίδια, δύσκολα παιχνίδια. Το κλίμα προφανώς είναι χαμηλών τόν, γιατί υπάρχουν έμπειροι παίχτες μέσα στις τάξεις της Γερμανίας, οι οποίοι κατεβάζουν τους ρυθμούς και δεν βάζουν τόσο ψηλά όσο θα έπρεπε αυτή την Δευτέρα με το Κουρασάο. Καταλαβαίνει κανείς ότι εύκολα γίνεται η ζημιά. Είδαμε και πάλι ότι Η Γερμανία τρώει γκολ από τον κάθε τυχαίο. Αυτό είναι δεδομένο πλέον και θα πρέπει να συμβιβαστεί με αυτό το κομμάτι. Πρέπει να βρει τρόπο κοντά σε μια πιο σκυλιοτράχυλη άμυνα να σκοράρει και να βάλει ένα γκολ παραπάνω. Ναι, κάθε ανάλυση τώρα περί συστημάτων, ιστορίας, επιθετικότητας, το αν αναγεννήθηκε ο Μουσιάλα με ένα γκολ κοντά στο Κουρασάο, το πόσο αποτελεσματικός είναι ο Ουντάφ όταν μπαίνει ως αλλαγή, το πόσο μπορεί να δώσει ο Χάβερτς και πόσο μπορεί να ξετυπώσει μία άμυνα ο Βίρτς, δεν έχουν κανένα νόημα αυτό το αντίπαλο. Αυτά είναι δεδομένα, απλά πρέπει να φανούν και σε αυτό το παιχνίδι, κοντά σε μία ομάδα προφανώς.
14: Πες μου τι βλέπεις σε αυτό το μάτσο.
15: Δεν βλέπω σκορ υψηλό. 2-3 γκολ είμαι εγώ. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι.
14: Εγώ βλέπω μια Γερμανία 2-1 σαν εικόνα αγώνα.
15: Εκεί, ναι. Άντε να φάει γκολ και τα λοιπά. Να σου πω κάτι. Έτσι όπως είναι το πρώτο Χρήστο μου και η ισοπαλία να έρθει 1-1.
14: Η ισοπαλία να έρθει 1-1 είσαι μια χαρά. Τίποτα. Είσαι μια χαρά.
15: Ναι. Ναι. Μια χαρά δεν είναι. Δεν αποκλείω τίποτα όμως. Αυτό είναι το.
14: Θέλω να σου πω ότι με τρεις βαθμούς που έχεις και έναν 4 δεν είσαι άσχημα. Τελευταίο μάτς είναι με το Εκουαδόρ. Περισσότερο με το Εκουαδόρ, το οποίο έχει μια τάση πολλής κυκλοφορίας της μπάλας, καλούς παίκτες στα χαφ.
15: Ναι, βέβαια.
14: Η Γερμανία αυτό το μάτς, έχω την εντύπωση, τους ταιριάζει περισσότερο το μάτς με το Εκουαδόρ να το φέρουν στα μέτρα τους, παρά το μάτς με την Άκτη.
15: Ναι, ισχύει. Θέλουν να είναι λίγο πιο ανοιχτός ο αντίπαλος. Θέλουν να είναι πιο ανοιχτός, να βγουν και την κόντρα, πιο πολύ χώρη σημαίνει η ομάδα που είναι πιο ποιοτική. Θα αποδίδει. Φάνηκε και με τη Γαλλία μόλις άνοιξε η Σενεγάλη εκεί πέρα. Εντάξει, έγινε ρόιδο η
14: κατάσταση. Αυτό
15: είναι γεγονός.
14: Ωραία.
15: Εντάξει, θα δείτε. Είναι ακράστα καλό σήμερα και πολύ ωραίο και το Ολλανδία-Σουηδία.
14: Πολύ. Καλή. Πάρα πολύ.
15: Να δούμε και εκεί πέρα. Εντάξει. Η Ιαπωνία πάντα πείθει, το βλέπουμε. Η Ολλανδία πάντα. Εντάξει, όχι απογοητεύει, αλλά τέλος πάντων μία φορά μπορεί να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει, σύμφωνα με τη φανέλα κάτι. Τι να πω, δεν ξέρω. Το Σουηδία, την Ισία νομίζω το 5-1 δεν πρέπει να το βάλουμε πολύ ψηλά, γιατί την Ισία ήταν κάκιστη και τη Σουηδία την είδαμε. Εντάξει, τουλάχιστον η Σουηδία μπορούμε να πούμε ότι σχέση με τα φιλικά, με Νορβηγία και με Ελλάδα, έδειξε μια σοβαρότητα, έδειξε κάτι, ότι είναι έτοιμη. Αυτό πρέπει να το δώσουμε. Το να βάζει τώρα 5 γκολ σε πρεμιέρα Μουντιάλ, ούσα η Σουηδία, ας πούμε, η οποία δεν έχει τρελάνει και τον κόσμο σε μεγάλες διοργανώσεις.
14: Σωστό.
15: Είναι θέμα. Τουρκία γιατί έτσι.
14: Τουρκία γιατί, επειδή τώρα το πρωί, δέχθηκε τον γκολ νωρίς, το οποίο όπως και το Μαρόκο-Σκοτία, εκεί με το που βάλει το Μαρόκο τον γκολ ήταν και το φαβορί, το έφερε κατευθείαν στα μέτρα του. Έφαγε τον γκολ νωρίς, είχε από το προηγούμενο μάτς, την είχε πατήσει με την Αυστραλία, ξανά έκανε πάλι 21 τελικές, είχε κάνει 25 προχθές, 46 συνολικά. Σε δύο παιχνίδια χωρίς γκολ, πολλές.
15: Δεν μπαίνει μπάλα.
14: 12-0 κόρνερ είχε, αδελφέ μου, πάλι. Τι άλλο να κάνεις, δηλαδή.
15: Άμα είχε ένα χακάν σουκούρ μπροστά.
14: Μα ναι, ρε, εσύ, δεν είναι το θέμα. Τα παιδιά αυτά όλα είναι πολύ καλοί παίκτες. Αλλά όταν σου τραβώνει, δηλαδή λέω για τους πιτσιρικάδες όλοι τώρα που συζητάμε και κάνουμε τη συζήτηση για αυτούς. Ακόμα και ο Τσαρχάνογλου που είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης με φοβερές παραστάσεις. Στα τελευταία 20 λεπτά πια δεν είχε καθόλου καθαρό μυαλό. Πήγαινε να σουτάρει από τα 40 μέτρα. Πήγαινε. Οι μπαλιές του ήταν βιαστικές. Καταλαβαίνεις ότι το άγχος μετά σε καταπίνει, εσύ, Άλκη. Πάντως για τα δύο μάτς συνολική εικόνα των Τούρκων δεν ήταν αυτή τη στιγμή να είναι αποκλεισμένη.
15: Σωστό.
14: Ήταν να είναι μέσα ακόμα στο πράγμα. Ίσως με μία νίκη στα δύο παιχνίδια ή με δύο ισοπαλίες στα δύο παιχνίδια.
15: Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέμε τελικά, ότι στις μεγάλες διοργανώσεις χρειάζεται ειδικά στις μεγάλες διοργανώσεις αυτή η εμπειρία παιχτών. Δεν πάει να έχεις 500 μάτς στη Serie A, στο Champions League, εκείνο το άλλο. Σε μεγάλη διοργανώση πρέπει ακόμα και ο Τσαλχάνογλου, κάθε Τσαλχάνογλου, να το έχει ζήσει αυτό το κομμάτι.
14: Ναι.
15: Και νομίζω, μιας και ανέφερες και πριν το Σκωτία Μαρόκο, νομίζω το Μαρόκο πλέον πρέπει να το ανεβάσουμε κατηγορία.
14: Βέβαια.
15: Μετά από Κόπα Αφρικα, μετά από
14: Μουντιάλ. Όλα. Και την προηγούμενη
15: εικόνα. Έχει ανέβει πλέον σκαλοπάτι. Δηλαδή.
14: Σωστό.
15: Είναι υπολογίσιμο πάρα πολύ.
14: Λοιπόν, αυτό, ευχαριστώ.
15: Μάθεξε, έχουμε μετά.
14: Για πες, τι έχεις φτιάξει.
15: Μια αναφορά για τη Γερμανία λίγο. Ένα θεματάκι έχω ξεχωρίσει εκεί πέρα, αναφορικά με το Μουντιάλ. Περισσότερο με το θέμα των γκολ που ξεπέρασε τη Βραζιλία. Βέβαια, η Βραζιλία με τα χθεσινά γκολ πάλι την ξεπέρασε. Σωστά, σε αιώνια λίστας.
14: Η αιώνια κόντρα.
15: Το Μουντιάλ, ναι. Εντάξει, είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο αυτό. Θα δούμε λίγο με τους αριθμούς.
14: Έγινε, σε αφήνω.
15: Καλώς,
14: σε ευχαριστώ πολύ.
15: Κι εγώ.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η Winsport FM 94,6.

0: Μια τελευταία φορά τώρα, γρήγορα τα δώρα μας. Μετά τις και μισή θα κάνουμε τις κληρώσεις. Τέσσερις μέρες, τρεις νύχτες δηλαδή, on the rocks στη Σαντορίνη, ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο ημεροβίγλι, hotelbrain.com. Τέσσερα άτομα, ένα τραπέζι στο Θέα Θάλασσα, ακτή Θεμιστοκλέους στην Πειραϊκή. Το βιβλίο, εκδόσεις Τόπος, το Μουντιάλ Ιστορίες Ψαδοτρόπιο που βγάλαμε μαζί με τον Φάνη Τσοκανά και ήδη είναι στα bestseller. Και το τέταρτο δώρο μας, το πολύ ωραίο μπλουζάκι από τη Sport Arena Diego στον Μέση. Άμα θέλετε να το δείτε για λίγο ακόμα στο Instagram το δικό μου, μπορείτε να μπείτε στα stories και να δείτε πώς είναι το μπλουζάκι. Σε τρία χρώματα είναι, θα διαλέξετε το χρώμα που θέλετε. Αυτά τα τέσσερα δώρα μας σήμερα. Και έχω τον Φάνη στη γραμμή, τον Φάνη Τσοκανά. Καλημέρα, Φάνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χρυσό.
0: Πώς, αγόρι μου, καλά?
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Λοιπόν, το βιβλίο πάει καλά?
1: Πολύ καλά.
0: Καλά πάμε. Είναι ψηλά και στο, έβλεπα τα ευπόλυτα, τα bestseller δηλαδή, και στον Ιαννό και στο public και στην πολιτεία και στην πρωτοπορία. Γενικά πάει πολύ καλά και σε μέρη που δεν κυκλοφορεί συνήθως ψηλά σε κάποιο από αυτά το αθλητικό βιβλίο. Οπότε εντάξει, και πάλι γεροί να είμαστε. Να πω ότι έχουμε μια παρουσίαση ανοιχτή για τον κόσμο.
1: Σωστά, σωστά. Την Παρασκευή, 7 η ώρα στον Ιαννό.
0: Συσταδίου.
1: Σωστά. Που θα έχουμε μαζί μας και, και ένα θρύλο που εγώ περιμένω πώς και πώς να το γνωρίσω. Δεν είναι ποδοσφαιριστής, αλλά είναι ο κύριος Νίκος Κατσάρος.
0: Ο Νίκος με 7 παγκόσμια κύπελα, με πολύ ωραίες ιστορίες, με τρομερές εμπειρίες. Θα μας δώσει, όπως και να το κάνουμε, ένα... ωραίο πιστέγασμα σε αυτή την συζήτηση. Εδώ λοιπόν, επειδή αναφέρω για μία ακόμη φορά, αυτό το βιβλίο δεν θα έβγαινε υπό άλλες συνθήκες αν δεν είχες ξεκινήσει εσύ την ιδέα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του βιβλίου, το έχω αναφέρει ξανά και ξανά και ξανά, είναι ο Σπαρβάσερ, ο σκόρερ δηλαδή, ο ανατολικογερμανός της μοναδικής κόντρας των Γερμανιών όταν ήταν χωρισμένες, ανατολική δυτική Γερμανία. Τέτοιες μέρες ήταν, νομίζω 21 πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι, Ιουνίου, πάντως αν είναι 21, τώρα πάντως εδώ πέρα είναι, στο 74 στο Αμβούργο. Έτσι, πες δύο λόγια, τι είχε πει όταν του στείλαμε τέλος πάντων και μας απάντησε αφού τον ψάχναμε, όπως τον έψαχνε πιθανώς και όλος ο κόσμος τόσο καιρό. Γιατί αυτό το μάτς έχει περάσει στην ιστορία, ρε παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό στην διαδικασία των παγκοσμίων κυπέλων.
1: Κοιτάξτε, εγώ για να είμαι ειλικρινής, αν δεν με είχατε κάνει εσείς να καταλάβω τη σημασία του πράγματος, δεν θα μπορούσα να αντιληφθώ για ποιο λόγο υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από διάφορα σημεία του πλανήτη για να τον προσεγγίσουν. Γιατί όταν μπόρεσα να βρω ένα σημείο επαφής μέσω του ανθρώπου που έχει επιμεληθεί την αυτοβιογραφία του Γιούργεν Σπαρβάσερ, η πρόθεσή μας ήταν να τον βρούμε ιδανικά από κοντά και τα λοιπά, και μου λέει ότι το πρόγραμμά του είναι τόσο γεμάτο που συζητούσαμε για 6 μήνες αργότερα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και εμείς δεν προλαβαίναμε, οπότε προτιμήσαμε τουλάχιστον την επαφή. Οπότε τι απάντησε έτσι από εκείνο το οποίο και ο ίδιος ακόμα λέει ότι για μας δεν ήταν κάτι ξεχωριστό εκείνο το παιχνίδι. Με τα χρόνια καταλάβανε και αυτοί το πόσο ξεχωριστό ήταν. Μπορεί το καθεστώς να τους είχε επιβάλει ουσιαστικά ότι αυτό το μάτς δεν μπορούμε να το χάσουμε. Αλλά αυτή καθαρά ποδοσφαιρικά. Ήταν και μια εποχή που η ομάδα που έπαιζε, ο σύλλογος του Σπαρβάσερ, το Μαγδεμβούργο, ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Είχε πάρει το κύπελο κυπελούχων, είχε κοντράρει την Μπάγερν στα Ίσια, στο κύπελο πρωταθλητριών. Γενικά ήταν μια πολύ σπουδαία ομάδα, με 7-8 παίκτες από εκείνη την ομάδα να είναι στην εθνική. Οπότε, τι σου είχε πει σε αυτή την.
1: Είναι και κάτι το οποίο το έχει θίξει, γιατί προφανώς ερωτήθηκε αν θα είχε πάρει μια διαφορετική τροπή η καριέρα του, αν μπορούσε να κάνει μεταγραφή, γιατί τότε δεν είχαν αυτό το...
0: Δεν επιτρεπόταν να βγουν οι Ανατολικογερμανοί καθόλου σε άλλες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ μετά τα 28. Σοβιετική Ένωση, Τσεχοσλοβακία κτλ. Οι Ανατολικογερμανοί δεν αφήναν καθόλου να φύγεις και να πας απέξεις αλλού.
1: Κάτι σοκαριστικό, το οποίο επιβεβαίωσε ουσιαστικά, είναι ότι οι μεταξύ τους οι παίκτες είχαν μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Οι παίκτες Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας θέλαν να αλλάξουν φανέλες, είχαν τελείως διαφορετικό τρόπο να δουν το συγκεκριμένο παιχνίδι και το κάνανε, αλλά το κάνανε κρυφά, αφού είχαν μπει μέσα στα αποδυτήρια,
0: ναι.
1: Γιατί αλλιώς θα υπήρχαν προφανώς οι κυρώσεις που προβλέπονταν αν κάναν τέτοια κίνηση σε κινηθέα. αυτό το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι για παράδειγμα γνωρίζανε, παρότι παίρνανε μέρος σε όλες αυτές τις διοργανώσεις, δίνανε τον καλύτερό τους σε αυτό, είχαν διακρίσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, 2 χρόνια πριν, το 1972. Πόσο άσχημο ήταν να γνωρίζουν ότι ό,τι και αν κάνουμε, αυτό δεν θα το καρποθούμε σε τίποτα. Δηλαδή η ζωή μας είναι αυτή, ό,τι επιτυχία και αν φέρουμε, θα συνεχίσει να είναι η ίδια και μετά την επιτυχία.
0: Αυτό ήταν σκληρό έτσι κι αλλιώς.
1: Φαίνονταν δηλαδή ότι ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά, ήταν τόσο συνειδητοποιημένος δηλαδή ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και πάλι καλά που ήρθε αυτό το γκολ, γιατί αν δεν υπήρχε εκείνο το γκολ, όπως είπε, δεν θα συζητούσαμε αυτή τη στιγμή που για τον ίδιο είναι σημαντικό. Όπως καταλαβαίνουν τον αναζητούν από κάθε μέρος του πλανήτη.
0: Σαφώς. Ωραία, λοιπόν, οπότε το ραντεβού, αν θέλει κάποιος άνθρωπος να έρθει, να πάρει το βιβλίο, να τον δούμε από κοντά, να το υπογράψουμε, είναι την Παρασκευή.
1: Σωστά, Παρασκευή 26
0: του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα στην Σταδίου στον Ιαννό.
1: Ακριβώς. Και περιμένουμε, μπορεί να έχουμε και κάποια έκπληξη, θα ενημερωθούμε.
0: Θα δούμε, το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά. Φάνης Τσοκανάς, λοιπόν, ο συσυγγραφέας στο Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο Μουντιάλ που βγάλαμε πριν από μερικές εβδομάδες, και την Παρασκευή στον Ιαννό στις 2, 7 η ώρα το απόγευμα, είναι μία επίσημη, μία από τις επίσημες παρουσιάσεις του βιβλίου. Σε λίγο πάμε για το δελτιάκι μας, ας ακούσουμε λίγο. Boys in blazers, union labor. Decemberists, αυτό δεν είναι, Decemberists.
2: Μπράβο, σωστά.
0: Σωστό. Έτσι, σήμερα είναι εντελώς επιλογές πάνω η μουσική, οπότε καλό είναι, προσπαθώ να μαντέψω κανένα τραγουδάκι. Λοιπόν, για λίγο ακόμα στέλνετε τα μηνυματάκια σας και αμέσως μετά κάνουμε την κλήρωση. Μια τελευταία φορά που στέλνουν το μήνυμα για να κάνουμε μετά τις κληρώσεις και βάλτε δίπλα τι θα θέλατε ή το όλα και όπου κάτσει η μπίλια μετά. Πάμε.
2: www.sportpavlafm.gr. Μπανεράκι πάνω πάνω, κόκκινο, Big Win Sport FM, ραδιόφωνο live. Εκεί κλικάρετε στη σελίδα που θα σας ανοίξει, τα διαμάντια είναι παντοτινά ο μεγάλος τίτλος και από κάτω ένα μεγάλο play, δεύτερο κλικ εκεί και φτάνετε στη φόρμα όπου μπορείτε να γράψετε το ονοματεπώνυμο, το κινητό σου τηλέφωνο και ποιο δώρο θέλετε.
0: Λοιπόν, 4 μέρες, 3 νύχτες δηλαδή από το hotelbrain.com στο On The Rocks, ένα πολύ όμορφο luxury ξενοδοχείο στην Σαντορίνη. Ένα δώρο. 4 άτομα, τραπέζι στο Θεά Θάλασσα, κτίθεμη στο κλειό στην Πειραϊκή. 2 δώρα. 3. Το μπλουζάκι από Sport Arena από τον Diego στον Messi. Σε 3 χρώματα υπάρχει. Θα διαλέξετε το χρώμα που θέλει ο νικητής. Σε γαλάζιο, άσπρο και μαύρο, sportarena.gr. Και το βιβλίο μας με τον Φάνη Τσοκανά από τις εκδόσεις Τόπος, Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από τον τρόπο. Αυτά τα 4 δώρα μας. Σε λίγο δελτίο επιστρέφουμε και θα κάνουμε και τις κληρώσεις.

0: Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου ως το ΕΔΕΜ. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε εχθές το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία, όπου σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, μεταβαίνει σήμερα ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι 4 από τους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου, το οποίο εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών. Οι άλλοι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 33 σοβαρά, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε εχθές το απόγευμα στην περιοχή του Μπέτφορντ στη Βρετανία. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ, είναι δύο, είναι.
9: Sport FM Πάτρα.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
13: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
12: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Electronet Παπανδρικόπουλος.
13: Βέβαια δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
12: Στο κατάστημα Electronet Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
14: Βασίλη μου,
15: θέλει
14: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
16: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
17: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
18: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
19: Μεταφορική Κασάπης.
0: Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική κάσα πίστην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
19: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
20: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
21: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
22: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
23: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
22: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
23: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
22: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
23: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
22: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
23: Τηλέφωνο 2610-642-399.
24: Και έχουμε μαζί μας τον Νίκο Τσιμπλάκο, sportarena.gr. Νικόλα, καλημέρα.
25: Καλημέρα, Χρήστο, πώς είσαι?
24: Εσύ, ρε, πώς είσαι? Πώς
25: καλά,
24: θα πας?
25: Καλά, όλα καλά. Όλα
24: εντάξει.
25: Καλά. Μουντιαλικά.
24: Βλέπεις, ναι, ναι, ναι. Ξενυχτάς καθόλου, βλέπεις τίποτα ή...
25: Δεν έχω, έχω δει λιγότερο από όσο θα ήθελα.
24: Ναι, ναι, εντάξει, λογικό.
25: Ξενυχτά, νομίζω για όλους έτσι είναι.
24: Ξεκίνημα είναι ακόμα, μετά θα πάμε στα νοκάουτ, νομίζω περισσότεροι. Οι ξενύχτιδες θα αυξηθούν. Ναι, είναι πάρα πολλά παιχνίδια.
25: Αυτό λοιπόν, το 5 ώρα Γκάνα Παναμάς, ας πούμε, είναι...
24: καλά, εντάξει, οκ. Okay. Δεν έχουμε Γκάνα Παναμάς. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε το, από το sportarena.gr, ξανά το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα αυτήν την εβδομάδα έχουμε το μπλουζάκι, το οποίο το έχουμε βάλει και διαγωνισμό εδώ. Αλλά το βρίσκει κάποιος και από το Instagram το δικό μου, από τον Diego στον Μέση, με τα 3 γκολ του Μέση που έπιασε τον Κλόζε. Μεσοβδόμαδα με τα γκολ απέναντι στην Αλγερία. Πες λίγο ποια είναι όλη η γκάμα αυτών των μουντιαλικών t-shirt στο sportarena.gr.
25: Η γκάμα του Μουντιάλ αποτελείται από δύο κομμάτια. Η πρώτη αφορά στα t-shirts, τα οποία είναι θεματικά, δηλαδή ένα Μουντιάλ, ένα ήρωα σε κάθε Μουντιάλ. Άρα μιλάμε 58 Πελέ, μιλάμε 70 Πελέ, μιλάμε 78 Κέμπες, 82 Ρώσοι και πάει λέγοντας.
24: Ναι.
25: Τελειώνει το 2010 με τον Ινιέστα. Και το δεύτερο κομμάτι των αναμνηστικών του Μουντιάλ έχει να κάνει με την Κόπα. Η Κόπα είναι μια ολλανδική εταιρεία η οποία κάνει παραπαραγωγή τις εμφανίσεις από τις εθνικές ομάδες που έχουν αγωνίσει στα παγκόσμια κύπελλα μέχρι και το 1994, οπότε μπορεί να βρει κάποιος σαν τελευταία φανέλα του 1994 τη φανέλα του Μπέρκαμπ.
24: Να, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι η γνωστή ολλανδική εταιρεία αυτή, η COPA, η MNAP, δεν είναι?
25: Σωστά.
24: Είναι
25: σωστά.
24: Η Κόπα. Ναι, γιατί θυμάμαι ότι είχαμε το Κόπα, το site, ήταν με δύο πι. Και ναι, τότε μας είχαν κάνει μία. Μας είχαν κάνει, σαν το mail μου, ναι. Και μας είχαν κάνει μία πρόταση τότε να συνεργαστούμε ακριβώς και λόγω της ομοιότητας, ας πούμε, έτσι, των τίτλων. Είχα συναντήσει μάλιστα και τον έναν εκ των δύο μετόχων κάποια στιγμή στην Ολλανδία. Με είχε κάνει πάρα πολύ ωραία εντύπωση και ήταν πολύ έξυπνος στο πώς το σκεφτόταν όλο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, βρίσκει κάποιος αυτά τα μπλουζάκια, χρησιμοποιεί και ένα κωδικό που έχουμε πει, έτσι, WC2026.
25: Σωστά, ο οποίος δίνει μια έκπτωση 15%.
24: Ωραία.
25: Άρα λοιπόν, όταν κάποιος προσθέσει το προϊόν στο καλάθι του, σε πρώτη φάση όλα αυτά μπορεί να τα βρει στην αρχική σελίδα. Υπάρχει μια ενότητα πάνω-πάνω πολύ εμφανής και χρωματισμένη που λέγεται WC2026. Πατώντας μέσα και όταν πια προσθέσει στο καλάθι του 1, 2, 3 προϊόντα, υπάρχει πάλι σε εμφανές σημείο ένας κωδικός στο checkout, δηλαδή την ώρα που θέλει να που βάζει τα στοιχεία του, τον πληκτρολογεί και αυτόματα εφαρμόζεται η έκπτωση στη συνολική τιμή.
24: Τέλεια. Λοιπόν, sportarena.gr για όλα αυτά τα πολύ όμορφα μπλουζάκια. Κρόιφ δεν άκουσα, άκουσα Κέμπες, Μούπες, Πρόσιμ.
25: Όχι, ξέχασα βεβαίω και Κρόιφ.
24: Υπάρχει Κρόιφ, εντάξει.
25: Βέβαια υπάρχει.
24: Όχι, ναι, πολύ θα σου κόβω την καλημέρα, όχι τίποτα άλλο. γελάει ο Πάνος ο Ρήλος εδώ, γελάει. Εντάξει. Λοιπόν, εννοείται, όλοι. Και φυσικά πάμε σε Ζιντάν, πάμε σε αυτό, πάμε και φτάνουμε σε, εννοείται περνάμε από Μαραντόνα και φτάνουμε σε...
25: Η αλήθεια είναι ότι πέρα από τον Μαραντόνα, ο οποίος είναι το απόλυτο bestseller.
24: Ο Μαραντόνα θα είναι και το απόλυτο bestseller ανεξαρτήτως όλων των υπολείπων πραγμάτων, νομίζω, και είναι και φυσιολογικό.
25: Ο δεύτερος που πουλάει περισσότερο είναι ο Σόκρατες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κοινό μας είναι 25-36.
24: Δεν έχει σημασία. Ο Σόκρατες έγραψε ξεχωριστή ιστορία. Φοβερή ιστορία. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Ωραία, εντάξει, στις επόμενες μέρες στο Instagram δώσε μου να βάλω ένα Σόκρατες
25: να κάνουμε
24: ένα
25: διαγωνισμό.
24: Εντάξει. Λοιπόν, άρα τώρα για να κάνουμε μαζί τις κληρώσεις. Και σήμερα οργανώθηκα καλύτερα. Έχω ζητήσει να ζητάνε τι θέλουν. Ναι, γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαμε. Κοίτα, όταν δεν έχουμε πάνω ρίλο. Δεν μπορεί, το πράγμα δεν έχει, όπως καταλαβαίνεις, πρώτον το authenticity που λένε, την αυθεντικότητα του προϊόντος, και δεύτερον, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το εξηγεί, αφού έλεγα να μπορώ να παίξω εγώ τώρα, πριν από λίγο, να βάλω εγώ να πάρω μέρος. Λοιπόν, πάμε. Όπου κάθεται θα κάνουμε το εξής. Όπου σταματάμε θα βλέπουμε τι έχει ζητήσει ο άνθρωπος και θα λέμε δίνουμε αυτό. Λοιπόν, οπότε δώσε μου.
25: Πήραμε τους νικητές για τα t-shirt.
24: Ναι.
25: Μου είπε ένας κύριος, μα εγώ έχω στείλει μήνυμα για τηλεόραση.
24: Ναι, εντάξει, λογικό. Γι' αυτό σου είπα ότι το κάνουμε έτσι.
25: Ναι.
24: Ήταν και ένας ο Άγγελος που είχε γενέθλια την περασμένη εβδομάδα, ένας μικρούλης. Mm. Ο οποίος για πλάκα, εγώ λέω ρε παιδί μου, επειδή είχε στείλει μήνυμα και σε άλλη εκπομπή και κέρδισε και στο Βάιο κάτι. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Και λέω ρε παιδί μου, αυτός λέω πρέπει να αποκλειστεί. Αλλά εγώ το είπα για πλάκα στον αέρα. Και μου έστειλε ένα μήνυμα στο Instagram. Κύριε Χρήστο, χίλια συγγνώμη, ήταν τα γενέθλια μου. Δεν θα ξαναστείλω μήνυμα. Ρε αγόρι μου, να του λέω. Και ειλικρινά σου λέω, του έδωσα ένα έξτρα δώρο άλλο για να του λέει κάτι. Ρε αγόρι μου, να του λέω. Και ειλικρινά σου λέω, του έδωσα ένα έξτρα δώρο άλλο για να του λέει κάτι άλλο.

0: Ωραία. Ωραία. Το βιβλίο λοιπόν, το Μουντιάλ, το βιβλίο που γράφαμε με τον Φάνη το Τσοκανά. Το βιβλίο στο έχω στείλει.
1: Όχι, γιατί δεν έχουμε βρεθεί. Αλλά θα
0: δεν έχουμε βρεθεί. Εντάξει, okay. Πάμε. Ένα δώρο το δώσαμε λοιπόν. Βασίλης, το Τόλης 781 το τηλέφωνο του. Πάμε.
1: Στοπ.
0: Όπα. Στράτος Περπασόπουλος Μπλούζα. Τέλειος. 2-17. Οπότε αυτόν θα σου στείλω εγώ τα στοιχεία. Αυτός ήρθε το μήνυμά του 10:49. Ωραία. Πάμε. Έχουμε ακόμα να δώσουμε το τραπέζι και το ταξίδι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε.
1: Stop.
0: Εδώ. Κυρία είναι. Ευανθία Ρεστέμι. Τραπέζι και ταξίδι. Τραπέζι, αφού γράφει πρώτο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή δίνουμε το τραπέζι για να τα πάμε ένα-ένα. 10:50. Συγγνώμη, 11:50. Όχι ρε. Πώς γίνεται. Δεν χάρησα να το δω. Περίμενε λίγο. Α, όχι. Εγώ μπερδεύτηκα με το νούμερο. Sorry. Λοιπόν, έχει έρθει 10:57 το μήνυμα και μπερδεύτηκα εγώ με τον αριθμό. Λοιπόν, άρα ξαναπάω, περίμενε λίγο γιατί τα σημειώνω και όλα ταυτόχρονα για να μην κάνουμε κανένα. Βασίλης, το Τόλης είναι βιβλίο, έχω βάλει εδώ έτσι. Στράτος Περπασόπουλος, Μπλούζα, σωστά. Ευανθία Ρεστέμι, το τραπέζι. Άρα τώρα είναι το ταξιδάκι.
1: Ωραία.
0: Για να πάμε λοιπόν, τώρα περίμενε πάνω, θα πάμε κάτω, θα ξαναπάει όλη η λίστα, περίμενε και ξαναπάει η λίστα και όπου μου πεις τώρα, σταματάμε για το ταξίδι.
1: Ωραία, στόπ.
0: Όπα, στόπ. Λοιπόν, έχει σημειώσει όλα. Τέλεια, ξεκινάμε καλά. Ωραία. Και του κάθισε το ταξίδι. Ωραία. Γεράσιμος Βούλγαρης, 484. 11:21. Μάλιστα. Λοιπόν, σε καλή μεριά και στους τέσσερις. Τα δώρα θα επικοινωνήσουμε με όλους αργότερα. Να θυμίσω και να ευχαριστήσω για πολλωστή φορά hotelbrain.com, το μεγαλύτερο ξενοδοχειακό πάροχο στην Ελλάδα, που διαχειρίζεται πάνω από 104 ξενοδοχεία στην Ελλάδα σε 35 διαφορετικούς προορισμούς και μας δίνει αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι Σαντορίνη, on the rocks, στο ημεροβίγλι και αυτή την εβδομάδα. Είχα κάνει μεσοβδόμαδα και ένα με πάλι on the rocks, ήταν στο Instagram και όλοι βάζαν στο Πορτογαλία κογκό, ξέρεις, που υπολογίζαν 6-7 γκολ στο Πορτογαλία κογκό και ένα-δύο γκολ στο Αγγλία Κροατία. Με αποτέλεσμα, τέλος πάντων, τα 8 γκολ ήταν μόνο ένα παλικάρι που το είχε βρει. Αλλά είμαι απόλυτα βέβαιος ότι φανταζόταν 5 γκολ στο Πορτογαλία κογκό και ένα 2-1 στο Αγγλία Κροατία, όπως θα νομίζαν περισσότεροι. Και έχουν έρθει 6 γκολ στο ένα. Καλά, δεν είχε καμία σημασία από πού, το σύνολο των γκολ ζητάγαμε. Και κέρδισε το ταξιδάκι και αυτός στο On The Rocks. Θα επικοινωνήσει το Hotel Brain μαζί τους. Λοιπόν, Νικόλα, σου στέλνω τα στοιχεία για τον άνθρωπο να διαλέξει και το χρώμα. Έτσι υπάρχει αυτό το μπλουζάκι Diego στον Messi σε γαλάζιο μαύρο άσπρο, σωστά?
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Σωστά. Ωραία, και για όσο ακόμα υπάρχουν αποθέματα για αυτό, υπάρχει μέσα στο πακέτο sportarena.gr, βρίσκεται το πακετάκι που λέει WC2026 για να έχετε και την έκπτωση του 15%. Νίκος, ευχαριστώ πολύ.
1: Τέλεια, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Για χαρά, καλημέρα. Για χαρά.

Σήμερα έχουμε πολύ όμορφα ματσάκια. Το αναφέραμε και νωρίτερα όταν μιλήσαμε με τον Άλκη τον Τσαβδαρά. Θα έχουμε στις 8 το Ολλανδία-Σουηδία. Νωρίς για την Αμερική. Αυτό δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει η ποιότητα του παιχνιδιού. Πάντως η Ολλανδία μας έδωσε με την Ιαπωνία ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, το 2-2, την περασμένη Κυριακή. Και η Σουηδία διέλυσε την Τινησία στο πολύ μεγάλο μάτς που έκανε ο Αλεξάντερ Ίσακ με ένα γκολ και δύο ασίστ. Έχουμε και ένα Εκουαδόρ Κουρασάο. Αυτό είναι μέσα στη νύχτα, είναι στις 3 η ώρα. Για το Εκουαδόρ που ήταν πολύ καλό στο μάτς με την ακτή ελεφαντοστού, αλλά η μπάλα δεν έμπαινε. Και όταν πέτυχε το γκολ η ακτή, ήταν αργά πια του Διαλό το γκολ για να γυρίσει αυτό το μάτς.

Έχουμε αμέσως μετά, δεν έχουμε ρεπόρτερ, έτσι δεν είναι. Πάμε στο Athens Metro Mall. Σωστά, σωστά. Ωραία. Οπότε σιγά σιγά εγώ θα σας αφήσω να ακούσουμε λίγο τραγουδάκια μέχρι το τέλος για να ετοιμαστεί και όλο το σύστημα. Παναγιώτης Ρήλος ήταν μαζί μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Να σας θυμίσω ότι την Παρασκευή 26 του μηνός, θα το πούμε και μέσα στην εβδομάδα αυτό για κάποιον που θα θέλει, στον Ιαννό Συσταδίου είναι η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου μας με τον Φάνη Τσοκανά, που ήδη χάρη στην αγάπη σας το πήρατε στα χέρια σας, ότι σας αρέσει, γιατί βλέπω και τις αναρτήσεις. Το Μουντιάλ Ιστορίες Ψευδοτρόπαιο, εκδόσεις Τόπος, είναι ήδη στα ευπόλυτα, στα μεγάλα βιβλιοπωλεία της χώρας. Επισήμως λοιπόν, με 2,5-3 εβδομάδες κυκλοφορίας, είναι bestseller. Όποιοι θέλετε να μιλήσουμε από κοντά, να υπογράψουμε για τα βιβλία σας, Ιαννός Σταδίου, στις 7 η ώρα την Παρασκευή. Από τον Χρήστο Τυρακόπουλο, να είστε υπέροχα, να περνάτε υπέροχα, καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Athens Metro Mall με ειδική εκπομπή Παγκοσμίου Κυπέλου από τον Bwin Sport FM 94,6. Να περνάτε υπέροχα!

0: διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Win. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Στεγανοποίησεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες, τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
14: Duro-Stick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από το BWIN Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό Ντεφράι, σύμφωνα με τον Νικόλαο Σκύρα, Ολλανδός στόπερ είναι κοντά στο τριφύλι και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με αιτήσεις αποδοχής στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Εντός της ημέρας η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ετιέν Καμάρα. Σε καλό δρόμο του Πένια ανοιχτές υποθέσεις Φαντρογγελεν και Τσάπρα. Την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής εν ώψη της νέας σεζόν εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Ο 29χρονος στόπερ της Κοπεχάγης βρίσκεται στη λίστα του κεφάλου του Βορρά με την περίπτωσή του να αξιολογείται σοβαρά στην τελική ευθεία του Ελουστόντο. Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της έναρξης της συνεργασίας με τον πρώην τεχνικό του Σασούνα Αλιέσο Λύση, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Η ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον 26χρονο δεξιό εξτρέμ Σάβι Μπαμπίκα του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος έπαιζε φέτος δανεικό στην Τουρκία με την Καραγκιουμρούκ, κάνει λόγο δημοσίευμα στη Σερβία. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για την απόκτηση χαφ και στόπερ στην Ένωση. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς στον Ολυμπιακό. Βελτιωμένες προσφορές για Καντιού, Ρόκα και Στάνιτς έχουν καταθέσει Πειραιώτες. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Κάρμο, με τον τελευταίο λόγο να ανήκει στο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Εν αναμονή των εξελίξεων στην υπόθεση επιστροφής του Ζέλικο, ο Μπράντοβιτς είναι άπαντη στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, αναμένονται τα νεότερα. Την περίπτωση του Γερμανού φορουάρ της Παρτίζαν, Άιζακ Μπόγκα, εξετάζουν οι πράσινοι σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό.

Προς την έξοδο από τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια, ο Μουστάφα Φαλ, καθώς στο ρόστερ της νέας σεζόν αναμένεται να βρίσκεται ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Παρελθόν αποτελεί ο Γιώργος Στανούλης που θα συνεχίσει τον Άρη. Σε επέμβαση αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης υποβλήθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Την παραμονή του Τάσου Δόνη στο ρόστερ της νέας σεζόν σκέφτονται στον Άρη παρά την αρχική πρόθεση για λύση του συμβολέου του. Στην τελική ευθεία η παραχώρηση του Ντιαντή στην Αλντηρίγια. Καταγγελία στη FIFA για τη διαιτησία του αγώνα με την Αργεντινή στο Μουντιάλ υπέβαλε η Αλγερία. Σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, η Ομοσπονδία της χώρας διαμαρτύρεται κυρίως για ένα επικίνδυνο πάτημα του Λιονέλ Μέση που δεν τιμωρήθηκε, αλλά και για σοβαρά λάθη τόσο από το διαιτητή όσο και από το VAR που επηρέασαν την εξέλιξη της αναμέτρησης. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σταύρος Χονδροθύμιος και Νίκος Ράλης ζωντανά από το Athens Metro Mall.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι...
4: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
10: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
9: Ηλιοφόρο Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
11: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
12: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
15: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινίστο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
18: Τάνια, Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
19: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
18: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
19: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
18: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
19: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
20: El Greco, πίτσα, El Greco, El Greco.
21: Αν ο ήχος στα δικά σας αυτιά είναι η Αναστασία Βοσνάκη που έχει ήδη γύρω της πάρα πάρα πολύ κόσμο για να μιλήσει μαζί του και να μοιράσει δώρα. Νίκος Ράλης στο ένα μικρόφωνο.
22: Σταύρος Χοντροθύμιος στο άλλο.
21: Μέχρι τις 2 εκπέμπουμε ζωντανά εδώ από το Athens Metro Mall. Ελάτε να περάσουμε όμορφα. Να πω εγώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM βρίσκεται λοιπόν στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Σήμερα δίνουμε μια Rosson R Pavla 698 ισιωτικό μπαλιόν. Δεν είμαι ο κατάλληλος για να
22: προμοτάρω αυτό. Γιατί το λες αυτό?
21: Αλλά εντάξει, θα το δώσουμε σε κάποια και σε, ή σε κάποιον που
22: έχει
21: το
22: οδηγίες, ανάγκη. Έχει οδηγίες.
21: Οδηγίες χρήσης έχει. Άμα ναι, δεν χρειάζεται καν να κάνεις χρήση. Λοιπόν, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον, υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης εδώ. Παίρνετε ένα φακελάκι από εμάς και πάτε, απολαμβάνετε ενοστιμιές από Cinnamon, Cultivos Café, Bubble Tail και Pizza.gr. Και φυσικά, έχουμε δώρα από την Adidas και τη Δώρα. Έχουμε δωράρες. Έχουμε αυτή την υπέροχη μπάλα του Μουντιάλ. Όσοι είστε εδώ, με βλέπετε τώρα την κρατάω. Ναι, θα την αποκτήσετε. Βάζω και μια απογραφή αν θέλετε, γιατί δύο ώρες μα τι θα κάνουμε εκπομπή. Έχουμε μια μικρή μπαλίτσα, γιατί ο Νίκο Ράλης είναι μικρό παιδί, οπότε πήρε την μικρή. Έχουμε backpack της Adidas, καπέλα, παγούρια κτλ. Αλλά έχουμε και φανέλες της αυθεντικές εθνικών ομάδων, Αργεντινή, Ισπανία, Γερμανία. Βέβαια είναι μικρά τα νούμερα, δεν μου πάνουν εμένα. Οπότε τα παιδάκια θα αποκτήσουν μια φανέλα από τις αγαπημένες τους ομάδες. Αυτά με τα εισαγωγικά.
22: Πάμε στα επόμενα.
21: Τι είδες στην Στρεμάκα?
22: Είδα και μέχρι το 70 τη Βραζιλία. Μετά δεν άντεξα.
21: Ναι, ο παιδί σου λέει μετά.
22: Ναι.
21: Εγώ δεν τους είδα καν αυτούς.
22: Δεν τους είδες?
21: 3 και 20.
22: Είδα. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο το είδα καλά, ρε παιδί μου.
21: Όχι, 3 και 20 έχει τελειώσει το άλλο. Έριξα το κατητίσμο.
22: Η Σκωτία, λες.
21: Ναι, έριξα το κατητίσμο και μετά αποκοιμήθηκα.
22: Προσπαθήσαμε πάρα πολύ οι Σκοτσέζοι, αλλά δεν τα καταφέραμε.
21: Είχα μια καθηγήτρια που μου έλεγε κάποια στιγμή, γιατί ξέρεις, και διάβαζα και δεν διάβαζα, και όλο έλεγα παπάτσες ότι να προσπάθησα και τα λοιπά, και εκεί μου έλεγε η προσπάθεια συγκινεί, αλλά δεν αμείβεται. Μεγάλη Σοφία, τη θυμάμαι εδώ και 30 χρόνια, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε και τον Βασίλη Μπορμπόκη μαζί μας, σε λίγο όμως θα έρθει στην παρέα μας, γιατί πρέπει να μιλήσουμε ήδη δώρα, πρέπει να μιλήσουμε με τον κόσμο, βλέπω και με κυρία, είναι και βιαστική. Λοιπόν, θα πάμε και στην Αναστασία να μας πει και αυτή τις καλημέρες της και να μας κάνει έτσι τη βόλτα της μέσα στον κόσμο. Έλα Αναστασία μου, καλημέρα.
23: Καλημέρα και από μένα. Η κυρία εδώ θέλει να φύγει, Σταύρο, τόση ώρα.
21: Πού θέλει να πάει?
23: Λοιπόν, πού θέλετε να πάτε?
24: Στην Τρίπολη.
21: Εντάξει, εγώ νόμιζα κανένα νησάκι, μη χάσετε.
22: Στημένο είναι αυτό.
23: Πώς σας λένε?
24: Ευγενία.
23: Και ποια ομάδα υποστηρίζετε στο Μουντιάλ?
24: Το Μεξικό.
21: Ναι. Είναι και διοργανώτρια. Ναι. Τι θέλει να πάρει η κυρία, κάτσε να δω.
24: Η κυρία, ό,τι καλύτερο. Ό,τι
21: καλύτερο, κάτσε να τη δώσω. Λοιπόν, τι θέλει να τη δώσουμε τη κυρία, ασχολείστε με ποδόσφαιρο ή. Μήπως θέλετε εδώ κάτι να πάρετε να φάτε για το ταξίδι, είναι καλύτερο. Τι λέτε?
24: Ό,τι θέλετε. Και την τηλεόραση που δίνετε.
21: Δεν έχω τηλεόραση.
22: Δεν έχουμε τηλεόραση.
21: Θέλετε και τηλεόραση. Ό,τι θέλετε. Λέει τηλεόραση.
22: Ένα αυτοκίνητο.
21: Και ένα σπίτι έχω, αλλά είναι λίγο μακριά. Είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν σας εξυπηρετεί.
24: Όχι. Ναι, καλά είναι.
21: Λοιπόν, τι να δώσω.
24: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
21: Λοιπόν, να δώσω. Λέγε, Νίκο, τι να δώσω.
22: Πίτσα.
21: Πίτσα.
22: Πάμε, πίτσα.
21: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, πείτε να πάτε εκεί για να
22: δείτε ταξίδι.
21: Να πάτε, ναι, να πάτε φαγωμένοι. Μην πάτε τώρα στην Τρίπολη εθνιστική να μα πούν τι σα στείλαμε, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
23: Λοιπόν, θα μου πει το όνομά σου.
0: Νικόλας.
23: Και τι ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ?
0: Ισπανία.
23: Ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
0: Πέδρη.
23: Ο Πέδρη.
0: Ναι.
21: Α, είναι καλός αυτός.
22: Είναι αύριο καλός. Παίζουμε με Σαουδική Αραβία, Γιώργου Δόνη, 7 η ώρα. Ισπανία.
21: Ναι.
22: Ναι, ωραίο μάτς.
21: Λοιπόν, εδώ με ποιος είναι τον παπά?
0: Ναι.
21: Ωραία. Θα κερδίσεις ένα ωραίο παγουρινό.
22: Ωραία.
21: Αντίδας. Παίζεις μπάλα?
0: Τι?
21: Παίζεις ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τι παίζεις?
0: Ασχολείσαι.
21: Μπάσκετ. Ωραία. Ένα πολύ ωραίο παγουρίνο λοιπόν της Adidas και θα πάτε πάνω στο Bubble Tail γιατί έχει και δύο υπέροχα ροφήματα να πάρετε. Έτσι, ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ. Πάμε παρακάτω. Άλλον έναν.
23: Πόσο λένε?
0: Δημήτρη.
23: Ποια ομάδα υποστηρίζεις στο Μουντιάλ, Δημήτρη?
0: Πορτογαλία.
23: Πορτογαλία. Και ο αγαπημένος σου παίκτης
21: όχι,
23: είναι...
21: να πω ο δεύτερος αγαπημένος σου παίκτης, γιατί ναι, το πρώτο μάλλον το ξέρουμε.
23: Ακριβώς. Πες μας το δεύτερο αγαπημένος παίκτη μετά τον Ρονάλντο.
0: Ο Ρονάλντο δεύτερος και πρώτος ο Βιτίνια.
21: Καλύτερος. Καλύτερος.
23: Είδες, για να βιάζεσαι.
21: Όχι, μπράβο, έκανε την έκπληξη. Παίζεις ποδόσφαιρο?
0: Ναι.
21: Τι θες παίζεις?
0: Δεξί εξτρέμ και αριστερό μπακ.
21: Πώς γίνεται εσύ, δεξί εξτρέμ και αριστερό μπακ δεν γίνεται. Με ανάποδο πόδι,
0: Ναι.
21: Είσαι παιχταράς, είσαι παιχταράς. Ωραία. Με ποιον είσαι εδώ, με τη μαμά?
0: Με τη θεία.
21: Α, με τη θεία, ακόμα καλύτερα. Γιατί η θεία μας κάνει τα χατήρια, φαντάζομαι.
0: Ναι.
21: Και βλέπω λίγο το... Ωραία, θα πάρετε λοιπόν με τη θεία και θα πάτε και στα σύναμπον να καθείτε. Γιατί βλέπω ότι έχει ταλαιπωρήσει τη θεία. Συγχρονίζει τα πάντα,
0: Ναι.
21: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.

0: Θυμίζουμε ξανά ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης στην Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές ανώ των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 βρίσκεται εδώ με πάρα πολλά δώρα από το κατάστημα Public του εμπορικού. Ρόνσον R Παύλα 698, ισιωτικό μαλλιών. Περισσότερες πληροφορίες Σταύρος Κοντορθύμιος. Ναι. Ένα βιβλίο, Παγκόσμιο Κύπελο, Δύναμη και Δόξα. Και άλλο ένα βιβλίο, Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο για το Μουντιάλ. Και επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίας και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ και άλλον έξυπνο συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Τιχάλα.
0: Για πάμε.
1: Ο οποίος μου λέει το σπίτι στη Θεσσαλονίκη το θέλω εγώ. Άσε ρε Δημήτρα, και εσύ είσαι από το Κορδελιό. Μια χαρά, εκεί κάτσε Κορδελιό. Σε λίγο θα πάμε και πάλι στα παιδάκια για να δώσουμε δώρα. Λοιπόν, να πούμε λίγο και το πρόγραμμα σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Το έχεις?
0: Απ' έξω το θυμάμαι.
1: Νομίζω ότι σήμερα είναι το μοναδικό ωραίο μάτς αυτού του πουσουκού. Έχουμε στις 8 η ώρα το Ολλανδία-Σουηδία.
0: Είναι το πιο δυνατό, ας πούμε.
1: Μπράβο.
0: Και οι Ολλανδοί είναι και πολύ πιεσμένοι. Οι Σουηδοί έχουν βάλει ένα τρίποντο στο σακούλι. Απέναντι βέβαια σε μια ομάδα η οποία μπορεί να είναι και χειρότερη του Μουντιάλ, η Τινησία, για την ώρα τουλάχιστον. Μαζί με Νότια Αφρική, κονταροχτυπιούνται και Τσεχία.
1: Μπράβο.
0: Που από αυτό το Τσεχία, Νότια Αφρική προχθές. Τι ήταν αυτό το πράγμα?
1: Και την Νότια Αφρική την περιμέναμε λίγο καλύτερη.
0: Τίποτα, τραγωδία. Λοιπόν, έχει επίσης το βράδυ στις 11 παίζει η Γερμανία με.
1: Όχι με ακτή.
0: Αργή, Γερμανία με ακτή ελεφαντοστού.
1: Μπράβο.
0: Και τρεις το ξημέρωμα, τώρα αυτό είναι για πολύ μερακλείδες. Εκουαδόρ Κουρασάο.
1: Έλα ρε Κουρασάο.
0: Και Εκουαδόρ, πολύ συμπαθητικό επίσης.
1: Ναι, αλλά πέσαμε πάνω στο
0: Κουρασάο που το αγαπάμε, ναι. 7 ευρώ το πρωί έχει την Ισία η Ιαπωνία και μετά μπαίνουμε στα της Κυριακής, εντάξει.
1: Γιατί, δηλαδή, το 7 η ώρα το πρωί δεν το θέλω της Κυριακής. Μετά λέμε της Κυριακής.
0: Μέχρι τις 7 πιάνουμε το πρόγραμμα της προηγούμενης. Πρόγραμμα Κυριακής πιάνεται από το απόγευμα και μετά, όχι από το πρωί.
1: Λοιπόν, πάμε ξανά στην Αναστασία. Θα μιλήσουμε σε λίγο πιο ποδοσφαιρικά, γιατί θα έχουμε τον Βασίλη Μπορμπόκη που ξέρει λίγο παραπάνω από
0: εμάς. Λιγάκι, ναι, λιγάκι.
1: Λίγο φαντάζομαι. Α, ό,τι θυμάται δηλαδή από τότε που έπαιζε, γιατί περνάνε και τα χρόνια. Μην κοιτάτε εμάς που δεν περνάει μήνα από πάνω μας. Περνάμε μόνο κάτι αγρογούρνα. Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία μας να ξανά. Έλα, Αναστασία.
2: Κάτι μου θυμίζει.
1: Ναι, είναι γνωστή φάτσα αυτός.
2: Πόσο λένε? Βασίλη.
0: Γεια σου ρε Βασίλη.
2: Θυμάστε?
0: Βέβαια.
2: Που ήταν Παναθηναϊκός και έπαιζε στις Ακαδημίες ΣΑΕΚ.
0: Αμέ.
1: Πώς θα το θυμόμαστε?
2: Λοιπόν, για θύμισέ μου λίγο, ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ?
3: Την Ισπανία, όμως τώρα μου αρέσει το πώς παίζει ο Μέση, ειδικά τώρα στο Μουντιάλ.
2: Και ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
1: Ο Κριστιάνο θα μας πει τώρα. Είναι μπάσκετ Παναθηναϊκός, το μπάσκετ Ολυμπιακός, το ποδόσφαιρο αυτός.
3: Ο Μέση.
1: Α, πάλι καλά. Γιατί είναι λίγο μπερδεμένη προσωπικότητα. Λοιπόν, ωραία, του χρωστάμε αυτού συγκεκριμένου μια φανέλα. Θες φανέλα Αργεντινής ή Ισπανίας?
3: Αργεντινή.
1: Αργεντινής. Θα βρούμε λοιπόν. Με ποιον είσαι εδώ?
3: Με τον μπαμπά.
1: Οι δυο σας είστε?
3: Ναι.
1: Άμα είστε δυο σας, να πάρετε τι να πάρετε. Λοιπόν, να πάρετε από τα Cultivos Café, πολύ ωραία. Έχει κάτι εκπληκτικά ντόνας. Μαζί με την φανέλα. Ευχαριστούμε πολύ πολύ. Πάμε σε έναν ακόμα, Αναστασία.
2: Λοιπόν, πώς σε λένε?
4: Αθηνά.
2: Αθηνά, ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ?
4: Τη Βραζιλία.
2: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
4: Ο Νεϊμάρ.
0: Νεϊμάρ δεν είναι.
2: Ο Νεϊμάρ.
1: Ναι, δεν έχουμε Βραζιλία, δεν έχουμε Βραζιλία. Αλλά μπορούμε να δώσουμε κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
4: Τι,
1: θες Γερμανία? Όχι. Μ' αρέσει. Μόνο που ξύνησε τη μόρη της στη Γερμανία, μου αρέσει. Θα έρθει από εδώ μετά να δούμε τι είναι στο νουμεράκι σου. Με ποιον είσαι εδώ?
4: Το μπαμπά και τη μαμά.
1: Α, είστε πολύ. Οπότε λοιπόν, να σας δώσω και εσάς από το Cultivos, γιατί το Cultivos είναι 6 μεγάλα ντόνας, δηλαδή να φάει όλη η οικογένεια, παιδί. Μην φάει τώρα ένας άνθρωπος.
0: Και έτσι όπως μου τα περιέγραψες κιόλας.
1: Ήταν συγκλονιστικά, μου είχαν πει. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Εντάξει, το πιο Αμερική θα έλεγα ότι κρατάω. Τώρα μιλήσουμε εντελώς για αγωνιστικό. Δηλαδή οι Αμερικανοί έχουν παίξει ένα ποδόσφαιρο. Περίμενα ότι θα είναι καλή, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Πάλι χθες, δηλαδή, σε κάποιες στιγμές το μάτς με την Αυστραλία έβγαλαν κάτι αυτοματισμούς, κάτι γρήγορες ανακτήσεις μπάλας. Τρομερή ομάδα. Θέλω να τη δω.
1: Δεν ήταν τόσο καλή όσο στο πρώτο μάτς.
0: Όχι, αλλά είναι η καλύτερος ο αντίπαλος. Δηλαδή, η Παραγουάη δεν είναι καλύτερη ομάδα από την Αυστραλία. Και ας κέρδισαν τους Τούρκους το πρωί. Οι οποίοι είναι εκτός Μουντιάλ, έτσι.
1: Πώς τα κατάφεραν.
0: Αυτό είναι πραγματικά. Το γεγονός, ας πούμε, της ημέρας. Είναι εκτός Μουντιάλ. Μια ομάδα η οποία έχει κάνει ένα σωρό τελικές, δεν έχει καταφέρει ακόμα να βάλει γκολ.
1: Όχι μόνο αυτό, είναι εκτός Μουντιάλ. Έχοντας παίξει δύο αγώνες και χωρίς να έχει παίξει με την καλύτερη ομάδα του
0: μήλου. Ναι,
1: δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Πραγματικά είναι
0: καλύτερη. Και λέγαμε κιόλας χθες ότι αν μείνει ανοιχτό το πράγμα, ρε παιδί μου, θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο Αμερική-Τουρκία, τελευταία αγωνιστική. Τελικά θα είναι ούτε καν μονόπλευρο το ενδιαφέρον. Εντάξει, νομίζω οι Αμερικανοί θα θέλουν να το πάρουν για να τερματίσουν πρώτοι και να έχουν καλύτερα μετά, καλύτερο αντίπαλο στα νοκάουτ. Αλλά οι Τούρκοι έχουν πάθει μεγάλο πατατράκ. Μεγάλο πατατράκ. Δηλαδή, διάβαζα σήμερα και το πρωί που ξύπνησα λίγο τα τουρκικά μέσα. Δεν το περίμεναν. Θεωρούσαν σίγουροι ότι θα περάσουν.
1: Τι μου το φέρατε αυτό εδώ.
0: Διάβαζα, τι να κάνω, ρε φίλε.
1: Διάβαζα, λέει, τα τουρκικά μέσα.
0: Μπήκα στη Fanatic, μπήκα στα αυτά. Τι να κάνουμε. Να μην ενημερωθώ να δω τι γράφουν οι γείτονες.
1: Δηλαδή τώρα με τρολάρεις, έτσι.
0: Όχι, εννοείται ότι μπαίνω. Κάνεις πλάκα. Σταύρο μου, σε παρακαλώ.
1: Αυτός είναι επαγγελματίας.
0: Είσαι κάτι πράγματα, ε.
1: Μα είναι δυνατόν. Τι μου φέρατε εδώ τον επαγγελματία. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε κανένα δύο δωράκια ακόμα.
2: Ποιο είναι το όνομά σου?
3: Βασίλης.
2: Και ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα στο Μουντιάλ?
3: Ισπανία.
2: Και ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
3: Γιαμάλ.
1: Γιαμάλ.
0: Γιαμάλ με φανέλα Ρεάλ όμως.
1: Παιδιά, έχουμε ένα θέμα.
0: Όχι, εντάξει, εγώ το.
1: Μια χαρά. Το άρεσε και ο Εμπαπέ, μωρέ.
0: Ναι, αλλά δεν πες στην Ισπανία, ο Εμπαπέ.
1: Ναι, αλλά πες στη Ρεάλ.
0: Σωστά. Όπω, μπέρδεμα τώρα, μπέρδεμα μεγάλο.
1: Λοιπόν, με ποιον είσαι εδώ?
3: Με τη μαμά και τον μπαμπά.
1: Α, με τη μαμά και τον μπαμπά. Οπότε, να φάμε πίτσα και να πάρουμε και ένα ωραίο καπελάκι από την Αντίντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πόσο ωραίο είναι αυτό τώρα που δεν το βλέπουμε με τις δικές μας ομάδες. Αναμενόμενο θα μου πεις. Βλέπω εδώ τριγύρω. Φανέλα Real Madrid, φανέλα Ισπανίας, φανέλα Αργεντινής, φανέλα ξέρω εγώ. Των ομάδων όλων. Τη Βραζιλία βλέπω εδώ φοράει ένα ωραίο μπλουζάκι ο φίλος. Λοιπόν, πόσο ωραίο θα ήταν να μπορούσαμε να φοράμε τις φανέλες των ομάδων μας και να κυκλοφορούμε.
1: Καλά, άστο αυτό τώρα, μεγάλη κουβέντα.
0: Όταν πήγα στην Ισπανία πριν από κάτι χρόνια στη Μαδρίτη, πρώτη μέρα, πρώτο πρωινό, εκεί στη πλάθα. Δεν ξέρω κι εγώ πια. Τη μεγάλη.
1: Μια πλάθα.
0: Τη μεγάλη, ναι, τη μεγάλη, ναι. Λοιπόν, βλέπω κάποια στιγμή δύο πιτσιδίκια με φανέλα της Μπαρσελόνα και λέω: παλό, θα γίνει χαμός τώρα. Ξέρεις. Και πέσανε εκεί με τα υπόλοιπα στην πλατεία, λέω.
1: Όχι, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Πολιτισμός.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Α, να έχουμε εδώ και μπασκετμπολίστα.
1: Τι είναι, λίγο πολύ. Α, λίγο πολύ. Καλά, δεν το είδα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ίδιο σήμα με την ποδοσφαιρική λίγο πολύ, από ό,τι βλέπω.
1: Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτή η μπλούζα που φοράει εδώ ο τύπος, ο φίλος. Τι είναι, Μπενφίκα είναι.
0: Μπενφίκα, όπα, ωραία.
1: Κοίτα τι ωραία που είναι.
0: Δεν είναι η.
1: Είναι η γκρίζα.
0: Μπράβο, για να μην.
1: Μια σημαίνια που είχαν βγάλει.
0: Για να μην θεωρήσετε το φίλο μου τον επαγγελματία εδώ άσχετο. δεν είναι η κλασική κόκκινη γι' αυτό. Και έχει και ένα τσαντάκι που κόβει την πισίνα.
1: Είδα τον Αετό όμως, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, η Βραζιλία που είδες χθες σου βελτίωσε λίγο την άποψη που μας είχε αφήσει στην πρώτη αναμέτρηση.
1: Ναι, αλλά παίζαμε με την Αιτή, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει τώρα, τι, να το πάρουμε σοβαρά.
0: Αυτό σκεφτόμουν με το που ερχόμουν, ότι εάν η οποιαδήποτε εθνική Βραζιλίας, η χειρότερη,
1: ναι.
0: παίξει με την καλύτερη όλων των εποχών Αιτή.
1: 3-0 θα έρθει.
0: Ναι, και δεν κερδίσει.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε θέμα.
1: Εντάξει, αυτοί έχουν ενθουσιαστεί βέβαια. Έκανε κάτι κοντινά ο γίγαντας σκηνοθέτης στους Βραζιλιάνους, οι οποίοι έδειχναν το σήμα της Βραζιλίας και 5 δάχτυλα. Τι πάμε να το πάρουμε γι' αυτά. Ηρεμία, ρε παιδιά. Δηλαδή...
0: Όχι, 5 έχουνε.
1: 5 έχουνε, σωστά.
0: Ότι τα κεκτημένα δεν
1: ήταν κι άλλο ένα δάχτυλο.
0: ο σκηνοθέτης έχασε το πλάνο το δεύτερο χέρι.
1: Ναι, έχασε το άλλο χέρι, ναι, σωστά. Στο δεύτερο ημίχρονο τίποτα. Ρίξανε και ταχύτητα. Να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο σε κάνα δύο φάσεις, επειδή έχει και λίγο ελληνικό ενδιαφέρον το μάτς, θα το λέμε και αυτό. Ο Πιερό πήγε να σκοτώσει κανένα δύο Βραζιλιάνους. Έκανε ένα μαρκάρισμα με τον Αγκώνα σε μια φάση, πήρε κίτρινη κάρτα. Προσπαθούσε εκεί ο Καψερός μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσει.
0: Το λες ότι προσπαθούσε ο Καψερός γιατί είναι δικό μας παιδί και.
1: Είναι λίγο... δικό μας παιδί τώρα, τι να κάνουμε. Ναι, είναι δικό μας παιδί. Ναι, έχει περάσει από τα μέρη μας.
0: Και θέλουμε λίγο.
1: Τα δικά μας τα παιδιά τα κοιτάμε λίγο παραπάνω. Το Μουτουσαμί, ας πούμε, προχθές ο Μουσουράκης ολόκληρο θέμα έγραψε. Που έβγαλε μάτια με την κόντρα στην Πορτογαλία.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά ο σκηνοθέτης γιατί να κάνει κοντινά στο Πιέρο.
1: Γιατί πήγαινε να σκοτώσει τους Βραζιλιάνους.
0: Να σου πω κάτι, είναι αυτό που σου λέει. Δεν με δείχνει. Θέλω να διεκδικήσω τη δημοσιότητα που μου αναλογεί.
1: Σωστά, ναι.
0: Να το κάνω μόνο μου, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα δώρο να δώσουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο για το Παγκόσμιο Κύπελο. Πριν πάμε στο.
2: Θα πάω σε ένα μεγαλύτερο παιδί, αν είναι για το βιβλίο. Θέλεις το βιβλίο.
0: Α, δεν το βλέπω και πολύ. Πήγαινε σε κανένα πιο μεγάλο που διαβάζει. Όχι, παιδί.
2: Το βιβλίο.
0: Δεν θέλει κανένα βιβλίο. Πού έχει φτάσει αυτή η κοινωνία,
2: αυτή
0: η νεολαία.
2: Τα βιβλία είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί δεν διαβάζετε.
0: Και φτιάξε κανένα μεγάλο άνθρωπο που μπορεί να διαβάζει, γιατί είναι και πολύ ωραίο το βιβλίο, είναι η ιστορία του Μουντιάλ.
2: Έλα εδώ.
0: Να, κοπέλιτσα.
2: Μία κοπέλα θα μας σώσει. Αυτόν τον κόσμο γενικότερα.
0: Θα το δώσει το μικρό του αδελφό να μην κρινιάζει που
2: τόσο
0: δεν πήρε φανέλα.
1: Μα, όχι.
2: Έλενα.
1: Θα το κρατήσει.
2: Έλενα, ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ?
3: Την Ισπανία.
2: Και ποιο είναι ο αγαπημένο ποδοσφαιριστή?
3: Ο Νίκο Βίλιαμς και ο Γιαμάλ.
0: Το κατέχει. Βλέπει όντω ή αναγκαστικά με τον μπαμπά τώρα εκεί με κάνα.
3: Με τον αλφό μου.
0: Ναι, θέλοντα και εμεί.
3: Κάποιε φορέ.
0: Εντάξει, βλέπω όμω. Βρίσκει ενδιαφέρον.
3: Όταν βαριέμαι να κοιμηθώ, λέω.
0: Καλά το πάω.
3: Λοιπόν,
0: θα κερδίσει εδώ από τα public τη δύναμη και δόξα ένα πολύ ωραίο βιβλίο για την ιστορία του Μουντιάλ όπω δεν έχει γραφτεί ποτέ. Και με ποιον είσαι εδώ, με τον μπαμπά?
3: Με τη μαμά.
0: Με τη μαμά. Και θα πάτε να πάρετε και πολύ ωραία ροφήματα από τα Bubble Tales. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Κι εγώ.
1: Να πω για αυτό το βιβλίο ότι είναι του Jonathan Wilson. Είναι πολύ γνωστός δημοσιογράφος Άγγλος. Και την περασμένη εβδομάδα μου έλεγε ο Κώστας Κετζετζόγλου.
0: Α, νομίζω ότι
1: έλεγε
0: ο Wilson.
1: Όχι, μου έλεγε ο Κώστας Κετζετζόγλου, επειδή το συζητούσαμε λίγο, ότι έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία. Έχει γράψει ένα φανταστικό για τον Κλαφ. Το οποίο λέει το διαβάζεις όρθιος. Δεν μπορείς να κάτσεις από την ένταση που έχει.
0: Έλα, εσύ.
1: Ναι. Απλά να το αναφέρω γιατί είναι και ωραία φάση να το ψάξει ο κόσμος.
0: Είμαστε καλοί να είμαστε μόνοι μας να χαζολογάμε και να κάνουμε over. Οπότε Πάμε γρήγορα να δώσουμε μικρόφωνο στα στούντιο. Πώς έλεγαν παλιά, πάμε στα στούντιο.
1: Πάμε στα στούντιο.
0: Μπράβο, στα στούντιο λοιπόν του Big Wings Sport FM. Πολιτική ενημέρωση. Όχι, δεν θα έχουμε. Μόνο διαφημίσεις έχουμε για να μην χάσουμε χρόνο. Διότι σε πολύ πολύ λίγο έχουμε τον Βασίλη Μπορμπόκη εδώ στην παρέα μας να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Εσείς συνεχίζετε να έρχεστε εδώ στο Athens Metro Mall, στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων, να γνωριστούμε, να μας δείτε, να σταστούμε, να μοιράσουμε και υπέροχα δωράκια και να δείτε τι ωραία περνάμε εδώ. Γιατί το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ, στο Athens Metro Mall. Εδώ είμαστε και εμείς, ο Big Wings Sport FM 94,6, με πολλά πολλά δώρα από τα καθιστήματα public του Athens Metro Mall. Ήδη δώσαμε το ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Θα δώσουμε και το Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Φυσικά το μεγάλο δώρο Ronson R Pavla 698. Κάτι σημαίνει αυτό. Είναι το ισιωτικό μαλλιόν. Μιλάμε τώρα για εργαλείο δυνατό, όχι παίξε-γέλασε.
1: Το ξέρεις.
0: Έτσι μου είπαν αυτοί που ξέρουν. Έχω κάνει ρεπορτάζ.
1: Βλέπω εδώ τη Γιάννα που χαμογελάει και κάτι παραπάνω θα ξέρει.
0: Αφενός έχω κάνει ρεπορτάζ, αφετέρου το public δεν μας έδινε τίποτα λιγότερο. Και έχουμε από τα καταστήματα εστίασης Cinnamon, Cultivos Cafe, Bubble Tail και Pizza.gr δωράκια να πάτε απευθείας να απολαύσετε νοστιμιές. Και της Adidas τα δώρα που είναι πολύ ωραία, είναι πολύ εξειδικευμένα για το Μουντιάλ, είναι μπάλα που κρατάω, είναι ήδη αυτά που έχουμε δώσει, τα παγούρια, έχω backpack, έχω φανέλες, έχουμε πολλά πολλά. Μείνετε εδώ στους 94,6, ελάτε εδώ στο Athens Metro Mall. Μικρό διαφημιστικό.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Πεντάκη.

0: προλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα για τις...
5: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Το αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
9: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
8: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
11: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
14: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
15: Τηλέφωνο 2610-527-588.
16: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
17: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
18: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
19: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
20: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light.
0: Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
15: Ναι. Γενικό, όχι. Καλύτερα να.
21: Μπράβο, να μας πεις εντάξει, όποιος ναι. παίξει καλύτερα ναι. θα κερδίσει και τα λοιπά. Δεν έχει κανένα νόημα.
15: Όποιος δε στο όρκο, όρκο νίκης.
21: Ή αυτό το. Όποιος το θέλει πιο πολύ, δηλαδή πάει ο άλλος παίζει ένα τελικό. Δεν το θέλει, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται αυτό.
15: Όλοι το θέλουν.
21: Ναι.
15: Όλοι το θέλουν.
21: Λοιπόν, πώς το βλέπεις μέχρι τώρα το Μουντιάλ.
15: Σίγουρα τα βραδινά για μας δεν είναι πολύ καλά. Τα ξημερώματα είναι καλύτερα παιχνίδια λόγω καιρού.
21: Ναι,
15: λόγω συνθηκών. Ένα παιχνίδι το οποίο θα 10-11 ώρα το βράδυ σε εμάς είναι κάπου μία ώρα το μεσημέρι εκεί και είναι πολύ δύσκολο. Ξαρτάται, θα μου πεις και την περιοχή τόσο μεγάλη.
21: Και τις θερμοκρασίες, αλλά σας επηρέαζε, ρε παιδί μου, εσάς το αν παίζατε βραδάκι, αν παίζατε μεσημέρι, ή ναι, το συνηθίζει ο οργανισμός.
15: Ναι, το συνηθίζει ο οργανισμός, αλλά συνηθίζεις και σε ρυθμούς. Σε ρυθμούς μέρας. Σίγουρα το βράδυ είναι πολύ καλύτερα. Η θερμοκρασία είναι διαφορετική, η υγρασία περισσότερο.
21: Είναι μόνο.
22: Όσο περνάει και το. Η διοργάνωση προχωράει, θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι η μέρα θα βλέπουμε τα παιχνίδια. Γιατί τα καλά τα παιχνίδια, προημιτελικά και τα λοιπά, θα τα έχουν.
15: Θα τα έχουν ανάλογα τη.
22: Θα τα έχουν 10 ώρα το βράδυ για μας, μεσημέρι για αυτούς.
15: Δεν νομίζω.
22: Μέρα μεσημέρι.
21: Ναι, ναι, και.
22: Τα ημιτελικά και ο τελικός σίγουρα είναι στις 10 το βράδυ. Εντάξει,
15: αν παίζει. Ναι,
21: ναι, γιατί ναι.
15: Έχει βγει το πρόγραμμα.
22: Ναι, βέβαια.
15: Νομίζω ότι λάθος.
22: Αλλιώς θα πρέπει να ξυπνήσουμε όλη η Ευρώπη για να δούμε ναι. το τελικό, για παράδειγμα.
15: Είναι λίγο. Έναν ημιτελικό, ένα προημιτελικό, έναν τελικό πρέπει να ξυπνήσει για να το δεις.
22: Έχουν βάλει στοχευμένα κάποια νοκάουτ, αλλά τα προημιτελικά, ημιτελικά και τελικός είναι στις 10 το βράδυ.
21: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Είναι στοχευμένο στο θεατή
15: ναι.
21: και στα οικονομικά
15: Ακριβώς.
21: δεδομένα Μπράβο. Και στο ποδοσφαιριστή. Δηλαδή σου λέει: εγώ θέλω να πουλήσω το προϊόν μου, θέλω έναν τηλεοπτικό, θέλω ο κόσμος να μπορεί να το παρακολουθήσει από τις τηλεοράσεις. Ας το βάλω 10 ώρα το βράδυ για την Ευρώπη.
15: Για την Ευρώπη
21: και ο ποδοσφαιριστής θα παίξει 12 ώρα το μεσημέρι τώρα τα λαΐδια να έχει φάει πρωινό.
15: Έτσι.
21: Λάθος.
15: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ. Σίγουρα οι συνθήκες δεν είναι όπως παλιά, όπως οι δικές μας. Δηλαδή βλέπεις μια ωραία γυναίκα και την μέτρια γυναίκα την έχουν κάνει τέλεια. Και οπτικά,
21: ναι.
15: και οπτικά και αγωνιστικά, δηλαδή το παπούτσι που φοράει την κολακεύει.
21: Αυτό ισχύει, αλλά ισχύει. Από την άλλη, να σου πω κάτι, μπορεί το παπούτσι να είναι πιο ωραίο, πιο designato, οι φανέλες, οι εξέδρες. Ένας μέτρος ποδοσφαιριστής πώς γίνεται καλύτερος όμως και τέλειος.
15: Λόγω ταχύτητας γηπέδου.
21: Με τις συνθήκες εννοείς.
15: Ναι, με τις συνθήκες. Δηλαδή αν δεις ακόμη και στο cooling break που τους ποτίζουν τους παίχτες.
21: Αυτό πάλι.
22: Μαγικό ζωμό.
15: Είναι γιατί αν θα δεις ένα παιχνίδι, επειδή το έχουμε συζητήσει με τον Βαϊ, αν θα δεις ένα παιχνίδι το οποίο είναι χωρίς να το ποτίσουν, θα ναι. κλείσει την τηλεόραση στη σημερινή εποχή.
21: Ναι.
15: Γιατί δεν θα μπορεί, θα είναι επάναργο το παιχνίδι. Θα κλείσει την τηλεόραση. Ενώ τώρα τουλάχιστον πέρα από το. Από τη θερμοκρασία βάζουν και κάνουν γρήγορο το γήπεδο.
21: Και εδώ τώρα έχετε κουβέντα που.
22: Κοίτα τώρα να δεις από έναν άνθρωπο που ξέρει έτσι. Αυτά μπορεί ο πολύς ο κόσμος να μην τα θεωρεί λεπτομέρειες.
21: Ή γραφικότητες.
22: Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικά τελικά. Δηλαδή αν θα είναι νύχτα, αν θα είναι ευερωμένο το χορτάρι.
21: Κάποιες φορές ναι.
15: Κάποια στιγμή θα έχεις πιάσει τον εαυτό σου να. Παρόλο τις συνθήκες.
21: Φυσικά.
15: Το παιχνίδι είναι πολύ καλό.
21: Το λέμε.
15: Οι συνθήκες είναι βροχή.
22: Ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Η βροχή κάνει καλό στο παιχνίδι. Δεν κάνει κακό. Ιδιαίτερα να γυρίσει τον χρόνο πίσω.
21: Συγγνώμη, Βασίλη,
15: δεν ποτίζανε.
21: Ναι, ναι. Η βροχή κάνει καλό στο παιχνίδι, αναλόγως γιατί λες να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Πού παίζεις. Αν παίζεις το Wembley που πέφτουν τουλούμια και κάτω δεν μένει τίποτα, ναι. Θυμάμαι κάτι αγωνιστικούς χώρους στην Ελλάδα.
22: Στους Ζωσιμάδες.
21: Ναι, παράδειγμα, δεν ήθελα να το πω.
15: Όχι.
21: Που κολλούσε
15: μπάλα. Εκεί ακόμη ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον οπτικά. Γιατί αν είναι στεγνό εκείνο το γήπεδο, η μπάλα.
21: Αναπηδάει όπως να είναι.
15: Δηλαδή, ναι, όπως να είναι. Ακόμη και εκεί γινόταν καλύτερα.
21: Είναι λοιπόν πιο γρήγορο σήμερα το ποδόσφαιρο. Και λέω εγώ ότι σε αυτή την κόντρα που κάνουμε πάντα με παλιό, με σύγχρονα δεδομένα ναι. κτλ. Λέμε ότι παιχτάρα τώρα ο Μέση, διότι με το που απέρνει την μπάλα πέφτουν τέσσερις πάνω του και πρέπει να σκεφτεί μέσα σε κλάρι με τα δευτερολέπτα. Ενώ πριν από 40 χρόνια, όχι Μαραντόνα, όχι Πελέ, όχι Κρόιφ, ήταν πολύ πιο αργά τα πράγματα. Οπότε είχε πολύ μεγαλύτερη άνεση στο να σηκώσει κεφάλι, να δει γήπεδο, να κάνει. Θεωρείς ότι. Και αυτό επηρεάζει πλέον στο ποιος μπορεί να είναι καλύτερος ή εάν οι παλιοί αυτοί αστέρες σήμερα θα ήταν σε τέτοιο επίπεδο που ήταν τότε.
15: Κάθε ένα στην εποχή θα ήταν και σήμερα. Δεν υπάρχει.
21: Θα είχε προσαρμοστεί τα δεδομένα.
15: Ναι, εννοείται. Θα είχε προσαρμοστεί γιατί τώρα πλέον κάνουν καλύτερη προπόνηση. Τώρα σπάνια θα δεις έναν παίχτη να μην μπορεί να τρέξει. Παλιά υπήρχε αυτό. Το έζησα και εγώ, ξέρεις γιατί. Γιατί από κακή προπόνηση. Μέχρι, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή γινόταν απίστευτα δυνατές προπονήσεις. Σε σχέση,
21: και
15: με το, σε σχέση με το σημερινό. Σημερινό τον ελέγχεις το, τον παίχτη.
22: Το μετράς, βλέπεις, βάζεις το μετρά, σε όργανα.
15: Χαμηλά. Εγώ πρώτη φορά χαμηλά άκουσα στην ΑΕΚ. να μην, δηλαδή,
21: σε
15: ομάδες που ήμουν δεν υπήρχε κάτι άλλο. Μόνο έχανες έτρεχε. Κέρδιζες έτρεχε. Γιατί σήκωσε το κινητό ή γιατί ξενύχτησε, πρέπει να τρέξει.
21: Και η τιμωρία. Ήταν και τιμωρία τότε.
15: Ναι, τιμωρία.
21: Πέστε και πάτε 10 που σάψει.
15: Οπότε δεν κοιτούσαμε το να φρεσκάρουμε τον παίχτη να είναι.

0: μπακ σαν μεσοεπιθετικός έκανα. Δηλαδή, σαν μεσοεπιθετικός.
1: Γι' αυτό μετά είχες όλο εδώ.
2: Την πλευρά την είχαμε όλοι πάντα.
1: Ναι, γι' αυτό μετά είχαμε όλη την πλευρά.
0: Μου ήταν πιο εύκολο μετά να παίξω εκεί, αν και δεν ήταν δικιά μου επιλογή. Ναι, ναι. Ήταν το Μπάγκεβιτς. Πληθώρα παιχτών καλών. Βρήκε και ένα σχηματισμό.
1: Όταν σου λέει εκεί, πας. Το λέγαμε και τις προάλλες με τον Γιάννη τον Κούμα, που ξεκίνησε από επιθετικός και πήγε για αμυντικό χαφ και στόπερ. Και εκεί που είσαι λοιπόν μπροστά, σου λέει, φίλε, γυρνάς και λίγα μέτρα πιο πίσω. Σου κακοφαίνεται.
0: Εμένα με ευνόησε πάρα πολύ.
1: Σαφώς.
0: Με ευνόησε πάρα πολύ ο Μπάγκεβιτς, γιατί αξιοποιούσε κατά το απόλυτο ταμπάκ. Άρα με ευνοεί.
1: Ναι, κατόπιν ερώτηση το λέμε αυτό. Όταν όμως ανακοινώνει ότι Βασίλη μου.
0: Πρέπει να γυρίσει
1: πάμε
0: και πίσω.
1: Εκεί πώς το παίρνεις.
0: Είναι λάθος κάποιος που κάνει επίθεση και φτάνει από την αντίπαλη περιοχή να ξαναγυρίσει πίσω. Είναι αλληλοκάλυψη. Αυτή που λέμε τη σημερινή εποχή πρέπει να υπάρχει. Θα γυρίσεις, γιατί αν γυρίσεις με ρυθμούς που
1: βγήκες.
0: Έχει σβήσει. Δεν θα μπορούσε να.
2: Στην Αγγλία γύρισες. Στην Αγγλία γύρισες.
0: Και βέβαια γύρισες. Παντού γύρισες.
2: Εκεί δεν γίνεται να γυρίσεις.
0: Ρωτάω. Εκεί μου ήταν πολύ πιο εύκολο.
1: Ναι,
0: γιατί μου είχε μόνο αποθέωση. στην Αγγλία μόνο καλά λόγια ακούς, δεν ακούς κάτι. Δηλαδή,
1: ή καλά λόγια ή τίποτα. Μπινελέγγι δεν έχει. Ναι.
0: Οι παρατηρήσεις δεν είναι όπως εδώ, ας πούμε. Okay. Ή παίζεις ή δεν παίζεις, όλοι κάθονται.
2: Δεν μου λες το γεγονός ότι έπαιζες σε αυτή τη θέση και είχε αυτόν τον ρόλο, θεωρείς ότι έπαιξε λίγο ρόλο στο ότι στην εθνική έκανες δύο συμμετοχές, νομίζω, δεν έχεις κάνει.
0: Ναι, τέσσερις.
2: Επειδή έπεσε σε μια κακή συγκυρία που ήταν και μια περίοδος που παίζαμε και λίγο φουν άμυνα, είχαμε λίγο κόλλημα με τα πρόσωπα. Ήταν λίγο συνδυασμός. Γιατί είναι λίγο περίεργο ότι ο Βασίλης Μπορμπόκης έχει δύο συμμετοχές στην εθνική.
0: Σίγουρα είναι
1: καλή συγκυρία.
0: Όχι, εγώ δεν κλήθηκα ποτέ.
2: Τις δύο συμμετοχές πόσες είχες?
0: Όχι, εννοώ δεν κλήθηκα ποτέ να είμαι εκτός. Δηλαδή οι κλήσεις δεν είναι 11 άτομα, είναι 25.
2: 25, 30, ναι, οκ. Okay.
0: 30. Εγώ δεν είχα κληθεί ποτέ.
2: Και πόσες έκανες δύο συμμετοχές?
1: Είναι πολύ ωραία ερώτηση.
0: Εννοώ πέρα από αυτό, τις συμμετοχές δεν κλήθηκα ποτέ.
2: Α, οκ, οκ. Αυτό λέω.
1: Εννοείς ότι δεν πήγες και απλά δεν συμμετείχες σε έναν
2: αγώνα. Ναι.
1: Δύο φορές και δύο φορές έπαιξες.
2: Καλά κάνει και το εξηγεί.
0: Ή πολύ καλός ή πολύ κακός.
2: Αυτό λέω. Μήπως πλήρωσες το γεγονός ότι ήσουν πιο επιθετικός παίκτης, ρε παιδί μου. Και η αθήκη ήταν άλλος, φίλε, εντελώς τότε.
0: Τέλος πάντων. Είναι κάτι το οποίο μπορώ να αναφέρω 10 παίκτες στη σειρά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Την ίδια πορεία.
1: Τελικά,
0: καταλαβαίνω. Εγώ αναφέρω Άκη Ζήκο, Στολτίδη, αυτοί.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει,
0: οι οποίοι δεν συμμετείχαν καν.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι η πηγή του κακού βρίσκεται στην αρχή της κουβέντας μας. Όταν του λέω για δεξί μπακ και τα λοιπά, μου λέει εγώ δεν ήμουν μπακ.
2: Μα γι' αυτό λέω.
1: Ο άνθρωπος είναι ένας ακραίος μπακ, τέλος πάντων, εξτρεμά και τα λοιπά. Ενώ από κάτω του υπάρχει ένα δεκάρι μέσα του, σωστά. Δεν ήσουν για δεκάρι.
0: Δεκάρι,
2: box to box.
1: Όχι, δεκάρι, ξέρω εγώ τι λέω. Συγγνώμη, πριν το πεις. Τώρα το σκέφτηκα. Ήσουν πολύ γρήγορος για δεκάρι. Γιατί τότε τα δεκάρια ήταν εκεί σου πούτεο. Σταματημένοι και τσάρτας.
2: Μόνο πάσεις κανένα.
1: Εσύ έτρεχες κιόλας και σου λέει δεν γίνεται δεκάρι να τρέχει, δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Όχι, αυτό που λες είναι μύθος. Το ότι ο τσάρτας δεν ήταν γρήγορος. Όλοι τον έχουν για αργό. Όταν έχεις γρήγορη σκέψη, είσαι πάρα πολύ γρήγορη.
1: Εγώ είπα ότι δεν
2: χρειάζεται να τρέξεις. Ναι.
0: Πριν σου έρθει η μπάλα, να έχεις τρεις επιλογές.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν ήταν γρήγορος. Είπα ότι τότε τα δεκάρια τα αφήναμε ξεκούραστα. Δεν τα βάζαμε να τρέχουν να μαρκάρουν εκεί.
2: Κάτσε εκεί να μοιράζεις
0: παιχνίδι. Και σήμερα γίνεται αυτό. Με τη μόνη διαφορά, όταν τον έχεις τον παίχτη, όταν τον έχεις, πρέπει, είναι γεγονός. Δηλαδή τώρα ο Μέση, μιλάμε όλοι για το Μέση. Πρέπει να παίρνουμε κάποιες συνεντεύξεις από ανθρώπους οι οποίοι δουλέψαν μαζί του. Mm-hmm. Δηλαδή ο Μασεράνο και ο Γκαρδιόλα είπε ότι τέτοιο αμυντικό στη ζωή μου δεν έχω δει. Είμαστε
1: τέσσερα χρόνια μαζί.
0: Παίζουμε έναν με έναν, μπορεί να έχει παίξει 2.000 φορές, δεν τον πέρασε κανείς.
1: Ισχύει τώρα που το λες ότι γυρίζει πολύ, κάνει τάκνα κτλ. Δεν είναι.
0: Όχι,
1: δεν γυρίζει μόνο για να γυρίσει.
0: Τι θα έπρεπε να τον κάνουμε αμυντικό χαφ? Όχι. Για να μπορέσει να μας δώσει αυτό που μας δίνει, θα πρέπει να τον έχουμε φρεσκαρισμένο, γιατί από τη μέση και μπροστά να κάνει αυτά που ξέρει να κάνει καλύτερα από τον καθένα. Έτσι είναι και σε μικρογραφία, σε μικρότερες κατηγορίες, σε μικρότερα πρωταθλήματα.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Τι έχεις δει μέχρι τώρα και σου άρεσε στο Μουντιάλ?
0: Νομίζω ότι η Αμερική μας έχει εντυπωσιάσει. Όχι εμένα.
2: Όλους.
0: Όχι εμένα, δεν με έχει εντυπωσιάσει.
2: Δεν σε έχει εντυπωσιάσει?
1: Έλα, να σου πω κάτι.
0: Όχι, γιατί πριν το Μουντιάλ είπα ότι θα είναι η έκπληξη του.
1: Α, εννοείς ότι το περίμενες να είναι καλή.
2: Εγώ την έχω πάει μέχρι τα ημιτελικά, αλλά κάνω και άλλες σκέψεις τώρα τελευταία.
1: Μήπως πάει ακόμα πιο μακριά.
2: Να πάει και

0: ακόμη πιο μακριά.
1: Ε, ναι, οι Αμερικάνοι το έχουν δεδομένο ότι θα το πάρουν. Δεν είναι τέτοιο. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
2: Οι Αμερικάνοι έχουν πάρει.
1: Καμιά φορά εμείς βάζουμε φρένο. Άστο, να βλέπει εκεί ψηλά. Εκεί, μέσα από εκεί ψηλά, όταν βλέπει, μπορεί να φτιάξει περισσότερα πράγματα.
2: Εγώ θα πω το εξή. Εάν είναι για να το πάρουν, α το πάρουν. Αλλά εάν είναι για να το πάρουν, αν παίξουν την μπάλα που πρέπει και είναι έτσι όπως πρέπει στο γήπεδο.
1: Αυτό θα παίξουν. Ναι. Αυτό που είδες
2: στο γήπεδο είναι μια χαρά. Φοβάμαι ότι.
0: Το γύρω-γύρω, λέει.
2: Ναι. Συνήθως και τους Ιρλανδούς τους κάνουμε και ένα έτσι πουσάρισμα.
0: Και μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί να.
1: Δεν έχει χρειαστεί.
0: Ναι, αλλά... Λίγο χθες υπήρξε μια μουρμούρα από τους Αυστραλούς, αλλά δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο η διαιτησία.
1: Όχι, όχι.
0: Καθόλου.
2: Είναι μια χαρά ομάδα για να φτάσει μακριά.
1: Πρέπει να λέμε και τα καλά.
2: Ναι, ακούω. Είναι μια χαρά ομάδα για να φτάσει μακριά.
1: Πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στη διαιτησία και στις αποφάσεις της.
2: Μέχρι τώρα. Ναι,
1: FIFA.
2: FIFA είναι παγκόσμια ομοσπονδία. Η UEFA είναι στην Ευρώπη.
1: Πρέπει να βγάλουμε το καπέλο, γιατί πέρα το ότι αν βλέπουμε ρυθμό, είναι λόγω διαιτησίας, έτσι.
0: Mm-hmm. Οι κανονισμοί καινούργιες αρέσουν, δηλαδή, το, που είναι για τις αλλαγές γρήγορα.
1: Εγώ το έζησα 30 χρόνια πριν, αλλά για την Ευρώπη εκτός Αγγλίας θα είναι επιτυχία. Okay. Θα να πάψει πλέον αυτό να γυρίζουμε, να γυρίζουμε την πλάτη.
0: Είναι
1: να
0: πιο γρήγορο, πράγματι.
2: Εδώ είδαμε χθες ξαπλωμένο διαιτή από κράμπες. Τρέχει ο διαιτής, δεν μπορεί να προλάβει.
0: Ναι, άμα δεν έχει κατάσταση.
2: Ρετς Βάιερ.
0: Πώς θα γίνει. Είναι άγχος, λες.
2: Ναι, συνήθως είναι άγχος.
1: Δεν είναι. Οι κράμπες δεν δημιουργούνται το ότι δεν είναι προπονημένος ή απροπόνητος.
0: Στρεσαρισμένος απλά και
1: είναι πίεση, γιατί παίζει στην Αμερική, γιατί παίζει στη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Να μην πέσει κάποιο μεγάλο λάθος, νομίζω είναι καθαρά θέμα άγχος. Αλλά και στους παίχτες.
0: Okay.
1: Το άγχος είναι πριν, όχι όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Όταν σφυρίξει ο διαιτητής δεν υπάρχει. Αλλά όταν βλέπεις ότι μια ομάδα παθαίνει κράμπες. Δηλαδή δεν θα δεις Άγγλους να πάθουν κράμπες ή Αμερικάνους. Ναι. Σπάνια θα δεις.
2: Δεν αγχώνονται. Είναι...
1: Μεσογειακούς εδώ. Από Ελλάδα,
2: ήσουν από αυτούς που αγχωνόταν.
1: Βαλκάνια, λέω Βαλκάνια.
2: Δεν νομίζω. Ήσουν από αυτούς τους παίκτες που.
1: Ναι, είχα.
2: Ήσουν αγχώδης.
1: Είχα. Όχι το πώς θα παίξω.
2: Ναι, αλλά.
1: Δεν μπορούσα να το προσδιορίσω ποιο είναι το άγχος, το αν θα πρέπει να κερδίσουμε.
2: Δεν σε είχα για αγχώδη.
1: Όχι, δεν είμαι, γενικά δεν είμαι.
2: Γι' αυτό λέω. Αν μετά το δούλεψε, ρε παιδί μου.
1: Αλλά ναι, είχα. Δεν υπάρχει άγχος που δεν είχα άγχος που ξεκινάει να μπει. Γιατί κάθε λίγο και λιγάκι στην τουαλέτα πας. Κάθε 3 λεπτά.
0: από τα μεγάλα ονόματα των παγκοσμίων κυπέλων, τις μεγάλες ομάδες, τα φαβορή, έχεις δει κάτι έτσι ενδιαφέρον μέχρι στιγμής?
1: Δεν είδα το φαβορή, είδαμε από το Μαρόκο.
0: Okay.
1: Πλέον νομίζω ότι αυτές οι αφρικανικές χώρες, επειδή πολλοί παίχτες εδώ και 10 χρόνια, 15 παίζουν στο ευρωπαϊκό, είναι πολύ δύσκολο για αυτούς. Έχει μπει η γνώση. Το ταλέντο υπήρχε ανέκαθεν, είτε στο Μαρόκο, είτε στην Αλγερία, είτε στην Αφρική. Ακτή Ελεφαντοσλού. Πάντα υπήρχε το ταλέντο. Αλλά δεν υπήρχε γνώση. Αυτή τη στιγμή και ξένοι προπονητές πάνε και οι παίχτες παίζουν στην Ευρώπη.
2: Αυτό, όχι απλά παίζουν. Οι
1: πρωταγωνιστές.
2: Και έχουν γαλλοκηθεί εκεί. Δηλαδή είναι άλλο.
1: Έτσι.
2: Πήγες 25 χρόνων, ήσουν καλό ταλαντούχο, σε πήρε μια ομάδα στη Γαλλία, στο Βέλγιο, οπουδήποτε.
1: Αυτό
2: και άλλο έχει μάθει τα βασικά.
1: Πριν μια 20ετία πάλι λέγαμε το ίδιο, ότι οι παίχτες είναι εξαιρετικοί σαν ταλέντα, αλλά δεν ξέρουν να παίζουν ποδόσφαιρο. Τώρα βάλανε και τη γνώση και βλέπεις τη διαφορά. Δηλαδή, αν πάει το Μαρόκο ή η Αμερική, δηλαδή δεν θα είναι έκπληξη αυτή τη στιγμή που συζητάμε.
0: Το οποίο θα είναι φοβερό, έτσι. Συζητάμε τώρα να γίνει η μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών σε Μουντιάλ. Γιατί συνήθως τα φαβορί πηγαίνουν σε τελικούς και φαβορί τους σκόνουν.
1: Αλλά η εικόνα δεν θα μας κάνει και τόσο μεγάλη.
0: Ναι.
2: Να θυμίσουμε ότι είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall παρέα με τον Βασίλη Μπορμπόκη και κάνουμε αυτή την ωραία κουβέντα. Ποιους παίκτες φοβόσουν περισσότερο όταν έπαιζες? Δεν είναι να μου πεις τον Κώστα τον Νικόλη.
1: Τους διαιτητικούς. Αυτός που έπαιρνε την μπάλα και ερχόταν πάνω σου. Και αυτή,
2: εκεί δεν κάνεις πίσω πετάγιες, φαντάζομαι. Πίσω βήματα, εκεί πας, αφήνεις 2 μέτρα, τι κάνεις.
1: Αν δεν πάρεις βοήθεια, εγώ σου λέω ότι όχι καλύτερος παίχτης να είναι. Να είναι ο Λύσε, να είναι.
2: Εντάξει. Στον Λύσε παίζει το σύστημα Σταυρό.
1: Όχι.
2: Κάνεις το Σταυρό και πας.
1: Βέβαια τώρα, αν δεν τον μπλάρει κάποιος, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ένας παίχτης όταν πάει πάνω σου, αν τον κόψεις στις 5, τον κόψεις στις 3, δεν κέρδισες. Έχασες.
2: Ναι. Γιατί... Και μία να σου φύγει, βγήκε μόνος.
1: Είναι φάση αγώνα, δηλαδή. Καταλάβες.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε αναγκάζεις οι τακτικές και αυτά, αναγκάζεις τον παίχτη να τον πλάρει και να παίξει π.χ. ο Μασεράνο. Π.χ. ο. Ποιο είναι, είπαμε τον Ολύση, ο Σουαμενή. Πιο πολύ από ότι να παίξει ο Λύση έναν με έναν ή διεισδυτική.
2: Βέβαια, εκεί είναι λίγο δύσκολο το πράγμα.
0: Δεν μου λες τους Άγγλους που τους έχεις ζήσει κιόλας από τότε, περιμένουν να πάρουν ένα παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Το έχεις ζήσει καθόλου αυτό βασικά, όταν ήσουν στην Αγγλία, το θυμάσαι?
1: Πώς δεν το έχω.
0: Γιατί από τότε δεν περιμένουν, 60 χρόνια περιμένουν.
1: Ναι. Αν και νομίζω ότι τώρα δεν έχουν τους καλύτερους παίχτες που λένε ότι είναι καλή ομάδα. Νομίζω ότι οι καλύτεροι παίχτες ήταν ο Τζέρα, το Λάμπερτ.
0: Μπράβο. Καλά, είναι φοβερό ότι αυτή η φουρνιά δεν έκανε τίποτα.
2: Ο Ρούνεϊ, ο Τέρι, εκείνη η φουρνιά ήταν αίσθητη.
1: Ο Τζέρα και ο Σκόλος είναι στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
2: Ε, ναι.
1: Παίχτες.
2: Και μπροστά, και μπροστά ο Ρούνεϊ ήταν ο Λάμπερτ. Ήταν εκείνη η τριάδα. Τζέρα, Σκόλς, Λάμπερτ στον
1: άξονα. Κάτι όμως τους έλειπε τότε.
2: Νομίζω είχαν την πίεση από όλη την Αγγλία.
1: Πολύ.
2: Από όλη τη χώρα.
1: Αν και είναι, ξέρεις, δεν εκδηλώνονται για να σε αποδοκιμάσουν, να σε βρίσουν ενώ και τέτοια.
2: Κριτική όμως
1: έχει πάρα πολύ. Κριτική έχει πάρα πολύ.
0: Φαντάζομαι, ναι.
2: Λοιπόν, με ποιους είσαι? Γενικώς.
1: Είμαι προσωπολάτρης. Γενικά είμαι με το ποδόσφαιρο.
2: Ναι,
1: εντάξει. Όχι,
2: εμένα μου είπαν εδώ θα πει ο Βασίλης Μπορμπόκης, δεν θα σου πει γενικό πράγματα.
1: Τώρα
2: είμαι με το ποδόσφαιρο να κερδίσω καλύτερα.
1: Είμαι με το πρόσωπο. Αν σε βλέπω και σε συμπαθώ, θα πάω μαζί σου.
2: Άρα
1: είμαι μέση.
2: Μπράβο, μάλιστα.
0: Για το πάτο.
1: Ήμουνα με Μαραντόνα.
2: Όλα Αργεντίνη πάμε.
1: Ήμουνα με. Όχι, με Φαινόμενο.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Και τώρα είμαι μέση.
0: Πιστεύεις ότι είναι από αυτό το πλανήτη ή από κάπου?
2: Μας ήρθε.
0: Μας ήρθε.
1: Κάθε.
0: Γιατί το λέμε θα κάνει απλά μια παρουσία για τη συμμετοχή, ας πούμε. 39 χρονών. Και έρχεται και κάνει πάλι 2-3 ρεκόρ στο πρώτο παιχνίδι.
1: Δεν νομίζω ότι μπήκε για τη συμμετοχή.
0: Αυτός ναι, αλλά.
1: Φαινόταν από τα προγραμματικά. Όχι γιατί βάζει γκολ. Δηλαδή ξεδιπλώνει την ομάδα. Πέρα από αυτό που αναφέραμε πριν, αν τα δεκάρια αν είναι μόνο αυτό ή πρέπει να το ξεκουράζεις, είναι ότι αν πάρει την μπάλα έξω από την περιοχή κάτι θα γίνει.
0: Κάτι θα κάνει, κάτι θα κάνει.
1: Όχι μόνο να βγει να τελειώσει τη φάση και μπορεί να δημιουργήσει κατά 95% αν την πάρει αυτό την μπάλα, κάτι θα γίνει. Κάτι. Ναι. Γι' αυτό το λόγο παίζει και όχι για την ηλικία, αλλά αυτό που βλέπουμε, ας πούμε, ακόμη στα 39, παίρνει την μπάλα και τους περνάει.
0: Τους αφήνει όλους πίσω, είναι φοβερό.
1: Είναι φοβερό.
2: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση πριν πάμε σε διαφημίσεις. Πώς γουστάρεις να βλέπεις αγώνες πια, μόνος σου να προσέχεις, με δύο φίλους και να σχολιάζεις συγκεκριμένα πράγματα ή μεγάλη παρέα, πήρες πίτσες?
1: Όταν είμαι
2: και
1: όπως είμαι σήμερα εδώ, προτιμώ μόνος για να μπορέσω να έχω και καλή άποψη.
2: Μιλάμε για επαγγελματία, όχι.
1: Ναι,
2: πες ότι δεν είχες να σχολιάσεις.
0: Μας προετοιμάσει.
1: Φίλους. Ναι. Κράξιμο ένα τον άλλον, διαμάχες,
2: σπορ
1: θα έρθει και τέτοια.
2: Α, μια χαρά. Είσαι από αυτούς που τα πετυχαίνει?
1: Προσπαθώ, εντάξει, κανένας δεν τα πετυχαίνει όλα.
2: Ναι, ναι, παιδί μου, είναι σε μια παρέα, είναι κάποιος που το βλέπει να έρχεται, κάποιος που ποτέ.
1: Ναι, έπεσα έξω στο το hat trick, ας πούμε, το έπιασα το μέση.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Αυτός είναι καλός, δες. Να τον κρατήσουμε.
1: 3-0 είπα η Κροατία, η Αγγλία την Κροατία.
2: Εντάξει, το μάτσο
1: ήταν σωστά.
2: Ναι, ρε, παιδί,
1: δεν πίστευα ότι μπορεί να βάλει η Κροατία γκολ.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι, η εικόνα δεν ήταν τώρα στο εμίχρονο. Έκανε δύο τελικές και βάλει δύο γκολ από το πουθενά.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Big Wings for FM στους 94,6. Πάμε να δώσουμε ένα δωράκι, τη μικρή την παλίτσα, τη μεγάλη τι θέλουμε. Να δώσετε τη μεγάλη, άντε. Να δώσετε τη μεγάλη την μπάλα για να κλείσουμε εντυπωσιακά και να μην την καταγώ και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα πάρω τη μικρή. Πάμε στην Αναστασία.
3: Θα γυρίσεις σε μένα?
2: Σαν τέτοιο, σαν στίχος από λαϊκό τραγούδι ακούστηκε αυτό.
3: Πόσο λένε?
4: Ηλία.
3: Και ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ, Ηλία?
4: Το Μεξικό.
2: Ω, μια χαρά.
3: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
4: Ο Πινέδα.
2: Να, γι' αυτό είναι Μεξικό.
0: Μήπως είσαι εξής?
2: Όχι, λέει. Μπράβο, Ηλία, παίζεις ποδόσφαιρο?
4: Ναι.
2: Ωραία, θα πας αυτή την υπέροχη μπάλα, είναι η μπάλα του Μουντιάλ. Με ποιον είσαι εδώ, αγόρι μου? Με ποιον έχεις έρθει εδώ, με τον παπά?
4: Με τον παπά.
2: Ωραία, θα πάρετε και από τα. Τι θα πάρετε, να πάρετε να φάτε από τα Σίναμπον πολύ ωραία πραγματάκια, νόστιμα και υγιεινά πάνω απ' όλα. Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, πάρε την παλίτσα, είναι δική σου. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Big Wings Sport FM 94,6. Εκπέμπουμε εδώ από το Athens Metro Mall. Ελάτε να γνωριστούμε, να περάσουμε ωραία, να μοιράσουμε δώρα και να γνωρίσετε και το Βασίλη Μπορμπόκη που είναι στη συντροφιά μας και θα παραμείνει και μετά το διαφημιστικό.
5: Big Wings Sport FM 94,6.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win,
7: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: Η ώρα είναι μία.
18: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
19: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
20: Μεθαύριο, φανούλα μου.
19: Σίγουρα?
20: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
19: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
20: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
19: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
21: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
20: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται 29χρονος Ισπανός αριστερός μπακ Αρών Μαρτίν της Τζένοα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς. Βελτιωμένες προσφορές για Καντιού, Ρόκα και Στάνιτς έχουν καταθέσει Πειραιώτες. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Κάρμο, με τον τελευταίο λόγο να ανήκει στο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Ντεφράη, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρο. Ο Ολλανδός στόπερ είναι κοντά στο τριφύλι και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με αιτήσεις αποδοχές στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Εντός της ημέρας η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά. Σε καλό δρόμο του Πένια, ανοιχτές υποθέσεις Φαν Ντρόγκελεν και Τσάπρα. Την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής εν ώψη νέα σεζόν εξετάζει ο ΠΑΟΚ. Ο 29χρονος στόπερ της Κοπεχάγης βρίσκεται στη λίστα του κεφάλου του Βορρά, με την περίπτωσή του να αξιολογείται σοβαρά στην τελική ευθεία του Ελουστόντο. Θέμα χρόνου, επισημοποίηση της έναρξης της συνεργασίας με τον πρώην τεχνικό του Σασούνα Αλέσιο Λύση, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Για ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον 26χρονο δεξιό εξτρέμ Σάβι Μπαμπίκα του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος έπαιζε φέτος δανεικό στην Τουρκία με την Καραγκιούμ Ρουκ, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται εξέλιξεις για την απόκτηση χαφ και στόπερ. Εν αναμονή των εξελίξεων στην υπόθεση επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι άπαντε στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα αναμένονται τα νεότερα. Την περίπτωση του Γερμανού φόρουαρντ της Παρτίζαν Άιζακ Μπόγκα εξετάζουν οι πράσινοι, σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Περήφανος για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό, εμφανίστηκε Βαν Φουρνιέ. Γεμάτος από αγάπη, οδηγούμενος από φιλοδοξία και θετικότητα, σας ευχαριστώ που με επιτρέψατε να βιώσω στιγμές σαν και αυτή. Τα λέμε σύντομα το μήνυμα του Γάλλου Superstar στα social media. Κοντά στην πόρτα της εξόδου μου στα Φαφάλ. Το επιτελείο που θα πλαισιώνει το Βασίλη Πανούλη στη τεχνική ηγεσία του Άρη επισημοποίησε η ΚΑΕ. Στο πλευρό του Έλληνα προπονητή θα βρίσκονται Ηλίας Κατζούρης, Κώστας Χαραλαμπίδης και Κώστας Ηλιάδης, ενώ στο ιατρικό team εντάσσεται ο Τόλης Καρατζάς. Καταγγελία στη FIFA για τη διαιτησία του αγώνα με την Αργεντινή στο Μουντιάλ υπέβαλε Αλγερία. Σύμφωνα με τα διεθνή ιδεοσιογραφικά πρακτορία, η Ομοσπονδία της χώρας διαμαρτύρεται κυρίως για ένα επικίνδυνο πάτημα του Λιονέλ Μέση που δεν τιμωρήθηκε, αλλά και για σοβαρά λάθη τόσο από το διαιτητή όσο και από το VAR που επηρέασαν την εξέλιξη της αναμέτρησης. Αποχαιρέτησε τη Φενέρμπαχτσε και επιστρέφει στην Αρμάνι ο Ντέβον Χόλ. Ο 30χρονος Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Ιταλική ομάδα, γυρίζει στο Μιλάνο μετά από 2 χρόνια στην τουρκική ομάδα, έχοντας κατακτήσει τόσο την Ευρωλίγκα όσο και το εγχώριο πρωτάθλημα. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Σταύρος Χοντροθύμιος και Νίκος Ράλλης ζωντανά από το Athens Metro Mall.

0: 4,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610 240 500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: στο Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτιών προαστίων, που και σε αυτή την μεγάλη διοργάνωση μας φιλοξενεί εδώ από το ισόγειο. Είμαστε απέναντι από το public που μας έχουν δώσει και δώρα υπέροχα για να σας προσφέρουμε, και όχι μόνο.
1: Επειδή έχει προκύψει μια είδηση, να την πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λύση, προκειμένου να κλείσει στον Δικέφαλο του Βορρά. Έχεις γνώμη?
2: Όχι, δεν έχω γνώμη, αλλά όποιος και αν ήταν θα είναι πολύ δύσκολη η μετάβαση.
1: Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Και είναι και νεαρός. Γενικά βλέπω μια στροφή εγώ φέτος. Σε νέους προπονητές, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός πάει σε μια επιλογή νέου προπονητή και ο ΠΑΟΚ πάει σε μια επιλογή νέου προπονητή. Δεν ξέρω να σημαίνει κάτι αυτό.
2: Δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι. Απλά έτυχε τώρα να είναι. Εντάξει, το Παναθηναϊκού έδειξε έργο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δύο χρόνια, ταμπλούχος.
1: Αυτή εδώ είναι μια πολύ. Φαίνεται μια πολύ περίεργη εισαγωγικά επιλογή. Μπορεί και ψαγμένη όμως. Ένας προπονητής ο οποίος. Στη Σεγούντα ήτανε, ναι. Πήγε να ανέβει Λα Λίγκα, είναι εξελίξιμος, είναι Ιταλός με ισπανικό ταπεραμέντο, από τη ισπανική νοοτροπία μάλλον.
2: Αυτό
1: από τη...
2: με χαροποιεί.
1: Νομίζω. Okay.
2: Το ότι έχει ισπανική νοοτροπία.
1: Το ότι έχει ισπανική νοοτροπία.
2: Okay. Αν ήταν η ιταλική νοοτροπία θα είχα
0: πάρει. Μπράβο. Λέγανε είναι ένας Ιταλός, αλλά με μη ιταλική νοοτροπία. Νομίζω ότι είναι και λίγο στοχευμένο πλέον. Αν πηγαίναμε πίσω και λέγαμε πριν από 15 χρόνια, 20, προπονητής 38 χρονών, 40
1: χρονών.
0: Ναι,
1: θα μας κοιτούσαν περίεργα.
0: Θα λέγαμε τι το πήγε δεύτερη ομάδα ή
2: και
0: θα δώσει ευκαιρία.
2: Και πλέον είναι μεγάλος.
0: Λέω ναι, λέμε.
2: Είναι σε καλή
0: ηλικία.
1: Ο Νάγκελσμαν είναι πιτσιρικάς, είναι τι είναι.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι μόνο ότι οι πιτσιρικάδες έχουν πάρει πολλές ευκαιρίες και έχουν ανταποκριθεί. Πλέον έχει εξελιχθεί και τόσο το ποδόσφαιρο. Με τη σύγχρονη μορφή που έχει. Δηλαδή, βλέπω εγώ τώρα προσπαθώ να ανεβάσω ένα story και με boomer, έτσι. Και λέω ότι οι νέοι ποδοσφαιριστές, οι νέοι προπονητές μπορούν να αξιοποιήσουν και να λειτουργήσουν με τα νέα συστήματα, με την τεχνολογία κτλ. Πολύ καλύτερα από ένα που είναι 70 χρόνια.
1: Και μετά αυτό και να, το επικοινωνήσουν, να το επικοινωνήσουν και στους
2: παίκτες. Δεν το συζητάμε ότι έχουν ένα πλεονέκτημα πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά εγώ διαφωνώ με αυτό τα συστήματα.
0: Τα πολλά. Λοιπόν, Βασίλης Μπορμπόκης είναι κοντά μας, γιατί δεν το είπαμε. Μπήκαμε έτσι με την είδηση τώρα, μας είπε ο Νικοράλης και δεν ξαναείπαμε ποιος είναι κοντά μας. Είναι ο Βασίλης λοιπόν και μιλάμε για ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Είσαι διοικητικός παράγοντος. Μην με κοιτάει, παιδιά, με ένα ύφος. Συγγνώμη.
1: Σκάλωση ο άνθρωπος.
0: Είναι υποθετικό σενάριο. Λοιπόν, και επιλέγεις ένα προπονητή.
2: Ναι.
0: Και σου λέει, αδελφέ, εγώ θα σου χτίσω κάτι. Αλλά τον πρώτο χρόνο μπορεί να πηγαίνουμε από σφαλιά σε σφαλιάρα. Αλλά θα αποδώσει. Θα παίξουμε θεαματικό ποδόσφαιρο, θα στήσουμε με βάση κτλ. Το κρατάς ή λες μετά το τρίμηνο, αδερφέ, 10 μάτς, 5 ήττες, 2 ισοπαλίες, άντιο, γιατί γκρινιάζουν όλοι.
2: Όχι, σίγουρα δεν θα έπαιρνα έτσι προπονητή. Θα έπαιρνα το τι θέλουν να παίξει η ομάδα μου.
0: Όλοι αυτό λέμε, αλλά νομίζω ότι όταν έγινε η ώρα της κρίσης, ναι.
2: Επιλέγει, αυτός που επιλέγει τον προπονητή, επιλέγει τον προπονητή αυτό που θέλει να παίξει η ομάδα του και όχι αυτό που παίζει ο προπονητής.
0: Σωστό. Το θέμα είναι
2: άλλο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε έναν. Θέλουμε αυτό.
0: Ότι εγώ θέλω να παίξω παράδειγμα 4-3-3. Ποιος είναι καλός 4-3-3, ο Βασίλης και ο Νίκος. Δεν θα έρθει ο Σταύρος που παίζει 4-4-2.
2: Έτσι. Μα οι επιλογές δεν γίνονται πλέον με αυτό που συζητάμε τώρα, γι' αυτό που λέω εγώ. Ότι πιστεύομαι ότι ένας προπονητής μπορεί να διδάξει πάρα πολύ καλά όλα τα συστήματα. Δεν γίνεται. Ένα ξέρει να διδάξει πάρα πολύ καλά. Άρα αυτό θα επιλέξω. Αν δεν μπορεί να διδάξει αυτό που θέλω να παίξω εγώ, σαν διοίκηση εγώ, όχι εγώ, η διοίκηση.
0: Ναι, ναι.
2: Αν δεν μπορεί να διδάξει το 4-3-3 καλά, όπως διδάσκει το 3-5-2,
0: ναι.
2: Δεν θα τον πάρω.
0: Το θέμα είναι άλλο. Ότι δίνεις δυνατότητα, ρε παιδί μου, μέχρι να το στρώσει αυτό να έχουμε και ανεπιτυχή αποτελέσματα.
2: Εννοείται. Αν ρωτάς εμένα, αυτή τη στιγμή ρωτάς εμένα, εννοείται ότι θα...
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Πάμε, έχουμε είδηση. Σε πολύ λίγο τον έχουμε, τον Διονύση κοντά μας. Όχι, σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε τον Διονύση, γιατί είπαμε, η μέρα...
1: Τρέχουνε πράγματα, ναι, ναι, τρέχουν.
0: Μπράβο.
1: Ακούτε.
0: Διονύση Δεσίλας κοντά μας. Διονύση, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Διονύση.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά, καλά, μια χαρά.
3: Έχετε ωραία παρέα.
0: Μπράβο.
3: Μας γυρίζεις τα παλιά.
0: Τα ωραία, τα καλά.
3: Βέβαια. Δεκαετίες ωραίες όταν μεγαλώναμε εμείς, βλέποντας μπάλα. Λοιπόν, την καλησπέρα. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κάτι το οποίο το περιμέναμε, την επέκταση του δανεισμού του Λούκα Τσάβες, του goalkeeper, για έναν ακόμη χρόνο από την Αργεντίνος Juniors με οψιόν αγοράς. Είχαμε πει ρεπορταζιακά αυτό, προέκυπτε ότι δεν πήγαινε για αγορά ο Παναθηναϊκός, αλλά για δανεισμό με οψιόν αγοράς. Ανακοινώθηκε. Άρα λοιπόν ο Τσάβες συνεχίζει και του χρόνου μαζί με Κότσαρη, θα είναι δεύτερος και τρίτος. Και περιμένουμε τον πρώτο που εκτός συγκλονιστικά πρώτος θα είναι ο Νιάγι Πένια που προχωράει ο Παναθηναϊκός στο θέμα του Ισπανού. Αυτή είναι η είδηση, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Ωραία, ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ είμαστε για ό,τι άλλο προκύψει. Να πω και εγώ ξανά ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για έναν ακόμα χρόνο από την Αργεντίνος Juniors με οψιόν αγοράς. Ο Λούκας, ο οποίος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Γενάρη του 25, έχει και μια δήλωσή του περισσότερα και στο site της ΠΑΕ και φυσικά στο site του Big Win Sport FM 94,6.
4: Και όχι μόνο αυτό, 2 η ώρα είναι ρεπόρτες, κανονικά τους μεταφέραμε ένα 2 ωράκι.
2: Αλλά τέλεια κίνηση του Παναθηναϊκού.
1: Για Τσάβες.
2: Και θα είναι αυτός ο βασικός.
4: Επειδή παίζει πολύ καλά με τα πόδια, λες, ε.
2: Όχι μόνο με τα πόδια, και σε εξόδους και τοποθετήσεις. Όλοι ψάχνουν το ύψος. Να, τώρα που μετριόμαστε. Ναι.
4: Εσύ
2: είσαι λίγο πιο ψηλός, εγώ πιο κοντός. Άρα εσύ πρέπει να παίξεις τερματοφύλακα.
1: Και νομίζω ότι αυτό έπαιξε ρόλο γενικά για να το κρατήσει τελικά πάνω. Γιατί τον ήθελε τον Ίστρου.
4: Παλιά δεν είναι εσύ ψηλός και κοντός. Ο πιο άμπαλος έπαιξε τερματοφύλακα.
2: Ναι.
4: Εγώ θυμάμαι στην Αλάνα και που παίζαμε. Έλα. Όποιος δεν ξέρει, παίξε τέρμα.
2: Ή άμα έχει την μπάλα.
4: Όχι, η μπάλα έπαιξε με δεκάρι, είσαι τερεφόρ και δώσε μου και πάσα γιατί παίρνω την μπάλα και φεύγω. Λοιπόν, τι λέγαμε πριν την σκάσει η
1: Για δηλαδή. Τον διοικητικό παράγοντα,
2: για τον διοικητικό παράγοντα, το τι θα παίζει.
4: Ωραία.
2: Ο...
4: Και φέρνει λοιπόν τον Σταύρο Χονδροθύμιο, παίζει 4-3-3 πολύ ωραία, βλέπεις ότι κάτι πανακινηθεί. Αλλά ρε φίλε, είμαστε προτελευταίοι μετά από 10 αγωνιστικές.
2: Ναι.
4: Το στηρίζεις.
2: Ναι. Αν είμαι ευχαριστημένος με αυτό που κάνει και δεν του έχει βγει λόγω τύχης.
4: Ναι, αν πεις γίνονται για το μικρά λάθη, δύο συγκυρίες.
2: Νομίζω ότι από τη στιγμή που παίρνεις έναν προπονητή πρέπει να έχεις και ανθρώπους σε καθημερινή βάση να τον αξιολογούν και όλα. Αυτά που μας είπε ισχύουν ή αυτό που θέλουμε να παίξει ισχύει, το διδάσκει, βγαίνει μέσα στο παιχνίδι. Όλα αυτά θα το ξέρουν.
4: Αυτοί καλύτερα, που ζουν με την ομάδα καθημερινά.
2: Αν είναι ικανοποιημένα, εγώ θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο Ολυμπιακός με τον Μάρτινς δεν πήρε τίποτα.
4: Και τον κράτησε που ο Ολυμπιακός
2: όχι,
4: είναι μαζί.
2: Και όλοι, και εμείς και εγώ και όλοι, λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει και εκπληκτικά.
4: Ακριβώς και έκανε την έκπληξη για Ολυμπιακός που για Ολυμπιακός, άμα δεν έπαιρνε έτσι, τίτλο, δεν κρατούσε προπονητή και τελικά δικαιώθηκε. Ναι. Ποιο είναι το πρώτο μοντιάλ που θυμάσαι να έχει παρακολουθήσει?
2: Το 82.
4: Το 82, ε.
2: Το 82, αν και είμαι πολύ μικρό, αλλά τέλος πάντων το 82.
1: Έχεις εικόνες, δηλαδή.
2: Έχω εικόνες και... Εντάξει.
4: Να υποθέσω ότι αγαπημένος Μουντιάλ ήταν του 86.
2: Όχι.
4: Πώς έχεις παρακολουθήσει.
2: Το 82. Είχα τρέλα. Έκλαιγα από το πρωί μέχρι το βράδυ που αποκλείστηκε από την Ιταλία.
1: Ναι.
2: Γιατί πράγματι η Βραζιλία ήταν ίσως η καλύτερη ομάδα όλων εποχών στη Βραζιλία. Παρόλο που δεν.
4: Ακόμα και τη συγκρίνουν μόνο με το 70.
2: Ναι, ναι. Ναι. Εκείνη η ομάδα τη συγκρίναμε το 70 και θεωρούσαν ότι είναι καλύτερη. Εκτός από το center for που δεν είχαν καλό center for το Σερζίνιο που είχαν. Σε όλες τις θέσεις ήταν και αγαπημένος μου ήταν ο Τζούνιορ.
4: Έλα, το εξάρι, το Ρήνο έπεσε, το θυμάμαι. Αφήστε εκεί στο δωμάτιο. Τότε, εμείς όταν μεγαλούσαμε, ήταν η εποχή που κολλούσαμε αφήσεις ποδοσφαιριστές ή όλες γυναίκες συνήθως. Ναι, αυτά ήταν. Ένα αφηβικό δωμάτιο είχε.
2: Συνήθως προσπαθούσαμε, μόλις τέλειωνε το παιχνίδι, να κάνουμε αυτά που είδαμε. Ήταν 12 το βράδυ, ήταν 1 το βράδυ. Προσπαθούσαμε να βρούμε την μπάλα που την έχει ο Γιώργος.
4: Αχ, αυτός ο
2: Γιώργος. Κοιμάται νωρίς.
4: Έλα, ρε Γιώργο. Έχει την μπάλα και κοιμάσαι και νωρίς. Δηλαδή, ήμαρτο.
1: Δεν μου λες, επειδή είπες τώρα ότι έκλειγες όταν αποκλείστηκε η Βραζιλία,
2: ναι.
1: Μπορείς να θυμηθείς σαν ποδοσφαιριστής. Φαντάσου λίγο τι γινόταν στα αποδυτήρια της Βραζιλίας όταν αποκλείστηκαν. Μπορείς να σκεφτείς εσύ σαν ποδοσφαιριστής μια αντίστοιχη στιγμή στην καριέρα σου?
2: Πώς δεν μπορώ να σκεφτώ. Αλλά δεν έκλαιγα. Εγώ έκλαιγα πιο πολύ από χαρά και από ότι όταν ήμουν σαν παίχτης.
1: Ναι, αυτό λέω. Μια έτσι πολύ. Μια κακή και μια καλή στιγμή, ας πούμε, που υπήρχε ξέσπασμα χαρά στα αποδυτήρια. Έτσι σου έρχεται κάτι πρόχειρο τώρα?
2: Πολλές στιγμές. Δηλαδή η είσοδος με την ΑΕΚ στους ομίλους, τον τελικό με τον ΠΑΟΚ. Κερδίσαμε απέναντι στον Ολυμπιακό, όχι γιατί κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό, αλλά όταν είναι 27-28
1: πολλά χρόνια ναι.
2: Πίσω και κάνεις μια τέτοια νίκη, μένει. Το επόμενο δεν είναι το ίδιο,
1: ναι, ναι.
2: Με αυτό που έχει γίνει, σίγουρα μένει. Και με την ΑΕΚ τις προκρίσεις, γιατί ξέρεις όταν είσαι στην ΑΕΚ νιώθεις ότι θα πάρεις και του χρόνου ένα τίτλο, θα πάρεις. Δεν είναι έτσι όμως. Υπάρχουν περίοδες που πράγματι παίρνεις εύκολα τίτλους.
1: Και ήταν και δύσκολη περίοδος.
2: Και περίοδες που δεν παίρνεις τίποτα. Σίγουρα αυτές τις στιγμές, εγώ νομίζω η είσοδος στο Champions League ήταν από τις μεγαλύτερες χαρές. Μία με τη Rangers, μία με την με το Αποέλ.
1: Σωστά.
2: Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πρόκριση να χάσα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
4: Ωραία, το έχουμε αμάγκιος. Πριν πάμε λίγο στην Αναστασία να δώσουμε πάλι δώρα. Ποιο παιχνίδι θα ήθελες να ξαναπαίξεις? Όχι για να το ζήσεις, απίστευτο ότι το κερδίσαμε. Εδώ είμαι για να το κάνεις διαφορετικά, να γίνει διαφορετικά.
2: Να το κάνεις διαφορετικά. Συνήθως, επειδή κράτησα κάποιες...
1: Την έχει έτοιμη την απάντηση, το έχεις σκεφτεί. Για πάμε.
2: Όχι, συνήθως έχω κρατήσει κάποια πράγματα που κάποιους ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Στέλιος ο Μανολάς, και εγώ τις ίδιες οδηγίες έδινα στα νέα τα παιδιά, γιατί έρχεται και σειρά σου όταν γίνεις ο παλιός, ότι η μέρα αυτή εδώ πρέπει να καταθέσεις την ψυχή σου για να μην γυρίσεις πίσω το χρόνο και λες ότι αν το έκανα έτσι αυτό θα το θυμάσαι, γιατί τελικοί δεν γυρίζουν πίσω. Παιχνίδια γυρίζουν, τελικοί δεν γυρίζουν.
4: Όταν έπαιζες λοιπόν, σε πάω λίγο πίσω ξανά...
2: Και είμαι ικανοποιημένος. Είτε κέρδιζε είτε δεν κέρδιζε, προσπαθούσα πάντα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Αν δεν ήμουν καλός δημιουργικά, να ήμουν τουλάχιστον αγωνιστικά.
4: Λοιπόν, όταν έπαιζες με τους φίλους σου, στα γηπεδάκια, στα λάνες, στα βλέπεις που παίζατε μπαλίτσα, ενώ πριν μπεις σε επαγγελματικό επίπεδο, με ποιον παίχτη? Όχι μάλλον.
2: Επειδή
4: μου πανηγύριζε και έκανε τον πανηγυρισμό του Τάδε. Έλεγε πω που παίρνει τώρα την μπάλα ο Τάδε, δεν λέγει ο Μπορμπόκη. Παίρνει την μπάλα ο Μαραντόνα. Παίρνει την μπάλα, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα.
2: Το έκανα μόνο με τον Ρονάλντο που έκανε το άγαλμα τη Βραζιλία.
4: Τότε είσαι μεγάλο εσύ. Εγώ λέω πιτσιρικά
2: δεν είναι. Όταν είσαι μεγάλο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να θαυμάζει κάποιον.
4: Ναι, ή να μην τον έχει. Είχαν μίμηση Ρονάλντο.
2: Που απλά άνοιγα τα χέρια μου. Δεν έκανα ακριβώς το άγαλμα της ελευθερίας της Βραζιλίας.
4: Πάμε λίγο στην Αναστασία να δώσουμε.
1: Αλλά όχι, να πω ότι ο Παντελής έχει πάρει μια μπάλα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
4: Την πειράζει.
1: Ξαναπάρει την πίσω γιατί είναι επικίνδυνο.
5: Ερχόμαστε όλο και πιο κοντά σας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο.
4: Εντάξει, έχουμε και καλεσμένο. Πρέπει να μιλήσουμε με τον Βασίλη Μπορμπόκη.
5: Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτό που λέτε. Λοιπόν, ποιο είναι το όνομά σου?
6: Θοδωρής.
5: Και ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα στο Μουντιάλ?
6: Η Γαλλία.
5: Μη μου πεις ότι είναι ο Εμπαπέ ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής.
6: Δεν είναι.
4: Είναι ο Τεμπελέ.
5: Ποιος είναι?
6: Ο Λίσε.
1: Νάτος.
4: Να έλεγε τώρα Βασίλη για τον Λίσε.
1: 220 εκατομμύρια δίνει ρεαλ.
2: Αυτή τη στιγμή
4: είναι δυνατό.
2: Αυτή τη στιγμή είναι το πιο καυτό όνομα.
5: Αυτά τα νέα παιδιά λένε κάτι ποδοσφαιριστές.
4: Ναι. Να σου πω κάτι. Πλέον, παιδί μου, πλέον τους βλέπουν. Εμείς παλιά βλέπαμε δύο μάτς το χρόνο. Πότε ότι έβλεπες έναν. Έβλεπες Μαραντόνα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, να κερδίσει μια φανέλα. Να έρθει εδώ να δει το νούμεράκι. Με ποιον είσαι εδώ? Με ποιον είσαι εδώ?
6: Με την αδερφή μου τη Βάλια.
4: Α, με την αδερφή μου τη Βάλια. Λοιπόν, και θα πάτε και στα Public Tel, να πάτε και ωραία ροφήματα. Ευχαριστούμε. Πάμε σε έναν ακόμα να δώσω το backpack.
5: Λοιπόν. Θέλει φανέλα
4: τώρα. Όλοι φανέλα θέλουν. Backpack θέλει
5: κανένα. Για πες το όνομά σου.
6: Γιώργος.
5: Και ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα στο Μουντιάλ?
6: Αργεντινή.
5: Και ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
6: Μέση.
4: Μπράβο, ωραία. Με ποιον είσαι εδώ, Γιώργο?
6: Με τη μαμά και τον αδερφό μου.
4: Ωραία, θα πάρετε και από την pizza.gr να πάτε να φάτε και κάτι και κερδίσεις και αυτό το υπέροχο σάκο. Αυτό μπορεί να βάζεις και πραγματάκια για να πας να παίζεις ποδόσφαιρο, αλλά και τα βιβλία. Μα θες τώρα που έχετε λίγο.
5: Δεν να μπορώ καλά να σας ξεγελάσω εδώ, ότι είμαι κι εγώ παιδάκι.
4: Όχι, λοιπόν, σε λίγο ξανά πάλι δωράκια. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την κουβέντα με τον Βασίλη. Ποια ομάδα θα ήθελες φέτος να δεις να το σηκώνει? Είπες ο Μέση και η Αργεντίνη, ναι. Τι βλέπεις με την απόδοση που είχε να το κάνει?
2: Ναι, γιατί είναι οι ίδιοι παίχτες, βρήκανε ρόλους αυτό που δεν είχε ποτέ η Αργεντίνη. Η Αργεντίνη εδώ και 10-15 χρόνια δεν έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Δηλαδή τα χρόνια που παίζει ο Μέση δεν έχει...
1: Δεν πλαισιώνεται από...
2: Δεν πλαισιώνεται, όχι από, από επιθετικούς, από τη Μέση και πίσω. Δηλαδή ο Μέση Όλα τα χρόνια είχε Τσάβη, Νιέστα, Μπούσκετς πίσω.
7: Ναι, ναι. Και ήταν ήσυχος.
2: Όχι, όχι.
0: Οι οποίοι κάναν τη δουλειά.
2: Ξέρανε να αφήνουν γραμμές στις
7: Αυτό εννοώ. Ότι είχε, ρε παιδί μου, κάποιους που τον πλαισίωναν που είχε το κεφάλι
2: ενώ
7: του ήσυχο.
2: Τα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε, ήταν ο καλός ήταν ο Μασεράνο που στην Μπαρσελόνα έπαιζε στόπερ.
7: Αυτό πάρε. Σωστά.
0: Συγγνώμη τώρα, αλλά έχει πατήσει.
7: Τι πληγή.
0: Γιατί. Δεν γίνεται. Εγώ είμαι Μπαρσελόνα και Αργεντινή και τα λοιπά. Δεν γίνεται να έχει το Μασεράνο τον καλύτερο αμυντικό χαφ του κόσμου εκείνη την περίοδο.
7: Εντάξει.
0: Και να τον βάζει στόπερ. Δεν γίνεται. Εντάξει. Ήταν γρήγορο, κάλυψε.
2: Δεν ήταν ήταν ο καλύτερο αμυντικό χαφ του κόσμου.
0: Τότε ήταν αρεσί.
2: Νομίζω εκεί ήταν το πρόβλημα το μεγάλο. Ότι,
0: όχι, εγώ νομίζω
2: ότι τον θεωρούσαν καλό σαν αρχηγό, αλλά αυτά τα χτυπήματα ή τι επιλογέ στα μεσοδιαστήματα δεν τα είχε.
0: Δεν τα είχε. Ναι,
2: καταλάβει τι εννοώ.
0: Συμφωνώ. Δηλαδή, αλλά εγώ λέω βάζει αυτόν τον οργό τα πάντα και στου άλλου δύο ξεκούρασε.
2: Ενώ τώρα έχει παίχτε οι οποίοι και πρωταγωνιστούν σε μεγάλε ομάδε. Και παίζουν αυτό το ρόλο.
7: Είναι
2: ο Φερνάντες που δεν έχει κάνει καλά πρωταθλήματα, αλλά τον έχει αυτό το ρόλο. Ο Μακάλιστερ και έχει και έναν ο οποίος είναι ο Ντεπόλο, ο οποίος είναι λίγο πιο εργάτης μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά αυτή η τριάδα ή κάποιος άλλος.
7: Θα είναι κοσμοϊστορικό γεγονός αν το πάρει back-to-back για την Αργεντινή, έτσι.
2: Ναι.
7: Θα τρελαθούν.
0: Και σκεφτείτε τώρα. Σκεφτείτε
7: το Μέση.
0: Και σκεφτείτε Κριστιανό.
2: Εντάξει.
7: Να σου πω,
2: δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία ποτέ γιατί δεν είναι σύγκριση.
0: Εμείς δεν έχουμε μπει. Ο ίδιος βάζει τον εαυτό του.
2: Ναι.
7: Και νομίζω ότι περισσότερο τον πονάει που δεν έχει. Όχι λόγω του Μέση. Τον πονάει που δεν έχει πάει μακριά με την Πορτογαλία σαν ένα Μουντιάλ. Αυτό είναι που τον πονάει. Και έτσι όπως φαίνεται και η δουλειά φέτος.
2: Δεν θα έπρεπε να είναι ούτε σε αυτό το Μουντιάλ ούτε στο προηγούμενο.
7: Πρέπει παιδί μου να είναι, να κάθεται στον πάγκο.
2: Ναι, να υποστηρίξει.
7: Κάνει κακό στην ομάδα. Κάνει κακό στην ομάδα.
2: Στα 42-43 δεν θέλουμε ούτε εμείς να δούμε το Μέση. Αλλά. Η μετάβαση πρέπει να βρίσκεται εκεί.
7: Αν μπορεί να το στηρίξει στα 42 του να μπει και να κάνει παπάδες από το Μέση, να στο κάνει. Αλλά δεν μπορεί.
2: Δεν γίνεται.
7: Δείχνει ότι δεν μπορεί.
2: Όχι. Γιατί επειδή παρακολουθώ και το πρωτάθλημα παιχνίδια
7: τη Σαουδική Αραβία.
2: Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή οι πρωταγωνιστές είναι εκεί ο Φέλιξ.
7: Και γύρω-γύρω πάλι.
0: Ωραία. Βασίλη, πέρασε καλά.
2: Πολύ ωραία.
0: Θα μας έρθει στο στούντιο κάποια στιγμή να τα πούμε το
7: αναλυτικό.
2: Δεσμεύομαι.
0: Ξέρεις σε ποια εκπομπή θα πας στο στούντιο, αλλά δεν πειράζει. Εμείς σε καλούμε.
2: Και εσύ θα έρθεις μαζί μας.
7: Να πούμε όλοι.
2: Ναι.
0: Αυτή η δεν θα είναι εκπομπή, αυτή θα είναι να μας βγάλουν έξω. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Βασίλη Μπορμπόκη για την παρέα που κάναμε και την κουβέντα που είχαμε την προηγούμενη ώρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο 94,6. Πάμε για μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω ότι εκπέμπουμε από το Athens Metro Mall και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο για να μιλήσουμε και μαζί σας, να δώσουμε δώρα και να πούμε όλα τα ωραία που μας ενδιαφέρουν για το Mundial.

0: 94,6.
1: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελό σερί.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins for FM στους 94,6 και εκπέμπουμε και αυτό το Σάββατο ζωντανά εδώ από το Athens Metro Mall, από το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νότιων προαστίων. Football vibes, δώρα και μοναδικές εμπειρίες στο Athens Metro Mall. Το FIFA World Cup 2026, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό event της χρονιάς, έρχεται κοντά σας από το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νότιων προαστίων και την Adidas. Επισκεφτείτε το Adidas Pop-Up και μπείτε στην κλήρωση για αθλητικά δώρα με αγορές άνω των 30 ευρώ. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM βρίσκεται εδώ με πολλά δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Έχουμε δώσει ήδη ένα βιβλίο, έχουμε να δώσουμε ακόμα ένα βιβλίο, το Μουντιάλ Ιστορία πίσω από τον τρόπο. Έχουμε να δώσουμε την ισιωτική, το ισιωτικό μαλλιόν μάλλον, Ronson R Pavla 698. Έχουμε από τα καταστήματα Σύναπον, Cultivos, Καφέ, Bubbletel και Pizza.gr επίσης δωράκια. Και έχουμε και δωράκια από την Adidas. Μια και λέω δωράκια, πάμε στην Αναστασία.
1: Λοιπόν, πόσο λένε?
2: Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης, δεν το βλέπουν τώρα οι ακροατές, ναι, αλλά φοράει, γίνα λίγο.
0: Φανέλα της Ιταλία. Α, όχι, είναι Μαραντόνα.
3: Για γύρνα μπροστά λίγο. Είδα το...
0: Ναι, είναι και με τη σημαία της Ιταλίας. Είναι
3: με
0: λίγο...
3: τη σημαία της Ιταλίας. Είναι,
0: είναι ο ημιτελικός του 90.
4: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ είναι 2-0.
6: Σπορ FM Πάτρα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
8: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
10: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
14: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
15: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
16: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις,
2: σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
17: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
18: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
19: Έχεις.
18: Θέλω μπρατσάκια.
19: Έχεις.
18: Θέλω και πετσέτα.
19: Έχεις.
18: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
20: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γκλάφκου 9.
0: Θέλεις να γίνει πρώτο σκόρερ ο Χάλανθ, που είναι αγαπημένος παίκτης, ή να πάρει το Μουντιάλ η Γαλλία?
18: Και τα δύο.
0: Δεν γίνεται και τα δύο. Σωστή απάντηση, αλλά εάν πρέπει να διαλέξει ένα από τα δύο.
18: Να πάρει το Μουντιάλ η Γαλλία.
0: Είσαι μάγκας. Πάρε και την παλίτσα.

0: Σε λίγο θα δώσουμε και το ισιωτικό μαλλιό Ronson Beauty. Μιλάμε τώρα Silk Air Pro R 698. Φοβερό, φοβερό εργαλείο. Φοβερό εργαλείο.
1: Θα μπορούσες να το κάνεις και στη τηλεόραση αυτό. Να σε βλέπουν και όλες. Χάνει τώρα το από τον αέρα.
0: Βλέπεις τη σειρά στο παιδί.
1: Ναι, ξέρω.
0: Έχεις τον τύπο που έχει το τηλεμάρκετινγκ. Που λέει όλα super super. Α, 300. Έτσι κι εγώ. Λοιπόν, θα το θέσω αλλιώς για να δεις τώρα τι.
1: Ναι, για πάμε.
0: Εάν έχεις καλή διάθεση, μπορείς να προμοτάρεις οποιοδήποτε προϊόν. Εάν υπήρχε αυτό στα νιάτα μου, θα είχα μαλλί. Δεν θα το είχα κάψει, θα το είχα φροντίσει διαφορετικά. Ο Βάιος, ειδικά που είχε μακρύ μαλλί, σίγουρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα σημερινά.
1: Πάμε.
0: Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα στο...
1: Λοιπόν, είπαμε, έχει διάφορα ματσάκια και το ξημέρωμα έχει ματσάκια ωραία. Στις 8, Ολλανδία-Σουηδία, είπαμε, έχουν πολύ μεγάλη πίεση οι Ολλανδοί, οι οποίοι είναι και φαβοροί από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Λογικό.
1: Ναι, okay.
0: Έριξε 5 Σουηδία, αλλά δεν νομίζω.
1: Η Τινησία τώρα δεν είναι κάτι
0: ακριβώς
1: ιδιαίτερο.
0: Όχι, συγγνώμη, όχι ότι η Ολλανδία...
1: Τρελαθήκαμε, ναι. Ήταν το πιο ωραίο παιχνίδι του Μουντιάλ μέχρι στιγμής, νομίζω αυτό. Το Ολλανδία-Ιαπωνία. Που έληξε 2-2.
0: Και
1: ήταν
0: το...
1: πολύ δυνατό καλό παιχνίδι.
0: Και το Αγγλία-Κροατία μου άρεσε.
1: Ναι, και αυτό ήταν καλό. Okay. Λοιπόν, έχει μετά στις 11 το Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού. Εδώ τώρα η Γερμανία έχει ένα πολύ πιο δύσκολο τεστ σε σχέση με το Κουρασάο.
0: Μετά πολύ
1: το
0: αγαπάμε. Εντάξει, τώρα, ναι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ακτή Ελεφαντοστού είσαι.
0: Ακτή Ελεφαντοστού είσαι.
1: Ναι. Νίξε το Εκουαδόρ όμως που εγώ δεν το περίμενα, για να μην ειλικρινείς.
0: Όντως, αν και νομίζω ήταν καλύτερο το Εκουαδόρ.
1: Ναι, παρόλα αυτά δεν πήραμε τίποτα. Και μετά τώρα για ξενύχτιδες, άμα δεν κάνετε κάτι το βράδυ δηλαδή, είπαμε έχει τη ματσάρα Εκουαδόρ Κουρασάο στις 3. Εδώ παιδιά, θα γίνει χαμός.
0: Φίλε, θα προσπαθήσω να το δω αυτό.
1: Κοίτα εδώ τώρα να δεις. Βλέπω, χαζεύω λίγο και τις αποδόσεις ταυτόχρονα.
0: Κοίτα εδώ τώρα να δεις.
1: Ναι, συγγνώμη, δεν μπορείς να κοιτάξεις. Αλλά
0: όχι,
1: εσύ μπορείς να κοιτάξεις. Ο κόσμος δεν μπορεί να κοιτάξει.
0: Κοίτα να δεις.
1: Κοίτα να δεις.
0: Άκου να ακούσεις.
1: Ναι, άκου να ακούσεις. Λοιπόν, κοίτα εδώ αποδόσεις για νίκη Εκουαδόρ. Λες και παίζει η Βραζιλία.
0: Υπάρχει το καλύτερο.
1: 1-13, 1-10.
0: Υπάρχει το καλύτερο.
1: Για πες.
0: Άκου να δεις. Λοιπόν, για πες, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το τριάρι και μετά πάμε πολύ πρωί. Εντάξει, τώρα αυτό είναι δύσκολη ώρα.
0: Κάποιοι ξυπνάνε πρωί, ρε φίλε.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Όποιος θέλει Κυριακή πρωί τώρα να ξυπνήσει και να δει την Ισία Ιαπωνία στις 7 η ώρα. Μια χαρά.
0: Να. Εδώ ο φίλος μου γούσταρε. Είσαι πρωινός τύπος, εσένα λέω.
1: Την Ισία Ιαπωνία να ξυπνήσει να δεις. Η Ιαπωνία πολλοί βάζουν στην κουβέντα μαζί με Νορβηγία και Αμερική.
0: Για να κάνουν,
1: για να
0: βήμα
1: κάνουν κάτι σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Ναι. Και δεν έχει και τους δύο τους καλούς η Ιαπωνία, ε.
1: Τι να σου πω. Συνήθως τα Μουντιάλ γίνεται μια έκπληξη και πάει μέχρι τα ημιτελικά. Εκτός από τη Super Duper, ας πούμε, του 2018, όπου βέβαια ο Μαδάρ έχει Κροατία, αλλά δεν ξέρω πώς περίμενα να θα πάει τελικό.
0: Να βγάλουμε κακία.
1: Να γίνει και δεύτερη έκπληξη, να πάνε δηλαδή δύο outsider μέχρι τα ημιτελικά.
0: Ωραία, εγώ θεωρώ έκπληξη να πάει η Βραζιλία ημιτελικά.
1: Έλα, μωρή τώρα κι εσύ, εντάξει.
0: Δεν είναι έκπληξη.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι έκπληξη.
0: Αυτή η Βραζιλία.
1: Αυτή η Βραζιλία, γιατί έχει αυτό το προπονητή όμως.
0: Ούτε στους 8.
1: Θα είναι αποτυχία. Θα είναι αποτυχία άμα δεν πάνε μέχρι τα ημιτελικά τουλάχιστον.
0: Ποιοι?
1: Αυτή. Για αυτούς πάντα αποτυχία, ρε φίλε. Βραζιλία είσαι.
0: Δημόσια δεσμεύομαι.
1: Ναι. μην πεις κάτι γι' αυτό μόνο.
0: Όχι. Αυτό είναι ιερό εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεσμεύομαι να στοιχηματίσω μαζί σου.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Για το ότι δεν θα φτάσουμε. Όχι, δεν θα. Δεν έχουμε ρεπό και τέτοια. Λοιπόν, δεν θα διαπραγματευτούμε άδεια και ρεπό. Ότι δεν θα φτάσει στους ημιτελικούς ή η Βραζιλία.
1: Δεν θα φτάσει ημιτελικά.
0: Εδώ δημόσια. Θέλω να το αποδεχτώ.
1: Τώρα.
0: Εγώ λέω ότι δεν.
1: Ποτέ, λέει και ο Τσανάκας.
0: Τώρα αυτό με βάζει λίγο σε δεύτερη σκέψη. Γιατί ό,τι λέμε, ό,τι συμφωνούμε με τον Γιώργο, δεν βγαίνει ποτέ, να ξέρεις.
1: Παιδιά, εγώ δεν βάζω στοιχήματα, δεν ξέρω. Αλλά για αυτούς ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Πάνε να πάρουν το Μουντιάλ. Σε κάθε Μουντιάλ το λένε αυτό. Έχουν πάρει τον Αντσελότη για να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο.
0: Τώρα, τι στόχους έχει ο καθένας, με το τι μπορεί να καταφέρει.
1: Εντάξει.
0: Έχει μια πόσταση.
1: Θα νοκάω την άλλη ιστορία.
0: Συμφωνώ.
1: Άσε να τους δούμε μετά.
0: Τι να δούμε τώρα.
1: Άσε να τους δούμε μετά. Με την IT τους έχουμε δει και με το... Πώς το λένε?
0: Με την IT τους έχουμε δει και δεν βλέπω τσα.
1: Με το Μαρόκο πράγματι δεν βλέπω τσα. Είναι τραγική.
0: Ναι, τώρα. Παιδικός ήρωας, ποιος ήταν από Μουντιάλ?
1: Ο Ζιντάν. Δεν είναι άγνωστο αυτό.
0: Συγγνώμη, φίλε, που δεν ακούμε κάθε μέρα τις εκπομπές.
1: Όχι, συγγνώμη, νομίζω ότι έχω γίνει πολύ γραφικός με αυτό το θέμα. Εγώ τον θεωρώ και το μεγαλύτερο παίκτη όλων των εποχών.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Παρότι δεν ήμουν εθνική Γαλλία από το θέμα. Εγώ τον θεωρώ και το μεγαλύτερο παίκτη όλων των εποχών.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Παρότι δεν ήμουν εθνική Γαλλία

0: Όταν έμαθα ποιος είναι ο Μαραντόνα, είδα, διάβασα κτλ. Δεν έπαθα και ό,τι έπαθα με τον Ζιντάν.
1: Όταν έμαθα,
0: ακόμα, και,
1: όταν
0: το, ακόμα και τώρα, ακόμα και τώρα. Το δηλώνω ευθαρσός, δεν είναι. Για μένα ο Ζιντάν, το μυαλό του, η μπάλα που ήξερε, αυτά που έκανε μέσα στο γήπεδο.
1: Συμφωνώ για τον Ζιντάν, αλλά θέλω να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων εδώ.
0: Θα βάλουμε κάποιο στοίχημα.
1: Όχι, όχι, συμφωνία κυρίων. Κάθε φορά που θα πάω να κάνω μια κουβέντα παρελθοντική, να με σταματάει να πεις. Από το 98 και μετά,
0: δηλαδή, κάνουμε τώρα.
1: Είναι δυνατόν να, όταν έμαθα τι ήταν ο Μαραντόνα.
0: Αυτό μικρός ρε Σάββρο, τι να κάνουμε τώρα.
1: Φέρτε μου κανέναν που έχει δει και πέντε πράγματα.
0: Ο καθένας στη γενιά του ρε
1: Σάββρο. Αφήσεις είχες τα δωμάτια. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Ναι, τίγκα, τίγκα.
1: Τι αφήσεις είχες. Μαρίνα Τσιντικίδη, Βίκη Κουλιανού.
0: Είχα διάφορες, πολλές. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και Ζιντάν είχα. Πολύ Ζιντάν.
1: Ζιντάνε. Αγαπώ. Και νομίζω ότι ο Ζιντάν δεν έχει πάρει τη θέση στο παγκόσμιο στέλεμα που το αναλογεί. Δηλαδή μπορεί να είναι μέσα στο top, ξέρω εγώ, 20, top 10, αλλά εγώ έχω ακόμη πιο ψηλά. Δηλαδή εγώ μέχρι και πεντάδα τον βάζω.
0: Τον αδικούσε λίγο και η θέση του, γιατί δεν είναι και πολύ, ξέρεις, στο παγκόσμιο στερέωμα συνήθως αυτοί που είναι στο top 3, ας το πούμε έτσι, είναι λίγο πιο επιθετικοί παίκτες.
1: Παιδί μου, ναι, λίγο... και ξέρεις τι, ήταν και πολύ ισιώδης.
0: Πελέ, Μαραντόνα.
1: Δεν ήταν και τόσο τα τσαλίμια. Ενώ μπορούσε να κάνει παπάδες με την μπάλα. Πολλές φορές σου λέει, άσε τώρα, παπ, με τη μία, ένα άκυμα έφυγες.
0: Εγώ ακόμα τσακώνομαι με κόσμο, γιατί μου λέει ότι δεν είναι το καλύτερο γκολ όλων των εποχών στο Champions League τελικώς.
1: Συμφωνώ.
0: Το αεροπλανικό.
1: Το είπα τις προάλλες.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι μακράν το καλύτερο γκολ.
1: Αυτό που έχει βιδώσει τον απόδειο και
0: αυτό
1: που
0: έχει με τη σέντρα του Κάρλος, στο τελικό με τη Λεβερκούζεν.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Τέτοιο πράγμα.
1: Και εγώ ούτε ψαλιδάκια ούτε τίποτα.
0: Όχι, όχι.
1: Νομίζω είναι το καλύτερο γκολ και εγώ θα συμφωνήσω και τρέμω με αυτό ότι συμφωνώ με τον Νικολάλη.

0: Λοιπόν, μπόχουμ, δέρνουμε.
1: Όχι, ρε άνθρωπε, όχι.
0: Έτσι έλεγε μια παλιά διαφήμιση.
1: Δεν την ξέρει η κοπέλα τη διαφήμιση στο μεταξύ.
0: Έχουμε εδώ μια πολύ ωραία κοπελίτσα. Που είναι 2 μέτρα κοπελάρα δηλαδή, αλλά κοπέλισσα λόγω ηλικίας.
2: Ποιο είναι το όνομά σου?
3: Αναστασία.
0: Εντάξει, δουλεμένο σε προπόνηση.
2: Εντάξει.
1: Στημένο.
0: Η Αναστασία την έχει πλευρίσει την κοπέλα τόση ώρα και δεν έχουν συζητηθεί και ξαφνικά.
4: Ξαφνικά.
0: Πω, αθόρμητα.
4: Ξαφνικά εμφανίστηκε και δεν βλέπω τη φανέλα και τη κάνω νόημα. Τι είναι αυτό?
0: Λοιπόν, η Αναστασία φοράει φανέλα μασούρα από Bochum. Ανταλλάσσω φανέλα με Ρόνσον. Όχι, δεν ανταλλάσσω.
2: Λοιπόν, μισό, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εγώ προσωπικά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Δεν θα το πάρει έτσι και έτσι.
0: Όχι, ναι, γιατί είναι το μεγάλο δώρο. Είναι το μεγάλο δώρο.
2: Και στη λένε Αναστασία, πόσο γκολ έβαλε ο Μέση προχθές με την Αλγερία?
3: 3.
2: Σωστό.
1: Κάτσε να ξέρει κι άλλα έτσι όπως το λέω.
0: Είναι δυνατή. Κοίταξε, το έχει κερδίσει το δώρο, αλλά να κάνουμε και μια κουβέντα λίγο παραπάνω τώρα, γιατί.
1: Να ρωτήσω εγώ πώς προέκυψε η φανέλα.
3: Την κέρδισε ο μπαμπάς μου από έναν διαγωνισμό.
0: Α, είστε τυχεροί και
1: γενικότερα. Ο μπαμπάς. Οκ.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, ασχολείσαι με ποδόσφαιρο ή επειδή βλέπει ο μπαμπάς? Βλέπει ο μπαμπάς, οπότε λες, άντε. Τι να κάνω, να κάνω παρέα στον μπαμπά. Είσαι κόρη του μπαμπά,
3: ναι.
0: Παίζεις βόλεϊ, παίζεις μπάσκετ κάτι?
3: Κάνω στίβο.
0: Γιατί είσαι πολύ ψηλό κορίτσι για να στίβω τη μήκος, ύψος μάλλον.
3: Σφαίρα και δίσκο.
0: Το είδα.
1: Ναι,
0: σφαίρα και δίσκο. Ωραία, οκ, σίγα για ύψος.
1: Ρίψεις, αγαπημένος αθλητής, αθλήτρια.
3: Ποδόσφαιρο.
1: Όχι, στίβο.
3: Δεν παρακολουθώ στίβο.
1: Αλλά κάνει στίβο.
3: Ναι.
0: Είναι ο μπαμπάς τίποτα στο στίβο και έχει κανένα σωματείο, κανένα.
3: Όχι.
0: Δεν παρακολουθεί στίβο, αλλά κάνει στίβο. Ο μπαμπάς τρέχει. Φαίνεται ο άνθρωπος. Μιλάμε για λαμπάδα, ο μπαμπάς. Ωραία.
1: Στεγνός.
0: Λοιπόν. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μακρύ μαλλί η φίλη μας η Αναστασία. Πόσο χρόνο είσαι, Αναστασία?
3: 12.
0: Πόσο είσαι?
3: 12.
0: Να, αυτή είναι η έκπληξη.
3: Εγώ τώρα.
0: 12 χρόνια κορίτσι μου, φτύσου σου.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε, φαντάζομαι και για τη μαμά, γιατί είσαι κορίτσι τώρα.
1: Μαζί θα το, ναι, ναι. Θα το χρησιμοποιείτε.
0: Λοιπόν, κοίταξε, κύριε Κοπούλου. Αυτό είναι. Λοιπόν, κερδίζεις τη Ρόνσον R698 ισιωτικό μαλλιόν. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό εργαλείο. Silk Air Pro, παρακαλώ. Ρόνσον Beauty. Είναι το χρυσό και είναι φοβερό, τρομερό.
1: Μπορούμε να φέρουμε άλλο ένα και να του το δώσουμε
0: όχι,
1: δώρο.
0: Όχι, παιδιά, δεν θέλω. Δεν το έχω δοκιμάσει.

0: παθιαστεί. Παιδιά, είναι το ωραίο designato, κοιτάξτε το. Έχει και ηλεκτρονικό καντράν. με τους βαθμούς, ναι.
1: Σόπαρεσαι.
0: Έχει και λειτουργίες φοβερές και τρομερές.
2: Ναι. Λοιπόν, να το δώσουμε στην Αναστασία που μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, το δώσαμε ήδη, ναι, το δώσαμε ήδη. Λοιπόν, αν μπορώ, συγγνώμη,
1: να το αποχωριστεί.
0: Θα το αποχωριστώ, θα το αποχωριστώ. δύο αγαπημένα αντικείμενα έχω αφήσει σήμερα στην εκπομπή. Μία μπάλα από την πήρατε. Ό,τι είναι πιο ογκώδες, το βάζω μπροστά μου για να κρύψω την κοιλιά. Καταλαβαίνετε τώρα. Ποιο είναι το νόημα. Μου φέρετε μετά την παλέτσα που κρατούσε ο Νικολάης, τι να κρύψει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αναστασία να έρθει εδώ να πάρει το δωράκι και έχει μείνει και ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Λοιπόν, να κάνουμε και μια κουβέντα με το φίλο μας.
3: Ναι. Αργεντινή υποστηρίζω, ναι, τον Μέση να καταφέρει το δεύτερο συνεχόμενο
0: όπως
3: δεν τα κατάφερε ο Μαραντόνα το 90.
0: Έφτασε κοντά από και ο Μαραντόνα, έφτασε εκεί μέχρι το τελικό.
2: Πώς
0: το
2: χάσαμε
0: στο 85.
3: Αντρέα.
0: Και εδώ είναι η γη σου, Ανδρέα.
3: Όχι.
0: Γιατί...
3: Μόνος μου είμαι, μόνος.
0: Μια χαρά. Θα πάρει λοιπόν το βιβλίο να μάθει όλες τις ιστορίες για το Μουντιάλ. Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Χρήστος Τρακόπουλος, Φάνης Οχανάς από τα Public. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Χαρτάκια μάζευες?
1: Ναι, ρε εσύ. Πολύ, φουλ. Αλλά τώρα, άμα αρχίσω και σου λέω για τα χαρτάκια που μάζευα και τα άλμπουμ που είχα, πάλι θα μου λες για την ηλικία μου.
0: Ωραία.
1: Είχα από το 98 και μετά, μέχρι και πριν κάποια χρόνια.
2: Εσύ, το 98 ήμουν αρχισυντάκτη του Σπορφέ.
1: Και τι να κάνω εγώ.
2: Ξεκινάει να κάνω. Το 98 είναι το πρώτο μοντέλο που έχει δει.
1: Ναι, ρε, εσύ, το ξαναπάμε αυτό.
2: Ξέρεις πως έχω δει το πρώτο μοντέλο το 98. Είμαστε στον παλιό Sport FM, στην πλατεία Δαβάκη.
1: Στο πρώτο.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι ο πρώτος.
2: Το διαμέρισμα.
1: Ναι, το διαμέρισμα.
2: Λοιπόν, είχε ένα, ο Στέφανος εδώ θα τα θυμάται και ο Παντελής. Είχε ένα μπαλκόνι το οποίο ήταν νέο για όλα τα δωμάτια.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή το γραφείο του Μπάμπη, του Γελάκη και τα λοιπά, γραμματεία. Σύνταξη και παραγωγή και συνταξία. Είχε τρεις μπαλκονόπορτες και μείναν στο ίδιο ενιαίο μπαλκόνι. Πολύ ζέστη. Έχουμε τις τηλεοράσεις μικρές τότε, δεν υπήρχαν οι τεράστιες. Βλέπαμε το Μουντιάλ και είμαστε στο μπαλκονάκι, ξέρεις, για να δοσιζόμαστε. Και παίρνει ο Μπάμπης το κουβά με τον ρεύτερο κοντίζον και παίζει μπουκέλο σε όλο το.
1: Ακούγεται για πολύ Μπάμπης αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Ακούγεται.
2: Έτσι εμείς. Έτσι δεν
1: θέλω,
2: το δε
1: θέλω να σε στεναχωρήσω ακόμη περισσότερο, αλλά έχεις πια συναδέλφους,
2: ναι,
1: στον ίδιο χώρο, οι οποίοι το πρώτο τους Μουντιάλ είναι το 2010. Δεν έχουν ζήσει το Euro το 2004. Δεν θα το σε αγχώσω τώρα με αυτά, ούτε να σου δημιουργήσω κάποιο υπαρξιακό ζήτημα. Απλά έτσι να σε επαναφέρω λίγο.
2: Το ότι έχεις και εσύ συναδέλφους που το πρώτο τους Μουντιάλ ήταν το 10.
1: Και είναι σοκαριστικό και για μένα.
2: Μπράβο. Το καταλαβαίνω να καταλάβεις τι νιώθω από τώρα με σένα.
1: Αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε, το ξεπερνάμε. Προχωράει η ζωή.
2: Πρώτο σκόρερ ποιον βλέπεις?
1: Κέιν,
2: και εγώ.
1: Για πλάκα.
2: Και δεν είναι μόνο ότι είναι.
1: Μην τον δεις και πρώτο σασίστε με αυτό το πράγμα που είδαμε προχθές με την Κροατία.
2: Να σου πω γιατί τις βλέπω
1: Κέιν. Πάσες που κάνει.
2: Ναι. Δεν είναι μόνο ότι είναι παιχτούρα, ρε παιδί μου. Και ναι. Έχει φοβερό finishing που λένε και στο χωριό μου.
1: Έτσι, ναι.
2: Είναι ότι οι άλλες ομάδες που έχουν παιχταράδες πριν του Χάλαντ και της Νορβηγίας μοιράζονται τα γκολ. Δηλαδή στη Γαλλία θα μοιραστούν τα γκολ, ασχέτως αν έχει βάλει δύο Εμπαπέ. Εδώ στην Αγγλία με τους τόσους ρουκάδες.
1: Ναι, είναι αυτό.
2: Θεωρώ ότι αν βάλει η Αγγλία, ξέρω εγώ, 10 γκολ, θα βάλει τουλάχιστον 5.
1: Απλά ρε παιδί μου, αυτό έχει και τη δυνατότητα να κάνει και παιχνίδι, να βγάλει assist, να κάνει αυτή την κάθετη που έχει την
2: αγκαλιά. Ναι, τη βγάζει τότε να.
1: Ναι. Βλέπω Κέιν. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάτι άλλο για Αγγλία. Ή τουλάχιστον δεν λέω τι βλέπω για Αγγλία, γιατί κάθε φορά λέμε ότι θα πάμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Και τελικά ναι, τρώμε τα μούτρα μας. Δεν λέω τίποτα.
2: It's coming home.
1: Είναι χαμηλά η μπάλα φέτος. Δεν υπάρχει it's coming home. Χαμηλά η μπάλα από όλους.
2: Εγώ φέτος τις δίνω περισσότερες πιθανότητες από κάθε άλλη χρονιά. Να σου πω γιατί.
1: Δεν λέω τίποτα.
2: Όχι γιατί είναι καλύτερα από άλλες χρονιές. Είναι πιο σοβαρή. Τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά. Σε ημιτελικούς, τελικούς,
1: ναι,
2: έχω πηγαίνει
1: γύρω,
2: μακριά.
1: Γύρω, ναι, ναι, ναι. Τελικούς και αυτά, ναι.
2: Και δεν βλέπω καμία ομάδα να είναι ένα κλικ πάνω, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή και τους Ισπανούς και τους Γάλλους που λέγαμε ότι είναι λίγο πάνω,
1: όχι,
2: δεν μας έχουν
1: όχι,
2: πει ακόμα.
1: Όχι.
2: Οπότε από τη στιγμή που θα είναι θέμα βραδιάς, ίσως να μπορέσει να γίνει η δουλειά.
1: Για να δούμε.
2: Πέρασε ωραία.
1: Τέλεια.
2: Θα είμαστε εδώ ξανά τον Ιούλιο.
1: 11.
2: 11 Ιουλίου, με πολύ πιθανό να έχουμε πολύ εκλεκτή παρέα.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, βέβαια, έξω από τα καθιερωμένα. Να σας ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε το Άθρος Μετρομόλου για την φιλοξενία. Να ευχαριστήσουμε τον Παντελή Καλατζίδη και τον Στέφανο Παλαιότολο που έχουν στήσει εδώ όλη την κατάσταση για να έρθει ο ήχος στα αυτιά σας. Ευχαριστούμε τη Γιάννα Κυριακοπούλου. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσούσικα. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Μπορμπόκη που μας τίμησε με την παρουσία του. Ευχαριστούμε την Εύα Ζαχαρουδάκη. Ευχαριστούμε την Αναστασία Βοσνάκη.
1: Τον Παντελή τον είπες.
2: Από αυτό ξεκίνησα.
1: Α, συγγνώμη, δεν άκουσα. Συγγνώμη, Παντελή μου, δεν άκουσα. Ανησύχησα γι' αυτό.
2: Δηλαδή, να σου πω κάτι, εάν δεν σε ακούει ούτε ο συμπαρουσιαστής σου, καταλαβαίνεις τώρα την επιτυχία.
1: Αφαιρέθηκα λίγο.
2: Λοιπόν, από τον αφηρημένο Νίκο Ράλη
1: και τον Σταύρο Κοντορφινιό,
2: να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι reporters μέχρι τις 4 να τα μάθετε όλα. Να είστε όλοι καλά. Καλό Μουντιάλ να έχουμε.
1: Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health, από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο Cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο Cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
9: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για ακόμη ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Οι φιλαθλοί μας αξίζουν επιτυχίες και θα δώσουμε τα πάντα για να τους τις προσφέρουμε, δήλωσε ο Αργεντινός τερματοφύλακας. Πλησιάζει στους πράσινους σύμφωνα με τον Νικολός κύριο Ντεφράι, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με αιτήσεις αποδοχές στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Εντός της ημέρας η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά. Σε καλό δρόμο του Πένια, ανοιχτές υποθέσεις Φαν Ντρόγκελεν και Τσάπρα. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται 29χρονος Ισπανός αριστερός Μπακαρόν Μαρτίν της Τζένοα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς. Βελτιωμένες προσφορές για Καντιού, Ρόκα και Στάνιτς έχουν καταθέσει Πειραιώτες. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Κάρμο, με τον τελευταίο λόγο να ανήκει στο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην τελική ευθεία η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να έχει τις τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του δικεφάλου του Βορρά και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής εν ώψη της νέας σεζόν εξετάζουν οι ασπρόμαυροι. Τελειώνει του Ελουστόντο. Για ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον 26χρονο δεξιό εξτρέμ Σάβι Μπαμπίκα του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος έπαιζε φέτος δανεικό στην Τουρκία με την Καραγκιούμ Ρουκ, κάνει λόγο δημοσίευμα στη Σερβία. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για την απόκτηση χαφ και στόπερ. Ένα αναμονή των εξελίξεων στην υπόθεση επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι άπαντε στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, αναμένονται τα νεότερα. Την περίπτωση του Γερμανού forward της Παρτίζαν Άιζακ Μπόγκα εξετάζουν οι πράσινοι σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Περήφανος για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό εμφανίστηκε ο Ιβάν Φουρνιέ. Γεμάτος από αγάπη, οδηγούμενος από φιλοδοξία και θετικότητα, σας ευχαριστώ που με επιτρέψατε να βιώσω στιγμές σαν και αυτή. Τα λέμε σύντομα, το μήνυμα του Γάλλου Superstar στα social media, κοντά στην πόρτα της εξόδου Μουστάφα Φαλ. Το επιτελείο που θα πλησιώνει το Βασίλη Σπανούλη στη τεχνική ηγεσία του Άρη γνωστοποίησε η ΚΑΕ. Στο πλευρό του Έλληνα προπονητή θα βρίσκονται Ηλίας Κατζούρης, Κώστας Χαραλαμπίδης και Κώστας Ηλιάδης, ενώ στο ιατρικό team εντάσσεται ο Τόλης Καρατζάς. Καταγγελία στη FIFA για την διτησία του αγώνα με την Αργεντινή στο Μουντιάλ υπέβαλε η Αλγερία. Σύμφωνα με τα διεθνή ιδεσιογραφικά πρακτορία, η Ομοσπονδία της χώρας διαμαρτύρεται κυρίως για ένα επικίνδυνο πάτημα του Λιονέλ Μέση που δεν τιμωρήθηκε, αλλά και για σοβαρά λάθη τόσο από το διαιτητή όσο και από το VAR που επηρέασαν την εξέλιξη της αναμέτρησης. Αποχαιρέτησε τη Φενέρμπαχτσε και επιστρέφει στην Αρμάνι ο Ντέβον Χόλ, ο 30χρονος Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Ιταλική ομάδα, γυρίζει στο Μιλάνο μετά από 2 χρόνια στον τουρκικό σύλλογο, έχοντας κατακτήσει τόσο την Ευρωλίγκα όσο και το εγχώριο πρωτάθλημα. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπόρτερ.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
10: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
11: Πάντα σαν καινούριες.
9: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
12: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Για παράδειγμα.
16: Επειδή μου έχει επιβεβαιωθεί όμως ότι γίνεται και δεν υπάρχει λόγος. Εσύ τη δουλειά σου κάνεις. Δηλαδή, πού να ξέρει για 100 ευρώ ή για 200 πληρολόγου θα λέγαμε.
15: Αν είναι όμως για καλό, το δοκάρι δεν πειράζει. Δηλαδή, πέρσι θυμάμαι που είχα βάλει το μπουτά.
16: Ναι.
15: Πώς, το παιδί δεν γίνεται να περάσει ούτε τα ιατρικά. Τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, άστο να φύγει το παλιάμπολο. Έτσι που λες, περιμένω αυτή την ανακοίνωση. Καθαρά το λέω συναισθηματικά. Έτσι, είναι το Σαββατοκύριακο καυτό. Δυστυχώς δεν μπορώ να προσφέρω κάπως.
16: Όπως ακούσατε, ήρθε και ο Κώστας Νικολακόπουλος.
15: Γεια σου, Κώστα μου.
17: Και έλεγα ότι. Επανήλθες, βλέπω.
16: Πολύ ζουμί έλεγα. Πολύ ζουμί βλέπω. Η αιώνη έχει ζουμάκι.
17: Έχουμε
16: Ολυμπιακός φουλ ονοματολογία.
15: Εσύ είσαι μουλοχτός, τελείωσε.
16: Ο ΠΑΟΚ βρήκε τη λύση με λύση.
17: Βρήκε τη λύση, πρέπει να πάει και κανένα παίχτη. Γιατί μόνο φεύγουνε.
16: Εντάξει, πρώτα δεν φεύγουν και μετά φέρνουν.
17: Αλλά θα πάρουνε, ναι.
16: Δεν μπορεί να πάρουνε.
17: Έτσι και εμείς είμαστε.
16: Βέβαια, διαβάζω κάπου ότι εξετάζει να δει πως κάνει κάτι με τη ρήτρα του Μπιανκό. Πώς το λέει αυτό, αγόρι.
17: Του Ιταλού.
16: Ναι, τον Ιταλού.
17: Μπιάνκο.
16: Μπιάνκο.
15: Μπιάνκο. Του Πάου και
17: τέτοιο.
16: Ναι, λογικό θα ήταν, εγώ θα πω εδώ. Γιατί μπορεί κάποιοι φίλοι του Πάου να είναι, αν είναι δυνατόν αγώνα. Εγώ θα έλεγα λογικό είναι, γιατί δεν μπορεί να πα ένα καλοκαίρι να πάρει τρία στόπερ. Εύκολα. Είναι πολύ δύσκολο το έργο να πα τρία στόπερ. κρατήσεις τον, έχεις τον Μιχαηλίδη, κρατήσεις και αυτόν και θα πάρεις δύο πρώτα κλασάτα.
15: Για τον Χατζηδιάκο διάβασα σήμερα ότι γράφουν.
16: Χάφι, ναι.
15: Ο άλλος Ιταλός είναι ο στόπερ.
16: Τον άλλο το στόπερ δεν το θέλει. Τον Βογιάκο δεν θέλει να κρατήσει.
15: Αυτό
16: θα πάει για τρία στόπερ δηλαδή. Πολύ δύσκολα τα πράγματα.
15: Ο Πάουκ κατάφερε. Εντάξει, ναι. Κάθε αρχή είναι διαφορετική, κάθε αρχή είναι δύσκολη, κάθε. Αλλά τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, εντάξει, είναι τα πάρα πολύ νωρίς. Στην ίδια φετηρία, μη σου πω και λίγο πιο πίσω από τον Παναθηναϊκό.
16: Ναι, πρέπει να είναι. Να έχουν υπομονή, έτσι.
15: Πρέπει να έχει πολύ υπομονή.
16: Ναι, γιατί πολύ πάνε υπομονή. Σε πολύ νέο project, έτσι. Πάνε σε ένα project που φαίνεται ότι θα πρωτοστατήσουν οι πρωταγωνιστές. Τι έχουμε,
11: τον κύριο Ρομπόλη.
16: Τι έγινε. Α, πάμε στο Ρομπόλη, έχουμε κλείσει Εθνική Ελλάδος. Τι παίζει η Εθνική Ελλάδος. Για πες μας, Χριστό.
18: Χαίρετε.
16: Για αρχή τι παίζει.
18: Έχουμε προγραμματικά παγκοσμίου κυπέλου, 2 και 5 Ιουλίου.
15: Είπε θα βγει ο Ρομπόλης και λέω νάτο. Αλλά μετά σκέφτηκα μετά θα βγει ο Πετρίδης.
18: Ας βγει
15: να τα πει ο και Τσετζόγλου Σάββατο ήταν τότε που έδωσε το Σλούκα. Μπράβο. Σωστό. Για πες.
18: Παίζουμε με τη Ρουμανία στις 2 Ιουλίου στην Οραντέα και με την Πορτογαλία στα Λιώσια της Ανέλα Αρένα στις 5 Ιουλίου. Τα δύο τελευταία παιχνίδια της πρώτης προγραμματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Ανακοινώθηκαν οι κλήσεις από τον Βασίλη Φανούλη. 15 παίχτες έχει καλέσει. Υπάρχουν μέσα και από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και πολλές απουσίες βέβαια. Δεν υπάρχει Αντετοκούμπο. Και όχι μόνο ο Γιάννης, ούτε ο Θανάσης, ούτε ο Κώστας είναι μέσα. Ο Σλούκας είναι εκτός. Ο Παπαγιάννης έρχεται από τραυματισμό. Ο Σαμοντούροφ είναι στο κολέγιο και δεν κλήθηκε. Όπως και ο Αβδάλας. Γενικά πολλές απουσίες και ο Κατσίβελης από τα παιδιά που ήταν τέλος πάντων στην ομάδα που πήρε το χάλκινο μετάλλιο πέρσι τον Σεπτέμβρη. Ο νατουραλιστής της ομάδας είναι ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, δηλαδή ούτε Ντόρσεϊ ούτε Βόκαπ.
16: Τι είναι?
18: Οπότε σας ο νατουραλιστής της ομάδας.
16: Σημαίνει
18: ένα ξένο που έχουν δικαίωμα να δηλώσουν η κάθε ομάδα. Ή τέλος πάντων έναν Έλληνα που έχει πάρει το διαβατήριο μετά τα 16-17 χρόνια του. Έτσι.
15: Ή κάποιον Χρήστο μου που τον πλήρωσαν, ξέρω εγώ, 8-10 εκατομμύρια ευρώ και πήγε και πήρε διαβατήριο όπως θέλει να κάνει το Ντουμπάι με τον Αν. Σωστά.
18: Ναι, σωστό, ναι. Σωστό.
15: Για να εξηγήσω στον Γιώργο δηλαδή.
16: Βέβαια, πρέπει να είναι εθνική δηλαδή.
15: Ναι, όλες τις εθνικές του κόσμου σου λέει. Έχεις κάποιον. Φέρτο, να τον κάνουμε. Δεν μεταγραφή. Γιατί δεν πρέπει να μεταγραφή.
18: Αλλά έναν, έτσι, έναν παραπάνω.
16: Όχι, έναν, ναι.
18: Και εμείς τουλάχιστον.
16: Και το νομάλι δεν το λέμε αυτό τώρα.
18: Και εμείς, αν εξαιρέσουμε το WOCAP, όλα τα άλλα τα παιδιά, δηλαδή και ο Ντόρσε και ο ίδιο Μίτρου Λόγκ, έχουν ελληνική ρίζα. Δηλαδή δεν είναι παιδιά που δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Μίτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος, Μωραήτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Φεκλαμανάκης, Μπαζίνας, Φιόνης, Νετζίπογλου, Ελάιζα Μίτρου Λόγκ και Τουλιάτος είναι τα 15 παιδιά που κάλεσε ο Σπανούλης. Προετοιμασία αρχίζει ουσιαστικά την Τρίτη, αλλά τα περισσότερα παιδιά θα πάνε από την Πέμπτη, ειδικά αυτοί που είχαν τελικούς και θέλουν λίγο παραπάνω μέρες ξεκούρασης. Θυμίζω ότι η ελληνική ομάδα έχει 3 νίκες, 1 ήττα στα πρώτα 4 παιχνίδια και θέλει να κάνει το 2-2 σε αυτά τα παιχνίδια που έρχονται μπροστά, γιατί μεταφέρονται οι νίκες και στη δεύτερη φάση που θα είναι πιο ζώρικος ο όμιλος, θα έχει σίγουρα μέσα την Ισπανία και περιμένουμε να δούμε για ποιους άλλους αντιπάλους. Το επόμενο παράθυρο να πούμε ότι είναι τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου, έτσι. Αλλά τώρα μιλάμε για αυτό που θα γίνει τον Ιούλιο και ουσιαστικά κλείνει και τη σεζόν για τους περισσότερους παίκτες. Αυτά.
16: Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσταρά μου.
18: Ευχαριστούμε,
16: φιλιά πολλά.
15: Να είσαι καλά.

0: 94,6.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.

0: μαθαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
5: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Wolt.
4: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
6: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Wolt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, ακούσατε και το τραγουδάκι σας, δεν έχετε παράπονο. Να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Εγώ θα πάω τρίτος και καταϊδρωμένος και ας είμαι πρωταθλητής, γιατί δεν έχω πολύ δισογραφία, έτσι. Το καταλαβαίνετε.
1: Μου λοχτός.
2: Δεν έχουμε Παναθηναϊκό, δεν έχεις πει ακόμα.
1: Όχι, τώρα θα πω, γιατί χαμός εδώ. Ενώ λέω συνήθως 5-6 λεπτά, αν δώσετε κανένα τέταρτο τώρα. Γιατί
0: τα έχω ανοίξει. Πάρτε και δυο
1: σου. Τα έχω ανοίξει εδώ για να μην ξεχάσω τίποτα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ.
0: Εδώ φίλος μου λέει μια μικρή διόρθωση να ενημερώσω ότι έχει και το επόμενο Σάββατο Βέτρο Μόλ, οπότε πάλι 2-4 νομίζω εσείς. Όχι, αδερφέ μου, δεν έχει. Σε παρακαλώ τον, μόλις το πρόγραμμα. Κανονικά 12-2, το ξέρω.
1: Ξέρει το πρόγραμμα, φίλε.
0: Για πάμε για το πράσινο πρωτάθλημα που έχει καταρχάς απόκτηση.
1: Λοιπόν, ξεκινάω για να τα πούμε όλα όμορφα και ωραία. Πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες μέχρι το 2027 με μια οψιόν αγοράς με την Αργεντίνος Juniors, η οποία βρίσκεται στα επίπεδα στα οποία είχαν συμφωνήσει οι δύο ομάδες τον Ιανουάριο, κοντά στο 1 εκατομμύριο δολάρια. Παρά το γεγονός ότι τον Τσάβες δεν τον είδαμε καθόλου να παίζει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, κέρδισε τους πάντες με τη συμπεριφορά του στις προπονήσεις και με την νοοτροπία του στα αποδυτήρια, και επειδή είναι ένα παιδί που άρεσε πολύ και στον προπονητή, κυρίως η ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια, ο Παναθηναϊκός επέλεξε να τον κρατήσει ως δεύτερο ή τρίτο τερματοφύλακα. Θα παίζεται εκεί, τέλος πάντων, η θέση ανάμεσα στον Τσάβες και στον Κότσαρη. Πάμε τώρα παρακάτω. Ο Ετιέν Καμαρά βρίσκεται στην Ελλάδα από το απόγευμα της Πέμπτης, πέρασε χθες από ιατρικά με επιτυχία. Αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες για να ανακοινωθεί, τα βιντεάκια στα social, οι φωτογραφίες του για το site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και το απόγευμα θα ανακοινωθεί η απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό. Έχει υπογράψει για 4 χρόνια. Το κόστος της αγοράς του από την Σαρλερουά κυμαίνεται ανάμεσα στα 3,5 και τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν λέω ακριβή αριθμό, ακριβές ποσό, γιατί δεν το έχω, οπότε κυμαίνεται κάπου στα 3,5 και τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Μια υπόθεση την οποία ο Παναθηναϊκός την είχε δουλέψει πολύ τον Ιανουάριο, χάλασε τότε εξαιτίας του βίντεο call που είχε γίνει με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος δεν είχε δείξει και πολύ ζεστός ως προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ο Στέφανος Κοτσόλης το κράτησε ζεστό και ζωντανό το θέμα και με τον πρόεδρο της Αρλερόα και με τον ίδιο τον παίκτη. Ο Νίστρουπ μπήκε και αυτός στη διαδικασία με απευθείας συζήτηση με τον ποδοσφαιριστή, και ο Παναθηναϊκός προχωρά στην απόκτησή του, κλείνοντας το κενό του βασικού αμυντικού μέσου, του βασικού παίκτη που ήθελαν να αποκτήσουν στο τριφύλλο από τον Γενάρη, στο 6. Και πάμε τώρα στα επόμενα, γιατί είναι και αρκετά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την υπόθεση του Στέφαν Τεφράη, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, δεν αποκλείεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να ολοκληρωθεί η απόκτησή του, να υπογράψει για 2 χρόνια. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι ο Ντεφράη βρέθηκε στην Αθήνα πριν από περίπου 15-20 ημέρες, όχι όμως για να συζητήσει με κάποια ομάδα, ήταν εδώ για μια προσωπική του υπόθεση, λατρεύει τη χώρα μας, και σε εκείνο το διάστημα που βρέθηκε εδώ, και ενώ ο Παναθηναϊκός είχε ψάξει την περίπτωσή του, φαίνεται ότι τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. 1,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως είναι η πρόταση που το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Προκύπτει από το περιβάλλον του ότι είναι έτοιμος να πει το ναι και να υπογράψει στο τριφύλλιο. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει για 2 κεντρικούς αμυντικούς, βασικούς, αυτό το καλοκαίρι. Όπως όλα δείχνουν, ο ένας αναμένεται να είναι ο Ντεφράη. Απλά να περιμένουμε την επιβεβαίωση του ρεπορτάζ, δηλαδή να στείλει υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του. Και υπάρχει πάντα ο Φαντρόγγελεν, ο κεντρικός αμυντικός της Samsung Sport. Εκεί είναι μια πιο δύσκολη περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που θέλει υπομονή. Έχει αρκετό πόκερ και σκληρό με τον Γιλντιρίμ, τον πρόεδρο του τουρκικού συλλόγου, ο οποίος θυμίζει λίγο σε κάποια πράγματα τον πρόεδρο της Γοδόη Κρούζ. Μας είχε βγάλει την πίστη με τον Αντίνο. Ο Παναθηναϊκός όμως σε αυτή την περίπτωση έχει τον παίκτη με το πλευρό του. Ο Φαντρόγγελεν θέλει να φορέσει την πράσινη φανέλα, οπότε πιέζει και αυτός προς μια θετική κατάληξη στο συγκεκριμένο deal. Είναι μια υπόθεση που δύσκολα όμως βλέπω να έχει εξέλιξη τις επόμενες ημέρες. Θα χρειαστεί υπομονή. Πάμε τώρα στο θέμα του τερματοφύλακα. Ο Ινάκη Πένια είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού. 27χρονος goalkeeper, ο οποίος ανήκει στην Μπαρτσελώνα και έπαιξε πέρσι ιδανικός στην Έλτσε. Και αυτή είναι μια προχωρημένη υπόθεση. Ο Παναθηναϊκός έχει βρει σημείο επαφής και με την Μπαρτσελώνα και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, είναι πάρα πολύ καλά και περιμένει και εδώ την επιβεβαίωση των συμφωνηθέντων σε προφορικό επίπεδο. Δεν μπορώ να έρθω εγώ εδώ και να πω σε αυτό το μικρόφωνο ούτε να γράψω ότι έκλεισε ο Ντεφρά, είναι τελειωμένο, έκλεισε ο Ινάκη Πένια, είναι τελειωμένο. Όμως και τα δύο θέματα αυτά βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης. Καλό είναι να έχουμε έτσι λίγο υπομονή και με τους δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρχουν δεδομένα θετικές εξελίξεις. Πηγαίνω τώρα στο θέμα του Τσάπρα. Ένα έτσι σύριαλ που έχει κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αν κάνω λάθος με διορθώνει ο Κώστας, ο Ολυμπιακός έχει αποσυρθεί από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ενδιαφέρον ευρωπαϊκής ομάδας που να καλύπτει το Λεβαδιακό τη δεδομένη χρονική στιγμή, εμένα δεν μου προκύπτει. Και αυτό το οποίο μου προκύπτει είναι ότι ο Παναθηναϊκός στη δεδομένη χρονική στιγμή είναι το φαβορί για την απόκτησή του. Από το φαβορί για την απόκτησή του μέχρι τον πήρε, τον απέκτησε, τον έκανε δικό του και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχει γίνει και λίγο έτσι ανέκδοτο δημοσιογραφικό, γιατί έχει κλείσει 5-6 φορές τον Παναθηναϊκό χωρίς να έχει κλείσει, όχι από εμάς εδώ, αλλά δεν θα ανοίξω τώρα αυτή την κουβέντα. Καλό θα είναι και εδώ, νομίζω ότι θα έχουμε εξέλιξη μέσα στο επόμενο 48ωρο. Όσον αφορά τώρα την περίπτωση Ματίας Γένσεν, του κεντρικού χαφ της Μπρέτφορντ, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Ο ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, όπως κάνει τις τελευταίες 15-20 ημέρες, συζητά με τον Παναθηναϊκό, ακούει την προοπτική, έχει δεχθεί πρόταση από το Τριφύλι, αλλά δεν υπάρχει το θέλω να έρθω, δεν υπάρχει το πράσινο φως από την πλευρά του για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στο παρασύνθημα που είναι να τα βρει με την Μπρέτφορντ, που με δεδομένο ότι η αγγλική ομάδα συζητά προτάσεις κοντά στα 5 εκατομμύρια και με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει την απόφαση εκεί να κάνει οικονομική υπέρβαση, γιατί πιστεύει πάρα πολύ στον προπονητή και ως οργανισμός ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ, πιστεύει πάρα πολύ τον συμπατριώτη του. Αν όμως δεν υπάρχει το OK του παίχτη, δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει παρακάτω. Αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση που θέλει υπομονή και χρόνο για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει. Δεν είναι το ίδιο, ας πούμε, με τον Φαντρόγγελεν που θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό, αλλά εκεί είναι δύσκολο το κομμάτι της διαπραγμάτευσης με τη Samsung Sport. Έχει να κάνει με τον παίκτη. Και ολοκληρώνω τα μεταγραφικά λέγοντας για τη θέση του αριστερού μπακ ότι υπάρχει πάντα ο Κρίστιανσεν της Λέστερ, όπου αν ο Παναθηναϊκός όμως δεν είναι σίγουρος για την κατάστασή του, γιατί το παιδί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρσι από έναν τραυματισμό στο γόνατο, δεν πρόκειται να προχωρήσει. Υπάρχει πάντα η περίπτωση του Ζαγαρίτη. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί με το Βίχο του Λεβαδιακού. Και υπάρχουν και μία-δύο ακόμα περιπτώσεις από το εξωτερικό που δεν έχουν βγει τα ονόματά τους στο φως της δημοσιότητας. Όσον αφορά το θέμα του ΦΟΡ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός έχει θέσει στο περιθώριο και τον Σβιντέρσκι και τον Μπάντοβιτς και θα πάει στην προετοιμασία με τον Τετέι και τον Πιτσιρικά τον Εμπή, πάρα πολύ καλό νεαρό ποδοσφαιριστή, και ο Παναθηναϊκός σε εισαγωγικά, να το πω ποδοσφαιρικά, πιέζεται να κάνει την κίνησή του. Πάντα είναι στο προσκήνιο ο Ράστοντερ, ο Σκοπιανός επιθετικός της Τούν. Υπάρχει ακόμα μια περίπτωση που έχει προταθεί από τον Νίστρουπ και νομίζω ότι την εβδομάδα που ξεκινά για μερικούς αύριο, Κυριακή, για μένα τη Δευτέρα, έτσι, νομίζω ότι θα είναι μια εβδομάδα αυτή που θα έχει εξέλιξη όσον αφορά το θέμα του επιθετικού. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Να πω για τα φιλικά ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων που θα δώσει εν ώψη των παιχνιδιών με την ΠΑΞ από την Ουγγαρία. Πάλι ο Παναθηναϊκός κατάφερε, η κληροτίδα τέλος πάντων κατάφερε να του φέρει την πιο σοβαρή ομάδα από όλες όσες ήταν στο υπογκρουπ. 1η Ιουλίου στις 6 ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Helmond Sport, μια ομάδα που έπαιξε πέρσι στη δεύτερη εθνική κατηγορία της Ολλανδίας και υποβιβάστηκε. 4 Ιουλίου στις 6 το πιο σπουδαίο φιλικό στην Ολλανδία με τον Άγιαξ. 11 Ιουλίου στις 9 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Grasshopper στη Λεωφόρο. Θυμάστε εδώ, αγαπητοί μου συνδετημόνες, που σας έλεγα δεν υπάρχει λόγος να αποχαιρετούμε τη Λεωφόρο, να στεναχωριόμαστε. Δεν θα κλείσει η Λεωφόρος τώρα, θα ξαναπαίξει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του. Και 15 Ιουλίου στις 7 στη Βιέννη ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Rapid. Δευτέρα το πρωί αναχώρηση του Τριφυλιού για το Άμστερνταμ αρχικά και μετά ο δικός για το Apeldoorn της Ολλανδίας. Ο Σβιντέρσκι έγινε ο πρώτος παίκτης που πουλήθηκε αυτό το καλοκαίρι στη Βίτσεφ έναντι ή αντί, να το πω σωστά, 1 εκατομμυρίου ευρώ. Αυτά ελπίζω να τα είπα όλα, αν έχω ξεχάσει
0: κάτι. Ναι, θα έχει μέσα από τα μηνύματα. Δουλίτσα θα έχει.
1: Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα.
0: Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Δεν έχει δελτίο. Επιστρέφουμε γρήγορα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Plus.
5: Είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. Έκανε ok κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Ήτανε
5: Win Sport FM 94,6.

0: Venom Femmes και πάμε στον Νίκο γιατί έχει κάτι Venom Femmes.
1: Ναι, το ξέχασα, μου το θύμισε ο Μανώλης, τον ευχαριστώ.
0: Πάντα.
1: Αύριο στις 4 στο Γιώργος Καλαφάτης, στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, είναι επίσημη παρουσίαση.
0: Α, Νίστρου.
1: Στους εκπροσώπους του τύπου, ναι, του Γιάκοπ Νίστρου.
0: Να σου πω τώρα.
1: Έλα.
0: Κυριακή, το βάλατε. 21 Ιουνίου, Κυριακή.
1: Δεν θέλω να πω τίποτα πάνω σε αυτό.
0: Συγγνώμη, Κώστα, θυμάσαι παρουσίαση προπονητή.
2: Δεν υπήρχε. Κυριακή πρωί, ε.
1: Τέσσερις
0: το μεσημέρι, μέσα στο μπανάκι. Είσαι ακριβώς μέσα στη βουτιά.
2: Εντάξει. Όχι. Σου επιτρέπει να κάνουν μπάνιο, να φάνε και μετά να πάνε και στην παρουσίαση.
1: Δεν υπήρχε διαθέσιμη άλλη μέρα.
0: Τι είναι.
1: Τι είναι το μπάνιο.
0: Όχι, όχι. Τι είναι αυτοί που καλύπτουν το ρεπορτάζ Παναϊκού από τα καπίνα. Θα πάνε 8 ώρα για μπάνιο.
2: Είναι δανό.
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642.
15: Διορόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
16: Αχ, τι έπαθα!
17: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
18: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
17: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
16: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
19: El Greco.
16: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
19: El Greco.
16: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
19: El Greco.
16: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
19: El Greco.
16: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
20: El Greco. Πίτσα El Greco.
16: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
2: Ήδη υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Είναι ένας παίκτης πραγματικά καλός. Όποιος τον έχει δει, δηλαδή, εγώ δεν τον ήξερα καν ότι υπάρχει τέτοιος παίκτης. Αλλά όταν τον είδα, τι να πω. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό και εξάλλου πρέπει να τον πληρώσεις. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Όχι, τσάμπα δεν υπάρχει.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης. Τώρα για την. Για δεξιά δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αυτή τη φάση. Ενώ για το Μαφαίο, δίπλα στο Μαφαίο, ποιος θα είναι ακόμα. Αριστερά προέκυψε ένα όνομα από την Ιταλία. Είναι ο Άρον Μαρτίν.
1: Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός αυτόν, συγγνώμη. Ή πέρσι, πρόπερσι.
2: Μπράβο. Και, και στον Ολυμπιακό τον είχαν ξαναπεί.
1: Και
2: τώρα
1: δύσκολο, δεν τον έδειξε.
2: Όντως προτάθηκε εκ νέου. Είναι βασικός στην Τζένοα. Είναι 29 ετών. Δεν λύγει το συμβόλαιό του. Πρέπει να πληρώσει δηλαδή να τον πάρεις. Νομίζω ότι εξετάζεται η λύση αυτή. Δεν λέω όμως ότι θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν είμαστε καθόλου σε αυτή τη φάση ακόμα. Τώρα έγινε, ας πούμε, τις τελευταίες μέρες προτάθηκε αυτό το παιδί και ξέρουμε ότι είναι ανοιχτή πάντα η υπόθεση του Δημητρίου Γιαννούλη. Πώς γράφουν και οι Γερμανοί.
1: Ο Δημήτριος. Το τριαντάφυλλο όχι πια.
2: Τριαντάφυλλο έχουμε, στο ρεπορτάζ έχει να ακουστεί το όνομα τουλάχιστον μια εβδομάδα.
1: Αυτή τη εβδομάδα που λείπω, οπότε γι' αυτό ρωτάω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Εντάξει,
2: μέχρι να ανακοινωθεί μια μεταγραφή, ξέρουμε πολύ καλά, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Άκουσες τι είπα πριν.
2: Δηλαδή, μιλάμε τώρα
0: για
2: ανθρώπους οι οποίοι, δηλαδή, δεν του πεις ότι αποκλείεται ο Μαρινάκης να πάει να πει πάρε τέσσερα, ας πούμε. Βεβαίως μπορεί να πει και ο Αλαφούζος του είναι και εγώ τα τέσσερα μετά.
0: Μια χαρά το πάτε, παιδιά. Εντάξει.
1: Παιδιά, μα τέσσερα. Πετάξτε και από εδώ τίποτα.
0: Να κάνω τον κομπότη εγώ.
2: Παιδιά, έτσι είναι αυτά.
0: Τέσσερα ο κύριος, παρακαλώ, επόμενος.
2: Έτσι είναι αυτά, ρε παιδιά.
0: Ναι,
2: αλλά
0: είναι.
2: Αυτή τη στιγμή, εδώ και μια εβδομάδα, ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει. Δεν ακούγεται το όνομα. Okay.
0: Εγώ θυμάμαι ότι έλεγε κιόλας ότι ο Ολυμπιακός, άσχετα με το ότι όντως τον έψαχνε την περίπτωσή του και τη συζητούσε, διέψευδε ότι ασχολείται.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί καταλάβαινε τι πήγαινε, ας πούμε. Πού πήγαινε το έργο, ας πούμε, υπό αυτή την έννοια. Οπότε, τώρα τι άλλο έχουμε. Για μεσαία γραμμή συνεχίζεται και για την επίθεση διαπραγμάτευση με τον, για τον Καντιού, με τη Λοριάν και με την Τζιρόνα για τον το Ρόκα. Δεν έχουμε ακόμα εξέλιξη για τον Ρόκα. Έχει μπει μέσα κυράγιο Βαγεκάνο με την Οσασούνα, που σίγουρα δεν είναι το πιο ευχάριστο. Για τον Καντιού βλέπω μεγαλύτερη κινητικότητα. Βλέπω μεγαλύτερη κινητικότητα για τον Καντιού. Δεν είναι μακριά ο Ολυμπιακός. Οι αποστάσεις δηλαδή έχουν μικρύνει, να το πούμε έτσι. Ο Μπιανκόν, είπαμε, πήγε στο Βέλγιο, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του. Και βέβαια ο Ολυμπιακός σε 9 μέρες έχει πρώτη στο Ρέντι. Οπότε πρέπει να επισπευστούν κάποια πράγματα. Αν όχι 29, 3 Ιουλίου που θα πάει η ομάδα στην Ολλανδία, πρέπει να έχει μεταγραφές ο προπονητής. Εκτός από το Μαφαίο εννοώ και το Φορτούνι.
0: Και τον Κάρμο.
2: Και τον Κάρμο, τρία νέα πρόσωπα, πρέπει να έχει και άλλες ενισχύσεις. Για να δουλέψει εννοώ.
0: Για να δουλέψει αυτό που απαιτείται κύρια-κύρια, ας πούμε. Έτσι, γιατί.
2: Βέβαια.
0: Πάμε να δουλέψουμε, λέμε έτσι.
2: Να δουλέψεις.
0: Ποια είναι η προτεραιότητα που θα πρέπει να. Ποια θα έβαζες η προτεραιότητα?
2: Οπωσδήποτε χαφ. Οπωσδήποτε χαφ. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία κινητικότητα για τον Μποντένσε. Θα έβαζα και εξτρέμ. Άλλους δύο παίχτες οπωσδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ακούω. Γι' αυτό
2: κανονικά,
0: λέω.
2: Εγώ,
0: και μπακ θα έλεγε αριστερό. Γιατί
2: για το
0: Σμάιλοβιτς
2: θα έλεγα.
0: Εντάξει, ναι, να... αλλά εκεί μιλάς. Είσαι ανοιχτή για διαπραγμάτευση.
2: Πρόσεξε να δεις. Ναι, μιλάς. Πρέπει να τον πάρεις.
0: Ναι, σε 9 μέρες δεν θα έχει τελειώσει έτσι. Τελειώσει ο αυτό.
2: Μιλάμε ήδη σε 9 τώρα, 19.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Λέμε, ναι, αλλά. Δηλαδή υπάρχουν. Πρέπει να γίνουν πράγματα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω.
0: Ναι, καλά το λέει. Αλλά μπορεί να δουλέψει και ο προπονητής.
2: Και ο άλλος, ας πούμε, σου λέει είναι 19-20 του μήνα. Μεταγραφές τελειώνει 20 Σεπτέμβρη, θα σου πει ο Μαρινάκης, ξέρω εγώ. Έχω 3 μήνες. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, παίζονται στα προκριματικά οι αντίπαλοι, όλα τα μάτια είναι στην κόψη του ξηραφιού. Δεν λέω ότι είσαι κατώτερος, αλλά Δεν μπορεί να πει ότι είσαι και πολύ ανώτερο για να πει ότι.
0: Η εποχή είναι μόνο που σε βάζει σε μια ευθεία. Η εποχή σε βάζει σε μια ευθεία με αυτού. Ανάλογα τον αντίπαλο θα παίξει. Εσύ δεν είσαι πολύ προετοιμασμένο. Στο 100% εννοούμε πάντα.
2: Μα δεν το έχουμε ζήσει τώρα τα καλοκαίρια.
0: Ακριβώς. Και μπορεί να σε βρουν μπόσικο από το γεγονός ότι βρίσκεσαι σε κατάσταση προετοιμασία παντίο τρόπο. Στο κεφάλι, στο σώμα, σε όλα.
2: Ναι.
0: Με κάνουμε και Σμέλεβιτς, ναι. Έλα. Τι θέλει, πάλι break θες.
2: Κάτι μου Μανώλης εδώ, πρόκειται σε σφάλμα δικτύου, δεν ανοίγει Μανώλης.
0: Θα μας το πει τώρα Μανώλης, έλα μέσα. Έλα μέσα.
1: Έχουμε break ή έχουμε Μανώλη.
0: Έχουμε break, αλλά περιμένω τον Ιάρχο να δω πότε το πάρει.
3: Ναι, ακούω. Η Winsport FM 94,6.
21: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: 89. Πάμε για... Να το τρώμε το φαγητό μας εμείς στον Ολυμπιακό.
1: Τι να κάνουμε, ενώ από να γίνει τώρα, αφού είπαμε ήμασταν οι πιο
0: κοντά. Ναι, γι' αυτό το λέω. Τα το διάβασα. Κώστας, μα γι' αυτό το λέω το διάβασα. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί θυμάμαι τον Κώστα ότι έλεγε πρέπει να πάρουμε τον Μπόι.
1: Ένα σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει 1, 2, 3, 4 πράγματα.
0: Ναι, βασικά εννοείς. Ναι.
1: Ναι, βασικά. Από τα χαρακτηριστικά, ας πούμε. Ένα από αυτό δεν μπορεί να μην ήταν.
0: Τον Μπόι.
1: Αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
2: Να πω στους φίλους μου που είναι στη γνωστή πισίνα, μακάρι να έρθει ένα σύννεφο μόνο εκεί από πάνω. Μην χαλάσουμε τον μπάνιο του υπόλοιπου κόσμου.
0: Γιατί εκεί στην πισίνα δεν υπάρχει υπόλοιπο κόσμο, μόνο οι φίλοι σου είναι.
2: Ναι, δεν έχει άλλο, όμως είναι φωτογραφία. Εκεί που ήρθε, εκεί που είστε στην πισίνα τώρα στο Μαρούς, να έρθει ένα σύννεφο, μια καταιγίδα, να τρέχετε μέσα να γλιτώσετε από τους κεραυνούς. Κάθε μέρα τα ίδια.
0: Ρε φίλε, συγγνώμη, 5 μέρες καθώ δεν πήγε αυτή την πισίνα.
2: Πού να πάω, γύρισα την Τετάρτη πίσω στην υδατική μου ασαλαμίκο στο εξοχικό. Είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, πού δεν πήγα, τίποτα.
0: Πάσε, ρε.
2: Πού να πάω. Στην πισίνα. Ξεκίνησα να πάω την Παρασκευή στην πισίνα.
0: Τώρα
2: δεν
0: πάει στην πισίνα, τώρα θα πάει στα.
2: Τώρα πάω τρόπικα.
0: Ορεινά, ορεινά με, όχι, ενώ παιδιάδες μάλλον. Ατελείωτες
2: τα λιβάδια που λες
0: στην ευθεία. Όπω παιδιά, οδηγούσαμε να πάμε εκεί σε αυτό το προπερικό κέντρο που μα θα πέσει και πρόπερση, σε αυτό το Μπρουμχάμσταντ. Ευαρέθηκα να βλέπω ευθεία. Ευθεία. Και ούτε ένα βουνό, ούτε ένα λόφο. Λέω, πού ζείτε εδώ.
1: Μην ξεχάσω, θα, λοιπόν. Θα απαντήσω για το Στάνιτς, θα απαντήσουμε μέσα από ένα μήνυμα, μετά στη συνέχεια. Και για το, μας είπε ο Μανώλης τώρα για τον ένα συνάδελφο που γράφει για το Σαλσίδο του Όφη, ότι ο Ολυμπιακός...
0: Από το εξωτερικό εννοεί συνάδελφο.
1: Ναι, συνάδελφος από το εξωτερικό, ότι τον έχουμε ακουστά δηλαδή κιόλας, ότι... Ο Ολυμπιακός και οι ισπανικές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Λεβάντε, έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον striker του Όφη. Να θυμίσω ότι είναι ελεύθερος και ότι δεν έχει υπογράψει ακόμα στον Όφη ή σε κάποια άλλη ομάδα. Φέτος έκανε μια καλή σεζόν, έβαλε και 12 γκολ, δεν ξέρω πόσα.
0: Είναι πολύ καλή σεζόν, έκανε.
1: Ναι, δηλαδή έβαλε τον γκολ στο παιχνίδι του, το οποίο δεν είχε πέρσι. Γιατί
0: σωστά.
1: Και πέρσι ήταν καλός, αλλά δεν είχε γκολ.
0: Πόσο χρόνο είναι αυτό το αγόρι, δεν θυμάμαι. Ρε.
2: Μικρός είναι. 23-24.
0: Ωραίο αυτό. Θα σας ωραία πω, ηλικία.
1: Το θυμάμαι
0: τώρα, πατάω.
1: Γιατί έπαιζε μαζί με τον Πυρόλα.
0: Εσύ ξέρεις τι κάνεις. Πατάς το κουμπί και ακούγεται έτσι. Γιατί μετά το αφήνεις. Στο 4 το αφήνεις. Γιατί το αφήνεις το κουμπί, κύριε.
1: Ήταν μαζί στην Ίντερ. Ήταν μαζί στην Ίντερ ο Πυρόλα με τον Σαλσέδο. Και γνωρίζονται από εκεί και οι μανατζερικά επίσης κλπ. Οπότε αυτό είναι, θα το ψάξουμε και θα σας πούμε ενδεχομένως μέχρι τις 4 να έχουμε...
0: Ναι, γεννημένος το 2001.
1: Ένα, άρα είναι 25.
0: Πώς γίνεται ρε ψηλέ να είναι γεννημένος 1η Οκτωβρίου του 1 και να είναι 24.
1: Είναι 25 πλάς. 25
0: πώς πλάς. Γίνεται.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: 1η δεκάτου του 2021 λέει. Του 2001, συγγνώμη. 21, του 21. Λοιπόν, και γράφει, γιατί βλέπεις το Transfermarkt, γι' αυτό τα παθαίνεις αυτά. Γιατί γράφει 1η δεκάτου του 2001 και βρίσκω παραδέθεση 24. Ούτε να μετράνε δεν ξέρω αυτή
2: το στιγμή. Το Transfer Markt είναι ζωζό σαπουτζάκι.
0: Δεν φίλε, ούτε να μετράνε δεν ξέρω.
2: Αν δεν τα κλείσεις.
0: 2001, ρε μάνα.
2: Δες τα, αν δεν τα κλείσεις, δεν τα χρεώνει.
1: Είναι και μανατζερικό, λογικά είναι τώρα. Τι χαζούσε.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό.
1: Ο φίλος που μου γράφει για ένα παίχτη της Μπόκα να ψάξει να δει αν έχει κοινοτικό ή όχι και να μου στείλει. Γιατί δεν προλαβαίνω τώρα.
0: Πλάτε, μπράβο.
1: Να κάνετε καμιά δουλειά.
0: Έτσι. Άμα τα στέλνετε, τα στέλνετε.
1: Ολοκληρωμένα.
0: Ναι.
1: Κανονικά στείλτε ολόκληρο το.
0: Το βιογραφικό.
1: Όχι. Το link.
0: Α, μπράβο, link. Να πατάμε να μπαίνουμε κατευθείαν. 2026 έχουμε.
1: Να απαντήσουμε σωστά και σοβαρά.
0: Έτσι.
1: Μόνο που τώρα πρέπει να πάμε σε άλλη ομάδα.
0: Ναι, πάμε στην ΑΕΚ λίγο, στου πρωταθλητέ.
2: Γιώργο μου, εδώ για το φίλο που κόπτεται για την εθνικότητα του Ράσοντερ, εγώ γουστάω να το λέω Σκοπιανό. Εσύ μπορεί να το γουστάω να το λέω όπω θέλει.
0: Έχει δίκιο ο φίλο. Τον καλέσαμε τσάκα, άρχισε τι μεταγραφέ η Πανάθα και φουσκωτό του είχα πάρει, λέει. Ορίστε, ρε. Τα παιδιά τι άλλο κάνουν οι φίλοι σου δηλαδή.
2: Ναι,
0: εσύ τους στέλνεις καταιγίδες, σύννεφα για καταιγίδα. Φουσκωτό σου είχαν πάρει, τι φουσκωτό, Ρος Φλαμέγκο θέλω.
2: Κάποια μπανάνα τσικίτα που κρατάγανε σε κερκίδες στο μπάσκετ.
0: Θα κάνουμε μπανάνα. Τι διαφημίσατε.
2: Άκου να δεις τι κάνουν. Εγώ τους ευχαριστώ και τους τιμώ που με προσκάλεσαν στη γνωστή πισίνα. Ωραία.
0: Ποια πισίνα είναι αυτή.
2: Όταν δεν μπορείς να πας μία φορά, δεν σου στέλνουν κάθε μέρα, Νίκο, κάνεις εκπομπή. Χθες που βγήκα Γαλάκτικος, στέλνανε πισίνα. Σήμερα που είναι εδώ, στέλνανε πισίνα.
0: Ωραία, εγώ θα σου λέω αυτό το ερώτημα. Παιδιά, θα πάτε αύριο πισίνα, γιατί άμα πάτε και δεν έρθει, θα είναι αυτός ο μπάγευ της παρέας.
2: Σωστό. Απλά όταν θα έχει 42 βαθμούς στην Αθήνα και θα ψήνεστε, εγώ θα είμαι στην Ολλανδία και θα λιάζομαι στη συννεφιά.
0: Θα λιάσουμε στη συννεφιά.
2: Στην Ολλανδία. Πάμε.
0: Όχι, Παναγία μου, λοιπόν, να μπορώ να ξεκινήσω. Λες νύαρχε. Ή θέλεις κανένα break, τίποτα. Γιατί εδώ μου στέλνουν ότι να δείξουμε κατανόηση για σένα, γιατί είσαι ερωτευμένος μου γράφουν εδώ.
2: Με την Κατερίνα.
0: Τη ζωή. Ναι, αλλά η ζωή τα έχει μάλλον. Να το κατάλαβα. Για αυτήν τα λέω ότι τα έχει μάθει.

0: Τον αδερφέ.
1: Μπορεί να τα έχει και με τον νέαρχο όμως.
0: Μακάρι. Μακάρι, αλλά άμα τα είχε η ζωή με τον νέαρχο, δεν θα ήταν εδώ. Θα είχε τη δική του πισίνα αράξει ο νέαρχος, αδερφέ μου. Πω από τους φίλους σου.
1: Εδώ λέει δεν έχει σύννεφο.
0: Δεν έχει σύννεφο, αλήθεια είναι. Λοιπόν, στην ΑΕΚ, παιδιά, ασχολούμαστε όπως έχετε δει πολύ περισσότερο από ότι με οτιδήποτε άλλο σε επίπεδο επικαιρότητας εννοώ. Με το τρόπαιο, η αλήθεια είναι ότι εγώ χαίρομαι που γίνεται αυτό και έχω πει ότι όλοι οι ομάδες πρέπει να το κάνουν. Γιατί επαναλαμβάνω, οι ομάδες ανήκουν στον κόσμο τους. Δεν έχει σημασία αν κατέκτησες ένα πρωτάθλημα και εντάξει, okay, δεν είναι το πρώτο, είναι το 14ο, αλλά τα πηγαίνει συνέχεια βόλτα. Σημασία έχει ότι ο κόσμος το θέλει, ο κόσμος το αξιώνει. Και αν κρίνουμε από την παρουσία του κόσμου χθες στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη και σήμερα στη Νέα Κύο, στο Άργος και στο Ναύπλιο, ειδικά στα τρία που είπα πρώτα, γιατί έχει γίνει ήδη. Αυτό που έχει στην Καλαμάτα χθες δεν έχει προηγούμενο, δεν θα έχει και επόμενο. Είναι συγκλονιστική παρουσία του κόσμου. Είναι ευχάριστο λοιπόν, γιατί για αυτούς γίνονται. Οι ομάδες υπάρχουν για τον κόσμο. Δεν υπάρχουν για να παίζουν και να γουστάρουν οι ιδιοκτήτες ή οι εταιρείες αούα. Για τον κόσμο είναι. Και το τρόπο που σηκώνεις, το σηκώνεις για την ιστορία του κλαμπ και τον κόσμο σου. Αλλιώς δεν έχει αξία. Δηλαδή, άμα φτιάξω εγώ με τον Νίκο τον Αθανασίου μια ομάδα και είμαστε οι δυο μας και μας βλέπει ο νέαρχος με το μουσουράκι και θα το πάρουμε το τρόπο, μην πω που θα το πάω. Λοιπόν, από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο κομμάτι του ρεπορτάζ, καταρχάς έχουν αρχίσει και γράφονται πάτη. Έτσι, επειδή έρχεται και Σαββατοκύριακο προφανώς, κάνα δύο ονόματα που είχαν απασχολήσει το ποτέ. Πρέπει να τα αναφέρουμε, τι να κάνουμε. Είναι και δημοσιεύματα και από το εξωτερικό. Στην Πορτογαλία γράφτηκε για παράδειγμα για το Σάβι Μπαμπίκα. Εδώ πριν δύο χρόνια. Για το Σάβι Μπαμπίκα.
1: Τι είναι αυτό, ήθελα να πει.
0: Στην Μαραγκανέζο, είναι ωραίο. Για μένα είναι, έπρεπε να ασχοληθεί κάποια ελληνική ομάδα. Είναι πολύ καλό.
1: Κάτσα βάλα εδώ.
0: Στον Ερυθρό Αστέρα είναι.
1: Ωραίο όνομα έχει.
0: Ναι. Σάβι Μπαμπίκα. Είναι από την Γκαμπόν, αν θυμάμαι σωστά, στα 26. Έχει μια πορεία πολύ καλή ο ίδιο, αλλά όχι η Καλαγκιουρμούρου που έπαιζε στην Τουρκία, που υποβιβάστηκε. Αυτό πήγε πολύ καλά βέβαια. Τέλος πάντων, κακώς τα αναφέρω όλα αυτά, διότι δεν απασχολεί την ΑΕΚ και δεν κινείται για να την αγορά εξτρέμ, να το πω έτσι, εκτός αν πουλήσει κάποιον από τους βασικούς της. Ήταν μια περίπτωση που και πριν 1,5 μήνα ακριβώς είχε, νομίζω, είχε γραφτεί, τέλος πάντων, μου μεταφερθεί αυτό το όνομα. Και τότε φαινόταν ότι η ΑΕΚ, από τότε μάλλον φάνηκε και ήταν ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ δεν ασχολείται με την περίπτωσή του. Έπειτα και από χθες, αλλά και σήμερα μου το στέλνετε. Δεν ξέρω γιατί. Μα την Παναγία προσπαθώ να καταλάβω γιατί, πώς έχει προκύψει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Για τον Παλίνια εκεί τη τότε, έναν δανεικό από την Bayern Μονάχου που τον είχε πάρει 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ, που είναι 30 χρονών στο 1,90. Μάλλον γιατί κάποιος κάπως κάπου βγήκε ότι θα πάρουμε ένα ψηλό αγόρι. Που μπορεί να πάρουμε και ψηλό αγόρι, τώρα το πώς το ύψος το έχω ξαναπεί. Το πώς κρίνεται ένα ύψος δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς το λένε, το 1,84 δεν είναι ψηλό αγόρι. Είναι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος είναι ανέφικτο να έρθει στην Ελλάδα για την ΑΕΚ, αλλά επιπρόσθετα αυτό που σημειώθηκε από κάπου, δεν ξέρω που βγήκε και μου ερχόντουσαν σε πληροφορίες από την Πορτογαλία, μετά έμαθα ότι είναι αού αυτό. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από την ΑΕΚ, δεν έχει δείξει καν, δεν έχει κάνει, πώς θα το πω, όχι ενδιαφέρον, ότι τον έχει ξέρει αυτό το όνομα κάποιος στην ΑΕΚ, δεν το ήξεραν καν. Αφορά το ενδιαφέρον της Sporting Λισαβόνας να τον απαντήσει. Εντάξει, αν έχουν διαβάσει αυτά και νομίζουν ότι η Sporting Λισαβόνας είναι η ΑΕΚ, έχουν πρόβλημα αυτοί που το διαβάζουν. Δεν έχει καμία σχέση η ΑΕΚ με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή τουλάχιστον. Πάντως είναι αλήθεια ότι η περίπτωση του ΧΑΦ που εξετάζει η ΑΕΚ και που τρέχει όλες αυτές τις μέρες ο Χαβιέρι Μπάλτα είναι αντίστοιχη και καλύτερη περίπτωση με αυτή του Ζουμπκόφ της πρώτης μεταγραφής που έχει κάνει ήδη η Ένωση. Σε τέτοια ποιότητα, επίπεδου δηλαδή, στοχεύει ο Χαβιέρι Μπάλτα, ο οποίος εννοείται ότι είναι γνώριμος στην τακτική του, θα το πάει πολύ σιγά σιγά, πολύ επαφή με τον παίχτη, πολύ επαφή με τον ατζέντη του και την τελευταία στιγμή θα πάει να χτυπήσει την ομάδα τον παίχτη που ανήκει. Από εκεί μετά θα διαρρεύσουν τα πράγματα, όπως έγινε για παράδειγμα και με τον Ουκρανό που απέκτησε η ΑΕΚ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα είχαμε πολλή κουβέντα. Για το κομμάτι. Να πω, συγγνώμη, να κλείσουμε το ποδοσφαιρικό και εντάχει. Καταρχάς, ο coach αναχωρεί σήμερα το βράδυ για την Ιμπιζά μαζί με την οικογένειά του. θα γυρίσει προγραμματισμένη η επιστροφή του για τις 5 Ιουλίου, μία μέρα πριν την αναχώρηση της Ένωσης για την Ολλανδία. Γιατί θυμίζω 6 ώρα φεύγει το πρώτο στάδιο η ΑΕΚ. Και είναι ξεκάθαρο ότι πιο νωρίς, δηλαδή σε μια εβδομάδα, θα επιστρέφει ο Ριμπάλτα και αυτό μπορεί να προκαλέσει εξελίξεις. Σίγουρα θα έχουμε ουσιαστική εξέλιξη και στις υποθέσεις που έχει να κάνει με τις προσθήκες, κυρίως όμως για το για την ανανέωση συμβολέων τόσο του Λούκα Γιώβιτς, όλο και πιο κοντά είναι στο deal η ΑΕΚ με τον παίχτη, αλλά και του Σταύρου Πήγιου, που θεωρώ ότι απλά πρέπει να γυρίσει ο Χαβιέ για να τελειώσει και για το συγκεκριμένο. Να πω ότι στην ΚΑΠΑ 19 φαβορή είναι να αναλάβει, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, ο Παπαπαναγής.
1: Ο οποίος
0: κάνει γενικά εξαιρετική δουλειά στις ακαδημίες, αλλά στην ΚΑΠΑ 17 το πήγε το έργο μπάλα. Πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη στο project του, το αγωνιστικό, και μπράβο του στον Πέρι. Μεγάλη αγάπη. Είναι μεγάλο φαβορή για την ΚΑΠΑ 19, δεν έχει τελειώσει ακόμα κάτι. Απλά το λέω για να μην αφήσουμε και αυτή την λεπτομέρεια του ρεπορτάζ χωρίς να την έχουμε αναφέρει. Και τέλος να πω, υπήρξε η ανακοίνωση, λέω, αυτή η συνέντευξη τύπου του κυρίου Αλεξίου για την ερασιτεχνική. Έχουν προκληθεί πολλές αντιδράσεις. Είναι ξεκάθαρο για μένα ότι δεν έχει πείσει ο Αλεξίου το κοινό, και πολύ δικαιολογημένα δεν το έχει πείσει. Ούτε εγώ πίστηκα, ούτε η νοοτροπία και η λογική αυτής της συνέντευξης μου άρεσε. Πολύ άσχημα συμπεράσματα έβγαλα και για αυτό, για το ότι άκουσα από τον κύριο Αλεξίου, αλλά και για τον κύριο Αρχοντή που ήταν δίπλα του. Πολύ πολύ εκτός ΑΕΚ λογικής όλο αυτό το έργο που είδα, και πραγματικά δεν ξέρω, δύσκολο να λες για μια επόμενη μέρα που δεν υπάρχει, γιατί καλά τα λέμε, okay, και για τον Αλεξίου μπορεί κάποιος να μην τον θέλει, να μην κάνει, να μην δείχνει. Εγώ δεν χρειάζομαι να είμαι εδώ για να χρεώνω κάποιον τον άνθρωπο. Η αποτυχία είναι αποτυχία, από μόνη της αναδεικνύεται. Το στενάχρονο δεν υπάρχει τίποτα άλλο όμως, γιατί καλά τα συζητάμε από εδώ, από εκεί, παραπέρα. Δεν βλέπω καμία κανένα ενδιαφέρον. Και πραγματικά αυτό που πρέπει να γίνει και για την ερασιτεχνική ΑΕΚ είναι ότι γίνεται και στις άλλες ερασιτεχνικές. Χρειάζεται πολύ μεγάλη στήριξη από επιχειρηματίες που είναι φίλοι της Ένωσης, για παράδειγμα, να μπορέσεις να τους προσελκύσεις, γιατί εκεί ρίχνω μια κίτρινη κάρτα, αν θέλετε, στον κύριο Αλεξίου. Δεν μπορώ να το χρεώσω τον άνθρωπο ότι δεν προσπαθεί, δεν δουλεύει, αλλά θα έπρεπε να έχει προσελκύσει περισσότερους επιχειρηματίες, να έχει καταφέρει να έχει την δυνατότητα, την ικανότητα να βάλει πιο σημαντικούς να τρέξουν κάποια τμήματα, και παράλληλα να πάρει πολύ πολύ πιο σημαντική βοήθεια και από τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, τον κύριο Ηλιόπουλο, που έχει κάνει προσπάθειες να βοηθήσει, όπως κάλυψε όλο το τμήμα handball στο δεύτερο μισό όλες τις ανάγκες υποχρεώσεις του. Αλλά το ίδιο πρέπει να γίνει, δεν ξέρω και σε ποια άλλα τμήματα, πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι, όπως συμβαίνει. Δεν το λέω επειδή εγώ θέλω να μπαίνω λεφτά από αλλού. Μακάρι να ήταν αυτόνομα αυτά τα σωματεία σε όλες τις ομάδες. Αλλά αυτό σημαίνει, είδατε, ο κ. Αλαφούζος έχει ρίξει μαρούλι στον ερασιτέχνη του Παναθηναϊκού και του έχει δώσει και σημαντικές προσθήκες. Δεν θέλω να συζητάω για τον Ολυμπιακό ή τον Μαρινάκη. Μπορεί να το δούμε και με τον Πάκο Σαββίδη μέχρι πρότινος, γιατί τώρα είναι και ο Μιστακίδης, έχουν δύο δυνατά πορτοφόλια να παίξουν μπάλα. Έτσι πρέπει να γίνει και στην ΑΕΚ. Διαφορετικά, και ο επόμενος που θα λέγεται Αλεξίου, που για μένα έχει αποτύχει και πρέπει να φύγει χθες, τέλος πάντων, και ο επόμενος που θα έρθει Αλεξίου, και αυτός θα αποτύχει και θα πρέπει να φύγει χθες. Δεν γίνεται μόνοι τους. Όπως και ο κόσμος πρέπει να είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ πιο ενεργός, γιατί είναι ανενεργός. Εντελώς ανενεργός. Καλά είναι να κριτικάρουμε από μακριά, αλλά από κοντά, σιγά να μην δώσουμε 100 ευρώ για να γίνουμε μέλος, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Όλα Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται επιστροφή του Νταβίτ Καρμό στον Ολυμπιακό. Την περίπτωση του Σαλσίδου, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τον ΟΦ, εξετάζουν οι Πειραιώτες σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Ανοιχτή παραμένει υπόθεση για Γιαννούλη. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένονται τα νεότερα για τη μεταγραφή του Σμέιλοβιτς. Στο στόχαστρο και 29χρονος Ισπανός αριστερός μπακ Άρον Μάρτιν της Τζένοα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Οι φιλάθλοι μας αξίζουν επιτυχίες και θα δώσουμε τα πάντα για να τους τις προσφέρουμε, δήλωσε ο Αργεντινός τερματοφύλακας. Πλησιάζει στους πράσινους σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα Οντεφράη, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με αιτήσεις αποδοχές στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Εντός ημέρας η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά. Στην τελική ευθεία, η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να έχει τις τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του δικεφάλου του Βορρά και να υπογράψει διετές συμβόλαιο. Την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής εν ώψη της νέας σεζόν εξετάζουν οι ασπρόμαυροι. Για ενδιαφέρον της ΑΕΚ, για τον 26χρονο δεξιό εξτρέμ Σάβι Μπαμπίκα του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος έπαιζε φέτος δανεικό στην Τουρκία με την Καραγκιουμερούκ, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για την απόκτηση χαφ και στόπερ στην Ένωση. Εν αναμονή των εξελίξεων στην υπόθεση επιστροφής του Ζέλκο Μπράντοβιτς είναι άπαντες στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, αναμένονται τα νεότερα. Την περίπτωση του Γερμανού Φόρουαρντ της Παρτίζαν Άιζακ Μπόγκα εξετάζουν οι πράσινοι σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Περήφανος για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό, εμφανίστηκε ο Ιβάν Φουρνιά. Γεμάτος από αγάπη, οδηγούμενος από φιλοδοξία και θετικότητα, σας ευχαριστώ που με επιτρέψατε να βιώσω στιγμές σαν και αυτή. Τα λέμε σύντομα. Το μήνυμα του Γάλλου Superstar στα social media, κοντά στην πόρτα της εξόδου Μουσταφά Φαλ. Με αρκετές απουσίες θα παραταχθεί η εθνική ομάδα στο τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup για τους αγώνες με Ρουμανία εκτός έδρας και Πορτογαλία στη Σαν Ελ Αρένα. Ο Βασίλης Πανούλης κάλεσε 15 παίκτες, εκτός είναι Γιάννης Θανάση και Κώστας Αντιτοκούμπο, αλλά και ο Σλούκας, ενώ ο νατουραλιζέ της ομάδας θα είναι ο Μήτρου Λόγκ. Αναλυτικά εκκλήσεις στο sportfm.gr. Το επιτελείο που θα πλησιώνει το Βασίλη Πανούλη στη τεχνική ηγεσία του Άρη γνωστοποίησε η ΚΑΕ. Στο πλευρό του Έλληνα προπονητή θα βρίσκονται Ηλίας Κατζούρης, Κώστας Χαραλαμπίδης και Κώστας Ηλιάδης, ενώ στο ιατρικό team εντάσσεται ο Τόλης Καρατζάς. Αποχαιρέτησε τη Φενέρμπαχτσε και επιστρέφει στην Αρμάνι ο Ντέβον Χόλ, ο 30χρονος Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Ιταλική ομάδα.

0: Sport FM Patra.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
0: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τηλεφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Το επιστροφή του, τον περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι να μπει, τον υπολογίζει πάρα πολύ ο προπονητής, όπως πιστεύει πάρα πολύ και στο ΔΕΤΕ, και γι' αυτό εκεί φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει να κάνει μεταγραφή Βαρβάτου σεντερφόρ, αλλά θα πάρει έναν επιθετικό που θα είναι είτε στην ίδια ποιοτική στάθμη, να το πω, με τον Ντέζερς και τον ΤΕΤΕ ή λίγο πιο κάτω, για να υπάρχει έτσι ένας σκληρός ανταγωνισμός, τρεις επιθετικοί να παλεύουν για μια θέση. Λοιπόν, εδώ ο φίλος λέει: πάω στοίχημα τον Ίστρου που λέει τον έφερε μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ανάβει ο Λουτσέσκου. Ναι, ακριβώς αυτό, γι' αυτό έχει πάει τρεις προπονήσεις στις τρεις ο Αλαφούζος και γι' αυτό δεν έγινε και καμία επαφή με τον Λουτσέσκου. Όταν νομίζω η πλειοψηφία της ποδοσφαιρικής πιάτσας ήξερε και καταλάβαινε ότι ο Λουτσέσκου δεν θα συνεχίσει με τον ΠΑΟΚ. Ούτε τηλέφωνο δεν έχει γίνει. Οπότε, τι συζητάμε τώρα. Το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά δεν μπορούμε να λέμε έφερε τον τάδε οποιοδήποτε για να πάρει το Σεπτέμβριο τον άλλον. Δεν υπάρχουν αυτά, ρε παιδιά. Λοιπόν, εδώ ο φίλος λέει ότι ασυζητητεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει τον Ικάρντι, αν θέλει να κάνει τις πιθανότητες 70% για να πάρει πρωτάθλημα. Δεν συμφωνώ ότι με έναν παίχτη μπορείς να πας το 70% για να πάρεις το πρωτάθλημα. Το θεωρώ λίγο.
6: Δεν έχει κλείσει ακόμα στην Γαλατά.
5: Όχι.
6: Προφανώς,
5: Όχι. Ότι μένει, ναι, νομίζω μένει ελεύθερος. Αν θα έχει κόσμο στα φιλικά, τα παιδιά μου λέει θα τρελαθούν. Ναι, φίλε μου, από την εμπειρία που έχω στις προετοιμασίες, δεν θυμάμαι κάποιο φιλικό ποτέ που να ήταν κλειστό. Συνήθως τα γήπεδα αυτά ευνοούν τέτοιες καταστάσεις. Είναι ωραία, επαρχιακά γήπεδάκια. Κάποιες φορές μπορεί να έχει και ένα εισιτήριο τυπικό. Οπότε, ναι, και το φιλικό με τη Χέλμοντ και αυτό με τον Άγιαξ είναι ανοιχτά. Μακάρι για τα παιδάκια σου να έρθουν να δουν από κοντά τον Παναθηναϊκό και να τρελαθούν από την χαρά τους. Εδώ είναι ένας φίλος ότι είπα, λέει, για συμβόλαιο διαιτές 1,7 και το δελτίο ειδήσεων λέει 3 εκατομμύρια στη διαιτία. Ωραία.
7: Η κοντά είναι. Έχουν, 200 χιλιάρικα πάνω, 200 κάτω.
5: Μια απόκληση 400 χιλιάρικα.
7: Σιγά, το χρόνο 200.
5: Δεν είναι τώρα. Οκ. Okay. Αυτά είναι τα ποσά.
7: Μπορεί να είναι με μπόνους επίτευξης στόχων, παιδιά, το 1,7.
5: Το 1,7. Ναι, τα ίδια ποσά λέμε. Οπότε ευχαριστούμε τον φίλο για την επισήμανση, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εδώ λέει ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού θέλουν να παίξουν Πελίστρι, μπας και φύγει. Δεν βλέπω τον. Βιέλσα, έτσι, ιδιαίτερη διάθεση στο πρώτο μάτσο, δεν το χρησιμοποίησε καθόλου. Εντάξει, θα πρέπει νομίζω και το ίδιο το παιδί να προβληματιστεί. Πώς από εκεί που ήταν βασικό στην εθνική ομάδα της χώρας του, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι στο Μουντιάλ, δεν μπήκε καν ούτε λεπτό. Έχει κάνει μεγάλο πίσω γύρισμα. Το θέμα είναι, ανεξάρτητα από το τι κάνει ο Πελίστρι, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει παίχτη. Και πρέπει να πάρει πολύ καλό παίχτη. Τον Πελίστρι από τα δύο χρόνια που είναι εδώ. Σε καμία περίπτωση δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε το ποσό που θα πάρει ο Παναθηναϊκός για να τον πάρει από το United, ούτε πολύ περισσότερο και το συμβόλαιο που του δίνει, που φέτος την τρίτη χρονιά θα είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Είναι ακραίο το ποσό για την προσφορά του. Λοιπόν, έλα, πάτε και τα υπόλοιπα θα τα πω μετά.
7: Πάμε, θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε μηνύματα Ολυμπιακού.
8: Η Winsport FM 94,6.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Πριν σας δώσω πάσα, να πω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα.
1: Με τον Μπαλτά το κόψε το τραγούδι και έκοψε το τραγούδι τον Πλασίμπο. Ο Νίκος Αθανασίου με τον Μπαλτά. Αυτά να καταλάβετε κάτι έχουμε.
0: Λοιπόν, ενός λεπτού σιγή, τώρα την επιβάλλω εγώ. Γιατί έκανα αυτό το ατόπιμα. Εγώ, ποιος εγώ που ξημεροβραδιάζομαι και ακούω Πλασίμπο.
1: Έτσι.
0: Βάλτο τώρα. 10 δευτερόλεπτα.

0: Τα είπε σίγουρα στον Πίτερ Εντ. Να πω ότι υπάρχει.
1: Είναι το κοινό μας αυτό, Κώστα, ναι, με τον Νίκο τον Αθανασίου. Και οι δυο μας έχουμε, ναι. Και έτσι να ξέρεις, πρωτομίλησα και πρωτογνώρισα τον Ντέμι Νικολαίδη. Όχι, όχι, τον Ντέμι. Ναι, ναι, ναι. Αφού έφυγε, φύγει από πρόεδρο τη ΣΑΕΚ, βέβαια. Έτσι, γιατί μέχρι πρώτη δεν μιλάγαμε τότε.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είχαμε επαφέ, καμία δεν ήθελα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρά το γεγονό ότι πήγα μπαρούζ κάθε Πέμπτη, ξέρω εγώ, Σάββατο, Κυριακή και τέτοια. Δεν μιλάγαμε. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Ναι, αφού ήταν. Κάνανε πορτάζ ο Κοσμά, ήταν ο Σαμπράκο. Τι να κάτσω, εγώ να ασχοληθώ. Κάναμε τα αγωνιστικά. Εμεί με τα γραφικά τέτοια. Αλλά με αφορμή το πλασίμπο, και αν θα του έβλεπα, πήγαινα κι αλλού να ταξίδευα, του δω και τέτοια. Και είχα πάει εγώ Παρίσι να του δω. Ναι. Για πες.
0: Εγώ κάθε καλοκαίρι, τα καλοκαίρια που έρχονται εδώ, είμαι στις προετοιμασίες.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τύχει ποτέ να μπορώ να πάω. Έχει πάει η γυναίκα μου, μικρή, με τον αδελφό τη που ακούει καλά, Μωρισέ, έχει μπλούζες ο τύπος, είναι άρρωστος.
1: Μωρισέ,
0: ναι, είναι άρρωστος.
1: Θεός, αδελφός μου.
0: Χαίρομαι με Μωρισέ. Έχει πάει η γυναίκα μου στο πλασίμπο, που η γυναίκα μου ακούει Βίση, Βανδί, Φουρέιρα. Και δεν έχω πάει εγώ και ντρέπομαι. Θέλω να σου
1: πω. Φουρέιρα.
0: Ναι, όχι ότι είναι άσχημο. Όλα για τις ώρες τους, όλα είναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να πω για το δημοσίευμα, γι' αυτό σας διέκοψα. Το οποίο είναι στο telesport.rs και αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια με 10,5 εκατομμύρια ευρώ στην τριετία. Προφανώς έχοντας πάρει διαβεβαιώσεις, αναφέρει το δημοσίευμα ότι θα έχει το απόλυτο management στην ομάδα. Το κρατάμε, το αναφέρουμε και θα περιμένουμε, έτσι, την ενημέρωση από τους καθήλυν αρμοδίους.
2: Okay.
0: Πάμε.
2: Διακόπτω ένα ερώτημα, αν θα έρθει με κανονική μεταγραφή ο Κάρμο. Ναι, θα έρθει με κανονική μεταγραφή από την Νότιχαμ, εννοείται. Νότιχαμ ανήκει. Ο Στάνιτς βλέπω να έρχεται. Στη Βουλγαρία λέει, γράφουν ότι κλείνει ο Στάνιτς. Δεν ισχύει, παιδιά. Δεν έχει κλείσει ο Στάνιτς. Υπάρχει μια διαφορά 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά δεν είναι και μικρή. Είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αν θα το δώσει ο Ολυμπιακός το 1,5 εκατομμύριο, είναι κάτι άλλο. Δεν μπορώ εγώ να το ξέρω. Δεν έχουν αποφασίσει τον Ολυμπιακό. Δεν το έχουν δώσει, δηλαδή, στους Βούλγαρους. Εγώ θα πω. Όταν χτυπάς, λέει, και καλά το Στάνιτς πρώτο σκόρερ και παιχτάρα, λίγα ακούγονται τα 10 εκατομμύρια, εντάξει, και αν δεν τα δώσει πάει ο παίχτης, χάνεται. Αυτή είναι μια εκτίμηση που κάνεις, φίλε ακροατή. Στον Ολυμπιακό έχουν τις δικές τους εκτιμήσεις, όπως και σε κάθε ομάδα. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν, είναι απλά. Πάντως 10 εκατομμύρια ευρώ για να πάρεις ένα παίχτη από τη Λούντο Γκόρετς είναι πολλά λεφτά. Και 9. Είναι πολλά λεφτά, όπως και να το κάνουμε. Εγώ δεν λέω να μην τα δώσεις, λέω πρέπει να τα δώσεις αν είσαι σίγουρος ότι πράγματι βλέπεις αυτό το παιδί ότι μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ και ότι έχει μέλλον, προοπτική, αλλά και παρόν, γιατί θες και παρόν, είναι κάτι άλλο. Πρέπει να τα αποφασίσουν αυτοί οι οποίοι βλέπουν στον Ολυμπιακό τι γίνεται. Προπονητής, Κοβάσεβιτς, το σκάουτινγκ κλπ. Όχι εγώ. Θα κάτσω να αναλύω το παιχνίδι του τέτοιου. Του κάθε Στάνιτς. Θα έχουμε μια γενική εικόνα, τα χαρακτηριστικά να ξέρουμε τι είναι. Θα βλέπεις μεταγραφή κουλούρη στον Ολυμπιακό. Δεν το έχω ακούσει, να πω την αλήθεια μου. Πολλά ονόματα στο θρύλο, ακόμα τίποτα δεν κλείνει κλπ. Κλπ. Φίλε, έχουν κλείσει αυτοί που έχουν κλείσει. Περιμένουμε δύο-τρεις παίχτες δηλαδή ουσιαστικά. Ο Φορτούνης, ο Μαφέο και ο Κάρμο, και περιμένουμε να δούμε σύντομα και άλλους 2-3, νομίζω. Ό,τι και να λέμε, έλειψε ο Κάρμο φέτος, λέμε το καλό, λέει ένας άλλος Κροατής. Τα χαρακτηριστικά των εξτρέμ, λέει, που θέλει ο Μέντι είναι να ξέρουν μπάλα, τρίπλες, ασίστ, ή να γυρνάνε πίσω να μαρκάρουν. Όχι, είναι να παίζουν αμυντικά καλά, όπως ο Ποντένσε, όπως ο Φορτούνης, όπως ο Ζέλσον. Έτσι δεν είναι. Άμα μου κάνουν πλάκα, τι να πω τώρα.
1: Καλή και εσύ. Καλά έκανες.
2: Μου κάνει εντύπωση, αφού ο Ολυμπιακός κοιτάζει γενικώς Αργεντινή, δεν έχει τσεκάρει τον Εζεκίελ Ζεμπάλος της Μπόκα.
0: Έχει πολλά προβλήματα τραυματισμών το παιδί αυτό. Άμα ρωτάτε κάτι, λίγο.
2: Διαβατήριο έχει. Ολυμπιακός έχει 8 ξένους, πρέπει να πω. Να ξέρω.
0: Διαβατήριο δεν ξέρω τώρα.
2: Ότι έχει 8 ξένους. Ναι. Όταν έχεις 8, δεν μπορείς να κινηθείς. Δηλαδή είναι μεγάλο λάθος να κινηθείς για ξένο. Πρέπει να διώχνεις. Να σου μείνουν 3, να πάρεις άλλους 2, ας πούμε, ξένους, να πεις είμαι οκ. Okay.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, την σεζόν 23-24 έχει χάσει 38 μάτς. τη σεζόν 22-23, 30 μάτς. Τη σεζόν πάλι, άλλα τι 30, τη σεζόν 22-23 την έχασε όλοι. Πέρσι πάλι 11 μάτς. Γενικά το παιδί αυτό εννοεί ήταν top ταλέντο
2: της Μπόγκα. Διαβατήριο κοιτάς αν έχει.
0: Διαβατήριο μισό λεπτό.
2: Ποιος λες να κόψει ο Μεντιλίμπα.
0: Δεν βλέπω Κώστα μου για αργεντίνικο μου βγάζει.
2: Ποιος λες να κόψει ο Μεντιλίμπα. Τώρα από την προετοιμασία ποιος να κόψει. Δεν νομίζω παιδιά να κόψει. Δεν είναι ότι έχει να κόψει πολλούς παίχτες αυτή τη στιγμή. Γιατί θα λείπουν διεθνείς στο πρώτο στάδιο. Οι δύο είναι στο Μουντιάλ. Δεν νομίζω ότι... Μεταγραφές δεν έχουν προχωρήσει πέραν των τριών νέων προσώπων. Δεν καταλαβαίνω, λέει, τη λογική. Ο Γιάραμιτσουκ θέλει να μείνει Λιόν. Ας πληρώσει Λιόν αυτά που πρέπει να τον πάρει. Συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έχει. Σωστά τα λέει εδώ ο ακροατής.
1: Βέβαια.
2: Σωστά τα λέει. Βέβαια και ο Χουάνκ είχε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και σηκώθηκε και έφυγε. Τους παίχτες δεν βρίσκεις εύκολα άκρη. Και η FIFA είναι με τους παίχτες, δεν με τις ομάδες. Αν το ξέρετε
1: αυτό.
2: Μακάρι να μείνει ο Έζε, λέει, και να έρθει και ο Καντιού. Αυτοί οι δύο μπορούν να κάνουν πολύ ωραίο δίδυμα στο 6-8. Ταιριάζουν πολύ τα χαρακτηριστικά τους. Νομίζω ότι είναι ένα σωστό μήνυμα αυτό. Σε ανησυχεί καθόλου που ο Ολυμπιακός καλούς παίκτες από το ελληνικό πρωτάθλημα δεν τους παίρνει Τσάπρα, Στετέη, Καλοσκάμης ή τους παίρνει και δεν τους χρησιμοποιεί Αθανασίου? Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αναλυθεί σωστά τον Ολυμπιακό. Έχει, λέει, την ευκαιρία να ξαναπαίξει Champions League κάνοντας δύο προκρίσεις με ομάδες όχι μεγαθύρια. Αν δεν κάνει εγκαίρως τις σωστές μεταγραφές, θα είναι άξιος της μοίρας του. Είναι ένα μήνυμα το οποίο επίσης είναι σωστό σε ό,τι αφορά το μεγαλύτερο μέρος του. Ναι. Ολλανδία θα πάμε δηλαδή με Γιάρεμτσου και Κλέιτον. Δύσκολο το βλέπω. Τα Ρέμι Καμπί πρέπει να κάνουν διακοπές. Ναι, Ολλανδία λογικά θα πάει με το Γιάρεμτσου και τον Κλέιτον. Ίσως κάνα πιτσιρικά, αν δεν προκύψει κάτι με τη Λιόν. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή έρθει. Πάλι ένα μήνυμα που λέει γιατί, για τις μεταγραφές και αυτά και την αδόση και τέτοια. Ολυμπιακός λέει να πάρει το βοηθό του βοηθού του Λουίς Κάμπος, λέει, της Παρί, αν θέλει να κάνει ομάδα. Δεν νομίζω ότι τόσες ομάδες στον κόσμο που έχουν καλές ομάδες, έχουν το βοηθό του βοηθού του Λουίς Κάμπος. Όχι, Η έκπληξη της φετινής προετοιμασίας ποντάρουν να είναι ο Αντρέ Λουίς, λέει ένας φίλος ακροατής. Μακάρι.
1: Αντρέ Λουίς.
2: Να είναι η έκπληξη
1: της φετινής
2: προετοιμασίας. Μακάρι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Θα γίνουν οι 6 μεταγραφές που θέλουν στον Ολυμπιακό μέχρι την έναρξη προετοιμασίας. Εννοείς άλλες 6 ακόμα. Άλλες 6 σε 10 μέρες. Δεν το νομίζω. Ο Ταρέμι όταν έπαιξε μόνος φόρος, ο Έλλη Καμπί ήταν χρήσιμος και προσέφερε. Όταν έπαιζε πίσω από το Μαροκινό ήταν καταστροφή. Το μάτς με την ΑΕΚ αρχή σεζόν ήταν δυστυχώς η εξαίρεση, παρατηρεί ένας φίλος. Η εξαίρεση. Τώρα σοβαρά λέει, πάμε να πάρουμε το Σαλσέδο του Όφη. Ενίσχυση είναι η αποδυνάμωση. Νομίζω ότι θα μπορούσε ο Σαλσέδο να είναι ένας τρίτος φόρ στον Ολυμπιακό. Έτσι όπως τον έχω δει πάντως. Δηλαδή πολύ, πολύ πιο πιστικός μου φαίνεται από τον Μπετανκόρ, ποιος ανήκει στον Ολυμπιακό, να το πούμε κιόλα. Να υπενθυμίσουμε ότι ανήκει. Να συνεχίσω, Γιώργο, τι λες?
1: Ό,τι θες. Έχω εγώ, αλλά ό,τι θες. Θα συνεχίσεις, πάω μετά εγώ.
2: Πάρε, να σπάσουμε λίγο. Να σπάσουμε λίγο, μωρέ.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα κάνει καμιά μεταγραφή, λέει, της προκοπής, το λέω για άλλο λόγο αυτό. Ο Παναθηναϊκός ενισχύεται, η ΑΕΚ θα φέρει παιχταράδες, αν φέρει Παλίνια η ΑΕΚ. Καληνύχτα, θα έχουν κέντρο ΑΑΑ. Ναι, δεν θα φέρει Παλίνια η ΑΕΚ. Πρόκειται για τον παίχτη που λέγαμε πριν τη Τότεναμ που ανήκει στην Μπάγεν. Που. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι ανύπαρκτο. Μακάρα τον έφερε πλέον λόγο, αλλά δεν θα τον φέρει, αδερφέ μου. Θα φέρει όμως πολύ καλή περίπτωση.
2: Τα λεφτά που κινεί, ναι, πιστεύω και εγώ ότι
1: θα φέρει. Ναι. Τσακίνη, μην τυχόν και πει για κανένα παίχτη και εκθέσει ο Γίγαντα Ριμπάλτα. Να λέω αούα θες εσύ. Φίλε, έχει τόσου που λένε αούα. Γιατί να σου πω κι εγώ. Δεν είναι κρίμα και άδικο. Όταν θα υπάρξει κάτι θα σου το πούμε. Δεν είναι κακό. Ούτε σαν ζήτη ψάχνουμε για 8 παίχτες, αδερφέ. 2 συν 1 ψάχνουμε. Τι να κάνουμε. 19 Ιουνίου έχουμε πάρει τον έναν. Θέλουμε άλλους 2 συν 1. Ο Κόβασιτς είναι στόχος. Πρέπει να τον θέλει ΑΕΚ. Για ψάξω το. Να το ψάξω, αδερφέ μου. Από ό,τι έχω ψάξει και έχω ρωτήσει, δεν το νομίζω. Επίσης ανοίξει η City, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Είχε δοθεί δανεικό στην Chelsea, αν θυμάμαι σωστά. Δεν έχει παίξει και πολύ φέτος, δυστυχώς. Αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση να πηγαίνει για αυτόν, παιδί μου. Όχι, δεν είναι παιχτάρα. Παιχτάρα είναι και εννοείται ότι και με προετοιμασίες και αυτά μπορεί να πάει να δώσει αυτό που θέλει σε επίπεδο χαφ που ψάχνει ΑΕΚ τέτοιου είδους. Αλλά δεν έχω ακούσει να ασχολείται. Όπως και για το Σάσα Λούκιτς της Φούλαμ που μου λέει ένας φίλος, αυτός και θα ήταν ιδανικός για μένα. Αλλά η περίπτωση του είναι ενός βασικού αναντικατάστατου στη Φούλαμ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Δεν βλέπω προθέσεις, διαθέσεις, σκέψεις, παραχώρησης. Δεν έχω διαβάσει το τελευταίο τουλάχιστον ένα μήνα προσπάθεια, επιθυμία ή οτιδήποτε του ίδιου να πάει κάτι που αλλού, ας πούμε. Και γιατί να πάει από την Πρεμιέρ Λιγκ κάπου αλλού. Αλλά τέλος πάντων, μήπως ήθελε σε αυτήν την ηλικία να δοκιμάσει κάτι άλλο, Ευρώπη, να παίξει λίγο, ξέρω, Champions League, αν υπήρχε αυτή η προοπτική μέσω της ΑΕΚ. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο όμως. Και Τσακίρη Σκία, αποχώρηση νεαρού παίχτη της Άντερ 15 και αξιός άγγελος για τον ΠΑΟ. Κυκλοφόρησε βίντεο που έδειχνε τεράστιο ταλέντο. Ναι, έχει αποκτήσει αν παίχτη από την ΑΕΚ το συγκεκριμένο, από την ΚΑΠΑ 15 ήταν της ΑΕΚ. Δεν είχε γίνει προσύμφωνο με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι έδωσε 100 ΚΑΠΑ ο ΠΑΟΚ ή κάπου εκεί ένα ποσό. Σημαντικό τέλος πάντων. Και εκείνη την οικογένειά του και όλα αυτά. Από την Κυψέλη, νομίζω το παιδάκι. Είναι απώλεια για την ΑΕΚ που τον έχασε. Αλλά έτσι συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Και η ΑΕΚ πήρε φέτος και πέρυσι και φέτος. Ένα 15χρονο που ήταν στον ΠΑΟΚ και δεν έμεινε. Συγίνονται αυτά, τι να κάνουμε. Ναι, φίλε, μου θύμισε λέει τον Παρούση. Είναι για πήγε ένα Γιάννη Λεωνάκη αδερφό, άδερφο Γιαννάρα, Ολυμπιακό, αλλά αδερφό και λατρεία μεγάλη. Ένα φίλο μου λέει για τον πρόεδρο ότι έκανε κάτι πολύ ανθρώπινο στην Καλαμάτα. Δεν έγραψε το υπόλοιπο. Δεν μα ενδιαφέρει τι κράζουν οι άλλοι και αν γράφουν οι άλλοι και τι γίνονται με του πρόεδρου των άλλων ομάδων. Μα ενδιαφέρει ο δικό μα. Πολύ ωραίο αυτό που έκανε όντω για τα χωριά SOS στην Καλαμάτα που ανέλαβε για όλο τον χρόνο τα έξοδα. Μπράβο του, μακάρι όλοι να μπορέσουν να στηρίζουν όσοι μπορούν και έχουν δυνατότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το κάνουν και άλλοι, και ο Μαρινάκης το κάνει, και ο Λαφούσος το κάνει, και ο Σαββίδης το κάνει. Μακάρι, γιατί καλό δεν σου επιστρέφει αυτό, κακό δεν σου επιστρέφει. Τι θα γίνει με τον Πινέδα, ένας φίλος με ρωτάει, αδερφέ μου, πρέπει να γυρίσει από το Μουντιάλ και θα δούμε. Αυτό που επικοινωνείται και απογειώνεται σε επίπεδο ανάδειξης σιγά-σιγά. Όταν λέω απογειώνεται, εννοώ όσο βλέπεις και δεν γράφουν κύχη για τον Πινέδα και τη Μοντερέη, καταλαβαίνεις ότι μαθαίνουν από τον ίδιο τον άνθρωπο ότι δεν ασχολείται με την περίπτωση του επαναπατρισμού ακόμα. Δεν αποκλείται να γίνει, αλλά σήμερα που μιλάμε δεν το έχει προτεραιότητα. Ούτε καν το έχει στην αγωνιστική εξίσωση του κεφαλιού του, δηλαδή να φύγει από τώρα. Τσακ, θα πάρουμε Βλάχοβιτς και την μπάλα και Πογκμπά και Τραωρέ. Ναι, θα πάρουμε και τον Σμάχερ να τον φέρουμε πίσω μετά τον Πογκμπά. Θα φέρουμε και τον Μπαλοτέλη. Τι θα κάνουμε ομάδα εμείς, θα κάνουμε.
0: Τσίρκο.
1: Θίασο. Περιοδεύω, θίασο θα γίνουμε. Το ΑΟΑ που λέει ο Τσακ, τι σημαίνει επειδή το ακούω στην εκπομπή ο Βασίλης. Το ΑΟΑ σημαίνει, γράφει 62 ονόματα ΑΟΑ. Χωρίς να έχει βάση του ρεπορτάζ. Ένας τύπος που χθες μου στείλε δύο ονόματα και λέει γράφει στη Γερμανία. Όπως και τον Παλίνη. Ένας μου έγραψε χθες πονηρός τώρα στους Γκαλάκτικους, σίγουρα συνάδελφος που έψαχνα να μάθει. Ότι ο Παλίνη λέει γράφουν στην Πορτογαλία. Κοίταξε το στην Πορτογαλία. Δεν έχουν γράψει την τελευταία διετία για τον Παλίνη γενικά για ομάδα εξωτερικού πλην της Μπάγεν που τον πήρε και της τότε να πήγε δανεικός. Όλα τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία γράφουν για τη Sporting Λισαβόνα που τον θέλει πίσω. Ακίνος είδε έργο. Τώρα, παιδί μου, σου λέει τι ωραίο έργο. Να μην πάω το πάλι για στην ΑΕΚ. ΑΟΥΑ. Αυτό είναι η ΑΟΥΑ, αδερφέ μου, Βασίλη. Δεν μπορούσα να το δώσω, να το αποδώσω καλύτερα. Έτσι, ναι.
2: Με το παράδειγμα αυτό.
1: Σε του The Point το παράδειγμα. Πάμε σε break. Δεν έχουμε δελτίο ή δεν έχουμε, να μην πω μπιπ. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στα Σπάτα σε ξερά χόρτα κοντά στο εκπτωτικό χωριό. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων και 14 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών Ροδόπης. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουμαριάς του Δήμου Βέρειας. Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, παρόντες είναι διπλωμάτες από διάφορες χώρες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στιβ Βουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στη χώρα βρίσκεται ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε κρίσιμο παράγοντα για την τύχη των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν, εξελίσσεται η σύγκρουση Ισραήλ-Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου, σε νέες Ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στα νότια της χώρας, λίγες ώρες.
2: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
3: Κάνει το γλαφέ! Κάνει το γλαφέ!
4: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
3: Το σούτ! Είναι!
5: Sport FM Patra.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων. Περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
9: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
8: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
10: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
11: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
10: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
11: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
11: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
10: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
12: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε.
15: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπάρμπαρος, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: μην κόψουμε το ωραίο του κομματιού.
1: Μετά από Placebo News, να ξέρεις.
0: Τι άλλο θες? Ποιος είναι? Τι θα γίνει?
1: Πάρω μηνύματα.
0: Πάρε μηνύματα ή βάλε αυτόν που μίλαγε εδώ τώρα, να τον ακούσουμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, Νίκο, αυτός ο Νίστρουπ δεν κάνει γκέλ, λέει, δεν τον πιστεύει κανένας. Αν εσύ είσαι ο κανένας, ναι, τότε δεν τον πιστεύει κανένας. Ίσα ίσα, δηλαδή από όλους αυτούς που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια, έγινε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού η είδηση της πρόσληψης δεκτή με πολύ θετικό τρόπο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω. Και ας πω και κάτι, αν είναι έτσι όπως τα λες που δεν είναι, είδα και ο τελευταίος που ήρθε πόσο γκέλ έκανε και τι έκανε και πώς έφυγε. Άρα το τι γκέλ μπορεί να κάνεις ή να μην κάνεις, για μένα, τουλάχιστον δικά μου τα μάτια, έχει καμία απολύτως αξία και σημασία. Σημασία έχει η δουλειά του καθενός και όχι το γκέλ. Γκέλ κάνουμε την μπάλα στη παραλία. Λοιπόν, το βασικότερο, λέει εδώ ο Βαγγέλης από την Καρδίτσα, είναι να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός δύο box-to-box μέσους που να κάνουν τη διαφορά. Συμφωνώ στο μισό και στη λογική ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει δύο μέσους που να του κάνουν τη διαφορά. Απλά η διαφωνία μου είναι στο box-to-box. Εγώ λέω ότι να πάρει δύο μέσους που να κάνουν τη διαφορά με τα χαρακτηριστικά που έχει ζητήσει ο προπονητής. Άρα λοιπόν, τον ένα μέσο ο Παναθηναϊκός με τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο προπονητής τον πήρε, τον Καμαρά που θα ανακοινωθεί σε λίγες ώρες, και ο μεγάλος στόχος για το 8 είναι ο Γιάνσεν. Αν μπορέσει να κάνει αυτές τις δύο κινήσεις ο Παναθηναϊκός, θα έχει δώσει στον προπονητή τους ποδοσφαιριστές που είχε πρώτους στην λίστα του. Ένα κοινωνικό μήνυμα, λέει εδώ ένας φίλος, και το διαβάζω και είναι σημαντικό. Στην εποχή μας υπάρχει η αξονική στεφανιογραφία, η απόλυτη εξέταση για την καρδιά που σου δείχνει τα πάντα. Αμαρτία να παθαίνουν έφραγμα άνθρωποι ενώ υπάρχει αυτή η εξέταση. Γι' αυτό το λόγο το διάβασα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι. Υπάρχει και το άλλο που γίνεται με τις τέτοιες εδώ, πώς το λένε, ρε παιδιά. Τι? Κόλλησα τώρα, ρε γάμο του.
2: Τι που σου κολλάνε τα τέτοια.
0: Η εξέταση με το, που έχει να κάνει με το θυροειδές, τέτοια που σου κάνουν με τα. Που σου δίνει τα πάντα για την καρδιά, ρε γάμο του. Δεν θυμάμαι τώρα, με το θυμηθείτε πώς το λένε ακριβώς. Ναι. Στείλτε μου το τώρα, παιδιά.
1: Λοιπόν, Νίκο, δεν χρειαζόμαστε.
0: Όχι. Θυροειδή, τέτοιο κάνει.
1: Σαν πρόβλεψη για το μέλλον.
0: Μέθοδο, ναι, μια μέθοδος είναι που την κάνεις και σου δείχνει την καρδιά, στα δείχνει όλα για την καρδιά.
1: Okay. Μωρέ, τώρα αφού πιάνουμε αυτή την κουβέντα, να ασχολούμαστε όσο περισσότερο γίνεται με τον εαυτό μας και να μας προσέχουμε. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που εγώ γνωρίζω βάζουν τον εαυτό μου μέσα, δεν μας προσέχουμε. Μας τραβάει η καθημερινότητα, τα προβλήματα, τα άγχη,
2: ναι, ναι.
1: Και αφήνουμε πίσω τον εαυτό μας και μπορεί σε μια στιγμή, ξέρεις. Ό,τι χαζομάρα είχαμε και να σκεφτόμαστε να ανατραπεί για πράγματα που είναι πολύ πιο σημαντικά. Τέλος πάντων. Νίκο, λέει, χρειαζόμαστε εξτρέμου να σκοράρουν και να τριπλάρουν αντιπάλους. Ο Πελίσης π.χ. δοκιμάστηκε και απέτυχε. Συμφωνώ ότι ο Παναθηναϊκός εκεί στα δεξιά έχει τον Παντελίδη, που εγώ προσωπικά τον πιστεύω, το έχω ξαναπεί, αλλά πρέπει να πάρει και κάποιο βασικό. Λοιπόν, να δώσω, λέει, μια εικόνα για τα διαρκεία. Θα μπορώ να πάρω τα αυτινά σε κανένα εικοσάημερο, γιατί τώρα δεν παίζει ευρώ. Νομίζω θα μπορεί. Νίκο, λέει, καλησπέρα. Ακούγαμε. Για να δω τι ακούγατε, να το βρω. Τι ακούγατε, δεν θα μάθουμε τι ακούγατε, γιατί εδώ έχει κάνει αυτόματα ανανέωση το μηχάνημα. Α, ακούγαμε, λέει, ότι θα έχουμε εξελίξεις για το Τζάπρα. Να το είδα. Και μετά λέει μέχρι το Σουκού και τώρα την Δευτέρα τελικά τι ισχύει, πού κολλάει το πράγμα. Δεν νομίζω ότι κολλάει κάπου. Όπως είπα και πριν, ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί σε αυτή την υπόθεση. Και θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν δεν έχουμε happy end με πράσινη απόχρωση σε αυτό το σύριαλ. Νίκο, λέει, ο μετρότητος Τουμπά θεωρείται σίγουρος για παραμονή? Ο Τάσος χθες ουσιαστικά είπε ότι ο Έκερσον δεν θεωρείται 100% σίγουρος. Για να το πω, Τάσος έτσι θα
0: είναι. Ναι, καροτίδες, μπράβο, υπέροχος καροτίδων.
1: Συγγνώμη. Υπέροχος καροτίδων.
0: Ναι, αυτό, πολύ καλός.
1: Okay.
0: Πάρα πολύ καλό.
2: Μάλιστα.
1: Για να το πω, Τάσος έτσι θα είναι. Ένα και δύο για τους στόπερ του Παναθηναϊκού, με εξαίρεση τον Γκάτρι. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Δεν λέω ότι είναι για να φεύγουν. Σε καμία περίπτωση. Λέω όμως ότι θα υπάρχει και μια ενεργή αξιολόγηση στην προετοιμασία. Μπορεί ο προπονητής κάποιος να πει δεν μου κάνει και να χρειαστεί κάτι άλλο. Ή μπορεί να πει κάποιον που τώρα τον θεωρούμε στο μυαλό μας ότι είναι στο μετέχνιο ή για να φεύγει, να πει μου κάνει. Εξαιρώ από αυτή την κουβέντα όμως ότι είναι στο μετέχνιο ή για να φεύγει, να πει μου κάνει. Εξαιρώ από αυτή την κουβέντα του κομμένου.

0: φίλος λέει σοβαρά, πήραμε φόρα από τα Σκόπια. Καχύν δεν πήρε ο Παναθηναϊκός φόρα από τα Σκόπια. Νούμερο 1. Τερματοφύλακα από τον Πανετολικό λέει και center back κλεισμένο 34.
1: Κακό να πάρει από τα Σκόπια, δηλαδή τι έχουν τα Σκόπια.
0: Μα, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω το τι σχέση έχει η εθνικότητα με τα χαρακτηριστικά ενός ποδοσφαιριστή και τι. Τέλος πάντων, ο παίκτης από τα 34 που λες, αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός που είναι κοντά, ο Ντεφράι, έπαιζε στην ίντερ βασικός, όχι τη σεζόν που πέρασαμε και πέρσι. Εντάξει, μπορεί να μην σου κάνει, οκ. Okay. Το ακούω, δεν συμφωνώ και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έλα, πάτε. Έλα, Κώστα.
2: Πάμε, ναι. Λοιπόν, λέει. Ισχύει ότι ο Βρουσάη περιμένει το OK να γυρίσει. Πολλοί περιμένουν OK για διάφορα πράγματα. Είναι μια επιλογή η οποία εξετάζεται. Μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε. Αν έχω ακούσει κάτι για τον Μπιρμπάνσεβιτς, όχι. Ξέρω ότι ήταν δανεικός από την Χετάφε στη Σλάβια, Σπάρτα, θυμάμαι πού. Δεν έχω ακούσει, όχι. Επειδή δεν βλέπω να έρχεται η πρόταση που θέλουμε για Ορτέγκα, το πιθανότερο είναι να φύγει ο Μπρούνο, λέει ένας ακροατής. Μπορεί. Μπορεί. Αλλά ακόμα έχει ψωμιά. Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει υπεύθυνα γιατί έμεινε ο Ντάνιο Γκαρθία στον Ολυμπιακό. Ο Ντάνιο Γκαρθία έμεινε στον Ολυμπιακό επειδή το ζήτησε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Είναι πάρα πολύ απλό. Με επιμονή κιόλας. Ένας άλλος λέει. Ντροπή του Μεντιλίμπαρ να ζητάει παίκτες από Ισπανία που ξέρει και εμπιστεύεται. Ντροπή σου Μεντιλίμπαρ, δεν έμαθες τόσα χρόνια ότι οι παίκτες δεν θα φέρνεις εσύ. Λέει με ένα ύφος ο φίλος ακροατής. Τον Καντιού τον βλέπεις στον Ολυμπιακό. Τον βλέπω. Θέλω να τον βλέπω κιόλας, τον βλέπω. Τώρα ο Ολυμπιακός να πάει να πάρει τον Νεουστάκιο, λέει δανεικό, τον δίνει η ομάδα του, λέει ο Μπάμπης από τα Καμίνια. Φαντάζομαι ότι παρακολουθούμε γενικά και στον Ολυμπιακό. Τι δίνουν οι άλλες ομάδες και τι δεν δίνουν. Όταν λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός λέει θέλει πολύ χρόνο, πολλή δουλειά την καινούργια χρονιά, τι εννοούσαμε, γιατί δεν βλέπω αν κινούμαστε για κανένα βασικό, μόνο για παίκτες, για αλλαγή. Δεν είναι έτσι. Η πρώτη μεταγραφή που έκανε ο Ολυμπιακός, ο Μαφέο, προορίζεται για βασικός, για παράδειγμα. Καλύτερα λέει να μην βγαίνουν τα ονόματα των παικτών που κοιτάμε, γιατί στο τέλος μας τους βουτάει ο Αλαφούζος. Βλέπε Αντίνιο. Αντίνο, Τάπρας, Ντεφράι κλπ. Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Και να μην θέλουμε εμείς ο Ίξ Αθανασίου, ας πούμε, να γράψει κάποια ονόματα για τον Παναθηναϊκό, τα πολλά από αυτά θα προκύψουν από το εξωτερικό. Θα το γράψει ο Αθανασίου, ο Ιταλός ή ο Ισπανός κλπ. Τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, είναι δύσκολο. Δεν λέω ότι αποκλείω, όμως είναι δύσκολο να μείνουν ονόματα. Καταρχάς, ειδικά είναι ομάδες που θέλουν να πουλήσουν παίχτη, τα βγάζουν ίδιες οι ομάδες. Για να γίνεται ταλαβέρι. Είναι λογικό. Τώρα για τα Ελληνόπουλα, δεν χρειάζεται, ας πούμε, να έχεις πληροφορία για να καταλάβεις ότι ο Ολυμπιακός θα ενδιαφέρονταν για τον Τετέι όταν έβγαζε μάτια.
0: Ο Τετέι είχε διαλύσει τις μισές ομάδες.
2: Για τον Τζάπρα που έκανε 10 ασίστ, ας πούμε. Για Κολεώσο, αν έχω κάτι, ρώτησε ο Ολυμπιακός για τον Κολεώσο. Η απάντηση είναι ότι το παιδί έχει προτεραιότητα να μείνει στην Ιταλία και ότι η Φιωρεντίνα λέει διατίθεται να δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από την Μπέρλι. Αυτό είναι το πρώτο. Θα δούμε. Στη συνέχεια ας περιμένουμε τις εξελίξεις, αν επανέλθουν δηλαδή οι ερυθρόλευκοι. Ο Πάο λέει θέλει να παίξει ο Πελίστρι, μπας και φύγει. Η ΑΕΚ δεν θέλει να παίξει ο Πινέδα για να μην φύγει. Ο Ολυμπιακός θέλει με τον Ελκαμπή. Τι να σου πω, ο Ελκαμπή αυτή τη στιγμή κακώς πήγε Μουντιάλ, τσάμπα πήγε. Δεν τον βάζει ούτε ένα λεπτό ο νέος προπονητής του Μαρόκου. Τσάμπα θα χάσει το καλοκαίρι και λοιπά. Μακάρι το παιδί να παίξει, να πάει καλά το Μαρόκο και να παίξει και να πάει και καλά. Αλλά από ό,τι βλέπουμε δεν τον υπολογίζει και είχε φανεί και από τα φιλικά ουσιαστικά. Τα Ρέμι δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, λέει πάμε, λέει ένας άλλος φίλος. Κάρμο με μεταγραφή και με προετοιμασία σημαίνει ότι ο παίκτης ξέρει ότι θα είναι εδώ για πολλά χρόνια. Πολύ καλό στόπερ για εμένα, ο επόμενος αρχηγός, λέει ένας άλλος ακροατής. Άμεσα 8 παίκτες στον Ολυμπιακό, η ομάδα πονάει, λέει κάποιος άλλος. Τι γίνεται με Γιαννούλη, ρωτάνε. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται τίποτα με το Γιαννούλη. Έχουν υπάρξει τις προηγούμενες μέρες μια-δυο επαφές χωρίς να έχει προκύψει κάτι. Όσο υπάρχει στην αγορά ο Γιαννούλης, όσο θέλει να γυρίσει, όσο ο ΠΑΟΚ δεν τον παίρνει, είμαστε υποχρεωμένοι, το Γιαννούλη, είμαστε υποχρεωμένοι, ναι, να το παρακολουθούμε και αυτό, καλός ή κακός. Τι γίνεται, λέει, με το Στρεφέτς,

0: ο Κάρμο είναι παιχταράς και μεταγραφάρα. Με το Στρεφέτσα γίνεται διαπραγμάτευση με την Πάρμα, θέλει να τον πάρει, αλλά δεν έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Με Κάρμο, λέει, και Σμάιλοβιτς μαζί με Πιρόλα και Ρέτσο θα έχουμε τρομερή τετράδα σε ποιότητα, ταχύτητα και ύψος, στα στημένα σε άμυνα και επίθεση. Ένας άλλος ο ακροατής δεν του αρέσει καμιά κίνηση του Ολυμπιακού και λέει, δηλαδή,
1: κανένας.
0: Παίρνουμε περσινά ξινά στα φύλλα Κάρμο, ένα παίχτη επίπεδου Όφη, Σαλσίδο και τον νέο Ντεσπότοφ Στάνιτς.
1: Δεν πήρε ποτέ το Σαλσίδο ακόμα Ολυμπιακός, αλλά δεν πήρε.
0: Ούτε το Στάνιτς έχει πάρει παρεπιπτόντως, αλλά επίσης δεν ξέρω αν είναι νέος Ντεσπότοφ, αλλά άλλοι οπαδοί του Ολυμπιακού στέλνουν εδώ μηνύματα και λένε θα τον χάσουμε όπως χάσαμε τον Ντεσπότοφ. Τι να πω. Okay, ο καθένας έχει την άποψή του, ας το πούμε έτσι. Παλεύεις να πάρεις αμυντικό από τη Σάντερφιόρτ και ο άλλος παίρνει Ντεφράι από Ίντερ. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, φίλε. Μόνο που ο παίχτης αυτός έχει φέρει στη Σάντερφιόρτ προτάσεις από τη Σέλτικ, την Τουλούζ και την Φέγενορτ. Προτάσεις κάποιων εκατομμυρίων, διότι είναι 22 ετών και έχει συμβόλαιο. Ο Ντεφράι, ο οποίος είναι βέβαια ένας πολύ καλός και έμπειρος παίχτης, είναι 34 και είναι ελεύθερος. Έχει μια διαφορά, ας πούμε. Μην συγκρίνεις πράγματα τα οποία δεν συγκρίνονται. Περίεργο που ο Κάρμο δέχτηκε να έρθει σαν αναπληρωματικός του Πιρόλα. Μήπως είναι να φεύγει ο Ιταλός, λέει ο Αργύρης από το Αμβούργο. Θέλω να ελπίζω όχι, γιατί τότε δεν έχει νόημα. Πραγματικά. Εδώ υποτίθεται, είπαμε, να ενισχυθείς, όχι να. Ο Στάνιτς είναι επιλογή του Κοβάσεβιτς. Ναι, είναι κατά κύριο λόγο επιλογή του Κοβάσεβιτς. Η τελευταία επιλογή του ήταν ο Στάμινιτς που αποδείχθηκε υφιστάμινιτς. Ας ελπίσουμε τώρα να είναι πιο εύστοχος. Μπράβο, ο Ντάρκο. Πότε θα πάω στη Μήλο. Όσο μπορέσω πιο γρήγορα να πάω, καλά θα είναι.
1: Έτσι.
0: Τώρα τα άλλα μηνύματα είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Ας πάρει ο Γιώργος και να δω κάτι πιο.
1: Μάλιστα. Καταρχάς να αρχίσουμε με αυτό που είπα για τις τέτοιες. Αδερφέ μου, επειδή λες ότι το τρίπλεξ καροτίδων και η αξιονική σεναφεγγραφία δεν έχουν καμία σχέση, είναι σαν να λες ότι ο Γιώβιτς είναι αδύνατος. Να μην είναι αδύνατος, μπορεί να είναι έτσι όπως είναι και να βάζει 20-22 γκολ. Εγώ μια χαρά, αδερφέ μου. Αφενός, αφετέρου, κανείς δεν είπε ότι έχουν σχέση. Ότι συσχετίζεται το τρίπλεξ καροτίδων με την αξιονική σεναφεγγραφία. Κανείς δεν το είπε αυτό. Δεν είναι κακό, βέβαια, να φτιάχνεις στην άμμο παλάτια. Θα έρθει το κύμα όμως, πού θα πάει. Πιστεύει Τσάκ αν μπορεί να γίνει κάτι με τον Σοφιάν Άμραμπατ ή δεν ασχολούμαστε καθόλου. Δεν νομίζω ότι ασχολούμαστε με την περίπτωσή του και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει για κάτι επί τη ουσία. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι στα χαρακτηριστικά που ψάχνει η ΑΕΚ. Πεχτάρα είναι. Προφανέστατα, μην πάμε στο άλλο κομμάτι. Γιατί ξέρετε, οπότε σας λέμε αυτό, πάτε στο άλλο κομμάτι. Με μένα θα μου ταιριάζει απόλυτα πάντως. Το μου άρεσε. Τσάκ παίζει να είναι ο Κάγκο δεύτερο χάφο πιο μεσοεπιθετικό. Η αλήθεια είναι ότι είναι ιδανικός, ότι τον γούσταρε πολύ και ο Νίκολιτς, αλλά νομίζω ότι ψάχνει ένα χαφ πιο εξαροχτάρι ο coach. Εξάρι δηλαδή να είναι ικανός και να έχει εντάσεις και να είναι ικανός στο αμυντικό transition, αλλά και οχτάρι όταν λέμε για να μπορεί να βγάλει και την μπάλα πιο μπροστά, δεν θέλει εξάρι γνήσιο. Ο Κάγκουα είναι οχταροδεκάρι, γι' αυτό το λέω. Οπότε θα μου κάνει λίγο δύσκολο. Τσακ. Καλά, δεν πρόσκω να μετάφραση τη Αούα στα αγγλικά, με την Παναγία.
2: Αούα!
1: Ναι. Αυτό που λείπει από την άκρη ένα παίχτη τύπου Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς της Μπρόντμπι. Ναι, Βασίλη, συμφωνώ απόλυτα. Αυτός είναι ένας χαφ που θα έχει τα χαρακτηριστικά ακριβώς αυτά που χρειάζονται στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω βέβαια, όπως αντιλαμβάνεις, αν δύναται να ασχοληθεί γενικότερα.
2: Αυτός είναι του Αγιάξ, κανονικά.
1: Δεν θυμάμαι. Νομίζω μπορεί.
2: Αν είχε ξεκινήσει από τον Άγιαξ.
1: Είναι Σουηδία πάντως αυτός. Βόσνιος.
2: Το έχω ανοίξει τώρα, ας
1: πούμε. Γράφτηκε σε μία. Σε σελίδα, τέλος πάντων.
2: Ναι, ήταν στον Άγιαξ.
1: Είδες. Okay. Καμερών Πουέρτας της Αλκατσίας, το μέσος Βρέντερ Βρέμις και όλα αυτά. Mm. Και ότι υπάρχει για την ΑΕΚ, ότι τον κοιτάει η ΑΕΚ. Είναι Ισπανός ο Πουέρτας, για να θυμίσει τον κόσμο, 27 ετών. Ίσως το συνδέουν γιατί έχει και με Ελβετία πολύ Νταλαβέρι, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει για την ΑΕΚ αυτός ο παίχτης και δεν έχει ασχοληθεί ποτέ και δεν πρόκειται να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω ποιος το έγραψε. Ξέρω ότι αυτός που το πήρε και το έγραψε, το έγραψε από έναν οπαδό που το ανέβασε στο 6. Ότι αυτός θα του άρεσε να είναι για παίχτης της ΑΕΚ. Εννοεί στα χαφ. Για τον εκλεκτό, τον χαφ της ΑΕΚ.
2: Και τι έγραψε, ότι
1: το έγραψε έτσι ο 6. Έρασε ο οπαδός, ναι, το έχει. Και το πήρε. Όλοι σου έκανε ότι άκρη ενδιαφέρεται γι' αυτό.
2: Αλήθεια.
1: Μάλλον. Γι' αυτό σας λέω, προσέχτε λίγο, παιδιά. Σας παρακαλώ. Δηλαδή, προσέχτε. Δεν είναι δυνατόν. Φίλε που λες ότι αν δεν ερωνευτώ έναν ακροατή, έναν είναι. Ο ίδιος είναι αυτός. Εσύ. Εσύ είσαι. Όλοι οι άλλοι μου έχουν ερωνευτεί, δεν έχουν ερωνευτεί κανέναν, αδερφέ μου. Μόνο εσύ που πας να το παίξεις έξυπνος, αλλά πετάς την παρούφα σου. Τι να σε κάνω. Δεν σου έγραψα εγώ αυτό το πράγμα για τη στεφανιογραφία. Ούτε είπα. Είπα απλά ότι υπάρχει μια άλλη εξέταση στις καροτίδες αυτή που έγραψε ο φίλος, το τρίπλο των καροτίδων, που δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Και εσύ έγραψες από μόνο σου. Η σχέση έχει ρε τσάκι. Είναι σαν να λες ότι ο Γιώβιτς είναι αδύνατος. Δηλαδή, εγώ όμως ηρωνεύομαι, όχι εσύ. Να δεις τι είσαι. Τσακίρι, πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την περίπτωση Μπακασέτα. Ναι. Μπορεί να δώσει πολλά στο παιχνίδι και στα αποδοτήρια. Σάκης Παγκράτη, Παλαθηναϊκός. Και... Τσακίρι, πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την περίπτωση Μπακασέτα. Με έκαψες λίγο. Τώρα εσύ τι εννοείς να τις εξετάσουμε, εμείς η ΑΕΚ ή εσύ ο Παναθηναϊκός? Έχω καεί, αδερφέ μου, βοήθησε με, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Αν μπορείς. Βοήθησε με τι εννοείς. Για την ΑΕΚ, εγώ είχα πει και όταν ήταν, είχε ξανακουστεί ο Μπακασέτος, θα τον ήθελα να τον ξαναδώσω και την Ομαύρα, να κλείσει και την καρδιά του στην ΑΕΚ. Με έναν συγκεκριμένο ρόλο, βέβαια, πολύ διαφορετικό από αυτόν που είχε όταν ήταν. Και δυστυχώς δεν έξυπνε ποτέ στη θέση του το παιδί. Στην προκειμένη περίπτωση, και με ένα ακόμα 6 που είναι να αναλαμβάνει ο Τάσος κάθε χρόνο, γιατί το τελευταίο χρόνο είναι ακόμα 6 θα παίρνει τον Παναθηναϊκό, κάπου εκεί δεν παίρνει.
2: 1,8 νομίζω.
1: 1,8 κιόλας. Δεν βάλε και έκοψα και 200 εγώ.
2: Ή εγώ έβαλα 2.
1: Τέλος πάντων. Δεν μπορεί να συζητάμε τώρα στα σοβαρά, ας πούμε, γιατί δεν είναι και στο αγωνιστικό σχέδιο που παίζει ο coach ταιριαστός. Να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή σε αυτό το 4-4-2 παίζει η ΑΕΚ, άντε να παίζει false 9 ο Τάσος. Και πάλι δεν θέλει τέτοιο παίχτη. Εκεί θέλει 2 φόρο coach, όπως έχετε δει. Δεν λέω να μεταφράσω ό,τι θέλω. Λέω ότι ισχύει. Στο 4-3-2-1, σε παιχνίδια συγκεκριμένα, να παίξει πίσω από τον επιθετικό, το ακούω. Λοιπόν, αυτά θες να κλείσουμε.
3: Άμα θέλετε και εσείς πάτε.
1: Μάλιστα, να κλείσουμε.
2: Ωραία, θα κάτσουμε εδώ ημέρα.
1: Τι, ναι, έλατε.
0: Εγώ δεν βλέπω τίποτα άλλο.
1: Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Μείνετε εδώ στο Big Win Sport FM 94,6.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park, the place of happiness.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box. Παγκράτη, μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Πω πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
15: Για μένα.
16: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
15: Ε, τότε δε στο κουλ.
16: Στην πόλη, αποκλείεται.
15: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
18: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Για υπογραφές και οριστική συμφωνία Ζέλκο Μπράντοβιτς και Παναθηναϊκού Άκτορ κάνει λόγο δημοσίευμα στη Σερβία. Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι το deal θα έχει διάρκεια 3 ετών και οι αποδοχές του 66χρονου προπονητή θα κυμαίνονται περίπου στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, αναμένονται τα νεότερα. Την περίπτωση του Γερμανού forward της Παρτίζαν Άιζακ Μπόγκα εξετάζουν οι πράσινοι σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Την περίπτωση του Σαλσίδου, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τον ΟΦ, εξετάζουν οι Πειραιώτες όπως γράφουν στο εξωτερικό. Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση Γιαννούλη. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένονται τα νεότερα για τη μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς. Στο στόχαστρο και 29χρονος ο Ισπανός αριστερός μπακ Άρον Μάρτιν της Τζένα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Την επεκτάση του δανεισμού του Λούκα Τσάβες για ακόμη ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Πλησιάζει τους πράσινους ο Ντεφράι, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Προχωρημένη είναι και η υπόθεση του Πένια. Εντός της ημέρας η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά. Ανοιχτές οι περιπτώσεις Φαν Ντρόγκελεν και Τσάπρα την ερχόμενη εβδομάδα εξελίξεις για επιθετικό. Στην τελική ευθεία, η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να έχει τις τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του κεφάλου του Βορρά και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής εν ώψη της νέας σεζόν εξετάζουν οι ασπρόμαυροι. Πολύ ψηλά έχει θέση τον πύχη ΑΕΚ αναφορικά με τον κεντρικό μέσο που αναζητάει, όπως σημείωσε ο 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης. Δεν απασχολεί ο εξτρέμ Σάβι Μπαμπίκα του Ερυθρού Αστέρα που γράφτηκε στο εξωτερικό. Τις επόμενες ημέρες κλείνει το ζήτημα των ανανεώσεων των Γιώβιτς και Πίλιου. Περήφανος για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και ανυπόμονος για τη νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό, εμφανίστηκε ο Ιβάν Φουρνιά. Γεμάτος από αγάπη, οδηγούμενος από φιλοδοξία και θετικότητα, σας ευχαριστώ που με επιτρέψατε να βιώσω στιγμές σαν και αυτή. Τα λέμε σύντομα το μήνυμα του Γάλλου στα social media κοντά στην πόρτα της εξόδου μου, στα Φαφάλ. Με αρκετές απουσίες θα παραταχθεί η εθνική ομάδα στο τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup για τους αγώνες με Ρουμανία εκτός έδρας και Πορτογαλία στη Σαν Λαρένα. Ο Βασίλης Πανούλης κάλεσε 15 παίκτες, εκτός είναι Γιάννης Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο αλλά και ο Σλούκας, ενώ ο naturalizer της ομάδας θα είναι ο Μήτρου Λόγκ. Αναλυτικά εκκλήσεις στο sportfm.gr. Το επιτελείο που θα πλησιώνει το Βασίλη Πανούλη στην τεχνική ηγεσία του Άρη γνωστοποίησε η ΚΑΕΣ. Στο πλευρό του Έλληνα προποντή θα βρίσκονται Ηλίας Κατζούρης, Κώστας Χαραλαμπίδης και Κώστας Ηλιάδης, ενώ στο ιατρικό team εντάσσεται Τόλης Καρατζάς. Την απόκτηση του Μάριους Γκριγκόνης ανακοίνωσε η Ζαλγκυρίς. Ο 30χρονος γκάρντ επιστρέφει στο Κάουνας μετά από 5 χρόνια, έχοντας αγωνιστεί έκτοτε σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Παναθηναϊκό Άκτορ. Για πάντα μέλος της οικογένειάς μας, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.
4: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: Αλλά θα περάσουμε καλά.
4: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
20: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθεί πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
22: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
23: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
24: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
25: Έχεις.
24: Θέλω μπρατσάκια.
25: Έχεις.
24: Θέλω και πετσέτα.
25: Έχεις.
24: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
26: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
27: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
28: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
27: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
29: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Βλάχεται ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου.

Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα. Αγωνιστική δραστηριότητα δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο, ειδικά αυτήν την ώρα. Στη διάρκεια της εκπομπής, η μοναδική αγωνιστική δραστηριότητα που έχουμε αυτές τις μέρες είναι ασφαλώς το Μουντιάλ. Εννοείται πως θα ασχοληθούμε και με αυτό, θα καταπιαστούμε με αυτό. Να δούμε τι γίνεται και τι έχουμε μπροστά μας στο Μουντιάλ, αλλά θα δούμε και ειδησιογραφία σχετικά με όσα γίνονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

0: Βεβαίως, όπως λέω πάντα, ειδικά τέτοιες μέρες που δεν κινούνται και πολλά πράγματα, πέρα από το Μουντιάλ και τα μεταγραφικά μας, στα οποία βεβαίως τα οποία τα έχουμε σε πρώτο πλάνο μονίμως. Ωστόσο, τέτοιες μέρες έτσι πιο καλοκαιρινές είναι και ευκαιρία να επικοινωνήσουμε περισσότερο μέσω των μηνυμάτων σας. Φυσικά τους τρόπους επικοινωνίας τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ότι τα διαβάζω τα μηνύματα όλα, αυτά που αξίζει να διαβαστούν και στον αέρα το κάνω, τα διαβάζω στον αέρα, αυτά που έχουν κάτι να πούν. Και είναι και κόσμια ασφαλώς, είναι πολύ βασικό αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν και για αυτόν τον λόγο, να λύνουμε απορίες, να συζητάμε θέματα που εσείς βάζετε και τέλος πάντων, όπως συνήθως λέω, να διαμορφώνετε και εσείς την θεματολογία της εκπομπής. Ακούμε κάτι, σε δευτερόλεπτα είμαστε πίσω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, θα ασχοληθούμε τώρα με κάτι το οποίο είναι πέρα από τα συνήθη, δηλαδή ρεπορτάζ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟ κτλ. Που κλέβουν την παράσταση, όπως καταλαβαίνετε, φυσιολογικό είναι αυτό, και εκτός Μουντιάλ βεβαίως, που και αυτό είναι στην κορυφή της επικαιρότητας αυτές τις ημέρες. Έχουμε και αλλού εξελίξεις. Και μία ΠΑΕ στην οποία αναμένονται εξελίξεις και μάλιστα καθοριστικές για το μέλλον της γενικότερα είναι η ΑΕΛ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εδώ και αρκετό διάστημα, κυρίως μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, μετά το φινάλε. Ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει μια σειρά επαφών ή τέλος πάντων μια πρόσκληση για ενδιαφερόμενους να πάρουν στα χέρια τους τις τύχες της ΠΑΕ, αφού ο Νταβέλης έχει αποφασίσει να αποχωρήσει. Τις προηγούμενες μέρες υπήρξε ενδιαφερόμενος, δεν προχώρησε αυτό. Τώρα έχει εμφανιστεί τις τελευταίες ώρες ένα νέο πρόσωπο, το οποίο φαίνεται να ενδιαφέρεται πάρα πολύ ζεστά, και για αυτόν ακριβώς το λόγο έχω τον Χρήστο Ευθυμίου στην παρέα μου να τα συζητήσουμε και να μας πει τι νεότερα έχουμε σε αυτό το πεδίο. Χρήστο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα. Από ό,τι φαίνεται είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ προχωρημένο, και αυτό που εσύ δείχνει το ενδιαφέρον της μιας πλευράς, φυσικά και της άλλης που έχει δηλώσει ότι θα αποχωρήσει.
0: Ναι.
1: Χθες τα λέγαμε και με τα παιδιά το βράδυ ότι ο Λαρισαίος εφοπλιστής ο Ζήσης Στυλιανός εξεδίωσε το ενδιαφέρον του επίσημα ότι θέλει να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΑΕΛ. Υπήρχε όλη αυτή η διαδικασία χθες και επίσημα το απόγευμα έστειλε την επιστολή προς την ΠΑΕΑΕΛ, κάνοντας γνωστή την πρόθεσή του αυτή. Πριν συμπληρωθούν 24 ώρες, σήμερα το μεσημέρι, νωρίς το μεσημέρι, είχαμε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του μεγάλου μετόχου του κ. Χιλιαταβέλη, του υποψήφιου επενδυτή, του κ. Ζήση Στυλιανού και του πρόεδρου της αεροτεχνικής ΑΕΛ, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Όντως, φαίνεται ότι βγαίνει λευκός καπνός, δηλαδή τι ακριβώς. Θα υπογραφεί ένα χαρτί ψηφικότητας και από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν ορκωτοί λογιστές τον έλεγχο των οικονομικών της ομάδας, έτσι ώστε μέχρι και την Παρασκευή, την προσεχή Παρασκευή 26 του μήνα,
0: ναι,
1: θυμίζω η καταληκτική ημερομηνία για να εκδηλώσει κάποιος ενδιαφέρον 28 του Ιούνιου, γι' αυτό γιατί θα πρέπει να δηλωθεί η ομάδα κάπου να παίξει. Χρειάζεται να τρέξει η διαδικασία, να τελεγωθεί 1002. Μέχρι την Παρασκευή λοιπόν θα πρέπει να δώσει την απάντηση του κύριος Ζήσης Στυλιανός για το αν αποδέχεται ή όχι τον έλεγχο που θα κάνουν οι ορκωτοί λογιστές να αναλάβει αυτός τις συμμετοχές της ΠΑΕΛ. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολύ πολύ γρήγορη και συνήθως έτσι γίνεται πάντα. Ο τελευταίος που παίρνει μια ομάδα εμφανίζεται στο τέλος χωρίς την πανοκρουσία, προχωράει δουλειά και μπαμ μπαμ. Ενώ οι υπόλοιποι το κάνουν αυτό που λέμε γνωστό και για λεζάντα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παίζει αυτό πάρα πολύ, ειδικά στη χώρα μας. Και από ό,τι φαίνεται από αύριο κιόλας θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Έχουν ξεκινήσει, το επίσημο ήταν από σήμερα. Αλλά είναι μια εβδομάδα που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όλοι στη Λάρισα οι φίλοι της ομάδας ευελπιστούν να έχει αίσιο τέλος και η ομάδα να είναι κανονικά στην Super League 2. Και το λέω κανονικά και ευελπιστούν γιατί. Γιατί αν δεν βρισκόταν κανείς, η πρόθεση της ομάδας, η πρόθεση της οικογένειας Νταβίλη δεν αποχωρήσει, δεν θα συνέχιζε. Άρα θα πήγαινε καυτή πατάτα στο Ραστέχνη και η ομάδα πήγαινε στα βράκια. Κοινώς στη Γάμα Εθνική. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συνέχεια και το μέλλον της ομάδας. Από ό,τι φαίνεται ένας Λαρισαίος, ο οποίος είναι και νεαρός ηλικία, είναι 40 ετών.
0: Είναι 40 ετών, ναι.
1: Ναι. Είναι
0: γιατί, γιατί ακούω και εγώ δεν τον γνωρίζω, αλλά ακούω και εγώ ότι είναι νεαρός σε ηλικία και ξέρεις, κάνεις ένα συνειρμό, εφοπλιστής, αγοράζει ΠΑΕ και τα λοιπά, πόσο νεαρός να είναι πια, δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται, ξέρεις. Αλλά
1: ναι.
0: Πράγματι είναι 40 ετών και εγώ έτσι.
1: Απλά η όλη ιστορία πώς έγινε τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα όταν είσαι από τη Λάρισα, να μην πω το 100%, το 99% είναι ΑΕΛ. Και ναι. Αυτό είναι γνωστό, δεν το λέω επειδή το λέω εγώ. Αυτό φαίνεται στο πέρασμα των χρόνων.
0: Okay.
1: Ο συγκεκριμένος έχει μεγαλώσει τη Λάρισα και τους φίλους γνωστούς, επισκέπτεται αρκετά συχνά παρά τις δουλειές που έχει στο εξωτερικό. Όταν ενημερώθηκε από φίλους γνωστούς ότι η ομάδα βρίσκεται στο παραένα και επειδή έχει αρκετούς φίλους επιχειρηματίες Λαρισαίος που τον προέτρεψαν και θα είναι και μαζί του, θα δίνει την είδηση την επόμενη μέρα, πήρε την απόφαση μαζί με τους συνεργάτες για να κάνει αυτή την κίνηση υπεροχής όπως τη χαρακτηρίζουν στη Λάρισα,
0: ναι.
1: Γιατί πολύ απλά η ομάδα θα πάει στα βράχια. Παραλαμβάνω γι' αυτό. Τώρα, το τι θα γίνει μετά με το στελέχος της ομάδας, από εδώ, από εκεί, αν προλαβαίνει η ομάδα να φτιαχτεί, να χτιστεί, έτσι να διοικηθεί στην άλλη, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί μέχρι και πριν λίγες μέρες λέγαμε ότι η ομάδα είναι με το 1,5 πόδι να πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι προχώρησε τόσο γρήγορα η όλη διαδικασία, αυτό είναι το ενθαρρυντικό και δείχνει ότι είναι πραγματικό το ενδιαφέρον και δεν γίνεται απλά και μόνο για τα λίγα λεπτά.
0: Ναι.
1: Δημοσιότητας που γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Έτσι είναι. Κοίτα να δεις, καταρχάς γίνεται κουβέντα τώρα. Γίνεται, ξέρεις, κουτσομπολιό στα social, επειδή εκτός από ΑΕΛ ο συγκεκριμένος είναι ο παδός και μιας από τις μεγάλες ομάδες. Έτσι, αυτό το δηλώνει ανοιχτά, νομίζω, και το δημοσιοποιεί, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλά ήθελα να το επισημάνω αυτό για να καταλάβουμε όλοι, επειδή σίγουρα κάποιοι μπορεί να αντιδράσουν σε αυτό. Ότι ξέρω εγώ δεν είναι τόσο κοντά στην ΑΕΛ και ότι είναι ο παδός άλλης ομάδας και αυτά. Στην πραγματικότητα η ουσία είναι να είναι σοβαρός επιχειρηματίας, να το πάρει στα σοβαρά, λοιπόν, και να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει στην ΑΕΛ. Νομίζω ότι αυτό έχει πάνω απ' όλα σημασία.
1: Μόδωσες πάθα να σκοράρω πάνω από τη γραμμή του τέρματος. Στη γραμμή ακριβώς έχει βάλει μπάλα, κυρίως να σκοράρω.
0: Ναι.
1: Θα γυρίσω το χρόνο πίσω και θα θυμίσω στους φίλους που στα social γράφω τα πάντα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε πρόεδρος μεγαλομέτωχος της ΑΕΛ, ο οποίος ήταν ανοιχτά υποστηρικτής άλλης ομάδας,
0: ναι.
1: Ο οποίος όμως κατάφερε την ΑΕΛ από εκεί που ήταν στα τάρταρα να την πάει Super League, να πάρει ένα κύπελο, να πάει να ζήσει γούστα στο κύπελο στην Ευρώπη και να της φτιάξει ένα γήπεδο. Κώστας Πιλαδάκης.
0: Ναι.
1: Άρα το τι ομάδα μπορεί να είναι ο καθένας, αυτό λίγη σημασία παίζει. Σημασία έχει η δουλειά που θα κάνει να είναι αυτή που θα φτιάξει την ομάδα έτσι όπως την έρευνε κατά.
0: Και να την αγαπάει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι και αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι να αγαπάει μόνο μια άλλη ομάδα και να την αγαπάει. Είναι και αυτό σημαντικό. Αλλά
1: όταν
0: νομίζω...
1: κάποιος βάλει τα λεφτά του, θα βρει και την αγάπη μέσα. Γιατί
0: σωστό
1: όταν
0: είναι.
1: Βάλει τα λεφτά, είναι έτσι. Επί 2 και επί 3 και επί 10 φορές.
0: Και
1: πουνάει περισσότερο από τον οποιοδήποτε φίλαθλο που θα πάρει το εισιτήριο, θα πληρώσει ένα διαρκεία, πάρει μια φανέλα, μια μπλούζα, θα ακολουθήσει την ομάδα τέσσερα από το έδρα. Όταν πληρώνεις, θες δε θες, θα το αγαπήσεις. Γιατί λεφτά για πέταμα δεν έχει κανένας.
0: Έτσι. Να είναι, αυτό λέω πάντα εγώ, σε όποιον εμπλέκεται ή τέλος πάντων σκοπεύει να εμπλεκεί στο ποδόσφαιρο, να είναι σοβαρός, να μην πάρει τα άσχημα από τους υπόλοιπους Έλληνες παράγοντες, γιατί τα άσχημα είναι πάρα πολλά, για το πώς κινούνται γενικώς, και βεβαίως να είναι και καθαρός. Έτσι, αυτό είναι για μένα το α και το ω.
1: Πάντως η αποδοχή, μια στιγμή μίλησε για social, του συγκεκριμένου Λαρισαίου, τις τελευταίες ώρες είναι τεράστια.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Και το λέω γιατί. Γιατί παρόμοια ήταν περίπτωση με τον Πιλαδάκη όταν πήρε την ομάδα. Δεν κάνω τυχαία το συνειδημό, δεν αναφέρω τυχαία το όνομα.
0: Ναι.
1: Όταν το 2004 ο Πιλαδάκης πήρε την ΑΕΛ, που ήταν στον Ελυσιακό τότε,
0: στον Ελυσιακό,
1: και έφυγαν όλη μαζί η ομάδα, Πιλαδάκης, Δόνης, Λυράκης, και ήρθαν στην ΑΕΛ, ήταν ακριβώς το ίδιο στυλ με τώρα. Η ομάδα στη Β' Εθνική είχε ανέβει από τη Γάμα. Δεν υπήρχε η προοπτική, δηλαδή να δώσει το κάτι παραπάνω. Τώρα με αυτό που έγινε φέτος, που η ομάδα ανέβηκε μετά από τόσα χρόνια στη Super League 1, αλλά αυτόματα έπεσε και με όλα όσα έγιναν τη χρονιά, είναι πολύ σημαντικό να κρατηθεί ζεστός ο κόσμος και να μην απομακρυνθεί όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η αλλαγή που πάει να γίνει στο δικτυσιακό είναι αυτό που θα κρατήσει ζεστό τον κόσμο, και δεν λέω για τον κόσμο τους μεγάλους ηλικία, 30, 40 και παραπάνω. Λέω τη νέα γενιά. Τους νέους πιλάθους πλήκη κέρδισε.
0: Εντάξει, και σε επειδή είπες για την αποδοχή, εντάξει, και σε πολλούς τώρα λειτουργεί ο Νταβέλης να φύγει, και αυτό είναι το σημαντικό, ας πούμε.
1: Ναι, είναι να φύγει ο Νταβέλης, δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά και ποιος θα έρθει.
0: Δηλαδή, ασφαλώς,
1: αν ερχόταν κάποιος που το παρελθόν του, να το πω έτσι, δεν ήταν για το καλύτερο,
0: ναι,
1: να ξέρει ο κόσμος διστακτικός.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: υπήρχε,
0: ναι,
1: περίπτωση, υπήρχε περίπτωση ενός επιχειρηματία που έπαιξε το όνομά του πάρα πολύ, και ενός νομικού συμβούλου που έχει, ο οποίος έχει παρελθόν με το ποδόσφαιρο, που δεν έχει καλά τα αυτιά των Λαρισαίων. Και έλεγαν να φύγει αυτό, να έρθει εκείνος, να έχουμε άλλα.
0: Ναι. Καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνεις τώρα πώς ακριβώς πάει όλο το σκηνικό. Θα περιμένουμε οι επόμενες ώρες, θα είναι σημαντικές.
0: Και καλά κάνουν οι οπαδοί και κινούνται και σκέφτονται έτσι. Γιατί πρέπει να επιζητάς καθαρή λύση. Όχι τώρα τίποτα περίεργους, ας πούμε, που έρχονται για άλλες δουλειές.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να είναι καθαρή λύση.
1: Θα σας δώσω και μια είδηση. Πιθανότατα, δεν πέφτω έξω, το ρεπορτάζ βουλικά πρέπει να είναι καλό. Υπάρχει σήμερα ένας γάμος στη Λάρισα που θα γίνεται σε λίγες ώρες, που θα παραβρεθούν και ο μεγαλομέτωχος της ΦΑΕΛ, ο Αχιλλέας Δαβέλης, αλλά και ο υποψήφιος επενδυτής, ο κ. Ζωής Κυλιανός. Θα είναι οι δύο στο ίδιο κοσμικό γεγονός, άρα λογικά θα έχουμε και εκεί.
0: Παρακάτω,
1: θα υπάρχει ενδιαφέρον και εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Εντάξει, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν ο Χρήστος Ευθυμίου. Η ΑΕΛ είναι ένας μεγάλος σύλλογος και πάντα ο χρόνος που αφιερώνουμε σε αυτήν είναι σημαντικός και έτσι πρέπει να είναι, πόσο μάλλον τώρα που έρχονται εξελίξεις πάρα πολύ σοβαρές και καθοριστικές για το μέλλον του συλλόγου γενικότερα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.

0: 90,6.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: μοναδική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και το φίλο που ρώτησε προηγουμένως το κομμάτι της εισαγωγής είναι το Sober των Tool. Το έχουμε εδώ 150 χρόνια σήμα. Κάθε χρόνο λέω να βάλουμε ένα καινούριο, αλλά ποτέ δεν το αλλάζω ποτέ. Λοιπόν, το Sober των Tool. Γεια σου φίλε μου, σε ευχαριστώ. Θα υπάρξει κάποια έκτακτη εκπομπή για τη μεγάλη επιστροφή του Ζότς? Αδερφέ μου, κάτσε να δούμε τις εξελίξεις, έτσι να είναι οριστικές, να είναι ανακοινώσιμες πλέον και εντάξει, δεν ξέρω τι θα υπάρξει. Πάντως, σαν γεγονός, δεν το συζητάμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο.

Θα ασχοληθούμε και με αυτό, γιατί είναι πολύ σπουδαίο ζήτημα η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ. Με αφορμή αυτό, θα σας πω κάτι άλλο μπασκετικό, που είναι και αυτό σημαντικό. Να σας πω ότι η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Το στοίχημαν Aegean Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, τον Γιώργο Πρίντεζη. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μετατρέπεται ξανά σε ένα εντυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο FIBA 3x3 και υποδέχεται κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου και του ελληνικού μπάσκετ. Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές, αγαπημένους αθλητές του κοινού. Τρεις ημέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχαστες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου. Μην ξεχνάς ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

Βλέπουμε το Κουρασάο, λέει ο φίλος, και όχι την Ελλάδα στο Μουντιάλ. Κρίμα. Αδερφέ μου, τα έχουμε πει αυτά 100 φορές. Τι να κάνουμε. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα να είναι στο Μουντιάλ. 48 ομάδες είναι εκεί, οι περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Και με την εθνική μας να έχει πέσει σε έναν όμιλο, πιο βατό δεν γίνεται. Λοιπόν, παρόλα αυτά απέτυχε, δεν τα κατάφερε και το βλέπουμε και εμείς και οι διεθνείς και όλοι από την τηλεόραση. Τι να κάνεις. Ας ελπίσουμε να είμαστε σε ένα επόμενο Μουντιάλ ή τέλος πάντων στο επόμενο Euro. Καλησπέρα Άρη, θα επανέλθει η πρόταση για αύξηση των ομάδων? Πού αποσκοπούσε η πρόχειρη προσέγγιση μιας μεγάλης ομάδας όπως ο ΠΑΟΚ? Θα επανέλθει η πρόταση για αύξηση των ομάδων, θεωρώ. Γιατί εκτός από τον ΠΑΟΚ είναι και άλλοι που το θέλουν αυτό, τους βολεύει, τους συμφέρει. Και θα έλεγε κανείς ότι ειδικά τον ΠΑΟΚ αλλά και άλλες ομάδες θέλουν να καταργηθούν και τα play-off. Δεν θέλουν μόνο την αύξηση των ομάδων, θέλουν ταυτόχρονα και αυτό. Θα επανέλθει, πιστεύω, κάποια στιγμή, πιθανόν και άμεσα, πολύ άμεσα, για να συζητηθεί εκ νέου. Θα δούμε. Τώρα που αποσκοπεί η πρόχειρη προσέγγιση μιας μεγάλης ομάδας όπως ο ΠΑΟΚ που λες, φίλε μου, κοίτα, η επιχειρηματολογία ήταν λίγο αστεία, είναι η αλήθεια. Έτσι όπως αυτή περιγράφει και έτσι όπως την ακούσαμε, δεν υπήρχε κανένας συνειρμός, δηλαδή κανένα συνειρμός με κάτι λογικό, ας πούμε. Δεν μπορούσες να πατήσεις κάπου. Έτσι όπως επιχειρηματολόγησαν, δεν υπήρχε καμία λογική. Θα έχουν τους δικούς τους λόγους. Προφανώς προτιμούν περισσότερους μικρομεσαίους στην κατηγορία. Προτιμούν λιγότερα μάτς αφού θέλουν και την κατάργηση των play-off. Θέλουν πολύ λιγότερα ντέρμπι, να μην παίζουν τόσα ντέρμπι, να μην παίζουν με τους μεγάλους τους αντιπάλους τόσες φορές, να παίζουν με πιο μικρούς. Προφανώς αυτό θέλουν. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος δηλαδή για να το θες αυτό. Πώς θα σχολίαζες το γεγονός ότι κάποιοι οπαδοί βγάζουν απειλητικές ανακοινώσεις στο γεγονός ότι θα πάει εκεί το τρόπιο της ΑΕΚ, ενώ για άλλες ομάδες μόκο? Τώρα παιδιά, δεν θα μπω τώρα στη λογική των οπαδών. Εντάξει. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί το παραμικρό στις πόλεις που θα ταξιδέψει το τρόπαιο της ΑΕΚ και να περάσουν ωραία όσοι είναι να πάνε εκεί για να το δουν και να φωτογραφηθούν μαζί του, όπως έγινε στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα. Έτσι, τις προηγούμενες ημέρες τέλος πάντων. Χθες και προχθές που είχε ξεκινήσει το ταξίδι του τροπαίου της ΑΕΚ. Να είναι σε πολύ ωραία, έτσι, σε πολύ ωραίο κλίμα όλο αυτό και να το χαρούν οι φίλοι της ΑΕΚ στην κάθε πόλη. Οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται καν να ασχοληθούν. Έτσι, τι πάει να πει αυτό, απειλητικές ανακοινώσεις τώρα και βλακίες. Λοιπόν, ο Καναδάς για παράδειγμα είναι κατώτερος ποιοτικά από την Ελλάδα. Αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω, αν είναι κατώτερος ποιοτικά από την Ελλάδα. Πολλές ομάδες όμως στο Μουντιάλ σίγουρα είναι κατώτερες ποιοτικά από την Ελλάδα. Σίγουρα είναι κατώτερες ποιοτικά από την Ελλάδα.

Τελικά το καθαρό πρωτάθλημα μάλλον μερικούς δεν τους βολεύει. Είναι κρίμα γιατί τουλάχιστον βλέπαμε μια ανταγωνιστικότητα. Λέει ένας φίλος, ένας άλλος λέει: Άκη έχει ανάγκη να βγάλει το πρωτάθλημα περιοδία για να το δούνε όλοι. Ο Ολυμπιακός, άμα τα βγάλει όλα τα πρωταθλήματα, δεν χρειάζεται να κάνει καθόλου περιοδία. Πάνε παντού. Okay. Καλησπέρα Άρη, εγώ συμφωνώ πάντως με την κατάργηση των play-off και αυξημένες ομάδες. Έχει χάσει την έγκλη το ντέρμπι και είναι κουραστικό. Αδερφέ μου, τι να σου πω. Για σένα είναι κουραστικό ενδεχομένως. Για μένα όχι και τόσο. Δηλαδή, δεν ένιωσα να κουράζομαι από τα ντέρμπι που είδαμε τώρα. Πριν ένα μήνα τελείωσε το πρωτάθλημα. Ήταν μια διαδικασία, τα play-off, αυτές οι εξαγωνιστικές, τρομερές. Τουλάχιστον κατά την άποψή μου τώρα τι να σου πω. Και όχι μόνο φέτος. Και το 24 ήταν έτσι και το 23. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Πολύ ανταγωνιστική, με τρομερή αγωνία, έτσι. Και με ανατροπές ακόμα, βαθμολογικές μέσα στα play-off. Λοιπόν, οπότε εγώ θεωρώ ότι είναι μια χαρά. Εξήγησε σε αυτούς που λένε ότι βλέπουμε το Κουρασάο και όχι την Ελλάδα, ότι το Κουρασάο δίνει προκριματικά με ομάδες τύπου νησιά Χαβάη, νησιά Σολομόντα, όχι με αρκετά δυνατές ευρωπαϊκές ομάδες. Εντάξει, ναι, είναι γεγονός αυτό, ρε παιδιά. Αλλιώς πώς θα πηγαίνανε, δηλαδή, αν έπαιζε το Κουρασάο με τις ομάδες, ας πούμε, της Λατινικής Αμερικής, τη Βραζιλία, την Αργεντινή και αυτά. Εντάξει, εννοείται αυτό. Είναι και τι αντιπάλους έχει στα προκριματικά. Βέβαια και η Ελλάδα αντιπάλους στα προκριματικά είχε τη Δανία και τη Σκωτία. Δεν είχε τίποτα μεγαθύρια όπως είχε τα προηγούμενα χρόνια που είχε την Ολλανδία και τη Γαλλία, ας πούμε. Δεν είναι όσο να είναι, και η Ελλάδα νομίζω μπορούσε με αυτούς τους αντιπάλους να με αυτά τα προκριματικά που είχε να πάει στο Μουντιάλ.

Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου μεταφέρει την χρηματιστηριακή αξία των ομάδων από το Transfermarkt. 200 μοίρια λέει ο Καναδάς, η Ελλάδα 330, 390 οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτά δεν έχουν και τόση σημασία. Αυτές είναι μικρές οι διαφορές, δεν είναι. Εντάξει. Ειλικρινά, ποια ποιότητα της εθνικής μας? Είμαστε σοβαροί. Μπενφίκα και Μπρίζι είναι η κορυφή μας. Δείτε που παίζουν οι παίκτες των άλλων εθνικών της Ευρώπης. Εντάξει, αδερφέ μου, δεν έχει σημασία αυτό που λες, σε ποιες ομάδες παίζουν. Καταρχάς, η Μπενφίκα, δηλαδή, πού την κατατάσσεις, ας πούμε, στις μικρές ομάδες ευρωπαϊκές? Και η Μπρίζι είναι. Τώρα για το Τζόλι μάλλον το λες. Μια ενδιάμεση, ένας ενδιάμεσος σταθμός για τον Τζόλι. Εγώ διαβάζω ότι ετοιμάζεται να κάνει τεράστια μεταγραφή. Οπότε δεν έχει να κάνει τώρα αυτό που λες, φίλε μου. Και εγώ προτιμώ την προσμονή για ένα ντέρμπι δύο φορές το χρόνο, αλλά καταλαβαίνω ότι έτσι στην Ελλάδα διασφαλίζεται η αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Θα συμφωνήσω, φίλε μου, με αυτό. Και τώρα που περάσανε δύο χρόνια και δικαιώθηκα, εγώ στα έλεγα ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι καλύτερος προπονητής από τον Πογιέτ. Εντάξει, κάτσε να δούμε, έχει άλλα δύο χρόνια, έχει άλλο ένα στόχο. Απέτυχε τώρα παταγωδός, έτσι δεν το συζητάμε. Το μόνο που έχει καταφέρει ο Γιωβάνοβιτς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι κάποιες καλές, μεγάλες νίκες που έχει κάνει. Λοιπόν, αλλά σαν στόχο τελικό δεν έχει πετύχει κάτι ακόμη. Το συμβόλαιο τον ανανεώθηκε, θα δούμε αν θα καταφέρει να στείλει την ομάδα στο Euro, μακάρι να τα καταφέρει.

Ποντάρω στην Νορβηγία, έχει ομαδάρα, εντάξει. Okay. Πολλοί ποντάρουν στην Νορβηγία είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει ρε παιδιά. Και πού να πάει δηλαδή, πού να φτάσει. Θα πάει, θα περάσει ας πούμε στους 32, θα πάει και στους 16. Πού να πάει, πάει και στα προημιτελικά. Δεν το βλέπω και πολύ εύκολο. Έχει βέβαια το πολυβόλο αυτό μπροστά, εντάξει.

Κάτσε βρε Άρη, η Σκωτία και η Δανία ειδικά είναι υπολογίσιμες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δεν ήταν του χεριού μας. Η Δανία είναι υπολογίσιμη δύναμη. Η Σκωτία όχι και τόσο. Παρόλα αυτά όμως, όσο υπολογίσιμη δύναμη και να είναι η Δανία, είναι η Δανία ρε παιδί μου. Δεν είναι η Αγγλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία. Δεν είναι. Τώρα πώς να το κάνουμε. Είναι μια εθνική ομάδα η οποία μπορεί να μην είναι του χεριού σου, αλλά δεν είναι και κανένα μεγαθύριο το οποίο δεν αντιμετωπίζεται. Έδειξε όμως η εθνική ότι δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Αυτό έδειξε στα δύο ματς.

Έπιασα το κουνούπι που με τσιμπούσε όλη τη νύχτα, αλλά δεν το σκότωσα, γιατί είναι αίμα μου, λέει ο φίλος. Μέτριο, φίλε, μέτριο. Όχι. Όχι και τόσο καλό. Εντάξει, λοιπόν, ομάδα έκπληξη στο Μουντιάλ, ομάδα έκπληξη στο Μουντιάλ. Παιδιά, θα σας πω τώρα ειλικρινά εγώ, την δική μου άποψη. Εγώ έχω δει, έχω ξεχωρίσει δύο ομάδες μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, που μου άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο που έπαιξαν. Μία μεγάλη και μία μικρότερη. Την οποία μπορείς να πεις ότι θεωρώ ότι αυτή θα είναι η έκπληξη ενδεχομένως. Λοιπόν, η μεγάλη είναι η Αγγλία, η οποία είχε διαστήματα που με τρόμαξε μέσα στο παιχνίδι της. Έτσι, ήταν τρομακτική σε κάποια διαστήματα. Και η άλλη επίσης που είναι μέχρι στιγμής τρομακτική είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικάνοι είναι ομαδάρα, τρομεροί. Και εάν συνεχίσουν να παίζουν έτσι όπως έχουν παίξει στα δύο πρώτα παιχνίδια τους, θα διακριθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Μπορεί, δεν ξέρω, τώρα αν βάλεις κάτω τους παίχτες να πεις ότι εντάξει, δεν είναι και τίποτα φοβερό, ας πούμε, τίποτα σπουδαίο. Όμως είναι ομάδα. Ομάδα πάρα πολύ δουλεμένη, πάρα πολύ δουλεμένη, με σχέδιο μέσα στο γήπεδο, πολύ συγκεκριμένο και πολύ συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Και δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα. Αυτό έχω δει εγώ, Ηνωμένες Πολιτείες και Αγγλία. Αυτούς τους δύο έχω ξεχωρίσει μέχρι τώρα.

0: Ασφαλώς μπορούσε να περάσει και η Ελλάδα, όμως είναι αδόκιμη η σύγκριση του κάθε κουρασάου με την εθνική μας. Και κάπου κούρασε να το ακούμε συνεχώς αυτό το πράγμα. Οκ. Okay. Λοιπόν, ωραία κουβεντούλα κάνουμε. Συνεχίστε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά θα την διακόψουμε για πολύ λίγο αυτή την κουβέντα. Γιατί έχω στην άλλη άκρη της γραμμής τον Διονύση Δεσίλα. Κάτι έχει να μας ανακοινώσει. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Άρη μου, και στον κόσμο. Καλησπέρα, τι γίνεται.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Να, καλά, καλά. Στο πλαίσιο του μεταγραφικού έτσι, ντεμαράζ που υπάρχει στον Παναθηναϊκό, η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι προχωράει και του Πένια και αναμένεται αύριο από εκτός από το στην Αθήνα ο παίκτης για να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει.
0: Μάλιστα.
1: Ο τροματοφύλακας από την Μπαρσελόνα, υπάρχει μια συμφωνία με την Μπαρσελόνα. Έρχεται ο παίκτης, υπογράφει και καλώς εγώ των πραγμάτων, περάσει πρώτα ιατρικά δηλαδή, να είναι Δευτέρα στην αποστολή που θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Αυτό είναι το αναφέρει το ρεπορτάζ για τον Πένια, τον οποίο ο Παναθηναϊκός εδώ και μέρες είχε ως ένα από τους πρώτους στόχους για θέση του goalkeeper.
0: Για βασικός goalkeeper, έτσι.
1: Για βασικός.
0: Οπότε θα κλείνει έτσι η τριάδα των τερματοφυλάκων.
1: Ναι. Ναι, γιατί επέκτηνε και τη συνεργασία του με τον Τζάβες.
0: Με τον Τζάβες.
1: Ο Παναθηναϊκός το δανεισμό επέκτηνε.
0: Ναι.
1: Από την Αργεντίνος Τζούνιος. Το είχαμε πει. Οι λόγοι που το έκανε αυτό, να μείνει δηλαδή ο Τζάβες, είναι ο πρώτος ότι ένας λόγος είναι ότι έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής. Μεταξύ άλλων, καλό με την μπάλα στα πόδια. Το θεωρεί πολύ σημαντικό αυτό ο νης του. Το είχαμε αναφέρει. Ένας άλλος λόγος είναι ότι είναι ένας πολύ θετικός άνθρωπος, θετικός χαρακτήρας, έχει μια ισχυρή επιρροή στα πολιτήρια.
0: Σημαντικά είναι και αυτά πάντα.
1: Ναι, δηλαδή πέρυσι δεν έπαιξε λεπτό και ήταν, ρε παιδί μου, πάντα υποστηρικτικός, πάντα θετικός στην καθημερινότητα της ομάδας.
0: Ναι.
1: Με όλους τους παίκτες, με τους συμπατριώτες του, τον Αντίνο Γκρονταμπόρδα, όλα αυτά συνυπολογίστηκαν και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει βασικό, είπαμε ότι αναμένεται αύριο στην Αθήνα ο Πένια, αποφάσισαν να κρατήσουν και τον Τζάβες.
0: Μάλιστα, φίλε. Ωραία. Αν έχεις τίποτα άλλο, εδώ είμαστε.
1: Εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά.
0: Αυτά και από το Διονύση Δεσίλα. Ακούσατε τα τελευταία νέα για τον Πένια. Προχωράει το πράγμα. Αναμένεται να έρθει και να υπογράψει. Λοιπόν, η ώρα πάει 5. Θα διακόψουμε. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εσείς μη φύγετε. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Το πάμε πολύ ωραία εδώ με τα μηνύματα. Τα περισσότερα είναι πραγματικά άξια να διαβαστούν και να συζητηθούν. Οπότε συνεχίζουμε σε πολύ λίγο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Για υπογραφές και οριστική συμφωνία Ζέλικο Μπράντοβιτς και Παναθηναϊκού Άκτορ για 3 χρόνια και απολαβές 10,5 εκατομμύρια ευρώ κάνει λόγο δημοσίευμα στη Σερβία το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα. Τα νεότερα την περίπτωση του Γερμανού forward της Παρτίζαν Άιζακ Μπόγκα φέρονται να εξετάζουν οι πράσινοι για πάντα μέλος της οικογένειάς μας. Το μήνυμα της ΚΑΕ στον Μάριους Γκριγκόνης που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζάλγκυρης Κάουνας. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Την περίπτωση του Σαλσέδο, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τον Όφη, εξετάζουν οι Πειραιώτες, όπως γράφουν στο εξωτερικό. Ανοιχτή υπόθεση για Νούλη. Τις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για Σμαϊλόβιτς στο στόχαστρο και ο 29χρονος Ισπανός αριστερός μπακ Άρον Μαρτίν της Τζένοα, σύμφωνα με τους Ιταλούς που κάνουν λόγο για επαφές με την Πάρμα για τον Στρεφέτσα. Αύριο έρχεται στην Αθήνα ο Πένια για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Παναθηναϊκό, που έκανε γνωστή και την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για ακόμη ένα χρόνο. Πλησιάζει στους πράσινους ο Ντεφράι, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Εντός της ημέρας η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά. Ανοιχτές οι περιπτώσεις Φαντρόγγελεν και Τσάπρα. Την ερχόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις για επιθετικό. Στην τελική ευθεία η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής εξετάζουν οι ασπρόμαυροι. Πολύ ψηλά έχει θέσει τον πύχη η ΑΕΚ αναφορικά με τον κεντρικό μέσο που ψάχνει, όπως σημείωσε στους 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης. Δεν απασχολεί ο εξτρέμ Μεσάβη Μπαμπίκα του Ερυθρού Αστέρα που γράφτηκε στο εξωτερικό. Τις επόμενες ημέρες κλείνει το ζήτημα των ανανεώσεων των Γιώβιτς και Πιλιού. Με αρκετές απουσίες θα παραταχθεί η εθνική ομάδα στο τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup για τους αγώνες με Ρουμανία εκτός έδρας και Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα. Ο Βασίλης Πανούλης κάλεσε 15 παίκτες, εκτός είναι Γιάννης Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
8: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Επιστρέψαμε. Ακούσαμε νωρίτερα τον Διονύση Δεσίλα να μας μεταφέρει ότι ο Νιάκη Πένια πρέπει να θεωρείται ουσιαστικά ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Αναμένεται αύριο στην Αθήνα. Θα περάσει ιατρικά, όπως συνήθως λέμε και όπως συνήθως γίνεται, και να υπογράψει στη συνέχεια το συμβόλαιό του. Ο Πένια, ο οποίος είναι 27 ετών, τερματοφύλακας βεβαίως, είναι προϊόν των Ακαδημιών της Μπαρτσελώνα. Το 2021 προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα και δόθηκε δανεικό στη Γαλατά Σαράι το ίδιο καλοκαίρι. Πέρσι αγωνίστηκε δανεικός στην Έλτσε, με την οποία έκανε 16 συμμετοχές. Λοιπόν, με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα έχει παίξει 108 μάτς συνολικά.

Και έτσι απαντάω και στον φίλο που ρώτησε αν ο Πένια ήταν βασικός πέρσι στην Μπαρτσελόνα. Δεν αγωνιζόμαστε στην Μπαρτσελόνα πέρσι, ανήκε ασφαλώς εκεί, αλλά ήταν δανεικός στην Έλσε.

Ο Αστέρας Τρίπολης βλέπω κάνει κινήσεις. Έκλεισε τον Γιάννη Κότσιρα. Προσπαθεί να κάνει την υπέρβαση με Κουρμπέλη και Κούτρι. Να πάρει τον Δημήτρη Κουρμπέλη και τον Λεωνάρντο Κούτρι. Και λέγεται ότι είναι πολύ κοντά στο Γιάννη Μπουζούκη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Βόλο και ετοιμάζεται για Αστέρα Τρίπολης. Ο Γιάννης Μπουζούκης που είναι πλέον 28 ετών και εκτός από τον Βόλο, όπως γνωρίζουμε, έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό, στον Πανετολικό και στον Όφη.

0: Μεταγραφή βόμβα και αεροδρομίου είναι του Πένια, λέει εδώ ένας φίλος. Παίκτης που αγωνιζόταν ακόμα και στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Γενικά φέτος κάτι κινείται στην ομάδα μεταγραφικά. Αδερφέ μου, δεν κινείται μόνο τώρα μεταγραφικά. Και άλλοτε κινούνταν κάτι στον Παναθηναϊκό μεταγραφικά. Αλλά το θέμα είναι να σου βγουν, έτσι, να σου πιάσουν. Και κυρίως να σου βγει ο προπονητής. Στον Παναθηναϊκό αυτό είναι το ζητούμενο. Να του βγει επιτέλους ένας προπονητής, έτσι, γιατί έχει αποτύχει εκεί, δεν του κάθεται, και βεβαίως να του βγουν, εντάξει, όλες οι μεταγραφές ποτέ δεν βγαίνουν, αλλά να του βγουν οι περισσότερες, έτσι, και η ομάδα να δυναμώσει και να είναι φουλ ανταγωνιστική. Αυτό είναι όλο. Πολύ γρήγορη η ομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες τρέχουν ασταμάτητα, βασικό συστατικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πολύ γρήγορη, πολύ πιεστική, τρομερή ομάδα είναι. Καλησπέρα κύριε Σβεστά, χαίρομαι πολύ όταν σας ακούω. Μετάνιωσα τελικά που σπούδασα μηχανικός και δεν έγινα αθλητικογράφος. Αγαπώ πολύ το επάγγελμά σας. Καλή δύναμη, λέει Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ για τα λόγια σου, αλλά μια χαρά έκανες που σπούδασες μηχανικός. Στο λέω έτσι αυτό. Εκ πείρας το λέω. Λοιπόν. Άρη, εκτιμώ τον καθαρό λόγο σου. Σε ευχαριστώ για την παρέα σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου. Σου έστειλε έτοιμα στο φουμπού και να το απορρίψεις δεν αλλάζει η εκτίμησή μου για σένα, να είσαι καλά Σταύρο. Εσύ να είσαι καλά Σταύρο. Τα βλέπω τα αιτήματα που έχω στα social γενικώς. Απλά καθυστερώ λιγάκι. Δηλαδή μπορεί να μαζευτούν, ξέρω, 100 αιτήματα και να τα δω μια φορά στους 3 μήνες. Απλά να το ξέρεις. Φίλε Άρη, ετοιμάζομαι για η Μισκούμπρια σήμερα. Τετάρτη έχω τον Νικολάκη τον Σπηλιά. Μάλιστα. Η Μισκούμπρια. Sold out έχουν σήμερα. Θα γίνει χαμός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Θα είναι πίτα η πλατεία νερού. Και γι' αυτό έχουν βάλει και δεύτερη μέρα. Δεν τη βάλαν βέβαια κολλητά. Την έχουν βάλει στις αρχές Ιουλίου κάπου. Δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνία. Αλλά έχουν πάρα πολλά χρόνια, έχουν καμιά δεκαετία, δεν ξέρω κι εγώ πόσο να παίξουν οι Μισκούμπρια. Και είναι ένα τρίο, μια μπάντα, πώς να την πω, πάρα πολύ αγαπητή στη χώρα μας. Και αναμένεται να γίνει σήμερα χαμός με τα Μισκούμπρια. Λοιπόν, τι άλλο μου στέλνετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το αβαντάζ πως παίζουν εντός έδρας. Ξέρουν τα γήπεδά τους, τις καιρικές συνθήκες. Λογικό να διακριθούν όπως και το Μεξικό. Θα έκανε 2 νίκες σε άλλη χώρα. Μην το λες αυτό, φίλε μου, μην το λες. Και τι πάει να πει τώρα. Εντάξει, παίζουν εντός έδρας, ναι, έχουν πολύ κόσμο στο γήπεδο, okay, αλλά μιλάμε τώρα και για Αμερικανούς οπαδούς, έτσι. Δηλαδή, μην μιλάμε για Ιταλούς οπαδούς. Έτσι, ή Άγγλους οπαδούς. Θέλω να πω, δεν δημιουργούν και καμιά καυτή ατμόσφαιρα, ας πούμε, οι Αμερικάνοι, εντάξει, ώστε να αποκτούν αβαντάζ να αποκτά αβαντάζ η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων, εντάξει. Βεβαίως είναι σημαντικό ότι παίζουν σε γνώριμα εδάφη, ας πούμε, αλλά έχουν και ομαδάρα, παιδιά, τώρα τι να λέμε. Καθίστε, δείτε τα 2 μάτς των Ηνωμένων Πολιτείων. Να δείτε πώς παίζουν. Περισσότερο το πώς παίζουν είναι το θέμα. Όχι πόσο ποιοτική είναι η ομάδα τους, το ρόστερ τους. Πάντως ο Καναδάς, σαν και συνδιοργανωτής του Μουντιάλ, κάνει υπέρβαση φέτος, αν λάβουμε υπόψη ότι στο Κατάρ έφυγε χωρίς βαθμό. Όταν βάζει Μπακασέτα αντί Κωνσταντέλια, αυτά τα αποτελέσματα έχεις. Φίλε μου, εδώ θα διαφωνήσω, όχι επί τούτου, το να βάζεις Μπακασέτα την Κωνσταντέλια. Εγώ θεωρώ ότι κάθε επιλογή του προπονητή έχει τον λόγο της, έτσι. Μπορεί να υπάρχουν συνθήκες σε αγώνα όπου ο Μπακασέτας είναι πιο χρήσιμος από τον Κωνσταντέλια. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό και δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να το κρίνω αυτό. Ο Γιωβάνοβιτς ανέβασε την Ελλάδα στη League 1 του Nations League. Όχι, δεν πέτυχε και τίποτα. Αυτός μας ανέβασε. Μια χαρά είναι η εθνική. Μια χαρά είναι, φίλε μου, αλλά δεν έχει νόημα να παίζεις στα προβληματικά, ξέρεις. Ακόμα και στο Nations League. Δηλαδή, το θέμα είναι να είσαι στις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτό είναι. και να παίζεις Ιούνιο μήνα, ας πούμε, τώρα φιλικά παιχνίδια έτσι για να, γιατί πρέπει. Λοιπόν, το θέμα είναι να είσαι εκεί, να δίνεις το παρόν. Να διαβάσω και αυτό. Η κλήρωση Super League πότε θα γίνει? Δεν έχουν πει πότε θα γίνει, αλλά συνήθως γίνεται εκεί γύρω στις 10 Ιουλίου. 8, 10, 12, 14, κάπου εκεί πάντως. Συνήθως γίνεται η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League. Ακούμε κάτι πάρα πολύ σύντομα για δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ο Γιάννης από το Σάντερλαντ θυμίζει μια μεγάλη κουβέντα που έχει υποθεί και είναι διάσημη. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Και μιας που το πες αυτό, η Γερμανία παίζει σήμερα στις 11 το βράδυ. Η Γερμανία η οποία έχει πετύχει τη μεγαλύτερη νίκη σε ό,τι αφορά την έκταση του σκορ στο Μουντιάλ μέχρι τώρα. Απόψε παίζει με την ακτή Ελεφαντοστού. Το μάτς είναι στις 11 η ώρα. Εντάξει. Πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί και σήμερα ιδιαίτερα η Γερμανία. Το Κουρασάο 7-1 είχε νικήσει στην πρώτη αγωνιστική. Τώρα η ακτή Ελεφαντοστού για την δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ. Βέβαια δεν είναι αυτό το πρώτο χρονικά μάτς για απόψε. Το πρώτο είναι σήμερα πολύ νωρίς. Είναι στις 8 το βράδυ, 8 η ώρα, μέρα ακόμα εδώ. Είναι το Ολλανδία-Σουηδία. Δυνατό φαίνεται αυτό το παιχνίδι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Δύο δυνατές ομάδες, είναι η αλήθεια. Να δούμε τι θα γίνει στο μεταξύ τους. Να δω λίγο αυτόν τον όμιλο, γιατί είναι και τόσες οι ομάδες που τα ξεχνάω. Η Ολλανδία, η οποία την πρώτη αγωνιστική είχε έρθει 2-2 με την Ιαπωνία, ενώ η Σουηδία είχε διαλύσει με 5-1 την Τινησία. Είναι πρώτη η Σουηδία, έχουν 3 πόντους, από έναν έχει η Ιαπωνία και η Ολλανδία και χωρίς βαθμό είναι η Τινησία σε αυτόν τον όμιλο.

Ξέρετε, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα γκολ, γιατί είναι πιθανό να προκύψουν ισοβαθμίες στο τέλος της φάσης των ομίλων. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πιθανότητα ακόμα και 3 βαθμούς όλους και όλους να έχεις μαζέψει στα 3 μάτς του ομίλου σου, να καταφέρεις να περάσεις, διότι περνούν οι 2 πρώτοι από κάθε όμιλο, και ο πρώτος και ο δεύτερος, και θα περάσουν και οι 8 τον αριθμό, καλύτερη τρίτη των 12 ομίλων. Οπότε έτσι θα συμπληρωθούν 32 ομάδες για να περάσουμε στη φάση του 32, οι 2 πρώτοι αλλά και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Οπότε ό,τι αποτέλεσμα και να έχουν φέρει τις 2 πρώτες αγωνιστικές οι ομάδες, την τρίτη αγωνιστική και τελευταία θα έχουν την ευκαιρία τους να περάσουν στην επόμενη φάση. Αν βέβαια έχει ξεκινήσει με 2 ήττες, το πράγμα δυσκολεύει αρκετά. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ακόμα και με 3 πόντους κάποιες ομάδες να καταφέρουν να περάσουν.

Ο Στράτος από την Αγία Παρασκευή μου λέει καλησπεράρι, και εγώ την ίδια άποψη για Γιωβάνοβιτς έχω. Αν δεν είχε τέτοια επίθεση, ούτε τις νίκες που κάναμε θα κάναμε. Δεν έπρεπε να ανανεώσει. Εντάξει ρε παιδιά, μην είστε βιαστικοί. Έχει δείξει και κάποια καλά πράγματα. Έχει κάνει και καλά παιχνίδια η Εθνική. Έχει κάνει και κάποιες μεγάλες νίκες. Εντάξει, στο μεγάλο στόχο δεν τα κατάφερε. Αυτό είναι γεγονός. Απέτυχε παταγωδός. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά δεν τον αλλάζεις έτσι εύκολα τον προπονητή. Πόσο μάλλον ένα προπονητή ο οποίος είναι καλός προπονητής. Δηλαδή, ομολογουμένος τώρα. Είναι... Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Οπότε αξίζει να του δώσεις κι άλλη ευκαιρία. Κατά την άποψή μου, καλά έκαναν και του ανανέωσαν το συμβόλαιο για να του δώσουν ακόμη μία ευκαιρία, έτσι. Δεν του δίνονται για πάντα ευκαιρίες, εννοείται αυτό. Να δούμε αν θα καταφέρει να την πάει μέχρι το επόμενο Euro την εθνική μας, διότι αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Άρη είδα ένα στιγμιότυπο στο τελευταίο μάτσα ΑΕΚ Ολυμπιακός, όπου ο Κοβάσεβιτς κάνει χειρονομία, ότι κόβει λεμόν κάπου. Εντάξει, παιδιά, 100 φορές. Μου στέλνετε μήνυμα για το ίδιο θέμα. Τίποτα δεν έκανε ο αθλητικός δικαστής. Δεν γράφτηκε πουθενά σε καμία έκθεση. Δεν άσκησε κάποια δίωξη ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Οπότε μην σταματήστε να ασχολήσετε κι εσείς. Πάει. Πέρασε. Τι να κάνουμε. Η Τουρκία πώς την έχουν αποκλεισμένη τότε, από τη στιγμή που και με τρεις βαθμούς μπορεί κάποιος να περάσει. Υπό προϋποθέσεις, λέω ρε παιδιά. Ανάλογα και με την. Και με τα τέρματα που έχει πετύχει, διαφορά τερμάτων, γιατί κάποιοι τρίτοι μπορεί να το χρειαστούν αυτό, δηλαδή τα γκολ για να περάσουν. Να δούμε ποιοι θα είναι οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 τρίτους. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ? Ο Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό, ρωτάει ο Γιώργος. Ναι φίλε μου, έχει επιστρέψει και έχει ανακοινωθεί κιόλας. Έχει φωτογραφηθεί τα πάντα. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεταγραφή που έκανε ο Ολυμπιακός φέτος. Όλα δείχνουν ότι η Γερμανία περνάει στα νοκάουτ μετά από δύο συνεχόμενα μουντιάλ που έμενε εκτός από τους ομίλους. Σαν να το έχουμε ξεχάσει κάπως. Ναι, σωστό. Πάντα όμως τους έχεις ικανούς για όλα τους Γερμανούς. Συνήθως τους έχεις ικανούς για το καλύτερο και όχι για το χειρότερο. Σπανίως. Δεν θα πάνε πουθενά. Συνήθως πάνε. Ακόμα και όταν δεν έχουν καμιά έτσι τρελή, τρομερή ομάδα. Ναι, μου έχετε στείλει εδώ πάρα πολλά πράγματα. Ως σκυλή του Ιβάν από τον καιρό του στον Παναθηναϊκό, θα πω ότι αν αποτύχει να φτάσει την εθνική στο Euro, θα φύγει μόνος του. Ναι, okay. Πολύ πιθανό και αυτό να συμβεί. Αν αποτύχει και σε αυτό. Βασικά καλά θα κάνει να φύγει μόνος του. Άρη, έχουμε πολλούς παίκτες διαμάντια κάτω των 20 ετών. Στην Εθνική Ελλάδος. Αν με τρόμαξει η Βραζιλία. Τι να τρόμαξε, τι να με τρόμαξε την παιδιά η Βραζιλία. Τι μπάλα έχει παίξει η Βραζιλία. Όχι, δεν με τρόμαξε καθόλου. Δεν έχει παίξει κάτι φοβερό και τρομερό. Και είπε και μια ωραία τάκα ο πρόεδρος της Βραζιλίας. Βρέθηκε κάπου και τον ρώτησε ποιον παίχτη αγαπάει από την εθνική. Ένας πιτσιρίκος είπε τον Νεϊμάρ. Και λέει ο πρόεδρος της Βραζιλίας, έτσι τρόλαρε ουσιαστικά, πλάκα έκανε. Και λέει ο Νεϊμάρ είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη που δουλεύει με τηλεργασία. Παίζει ποδόσφαιρο από το σπίτι του. Αυτή είναι η δουλειά του βασικά στην εθνική. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε πολιτικό δελτίο τώρα. Βεβαίως και έχουμε, και επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή του Αλμυροποτάμου στην Κάριστο. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Η φωτιά και η θάμνους και πουντάρια, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπτέι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρή και στο Αγγελόκαστρο. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζου ανακοίνωσε το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από το Μνημόνιο Κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούς είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο οι συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε πάντως στο Fox News ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Donald Trump, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Jared Kushner. Ανέφερε μάλιστα πως τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νοικιάζε στον κατηγορούμενο. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στη Θεσσαλονίκη σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα λόγω των εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή του flyover. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Στα ανατολικά οι άνεμοι τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο...
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ, είναι 2-0.
2: Σπόρ FM Πάτρα.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
11: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
10: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
12: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
13: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
12: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
13: Βέβαια, δίκιο έχουν.
14: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands.
15: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
16: Να πάνε, είναι η διαταγή.
12: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
17: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
18: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
19: Έχεις.
18: Θέλω μπρατσάκια.
19: Έχεις.
18: Θέλω και πετσέτα.
19: Έχεις.
18: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
20: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall, Γλάφκου 9.
0: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play!
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

Εδώ ο φίλος μου έχει δώσει την, την απάντηση, την οποία δεν την είχα εγώ προχειρήνει, είναι η αλήθεια. Για ποιο λόγο έχει αποκλειστεί η Τουρκία, ενώ έχει ακόμα μία αγωνιστική, είναι γιατί πλέον μπορεί να βγει μόνο τέταρτη, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 6 βαθμούς και δεν μπορεί να τις στάσει, ενώ τις άλλες δύο έχει ήδη χάσει και μετράνε τα μεταξύ τους. Γι' αυτό και δεν μπορεί ακόμα και νίκη να κάνει, την τελευταία αγωνιστική θα βγει τέταρτη. Λοιπόν, ο Γιωβάνοβιτς κάνει δημόσια σχέση με τους μεγάλους εξού και επιμένει στον Κουρμπέλη, τον Μασούρα και τον Μπακασέτα. Έλατε ρε παιδιά, υπάρχει προπονητής για τον οποίο δεν έχει υποθεί αυτό, ότι κάνει δημόσιες σχέσεις? Για άλλους λένε ότι ούτε καν με τους μεγάλους γενικά, αλλά με συγκεκριμένες ομάδες έχει υποθεί για άλλους. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς κάνει δημόσιες σχέσεις με τους, με τους μεγάλους. Επιμένει σε αυτούς που ξέρει και εμπιστεύεται, παιδιά. Για τον Γιωβάνοβιτς το λέω συγκεκριμένα. Τώρα, το ότι υπήρχαν προπονητές οι οποίοι μπορεί να κάνανε τέτοιου τύπου παιχνιδάκια, δεν το αμφισβητώ, εννοείται. Λοιπόν, αλλά για τον Γιωβάνοβιτς δεν το πιστεύω. Άρη, πες 3 αγαπημένα σου τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον, λέει ο φίλος. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό, ρε φίλε? Και ειδικά τώρα να με ρωτήσει το Μάικλ Τζάκσον. Τρία αγαπημένα μου. Το Dirty Diana μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει και ροκιά μέσα. Έχει σόλο πολύ δυνατό, έχει κιθάρες. Το Beat It μου αρέσει πολύ. Και το Billie Jean. Εντάξει, τώρα, τι είπα, βέβαια δεν είπα καμιά σοφία. Τα πιο κλασικά είπα. Αλλά εντάξει, είναι τραγουδάρες τώρα, δεν τις συζητάμε. Λοιπόν, ο Ιβάν εμπιστεύεται το Μασούρα, δηλαδή πλάκα μας κάνετε? Παιδιά, τα ίδια τώρα λέτε, ας πούμε, ποιον να σκεφτώ, για τον Μάνταλο, για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι προπονητές, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, τον εμπιστεύονταν. Έτσι. Γιατί το Μασούρα, δηλαδή, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς είναι ο πρώτος προπονητής που τον εμπιστεύεται. Εντάξει. Τώρα, ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι άποψη θέλει για τον παίκτη Μασούρα. Ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ τον εκτιμώ προσωπικά. Αλλά όχι ότι τώρα ο Μασούρας, ας πούμε, μπορεί να παίζει γιατί κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Εντάξει. Τώρα αυτά είναι τραβηγμένα τα μαλλιά. Καλά ρε μεγάλε, το intro του Alexander the Great βρήκες να κόψεις? Με συγχωρείς, αδερφέ μου, τι να κάνω, έπρεπε κάποια στιγμή να μιλήσω.

Μπορεί ο μουσικός παραγωγός να βάλει κομμάτι των Backstreet Boys? Όχι φίλε μου, δεν μπορεί. Λυπάμαι, με συγχωρείς, αλλά δεν γίνεται. Δεν το επιτρέπω εγώ. Λοιπόν, κομματάρα του Michael Jackson είναι το Giving to Me, που το έχει πει με τον Slash από τους Guns N' Roses. Ναι, θέλω να δω και την ταινία, δεν έχω δει ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Την ταινία του Michael Jackson. Καλά ρε Άρη, ο Χ. Μάνταλος, ο Ψή Μασούρας παίζουν κατόπιν εντολών των διοικήσεων των ομάδων τους προς τον εκάστοτε ομοσπονδιακό προπονητή. Αν πιστεύεις πραγματικά ότι χρειάζεται να δοθεί εντολή ενός προέδρου ομάδας προς τον ομοσπονδιακό προπονητή, τι να σου πω. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν. Υπήρξαν προπονητές οι οποίοι ενδεχομένως ναι, να κινούνταν κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν χρειάζεται καμιά εντολή. Ξέρουν από μόνοι τους τι πρέπει να κάνουν για να είναι αρεστοί, ας πούμε, σε ένα σύστημα. Δεν χρειάζεται κάποια εντολή. Αλλά επαναλαμβάνω επίσης ότι δεν νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς είναι μέσα σε αυτούς. Όπως και να έχει, με Μασούρα δεν πας πουθενά, ούτε με Μπακασέτα. Τελειώσαν αυτοί και καιρός να το καταλάβουν οι μανατζαρέοι τους που χρησιμοποιούν την εθνική, μπας και κάνουν καμιά μεταγραφή. Τέλος πάντων, παιδιά, οι παίκτες εθνικής είναι αυτοί που είναι, αυτούς έχουμε προς το παρόν. Υπάρχει πάρα πολύ ποιότητα στην εθνική. Έχει καταντήσει κλισέ βέβαια πια αυτό, ότι έχει ποιότητα η εθνική, αλλά είναι μια πραγματικότητα τέλος πάντων. Το θέμα είναι όλοι αυτοί να γίνουν μια ομάδα η οποία θα μπορεί να πετυχαίνει τον στόχο της και όχι να κάνει μεμονωμένες νίκες. Μια φορά το τόσο να νικήσουμε κάποιον, να κάνουμε μια μεγάλη νίκη ή μια καλή εμφάνιση κτλ. Δεν αρκεί. Πρέπει να φτάσεις στον στόχο.

Απλά παντρεύει την εμπειρία με τα νιάτα και καλά κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει γενικώς να συμβαίνει, να παντρεύονται αυτά τα δύο. Το αποτέλεσμα είναι πάντα καλύτερο από το να παρατάξεις μέσα, ας πούμε, μια εντεκάδα με πιτσιρικάδες, οι οποίοι μπορεί να έχουν τρελό ταλέντο, ας πούμε, αλλά πρέπει να υπάρχει και η εμπειρία μέσα. Ναι, εμπιστεύονται το Μασούρα όλοι οι προπονητές γιατί πέφτουν χαρτάκια. Ναι, ρε παιδιά, χρειάζεται χαρτάκι, ας πούμε, για να παίξει ο Μασούρας. Τέλος πάντων. Ναι. Λέγαμε για τα μάτς του Μουντιάλ. Έχει νωρίς παιχνίδι σήμερα στις 8 η ώρα, Ολλανδία-Σουηδία. Και έχει και στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Ωραίες ώρες. Έτσι. Βέβαια είναι Σάββατο. Ξέρω ότι πολλοί θα το ρίξετε έξω. Σιγά μην κάτσετε να δείτε Μουντιάλ. Αλλά όσοι τέλος πάντων αράξετε σπίτι ή μαζευτείτε με κανένα παρεάκι ωραίο, έχει δύο μάτς σε πολύ καλές ώρες, 8 και 11. Να δούμε όμως τι έχει και για τους έτσι πιο νυχτερινούς τύπους που ξημερώνονται με Μουντιάλ. Έχει Εκουαδόρ Κουρασάο που ξημερώνονται με Μουντιάλ. Έχει Εκουαδόρ Κουρασάο

Και αύριο νωρίς το βράδυ, απόγευμα, 7 η ώρα, έχει Γιώργο Δόνη. Έχει Σαουδική Αραβία σε πολύ μεγάλο μάτς για τους Σαουδάραβες και για τον Γιώργο Δόνη, με αντίπαλο την Ισπανία. Ισπανία-Σαουδική Αραβία, αύριο στις 7 το απόγευμα.

Ξυπνάμε νωρίς όσοι έχουμε γάτες, λέει εδώ ο φίλος μου. Βλέπουμε και δεύτερο ημίχρονο του αγώνα των 4. Αδερφέ μου, ξέρω πάρα πολύ καλά τι λες. Πάρα πολύ καλά ξέρω. Σε νιώθω απόλυτα. Το βιώνω καθημερινά αυτό που περιγράφεις. Αλλά εντάξει, υπάρχει και η λύση να ξυπνήσεις, να τις βάλεις λίγο φαΐ, να παίξεις 5 λεπτά μαζί της ή να τις ανοίξεις να βγει λίγο στο μπαλκόνι. Τουλάχιστον η δικιά μου αυτό θέλει, να βγει έξω. Όχι να βγει έξω να φύγει, να πάει βόλτα, να βγει στο μπαλκόνι, αράζει εκεί. Και να ξανακοιμηθείς. Μπορείς να το κάνεις και αυτό. Τώρα, άμα θες να μείνεις ξύπνιος και να δεις ματσάκι, ακόμα καλύτερα.

Με Καρέτσα, Τζόλι, Ντέλια απαγορεύεται να παίζει άλλος βασικός στην εθνική στις θέσεις τους. Οκ, φίλε μου. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Τώρα αυτό το απαγορεύεται να παίζει άλλος βασικός στην εθνική στις θέσεις τους. Εντάξει. Το κάθε μάτς είναι, θέλει και μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Δηλαδή δεν πάνε όλοι με όλα. Λοιπόν, μπορεί σε κάποιο μάτς να θες κάτι άλλο, ένα άλλο στυλ παίκτη που να πρέπει να τον βάλεις για συγκεκριμένο παιχνίδι και για συγκεκριμένη δουλειά. Δουλειά που, ας πούμε, μπορεί να μην την κάνουν αυτοί που ανέφερες. Λοιπόν, εγώ ξυπνάω 6 ώρα, άρη, πάω για δουλειά νοσοκομείο, είμαι νοσηλευτής 25 χρόνια. Ούτε αργίες, ούτε σουκού, αλλά εκεί μπάστακα στον ασθενή, λέει ο Γιώργος από τη Νέα Ιωνία. Μπράβο σου, φίλε μου. Καλά κουράγια στη δουλειά σου. Ξυπνάμε πρωί σουκού εμείς που ακούμε ρίλο, λέει ο Αντοναρούμα. Ωραίο κι αυτό, να ξυπνάς να ακούς ρίλο. Ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη, γεια σου φιλαράκι μου. Τους οποίους στην Ελλάδα εμείς τους υποτιμάμε και όταν πάνε στο εξωτερικό κάνουν καλύτερη δουλειά. Μάλλον για τους τρεις που προανέφερα λες εσύ, φίλε. Καλησπέρα, Άρη, μια ερώτηση. Η Τουρκία δεν έχει πλέον ούτε μια ελπίδα να βγει τρίτη ή όχι? Ναι, από ό,τι έχω καταλάβει δεν έχει καμία ελπίδα, γιατί οι Αμερικάνοι έχουν 6 βαθμούς και δεν μπορούν να τους φτάσουν ποτέ. Και με τους άλλους δύο έχει χάσει, έχει ιτηθεί, οπότε και σε περίπτωση ισοβαθμίας με κάποιον από αυτούς δεν θα βγει τέταρτη, όπως και να έχει. Λοιπόν, είναι για τους Τούρκους μεγάλη αποτυχία, γιατί είχαν κατέβει με

με την ελπίδα ότι θα πετύχουν κάτι καλό. Καλή ομάδα έχουν, περίμεναν ότι θα πήγαιναν τέλος πάντων παρακάτω. Άρη, καλησπέρα. Σκέφτεσαι αύριο ο Δόνης να φέρει καμιά ισοπαλία ή κανένα, ναι, με την Ισπανία? Τι θα αρχίσουμε να λέμε? Ούντο, το χάσα. Ναι, πάλι για αυτούς τους Έλληνες προπονητές. Εντάξει, ο Δόνης έχει κάνει πολύ αξιόλογη και αξιοπρόσεκτη, αξιοσημείωτη καριέρα στο εξωτερικό, δεν το συζητάμε, όπου έχει εργαστεί. Ακόμα και στη Σαουδική Αραβία ήδη έχει κάνει πράγματα. Και η εικόνα της ακόμα και στο πρώτο μάτς δεν ήταν καθόλου κακή. Τώρα αν μπορεί να φέρει χ με την Ισπανία, θα είναι άθλος. Αλλά και οι Ισπανοί στο πρώτο μάτς πάντως δεν μας βγάλαν και τα μάτια. Εντάξει, είναι ένα από τα φαβορί. Είναι μάλλον το μεγάλο φαβορί για τις στοιχηματικές. Η Ισπανία ήταν, δεν ξέρω αν εξακολουθεί και είναι, μπορεί και να είναι, αλλά πριν την έναρξη του Μουντιάλ ήταν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Παιδιά, μην ρωτάτε αν το Ολλανδία-Σουηδία το δείχνει η δημόσια τηλεόραση. Δεν υπάρχει μάτς το οποίο δεν μεταδίδεται τηλεοπτικά. Όλα τα μάτς μεταδίδονται και μάλιστα κανονικά, ελεύθερα. Έτσι, από τα κρατικά κανάλια. Από την ΕΡΤ 1 και από την ΕΡΤ 2. Όλα τα παιχνίδια είναι εκεί. Και μπορείτε να τα βλέπετε ζωντανά και πολλά από αυτά τα έχει και επαναλήψεις. Σε άλλο... Μέσα στην ημέρα δηλαδή τα ξαναπαίζει. Λοιπόν, οπότε μη ρωτάτε, όλα είναι στην τηλεόραση. Λοιπόν παιδιά, οραματίστηκα 2-2 Ολλανδία-Σουηδία. Παίχτε το. Αν δεν βγει, κερνάει ο Άρης. Ναι, αδερφούλη μου, για αυτές τις πρωτοβουλίες να ρωτάς πρώτα.

φοβερό με την Τουρκία, έχεις δίκιο φίλε, είναι ότι στα δύο μάτς που έπαιξαν έκαναν 62 τελικές. Πραγματικά, πολλές ευκαιρίες και στα δύο μάτς, πολλές τελικές. Στο χθεσινό δε έπαιξαν και με παίχτη παραπάνω, με μια αποβολή που δεν είχαμε ξαναδεί. Έχει να κάνει με τους νέους κανονισμούς. Κανονισμοί οι οποίοι καθιερώθηκαν μετά από κρούσματα ρατσιστικών έτσι, επιθέσεων από παίκτη σε παίκτη. Αφορμή ήταν οι καταγγελίες που είχε κάνει ο Βινίσιους, μπράβο. Και επειδή πολλές φορές το συναντάμε αυτό, συμβαίνει αυτό, κάποιος για να μην φανεί, να κρύβει έτσι το στόμα του, για να μην φανεί τι λέει και να πηγαίνει να ψιθυρίζει τίποτα σε έναν άλλο παίχτη, το οποίο πολλές φορές είναι υβριστικό, είναι ρατσιστικό, είναι προκλητικό, είναι εμπριστικό. Γι' αυτό το λόγο δόθηκε οδηγία, πέρασε στους κανονισμούς δηλαδή, όταν βάζεις το χέρι σου μπροστά στο στόμα σου για να πεις κάτι σε έναν άλλον και αυτό να μην φαίνεται, τρως κόκκινη. Λοιπόν, έτσι έγινε και χθες με την Παραγουάη. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε ξαναδεί, εφαρμόστηκε πρώτη φορά, γι' αυτό και έκανε και εντύπωση σε πολλούς. Λοιπόν, είναι και λίγο επικίνδυνος βέβαια αυτός ο κανονισμός. Έχει τη λογική του, αλλά είναι και λίγο επικίνδυνος. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να ξεχαστεί, να βάλει το χέρι του μπροστά και να πει κάτι το οποίο δεν είναι τίποτα φοβερό. Να πει απλά κάτι. Και να την πληρώσει με μια αποβολή, με μια κόκκινη κάρτα. Και να αφήσει την ομάδα του με 10 παίκτες. Εντάξει, είναι επικίνδυνο, αλλά καλά θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές να το αφομοιώσουν αυτό. Και όταν θέλουν να πουν κάτι σε έναν άλλον μέσα στο γήπεδο, να μην βάζουν το χέρι μπροστά. Είναι πολύ απλό. Ναι, για την Τουρκία λέγαμε. Η Τουρκία πράγματι πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλές τελικές, φοβερή κατοχή μπάλας. Αλλά γκολ δεν έμπαινε. Και το Μουντιάλ για αυτούς έχουν άλλο ένα ματσάκι, το οποίο θα είναι διαδικαστικό. Δεν μπορούν να περάσουν στην επόμενη φάση. Και την πάτησαν όπως και την πατάνε πολύ συνήθως.

0: Το διπλό του Κουρασάου δινόταν σήμερα 18 απόδοση και το Χ 10. Ναι, εντάξει. Και πάλι καλά. Θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη η απόδοση. Βέβαια με το Εκουαδόρ παίζει. Μπορείς να πεις ότι εντάξει, δεν παίζεις και με κανένα μεγαθύριο. Ναι, Άρη Δεσογειλιόπουλος που έγραψε σε μια φανέλα κάτι ωραίο. Ναι, το είδα φίλε μου στα social. Σε μια φανέλα του Ολυμπιακού υπέγραψε. Πήγε ένας πιτσιρίκος με φανέλα Ολυμπιακού εκεί στην που τέλος πάντων εκτίθεται το τρόπαιο του πρωταθλητή στην πόλη που βρισκόταν σήμερα το πρωί και πήγε ένας πιτσιρίκος με φανέλα του Ολυμπιακού και έγραψε πάνω πράγματι κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Μάριος Ηλιόπουλος. Άρη, εγώ έχω γάτο και είμαστε φίλοι, τον φωνάζω Πινεδάκι. Του έβγαλα το όνομα γιατί όταν χορεύει ο Πινέδα σε βιντάκια, ο γάτος τεντώνει τα αυτιά του. Μάλιστα. Ωραία. Ωραίος ο γάτος. Ο μοναδικός κανονισμός που θεωρώ θα βοηθήσει είναι του Βενγκέρ με το offside. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Εντάξει, όχι, δεν είναι να είχαμε να λέγαμε. Είναι κάποιες. Όπως ας πούμε αυτό με την δεύτερη κίτρινη. Όταν βγαίνει η δεύτερη κίτρινη, να εξετάζεται αν ήταν σωστή η απόφαση να βγει η δεύτερη κίτρινη, επειδή οδηγεί σε αποβολή. Αυτό είναι σωστό κατά την άποψή μου. Για να μην πω ότι θα πρέπει να εξεταστεί η πρώτη κίτρινη, γιατί πολλές φορές είναι ανύπαρκτη η πρώτη κίτρινη και η δεύτερη σωστή και αυτό οδηγεί σε αποβολή. Αλλά τέλος πάντων, η δεύτερη κίτρινη που έτσι κι αλλιώς οδηγεί σε αποβολή πρέπει να εξετάζεται. Και το offside αυτό που λέει ο Βενγκέρ, μεγάλη συζήτηση αυτή, θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Άρη, γιατί δεν κάνεις προγνωστικά πια που είσαι γουρλή στο Μουντιάλ, τι βλέπεις σήμερα? Φίλε μου, δεν ξέρω αν είμαι γουρλής. Τώρα κάποιοι θεωρούν ότι κάνω καλά προγνωστικά. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων τώρα μην το συζητήσουμε αυτό. Γιατί η ώρα πήγε 6 και θα πρέπει να διακόψουμε, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε φίλοι μου.
1: Η Winsport FM 94,6. Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
13: παντρούσκα.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Για υπογραφές και οριστική συμφωνία Ζέλικο Μπράντοβιτς και Παναθηναϊκού Άκτορ για 3 χρόνια και απαλαβές 10,5 εκατομμυρίων ευρώ κάνει λόγο δημοσίευμα στη Σερβία. Το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα τα νεότερα την περίπτωση του Γερμανού Forward της Παρτίζαν Άιζακ Μπόγκα φέρονται να εξετάζουν οι πράσινοι για πάντα μέλος της οικογένειάς μας. Το μήνυμα της ΚΑΕ στον Μάριους Γκριγκόνης που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζάλγκιρις Κάουνας. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Την περίπτωση του Σαλσέδο, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τον Όφη, εξετάζουν οι Πειραιώτες, όπως γράφουν στο εξωτερικό. Ανοιχτή υπόθεση για Νούλη. Τις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για Σμαϊλόβιτς. Στο στόχαστρο και ο 29χρονος Ισπανός αριστερός μπακ Άρον Μαρτίν της Τζένοα, σύμφωνα με τους Ιταλούς, που κάνουν λόγο και για επαφές με την Πάρμα για τον Στρεφέτσα. Αύριο έρχεται στην Αθήνα ο Πένια για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, που έκανε γνωστή και την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για ακόμη ένα χρόνο. Πλησιάζει στους πράσινους ο Ντεφράι, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλο διετούς διάρκειας. Εντός της ημέρας η επισημοποίηση της μεταγραφής του Έτιεν Καμαρά. Στην τελική ευθεία η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση με τον Ιταλό να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την αμυντική γραμμή εξετάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Πολύ ψηλά έχει θέση τον πύχη ΑΕΚ αναφορικά με τον κεντρικό χαφ που ψάχνει με την ένωση να τσεκάρει.
1: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
14: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
17: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
18: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
17: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
19: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
20: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
21: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
22: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
23: Κάθε αγώνας
0: έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
18: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα.
23: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
24: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
25: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
24: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
25: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
24: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Άντε να έρθει ο Ράλης, λέει ο φίλος μου εδώ, να ακούσουμε από Duran Duran μέχρι Ροξέτ. Λίγη ζωντάνια. Θα περιμένεις πολύ, φίλε μου, να έρθει ο Ράλης. Ναι, δεν έχει σήμερα εκπομπή, για αυτό το λέω, θα περιμένεις πολύ. Λοιπόν, Χάρης 21, Μπραχάμι. Καλησπέρα. Ότι σπρώχνουν πάλι την Αργεντινή λόγω του κοντού, θα πει κανείς κάτι? Και ρωτάω, έπρεπε να αποβληθεί με την Αλγερία στο 1-0, η οποία έκανε και καταγγελία στη FIFA? Ναι, εντάξει, πράγματι έκανε καταγγελία η Αλγερία. Ναι, θα μπορούσε να αποβληθεί. Εκείνη τη σκαριά που έκανε, εντάξει. Όχι, μωρέ αδερφέ μου τώρα, και εσύ, απόλαυσε το Μουντιάλ τώρα. Δεν παίζει και η ΑΕΚ για να κάνεις έτσι. Και λέω η ΑΕΚ γιατί Χάρης 21, Μπραχάμι, μάλλον να εξιστάσαι. Μην τρελαίνεσαι τώρα. Σπρώχνουν την Αργεντινή λόγω του κοντού. Και αν θα πει κανείς κάτι, τι να πούμε δηλαδή τώρα? Να κάνουμε και εμείς καταγγελίες? Λοιπόν, απόλαυσε το εκεί, Μουντιάλ είναι. Ισχύει αυτό με την κίτρινη. Νομίζω ελήφθη η απόφαση στο μάτς Μπαρσελόνα Ολυμπιακός με το έκτομα του Ελβετού, εκτός να μας κοροϊδεύουν κάποια sites. Δεν ελήφθη η απόφαση στο μάτς Μπαρσελόνα Ολυμπιακός. Από το καλοκαίρι του 25 άνοιξε η συζήτηση για αυτό το πράγμα και μέσα στη σεζόν πάρθηκε η οριστική απόφαση. Η συζήτηση, δηλαδή η πρόταση αυτή, είχε γίνει από πριν. Λοιπόν, ασχέτως αν με εκείνη τη φάση στο Μπαρσελόνα Ολυμπιακός πήρε, ας πούμε, ακόμα μεγαλύτερη έκταση αυτό το θέμα. Λοιπόν, αλλά δεν ξεκίνησε από εκεί. Άρη, πώς σχολιάζεις το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δίνει περισσότερα λεφτά για μεταγραφές τα τελευταία χρόνια από τον Ολυμπιακό? Δεν το ξέρω αυτό, φίλε μου. Δεν το ξέρω με βεβαιότητα ότι συμβαίνει για να μπορώ να το σχολιάσω. Θέλω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τώρα σε αυτό για να μπορούμε να το συζητήσουμε.

Τώρα εμφανίστηκαν εδώ στα μηνύματα οι οπαδοί του Μέση και απαντάνε στο Χάρη, στον άλλο το φίλο που έλεγε ότι τη σπρώχνουν την Αργεντινή λόγω του κοντού. Λοιπόν, αυτή η δουλειά θα γίνεται τώρα, πλάκα έχει αυτό. Αλλά παιδιά, εντάξει, δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να τα διαβάζω όλα αυτά τα μηνύματα με την μεταξύ σας διαμάχη για τον Μέση. Καλησπέρα, καλός και ο νέος κανονισμός με τους τραυματισμούς. Όλοι σηκώνονται στο λεπτό, λέει ο Γιώργος. Α, που βγαίνει έξω, λες, ο παίκτης. Ναι, καλό είναι και αυτό. Τελικός είπα να είναι οι Αμερικάνοι, δηλαδή στον τελικό, και συγκυβέρνηση Κούλη Αλέξη. Πόσο δίνει, φίλε μου, είναι no bet αυτό, δεν παίζεται. Δίνει, ξέρω εγώ, 1000. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, και το ένα και το άλλο. Θα σκάσουμε, θα ανακοίνωθεί ο Ζότς ή να πάμε για μπάνιο απογευματινό. Αδερφέ μου, θα πας για μπάνιο απογευματινό και θα έχεις το αυτί σου το hands free να ακούς Sport FM όταν θα είσαι στην ξαπλώστρα. Οπότε μπορείς και τα δύο να τα κάνεις. Ή να κάνεις refresh στο κινητό σου, στο site του Sport FM, στο sportpalofm.gr, να το ανανεώνεις συνεχώς για να δεις πότε θα ανακοινωθεί ο Ζότς. Άρα, καλησπέρα. Και οι δύο κίτρινες στο Βαγιανίδη στα περσινά προκριματικά ήταν άδικες. Ναι. Μάλιστα. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι όταν στέλνετε κάτι για τον Μέση και χιδεολογείτε και μιλάτε με τέτοιο επιθετικό τόνο, καταλαβαίνετε ότι είναι αστείο, έτσι. Ότι δηλαδή δεν μπορεί να σας πάρει κανείς σοβαρά. Το καταλαβαίνετε αυτό, πιστεύω. Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Μιλάς για τον Μέση και λες τον άλλον, ας πούμε, να πλένει το στόμα σου, σκουπίδι. Μιλάμε τώρα για να κοιταχτείτε όσοι μιλάτε κατά αυτόν τον τρόπο για τέτοια θέματα. Για κανένα θέμα δεν πρέπει να μιλάτε έτσι, ακόμα και αν πρόκειται για δικό σας άνθρωπο. Αλλά όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, για το ποιος είναι καλός και ποιος δεν είναι καλός και τα λοιπά, και έχετε τέτοιο επιθετικό τόνο, έχετε πρόβλημα. Σας το λέω τελείως φιλικά.

Λοιπόν, καλησπέρα. Μετακομίσαμε στο Ηράκλειο από την Αθήνα και σας ακούμε από την παραλία. Γνώμη για λύση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μου. Λοιπόν, ο Λύση. Παιδιά, ο Αλέσιο Λύση, που πιθανόν να είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, καθώς τα ρεπορτάζ λένε ότι μπαίνει στην τελική ευθεία το θέμα του, και ότι αύριο πιθανότατα να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να έχει τις τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω καθόλου το Λύση, να σας πω την αλήθεια. Δεν είμαι μελετητής της δουλειάς του, ούτε έχω κάτσει να αναλύσω το πώς παίζει και τα λοιπά. Γενικότερα πάντως, περιπτώσεις που είναι έτσι σε αυτές τις ηλικίες, με αυτές τις φιλοδοξίες και αυτά, μου αρέσουν γενικά. Τώρα, εντάξει, άλλος πετυχαίνει, άλλος δεν τα καταφέρνει. Είναι και σε τι περιβάλλον θα βρεθεί και τι όπλα θα έχει στα χέρια του, δηλαδή τι υλικό. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους και πόσο υπομονή υπάρχει σε μια ομάδα με ένα νέο προπονητή. Αυτό είναι καθοριστικό. Γιατί χρειάζεται υπομονή όταν έρχεται ένας νέος προπονητής να δείξει αυτά που θέλει να δείξει. Να φτιάξει την ομάδα όπως θέλει να τη φτιάξει. Αυτό θέλει κάποιο χρόνο. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Οπότε πρέπει και ο κόσμος και οι διοικήσεις των ομάδων όλοι να δείχνουν μια υπομονή. Επαναλαμβάνω, δεν έχω άποψη για τον Αλέσιο Λύση. Όμως αν πάει καλά το πράγμα και συμφωνήσει τελικά με τον ΠΑΟΚ και τελειώσει, θα το δούμε στην πράξη και μάλιστα πολύ σύντομα, γιατί έχει και προκριματικά μπροστά του ΠΑΟΚ πολύ σύντομα. Μάλιστα, οπότε θα αρχίσει να δείχνει το πράγμα.

Άρα πιστεύεις ότι η φετινή τρομερή ΑΕΚ μπορεί να ανταγωνιστεί του χρόνου τον περσινό χάλια ΠΑΟ και μέτριο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό? Φίλε μου, πιθανόν όλοι του χρόνου να είναι καλύτεροι από πέρσι. Γι' αυτό σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι θα δούμε και του χρόνου ένα πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως ήταν και, και αυτό που ολοκληρώθηκε πριν ένα μήνα. Όλοι θα δυναμώσουν. Έτσι πιστεύω. Αντί να χαιρόμαστε που βλέπουμε με αυτό το θεό της μπάλας, μένουμε στο ότι έπρεπε να πάρει κάρτα. Γι' αυτό η αμπαλία στην Ελλάδα έχει περάσει άλλα επίπεδα. Λοιπόν, ο άλλος στάθηκε στο μαρκάρισμα του Μέση. Ρε, απολαύστε το. Πότε είχε εύνοια ο Μέση ξανά δυτική με την Αργεντινή? Βέβαια, και ο Χάρης από τον Μπραχάμι γελάει, λέει: το περίμενα ότι θα δημιουργούσα, ας πούμε, αυτή την αντιπαράθεση. Πες του Σάρι, Κριστιάνο, ο μπαμπάς τους. Αυτά είναι ωραία, έχουν πλάκα και γουστάρω κι εγώ να τα διαβάζω και να γελάμε, έτσι. Τώρα αυτά, να βρίζετε και να κάνετε επίθεση είτε σε μένα, είτε σε άλλους ακροατές για τον Μέση και τον Κριστιάνο και τον Εμπαπέ και τον έναν και τον άλλον, είναι, ρε παιδιά, ανέκδοτο. Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι.

Ο Διονύσης με ρωτάει ο Γόκαπ γιατί δεν πάει φέτος εθνική, γιατί τον κάναμε Έλληνα τελικά. Ρητορικό το ερώτημα, μια που το πες. Έχει κάνει τις κλήσεις του ο Σπανούλης για τα μάτς με Ρουμανία και Πορτογαλία. Είναι μάτς για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου, του Mundo Basket. Με τη Ρουμανία είναι στις 2 Ιουλίου και με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου. Με τη Ρουμανία παίζουμε έξω, στην Οραντέα, και με την Πορτογαλία παίζουμε εδώ στην Σανέλ Αρένα, στο κλειστό των Άνων Λιωσίων. Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου, για να δούμε. 15 παίκτες έχει καλέσει ο Σπανούλης. Εκτός είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όπως αναμενόταν. Αλλά και ο Θανάσης Αντετοκούμπο και ο Κώστας Αντετοκούμπο είναι εκτός. Απουσιάζει ο Σλούκας, ο Κατσίβελης, και ο νατουραλιζέ της ομάδας θα είναι ο Μήτρου Λόγκ. Στη λίστα δεν είναι και κανένας από τους παίκτες που βρίσκονται σε κολέγια, όπως ο Αβδάλας ή ο Σαμοντούροφ, αλλά και ο Παπαγιάννης που προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό. Έχει λοιπόν καλέσει τον Παπα-Νικολάου, τον Λαρετζάκη, τον Μήτογλου, τον Καλαϊτζάκη, τον Τολιόπουλο, τον Μωραΐτη, τον Χραλαμπόπουλο, τον Κουζέλογλου, τον Τσαλμπούρη, τον Κακλαμανάκη, τον Μπαζίνα, τον Φλιόνι, τον Νετζίπογλου, τον Μήτρου Λόγκ και τον Τουλιάτο. Αυτές είναι οι κλήσεις του Σπανούλη για τα μάτς με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου είναι αυτά.

Η ποδοσφαιρική αστυνομία άκουσε ότι ο Χάρης από τον Μπραχάμι μείωσε τον Μέση και είπε «Χριστιανό μπαμπά σας και τον αναζητά άμεσα και διακαώς». Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Χριστιανό μπαμπά σας, μην του πείτε μόνο να βάλει κανένα γκολ ή να κάνει καμιά τρίπλα. Εκεί από μπαμπάς γίνεται παππούς. Η αλήθεια είναι ότι από τους μεγάλους αστέρες του Μουντιάλ, ο Χριστιανό στο πρώτο του παιχνίδι απογοήτευσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Οι υπόλοιποι ήταν λίγο πολυβόλα. Και ο Μέση και ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ και ο Κέιν. Λοιπόν, ο Χριστιανό κινήθηκε έτσι σε ρηχά νερά. Ας ελπίσουμε και εκείνος να λάμψει στα επόμενα μάτς. Γιατί και η Πορτογαλία γενικώς είναι πολύ δυνατή και κατεβαίνει με βλέψεις να πάει μακριά, πολύ μακριά.

Λοιπόν, υπερθεματίζω σε αυτό το μήνυμα. Μουντιάλ χωρίς Ιταλία είναι μουσακάς χωρίς μπεσαμέλ. Ναι φίλε, είναι. Συμφωνώ. Και εγώ θέλω την Ιταλία να τη βλέπω, ακόμα και όταν έχει τα χάλια της. Πρέπει να είναι στα Μουντιάλ. Δυστυχώς περνάει τέτοια κρίση που δεν μπορεί, όχι Μουντιάλ να πάει, αλλά ψιλοσέρνεται η Ιταλία. Και έχει διαλυθεί γενικώς. Τα πάντα έχουν διαλυθεί στην Ιταλία, από την Ομοσπονδία με την εθνική ομάδα που δεν έχουν προπονητή, δεν έχουν ομάδα, δεν είναι διαλυμένοι. Εδώ ήταν να παίξουν φιλικό με την Ελλάδα και στείλανε την Εθνική Ελπίδων. Για να καταλάβετε, ας πούμε.

Το ένας έχει πάρει την Αργεντινή, λέει, από το χεράκι, και του άλλου η Πορτογαλία του δίνει το χέρι της για να μην πέσει, λέει. Έλα, υπερβολές τώρα. Υπερβολές. Εγώ πιστεύω θα δούμε και Κριστιάνο στα επόμενα μάτς. Θα κάνει και εκείνος τα δικά του. Το πιστεύω. Πολλοί θεωρούν βέβαια ότι η παρουσία του γενικά κάνει κακό στην Εθνική Πορτογαλίας. Πολλοί το λένε αυτό. Σαν να είναι, ας πούμε, υποχρεωμένη η ομάδα να τον έχει μέσα στην εντεκάδα. Εντάξει, είναι όμως ο Κριστιάνο, είναι ο Κριστιάνο. Δηλαδή, μπορεί να την ακούω την άποψη ότι δεν θα έπρεπε να παίζει συνέχεια, ας πούμε. Αλλά, όπως και να έχει, πιστεύω θα δούμε και το πρόσωπό του το πραγματικό. Και αυτά τα ηλικιακά τα ακούω λίγο βερεσέ, έτσι. Ο Κριστιάνο τώρα σωματικά, βιολογικά είναι σε τρομακτική κατάσταση, είναι η αλήθεια. Νομίζω δεν τον αγγίζει το ηλικιακό. Το θέμα είναι να μπορέσει να βγάλει σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί δεν ξέρουμε αν θα είναι, όχι δεν ξέρουμε, είναι μάλλον απίθανο να είναι σε άλλο Μουντιάλ. Αν και ο ίδιος έχει πει ότι θα είναι και στο επόμενο, εντάξει, δεν το πιστεύω εγώ ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά επειδή πιθανότατα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ, καλό θα είναι να τον δούμε όπως τον βλέπαμε πάντα. Λοιπόν, 6:30 θα διακόψουμε. Πολιτικό δελτίο έχει η κυρία. Και πολιτικό δελτίο θα ακούσουμε και θα επανέλθουμε.

0: Sky 100,3.
1: Να απομακρυνθούν από τα χωριά, μέσω χώρια και ραπτεϊευείας και να κατευθυνθούν προς Τήρα, καλούνται με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι, λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Αλμυροπόταμος. Στη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες έχουν ενισχυθεί την τελευταία ώρα. Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρή και το Αγγελόκαστρο. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καταγγέλλοντας παραβιάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο, που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο οι συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, δήλωσε πάντως το Fox News ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ο Στιβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι τον DNA.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2601-70551. delta360.gr.
13: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
14: Αχ, τι έπαθα! Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
14: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
16: Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Προηγουμένως που βγήκε ο Διονύσης Δεσύλλας να μας πει για τον Πένια, ότι έρχεται πιθανότατα αύριο στην Αθήνα να υπογράψει, του είπα ότι άμα προκύψει κάτι εδώ είμαστε, και προέκυψε. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει συνεχώς θέματα πολλά και οι εξελίξεις τρέχουν. Γι' αυτό τον έχω πάλι παρέα μου. Έλα φίλε.
1: Γεια σου Άρη μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Δεν έχουμε και πολλή ώρα να τα πούμε.
1: Έλατε. Λοιπόν, έχουμε την ανακοίνωση της απόκτησης του Ετιέν Καμαρά από τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 4 χρόνια. Είπα, Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά της Αλληλεγγύης, 23χρονος Γάλλος κεντρικός μέσος, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών, αναφέρει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Έχει ένα μήνυμα βιογραφικό του παίκτη, φυσικά φωτογραφίες, και καταλήγει, καλωσορίζουμε τον Ετιέν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Είναι η πρώτη επίσημη μεταγραφή, εντάξει δεν αναφέρομαι στην, είχαμε και την ανανέωση, ναι. Μιλάω τώρα για μεταγραφή,
0: ναι.
1: Να πω ότι το συμβόλαιο το υπέγραψε στο παρουσία του ιδιοκτήτης ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος είχε μια τρίτη επίσκεψη αυτή τη σεζόν στο Γιώργος Καλαβάτης, και τις προηγούμενες μέρες είχε βρεθεί άλλες δύο φορές μέσα σε μικρό διάστημα. Να πω ότι ο Γιάννης Αλαφούς ήταν μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη, τεχνικό του Παναθηναϊκού, που καλωσόρισε τον παίκτη. Στη συνέχεια ο Καμαρά πήγε, φωτογραφήθηκε και έπρεπε να κάνει όσα έπρεπε να κάνει. Ήταν μαζί το μάνατζερ του. Αλλά πρέπει να σου πω ότι έχει και προσωπικό επιτελείο social media, το οποίο είχε έρθει μαζί στην Ελλάδα.
0: Τι λες?
1: Ναι, ναι, ήταν στο Κοροπή. Να σου πω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν προηγουμένως είχε μια καρδιά συζήτηση με τον Στέφανο Κοτσόλη, έγινε μια ενημέρωση για τα μεταγραφικά, για το πώς πάει η ομάδα.

0: Αυτό και ο Καμαρά θα ταξιδέψει αύριο μαζί με την Εποχή του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία, για το, τη Δευτέρα δηλαδή, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θυμίζω ότι αύριο στο χωροπή είναι η παρουσίαση του Νίστρουπ, ο οποίος τελικά δεν είναι Γιακόμπ, όπως τον αναφέραμε, είναι Τζέικομπ. Οπότε να το
1: συζητήσουμε μαζί. Ναι, ναι, ναι.
0: Σου είπα πολλά, αλλά είναι πολλά τα θέματα.
1: Είναι πολλά, φίλε.
0: Κρατάμε την ανακοίνωση για 4 χρόνια του Καμαρά.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν, γιατί ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να προκύψει στη συνέχεια. Ακούσαμε ξανά τον Διονύση Δεσίλα. Ετιέν Καμαρά, λοιπόν, ανακοινώθηκε με κάθε

23 ετών είναι ο Ετιέν Καμαρά. Έτσι αγωνιζόταν στην Ανζέ, στην Χάντερσφιλντ, στην Ουντινέζε και τώρα ήταν στην Σαρλερουά. 85 συμμετοχές έκανε με τη Σαρλερουά, είχε 2 γκολ και 5 ασίστ. Έχει υπάρξει μέλος στην ΚΑΠΑ 20 της Γαλλίας. Λοιπόν, ήταν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων του 23 που έγινε στην Αργεντινή. Και πλέον ανακοινώθηκε, επαναλαμβάνω, με τετραετές συμβόλαιο.

Θα το επιβεβαιώσουμε βεβαίως στη συνέχεια και με τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάντως ένας Τούρκος δημοσιογράφος, ο Γκιουρκάν Σαρικάγια, έγραψε στο X ότι έχει κλειστεί φιλικό της ΑΕΚ με την Samsung Sport στις 29 Ιουλίου. Φιλικό που είναι να γίνει στο Apeldoorn, έτσι, στην Ολλανδία, δηλαδή εκεί που θα γίνεται το, που θα είναι, εκεί που θα κάνει προετοιμασία η ΑΕΚ. Στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της είναι αυτό, γιατί θα πάει δύο φορές. 23, το φιλικό είναι κλεισμένο για 29 Ιουλίου. Στις 23 θα επιστρέψει στο Apeldoorn, στις 29 Ιουλίου είναι αυτό το φιλικό με τη Samsung Sport. Σύμφωνα πάντα με Τούρκο δημοσιογράφο, που έχει εγγράψει στο X τα φιλικά που έχει κλείσει η Samsung Sport για, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της.

Ρονάλντο δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Έχει κάνει το αγροτικό του. Άλλοι φταίνε στην Πορτογαλία για το χάλι στην Πρεμιέρα. Καλά. Προφανώς δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν ο Χριστιανό Ρονάλντο. Δεν το συζητάμε αυτό.

Ολυμπιακός του μίλησε με τον Μάριο Ηλιόπουλο και ο Μάριος Ηλιόπουλος υπέγραψε πάνω στη φανέλα του, προφανώς το ζήτησε ο Πιτσιρικάς, και του έγραψε: «Θωμά, όταν μεγαλώσεις να τραβήξεις το δρόμο της αξιοπρέπειας και του ΕΒΑ αγωνίζεστε. Με αγάπη, Μάριος». Εντάξει. Κάποιους σας ξένησε λιγάκι όλο αυτό. Εμένα δεν ξέρω τι να σας πω. Σαν ενέργεια μου αρέσει πάρα πολύ. Μια χαρά μου φαίνεται. Ειδικά όταν πρόκειται για ένα παιδάκι που πάει εκεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είναι προφανώς Ολυμπιακός και πήγε εκεί στην εκδήλωση που διοργανώνει η ΑΕΚ σε όλες τις πόλεις σχεδόν. Ωραία είναι αυτά. Μακάρι να είχαμε μόνο τέτοια στο ποδόσφαιρό μας. Μόνο τέτοια. Να μην έχουμε τα άλλα. Τα περίεργα, ξέρετε.

Και μια που έτσι πολλή κουβέντα έχουμε κάνει για τον Μέση και τα λοιπά, με αφορμή και τα μηνύματα που μου στέλνετε, να πούμε ότι συμπαίκτης του Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι τη νέα σεζόν πιθανότητα θα είναι και ο Κασεμίρο. Το έχει γράψει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο στο X. Ο Κασεμίρο έχει μείνει ελεύθερος από την Manchester United, ήταν 4 χρόνια εκεί, 34 ετών πλέον. Παίζει βασικός με την Εθνική Βραζιλία σε αυτές τις μέρες στο Μουντιάλ. Λοιπόν, και τονίζει στο ρεπορτάζ του ότι οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία και πλέον απομένει να πέσουν οι υπογραφές και να ανακοινωθεί το deal. Και κάπως έτσι είναι εξαιρετικά πιθανό ο Κασεμίρο να γίνει τη νέα σεζόν συμπαίκτης του Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι. Όχι μόνο του Μέση, του Ντεπόλ, του Σουάρες κτλ.

Περίμενες από τον Ηλιόπουλο να ζητούσε την απομάκρυνση του μικρού θεωρώντας τον προβοκάτορα? Δεν το καταλαβαίνω το ύφος, φίλε μου, του ερωτήματός σου. Όχι βέβαια, ποτέ δεν θα το έκανα αυτό, δεν νομίζω ότι θα γινόταν ποτέ κάτι τέτοιο. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, Άρια, όταν ο Χιμένεθ είχε κάνει χειρονομία στη λεωφόρο.

Θυμάστε τι τιμωρία είχε φάει. Τώρα με Κοβάσεβιτς υπάρχει ισονομία, πιστεύεις? Τι να σου πω, αδερφέ μου. Ναι, είχε φάει πολύ μεγάλη τιμωρία το Χιμένεθ. Είχε παρέμβει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας τότε. Δεν είχε γραφτεί σε κάποια έκθεση. Με βάση φωτογραφικό υλικό, νομίζω, βίντεο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Εντάξει, άλλοι ποδοσφαιρικοί εισαγγελείς τότε, άλλοι τώρα. Άλλες πειθαρχικά όργανα τότε, άλλα τώρα. Τι να σου πω. Που να κρίθηκε ότι δεν ήταν κάτι. Δεν ξέρω να σου πω. Τώρα περί ισονομίας. Ισονομία. Δύσκολο να την διακρίνεις στο ποδόσφαιρό μας γενικά και διαχρονικά.

Ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε πάλι στο Κοροπή. Ήταν παρόν στην υπογραφή του τετραετού συμβολέου του Ετιέν Καμαρά με τον Παναθηναϊκό και μαζί με τον Κοτσόλη τον καλωσόρισαν. Τα ακούσατε προηγουμένως και από τον Διονύση Δεσίλα, και ο Γιάννης Αλαφούζος στο περιθώριο αυτής της επίσκεψης, ακόμη μίας, γιατί πολύ συχνά εμφανίζεται στο Κοροπή τελευταία, στο περιθώριο αυτό έχει και συζητήσεις με τον Στέφανο Κοτσόλη, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, για να ενημερωθεί προφανώς για την πορεία των μεταγραφικών κινήσεων και την εξέλιξη της προετοιμασίας. Και τα είπε και με τον προπονητή, με τον Νίστρουπ, έτσι, για το πώς λειτουργεί η ομάδα σε αυτή την φάση της προετοιμασίας, σε αυτό το στάδιο.

Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και αυτό το σέρβικο δημοσίευμα από νωρίς, από τις 3-3.30 ώρα το έχουμε δημοσιεύσει και στο sportpavlefm.gr περί ο Μπράντοβιτς. Το telesport.rs, αυτή η ιστοσελίδα, η σέρβικη, αναφέρεται και σε λεπτομέρειες. Λέει ότι ο Μπράντοβιτς επιστρέφει και επίσημα στον Παναθηναϊκό, ότι το συμβόλαιο υπογράφηκε για 3 χρόνια με αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ το συμβόλαιό του, το τριετές. Του δόθηκε η εγγύηση ότι κανείς δεν θα παρέμβει στο έργο του, λέει το δημοσίευμα αυτό. Και ότι η επιστροφή ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα είναι μία από τις μεγαλύτερες προπονητικές κινήσεις των τελευταίων ετών, δεδομένων όλων όσων έκανε με τον Παναθηναϊκό κατά την προηγούμενη θητεία και της φήμης που έχει ανάμεσα στους οπαδούς του ελληνικού συλλόγου. Τα έχουμε ανεβάσει αυτά, μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά.

Να σας πω ότι υπάρχει μία πυρκαγιά η οποία μένεται ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα σε δασική έκταση στην Κάριστο. Στην Κάριστο Ευβίας. Και έχει και πολύ ισχυρούς ανέμους στο σημείο. Και το μέτωπο κινείται προς κατοικημένες περιοχές, λένε τα ρεπορτάζ από ό,τι διαβάζω. Και έχει δοθεί εντολή να εκενωθούν περιοχές όπως τα Μεσοχώρια και η Ραπταίοι. Έχει δοθεί εντολή για εκένωση. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις βεβαίως. Έχει πάρει πολύ, πολύ γρήγορα διαστάσεις το μέτωπο αυτό λόγω των ανέμων. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να τεθεί υπό έλεγχο πάρα πολύ σύντομα.

Λοιπόν, κλείνοντας, σας θυμίζω. Στις 8 η ώρα, Ολλανδία-Σουηδία. Στις 11 το βράδυ, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Και για τους ξενύχτιδες, στις 3 τη νύχτα, απόψε έχει Εκουαδόρ-Κουρασάο και αύριο το ξημέρωμα, στις 7 το πρωί τέλος πάντων, την Τινησία-Ιαπωνία. Αυτό είναι το πρόγραμμα, τα 4 προσεχή μάτς που έχουμε για το Μουντιάλ. Έρχεται ο Γιώργος Τσανάκας, θα πάρει τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM. Εμείς ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα, στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς, στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος αρχικά, ο Γιώργος Γιαννήσης στη συνέχεια. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αύριο το μεσημεράκι θα τα πούμε πάλι, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μητέα,
5: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
5: αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέργκερ.
8: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
7: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
9: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Νικόλας Άκτυπης. Την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά μέχρι το 2030 ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, που έκανε γνωστή και την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για ακόμη ένα χρόνο. Αύριο στην Αθήνα ο Πένια για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του πλησιάζει στους πράσινους ο Ντεφράι, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ανοιχτές οι περιπτώσεις Φαντρόγγελεν και Τσαπρά. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Την περίπτωση του Σαλσέδο, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τον Όφη, εξετάζουν οι Πειραιώτες, όπως γράφουν στο εξωτερικό. Ανοιχτή υπόθεση για Νούλη, τις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για Σμαϊλόβιτς. Στο στόχαστρο και 29χρονος Ισπανός αριστερός μπακ Άρον Μαρτίν της Τζένοα, σύμφωνα με τους Ιταλούς που κάνουν λόγο για επαφές με την Πάρμα για τον Στρεφέτσα. Στην τελική ευθεία η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση με τον Ιταλό να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την αμυντική γραμμή εξετάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Δεν απασχολεί την ΑΕΚΟ Εξτρέμ με Σάβι Μπαμπίκα του Ερυθρού Αστέρα, παρά το όσα γράφτηκαν στο εξωτερικό. Το επόμενο διάστημα κλείνει το ζήτημα των ανανεώσεων των Γιώβιτς και Πύλου. Φιλικό με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου θα δώσουν οι κυτρινόμαυροι, όπως έγραψε Τούρκος δημοσιογράφος. Για υπογραφές και οριστική συμφωνία Ζέλικο Μπράντοβιτς και Παναθηναϊκού Άκτορ για 3 χρόνια και απολαβές 10,5 εκατομμυρίων ευρώ κάνει λόγο δημοσίευμα στη Σερβία. Το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα τα νεότερα. Για πάντα μέλος της οικογένειάς μας, το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ στον Μάριους Γκριγκόνης που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζάλγκιρις Κάουνας. Με αρκετές απουσίες, η εθνική ομάδα στο τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup για τους αγώνες με Ρουμανία εκτός έδρας και Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα. 15 παίκτες κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης, τους οποίους περιλαμβάνεται ο Μήτρου Λόγκ, εκτός η Γιάννη.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
13: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Είμαι ο Γιώργος Τσανάκας, μαζί θα πάμε για τις δύο επόμενες. Ο Νοροθύμιος θα το πληρώσει πολύ άσχημα αυτό. Θα πάμε παρεούλα με Γιώργο Γιαννίση στον ήχο, με Βαλεντίνα Νικολακοπούλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τις 26 έως 28 Ιουνίου. Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο. Στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026, η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3-on-3 της Ευρώπης. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές βασιλικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Θερμούπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό ποτέ. Σύρος, 26 με 28 Ιουνίου, η μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού σε περιμένει.

Σε 45 λεπτά ξεκινάει το μάτς σήμερα, νομίζω. Ολλανδία-Σουηδία. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Περιμένουμε. Στις 11 επίσης, πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα στην Γερμανία και την ακτή Ελεφαντοστού. Τα υπόλοιπα που έχει τα ξημερώματα είναι για φυλακή. Εκουαδόρ-Κουρασάο στις 3 η ώρα. Όσοι καθίστε και το δείτε, να μου στείλετε και ένα μήνυμα πώς πήγε. Χαρά στο κουράγιο σας. Και σε 7 την Ισία Ιαπωνία. Εντάξει, πιο πολύ ενδιαφέρον έχετε την Ισία Ιαπωνία, γιατί το Εκουαδόρ Κουρασάο τώρα είναι λίγο ζώρικο. Έως πάρα πολύ. Θα λέγαμε

Ωραία μάτς κατά τη διάρκεια της δεύτερης αγωνιστικής. Καναδάς Κατάρ 6-0. Εντάξει, Κατριανή. Δεν είναι, πραγματικά. Ο Καναδάς, παρότι στην πρεμιέρα δεν ήταν καλός, τους βρήκε μπόσικους. Στους Καταριανούς φιλοδόρησε με 6 τέρματα. Μεξικό Νότιος Κορέα 1-0. Δεν περίμενα το Μεξικό να κερδίσει. Μου άρεσαν οι Κορεάτες στην πρεμιέρα, αλλά και αυτοί μη διακοιμάσαν την απόδοσή τους. Η ομάδα που έχει κλέψει τα βλέμματα, αναμφίβολα, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νίκησαν 2-0 στους Αυστραλούς. Έκαναν το 2-2, έχουν περάσει την επόμενη φάση. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ οι Αμερικανοί με την άνοδο που έχουν στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Το Μαρόκο έκανε το 2-2 σχετικά εύκολα κόντρα στη Σκωτία. Νίκησε 1-0. Ένα γρήγορο γκολ του Σαϊμπάρι έφτανε. Για τους Μαροκινούς 4 πόντους. Εντάξει, επί της ουσίας στην επόμενη φάση έχουν προκριθεί. Πρέπει να δούμε τι θέση θα καταλάβουν. Ενώ και η Βραζιλία πήρε την πρώτη νίκη, την Παρθενική 3-0. Την αδύναμη Αϊτή. Η Τουρκία μας χαιρέτησε ήδη. Η σπιτάκι της, εντάξει, θα παίξει και την τελευταία αγωνιστική ασφαλώς. Έχασε ξανά. Αυτή τη φορά την Παραγουάη. Έχει κάνει 62 τελικές σε 2 μάτς η Τουρκία και δεν έχει βάλει γκολ. Καμιά άλλη ομάδα στην ιστορία δεν έχει 62 τελικές στα πρώτα 2 μάτς χωρίς γκολ. Στα 3,5-4 κάπου κοιτάξει γκολ συνολικά. Αλλά λιγόψυχη, χωρίς ξεκάθαρο πλάνο στο γήπεδο, με τρομερή αστοχία, χωρίς ένα σεντερφόρ να μπορεί να τη βάλει μέσα. Και κάπως έτσι πολύ γρήγορα οι Τούρκοι πάνε στο σπίτι τους.

Αργότερα, μετά τις 8, θα έχουμε και τα ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού. Ειδικά Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έχουν μπόλικο πράγμα. ΑΕΚ πολύ πιο ήρεμα. Και το μήνυμα της ημέρας, φαντάζομαι πλατεία Μιαούλη με το δικό μας τον Κώστα Άγαλμα, την ώρα που συμπληρώνει κάποιο στοίχημα παίζοντας το κουρασά ο Άσο. Για τον Ντεφράιλ, ένα φίλο, αν βρίσκεται στην αποστολή τη Ολλανδία, όχι, δεν είναι, δεν έχει πάει Μουντιάλ. Ο Ντεφράιλ, ο ψήφιο μεταγραφικό στόχο του Παναγού, που νομίζω ότι θα κλείσει πιθανότατα πίσω για το επόμενο 24ωρο στον Παναγό. Αν δεν έχει Στέφανο απέναντί σου, λέει, κάνε 5 σαρδά με ελεύθερα. Και με Στέφανο κάνω, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένα κόμπλεξ. Είναι λίγο καλό και να υπάρχει και αυτός ο σαρκασμός. Λοιπόν, ο φίλος Άγγελος λέει: οι Αμερικανοί, Γιώργο, παίζουν εντός έδρας, λογικό να πάει καλά. Σε άλλη χώρα δεν ξέρω αν θα πετύχει ένα νίκη. Διαφωνώ. Διαφωνώ, Άγγελε, μαζί σου. Μια καλή ομάδα, είτε εντός έδρας είτε εκτός. Οκ, έχει ένα παραπάνω μπουστάρισμα εντός, αλλά μιλάμε τώρα και για κοινό εθνικών ομάδων που δεν είναι σε ελάχιστες χώρες το ίδιο φανατισμένο. Δεν είναι, λες και παίζουν σύλλογοι, αλλά μια καλή ομάδα και εκτός έδρας να παίζει θα πάει καλά. Έχει στείλει ένας φίλος στοιχηματική του πρόταση, Ολλανδία, Σουηδία, ασοχή. Ναι, συμφωνούμε. Γκολ-γκολ και γκολ-γκολ, λέει. Άσοχη γκολ-γκολ, ναι, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Εδώ οι Ολλανδοί φάγανε γκολ και δύο κιόλας από τους Ιάπωνες, το δεύτερο και με κεφαλιά. Δεν θα φάγανε Σουηδούς, ξέρω εγώ. Άσοχη γκολ-γκολ του Γερμανία ακτή. Οκ, προχωράμε μαζί σου. Αργεντινή, Αυστρία και Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, άσο και over 1,5. Νορμάλ μου φαίνεται. Και την Ισία, η Ιαπωνία έχει 2. Εκεί λίγο νομίζω όμως είναι καλά. Την Ισία αλλάξει προπονητή. Θα το έλεγα και ξέρω χ το Τινησία Ιαπωνία. Μην είναι και κανένα 0-0 ακούνητο. Το Τινησία Ιαπωνία. Γενικότερα, αν μου έλεγε τώρα να σου πω για αυτά τα παιχνίδια που έχουμε τώρα, το Ολλανδία-Σουηδία μπορεί να το έβλεπα over 3,5. Goal-goal over 3,5. Goal-goal over 3,5 του Γερμανία ακτή επίσης. Έτσι πιστεύω ότι μπορεί να ανοίξουν αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, την Ισία, η Ιαπωνία, ένα χινάρι ωραίο, δυνατό. Και στο Βέλγιο, Ιράν, θα έπαιζα και εκεί ένα goal goal over 3,5 επίσης. Δεν θα ήταν άσχημα όλα αυτή η τετραδούλα, ωραία θα ήταν. Αν ήθελες να προσθέσεις κάτι από την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, να το κάνεις τρίμερο, νομίζω ότι θα πήγαινα στο άσο με under της Ουρουγουάης. Και άσο με άντρε 3,5 Ουρουγουάη, άσο με άντρε 3,5 Αργεντινή, νομίζω θα είμαστε καλά έτσι.

Τραγική δραστηριότητα υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Ο ποδόσφαιρο ανακοίνωσε τον Ετιέν Καμαρά μέχρι το 2030. Έρχεται αύριο ο Πένια να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι είναι κοντά και ο Ντεφράι. Πολύ πιθανό να από εδώ να δούμε και άλλες κινήσεις από τον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ είναι στην τελική ευθεία του λύση. Αύριο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να το τελειώσει. Και οριστικά πλέον να είναι ο νέος προπονητής, ο διάδοχος του Ρασβάν Λουτσέσκου. Στον Ολυμπιακό υπάρχει περίπτωση του Μαρτίν. Και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, τα ξέρετε, ο Κάρμο που επιστρέφει στον Ολυμπιακό, ο Σμαϊλόβιτς, ο Καντιού, ο Ρόκα, ο Στάνιτς. Είναι πολλές οι ανοιχτές υποθέσεις. Στην ΑΕΚ ψάχνουμε ένα χαφ, όπως φαίνεται θα είναι αρκετά ψηλός, πάνω από ένα 85 μπορεί κιόλας να είναι. Έχω ακούσει διάφορα ονόματα. Ένα που έχω ακούσει εγώ δεν έχει βγει προς τα έξω, αλλά μπορεί να είναι μια περίπτωση που θα απασχολήσει τον Μάρκο Νίκολιτς και τον Χαβιέρι Μπάλτα. Γενικότερα φαίνεται πως εντάξει, η ΑΕΚ δεν θα κάνει πολλές κινήσεις, οπότε τις 4, 5, 6 κινήσεις που θα κάνει έχει τον χρόνο της

και στον Πασχετικό Παναθηναϊκό υπάρχει, να πούμε έτσι, εξελίξη. Σέρβοι γράφουν ότι Δευτέρα είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί το deal των πράσινων με τον Ζέλμιρο Μπράντοβιτς, ο οποίος θα επιστρέψει μετά από χρόνια στο τριφύλι για να τους να φτιάξει νέα ομάδα, να καθοδηγήσει την ομάδα στην σεζόν. Σαρμάνι Μιλάν ακούγεται έντονα ότι μπορεί να πάει ο Εργίνε Αταμάν. Σίγουρα πάντως έφυγε ο Έτορε Μεσίνα, ο Ιταλός τεχνικός, μετά από πάρα πολύ καιρό αποχωρεί από την Αρμάνι Μιλάνο. Ακούστηκε και ο Μπόγκα για τον Παναθηναϊκό επίσης, γραφτεί και τον Ολυμπιακό. Θα υπάρξει γενικότερα, νομίζω, πολύ δουλίτσα για τους ρεπόρτερ μέσα στο καλοκαίρι.

Εν τω μεταξύ έχει βγάλει και μια ανακοινωσούλα η κυρία Ρεάλ που πάντα το παίζει αδικημένη. Αναφέρει λοιπόν ότι δεν έχει έρθει σε καμία επαφή με τον Ολίση, με το περιβάλλον του, με το κλαμπ, ότι σέβεται την Μπάγερν και τα σχετικά. Αλλά νομίζω πως είναι δεδομένο, όπως γράφουν και οι Ισπανοί, ότι είναι ο διακαής πόθος του Φλωρεντίνο Πέρεθ, πιθανότητα και του Ζωσέ Μουρίνιο. Τώρα θα μου πείτε γιατί πήραν τον Μουρίνιο στη Ρεάλ, ήδη ξέρουν, αλλά οκ. Δεν υπάρχει το παραμικρό, όπως αναφέρουν, για τον Ολίση, αλλά θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς.

0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ρεπορτάζ. Δεν θυμάμαι πόσες εκπομπές που έχω κάνει μόνος μου και να μην έχει βγει ο Νίκος Ζέρβας. Είναι συνήθεια. Νικόλα, τι κάνεις?
1: Α, ισχύει αυτό, ισχύει. Καλησπέρα.
0: Νομίζω είναι πάρα πολλές φορές.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε.
1: Το προαναγγείλαμε χθες το βράδυ, έγινε σήμερα. Ο Μουστάφα Φάλα αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Έχουμε και την σχετική ανακοίνωση. Τη διαβάζω. Και ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Μουστάφα Φάλ. Από το καλοκαίρι του 2021 που ο Γάλλος σέντερ Φόρεστα Ριθόλευκα σύνδεσε το όνομά του με μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα, 4 Super Cup και την Ευρωλίγα του 2026. Ξεχωριστή στιγμή της πορείας του, οπότε η ανάδειξη του MVP των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος του 2023. Όμως ο Μουστάφα Φάλ δεν κέρδισε μόνο τίτλους, κέρδισε το σεβασμό των συμπαικτών του, την εκτίμηση του οργανισμού και την αγάπη του κόσμου του Ολυμπιακού. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, όπως μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος τον Ιούνιο του 2025 και τον κράτησε εκτός δράσης σχεδόν ολόκληρη τη σεζόν, παρέμεινε μαχητής, δείχνοντας καθημερινά το χαρακτήρα και τη δύναμη που τον διακρίνουν. Μους, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στο σύλλογο, θα είσαι πάντα μέλος της ελληνικής οικογένειας, σου υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής σου, αναφέρει η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Είχαμε πει χθες ότι για έναν από τους πιο ξεχωριστούς ξένους και ψηλούς στην ιστορία του Ολυμπιακού δεν υπήρχε πλέον χώρος. Το συμβόλαιο τέλειωσε το 2028. Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του opt-out που υπήρχε στο σχετική συμφωνία, δίνοντάς του περίπου 180.000 ευρώ. Και έτσι είναι ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί.
0: Τον βλέπεις, Νίκο, να μένει η Ελλάδα?
1: Είναι πάρα πολύ δυνατά ο Άρης. Υπάρχει Βιλερμπάν. Έχει και από την Μπεσίκτας πρόταση, εξ όσων γνωρίζω. Οπότε ας περιμένουμε τις εξελίξεις. Πάντως ο Ολυμπιακός, έχοντας και τον Μιλουτίνοφ και τον Τζόνς και τον Χολ, μια τριάδα που νομίζω ότι αναμφίβολα είναι μια από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη στην Ευρώπη.
0: Και δεν είναι και εύκολο να σπάσει αυτή η τριάδα, έτσι?
1: Δεν είναι εύκολο να σπάσει. Υπάρχει το θέμα των ξένων, έτσι, που είναι πάρα πολύ. Θα μου πει κάποιος ότι ήδη έχει κινήσει τις διαδικασίες για να πάρει την ελληνική υπηκότητα. Είναι κάτι που ακόμη και αν το καταφέρει, Γιώργο, δεν θα του επιτρέψει από τον Οκτώβριο να παίζει ως Έλληνας. Θέλει αρκετό χρόνο. Ήταν και το πολύ υψηλό συμβόλαιο, έτσι. Του χρόνου ήταν να παίρνει 1,8 τον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Ο ίδιος θέλει να μείνει σε υψηλό επίπεδο, οπότε θα δούμε που θα παίζει. Τέταρτος φίλος στον Ολυμπιακό, όπως αποκαλύψαμε χθες, θα είναι ο Αντώνης Καραγιαννίδης, έτσι. Ο παίκτης του Ολυμπιακού που είχε δοθεί ως δανεικός στον Προμηθέα φέτος.
0: Μάλιστα. Ωραία, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, καλή εκπομπή.
0: Άκουσαμε Νίκο Ζέρβα, τέλος ο Μουστάφα Φάλα από τον Ολυμπιακό, και πάμε εμείς σιγά σιγά για πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αισιοδοξία του ότι οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλπυροβόταμος Εύβοιας, εξέφρασε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος. Έκανε γνωστό ότι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος για το χωριό Ραπτέι, που νωρίτερα απειλήθηκε από τις φλόγες. Πάντως, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα χωριά Μεσοχώρια και Ραπτέι και να κατευθυνθούν προς Τύρα. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρή και το Αγγελόκαστρο. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ έκλεισαν για την κυκλοφορία όλων των πλοίων λόγω των ενεργειών του Ισραήλ στο Λίβανο και της παραβίασης των δεσμεύσεων των ΗΠΑ. Με την ανακοίνωση προειδοποιούνται τα πλοία να μην προσεγγίζουν το Ορμούζ, διαφορετικά η ασφαλεία τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Αμερικανικός στρατός απάντησε ότι παραμένει σε εγρήγορση για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν. Σύμφωνα με τις αμερικανικές δυνάμεις, οι διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ έγιναν σήμερα με ασφάλεια και πέρασαν 55 εμπορικά πλοία. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο οι συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Steve Witkoff, ειδικός αβεσταλμένος στον
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
9: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
10: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
11: El Greco.
10: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
11: El Greco.
10: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
11: El Greco.
10: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
11: El Greco.
10: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
12: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
13: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
14: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
15: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
16: Έχεις.
15: Θέλω μπρατσάκια.
16: Έχεις.
15: Θέλω και πετσέτα.
16: Έχεις.
15: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
17: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλαύκου 9.
18: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
19: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
20: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στο Big News Sport FM 94,6. Γιώργος Θανάκας στο μικρόφωνο, Γιώργος Γιάννης στον ήχο, Βαλαντίνα Νικολακοπούλου πάμε. Δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σε 20 λεπτάκια έχουμε σέντρα στο Ολλανδία-Σουηδία. RTO φυσικά το παρακολουθείτε. Ενημέρωσα το Big News Sport FM και φυσικά από το www.sportfm.gr έχουν βγει και οι ενδεκάδες του αγώνα. Με 4-3-3 οι Ολλανδοί, με τον Φερμπρούχεν στο τέρμα, ο Ντάμφρις δεξιά, ο Φαντεβέν αριστερά, ο Βανχέκε με τον Βαντάικ, τα δύο στόπερ, ο Ντεγιόνγκ, ο Χράφεμπερ και ο Ράιντερς, η τριάδα του άξονα, ο Μάλενσον άκρο, ο Χάκπο στο άλλο, ο Μπρόμπι στην κορυφή της επίθεσης. 3-1-4-2-3-5-2 επί της ουσίας για τους Ολλανδούς. Ο Νόρτφελτ κατά τα δοκάρια για τους Σουηδούς, όχι τους Ολλανδούς. Ο Λάγκερ Μπίλκε, ο Ιεν και ο Λίντελοφ, η τριάδα των στόπερ. Μπροστά τους εξάρις, αν σκούπα, ο Κάλστρομ. Με τον Μπέρναρτσον στο ένα άκρο, τον Γκούντμουντσον στο άλλο. Ο Αγιάρη με τον Ίγκριν σαν οχτάρια. Στην κορυφή της επίθεσης ο Γιόκερες με τον Ίσακ.

Εντάξει, οι Σέρβοι ασχολούνται διαρκώς με τη διαφαινόμενη επιστροφή, να πούμε έτσι, του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα, η Μόσα Σπορτ έγραψε ότι ο Μπράντοβιτς θέλει να πάρει από τη Ρεάλ στον Παναθηναϊκό τον Ντρέι Λάιλς. Λοιπόν, ενώ τώρα η Μπλικ αναφέρει πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποσχέθηκε στον Μπράντοβιτς πλήρη ελευθερία κινήσεων στη δημιουργία και στη διαχείριση ομάδας. Είναι ήδη γνωστό ότι ο Μπράντοβιτς θέλει τον Μπόγκα αν δεν μετακινηθεί στο NBA, αναφέρει το δημοσίευμα. Μάλιστα, αναφέρεται και σαν ερωτηματικό η παρουσία, η διατήρηση του Kendrick Nunn στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Θα δούμε τι και αν ισχύει από όλα αυτά που γράφονται στη Σερβία.

Εντάξει, για το μάτς που είχε λιγότερο από 20 λεπτά, το Ολλανδία-Σουηδία. Να θυμίσουμε ότι η Ολλανδία στην πρεμιέρα είχε 2-2 με την Ιαπωνία. Ενώ οι Σουηδοί είχαν φιλτορήσει με 5 γκολ του στην Ίσιους, 5-1 έχει κερδίσει η Σουηδία. Καταλαβαίνει κανείς ότι με τρίποντο η Σουηδία είναι στην επόμενη φάση πολύ πιθανό και ως πρώτη. Με ισοπαλία ουσιαστικά πάλι είναι αγκαλιά με την πρόκριση, περασμένη θα είναι με 4 πόντους. Οι Ολλανδοί με νίκη τους και αυτοί κάνουν άλμα πρόκρισης. Το χ περισσότερο βολεύει τους Σουηδούς και λιγότερο πάντως τους Ολλανδούς που έχουν ένα πόντο μετά το πρώτο παιχνίδι.

πέρα 120 πυροσβέστες χειρούν από ό,τι βλέπω. Μακάρι να προσπαθήσουν να την περιορίσουν, να προσπαθήσουν και να την περιορίσουν σύντομα τη φωτιά, γιατί αρχίσαμε πάλι τα κλασικά του καλοκαιριού.

Ένα φίλο με ρωτάει αν ουσιαστικά και άλλε χρονιέ λέει σε Μουντιάλ που περνάνε αλογικά οι 2 στου 3, λέει. Δεν περνάνε 2 στου 3. Θέλω να πει ότι περνάνε και τρίτε ομάδε. Και να έχει καταφέρει να αποκλειστεί μετά τι 2 πρώτες αγωνιστικές. Μια ομάδα δεν έχει ξαναγίνει αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που περνάνε και τρίτη, παιδιά. Στι άλλε χρονιέ ήταν οι 2 πρώτοι περνάγανε από κάθε όμιλο. Ήταν 32 ομάδε, 8 όμιλων 4 ομάδων. Και περνάγανε οι 2 πρώτοι. Τώρα αυτό που κάνει η Τουρκία είναι άθλος. Όταν περνάει και η καλύτερη τρίτη να καταφέρει να αποκλειστεί από τη δεύτερη αγωνιστική. Αλλά παιδιά, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι. Πραγματικά, όταν κάνει 62 τελικές και βάζει ένα γκολ σε 2 μάτς, αντίο ζωή.

Ο Μιχάλης από την Οικουμενίτσα μου λέει: το λέω την απόσπαση στη Γερμανία, η κατάκτηση είναι πρόκληση. Δεν είναι πρόκληση, λέει, μιλάμε για τη Γερμανία. Εντάξει. Πρόκληση ακριβώς δεν το λέω, αλλά πάντα όταν ξεκινάει ένα Μουντιάλ, για ένα Euro, αλλά κυρίως ένα Μουντιάλ, ένα παγκόσμιο κύπελο, η Γερμανία είναι πάντα ανάμεσα στις 4-5 καλύτερες ομάδες, 6-5-6 καλύτερες ομάδες. Και σίγουρα όταν τη βρίσκει σε μεγάλη απόδοση, αξίζει να ρίξει το κάτω της.

φίλος μου λέει: Πέραν 32-48 ομάδες, Γιώργο, λέει πως το 66,6%, 2-3 συνολικά, για απόλυτο δίκιο φίλος. Ναι, δεν είπα εγώ ότι δεν έχει δίκιο, απλά δεν έχουμε ξαναδεί μουντιάλ να γίνεται έτσι. Να περνάνε και τρίτη. Δεν είναι ποτέ 2-3, ήταν 2-4 κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, άμα παίρναμε λέει το Μαθαίο, καλύτερα να κρατάμε τον Αθανάσιο. Εντάξει, φίλε. Τι να σου πω, δηλαδή. Πραγματικά τον έχει δει το Μαθαίο, λογικά. Και ο ένας είναι δεξιός μπακ, ο άλλος αριστερός. Αλλά εντάξει. Πορτοκάλια με μανταρίνια. Μοιάζουν στο χρώμα.

Ενώ μια ξεκινούμε σε αριθμούς Μουντιάλ, υπάρχει ένα τρομερό στατιστικό, η Αγγλία. Στην πρεμιέρα νίκησε 4-2 λοιπόν την Κροατία, έκανε ιδανική εκκίνηση. Ήταν η πρώτη νίκη της Αγγλίας από το 2002 σε Μουντιάλ απέναντι σε ομάδα top 15 στο FIFA ranking. Για να καταλάβουμε γιατί δεν πάει ιδιαίτερα καλά η Αγγλία τα τελευταία χρόνια. Όχι ότι βλέπω και φέτος να καταφέρνει κάτι, που για τους Άγγλους σε κάθε διοργάνωση αυτός σκοπός είναι η κατάκτηση του τίτλου, αλλά πάντα έχει λάρο. Αλλά η αλήθεια είναι πως δεν είμαι βέβαιος ότι και φέτος θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Βάζω τα βάνη τα πρώιμη τελικά εγώ. Ακόμα και αν κάποιοι είναι αρκετά αισιόδοξοι.

0: 94,6.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτυπής. Την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά μέχρι το 2030 ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός που έκανε γνωστή και την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για ακόμη ένα χρόνο. Αύριο στην Αθήνα ο Πένια για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του πλησιάζει στους πράσινους ο Ντεφράη, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και σήμερα στο Κοροπείο Γιάννης Αλαφούζος. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Την περίπτωση του Σαλσέδο, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τον Όφη, εξετάζουν οι Πειραιώτες, όπως γράφουν στο εξωτερικό. Ανοιχτή υπόθεση Γιαννούλη. Τις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για Σμαϊλόβιτς. Στο στόχαστρο και ο 29χρονος Ισπανός αριστερός μπακ Άρον Μαρτίν της Τζένοα, σύμφωνα με τους Ιταλούς, που κάνουν λόγο για επαφές με την Πάρμα για τον Στρεφέτσα. Στην τελική ευθεία η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση με τον Ιταλό να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την αμυντική γραμμή εξετάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Δεν απασχολεί την ΑΕΚ ο Extreme Savvy Μπαμπίκα του Ερυθρού Αστέρα παρά τα όσα γράφτηκαν στο εξωτερικό. Το επόμενο διάστημα κλείνει το ζήτημα των ανανεώσεων των Γιώβιτς και Πίλιου. Φίλικο με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου θα δώσουν οι κυτρινόμαυροι, όπως έγραψε Τούρκος δημοσιογράφος. Επιμένουν οι Σέρβοι για Ζέλικο Μπράντοβιτς και Παναθηναϊκό Άκτορ με νέα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν ολοκληρωθεί θετικά οι διαπραγματεύσεις. Για πάντα μέλος της οικογένειάς μας, το μήνυμα της Πράσινης ΚΑΕ στον Μάριους Γκριγκόνης, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρελθόν αποτελεί για τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια ο Μουστάφα Φαλ. Δεν κέρδισε μόνο τίτλους, αλλά τον σεβασμό των συμπαικτών του, την εκτίμηση του οργανισμού και την αγάπη του κόσμου, τονίζεται στην ανακοίνωση της ΚΑΕ. Με αρκετές απουσίες η εθνική ομάδα στο τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup για τους αγώνες με Ρουμανία εκτός έδρας και Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα. 15 παίκτες κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης, στους οποίους περιλαμβάνεται ο Μίτρου Λόγκ, εκτός η Γιάννης Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο, καθώς και ο Σλούκας, αναλυτικά στο sportfm.gr. Ζήτημα ημερών η ολοκλήρωση της πώλησης του Clayton Diaby από τον Άρη στην Αλντιρίγια. Η απόκτηση στόπερ η προτεραιότητα για τους κίτρινους, οι οποίοι στη συνέχεια θα κινηθούν και για αριστερό μπακ. Επιβεβαιώνει η ΑΕΛ Novibet την τηλεδιάσκεψη μεταξύ Αχιλέα Νταβέλη και του υποψήφιου επενδυτή Ζήση Στυλιανού για τις μετοχές της ΠΑΕ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σε πρώτη φάση οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις καλές προθέσεις τους και το αμοιβαίο ενδιαφέρον. Το αργότερο μέχρι 28 Ιουνίου οι οριστικές εξελίξεις. Για τον έκτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ολλανδία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Σουηδία, ενώ στις 7 τα ξημερώματα παίζουν την Ισία, η Ιαπωνία, τις αναμετρήσεις Γερμανία, ακτή Ελεφαντοστού στις 11 και η σημερινός Κουρασάο στις 3 μετά τα μεσάνυχτα περιλαμβάνει δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου. Μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
11: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιο άλλο. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
10: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
11: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
12: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
13: Φραγκίσκο και Αντώνη Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
14: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
13: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
13: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
14: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
15: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία. Για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
16: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
17: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
18: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
19: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
20: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
21: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
22: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
23: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
24: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
23: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
24: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
23: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
24: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
23: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
24: Τηλέφωνο 2610 642 3.
1: 1999.
2: Και της πρεμιέρας το 5-1 επί της Τινησίας, καθώς οι Ολλανδοί είναι εκείνοι που καίγονται απόψε.
3: Ναι, ναι, για τους Ολλανδούς είναι must win σήμερα. Οι Σουηδοί και να χάσουν δεν καταστρέφονται.
2: Όχι, είναι. Ναι, γιατί υπάρχει η τρίτη θέση. Ακριβώς έχουν εξασφαλίσει το ένα τρίποντο που χρειάζονται. Ένα λεπτό μετά το γκολ του Μπρόμπε, ο οποίος θυμίζω στο πρώτο παιχνίδι στην ισοπαλία με την Ιαπωνία είχε περάσει ως αλλαγή στο 86ο λεπτό. Τότε είχε ξεκινήσει ο Κούμαν με τον Σάμερβιλ στην επιθετική τριάδα. Σήμερα αποφάσισε να τραβήξει τον Μάλεν δεξιά και να βάλει στην επίθεση τον Μπρόμπε. Ένα λεπτό λοιπόν μετά το γκολ των Ολλανδών απείλησε η Σουηδία με τον Γιόκερες, όμως τον τερματοφύλακας των Ολλανδών έπεσε στην αριστερή του γωνία και έβγαλε αυτή τη φάση. Μια Ολλανδία η οποία δεν ξέρω αν είχες δει το παιχνίδι το πρώτο στην πρεμιέρα Γιώργο, πάντως είχε πολλά προβλήματα αμυντικά. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ.
3: Εδώ φάγανε γκολ με κεφαλιά από τους Ιάπωνες.
2: Από τους Ιάπωνες, ακριβώς.
3: Τι να πεις εγώ εκεί πέρα.
2: Δηλαδή έβαλε γκολ ο Φαντάικ, που είναι και 1,90 φεύγα πόσο είναι, και δέχτηκαν γκολ, ναι, ακριβώς από κόρνερ. Είχαν θεματάκια. Να δούμε τώρα αν θα τα εκμεταλλευτούν ή όχι οι Σουηδοί. Πάντως έχει πολύ παιχνίδι, πολλά λεπτά ακόμα το παιχνίδι. Είμαστε στο 11ο λεπτό. Η Ολλανδία επιμένει, μια κεφαλιά του Χάκπο βγαίνει και μπλοκάρει ο κίπερ των Σουηδών.
3: Ωραία, Λουκά, θα σε ξανανοχλήσουμε σε λιγάκι. 1-0 λοιπόν η Ολλανδία κόντρα στην Σουηδία από το 6ο λεπτό, χάρη στον γκολ του Μπρόμπι μετά την assist του Χάκπο.

Λοιπόν, ένας φίλος με ρωτάει αν ξέρουμε τις ώρες των αγώνων σε οχτάδα, ημιτελικά και τελικό. Λοιπόν, στην οχτάδα τα μάτς είναι στις 9 Ιουλίου, ο πρώτος προημιτελικός είναι στις 11 το βράδυ. Μία μέρα αργότερα, 10 Ιουλίου, είναι στις 10 το βράδυ. Στις 12 Ιουλίου είναι στις 12, μεσάνυχτα ακριβώς, ο τρίτος προημιτελικός, και ο τέταρτος και τελευταίος προημιτελικός είναι πάλι 12 Ιουλίου, ξημερώματα 4 το πρωί. Αυτό είναι το τελευταίο ζώρικο, γιατί μετά οι δύο ημιτελικοί είναι 14 και 15 Ιουλίου, 10 η ώρα το βράδυ και οι δύο, όπως και ο τελικός, ο μεγάλος τελικός, 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Στα φοβερά και τρομερά παράδοξα αυτού του Μουντιάλ, ότι ο μικρός τελικός θα γίνει μετά τον τελικό. Ο μικρός τελικός είναι στις 12 το βράδυ, στις 19 Ιουλίου, φοβερά πράγματα. Με το που τελειώσει δηλαδή ο τελικός, ξεκινάει ο μικρός τελικός, θα το δούμε και αυτό. Πρώτα θα παίξουμε για την κούπα και μετά για την τρίτη θέση.

Σουηδία να μεταξύ σε αυτό το πρώτο τα 14 λεπτά δεν κρατάνε καθόλου μπάλα. Μα καθόλου, πραγματικά. Παίζουν με 9 παίχτες πίσω την μπάλα. Ο Γιώκηρες και ο Ίσακ, που είναι μπροστά από την μπάλα. Όταν η μπάλα βέβαια πάει στα στόπρα που η στόπρα των Ολλανδών είναι κοντά στο ημικύκλιο. Είναι και αυτή πίσω από την μπάλα. Και δεν ξέρω πώς θα τους βγει έτσι το μάτι. Εντάξει, στην κόντρα πολύ θα το πάνε, αλλά θα πρέπει να αναθαρρύσουν λίγο. Με τριάδα παίζουν. Ναι, οκ, okay, πεντάδα επί της ουσίας είναι, δεν είναι τριάδα. Στην άμυνα, αλλά έτσι θα κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή τους. Ήδη χάνουν ένα 0 και νομίζω πως θα ζοριστούν πάρα πολύ απέναντι στους Ολλανδούς, που αν μη τι άλλο είναι μια καλή ομάδα. Οι Ολλανδοί

Αν ισχύει, λέει ότι φεύγει για προετοιμασία ο Τάσος και τώρα ποιον θα ρωτάει για τον Μπακασέτα στους ρεπόρτερ. Θα βγαίνει κάθε μέρα ο Τάσος στους ρεπόρτερ. Αρχικά την εβδομάδα που έρχεται θα είναι με μισαωράκια ο κάθε ρεπόρτερ. Εκεί θα μπορείς να στείλεις τα μηνύματα για να στα απαντάει όλα. Και μετά νομίζω από την επόμενη εβδομάδα θα είναι, γιατί είναι ερχόμενη αυτή, από την επόμενη μετά θα είναι κανονικά στον αέρα τις περισσότερες. Το περισσότερο διάστημα της εκπομπής, τέλος πάντων. Με τους Ολλανδούς πάντως, παιδιά, τώρα που πιέζουν πάρα πολύ, κερδίζουν διαρκώς πρώτες και δεύτερες μπάλες. Σουηδοί βρήκανε τώρα μπόσικους τους στην ίση, σου κάνουν το ένα δώρο μετά το άλλο και τους βάλανε 5 γκολ. Εμένα δεν μου αρέσει η Σουηδία σαν εθνική ομάδα, προσωπικά. Μπορεί σε κάποιος να αρέσει, αλλά μιλάμε για μια ομάδα που κατάφερε μέσα από τον Nations League, αν δεν κάνω λάθος, να πάρει την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ, έχοντας βγει στα προκριματικά τελευταία στον ομιλό της.

0: Πολλές ερωτήσεις για τον Κάρμο και τη διαφαινόμενη επιστροφή του. Αν πιστεύουν την επιστροφή Κάρμο, επειδή ο Κάρμο της πρώτης χρονιάς είναι μια σπάνια περίπτωση κεντρικού αμυντικού. Της δεύτερης χρονιάς είχε καλά παιχνίδια, είχε και άσχημα. Εφόσον ο ίδιος θέλει να 2-0, εφόσον θέλει να ο ίδιος από μόνος του έκανε την κίνηση, να το πούμε έτσι, για την επιστροφή, μίλησε και με τον προπονητή και τα είπανε. Νομίζω πως ο Κάρμο είναι ξεκάθαρα ένας ελίτ κεντρικός αμυντικός. Είναι ο αμυντικός που έλειπε την περασμένη σεζόν. Είναι ξεκάθαρο αυτό, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Γιατί πέρυσι ο Ολυμπιακός και το Ρέστο τον Πυρόλα και τέλος. Καλογερόπουλος δεν πήρε ευκαιρίες. Κατά την άποψή μου, άξιζε περισσότερες ευκαιρίες από τον Μπιανκόν. Αλλά και πάλι, ο Ολυμπιακός θα έπρεπε ανάμεσα στους τέσσερις, ανάμεσα στους δύο πρώτους και στους δύο που ακολουθούσαν, να έχει έναν έμπειρο αμυντικό. Ούτε ο Μάνσα που ήρθε. Δεν λέω ότι είναι κακός παίχτης, αλλά από την άλλη μεριά είναι ένα άπειρο παιδί και φάνηκε αυτό μέσα στο γήπεδο. Ενώ και ο Μπιανκόν δεν ήταν ο παίχτης που λες ότι έκανε την τεράστια διαφορά. Έπεσε και μαύρο στην ΕΡΤ την ώρα του μάτς. Έχουμε Λουκά. Λουκά είχαμε, θα τον έχουμε σε λίγο πάλι. Λοιπόν, η Σουηδία όμως πέρασε στα Μουντία, λέει ο φίλος, σε νοκάουτ με τη μεγάλη Πολωνία του Λέβα. Εντάξει, οκ. Εντολής και υπέρβαση. Καλή ομάδα Πολωνή. Σε νοκάουτ όλα μπορούν να γίνουν. Πάμε Λουκά Χατζή, γιατί έχουμε και δεύτερο τέρμα για τους Ολλανδούς. Και τα βάζουν Λουκά και μπροστά στην κερκίδα που είναι η κίτρινη κερκίδα, που είναι Σουηδοί. Τα βλέπουν όλα, φάτσα κάρτα.
1: Ακριβώς. Εγώ είναι περισσότεροι φίλοι της Ολλανδίας, έχουν γεμίσει το γήπεδο. Πίσω από την εστία τώρα της Σουηδίας βρίσκονται φίλοι των Σκανδιναβών και έχουν δει τον Μπρόμπεϊ να

0: Γανιώτα. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside.
5: Το σούτ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12 ενάτου
5: στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο Ολλανδία-Σουηδία, αν και έχει λίγο ζωηρέψει η Σουηδία ή κάποιες στιγμές. Μπας και βρει ένα γκολ και το ξαζωντανέψει λίγο το παιχνίδι. Παραμένει το 2-0 υπέρ των Ολλανδών με τα δύο γκολ του Μπρόμπι στο πρώτο 20 λεπτό. Στα αναμέτρηση είναι ωραίοι οι Ολλανδοί, παίζουν ωραία μπάλα, παίζουν γρήγορα. Προπονητή δεν έχουν, τον Κούμαν έχουν τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, στο 38 είναι το εν λόγω παιχνίδι. Αν θα κάνει τη συνέντευξη τύπου Βαγγέλης Μαρινάκης, με έχετε ρωτήσει πολλές φορές. Νομίζω ρωτήσατε και τον Κώστα χθες, δεν είμαι σίγουρος βέβαια. Αλλά ναι, αυτό που ξέρουμε είναι ότι κανονικά θα γίνει η συνέντευξη τύπου από τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού. Πιθανότατα έχουμε ακόμα 10 μέρες μέχρι να τελειώσει ο Ιούνιος. Μέσα από το δεκαήμερο θα γίνει η συνέντευξη τύπου που είχε προαναγγελθεί

Τώρα μέσα στο επόμενο μισάωρο ξεκινάνε και οι τελικοί στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, και η Στεφανίδη στο, και ο Τεντόγλου και η Τζέγκο έχουν τελικούς που διεξάγονται αυτή την ώρα, θα ξεκινήσουν τώρα σε λίγο, μέσα σε μικρό διάστημα, οι τρεις τελικοί των τριών αθλητών, Ελλήνων αθλητών και αθλητριών φυσικά.

0: Λοιπόν, στο 400 λεπτό παραμένει το 2-0 στο Ολλανδία-Σουηδία και ας συνεχίσουμε με ρεπορτάζ. Πάμε στο πιο ξεκούραστο, σε εισαγωγικά, που θα μας παρεξηγήσει ο Γιώργος Τσακίρης, στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιώργη, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Μωρέ, όπως κάθε πρωτοαθλητή ή πρωτοαθλήτρια στην προκειμένη περίπτωση, που τόσοι άλλους υποχρεώσεις πάνε πιο μετά, λόγω της ημερομηνίας, να το πούμε έτσι, που έχει εξασφαλίσει ότι θα έχει καλή προετοιμασία, όλα αυτά τα καλά μαντάτα που φέρνει ο τίτλος, δηλαδή. Έτσι και στην ΑΕΚ είναι, όπως το πες, να με θυμίσει το καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη ήδη. Την έκανε πάρα πολύ νωρίς, γι' αυτό την έχουμε λίγο αφήσει πίσω μας, ξέρεις.
0: Ναι, το δέχομαι να την ξεχάσουμε, γιατί ήταν η πρώτη μεταγραφή ουσιαστικά.
1: Η πρώτη μεταγραφή, ναι, και ήταν και είναι και πολύ πολύ σημαντική για μένα, γιατί είναι to the point που λέμε, από αυτές που ακούς ότι θέλουμε να κάνουμε μια προσθήκη, η οποία να ανεβάσει την ποιότητα, ξέρεις, να γίνει μια συνιστά αναβάθμιση. Τα ακούς μέχρι να τη δεις. Η συμπληκτική περίπτωση και για την υπόθεση του Κόφ, γιατί για αυτή αναφερόμαστε, προφανώς και συνιστά μια πάρα πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για την Ένωση, η οποία θέλει να κάνει άλλες 2 με 3, εφόσον τα πράγματα μείνουν ως έχουν στο ρόστερ της, έτσι. Προφανέστατα και αν προκύψει κάποια απομάκρυνση, παύλα παραχώρηση, πώληση, η ΑΕΚ θα πρέπει, όχι θα πρέπει, δεδομένα θα αντικαταστήσει τον παίκτη που θα παραχωρήσει, έτσι. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε, γιατί σε αυτά πρέπει να βασιζόμαστε, η ΑΕΚ ψάχνει άλλες 2 περιπτώσεις με 3 για να κλείσει τον αγωνιστικό του σχεδιασμό. Θα ήταν αδύνατο έως ανέφικτο να γίνει αυτό τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Η λογική λέει και η επιθυμία και η στόχευση είναι, αν είναι εφικτό, να γίνει μέχρι το τέλος της μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε, μία σίγουρα 2, αν γίνει, παραλαμβάνω, εφικτό κινήσεις. Πρέπει να πω ότι σε αυτό το σημείο ότι περισσότερο, όπως έχεις δει και εσύ, ασχολούμαστε με την στην επικαιρότητα με το ταξίδι του Τροπαίου, ας πούμε.
0: Με το tour, ναι.
1: Ναι, το οποίο συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θα πω αναμενόμενα και ευτυχώς το έκαναν, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές το ξεχνάμε, ρε παιδί μου, αλλά αφού το θέλει ο κόσμος στην επαρχία, όλοι πρέπει να δείξουν ανταπόκριση, γιατί επαναλαμβάνω, όλα για τον κόσμο γίνονται, έτσι.
0: Οι
1: ομάδες υπάρχουν για τον κόσμο, δεν είναι... Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Και η επαρχία έχει μεγάλη δύναμη πάντα.
1: Έτσι. Μα έτσι, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, και εντάξει, μπορεί να φαίνεται για κάποιους, ξέρεις, πολλές φορές υπερβολικό, γραφικό, να θεωρούν ότι δεν είναι, ξέρεις, λογικό. Από την άλλη, εντάξει, η συντηρητική πλειοψηφία που το αισθάνεται αυτό και το καταλαβαίνω, είναι από την Αθήνα, έτσι. το έχουμε εδώ, είναι διαφορετικά τα πράγματα λίγο, έτσι. Και...
0: Εντάξει, εγώ το αντιλαμβάνομαι, λογικό. Γιώργο, περισσότερο σαν μια κίνηση από τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ να φέρει και πιο κοντά τον κόσμο.
1: Και βέβαια, και εξωστρέφειας κίνηση είναι, όπως το λες, να, ο κόσμος να είναι πιο κοντά με την ομάδα, η ομάδα πιο κοντά με τον κόσμο, να υπάρχει αυτό το connection που λέμε, τέλος πάντων. Και έτσι πρέπει, έτσι, μεταξύ μας. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, το ξεχνάμε λίγο στην πορεία της χρονιάς, των χρημάτων που δίνονται και όλα αυτά, τέλος πάντων, πρέπει να γίνονται σε ομάδες, τέτοιους ελληνικούς που πρωταγωνιστούν και θέλουν να διεκδικούν και να κατακτούν τίτλους. Αλλά είπαμε, οι ομάδες υπάρχουν μόνο για τον κόσμο, για κανέναν άλλον, γιατί υπήρχε ο κόσμος. Εγώ και εσύ να είχαμε μια ομάδα και να τα σήκωνα όλα, θα ήταν τόσο βαρετό, σαν αδιάφορο, ξέρεις. Μετά από λίγο καιρό δεν θα μας απασχολήσει και εμάς καλά-καλά το θέμα. Είναι ο κόσμος, όλα τα λεφτά. Τέλος πάντων, αύριο θα είναι στην Πάτρα, το θυμίζω, σήμερα στον Άπλιο, ήταν στην Κία, στη Νέα και στο Άργος. Πάρα πολλά όσοι έχετε αποκριθεί στην Πελοπόννησο. Αύριο 9 η ώρα θα είναι στην Πάτρα και εκεί θα βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, ο κύριος Ηλιόπουλος, όπου θα απευθύνει τις χαιρετισμούς στους ενωσίτες της πρωτεύουσας Αχαΐας, που είναι και αρκετοί και μάχημοι και πολύ, έτσι, δυνατοί, και είναι και ευχάριστο αυτό, για να χάνουν και εκεί οικογένειες, παιδιά, όλοι το τρόπο. Και ας συνεχίσουμε. Τέλος πάντων, αυτό το έχουμε, τα λέμε στην πορεία, να μην το ξαναλέμε αυτό.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι στο θέμα των μεταγραφών, γιατί οι μεταγραφές πάντα είναι και οι παίκτες που έρχονται και αυτοί που φεύγουν.
1: Σωστά.
0: Η ΑΕΚ ακούει για όλους τους παίκτες τις προτάσεις και κρίνει αναλόγως, ή υπάρχουν κάποιοι που θεωρούνται αδυνομάδοτοι που δεν τους ακουμπάμε?
1: Ανάλογα την τιμή είναι, να σου πω την αλήθεια μου, Γιώργο. Δηλαδή, επιθυμία του Ριμπάλτα και του Μάρκο Νίκολτς, όπως έχει εκφραστεί κιόλας στην διοίκηση και τα έχουν ζητήσει αυτά τα θέματα, θα ήταν να μην πειραχθεί κανείς από τους λεγόμενους βασικούς του rotation, όπως λέμε, έτσι, εν ώψη των χρηματικών Champions League, όπως αντιλαμβάνεστε, θέλουν να έχουν το καλύτερο δυνατό, να το πω έτσι, roster. Για παράδειγμα, είναι γνωστό και το έχουμε γράψει και το έχουμε πει στο Big Win Sport FM 4,6 ότι υπήρξε κρούση, εκδήλωση ενδιαφέροντος, αλλά και προτάσεις για παίκτες όπως είναι ο Ρέλβας, ο Μουκουντή, ο Κοϊτά, παίκτες που φέτος αν μη τι άλλο όντως πρωταγωνίστησαν, επειδή να το πω έτσι, με την κίτρινη ομάδα φανέλα. Ωστόσο, η ΑΕΚ δεν το συζητάει καν, δεν θα μπει όμως στη διαδικασία να πουλήσει κάποιον από αυτούς αν δεν είναι εξωφρενικά καλό το ποσό για
0: να ξεπουλήσει που λέμε.
1: Να είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για τον καθένα, δηλαδή για μερικούς είναι πάνω και από 15 που λέει ο λόγος.
0: Δεν το έχει ανάγκη.
1: Ναι, δεν το έχει ανάγκη αφενός. Αφετέρου, το έχει συζητήσει το κλαμπ μεταξύ εντός του κλαμπ, παιδί μου. Αν έρθει μια πρόταση 20 εκατομμύρια ευρώ ξέρω για τον Ρέλβας και 18 για τον Γκοϊτά, εκεί θα πάει η πρόταση στον ιδιοκτήτη του κλαμπ και αυτός θα είναι που θα αποφασίσει αν θα παραχωρηθεί ο παίκτης ή όχι. Με εισήγηση πάντως και με επιθυμία να μην γινόταν αυτό, έτσι, εγώ το ξαναλέω, για να μην θεωρεί κανείς ότι ξέρεις, η εισήγηση του coach, ας πούμε, είναι να πουληθούν. Δεν πειράζει, ξέρεις, πουλάτε. Δεν υπάρχει αυτό, όχι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και έχουμε δείξει και πολύ μεγαλύτερο βάρος, όπως έχει διαπιστώσει στις προσθήκες, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχουμε συζητήσει πολύ, εννοώ, για το κεφάλαιο πωλήσεων. Αν εξαιρέσουν οι παίκτες που δεν υπολογίζονται ή τέλος πάντων θα ήταν πολύ ευχαριστημένοι στην ένωση να προέκυπτε πώλησή τους, όπως είναι ο Ελίασον, όπως είναι ο Γιούμπισιτς, όπως είναι ο Πάολο Φερνάντες, ο Πιερό, παίκτες που ναι μεν έχουν να δώσουν πραγματάκια, αλλά θεωρούν στην ΑΕΚ ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να τους γλιτώσουν, γιατί δεν υπολογίζονται στον τρόπο με τον οποίο παίζει. Δεν είναι ότι έχει κακή άποψη για τον Πάολο Φερνάντες στην ΑΕΚ κάποιος στο κοινό μας αυτό παιδό, ούτε για τον Γιούμπισιτς. Όμως το σχέδιο που έχει καταρτήσει αγωνιστικά ο coach δεν μπορεί να τα αποκριθούν οι συγκεκριμένοι, γι' αυτό και προφανέστατα το συζητάμε. Περιμένουμε αυτό το μήνα, το τέλος αυτού του μήνα, για να διαπιστώσουμε πραγματάκια και καταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως, στο ρεπορτάζ τουλάχιστον, πως μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα έχει γίνει μία με δύο κινήσεις και μάλλον θα έχουν κλείσει και τα δύο μέτωπα που αφορούν την ανανέωση της συνεργασίας της ΑΕΚ μαζί τους, βλέπε Γιώβιτς και Πίλιο για παράδειγμα. Ίσως το γεγονός ότι θα έρθει στην Αθήνα και ο Ριμπάλτα να παίξει κάποιο καθοριστικό ρόλο σε αυτό το, ξέρεις, σχέδιο με υλοποίηση αγωνιστικού σχεδιασμού. Ο coach, να πω ότι σήμερα το βράδυ αναχωρεί για την Ίμπιζα. Εκεί θα μείνει μέχρι και τις 5 Ιουλίου, προγραμματισμένη, εντάξει, αυτά αλλάζουν βέβαια όπως ξέρεις, αλλά προγραμματισμένη η επιστροφή για τις 5 Ιουλίου, γιατί μια μέρα μετά θα αναχωρήσουμε τους κιτρινόμαυρους για την Ολλανδία, όπου θα ξεκινήσει, θυμίζω, 6 Ιουλίου το βασικό στάδιο προετοιμασίας των κιτρινόμαυρων.
0: Μάλιστα. Κάτω. Και ουσιαστικά, Γιώργο, οι κινήσεις που είναι να γίνουν θα είναι παίκτες που είναι εν δυνάμει βασικοί. Έτσι, γιατί...
1: Όχι, ναι, δεν, έτσι ακριβώς. Η Άκη δεν ψάχνει με την μπαλώματα. Αυτό είναι το καλό της. Και γι' αυτό και έχουμε πει τόσο καιρό ότι είναι πάρα πολύ έτσι. Καλό το καλοκαίρι αυτό για την ΑΕΚ, υπό την έννοια ότι τα έχει δρομολογημένα εδώ και καιρό, ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια. Και εγώ αυτό που έλεγα ήταν και, δηλαδή, και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί μοιάζει λίγο με τη ΑΕΚ, μπορεί να πήρε το πρωτάθλημα, αλλά σε αριθμό αγώνων πάνω κάτω θα είναι ήδη. Δηλαδή έχουν και δύο ομάδες 50 γεμμένα μάτς τουλάχιστον.
1: Σωστά.
0: Οπότε δεν μπορούν, ας πούμε, ο Μάριν με τον Πινέδα να παίξουν 50 μάτς.
1: Όχι, όχι, μα γι' αυτό και ψάχνει η ΑΕΚ, όπως το είπες εσύ, ένα ποδοσφαιριστή για το κέντρο, για τη μεσαία τη γραμμή, που θα είναι ενδυνάμει βασικός. Δηλαδή θα υπολογίζεται για να μπορεί να ανταποκριθεί σαν βασικός στο σχήμα και όχι να είναι, ξέρεις, backup ένας.
0: Συμπληρωματικός, ναι.
1: Όχι, ούτε σαν σε πολλά τα μάτς, όπως είπες εσύ, πολύ εύστοχα. Είναι απαιτητικά όλα τα μάτς. Άσχετα με το αν υπάρχουν και ένα 60% με 70% στο πρωτάθλημα που είναι θεωρητικά πιο εύκολα, κανένα δεν είναι, είδαμε και πέρυσι, δεν μπορεί να πεις κανένα βατό μάτς, γιατί υπάρχουν στο ενδιάμεσο παιχνίδια πάρα πολύ απαιτητικά για το Champions League, μπορεί να σου κάτσει στο κύπελο στο ενδιάμεσο του Γενάρη ένα derby, ξέρεις, μεταξύ μιας ομάδας για να παίξεις ένα μάτς και εξώ.
0: Ούτως ή άλλως, νομίζω, Γιώργο, από φέτος στη League Phase του κυπέλου παίζεις και με έναν αντίπαλο της πρώτης τετράδας, αν δεν θυμάμαι καλά, όπως άλλαξε.
1: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Θυμάμαι και εγώ καλά έτσι όπως έχω διαβάσει, αλλά πρέπει να το δούμε με λεπτομέρεια αυτό, να σου πω 100%. Από εκεί πέρα έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία για μένα να έχεις πετύχει στον αγωνιστικό σχεδιασμό αυτό που θες, και έχει ένα μεγάλο έτσι αβαντάζ το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτεί για μένα. Είναι αφενός ο χρόνος. Αφετέρου ότι πάμε σε ένα καλοκαίρι που διαπιστώνουμε ότι όλος ο ανταγωνισμός πλην της ΑΕΚ δηλαδή έχει πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές να επιχειρήσει, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Είτε είναι σε ρόστερ, είτε είναι σε πρόσωπα που είναι στον πάγκο, όπως είναι στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ για παράδειγμα. Η ΑΕΚ θα πρέπει να επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί το γεγονός αυτό. Δηλαδή τι, ότι μέχρι να το βρούμε που λέμε, έτσι, να έχει καταφέρει να έχει μια συνέχεια και μια συνέπεια αγωνιστική τέτοια που να τη δίνει αβαντά στη στόχευση που έχει για τη διατήρηση του τίτλου. Εννοείται ότι δεν θα είναι εύκολο, μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο γενικά δεν είναι εύκολο πλέον, είναι 4 διεκδικητές και όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί διεκδικητές υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, είτε αντικειμενικές. Και βλέπουμε κιόλας και τις προθέσεις των ανταγωνιστών, έτσι και ο Παναθηναϊκός έχει σούπερ επιθυμία ενίσχυσης και ο Ολυμπιακός αλλαγής που κάνει, εγώ βλέπω ότι επιδιώκει και μάλλον θα πετύχει ένα upgrade, γιατί και ο Μαρφέ είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσήγγεια από τους Ερυθρόλευκους, και ο Κάρμο που επιστρέφει ένα upgrade, αν το συγκρίνω με αυτό που υπήρχε πριν τον Μπιανκόν δηλαδή. Mm-hmm. Και γενικότερα η στόχευση όλων, θα μου πεις υπάρχει ομάδα που στοχεύει δηλαδή στη μία αναβάθμιση του ρόστερ της. Όχι, αλλά όταν έχει χάσει το πρωτάθλημα, αυτό αυξάνεται.
0: Ναι, υπάρχει απέτηση μετά.
1: Μπράβο, και η πίεση αυξάνεται για να πετύχεις αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα, Γιούρη. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Τζόρτζο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακηρή με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που πάει να κάνει λίγες και καλές κινήσεις επί της ουσίας και να προσθέσει και άλλο ποιότητα και περισσότερο βάθος στο ρόστερ της με σκοπό να προσπαθήσει να διατηρήσει τα σκύπτρα της πρωταθλήτριας. Τελείωσε το ημίχρονο στο Ολλανδία-Σουηδία. Έχουμε στην παρέα μας Λουκά Χατζή. Λουκά, λίγο κουνήθηκε η Σουηδία, λίγο άρχισε να ζωντανεύει και το παιχνίδι έτσι, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα.
2: Ακριβώς. Μετά το cooling break πραγματικά είδαμε ένα άλλο παιχνίδι με τη Σουηδία να κυριαρχεί απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο, εκεί που είχε μία τελική στο πρώτο 25 λεπτό, στη συνέχεια ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 10 τελικές, πολλές εξ αυτών στον στόχο. Ήρωας τα λέγαμε για την Ολλανδία ο Φερμπρούγκεν, ο οποίος κατέβασε ρολά σε τρεις περιπτώσεις του Γιόκερες και σε άλλες δύο του Αγιάρη, ενώ προς το τέλος του 45 λεπτού, στο 44ο λεπτό συγκεκριμένα, οι Σουηδοί βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα με τον Λάκερ Μπίλκε, ο οποίος είδε όμως τον γκολ του να το ακυρώνει ο Μάικλ Όλιβερ για offside στην φάση μετά από εκτέλεση φάουλ. Ένα γεμάτο έτσι πρώτο ημίχρονο θα λέγαμε, με τα δύο γκολ του Μπρόμπεϊ στο 6ο και το 17ο λεπτό. Τη Σουηδία να δείχνει σοκαρισμένη από την εξέλιξη της αναμέτρησης, να βρίσκει τα πατήματά της στη συνέχεια, και μπορούμε να πούμε ότι η αλήθεια ήταν πως δικαιούταν ένα τέρμα και η Σουηδία με βάση την εικόνα της στο παιχνίδι. Και περιμένουμε έτσι με αγωνία το δεύτερο ημίχρονο μέσα σε δύο ομάδες που ξέρουν να επιτίθενται πάρα πολύ καλά. Στις άμυνες έχουν θέμα, το έχουμε δει και στην Ολλανδία και στο πρώτο μάτς της πρεμιέρας με την Ιαπωνία. Και τώρα, οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελίξει και το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ωραία, Λουκά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Ολλανδία-Σουηδία, 2-0-2 γκολ του Μπρόμπι. Άρχισε λίγο να ανεβαίνει η Σουηδία συνέχεια, όπως το είπε και ο Λουκάς, από το cooling break και έπειτα. Αλλά η αλήθεια είναι πως αν δεν ακυρωνόταν αυτό το γκολ και το σκορ τώρα ήταν 2-1, ή στο δεύτερο ημίχρονο ήταν να έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον. Πλέον δεν ξέρω αυτό το 2-0 αν γυρίζει εύκολα. Τουλάχιστον να γίνει, να έρθει κάποια σοπαλία, κάτι τέτοιο, πολύ δύσκολο. Αλλά θα φανεί στο δεύτερο μέρος.

Λοιπόν, σας λέγεται και νωρίτερα ότι υπάρχει η προσπάθεια του Τεντόγλου, από Τεντόγλου Τζέγκο και Στεφανίδη στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βόλου. Έχει ξεκινήσει τις προσπάθειες του Τεντόγλου. Η πρώτη ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή από ό,τι βλέπω, στα 8.36. Πάρα πολύ υψηλή επίδοση. Είναι η 8η καλύτερη στον κόσμο φέτος. Από τον βλέπω καλά, ναι, η 8η καλύτερη στον κόσμο την φετινή σεζόν από τον Μίλτον Τεντόγλου. Είχε τη δεύτερη καλύτερη τη σεζόν με 8.49, αλλά νομίζω ίσως να είναι και ένα άλμα να του χωρίσει από νωρίς την πρωτιά στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Λοιπόν, πριν φύγουμε, πριν πάμε για αθλητικό δελτίο, γιατί επιστρέφουμε για άλλη μια ωρίτσα. Το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3 της χώρας επιστρέφει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival δίνει ξανά ραντεβού στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου για τρεις μέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Η ιστορική πλατεία μια όλη μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά επέθρια γήπεδα της Ευρώπης και φιλοξενεί σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες και θρύλους του αθλήματος, με οικοδοσπέτη φυσικά. Στο Γιώργο Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σημείωστε τις ημερομηνίες 26, 27 και 28 Ιουνίου. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, εκεί που το μπάσκετ συναντά το Αιγαίο.

0: Nike Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. 4,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Την απόκτηση του Etienne Camara μέχρι το 2030 ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, που έκανε γνωστή και την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για ακόμη ένα χρόνο αύριο στην Αθήνα Πένια για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Πλησιάζει στους πράσινους ο Ντεφράι, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και σήμερα στο Κοροπείο, Γιάννης Αλαφούζος. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Κάρμο στον Ολυμπιακό. Την περίπτωση του Σαλσέδο, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τον Όφη, εξετάζουν οι πυραιότητες όπως γράφουν στο εξωτερικό. Ανοιχτή η υπόθεση Γιαννούλη. Τις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για Σμαϊλόβιτς. Στο στόχαστρο και ο 29χρονος Ισπανός αριστερός μπακ Άρον Μαρτίν της Τζένοα, σύμφωνα με τους Ιταλούς που κάνουν λόγο για επαφές με την Πάρμα για την πώληση του Στρεφέτσα. Στην τελική ευθεία η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση με τον Ιταλό να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την αμυντική γραμμή εξετάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Δεν απασχολεί την ΑΕΚ ο εξτρέμ του Ερυθρού Αστέρα Σάβι Μπαμπίκα παρά τα όσα γράφτηκαν στο εξωτερικό. Το επόμενο διάστημα κλείνει το ζήτημα των ανανεώσεων των Γιώβιτς και Πίλιου. Φιλικό με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου θα δώσουν οι κιτρινόμαυροι, όπως έγραψε Τούρκος δημοσιογράφος. Επιμένουν οι Σέρβοι για Ζέλικο, ο Μπράντοβιτς και Παναθηναϊκό Άκτορ με νέα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν ολοκληρωθεί θετικά οι διαπραγματεύσεις. Για πάντα μέλος της οικογένειάς μας, το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ στον Μάριους Γκριγκόνης, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρελθόν αποτελεί για τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια ο Μουστάφα Φαλ. Δεν κέρδισε μόνο τίτλους, αλλά τον σεβασμό των συμπαικτών του, την εκτίμηση του οργανισμού και την αγάπη του κόσμου, τονίζεται στην ανακοίνωση της ΚΑΕ. Με αρκετές απουσίες η εθνική ομάδα στο τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup για τους αγώνες με Ρουμανία εκτός έδρας και Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα. 15 παίκτες κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης, στους οποίους περιλαμβάνεται ο Μήτρου Λόγκ, εκτός η Γιάννης Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο, καθώς και ο Σλούκας, αναλυτικά στο sportfm.gr. Ζήτημα ημερών η ολοκλήρωση της πώλησης του Clayton D&D από τον Άρη στην Αλντηρίγια. Η απόκτηση στόπερ η προτεραιότητα για τους κίτρινους, οι οποίοι στη συνέχεια θα κινηθούν και για αριστερό μπακ. Επιβεβαιώνει η ΑΕΛ Novibet την τηλεδιάσκεψη μεταξύ Αχιλέα Νταβέλη και του υποψήφιου επενδυτή Ζήση Στυλιανού για τις μετοχές της ΠΑΕ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σε πρώτη φάση οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις καλές προθέσεις τους και το αμοιβαίο ενδιαφέρον. Το αργότερο μέχρι 28 Ιουνίου οι οριστικές εξελίξεις. Για τον έκτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ολλανδία προηγείται 2-0 τη Σουηδία στο ημίχρονο, ενώ στις 7 τα ξημερώματα παίζουν την Ισία, η Ιαπωνία, τις αναμετρήσεις Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού στις 11 και σημερινός Κουρασάο στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, περιλαμβάνει η δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου. Μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Σανάκας.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελώνης.
9: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν έναν, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε, καλώς σε βρήκα εσένα φίλη μου ακροατή που πέρασες τα πάνδυνα φέτος το, και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
10: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
9: Καλώς σε βρήκα και σένα φίλε μου που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι πώς το λένε.
10: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
8: Ναι.
10: Το θέρος είναι ύπουλο.
9: Με το φθινόπωρο ας πούμε επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
10: Τι λέει και κουβέντε για τις Πευκοβελώνες.
9: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
10: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
9: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
8: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
11: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
9: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
8: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταία ώρα, ευτυχώς. Μέχρι και τις 10 θα πάμε παρέα. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο, Χάρης Χριστόγλου πλέον στον ήχο, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου κάπου περιφέρεται μάλλον στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τώρα επέστρεψε. Λοιπόν, έχουμε και τρίτο γκολ για τους Ολλανδούς που δύσκολα βλέπω να μετράει. Ίσως θα μας τα πει σε πολύ λίγο. Μας τα πει τώρα. Έχουμε Χάρη? Όχι, τώρα έχουμε. Έχουμε Λουκά Χατζή να μας τα πει, αν και το βλέπω λίγο το σώμα του Ντάμφρις λίγο μπροστά να γέρνει. Λουκά, τι λες?
1: Ναι, θα εξεταστεί η φάση, θα το δούμε. Πάντως, όπως και να έχει, είναι ένα γκολ το οποίο είναι γκολ χρυσάφι για την Ολλανδία στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ασίστ του Ντάμφρις, πανομοιότυπο τέρμα με εκείνα του Μπρόμπεϊ, δηλαδή σέντρα από τα δεξιά, κάνει το τελείωμα.
0: Α, μέτρησε. Την προβολή
1: ο Χάκπο. Ναι, μέτρησε κανονικά, συνεχίζεται το παιχνίδι. 3-0 λοιπόν, η Ολλανδία μπροστά επί της Σουηδίας. Νωρίς έτσι το δεύτερο 45 λεπτό και τώρα η Σουηδία τρέχει και δεν φτάνει, είναι δύσκολα, μπορεί να βρει ένα γκολ με βάση την εικόνα που είχε στο δεύτερο μισό του πρώτου 45 λεπτού. Μένει να δούμε και πώς θα αντιδράσει σε αυτό το τρίτο γκολ των Οράνια.
0: Απλά έτσι όπως θα έχουν κάνει οι Σουηδοί τώρα και να χάσουν και αυτό το...
1: Το συν 4 του πρωταγωνιστή.
0: Το συν 4 έχει γίνει συν 1 τώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί και τους Ολλανδούς δεν τους βλέπω διατεθειμένους να σταματήσουν. Καλά κάνουν.
1: Καλά κάνουν, φυσικά. Αφού τους βγαίνει κιόλας το παιχνίδι. Θα δούμε.
0: Και με μια αλλαγή έτσι, τον Σάμερσβιλ να μπαίνει στη θέση του Μάλεν.
1: Ακριβώς, ο Σάμερσβιλ είναι η μοναδική αλλαγή μέχρι τώρα στην αναμέτρηση. Πήρε τη θέση του Μάλεν. Ο οποίος αλήθεια είναι ότι σε αυτό το καλό διάστημα της Ολλανδίας ήταν ο λιγότερο, έτσι θα λέγαμε, καλός από την επιθετική τριάδα των Οράνια. Μπαίνει ο Σάμερβιλ που είχε ξεκινήσει βασικός και παίξει για 80 λεπτά, 85 περίπου, στην πρεμιέρα απέναντι στην Ιαπωνία.
0: Ωραία, ωραία Λουκά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε ξανά. Λοιπόν, Ολλανδία, Σουηδία 3-0. Ο Χάκπο εδώ το παράκανε. Δώσε μια πάσα ρε άνθρωπε δίπλα. Θα βάλει και κανείς άλλος κανένα γκολ. Δύο γκολ λοιπόν ο Μπρόμπι, ένα ο Χάκπο που έχει και ασίστ, δύο ασίστ και ο Ντάμφρις. Γενικότερα οι Ολλανδοί είναι εντυπωσιακοί σήμερα. Νομίζω ήταν και λίγο φλίαρη στην πρεμιέρα με τους Ιάπωνες, το τελείωσαν, το μάθανε, ήταν και 2-1 και την πατήσανε και δεν πιστεύω βέβαια ότι είχε κανείς κάποια αμφιβολία θα περνούσαν στην επόμενη φάση αυτό τον όμιλο οι Ολλανδοί, αλλά τώρα βάζουν πλώρη να περάσουν ως πρώτοι και λογικά θα το κάνουν και με καλή διαφορά τερμάτων, ήδη έχουν βάλει 3 γκολ. Στο 5-2 είναι ως τώρα τα τερματά τους και οι τελευταίοι αγωνιστικοί έχουν να παίξουν και με τους Τινήσιους που δεν τους λες και καμία σχέση με τους Τινήσιους που είδαμε στο Μουντιάλ του 22. Ήταν μια πάρα πολύ σφιχτή, μια καμικάζη ομάδα, δυσκολοκατάβλητη. Τώρα είναι λίγο πέρα βρέχει η αλήθεια, είναι λίγο τριχαγύρευε. Αλλά να τους δούμε πώς θα παρουσιαστούν με νέο προπονητή, τον Ερβέ Ρενάρ πλέον, τον άλλοτε προπονητή της Σαουδικής Αραβίας.

Λοιπόν, η Telegraph ρίχνει μια βόμβα καθώς ο Ερυθρός Αστέρας ψάχνεται για να πάρει το Σέιν Λάρκιν 8 συνεχόμενα χρόνια στην Αντόλου Εφές. Ο Σέιν Λάρκιν, εντάξει, ξέρουμε όλοι τα επιτεύγματά του και οι Ευρωλίγκες, ένας από τους καλύτερους γκάρτ τα τελευταία 15 χρόνια στην Ευρωλίγκα, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Και παρότι είχε αρχίσει να μεγαλώνει, αυτό δεν σημαίνει ότι είχε γίνει κακός παίχτης, είχε γίνει παλέμαχος, γιατί δεν συνηθίζουμε αυτά να τα λέμε εδώ στη χώρα μας. Φαίνεται πως ο Ερυθρός Αστέρας ψάχνεται και μάλιστα σοβαρά για να ρίξει την βόμβα με τον Σέιν Λάρκιν, να δούμε αν μπορεί φυσικά να την προγραμματοποιήσει, γιατί θα είναι μια τεράστια μεταγραφή για τον Ερυθρό Αστέρα Σερβίας.

0: Λοιπόν, να περάσουμε λίγο και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να πούμε για 5-6 λεπτάκια ορισμένα πράγματα που υπάρχουν το τελευταίο 24ωρο πριν ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα βάλουμε μια παύση, θα τα πούμε σε λιγάκι, αφού στο 54 οι Ολλανδοί βάζουν και δέρα τον γκολ. Άμα έχει μπει ο δέρα τον γκολ στο 54, δύσκολα τα πράγματα πολύ για τους Σουηδούς. Πολύ δύσκολα. Ο Χάκπο πάλι, τι γίνεται, είναι ωραία ομάδα οι Ολλανδοί. Πολλοί τους βλέπουν για πολύ μακριά, αλλά δεν το βλέπω. Για πάμε στο Λουκά Χατζή.
1: Γιώργο, πάλι εγώ είμαι.
0: Το ξέρω, Λουκά μου, το ξέρω. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό κάθε φορά όταν σε κλείνω, σου λέω θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί βρέχει.
1: Ακριβώς. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά αυτό που κάνει η Ολλανδία απόψε. Και τέταρτο τέρμα. Στο 54ο λεπτό αναπτύχθηκε εξαιρετικά στην κόντρα επίδεση. Ο Σάμερβιλ που είχε περάσει στο ημίχρονο, σε αλλαγή έδωσε στον Χάκπο με τον μεσοπιθετικό τη Λίβερπουλ να κάνει μια πολύ ωραία κλειστή τρίπλα προ τα δεξιά και από πλάγια αγωνία έτσι να εκτελεί τον αντίπαλο κίπερ στην κλειστή του γωνία για το 4-0. Δεύτερο γκολ του Χάκπο, πρώτη ασίστ του Σάμερβιλ, έχει και δύο ο Ντάμφρις. Ο Χάκπο κιόλας από ό,τι βλέπω έχει και μία ασίστ στο πρώτο γκολ του Μπρόμπεϊ. Mm-hmm. Κάνει εξαιρετικό παιχνίδι ο Στάρ έτσι της Λίβερπουλ και η Ολλανδία πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή έτσι, εμφάνιση. Τώρα οι Σουηδοί κάνουν.
0: Και σβήνει μια κακή παρένθεση της πρεμιέρας, έτσι.
1: Ακριβώς. Σε ένα παιχνίδι που θα το ξαναπώ και το είχα πει στις προηγούμενες συνδέσεις, είναι λίγο πλασματική εικόνα, καθώς η έκταση του
0: Σουηδού. Ήταν για παραπάνω.
1: Όχι, αντιθέτως. Η Σουηδία θα πρέπει να έχει βρει και αυτή 1-2 τέρματα.
0: Ναι, γιατί όπως. Το τελευταίο τέρατο του ημιχρόνου, του πρώτου, ναι.
1: Ναι, έπρεπε τουλάχιστον ένα να έχει κλείσει στο 2-1 το πρώτο ημίχρονο.
0: Να έχει και λίγο ενδιαφέρον.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι, έχει σβήνει. Στρατομάτ, αλλά έτσι όπως το πάει η Ολλανδία μπορεί να έχουμε και άλλα τέρματα.
0: Δεν το βλέπω να σβήνει και πολύ πάντως.
1: Ναι. Θα δούμε.
0: Η πτάμενη Ολλανδή λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία Λουκά μου, θα τα πούμε και πάλι. Στο 56 πλέον Ολλανδία-Σουηδία 4-0, 2 γκολ ο Χάκπο και 2 ο Μπρόμπι. Πάμε λοιπόν τώρα, μέχρι να μας ξαναδιακόψουν οι Ολλανδοί, να τα πούμε λοιπόν λίγο και για τον Ολυμπιακό. Πάρα πολλές ανοιχτές υποθέσεις στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Η μία δείχνει πως κλείνει. Περιμένουμε νομίζω τα νεότερα, ίσως και τα επίσημα πλέον, αφού ο Ντάβιτ Κάρμο επιστρέφει και πάλι στον Ολυμπιακό. Χθες τα λέγαμε το βράδυ με τον Νίκο Ζεράου και τον Τάσο Νικολόπουλο ότι ο ίδιος έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του Ολυμπιακού, έχει ρίξει γέφυρες μέσω του εκπροσώπου του. Και αυτό που έπρεπε να γίνει είναι να δώσει τη συγκατάθεσή του ο προπονητής ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτό θα γινόταν αφού επικοινούσαν οι δύο πλευρές. Μίλησε ο Κάρμο με τον Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ τον εκτιμάει πάρα πολύ. Σαφώς είχε κάποιες ενστάσεις και κάποια πράγματα που είχε στο μυαλό του και έπρεπε να τα λύσει λόγω και της δεύτερης χρονιάς του Κάρμο που αποχώρησε τελικά, δεν παρέμεινε στον Ολυμπιακό. Είπε ο ίδιος ότι θέλει να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα και ουσιαστικά δεν συζήτησε ποτέ την παραμονή στους Ερυθρόλευκους. Επιστρέφει λοιπόν ο Κάρμο. Διορθώνεται ένα λάθος της περασμένης σεζόν. Θα έπρεπε να είχε μείνει ο Κάρμο. Ο ίδιος ήθελε να πάει να δοκιμάσει κάπου αλλού. Κατάλαβε το λάθος του και κάπως έτσι αναμένεται να επιστρέψει με μεταγραφή και όχι ως δανεικός, όπως φαίνεται, από την Nottingham Forest. Ο ίδιος αντιλαμβάνεται τις καλύτερες μέρες της καριέρας του εδώ τις έχει περάσει στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Κάρμο είναι ένας ελίτ κεντρικός αμυντικός, ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής που όταν έχει το μυαλό στο κεφάλι και όταν είναι απολύτως συγκεντρωμένος είναι πραγματικά μια σπάνια περίπτωση κεντρικού αμυντικού. Κλείνει έτσι ο Ολυμπιακός το ένα από τα δύο κενά που έχουν προκύψει σαν στόπερ. Κλείνει το κενό ας πούμε του Μπιανκόν που αποχώρησε. Έχει αποχωρήσει ο Μπιανκόν και ο Καλογερόπουλος. Κλείνει το ένα κενό πίσω από τον Πιρόλα. Βάζει τρίτο πάρα πολύ καλό αμυντικό προς γραμμής στο ρόστερ του και κάνει αυτό που δεν είχε κάνει πέρυσι ο Ολυμπιακός. Ενώ πλέον από εκεί και πέρα περιμένει τρεις απαντήσεις στις οποίες ο Ολυμπιακός ευελπιστεί και υπάρχει η πίστη ότι θα είναι θετικές και οι τρεις αυτές απαντήσεις από τρεις ποδοσφαιριστές. Μειώνει Σουηδή σε 4-1 στο 51 λεπτό. Λοιπόν, η μία περίπτωση από αυτούς είναι ασφαλώς ο Στάνιτς, όπου ο Ολυμπιακός είχε ανεβάσει κι άλλο την προσφορά του. Οι Βούλγαροι, παιδιά, επειδή μου το είχε στείλει πάρα πολλές φορές, λένε ότι έχει κλείσει ο ποδοσφαιριστής. Ακόμα οριστική συμφωνία, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λούντο Κόρετς. καθώς και οι ίδιοι επικαλούνται ελληνικά μέσα. Ωστόσο φαίνεται ότι το χάσμα έχει γεφυρωθεί ή κατά κάποιο τρόπο γεφυρώνεται. Βρισκόμαστε στις συζητήσεις με τα έξτρα μπόνους που θα βάλει και ο Ολυμπιακός στην όλη συμφωνία. Νομίζω πως θα υπάρξει οριστικό deal για την πλευρά, από την πλευρά του Ολυμπιακού με την πλευρά της Λουντογκόρετς για τον Στάνης, ένα παίχτη που έχει πάρα πολύ τον γκολ, που είναι πάρα πολύ δημιουργικός. Περιμένει ο Ολυμπιακός την απάντηση και για τον Σμαϊλόβιτς, πλησιάζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πηγές, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω από την Νορβηγία, η τελευταία πρόταση του Ολυμπιακού φαίνεται πως είναι στα 3,7 με 3,8 για τον Σμαϊλόβιτς. Και με κάποια μπόνους που ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ η όλη περίπτωση και έρχεται πάρα πολύ κοντά στα θέλω της Άντερφιορντ για να πει το ναι και ο Ολυμπιακός να κλείσει και τους δύο στόπερ του από τώρα. Και η τρίτη περίπτωση που επίσης ο Ολυμπιακός περιμένει θετική απάντηση, ευελπιστεί στην θετική απάντηση, είναι αυτή του Νοά Καντιού. Νέα πρόταση και για τον Καντιού στην Λοριάν, για ένα ποδοσφαιριστή που έπαιζε στις μικρότερες κατηγορίες Γαλλίας, έκανε μια τρομερή χρονιά όμως. Την πρώτη του επί της ουσίας στη League One, την έχει μεταφέρει ο Ολυμπιακός την πρότασή του στην διοίκηση της Λοριάν και περιμένει την οριστική απάντηση. Είναι τρεις περιπτώσεις κυκλωμένες από τον Ολυμπιακό που τις θέλει όπως και δίποτε να τις ολοκληρώσει, γιατί θα είναι και upgrade σε διάφορες θέσεις και συνολικά στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού μπορούν να κουμπώσουν, αλλά είναι και ποδοσφαιριστές που μπορεί να δώσουν καλύτερα νούμερα από τους προϋπάρχοντες, ιδιαίτερα ο Καντιού και ο Στάνης, και φυσικά ο Σμαϊλόβιτς νομίζω, και ιδιαίτερα ο Κάρμο, σίγουρα πολλά περισσότερα θα μπορούν να δώσουν από τον Μπιανκόν αρχικά και μετά τον Καλογερόπουλο που έπαιξε λιγότερο την περασμένη σεζόν. Έχουν προκύψει δύο νέα ονόματα που έχουν ακουστεί για το αριστερό άκρο της άμυνας. Πάντα να έχουμε στα υπόψη μας ότι είναι περίπτωση ή την ανοιχτή περίπτωση του Γιαννούλη, όσο δεν κλείνει σε κάποια άλλη ομάδα. Εγώ και χθες μετέφερα την πληροφορία ότι βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μακριά αυτή τη στιγμή από τον Γιαννούλη, όχι απλά κοντά, αλλά πολύ μακριά, και το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσει ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ. Τη στιγμή που μιλάμε, ο Γιαννούλης αξιώνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για συμβόλαιο, για αιτήσιο συμβόλαιο, και να δούμε αυτό το χάσμα πώς μπορεί να γεφυρωθεί και αν μπορεί, εφόσον επανέλθει ο Ολυμπιακός για τον Γιαννούλη. Για την προηγούμενη φορά που ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε με τον Έλληνα αριστερό μπακ, τα βρήκε σε όλα με την Augsburg στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, με μπόνους υπέρβαιναν τα 5 το ποσό που θα βάζανε γερμανοί στα ταμεία τους, τα είχε βρει επί της ουσίας. Αλλά με τον Γιαννούλη υπήρχε αυτή η διαπραγμάτευση, γιατί το ποσό είναι τεράστιο αυτό που ζητάει ο Δημήτρης Γιαννούλης. Τα δύο ονόματα δεν έχουν ακουστεί. Είναι ο Άρων Μαρτίν. Είναι ένας παίχτης που όντως κοιτάζει ο Ολυμπιακός, είναι στη λίστα του και εξετάζει την περίπτωση του Ισπανού αριστερού μπακ της Τζένοα. Δεν είμαι σίγουρος αν τη νέα σεζόν θα είναι στα πλάνα του Ντερόση. Έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο με τους Γενοβέζους και είναι υποπαραχώρηση ποδοσφαιριστής. Συζητάει η Τζένοα για την πώλησή του. Ενώ πρόκειψε κι άλλο ένα όνομα, αυτό του Βίνια, του Ματίας Βίνια, της εθνικής ομάδας Ουρουγουάης. Είναι δανεικός από τη Φλαμέγκο στη River Plate. Με την πληροφόρησή μου, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι πως δεν φαίνεται ότι υφίσταται αυτή η περίπτωση, ότι δεν ισχύει για τον Ολυμπιακό και δεν τον απασχολεί η περίπτωση του Βίνια. Άλλο ένα όνομα, τελευταίο, για να το κλείσουμε εδώ. Ο Έντι Σαλσέδο, ένας ποδοσφαιριστής που εγώ προσωπικά έχω εκφραστεί πάρα πολλές φορές με πολύ καλά λόγια, γιατί είναι λόγω περίπτωση, δύσκολα θα ανανεώσει, όπως φαίνεται, με τον Όφη. Παρότι ο Όφη του έχει κάνει αμέσως μετά την κατάκτηση του κυπέλλου, του έκανε πρόταση ανανέωσης, την είχαμε αποκαλύψει εδώ στον Big Wings Sport FM. Ταιριάζει το προφίλ του στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι μια επιλογή που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα την πρώτη στιγμή, τώρα που μιλάμε, αν ο Ολυμπιακός θα ασχοληθεί ενέργα. Μπορεί να τον υπογράψει ως ελεύθερο, αλλά δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή αν ο Ολυμπιακός θα ασχοληθεί ενεργά. Γιατί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες περιπτώσεις του Center Four που απασχολούν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο Ταρέμι με συμβόλαιο, ο Κλέιτον με συμβόλαιο, ο Γιάρεμτσουκ με συμβόλαιο και ο Μπετανκόρ επίσης με συμβόλαιο. Σύνοντας στην προετοιμασία θα πάει πιθανότητα και ο νεαρός Αγγελάκης και φυσικά ο Ελκαμπή, έτσι. Τον Ελκαμπή δεν τον ανέφερα γιατί είναι δεδομένη η παρουσία του στο ρόστερ της νέας σεζόν. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει ο Κλέιτον, παρότι φαίνεται πως στην προετοιμασία θα λάβει μέρος, αλλά νομίζω πως ο Ολυμπιακός και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θα ψαχτούν για κάτι που θα συμφέρει και τις δύο πλευρές. Ο Μπετανκόρ πιθανότατα να πάει στη Λασπάλμας, να συνεχίσει και την καριέρα του. Και για τον Ταρέμι, ο ίδιος δεν δείχνει να τρελαίνεται αυτή τη στιγμή να αποχωρήσει. Ο ατζέντης του πάντως, ο Παστορέλο, έχει αναφέρει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι θα έχει προτάσεις στα χέρια του Ιρανός ποδοσφαιριστής. Όλα αυτά θα τα δούμε εν καιρό.

Λοιπόν, για κάποιες ερωτήσεις εδώ από τους φίλους. Είναι τερματοφύλακα, λέει, θα κάνουμε. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνία με τον Μπάλσα Πόποβιτς, αλλά ακόμα περιμένει για να δει τι θα γίνει με θέση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Αν ο Ολυμπιακός δεν βρει τους Έλληνες που θέλει για να αποκτήσει, τότε είναι πολύ πιθανό να κινηθεί για τον Χριστό Γιώργο. Δεν έχει κάνει το παραμικρό αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός για τον Χριστό Γιώργο. Αλλά είναι σε μια λίστα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει κίνηση. Για δεξί μπακ από το Μαφέο θα πρέπει να το δούμε. Ενώ να αναφέρω και κάτι που ξέρασα και νωρίτερα, ότι ο Ολυμπιακός έχει ρίξει δίχτυα και στην Πορτογαλία τις τελευταίες ημέρες. Κοιτάζει και διάφορες περιπτώσεις από εκείνη την αγορά για διάφορες περιπτώσεις που έχουν προκύψει. Για τον Καντσελιέρη και τον Ρόκα είναι οι δύο εξτρέμ που αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει πάνω-πάνω στη λίστα του. Θέλει να πάρει ένα από τους δύο. Ιδανικά θα ήθελε για αρχή τον Ρόκα. Και αν μπορούσε και μέσα στο καλοκαίρι να κινηθεί και για τον Καντσελιέρη, εφόσον έχουμε κάποια άλλη αποχώρηση από τα εξτρέμ. Αν είχαμε κάποια άλλη αποχώρηση στα εξτρέμ, θα έπρεπε, θα συζητούσαμε είτε για τον Αντρέ Λουίζ, είτε για τον Ροντινέ. Για τον Ροντινέ το λέω επειδή υπάρχει ενδιαφέρον από την Βραζιλία. Για τον Αντρέ Λουίζ υπάρχουν πολλές ομάδες που ομολογείται ότι θα κάνουν πρόταση. Ακόμα δεν έχει έρθει κάτι επίσημο στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Άποψή μου είναι ότι θα μπορούσε ο Αντρέ Λουίζ να χρησιμοποιηθεί περισσότερο, ιδιαίτερα από τη νέα χρονιά, και να πάρει ευκαιρίες και θα μπορούσε να είναι ένας εξτρέμ που θα αλλάξει αρκετά στο μυαλό μας αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή για τα εξτρέμ του Ολυμπιακού, αλλά προς το παρόν δεν είμαι βέβαιος αν θα στεριώσει στους ερυθρόλευκους ο Πορτογάλος, ο Βραζιλιάνος με συγχωρείτε, εξτρέμ.

το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0%.

0: 100,3.
1: Την αισιοδοξία του ότι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Ευβοίας, εξέφρασε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Καριστού Λευτέρης Ραβιόλος. Έκανε γνωστό ότι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος για το χωριό Ραπτέι που νωρίτερα απειλήθηκε από τις φλόγες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμη σημασία θαλάσσια δίωδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν την περιοχή. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στην Ελβετία, δήλωσε το Fox News ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Συνελήφθη το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνοκορίνθου 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 130 χιλιόμετρων. Προσπάθησε μάλιστα να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν στα διόδια της Μάνδρας, ώστε να μην τον συλλάβουν. Συνελήφθη στην περιοχή των Αφιδνών 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα επί της Αθηνών Λαμίας στην περιοχή της Μαλακάσας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους αλυγμούς, ενώ όπως διαπιστώθηκε, δεν οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Νικοπούλου με Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Η παλιά είναι κάθετη, καλή, Στέρλινγκ, δεν υπάρχει ευκαιρία. Γκολ για τη City στο δεύτερο λεπτό με τον Γαμπριέλ Ζεσούς. Η City πετυχαίνει το πρώτο από τα γκολ που χρειάζεται. Ο Μανέ πέρασε, βγαίνει ο Έντερσον, έρχεται ο Σαλάχ, ευκαιρία για τη Λίβερπουλ, γκολ 1-1 με τον Σαλάχ. Λίβερπουλ κερδίζει από το λάθος άμυνας του Οταμέντι για την ακρίβεια. Φιρμίνο το πλασέ 2-1 για τη Λίβερπουλ, η οποία παίρνει κεφάλι στο σκορ και παίρνει και την πρόκριση για τα ημιτελικά. Λοιπόν, σφύριξε ο λαός, τελείωσε το παιχνίδι. Η Λίβερπουλ είναι αυτή που κερδίζει και το δεύτερο μάτς, κερδίζει και στο Etihad με 2-1 τη Manchester City. Για μία ακόμη φορά ο Κλοπ θα νικήσει τον Γκουαρδιόλα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταία 20 λεπτά στην εκπομπή μας. Τελευταία 20 λεπτά περίπου και στο Ολλανδία-Σουηδία παραμένει το 4-1. Δύο γκολ ο Μπρόμπι, δύο γκολ ο Χάκπο και ο Ελάγκα που ο φοβερός Γκρέαμ Πότερ που είναι στον πάγκο της Σουηδίας τον είχε στον πάγκο μέχρι το 55, τον έβαλε στο 59. Μείωσε, είχε και άλλη ευκαιρία μετά. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, εκτός από το Ολλανδία-Σουηδία που τελειώνει, είναι στο 76 πλέον, έχει συνέχεια Αργεντινή, ακτήλε φαντοστού. Θα πάμε σε Γιώργο Ζαχαρίου που θα παρακολουθήσει το παιχνίδι για να μας πει τις ενδεκάδες αναμέτρηση. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Γεια σας, Τζόρτζ.
0: Καλησπέρα
1: και στους φίλους ακροατές.
0: Έχεις όρεξη για το...
1: Να δούμε Πάντερ.
0: να δούμε τι θα δούμε, γιατί εντάξει, η πρώτη αγωνιστική ήταν τώρα λιοντάρια Χριστιανή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, εντάξει. Και αυτοί που λένε ότι εντάξει, μην, να σταματάνε οι ομάδες, εγώ είμαι αντίθετος.
0: Μαζί σου είμαι.
1: Τουλάχιστον.
0: Συνεχίζουμε μέχρι τέλους.
1: Ναι, όσο πάει, μπάλα είναι.
0: Λοιπόν, οι δύο ομάδες με τρεις πόντους, λοιπόν, έτσι, του ομίλου.
1: Ναι. Οι δύο ομάδες με τρεις πόντους και που θετικά η πρωτιά θα κρυθεί σε αυτό το μάτς. Δύσκολα δηλαδή και Εκουαδόρ και Κουρασάο να καταφέρουν να τις κοντράρουν. Πάμε να πούμε τις δεκάδες, λοιπόν, γιατί η Γερμανία Νόιερ στην εστία. Κίμιχ με Μπράουν οι δύο μπακ και ο Τάχ με τον Σλότεμπερκ τα στόπερ. Παύλοβιτς, Μουσιάλα, Ενμέτσα, Βίρτς και Σανέ πίσω από τον Χάβερτς. Το κέντρο, έτσι, γεμάτο κέντρο από τον Νάγκελσμαν. Ενώ για την ακτήλα φαντοστού, Φοφανά στην εστία, με τον Κονάν, τον Σιγκό, τον Κοσονού και τον Αγκμπαντού στην τετράδα της άμυνας, ο Κεσχέ με τον Σαγκαρέ και τον Ουλαή η τριάδα στο κέντρο και Διαλό, Διομαντέ και Μπονί στην επίθεση για τους Αφρικανούς. Θα παίζει όλα για όλα, ρισκάρει η ακτήλα φαντοστού, για να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει την έκπληξη.
0: Και στον πάγκο, αν βλέπω καλά, είναι κανονικά ο Γουάχη, έτσι, αφού το επιτράπει τελικά η στον Καναδά.
1: Ναι.
0: Είναι κανονικά στον πάγκο, οπότε έχει και επιπλέον λύσεις.
1: Έχει και επιπλέον λύσεις και είναι και ωραίος πάγκος, δηλαδή, και έχει και λύσεις καλές.
0: Βέβαια, βλέπω τώρα και εντικά στον πάγκο, Φοφανά.
1: Πεπέ, Γκεσάν, έχει γενικότερα.
0: έχει πολύ πράγμα η ακτήλα φάντος του. Δεν είναι κακή ομάδα.
1: Όχι.
0: Είναι πάρα πολύ γρήγορη. Νομίζω αυτό το 4-4-2. Περισσότερο το επιλέγει ο προπονητής ο ΦΑΕ, Γιώργο, νομίζω, για να κρατήσει λίγο χαμηλά τα στόπερ της Γερμανίας και να χτυπήσει την κούντρα.
1: Ναι, γιατί παίζει πολύ με τα στόπερ η Γερμανία, είναι μπαλάτι που λέμε και οι δύο, και ο Σλότεμπρεκ και ο Τάχ. Και τα ανεβάσματα με τον Μπράουν και τον Κίμιχ δεν θα είναι τόσα πολλά.
0: Ακριβώς. Ωραία, εντάξει Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Ζαχαρίου εντεκάδες στο Γερμανία εκτέλεφαντος του ξεκινάει. Στις 11 το εν λόγω παιχνίδι.

Λοιπόν, να μεταφέρουμε τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν από τις προσπάθειες του Μίλτον Ντόγκλου, της Ελίνας Τζέγκο και της Κατερίνας Στεφανίδη στο βαλκανικό πρωτάθλημα του Βόλου. Η Κατερίνα Στεφανίδη δυστυχώς απέτυχε. Εκτός τελικού έμεινε. Για τρίτη φορά έριξε τον πύχη στα 4.53 και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άδοξα η προσπάθειά της στο βαλκανικό πρωτάθλημα που διεξάγεται στον Βόλο, στο πανθεσσαλικό του Βόλου. Ενώ μετά την ολοκλήρωση της πρώτης βολής των 8 θητριών στον ακοντισμό, η Τζέγκο είναι δεύτερη, 57-88. Συμμετέχει και η Τσόγκα, έχει 50-04. Να δούμε λοιπόν για τον Ντόγκλου, θα σας πω σε πάρα πολύ λίγο. Δεν έχει κάνει ακόμα δεύτερο άλμα τον Ντόγκλου, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα από ό,τι βλέπω. Έχει επιλέξει να μείνει εκεί. Έχει κάνει άκυρη προσπάθεια συνέχεια Τζέγκο από ό,τι βλέπω. Παραμένει δεύτερη. Θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό, εννοείται.

Επειδή αρκετοί με ρωτάτε και για τον Γιώργο Μασούρα που έχει γραφτεί ότι θα είναι κανονικά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Παιδιά, λογικό ήταν να είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, γιατί ολοκληρώνει ο δανεισμός του με την Al Khalidj. Είναι απολύτως λογικό, έχει συμβόλαιο ο ποδοσφαιριστής. Να δούμε αν θα παραμείνει. Το βλέπω αρκετά δύσκολο να παραμείνει στην ομάδα, αφού δεν είναι στις προτιμήσεις του προπονητή. Είναι όμως ένας Έλληνας και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν λέω ότι θα παραμείνει στην ομάδα, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε τη στιγμή που έχει συμβόλαιο. Θα είναι στην προετοιμασία και το βλέπουμε, γιατί και ο προπονητής θα πρέπει να δει τι θα γίνει με τους Έλληνες. Θα πρέπει και ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι. Όχι, θα πρέπει. Ο Ολυμπιακός, εφόσον θελήσει ο Μασούρας να αποχωρήσει και, και έχει κάποια πρόταση, δεν θα του κάνει δύσκολη τη δουλειά. Ο Ολυμπιακός ούτε δύσκολη τη ζωή, γιατί είναι ένα παιδί που το εκτιμάνε άπαντες στον Ολυμπιακό και ξέρουν πόσο έχει προσφέρει και πόσο έχει πονέσει την ομάδα και πόσο έχει βοηθήσει.

0: Ας επιστρέψουμε για 6η-7η φορά. Έχουμε χάσει το μέτρημα στο Λουκά Χατζή. Γιατί ποιος είναι ο κύριος που έχει βάλει τον γκολ, σε έστειλε για ύπνο, ο Σάμερβιλ.
1: Ο κύριος Σάμερβιλ, ακριβώς.
0: Γιατί έκανε και την κίνηση, έτσι, ότι σε έστειλε για ύπνο.
1: Αλλά κάρι. Α, θα εξεταστεί για offside η φάση στο ξεκίνημά της από τον Χάκπο. Πάντως τον γκολ το βάλε ο Σάμερβιλ από την όμορφη κάθετη του Ντεπάι που είχε περάσει ως αλλαγή στο 72ο λεπτό. 5-1 λοιπόν η Ολλανδία την Σουηδία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ολλανδοί έχουν 7 τελικές στο στόχο, 10 συνολικά, 7 στο στόχο, οι 5 έχουν πάει στα δίχτυα.
0: Δεν συνεχίζεται αυτό τώρα.
1: Ακριβώς, είναι τρομερή η ευστοχία τους. 5-1 λοιπόν οι Ολλανδοί. Οι Σουηδοί, όπως είχες πει και εσύ νωρίτερα, χάνουν αυτό το συν 4 στη διαφορά τερμάτων από το πρώτο παιχνίδι. Με την Ισία είχαν νικήσει εκείνη 5-1. Σήμερα χάνουν με το ίδιο σκορ. Και ενώ ακόμα ελέγχεται η φάση, έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του αγώνα. Το τέρμα συμμετοχής στο 21ο λεπτό. Συνεχίζεται το παιχνίδι τώρα. Ελέγχθηκε η φάση από το ΒΑΡ, όλα νόμιμα, και το Σάμερβιλ χρήζεται σκόρερ και η Ολλανδία γράφει το 5-1 επί της Σουηδίας.
0: Και με να δούμε αν θα τελειώσει το παιχνίδι, θα έχουμε και κανένα γκολ ακόμα.
1: 5 λεπτά έχουμε ακόμα εξαχρόνο. Με αυτή την Ολλανδία την απόψη ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να δούμε και άλλα γκολ.
0: Ωραία Λουκά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 5-1 λοιπόν οι Ολλανδοί τους Σουηδούς, με το σκορ που κέρδισαν οι Σουηδοί στο πρώτο μάτς. Με το ίδιο σκορ χάνουν τώρα. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, να δούμε αν έχει προκύψει τίποτα τελευταίο. Δεν βλέπω κάτι αυτή την ώρα. Περιμένουμε σιγά σιγά να ολοκληρωθεί και το Ολλανδία-Σουηδία, και ενώ οι Σουηδοί προσπαθούν με το Γιόκερες να κάνουν κάποιες τελευταίες προσπάθειες, μπας και βρουν κανένα γκολ, μήπως μετρήσει όλο αυτό. Και γιατί περνάνε και καλύτερες τρίτες, οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.

4-6 λέει ένας φίλος, το έχω, όχι άλλο φτάνει. Εντάξει, δεν νομίζω ρε φίλε, τώρα 2,5 λεπτά απομένουνε. Καλό ερώτημα από ένα φίλο. Λέει, λες να έχει ξανασυμβεί αυτό, μια ομάδα να κερδίζει με 4 γκολ διαφορά αλλά και να χάνει με 4 γκολ διαφορά στο ίδιο Μουντιάλ. Πολύ καλό ερώτημα. Πολύ καλό ερώτημα που χρειάζεται πολύ μεγάλο ψάξιμο. Νομίζω οι λογαριασμοί όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα στατιστικά θα μας βοηθήσουν να μας διαφωτίσουν. Γιατί πραγματικά είναι κάτι παράδοξο. Ιδιαίτερα παράδοξο. Είναι ξεκάθαρο αυτό.

Λοιπόν, πηγαίνουμε προς την ολοκλήρωση της εκπομπής και στην ολοκλήρωση του μάτς. Θα αφήσει το corner. Ο ρεφερή, ποιος είναι ο Τέιλορ, είναι. Είδε καλά. Ένας Άγγλος πρέπει να είναι, για να δω. Ο Όλιβερ και λέει ο Τέιλορ. Ναι, ο Μάικλ Όλιβερ είναι. Champions League το μάτς τώρα, δηλαδή Ευρώπη κανονικά, Ολλανδία, Σουηδία. Με Άγγλο διαιτή. Τελευταία στατική φάση για τους Σουηδούς. Με το σκορ στο 5-1. Είχε μια κεφαλιά. Ο πλευράς Σουηδίας και το μάτς ολοκληρώνεται σιγά σιγά. 5-1 η Ολλανδία τη Σουηδία. Στους 4 πόντους οι Ολλανδοί. Στους 3 μένουν οι Σουηδοί που είχαν κερδίσει 5-1 στην Πρεμιέρα την Ισία και έχασαν με το ίδιο σκορ. Φοβερά πράγματα. Μπρόμπι στο 5 και στο 17 το 2-0 του ημιχρόνου για τους Ολλανδούς από ασίστ τον Χάκπο και τον Ντάμφρις αντίστοιχα. Ο Ντάμφρις έφτιαξε τον γκολ του Χάκπο για το 3-0 στο 47. Ο ίδιος παίχτης στο 54 από την ασίστ του Σάμερβιλ το 4-0. Ο Ελάγκα 5 λεπτά μετά την είσοδο του στο μάτς στο 59 έχει μειώσει 4-1. Το τελικό σκορ του κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Σάμερβιλ στο 89 από ασίστ του Memphis Depay. Οι Ολλανδοί επί της ουσίας είναι στην επόμενη φάση. Οι Σουηδοί νομίζω πως εφόσον δεν χάσουν τελευταία αγωνιστική από τους Ιάπωνες τότε θα είναι κανονικά και αυτοί στα νοκάουτ. Λοιπόν, σας χαιρετάω εγώ. Ήταν ο Γιώργος Τανάκας για τις προηγούμενες 3 ώρες. Αρχικά με Γιώργο Γιαννίση, συνέχεια με Χάρη Χριστόπουλο στον ήχο. Και με Βαλεντίνα Νικολακοπούλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έρχεται ο Νικόλας Ακτύπης με το αθλητικό δελτίο. Και συνέχεια ο Αλέξανδρος Στυργός να σας κάνει παρέα για τις επόμενες ώρες. Καλή συνέχεια στην ακρόαση σας.

0: 94,6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πιγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά μέχρι το 2030 ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, που έκανε γνωστή για την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για ακόμη ένα χρόνο αύριο στην Αθήνα Οπένια. Για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, πλησιάζει στους πράσινους ο Ντεφράι, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διαρκείας. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Την περίπτωσή του Σαλσέδο, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τον Όφη, εξετάζουν οι Πειραιώτες, όπως γράφουν στο εξωτερικό. Ανοιχτή υπόθεση Γιαννούλη. Τις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για Σμαϊλόβιτς. Στο στόχαστρο και ο 29χρονος Ισπανός αριστερός μπακ Άρον Μαρτίν της Τζένοα, σύμφωνα με τους Ιταλούς που κάνουν λόγο για επαφές με την Πάρμα για τον Στρεφέτσα. Στην τελική ευθεία η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση με τον Ιταλό να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την αμυντική γραμμή εξετάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Δεν απασχολεί την ΑΕΚ Extreme του Ερυθρού Αστέρα Σάβι Μπαμπίκα παρά τα όσα γράφτηκαν στο εξωτερικό. Το επόμενο διάστημα κλείνει το ζήτημα των ανανεώσεων των Γιώβιτς και Πίλιου. Φιλικό με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου θα δώσουν οι κίτρινο-μαύροι. Επιμένουν οι Σέρβοι για Ζέλικο Μπράντοβιτς και Παναθηναϊκό Άκτορ με νέα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν ολοκληρωθεί θετικά οι διαπραγματεύσεις. Για πάντα μέλος της οικογένειάς μας, το μήνυμα της Πράσινης ΚΑΕΣ τον Μάριους Γκριγκόνης, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρελθόν αποτελεί για τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια, ο Μουστάφα Φαλ δεν κέρδισε μόνο τίτλους αλλά τον σεβασμό των συμπαικτών του, την εκτίμηση του οργανισμού και την αγάπη του κόσμου, τονίζεται στην ανακοίνωση της ΚΑΕ για τον Γαλλό Σέντερ. Με αρκετές απουσίες, η εθνική ομάδα στο τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup για τους αγώνες με Ρουμανία εκτός έδρας και Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα. 15 παίκτες κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης, τους οποίους περιλαμβάνεται ο Μήτρου Λόγκα εκτός, η Γιάννης Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο, καθώς και ο Σλούκας. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Ζήτημα ημερών, η ολοκλήρωση της πώλησης του Clayton Diaby από τον Άρη στην Αλντιρίγια. Η απόκτηση στόπερ, η προτεραιότητα για τους κίτρινους, οι οποίοι στη συνέχεια θα κινηθούν και για αριστερό μπακ. Επιβεβαιώνει η ΑΕΛ Novibet την τηλεδιάσκεψη μεταξύ Αχιλέα Νταβέλη και του υποψήφιου επενδυτή Ζήση Στυλιανού για τις μετοχές της ΠΑΕ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σε πρώτη φάση οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις καλές προθέσεις τους και το αμοιβαίο ενδιαφέρον. Το αργότερο μέχρι 28 Ιουνίου οι οριστικές εξελίξεις. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε με 3-1 σετ της Αυστρίας στο Λουξεμβούργο και παρέμεινε σε τροχιά πρόκριση στο Final Four του European League. Για την αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ετήθηκε με 3-2 από τη Λετωνία στο Ταλίν. Για τον έκτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ολλανδία συνέτριψε με 5-1 τη Σουηδία, ενώ στις 7 τα ξημερώματα παίζουν την Ισία η Ιαπωνία. Τις αναμετρήσεις Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού στις 11 και η σημερινός Κουρασάο στις 3 μετά τα μεσάνυχτα περιλαμβάνει η δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.

0: Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων λοιπόν 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
4: Γιατί. Αχ, γιατί.
0: Πάνω τέι.
5: Let's go! Let's go! Let's go!
0: Τέι τέι τέι.
5: Let's go!
0: Τέι τέι τέι.
5: Let's go!
0: Τέι τέι τέι.
5: Let's go!
0: Τέι τέι τέι. Ο τέι μπορεί να παίξει στο extreme. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τη Σάλπη, από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
0: Πιο Γρηγόρη.
7: Τι γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, πάλι.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
3: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
0: και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
8: Να σου πω κάτι.
3: Πάμε.
8: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
3: Ναι.
8: Και σφύριξα κιόλας.
3: Ναι.
8: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
3: Σου σφυρίζω.
9: Γίνεται τώρα στο σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμόνα.
10: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
9: Δηλαδή.
0: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
9: Είναι δυνατόν.
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
9: Δεν είναι δυνατόν.
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wings Sport FM. I know how it feel to wake up, fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user. Selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. But they don't know about your stress-filled day. Baby on the way, mad bills to pay. That's why you drink Tangerine, so you can

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα από τον αέρα του BWIN Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα, με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής.

Η Βαλεντίνα, η οποία από ό,τι βλέπω δεν έχει Φόρμουλα 1 αυτό το Σαββατοκύριακο και περιφέρεται λίγο σαν αυτό το μήνυμα με τον Εσκομπάρ που κάθεται και κάνει κούνια και περιμένει να τελειώσει το Σαββατοκύριακο. Έβλεπε κάτι ντοκιμαντέρ, με ενημερώνει τώρα στη Φόρμουλα 1. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη εδώ.

Φόρμουλα 1 μπορεί να μην είχαμε, αλλά έχουμε μπόλικη δράση στο Μουντιάλ φυσικά. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Σουηδία. Οι Οράνιε πήραν μια εμφαντική νίκη με σκορ 5-1 και σε μεγάλο βαθμό έκαναν ένα τεράστιο βήμα για να προκριθούν στους 32 του Μουντιάλ μετά το κακό αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής με την ισοπαλία με την Ιαπωνία. Σε περίπου 50 λεπτά θα έχουμε σέντρα και στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας ανάμεσα στη Γερμανία και την ακτή Ελεφαντοστού. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.

Παράλληλα έχουμε μικρή μπασκετική δράση. Είναι σε εξέλιξη η τελική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε το δεύτερο τελικό σε εξέλιξη, με τη Βαλένθια να προηγείται 55-40 επί της Μπαρτσελώνα στα μισά περίπου του τρίτου δεκαλέπτου. Υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο μάτς η Μπαρτσελώνα πήρε ένα τρελό διπλό με φοβερό φινάλε στο παιχνίδι, παράταση, απίθανα πράγματα από τον Κλάιμπερν. Όσοι δεν έχετε δει το φινάλε αυτού του παιχνιδιού, ψάξτε το, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Η Βαλένθια αυτή τη στιγμή έχει βάλει πλώρη για να κάνει το 1-1 και να πάει στην Καταλωνία, έτσι ώστε να διεκδικήσει τουλάχιστον ένα διπλό και να μπορέσει να ξαναφέρει τη σειρά στην έδρα της.

δράση μπορεί να μην έχουμε σε εγχώριο επίπεδο, αλλά έχουμε μπόλικο ρεπορτάζ. Φυσικά τα πάντα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, του Μπασκετικού και γενικότερα νομίζω ότι στον εγχώριο αθλητισμό το θέμα που συζητείται περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι η πιθανή επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα σήμερα από τη Σερβία που κάνουν λόγο για συμφωνία που θα κλείσει μέσα στο Σαββατοκύριακο το πολύ μέχρι τη Δευτέρα. Υπήρξε και ένα δημοσίευμα του αρκετά γνωστού και έγκυρου Sport Club που έγραψε ότι η συμφωνία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη Δευτέρα, που τη Δευτέρα είναι και τα γενέθλια του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, του Δημήτρη Γιανακόπουλου, και θα το ανακοινώσει την ημέρα των γενεθλίων του. Έχουν γραφτεί διάφορα τέλος πάντων. Φυσικά όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με επιφυλακτικότητα. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η πλάστηκα γέρνει προς το να είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και μέσα στο άμεσο επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις οριστικές εξελίξεις, είτε είναι αυτές θετικές είτε είναι αρνητικές.

Έχει έρθει ένα μήνυμα, αν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί με το ΦΑΛ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχω την αίσθηση καταρχάς ότι ο ΦΑΛ είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στην πατρίδα του και νομίζω ότι θα εκφράσει και ενδιαφέρον η Βιλερμπάν για την περίπτωσή του, που είναι ένας παίκτης που έχει περάσει από την ομάδα. Είναι μια ομάδα η Βιλερμπάν που θέλει να φτιάξει ένα πιο ισχυρό ρόστερ με μεγαλύτερο μπάτζετ. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να τον ξαναδούμε στη Γαλλία. Το ΦΑΛ. Και επίσης πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, έχοντας ήδη έναν ψηλό ο οποίος πέρασε πολύ σοβαρό τραυματισμό και τώρα επανέρχεται, το Ματίας Λεσόρ, που δύσκολα θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός και για έναν ακόμα ψηλό μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος επίσης έχει ταλαιπωρηθεί από σοβαρά προβλήματα, νομίζω ότι το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο.

Φυσικά όλη αυτή η συζήτηση για πιθανές μεταγραφές ή οτιδήποτε τέτοιο είναι εντελώς θεωρητική, γιατί όταν ακόμη δεν έχει κλείσει ο προπονητής, καλά-καλά δεν μπορούμε να μιλάμε για μεταγραφικό σχεδιασμό. Αλλά νομίζω ότι αναφέρομαι στο φάλο ότι δεν το βλέπω, γιατί θεωρώ ότι δεν τικάρει πολλά από τα κουτάκια που θα ήθελε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, έναν παίκτη που να είναι πιο νέος, πιο υγιής και πιο έτοιμος να προσφέρει από τον Φαλ που έλειψε για πάρα πολύ καιρό από τα παρκέ, και κανείς δεν ξέρει και σε τι κατάσταση είναι. Γιατί ακόμα και φέτος που επέστρεψε, δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου με τον Ολυμπιακό.

επειδή είχαν έρθει και πιο πριν κάποια μηνύματα, έγραψε η Motorsport ότι ο Μπράντοβιτς, αν πάει στον Παναθηναϊκό, θέλει να φέρει ως πρώτη μεταγραφή τον Τρέι Λάιλς. Να πω ότι το συγκεκριμένο το ακούω με τεράστια επιφύλαξη, γιατί ο Λάιλς είναι τεσάρι και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο τέσσερα είναι η μοναδική θέση που μπορεί να πει κανείς ότι δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα, γιατί υπάρχει ο Χουάντς Ερνάν Γκόμεθ, υπάρχει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, δύο από τα καλύτερα τεσσάρια στην Ευρώπη. Επομένως, να πάει ο Παναθηναϊκός να κινηθεί για τεσσάρι μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο, εκτός αν φυσικά υπάρξει κάποια αποχώρηση, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Οι δύο παίκτες που ανέφερε νωρίτερα έχουν συμβόλαιο και είναι παίκτες στους οποίους ο σύλλογος σε γενικές γραμμές υπολογίζει μελλοντικά. Φυσικά όλα θα κριθούν από τον νέο προπονητή, αλλά αν υπήρχε μια θέση του Παναθηναϊκού που θα έπρεπε να διαλέξω, για την οποία να μην υπάρξει καμία ενίσχυση, θα ήταν το 4.

0: That's right, this is called The Basement, and my man CL's gonna kick it for you like this. From the heights, not with him, right, simple, I can do.
1: Γενικά γίνεται ένας, υπάρχει ένας οριμαγδός από δημοσιεύματα για παίχτες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό. Έχει γραφτεί ο Μπόγκα, έχει γραφτεί στο Ισραήλ ο Νουόρα του Ερυθρού Αστέρα, έχει γραφτεί ο Λάιλς που είπα νωρίτερα. Ξαναλέω, αυτή η συζήτηση δεν έχει νόημα για την ώρα, εφόσον δεν υπάρχει ακόμα προπονητής. Γιατί για να γίνει μεταγραφικός σχεδιασμός πρέπει να υπάρχει πάνω απ' όλα προπονητής. Από όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουν γραφτεί, με βάση το ρόστερ του Παναθηναϊκού και τις ανάγκες του, η μεγαλύτερη λογική βγάζει το όνομα του Μπόγκα για μένα, ενός παίκτη που έχει πάρα πολύ έντονο αμυντικό φίλτρο. Είναι αυτό που λέμε 3D, μπορεί να σκοράρει το ελεύθερο σούτ και να παίξει αποτελεσματικά άμυνα σε πολλές θέσεις. Είναι ένα στυλ παίκτη που έλειπε πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό της σεζόν που ολοκληρώθηκε και δεν θα μου έκανε εντύπωση να απασχολήσει, ειδικά εφόσον έχει παίξει και για τον Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα δημοσιεύματα, ξαναλέω, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με επιφύλαξη, καθώς ακόμη καλά-καλά δεν ξέρουμε αν όντως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού για την επόμενη σεζόν. Όταν σφραγιστεί αυτό, θα αρχίσουμε να μιλάμε και για τις μεταγραφές.

Το σίγουρο είναι ότι αναμένεται πολύ μεγάλος χαμός στο μεταγραφικό παζάρι. Το μπασκετικό, ήδη υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα. Η Μάρκα έγραψε ότι ο Μάριο Χεζόνια πιθανότατα θα αποτελέσει παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Καταλαβαίνουμε ότι άμα γίνει αυτό, ο Κροάτης θα είναι πάρα πολύ περιζήτητος. Μιλάμε για έναν από τους πιο ποιοτικούς παίκτες στην Ευρώπη. Υπάρχουν δημοσιεύματα ότι ο Τζόρνταν Νουόρα θα αποχωρήσει από τον Ερυθρό Αστέρα. Υπάρχουν δημοσιεύματα ότι η ομάδα του Βελιγραδίου θέλει να αποκτήσει το Σέιν Λάρκιν και έχει κάνει πολύ γερό μπαμ. Γενικά γίνεται ένας χαμός. Θα έχουμε σίγουρα πολλές ανακατατάξεις στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν.

cause I am crazy funky. Εν τω μεταξύ, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, η Βαλένθια έχει καθαρίσει το δεύτερο τελικό, καθώς έληξε τώρα το τρίτο δεκάλεπτο και το σκόρ είναι 75-52. Υπέρ των Πορτοκαλί έχει κάνει φοβερή εμφάνιση ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος σε 19 λεπτά συμμετοχής έχει 15 πόντους, 5 rebound και 5 assist. Τρομερός, είναι πρώτος σκόρερ του αγώνα και πρώτος σε δημιουργία, έχοντας παίξει 19 λεπτά. Εντυπωσιακός ο Δομινικανός, που υπενθυμίζουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα από την επόμενη σεζόν θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού.

έλεγα για τον Λάρκιν νωρίτερα και τα δημοσιεύματα ότι τον θέλει πολύ θερμά ο Ερυθρός Αστέρας και ρωτάει ένας φίλος αν θα τον έβλεπα στον Παναθηναϊκό. Δεν τίθεται αμφισβήτηση για την αξία του Λάρκιν, την πασκευική. Μιλάμε για έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Αλλά είναι 33 στα 34 και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται εκεί κάτι πιο φρέσκο, γιατί ήδη υπάρχει ο Σλούκας που είναι σε μια προχωρημένη μπασκετική ηλικία, ήδη υπάρχει ο Γκραντ για τον οποίο ισχύει το ίδιο και ο Ναν πατάει τα 30 και τα ξεπερνάει σιγά σιγά. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται φρέσκα πόδια στην περιφέρεια και θα πρέπει να κινηθεί για κάτι πιο, για έναν για έναν πιο νέο παίκτη στη συγκεκριμένη θέση στην περιφέρεια. Όχι ότι θα ήταν κακή μεταγραφή ο Λάρκιν, έτσι, απλά δεν θα ήταν με το βλέμμα στο μέλλον. Θα ήταν ένας παίκτης να τον πάρουμε για φέτος και να διεκδικήσουμε την Ευρωλίγκα φέτος. Νομίζω ο Παναθηναϊκός πρέπει να επενδύσει πιο πολύ σε κάποιον με πιο φρέσκα πόδια.

Κάνω μια μίνι επιστροφή στο ποδόσφαιρο, γιατί διάβασα στο Twitter ένα εντυπωσιακό στατιστικό ότι η Ολλανδία με τη σημερινή της νίκη με 5-1 επί της Σουηδίας έχει σπάσει πλέον το ρεκόρ για το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων, χωρίς ήττα. Φυσικά δεν μετράνε οι ήττες που έχουν έρθει στα πέναλτι, μιλάμε για ήττες στην κανονική διάρκεια ή στην παράταση. Και η τελευταία ήττα της Ολλανδίας σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου ήταν αυτή στον τελικό του 2010 στη Νότια Αφρική, που έχασε από την Ισπανία στην παράταση με τον γκολ του Ινιέστα. Από τότε δεν έχει ξαναχάσει σε κανονική διάρκεια η παράταση αγώνα Μουντιάλ. Καταλαβαίνουμε πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό με βάση το ότι δεν έχει πάρει κιόλας καμία διοργάνωση, ούτε έχει παίξει τελικό έκτοτε. Επομένως είναι μια ομάδα η οποία αποκλείεται χωρίς να χάνει στην κανονική διάρκεια στην παράταση, χάνοντας στα πέναλτι.

0: Αμερικά. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα στενά του ορμούς, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμη σημασία θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα στενά, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στον Νότιο Λίβανο και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Πρόθεσμια για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δένδρυλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Συνελήφθη το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου 39χρονος οδηγός αυτοκινητού, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 130 χιλιόμετρα. Επίσης, στην Αθηνών Λαμία, στην περιοχή της Μαλακάσας, συνελήφθη 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

είναι ο ίσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

πάλι Λαμπάρτ με τη μία για τον Νταφ. Κυνηγάει ο Γκούτιονσεν. Θα βγει και ο Λέμαν. Ο Γκούτιονσεν κερδίζει την μπάλα. Έχει την ευκαιρία να πλασάρει και κάνει το 1-0 ο Ισλανδός από το λάθος του Λέμαν και της Άντνες Άρσεναλ. Ο Έιντορ Γκούτιονσεν βάζει μπροστά την Τσέλσι στο σκορ με 1-0 στο 53. Βιεϊρά ανεβαίνει ο Κόουλ. Παλιά η κεφαλιά του Πειρές 1-1. Η Άρσεναλ με τον Ρομπέρ Πειρές, τον άνθρωπο που την έχει γλιτώσει τόσες και τόσες φορές φέτος, φέρνει το παιχνίδι στα ίσια στο 59 και αλλάζει τα δεδομένα. 1-1.

της εκπομπής. Η Βαλένθια κάνει πάρτι πλέον απέναντι στην Μπαρσελόνα. Το μάτς έχει φτάσει σχεδόν στους 30 πόντους. Η Βαλένθια προηγείται με 90-63 και θα κάνει, όπως όλα δείχνουν, το 1-1. Όχι όπως όλα δείχνουν, δεν γυρίζει ποτέ αυτό το παιχνίδι, ό,τι και να γίνει. Μένουν 4 λεπτά για να τελειώσει. Θα κάνει το 1-1 στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος και θα πάει να διεκδικήσει τις πιθανότητες της στο Παλάου Μπλαουγκράνα, όπου θα γίνουν τα δύο επόμενα παιχνίδια. Από την άλλη, η Μπαρσελόνα θα προσπαθήσει, εκμεταλλευόμενη την έδρα της, να τελειώσει τη σειρά και να επιστρέψει στην κορυφή του Ισπανικού Πρωταθλήματος.

Έχει στείλει ένας φίλος ότι μόλις γύρισε από τη δουλειά και αν μπορώ να πω σύντομα τα σημαντικά νέα της ημέρας. Το είπα και νωρίτερα ότι το βασικό που απασχολεί τα εγχώρια ρεπορτάζ και τα ευρωπαϊκά φυσικά είναι τα διάφορα δημοσιεύματα ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του Παναθηναϊκού. Ειδικά στη Σερβία γράφεται ότι αύριο, το πολύ μεθαύριο, θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει κάτι από αυτά. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες συζητήσεις με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και πιστεύω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα ξέρουμε και τις οριστικές εξελίξεις. Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, του Γάλλου Χαφ, μέχρι το 2030. Ανανέωσε και το συμβόλαιο του Τσάβες μέχρι το 2027. Αύριο φαίνεται πως θα έρθει στην Αθήνα ο Ινιάκη Πένια, ο τερματοφύλακας, ο Ισπανός, έτσι ώστε να περάσει ιατρικά και να υπογράψει και αυτό στο συμβόλαιό του. Συμπληρώνεται με αυτόν τον τρόπο και η τριάδα των τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού με Πένια, Τσάβες και Κότσαρη.

τα σημαντικά νέα υπάρχει και η είδηση που έχει μεταφέρει από το πρωί ο Κώστας Νικολακόπουλος στον αέρα του Bwin Sport FM 4,6, ότι δηλαδή επιστρέφει όπως φαίνεται ο Κάρμο στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν και τις απαντήσεις από τις ομάδες των Στάνιτς, Μαΐλοβιτς και Καντιού, ευελπιστώντας πως θα είναι θετικές. Έχουν βγει και κάποια δημοσιεύματα ότι υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Έντι Σαλσέδο που αγωνίζεται στον Όφι.

Από την πλευρά της ΑΕΚ δεν έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, αργεί σε σχέση με τους υπόλοιπους να παίξει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επομένως κινείται με πολύ μεγαλύτερη, ας πούμε, καλώς εννοούμενη χαλαρότητα. Έχει κλείσει ήδη τη μεταγραφή του Ζούμπκοφ και ψάχνει, όπως ενημέρωσε νωρίτερα και ο Γιώργος Τσακίρης, άλλες 2 με 3 μεταγραφικές κινήσεις άμα το ρόστερ μήνυος έχει. Ο ΠΑΟΚ τέλος, μετά την αποχώρηση την οριστική του Ρασβάν Λουτσέσκου, βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και όπως φαίνεται αυτή την έχει σχεδόν ολοκληρώσει, καθώς αύριο μάλλον θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός προπονητής με σημαντική πορεία στην Ισπανία, ο οποίος είναι ο εκλεκτός του δικεφάλου του Βορρά για να αναλάβει τον πάγκο της

Για ένα φίλο που ρωτάει αν ισχύουν τα σενάρια για Ντεφράι στον Παναθηναϊκό, ναι, είναι ένας παίκτης που απασχολεί πάρα πολύ για τη θέση του στόπερ και μάλιστα σήμερα το μεσημέρι στον αέρα του Big Wings Sport FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου ανέφερε ότι είναι προχωρημένο το πράγμα και δεν αποκλείεται και μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Ολλανδός αμυντικός να κλείσει για διετές συμβόλαιο. Θα δούμε, περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις, αλλά σίγουρα ισχύει το σενάριο ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο παίκτη.

Καμαρά ποτέ έρχεται για Παναθηναϊκό, ρωτάει ένας φίλος. Ήρθε ήδη, ανακοινώθηκε κιόλας σήμερα το απόγευμα. Είναι ήδη στην Αθήνα ο Γάλλος Χαφ. Είχε έρθει και μια ερώτηση νωρίτερα για το αν ο Κώστας Αντετοκούμπο έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Κανονικά έχει συμβόλαιο ο Κώστας Αντετοκούμπο μέχρι το 2027, αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι θα μείνει ελεύθερος. Δεν υπολογίζεται δηλαδή από τους Ερυθρόλευκους και πιθανολογώ ότι μπορεί και να μείνει και οριστικά στον Άρη, που έκανε γενικά καλές εμφανίσεις, ούτως ή άλλως και τα ελληνικά συμβόλαια με παίκτες που μπορούν να προσφέρουν πράγματα είναι και λίγο δυσέβρετα. Δεν θα μου φανεί περίεργο να παραμείνει στον Άρη, όπου αγωνίστηκε δανεικός στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν που ολοκληρώθηκε. Πάντως στον Ολυμπιακό πιθανότατα δεν θα είναι.

Έχει έρθει και ένα μήνυμα για το αν υπάρχουν μεταγραφικές εξελίξεις στον μπασκετικό Άρη. Δεν έχει βγει κάτι καινούριο από το ρεπορτάζ. Ο Άρης έχει ανακοινώσει τον Αμερικανό ψηλό EJ Lindell που έρχεται από το NBA. Θα ανακοινώσει όπου να είναι και τον Cam Birch, ο οποίος δεν έχει αποκτηθεί με επισημότητα, αλλά πρακτικά θεωρείται παίκτης του Άρη. Έχει ήδη πει ότι δεν θα αγωνίζεται πλέον στην Τουρκία. Και περιμένουμε, εφόσον ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Φενέρμπαχτσε, τα επίσημα για να ενταχθεί ο Καναδός στους Θεσσαλονικείς. Υπάρχει και το θέμα του Τανούλη, όπου ο Άρης περίμενε να αποδεσμευτεί ο παίκτης από τον Ολυμπιακό, κάτι το οποίο έγινε χθες το βράδυ. Επομένως, και ο Τανούλης θα γίνει πιθανότατα παίκτης του Άρη, καθώς οι Θεσσαλονικείς θέλουν να έχουν ελληνικά συμβόλαια, και περιμένουμε από εδώ και πέρα. Και αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά δραστήρια για τον Άρη, ο οποίος έχει δείξει διάθεση να ανεβάσει το μπάτζετ του και να κάνει πολύ καλές κινήσεις στη νέα εποχή Βασίλης Πανούλη.

Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Πολύ δραστήριο σας βλέπω σήμερα. Αν ο Βαλαντσιούνας παίζει πάλι για Παναθηναϊκό, είπα και νωρίτερα ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για μεταγραφικά εφόσον ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα του προπονητή. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να ξαναπροκύψει το συγκεκριμένο θέμα και να απασχολήσει ξανά ο παίκτης για τον οποίο πέρυσι το καλοκαίρι έγινε ένα πολύ μεγάλο σύριαλ, αλλά εν τέλει αυτό δεν είχε ευτυχή κατάληξη για τον Παναθηναϊκό. Δεν θα μου κάνει εντύπωση το να μην μείνει στους Nuggets. Δεν το θεωρώ και δεν θεωρώ ότι ήταν και εκπληκτικός, ας πούμε, και δεν θα θέλουν να φανταστούν να τον χάσουν οι Nuggets. Δεν θα μου κάνει, ξαναλέω, εντύπωση να απασχολήσει, αλλά τίποτα δεν μπορεί να είναι σίγουρο σε εφόσον δεν έχουμε ακόμα οριστική ενημέρωση για το κομμάτι του προπονητή, γιατί ο σχεδιασμός θα προχωρήσει όταν οριστικοποιηθεί η απόκτηση του επόμενου προπονητή, είτε αυτός λέγεται Ζέλικο Μπράντοβιτς, είτε λέγεται οπωσδήποτε.

Αν έχει ακουστεί κάτι νεότερο για ο Μπράντοβιτς, το είπα. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα ότι η συμφωνία είναι πολύ κοντά προς την ολοκλήρωσή της, κυρίως στη Σερβία. Δεν επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται κάτι από τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε, νομίζω, εξελίξεις σίγουρα αύριο, το πολύ μεθαύριο, οριστικές. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Αν ο Ποντένσε θα είναι και του χρόνου στον Ολυμπιακό, πολύ δύσκολα θα είναι και του χρόνου ο Ποντένσε στον Ολυμπιακό μετά τη φετινή του εικόνα. Άλλο μήνυμα, αν ο Φορτούνης έρχεται για βασικό στον Ολυμπιακό. Τώρα το βασικό δεν το ξέρω, αλλά σίγουρα είναι ένας παίκτης τον οποίο εκτιμά πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ και έρχεται για να έχει σημαντικό ρόλο. Τώρα το βασικό ή η πρώτη αλλαγή ή οτιδήποτε δεν μπορώ να το ξέρω.

για να το συμπληρώσω αυτό που έλεγα νωρίτερα για το Valanciunas, στο Denver, στην ομάδα την οποία ανήκει, δηλαδή στους Nuggets, τα ρεπορτάζ λένε ότι επειδή θέλουν να κάνουν κατά κάποιο τρόπο περικοπές στο μισθολόγιο του οι Nuggets, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι με κάποιο τρόπο θα θέλουν να ξεφορτωθούν το συμβόλαιο του Λιθουανού που έχει αξία περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Και μάλιστα υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό ο παίκτης να θελήσει να μετακινηθεί στην Ευρώπη ξανά και ότι το πιο λογικό σενάριο είναι να έχει και πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον από ευρωπαϊκούς συλλόγους. Αυτό επειδή είναι ένας παίκτης που πέρσι έφτασε πάρα πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ψάχνει και φέτος σέντερ οπωσδήποτε και δεν είναι απίθανο να ξανασχοληθεί. Τονίζω και πάλι, εφόσον το εγκρίνει και ο νέος προπονητής, ο οποίος ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί, οπότε είμαστε σε αναμονή.

Θα πούμε και για Μουντιάλ, παιδιά, που ζητάτε. Έχουμε άλλη μία ώρα εκπομπής. Τώρα θα ξεκινήσει. Έχουν βγει και οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει το παιχνίδι της Γερμανίας με την ακτή Ελεφαντοστού. Θα πούμε και για Μουντιάλ. Για την ώρα πάμε σιγά σιγά σε ένα αθλητικό δελτίο με τον Νικόλα Ακτύπη και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Την απόκτηση του Έτιεν Καμαρά μέχρι το 2030 ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, που έκανε γνωστή και την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για ακόμη ένα χρόνο. Αύριο στην Αθήνα ο Πένια για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του πλησιάζει στους πράσινους ο Ντεφράη, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διαρκείας. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Την περίπτωση του Σαλσέδο, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τον Όφη, εξετάζουν οι Πειραιώτες, όπως γράφουν στο εξωτερικό. Ανοιχτή υπόθεση για Νούλη, τις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για Σμαϊλοβίτς. Στο στόχαστρο και ο 29χρονος Ισπανός αριστερός μπακ Άρον Μαρτίν της Τζιρόνα, σύμφωνα με τους Ιταλούς που κάνουν λόγο για επαφές με την Πάρμα για τον Στρεφέτσα. Στην τελική ευθεία η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση με τον Ιταλό να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την αμυντική γραμμή εξετάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Το επόμενο διάστημα κλείνει το ζήτημα των ανανεώσεων των Γιώβιτς και Πίλιου στην ΑΕΚ. Φιλικό με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου θα δώσουν οι κυτρινόμαυροι δυναμικό παρόν από τους φίλους της ομάδας στον Αύπλιο, όπου βρέθηκε το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Επιμένουν οι Σέρβοι για Ζέλικο Μπράντοβιτς και Παναθηναϊκό Άκτορ με νέα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν ολοκληρωθεί θετικά οι διαπραγματεύσεις. Για πάντα μέλος της οικογένειάς μας, το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕΣ των Μάριους Γκριγκόνης, που θα συνεχίσει την καριέρα του στις Άλγηρες Κάουνας. Παρελθόν αποτελεί για τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια ο Μουστάφα Φαλ. Δεν κέρδισε μόνο τίτλους, αλλά τον σεβασμό των συμπαικτών του, την εκτίμηση του οργανισμού και την αγάπη του κόσμου, τονίζεται στην ανακοίνωση της ΚΑΕ για τον Γάλλο σέντερ. Με αρκετές απουσίες η εθνική ομάδα στο τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup για τους αγώνες με Ρουμανία, εκτός έδρας και Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα. 15 παίκτες κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης, στους οποίους περιλαμβάνει το Μήτρου Λόγκ, εκτός η Γιάννης Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο, καθώς και ο Σλούκας, αναλυτικά στο sportfm.gr. Ζήτημα ημερών, η ολοκλήρωση της πώλησης του Clayton Diaby από τον Άρη στην Αλντιρίγια. Η απόκτηση στόπερ, η προτεραιότητα για τους κίτρινους, οι οποίοι στη συνέχεια θα κινηθούν και για αριστερό μπακ. Επιβεβαιώνει η ΑΕΛ Novibet την τηλεδιάσκεψη μεταξύ Αχιλέα Νταβέλη και του υποψήφιου επενδυτή Ζήση Στυλιανού για τις μετοχές της ΠΑΕ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σε πρώτη φάση οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις καλές προθέσεις τους και το αμοιβαίο ενδιαφέρον. Το αργότερο μέχρι τις 28 Ιουνίου οι οριστικές εξελίξεις. Η εθνική ομάδα βολέι ανδρών επικράτησε με 3-1 σετ της Αυστρίας στο Λουξεμβούργο και παρέμεινε σε τροχιά πρόκρισης στο Final Four του European League. Για την αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ετήθηκε με 3-2 από την Λετωνία στο Ταλίν. Για τον έκτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ολλανδία συνέδρισε με 5-1 τη Σουηδία, ενώ στις 7 τα ξημερώματα παίζουν την Ισία η Ιαπωνία. Στο πλαίσιο του 5ου ομίλου, πριν λίγα λεπτά άρχισε η αναμέτρηση Γερμανία ακτή Ελεφαντουστού και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα ο Ισημερινός αντιμετωπίζει το Κουρασάο. Μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ρε σου, δεν έδωσα κάτι. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εσύ μου έφερε ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
2: Ακάκιε τον καφέ τη παρηγοριά.
3: Έφτασε, έφτασε.
4: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
5: Πάμε όλα, καμία κρεμωτικότητα.
4: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
5: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
4: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Ταμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Ρέλα Διονύση. Έλα Σωτήρη.
6: Σωτήρη. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
4: Σε είπα Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
6: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
4: Ναι, ναι.
7: Φέργιουσον, Φέργιουσον πάει στον άξονα.
6: Για να δούμε.
7: Σούταρ.
6: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
7: Αργός τον αριθμός.
6: Κάνει τη σέντρα.
8: Σούνι.
7: Χίκι.
6: Τι γίνεται.
4: Καλά, καλά εσύ.
6: Πάμε και χειρότερα.
4: Ναι, ναι.
9: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
10: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εντό. Εδώ, με εντό.
11: Έλληνε είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο, τι Τούρκε.
10: Τράφω αυτό. Λοιπόν, εντό, εντό, Στεφάνε, εντό.
12: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουμε μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
11: Έχω τη σεβαστή.
12: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
11: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
4: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν περνάει το φωτεινό.
4: Περνάει, περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Ναμπίλ λοιπόν και Γκόμες βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
14: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
15: Να ένα ακόμη, highlight.
16: Πω, γιατί να πάει out.
15: Highlight.
17: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
18: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
19: Α, έτσι, ε.
18: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
14: Άντε, παιδιά, ησυχία.
20: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13, που είναι εξωτικό ψαραψόπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαδιά.
14: Άρε, Βαγγέλη.
21: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
22: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο. Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη, που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
23: Σπάρτα πράγματα, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
14: Ε?
23: Σπάρτα πράγματα.
14: Ναι,
23: τι πράγματα.
14: Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
24: Αυτό είναι άλλο βιολί.
4: Γεωργία, Ισπανία, Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, γράφεση, αθέαφοβε.
25: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
14: Νικολάκη.
25: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
26: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
25: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
23: Βέβαια.
27: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
28: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
14: Βαγγέλη.
28: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής στον αέρα του bwinΣΠΟΡ 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο. Χάρης Χριστόγλου στην οργάνωση στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη οργάνωση της παραγωγής. Με έχετε μπερδέψει τώρα για το τι θέλετε. Οι μισοί μου λένε πες για Μουντιάλ. Ο άλλος τώρα μου λέει πιο Μουντιάλ, πες μας για την Πορτοκαλή Θεά. Θα τα πούμε όλα τώρα. Θα κάνουμε έναν αχταρμά για να είστε όλοι ικανοποιημένοι.

τελικό, μιας και το ανέφερα συνέχεια. Βαλένθια Μπαρσελόνα 102-75 έληξε το δεύτερο παιχνίδι. Η Βαλένθια σοφαρίζει σε 1-1 τη σειρά. Η Μπαρσελόνα έχει πάρει αυτό που ήθελε από τα δύο παιχνίδια στην έδρα των Πορτοκαλί, καθώς έκανε διπλό στο πρώτο μάτς. Τώρα η σειρά μεταφέρεται στην Καταλωνία, στο Παλάο Μπλαουγκράνα. Το επόμενο παιχνίδι είναι τη Δευτέρα στις 9. Και μένει να δούμε αν η Μπαρσελόνα θα σφραγίσει τον τίτλο στην έδρα της, αν η Βαλένθια θα καταφέρει να κάνει τουλάχιστον.

Ξεκίνησε και το δεύτερο παιχνίδι του Μουντιάλ της σημερινής ημέρας. Γερμανία ακτή Λεβαντοφσκού. Έχουν περάσει τα πρώτα 10 λεπτά. Οι δύο ομάδες παραμένουν στο 0-0. Δεν έχω προλάβει να παρακολουθήσω αυτό το δεκάλεπτο, αλλά από τις λίγες κλεφτές ματιές που έχω ρίξει, μου φαίνεται ότι η ακτή Λεβαντοφσκού έχει μπει καλύτερα και είναι πιο συχνά στην επίθεση. Ομολογώ ότι η ακτή Λεβαντοφσκού είναι μία από τις ομάδες που μου άρεσε στην πρώτη αγωνιστική. Ειδικά αυτός ο εξτρέμο, ο Διομαντέ, που ακούγεται πολύ για τη Λίβερπουλ, ήταν εντυπωσιακό στο πρώτο παιχνίδι, και ο Ντιαλό που πέρασε ως αλλαγή ήταν καταπληκτικός. Σήμερα ξεκινάει φυσικά βασικός μετά την εμφάνιση που έκανε σε περίπου 35 λεπτά στο πρώτο μάτς. Τώρα πάλι που το βλέπω στην επίθεση είναι η ακτή Λεβαντοφσκού. Έγινε και η πρώτη της τελική προσπάθεια, αλλά βρήκε στα σώματα. Παίζει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής η ομάδα της Αφρικής και έχει βάλει δύσκολα στους Γερμανούς αυτό το πρώτο σύντομο χρονικό διάστημα. Hey,

Επειδή έχει έρθει και πολλές φορές αυτή η ερώτηση, δεν είχα μιλήσει σχεδόν καθόλου με Ευθύμης για Μοντιάλ και με έχουν ρωτήσει διάφοροι φίλοι σε σχόλια ποιες ομάδες βλέπω να πηγαίνουν καλά, ποια θεωρώ τα φαβορί και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής νομίζω ότι πιο πολύ έχουν εντυπωσιάσει οι μικρομεσαίες, να το πω έτσι, οι ομάδες, παρά τα φαβορί. Και εντάξει, και κάποια δεν μπορούμε να τα κρίνουμε. Δηλαδή τη Γερμανία, καλή ώρα που παίζει και τώρα, έβαλε 7 γκολ, αλλά τα έβαλε στο Κουρασάο. Δεν μπορώ να πάρω στα σοβαρά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η Ισπανία έδειξε να έχει πρόβλημα στο γκολ, το οποίο γενικά την ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια. Αλλά και πάλι την είδαμε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα χωρίς τους δύο σημαντικότερους παίκτες στην επίθεσή της, τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Νίκο Ουίλιαμς. Η Πορτογαλία είχε απογοητευτική εικόνα για άλλη μια φορά. Η ομάδα που προσωπικά υποστηρίζω στα τουρνουά που δεν υπάρχει. Η Ελλάδα ήταν πραγματικά πάρα πολύ βαρετή και συντηρητική, στα όρια του εκνευριστική, με τόση ποιότητα να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο. Η Βραζιλία μέτρια με το Μαρόκο, βελτιωμένη χθες, αλλά με πολύ αδύναμο αντίπαλο όπως την Αιτή. Επομένως και αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορώ να το πάρω πάρα πολύ στα σοβαρά. Η Αγγλία πάρα πολύ καλή. Η Αγγλία, ομολογώ, από τα φαβορί ήταν η ομάδα που μου άρεσε ίσως περισσότερο. Με πολύ όρεξη, πολύ τρέξιμο, εντελώς διαφορετική από τη συντηρητική ομάδα του Southgate, αυτή η βερσιόν του Τούχελ. Πολύ πιο ωραίο και επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά με προβλημάτισε λίγο η άμυνα και κυρίως το τέρμα, με το οποίο έχω πολύ μεγάλη ένσταση εδώ και χρόνια με τον Pickford. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι ο συγκεκριμένος πολύ μέτριος τερματοφύλακας παίζει βασικό στην Εθνική Αγγλίας για πόσα χρόνια. Και η Γαλλία, τρομακτική ποιότητα στην επίθεση, της πήρε ένα ημίχρονο να παίξει κανονικά κλασική ομάδα De Samp, που παίζει μόνο όταν απειλείται και είναι πάρα πολύ συντηρητική, αλλά άμα πιάσει, άμα ανεβάσει τροφές, είναι σίγουρα η ομάδα με το περισσότερο ταλέντο στο ρόστερ της. Έχει όμως πολύ δρόμο η διοργάνωση φέτος, και επειδή έχει και τη μορφή που έχει, με πάρα πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από άλλες διοργανώσεις και περισσότερα παιχνίδια, νομίζω και οι ομάδες δεν θα φορτσάρουν από νωρίς και θα αργήσουμε να έχουμε συγκεκριμένα.

Να αναφέρω επίσης για το μάτς που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Γερμανίας και Ακτής Λεβαντοστού, ότι στο συγκεκριμένο μάτς γράφει ιστορία ο Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος έφτασε τις 22 συμμετοχές σε τελική φάση Μουντιάλ και έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελική φάση Μουντιάλ. Ξεπέρασε οριστικά τον Ουγκό Γιορίς που είχε 21. Έχει παίξει ο τεράστιος Νόιερ σε 5 διαφορετικές διοργανώσεις, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026, και φυσικά ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση του τροπέου το 2014 με τη Γερμανία. Σήμερα γράφει ιστορία με ακόμα έναν τρόπο.

Πάνω κάτω πάει μπάλα στο Γερμανία εκτέλεση. Φανταστού τώρα έχει μια πολύ καλή στιγμή η Γερμανία με κλασική κίνηση του Τζαμάλ Μουσιάλα που συνέκλεινε από τα αριστερά προς τα δεξιά της περιοχής και έπιασε ένα ωραίο πλασέ, το οποίο έφυγε λίγο έξω από την αντιπαλιεστία. Παραμένει το 0-0, είμαστε το 18ο λεπτό, αλλά γίνεται πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ γρήγορο από τις δύο ομάδες.

ένα σημαντικό νέο που αφορά αυριανό παιχνίδι στο Μουντιάλ και συγκεκριμένα αυτό του Βελγίου με το Ιράν είναι ότι δεν θα παίξει για το Βέλγιο ο Ζερεμί Ντοκού, ένας από τους κορυφαίους παίκτες φυσικά της Εθνικής Βελγίου, ο εξτρέμ της Manchester City. Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός υποφέρει από λίμωξη του αναπνευστικού, όπως αναφέρει η συγκεκριμένη ενημέρωση, και δεν θα μπορέσει να είναι έτοιμος. Πολύ σημαντικό παιχνίδι θα χάσει για το Βέλγιο. Υπενθυμίζουμε ότι στην πρώτη αγωνιστική έμειναν στην ισοπαλία στο παιχνίδι τους οι Βέλγοι και έβαλαν δύσκολα στον εαυτό τους για την πρόκριση. Επομένως, το παιχνίδι με το Ιράν είναι και κατά κάποιο τρόπο τελικός, τον οποίο θα δώσουν χωρίς έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες τους, τον Ζερεμί Ντοκού.

0: Έχει στείλει ένας φίλος ότι τον παίκτη της Παραγουάης που πήρε αυτή την κόκκινη, κανονικά θα πρέπει η Ομοσπονδία να τον διώξει από την Εθνική για πάντα. Αναφέρεται προφανώς για τον Αλμυρόν που πήρε κόκκινη με τον νέο κανονισμό ότι δεν πρέπει να λες κάτι στον αντίπαλο καλύπτοντας το στόμα σου. Ομολογώ μου έκανε εντύπωση που δεν το είχε διαβάσει πουθενά και το έκανε παρόλα αυτά, αλλά όχι και να τον διώξει από την Εθνική, δεν έχει και πολλούς παίκτες ποιοτικούς η Εθνική Παραγουάης. Αλλά ήταν λίγο εγκληματικό αυτό που έκανε, με βάση το ότι αυτός ο κανονισμός ξεκίνησε σε αυτό το Μουντιάλ και έγινε και ένα θέμα συζήτησης πριν τη διοργάνωση, ότι ήταν νέος κανόνας που επέβαλε η Ομοσπονδία. Πάμε όμως στον Γιώργο Ζαχαρίου, γιατί είχαμε μια σημαντική φάση στο παιχνίδι της Γερμανίας με την ακτή Λεβαντοστού. Τι έγινε, Γιώργο?
1: Γεια σου, Αλέξανδρε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: 0-0 στο 22, είχε ένα κυρωθέν γκολ η Γερμανία μετά από ένα κόρνερ που εκτελέστηκε. Ο Παύλοβιτς έκανε την κεφαλιά, βγήκε ο Φοφανά για να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Παύλοβιτς σκόραρε με το κεφάλι, αλλά δείχνει ότι έχει γίνει φάουλ στην αρχή της φάσης, οπότε το γκολ ακυρώθηκε. Ο Φοβανά τώρα είναι στο έδαφος, δέχεται τις πρώτες βοήθειες.
0: Για φάουλ στον τερματοφύλακα δηλαδή.
1: Για φάουλ στον τερματοφύλακα, ναι. Δεν ελέγχθηκε καν δηλαδή η φάση. Η Γερμανία είναι ανώτερη στον αγωνιστικό χώρο, έχει και τρία σουτ. Το ένα στην αρχή του αγώνα με τον Χάβερτς στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.
0: Λίγο που έχω δει πάει πάνω κάτω πάντως η μπάλα, είναι γρήγορο μάτς.
1: Πολύ. Ναι, είναι γρήγορο μάτς, παίρνουν και δύο ομάδες προσπάθειές τους. Στην αρχή τις περισσότερες κατεβασίες, ας πούμε, η εκτέλεφαντος του τις έκανε με μεγαλύτερες αξιώσεις. Η Γερμανία απειλήσε με ένα σουτ του Χάβερτς, όπως είπα, στην αρχή του μάτς, αργότερα ένα σουτ του Μουσιάλα και τίποτα περισσότερο, και τώρα ήρθε το ακυρωθέν γκολ.
0: Το οποίο ακυρώθηκε οριστικά, να πούμε, δεν ελέγχθηκε καν η φάση. Και
1: ναι, δεν ελέγχθηκε καν. Προφανώς το είδαν στο VAR,
0: ναι, ναι,
1: από την αρχή της φάσης, επομένως δεν μέτρησε το γκολ. 0-0 στο 24ο λεπτό.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο, να είσαι καλά.

Επειδή δεν την είδα τη φάση εκείνη την ώρα, την έψαξα να τη δω σε βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι έχει δίκιο ο διαιτητής που έχει ακυρώσει το συγκεκριμένο γκολ, γιατί ο Παύλοβιτς την ώρα που ο τερματοφύλακας της Λεβαντοστού πάει να μπλοκάρει την μπάλα, πέφτει πάνω του και τον παρεμποδίζει. Δεν βρίσκει σε καμία... Πριν βρει την μπάλα έχει βρει ξεκάθαρα το σώμα του τερματοφύλακα και τον παρενοχλεί από την προσπάθειά του να μπλοκάρει την μπάλα. Νομίζω ότι σωστά ακυρώθηκε το συγκεκριμένο γκολ, παρόλο που διαμαρτυρήθηκαν φυσικά πάρα πολύ έντονα οι παίκτες της Γερμανίας. Μοιάζει να είναι ορθή η απόφαση και από ό,τι φαίνεται συμφώνησε και ο VAR, καθώς δεν φώναξε καν τον διαιτητή να δει τη φάση ξανά και προχώρησε στη συνέχεια του παιχνιδιού.

Κι άλλο σημαντικό ρεπορταζιακό νέο από το Μουντιάλ. Ο Ραφίνια έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στο δεξιό μυρό, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ομοσπονδία της Βραζιλίας, και θα μπει σε θεραπεία προσπαθώντας να επανέλθει σε μεταγενέστερα στάδια τουρνουά. Σίγουρα δεν θα είναι διαθέσιμος για τον τρίτο αγώνα της Βραζιλίας στη φάση των ομίλων απέναντι στη Σκωτία. Πολύ σημαντική απουσία φυσικά για, για τη Σελεσάο, ένας από τους πιο ποιοτικούς εξτρέμ στον κόσμο, που έχει κάνει εκπληκτική χρονιά με την Μπαρτσελόνα. Δεν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με τη Σκωτία. Θα δούμε αν θα επιστρέψει στην πορεία του τουρνουά. Η Βραζιλία με τη χθεσινή της νίκη έφτασε τους 4 βαθμούς και έβαλε πολύ γερές βάσεις για να συνεχίσει. Θέλει φυσικά και τη νίκη με τη Σκωτία για να αποφύγει τον οποιοδήποτε κίνδυνο. Θα τη διεκδικήσει όμως χωρίς το

Πάντως η επίσημη ενημέρωση της Βραζιλίας ήταν αυτή που είπα, αλλά διάφορα ρεπορτάζ που διαβάζω διεθνή αναφέρουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ο Ραφίνια να μην ξαναπαίξει σε όλο το Μουντιάλ με τον τραυματισμό που υπέστη. Φυσικά αυτό θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και από το πόσο θα προχωρήσει η Βραζιλία, αλλά φαίνεται ότι ο τραυματισμός δεν είναι κάτι απλό που θα του στερήσει απλώς το μάτς με τη Σκωτία, είναι κάτι που μπορεί να τον αφήσει εκτός και για πολύ περισσότερο καιρό, και να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα του Κάρλο Αντσελότη χωρίς έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της, γιατί οι Βραζιλιάνοι πάντα βγάζουν ποδοσφαιριστές, αλλά το φετινό ρόστερ νομίζω σε σχέση με παλιότερα δεν είναι και το πιο ποιοτικό και δεν μπορεί να ανταποκριθεί εύκολα η Βραζιλία χάνοντας έναν τόσο σημαντικό παίκτη.

0: 100,3.
1: Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι... Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε...

0: έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενέργειές του στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλμυροπόταμος Αβίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρυλία κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του Πειραιώ, 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Συνελήφθη το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορινθού 39χρονος οδηγός αυτοκινητού, ο οποίος κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 130 χιλιόμετρα. Επίσης, στην Αθηνών Λαμία, στην περιοχή της Μαλακάσας, συνελήφθη 28χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές όχημα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Που έχει στο λαιμό.
1: Bwin 94,6.

Ριμπερί. Ωραία η παλιά. Ρόμπεν Βαϊντενφέλερ εκεί παραπερνά από όλους. Γκολ. Είναι ο Μάντζουκιτς. Το πρώτο γκολ του 58ου τελικού. Στο 51ο λεπτό ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την Μπάγερν μπροστά στο σκορ 1-0. Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άκαρμπο μαρκάρισμα του Ντάντε. Φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο. Τον έχει βρει τον Ρόις. Αυτό δεν είναι ανόητο το πέναλτι, αλλά είναι πέναλτι. Ο Γιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει στο 68 και μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της, και η έκρηξη του κυτρινόμαυρου ηφαιστείου. Αυτή τη στιγμή το Γουέμπλε έχει την αίσθηση ότι φλέγεται. Ριμπερί πάρα πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγερν, που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89. Ο άνθρωπος με την ταμπέλα του loser. Ο άνθρωπος που είχε απέναντι στην Dortmund στην περσινή σεζόν την καταστροφική εμπειρία του να χάσει το πέναλτι που κόστησε έναν ολόκληρο τίτλο. Εδώ πιθανότατα αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας το κύπελο Ευρώπης. Το 89. Λοιπόν, και είναι η λήξη. Η Bayern επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάινκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες, όπως με τη Real το 98 που παίρνει το κύπελο Ευρώπης. Και απολύτως δίκαια, έχω την εντύπωση με βάση όλη τη χρονιά, η Bayern είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Λαμ σηκώνει το κύπελο και η Bayern 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Bayern θα είναι για πολλά χρόνια στην εντύπωση σημείο αναφοράς με τα ρεκόρ που έκανε, με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Η Bayern για 5η φορά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπη. Θα ράψει ένα 5ο αστέρι στη φανέλα. Πιάνει την Λίβερπουλ στη λίστα. Είναι μόνο πίσω από την Ρεάλ και την Μίλαν. Και η φετινή χρονιά ήταν ονειρική και ολοκληρώνεται εδώ στο Γουέμπλεϊ με το κύπελο Ευρώπης των τριών ομάδων να καταλήγει

0: Επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και πάμε απευθείας στο Γιώργο Ζαχαρίου, καθώς είχαμε γκολ στο μάτς της Γερμανίας με την ακτήλε φανταστού.
1: 1-1. Αλέξανδρα Οχιακίνο έρνεται και αυτό το γκολ. Είχε προηγηθεί νωρίτερα η ακτήλε φανταστού με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από ενέργεια του Ντιομαντέ. Από τα αριστερά που έκανε το γύρισμα, Ντιαλό έκανε τσαφ και στη δεύτερη προσπάθεια απέκρουσε η άμυνα της Γερμανίας, ήρθε από πίσω και σχέ και με ωραίο τελείωμα έκανε το 1-0 στο 30 αυτό. Και αυτή τη στιγμή τώρα ο Χάβερτς σκόραρε για την Γερμανία, αλλά έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ πάνω στον αμυντικό της.
0: Νομίζω είναι καθαρό από τα replay που βλέπω.
1: Ναι, είναι πεντακάθαρο. Ναι. Ο Μουσιάλα το έχει κάνει. Δεν μετράει τον γκολ. Ο Χάβερτς πήρε την μπάλα από το κλέψιμο αυτό, το οποίο ήταν όπως είπαμε αντικανονικό. Πήρε την μπάλα από πάσα και πλάσαρε σωστά, αλλά τον γκολ δεν μέτρησε. Στο 0-1 το σκορ και νωρίτερα πριν από το ακυρωθέν γκολ της Γερμανίας είχε μια καλή ευκαιρία με τον Μπονί η Αφρικανική ομάδα για να φτάσει στο 2-0. Ο Νόιερ, παρότι έδειχνε η μπάλα να παίρνει πολύ φάλσο και να πηγαίνει στη γωνία, ήταν ζεν όπως πάντα και μπλόκαρε την μπάλα με το 1-0 να παραμένει στο 40 λεπτό, ακόμη 5 λεπτά, να δούμε και όποιες καθυστερήσεις θα υπάρξουν.
0: Έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε.

Γερμανία εκτελεφάντος του 0-1, επομένως λίγο περίπου 5 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, μαζί με τις όποιες καθυστερήσεις. Εντυπωσιακή εικόνα για τους Αφρικανούς για ακόμα ένα παιχνίδι, ήταν πολύ καλή και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στο Εκουαδόρ. Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Ντιομαντέ, για τον οποίο φαίνεται ότι μπορεί να γίνει και ένας χορός εκατομμυρίων το καλοκαίρι, δημιουργεί τέτοιες ιστορίες ούτως ή άλλως το Μουντιάλ. Κρατάμε όμως την εντυπωσιακή εικόνα της ακτής ελεφάντος του και φυσικά την προβληματική της Γερμανίας, που την είχαμε δει στην πρώτη αγωνιστική σε ένα υπερβολικά εύκολο παιχνίδι απέναντι στο Κουρασάο να βάζει 7 γκολ, αλλά απέναντι στην πιο ανταγωνιστική ακτή ελεφάντος του φαίνεται ότι τα πράγματα εξελίσσονται για αυτούς πολύ πιο δύσκολα. Έχουμε βέβαια δρόμο ακόμα στο παιχνίδι, να δούμε πώς θα εξελιχθεί.

Να δούμε λίγο και τα μάτς που έχουμε τα ξημερώματα για όσους έχουν σκοπό να ξενυχτήσουν. Στις 3 η ώρα το πρωί το Εκουαδόρ θα αντιμετωπίσει το Κουρασάο, ένα μάτς που έχει πολύ μεγάλη σημασία για το Εκουαδόρ, θα έλεγα. Το Κουρασάο ούτως ή άλλως φάνηκε ότι είναι μια πολύ αδύναμη ομάδα που δύσκολα θα διεκδικήσει κάτι. Οι άνθρωποι ήταν ευχαριστημένοι και μόνο που σκόραραν στο πρώτο τους παιχνίδι. Το Εκουαδόρ όμως που έχασε στο πρώτο μάτς με την ακτή Ελεφαντοστού και γνωρίζει πως μετά ακολουθεί η Γερμανία, θα θέλει σίγουρα νίκη σε αυτό το μάτς και με όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ κιόλας, έτσι ώστε να μπορέσει να μείνει στο κόλπο της πρόκρισης. Και μετά στις 7 το πρωί έχουμε την αναμέτρηση μεταξύ Τινησίας και Ιαπωνίας. Η Τινησία που στο πρώτο μάτς δεν τα κατάφερε και δέχτηκε μια ήττα. Τώρα έπαθα ένα μικρό τέτοιο και δεν θυμάμαι ποιον έχασε, αλλά θυμάμαι ότι έχασε με βαρύ σκορ η Τινησία. Δώστε μου μισό λεπτό και θα το θυμηθώ. Η Ιαπωνία από την άλλη είχε πάρει το σημαντικό αποτέλεσμα, το 2-2 με την Ολλανδία, έχοντας σχετικά καλή εικόνα, και θα προσπαθήσει να διεκδικήσει αυτό το μάτς μια νίκη που θα ισοδυναμεί με μισή πρόκριση. Ναι, η Τινησία είχε χάσει από τη Σουηδία με το βαρύ 5-1, επομένως έχει λιγοστές ελπίδες πρόκρισης, γνωρίζοντας ότι ακολουθεί και η Ολλανδία στην τελευταία αγωνιστική. Θα προσπαθήσει να διεκδικήσει αυτές τις λιγοστές ελπίδες στο παιχνίδι τώρα με την Ιαπωνία.

Και αύριο το βράδυ έχουμε πολύ σημαντικά μάτς. Στις 7 την αναμέτρηση μεταξύ Ισπανίας και Σαουδικής Αραβίας, η οποία απέκτησε ιδιαίτερη σημασία με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής, καθώς η Ισπανία έμεινε στο 0-0 με το πράσινο ακροτήρι στη μεγαλύτερη γκέλα μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ, νομίζω, και η Σαουδική Αραβία πήρε ένα χ που δεν περίμενε μάλλον με την Ουρουγουάη. Επομένως αυτό το μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τη Ρόχα που είναι και ένα από τα φαβορί του τουρνουά, ενεργή κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο μάτς, και έχουμε και Βέλγιο-Ιράν, το οποίο επίσης το ανέφερα και νωρίτερα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς, ειδικά για το Βέλγιο που θέλει να προχωρήσει, έχει ένα ποιοτικό ρόστερ με το οποίο ευελπιστεί ότι μπορεί να προχωρήσει, όμως έμεινε στον ένα βαθμό από την πρώτη του αγωνιστική και θέλει οπωσδήποτε νίκη απέναντι στο Ιράν για να μην μπλέξει σε σενάρια του να μην προκριθεί καν από τους ομίλους.

πιέζει τώρα η Γερμανία που είχε κατασκηνώσει έξω από την περιοχή της ακτής Ελεφαντοστού, προσπαθώντας να βρει τον γκολ της ισοφάρισης. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, οι οποίες είναι πολλές, είναι 7 λεπτά. Δεν βλέπουμε συχνά τέτοια νούμερα σε πρώτο ημίχρονο, αλλά είχε αρκετές διακοπές στο παιχνίδι, είχε κάποιες στιγμές τραυματισμούς. Είχαμε ακυρωθέν γκολ για το οποίο πέρασαν μερικά λεπτά μέχρι να επικυρωθεί η ακύρωσή του. Επομένως, έχουμε 7 λεπτά καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, με τη Γερμανία να βρίσκεται πίσω στο σκορ 1-0 απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού.

Επειδή νωρίτερα που ανέφερα τα νέα της ημέρας παρέλειψα να το αναφέρω, σήμερα ανακοινώθηκε και με κάθε επισημότητα η επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνης στις Άλγηρες και άρα η αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Τον αποχαιρέτησαν οι πράσινοι, τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του αυτή την τετραετία. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν συνειδητοποιήσει, αλλά ο Γκριγκόνης σε σχέση με τα συνεχόμενα χρόνια που είχε στον Παναθηναϊκό είναι ο μακροβιότερος παίκτης αυτής της ομάδας μαζί με τον Παναγιώτη Καλαριτζάκη. Φυσικά τα περισσότερα συνολικά χρόνια στην ομάδα τα έχει ο Ντίνος Μήτογλου, αλλά άμα μιλάμε για συνεχόμενα χρόνια, ο Μάριος Γκριγκόνης είναι αυτός που είχε μάλλον την πιο μεγάλη συνεχόμενη θητεία στους πράσινους μαζί με τον Παναγιώτη Καλαριτζάκη. Ένας παίκτης που πέρασε πολλά στην πορεία του στον Παναθηναϊκό, είχε μια σεζόν την πρώτη που αδικήθηκε κατάφορα σε αυτό το σύνον θύλευμα του Ντέγιαν Ράντονιτς που δεν είχε ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής. Δικαιώθηκε μια πολύ καλή σεζόν το 23-24, παρόλο που δεν έμεινε πάρα πολύ στη μνήμη των φίλων του Παναθηναϊκού επειδή δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στα τελευταία μάτς που έκριναν τους τίτλους. Στην κανονική περίοδο ήταν πάρα πολύ πολύτιμος και έχει βάλει και αυτό το σουτ με τη Μονακό που θεωρώ ότι είναι από τις πιο καθοριστικές στιγμές εκείνης της πορείας με τον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος του δρόμου. Η τρίτη του σεζόν ήταν η πιο δύσκολη γιατί την έχασε σχεδόν όλη με προβλήματα τραυματισμών στη μέση και η τέταρτη σεζόν πλέον είχε χάσει τη θέση του στην ομάδα, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ιδιαίτερα και ο Εργίνα Ταμάν είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στον Λιθουανό με αποτέλεσμα να παίξει ελάχιστα και τώρα να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό, ένας παίκτης που σίγουρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν ο νούμερο 1 ή ο νούμερο 2 πρωταγωνιστής στις μεγάλες επιτυχίες του Παναθηναϊκού, αλλά ένας παίκτης που έδωσε πάρα πολλά πράγματα και ήταν σημαντικό σε μια πάρα πολύ δυνατή χρονιά όπως αυτή του 2023-2024.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στην αναμέτρηση της Γερμανίας με την ακτή Λεφαντοστού. Οι Βορειανοί κράτησαν το προβάδισμά τους και προηγούνται 0-1 χάρη στο γκολ του Κεσιέ στο 30 λεπτό. Έχουμε μπει σε πορεία για έκπληξη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με τη Γερμανία να πιέζει, να έχει τις φάσεις της, να κλείνει ειδικά μετά τον γκολ της ακτής Ελεφαντοστού τους αντιπάλευσης στην περιοχή τους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι τα Πάντσερ έχουν κάνει καλή εμφάνιση. Η ακτή Ελεφαντοστού τακτικά τα έχει πάει πάρα πολύ καλά, χτυπάει στην κόντρα όποτε βρίσκει χώρο και αποδεικνύει αυτό που είδαμε και στην πρώτη αγωνιστική κόντρα στο Εκουαδόρ, ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει πάρα πολλές ζημιές άμα βρουν οι μεσοεπιθετικοί της και δύο, ο Διομαντέ και ο Ντιαλό, χώρο να τρέξουν.

Έχουν έρθει εδώ διάφορα σχόλια που δεν θέλω να διαβάσω για την Εθνική Γερμανίας, τα οποία αναφέρουν ότι μόνο Νόιερ είναι Γερμανός από αυτούς που παίζουν. Νομίζω ότι είναι ντροπιαστικό να λέγονται τέτοια πράγματα το 2026 και δεν θα βρει κανείς στο ρόστερ της Γερμανίας παίκτες που να μην έχουν γεννηθεί στη Γερμανία, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ας πούμε. Ξαναλέμε, 0-1 προηγείται η ακτή Ελεφαντοστού στο ημίχρονο και πάμε, οδεύουμε για μία από τις μεγάλες εκπλήξεις του παγκοσμίου κυπέλου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει βέβαια πολλές μέχρι στιγμής, με αποκορύφωμα αυτό το Ισπανία πράσινο ακροτήρι που με κάποιο τρόπο ήρθε 0-0, χάρη και σε αυτό το φοβερό τύπο, το Βοζίνια, το τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου, που τον έμαθε όλοι οι φίλοι ως μέσα σε ένα βράδυ, εκεί που δεν τον ήξερε κανένας και αγωνιζόταν στη Β' Εθνική Πορτογαλίας. Αύριο, είπαμε, αντιμετωπίζει η Ισπανία τη Σαουδική Αραβία και θέλει οπωσδήποτε νίκη για να μην μπλέξει σε σενάρια μέχρι και το να μείνει εκτός συνέχειας, γιατί υπενθυμίζουμε ότι στην τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Επομένως, άμα δεν έχει κερδίσει τη Σαουδική Αραβία, τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα για την ομάδα που βάσει των στοιχηματικών παρουσιαζόταν στην αρχή του τουρνουά ως το μεγάλο φαβορί. Και μέχρι στιγμής ένα παιχνίδι έχει γίνει, αλλά έχει πέσει θύμα της σημαντικότερης έκπληξης της διοργάνωσης.

Να πω ότι στην πορεία της εκπομπής έχουν έρθει διάφορα εδώ μηνύματα συμπαράστασης προς τον Νικόλα Κτύπη για το γεγονός ότι βρίσκεται εδώ βράδυ Σαββάτου και κάνει βάρδια στα αθλητικά δελτία. Θα διαβάσω μόνο το τελευταίο επειδή μου άρεσε πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις γιατί ο μεγιστοτεράστιος παραγωγός κάνει ραδιόφωνο γερμανικό βράδυ Σαββάτου εκφωνώντας δελτία ειδήσεων? Είναι άδικο, λευτεριά στον Νικόλα της καρδιάς μας. Θα του τα μεταφέρω, φίλε Κίμωνα που έστειλε το μήνυμα. Θα μεταφέρω αυτό το μήνυμα συμπαράστασης. Σιγά σιγά να κλείσουμε για να έρθει και ο Νικόλας Ακτύπης να μπει το αθλητικό του δελτίο και να τελειώσει αυτό το γερμανικό βράδυ Σαββάτου που είπε και ο φίλος. Ευχαριστούμε όσους έμειναν στην παρέα μας σε αυτό το περίπου δίωρο. Αλέξανδρος Συρηγότης ήταν στο μικρόφωνο με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Καλό σας βράδυ και θα τα πούμε αύριο περίπου την ίδια ώρα. Ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης με αθλητικό δελτίο.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Ινιάκη Πένια προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ανακοινώθηκε από τους Πράσινους η απόκτηση του Ετιέν Καμαρά μέχρι το 2030 αλλά και η επέκταση του δανεισμού του Λούκα Τσάβες ως το καλοκαίρι του 2027. Πλησιάζει ο Ντεφράι, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Εν αναμονή των απαντήσεων στις προτάσεις που έχει κάνει για Στάνιτς, Μαϊλόβιτς και Καντιού, βρίσκονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Υπαρκτό το ενδιαφέρον για τον 29χρονο Ισπανό αριστερό μπακ Άρον Μαρτίν της Τζένοα, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο στους Ερυθρόλευκους. Σήμερα θα βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, στη Θεσσαλονίκη ο Αλέσιο Λύση. Συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 αναμένεται να υπογράψει με το δικέφαλο του Βορρά ο 40χρονος τεχνικός. Την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την αμυντική γραμμή εξετάζουν οι Θεσσαλονικείς. Το επόμενο διάστημα κλείνει το ζήτημα των ανανεώσεων των Γιώβιτς και Πίλιου στην ΑΕΚ. Φιλικό με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου θα δώσουν οι κιτρινόμαυροι. Δυναμικό παρόν από τους φίλους της ομάδας στον Ναύπλιο που βρέθηκε το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Επιμένουν οι Σέρβοι για Ζέλικο Μπράντοβιτς και Παναθηναϊκό Άκτορ με νέα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν ολοκληρωθεί θετικά οι διαπραγματεύσεις. Για πάντα μέλος της οικογένειάς μας, το μήνυμα της Πράσινης ΚΑΕΣ των Μάριους Γκριγκόνης που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρελθόν αποτελεί για τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια ο Μουστάφα Φαλ δεν κέρδισε μόνο τίτλους αλλά και τον σεβασμό των συμπαικτών του, την εκτίμηση του οργανισμού και την αγάπη του κόσμου, τονίζεται στην ανακοίνωση της ΚΑΕ για τον Γάλλο Σέντερ. Με αρκετές απουσίες, η εθνική ομάδα στο τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup για τους αγώνες με Ρουμανία εκτός έδρας και Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα. 15 παίκτες κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης, τους οποίους περιλαμβάνεται ο Μήτρου Λόγκ, εκτός η Γιάννης Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο, καθώς και ο Σλούκας. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Ζήτημα ημερών, η ολοκλήρωση της πώλησης του Clayton Diaby από τον Άρη στην Αλντιρίγια. Η απόκτηση στόπερ, η προτεραιότητα για τους κίτρινους, οι οποίοι στη συνέχεια θα κινηθούν και για αριστερό μπακ. Η εθνική ομάδα βολέι ανδρών επικράτησε με 3-1 σετ της Αυστρίας στο Λουξεμβούργο και παρέμεινε σε τροχιά πρόκριση στο Final Four του European League. Για την αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ετήθηκε με 3-2 από τη Λετωνία στο Ταλίν. Για τον έκτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ολλανδία συνέτριψε με 5-1 τη Σουηδία, ενώ στις 7 τα ξημερώματα παίζουν την Ισία η Ιαπωνία. Στο πλαίσιο του 5ου ομίλου, η Γερμανία ακτεί ελεφαντοστού 0-1 στο ημίχρονο και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, ο Ισημερινός αντιμετωπίζει το Κουρασάο. Μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Σαρωτική, η Βαλένθια νίκησε 102-75 την Μπαρσελόνα εντός έδρας και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος μπάσκετ. Κορυφαίος για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο Μοντέρο, ο οποίος είχε 19 πόντους, 4 rebound και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 9. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης.
1: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
3: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
2: Μπα.
3: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
4: Όλοι.
5: Αμέ.
3: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι, θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
2: Ναι.
4: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
2: Πώς
4: το
2: πες.
4: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
3: Είπες κάνουμε.
4: Όλα αυτά.
3: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
4: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
3: Είπες κατηγορηθεί.
4: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
3: Σωστό.
4: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
6: Λέμε και καμιά μ***ια για να περνάει η ώρα.
7: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
8: Πέτρε το όνομά και την ηλικία σου, γαμώτο.
7: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο,
8: ναι.
7: Γελάτε.
8: Συνθετικό το επιθέτω, θα μπούσαμε, λέγανε.
7: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία θα γίνει πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι, να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
3: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
7: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
5: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατ, με την οποία αναγκαστήκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
3: Αμάν!
5: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
3: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
9: Μισό μου νύχι.
3: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τόσο.
9: Ασημειωθεί παρακαλώ.
3: Σταματήστε
9: το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ασημειωθεί.
3: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
10: Όχι, καλό!
3: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
9: Μπράβο!
3: Και στα μπακάλικα.
9: Μπράβο.

0: σε 18 γκολ. Βαγγελί, τι λες?
1: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πα.
2: Παλαιότουλο.
1: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
3: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν θα έχουμε
4: θέλω
3: δύο
4: να
3: ειδικά φουσκατά.
5: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
6: Ναι,
5: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
6: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
5: Βέβαια.
7: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
8: Εντάξει. Ωραία.
9: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
8: Α.
9: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 7.
2: Big Wins for FM στους 96,6.

0: Φλωτάπιτας.
1: Δηλαδή, ειδικό πρωί.
0: Πόρτο μαγικό, πόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Φλωτάπιτας.
2: Να, το βρήκαμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε αυτή την ωραία μέρα του Σαββάτου, τη νύχτα μάλλον, που κάποιοι βολτάρουν και εμείς δουλεύουμε, αλλά δεν ζηλεύουμε. Βλέπουμε μπαλίτσα, έχουμε μουντιάλ, έχουμε καλή παρέα. Έχουμε και το 210-95-79-283-284-285 και γίνεται και χαμός στο μουντιάλ. Το 0-1 παραμένει, έτσι, για την φιλοξενούμενη τυπικά. Η Γερμανία, η Τάτα, ακυρώθηκε για ένα γκολ, γίνεται ο χαμός. Παίρνουμε μια ανάσα δευτερολέπτων και πάμε με τηλέφωνα και μηνύματα. Να πούμε τα πάντα, σας δώσω και πλούσιο ρεπορτάζ για Παναθηναϊκό και τις υπόλοιπες ομάδες ότι έχω. Και να προχωρήσουμε παρεούλα. Νίκο Φαγκάκη στο μικρόφωνο, με τον κύριο Χριστόγλου στα πλήκτρα και πάμε ντουετάκι μέχρι πρωίας.

κίνηση για να έρθω. Λίγο κλεφτά έχω δει τη Γερμανία, αλλά εδώ στον άνθρωπο μου λέει ότι δεν παίζει ωραία μπαλίτσα. Βέβαια τώρα με 0-1 στην πλάτη, η πίεση είναι μεγάλη. Οι Γερμανοί δεν το βάζουν ποτέ κάτω. Αλλά μπράβο και στους Αφρικανούς που έβαλαν το κολλάκι και το πανηγύρισαν στρατιωτικά. Αλλά σισέιδα έτσι λίγο. Και τώρα ξέρεις, όσο ανεβαίνεις, όπα, παραλίγο. Όσο ανεβαίνεις για να σκοράρεις, αφήνεις και χώρους πίσω. Και παραλίγο σε αυτή τη φάση, σε μια ωραία παράλληλη πάσα στα δεξιά, να γίνει και η ζημιά. Ακόμα βέβαια το ψάχνει τον αμυντικό, το εξτρέμ από τα δεξιά. Τρομερή πάσα, άργησε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο μεσοεπιθετικός όταν τελειώσει τη φάση, το 8. Λοιπόν, για να δούμε. Η Γερμανία δεν, όπως λέει ένας φίλος, δεν βλέπετε, Νικόλα λέει. Γεια σου Νικόλα, χαιρετάει τον άλλο παλικάρι. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά θέματα για τα μεταγραφικά της ομάδας. Να αρχίσουμε να τα λέμε παρέα και όποιος θέλει μπορεί να πάρει και τηλέφωνο, όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει και μήνυμα να τα αναλύσουμε. Να τα πάρουμε από την αρχή, από τον τερματοφύλακα μέχρι την επίθεση. Πρώτα απ' όλα στο θέμα τερματοφύλακα. Ο Ινιάκη Πένια, ο οποίος προτάθηκε σε μια συζήτηση που έγινε και για τον Κρίστα της Μπαρσελόνα και προτιμήθηκε τελικά από μια άλλη περίπτωση από τον τερματοφύλακα της Ντόρμουντ που γράψα και εγώ, έρχεται αύριο στην Αθήνα. Τα χαρτιά έχουν φύγει ένθεν κακήθεν πολύ καιρό και νομίζω ότι είναι πρώτο πυλόν της υπογραφής πλέον και θα ακολουθήσει και την ομάδα στην προετοιμασία, όπως όλα δείχνουν, θα προλάβει λογικά. Πριν γίνει αυτό ή την ώρα που θα γίνει αυτό, θα έρχεται Αθήνα, θα περιμένουμε να δούμε αν αύριο το απόγευμα θα έρθει και ο Ντεφράι. Υπάρχει μια φημολογία έντονη τελευταία ώρα ότι μπορεί να έρθει αύριο το απόγευμα. Με τον Ντεφράι είναι ακόμα μια περίπτωση που είναι σε καλό δρόμο. Βέβαια βγήκε ένα post πριν από λίγο με ιταλικές καταβολές ότι έχει χωθεί η Ίντερ και τα λοιπά, συγγνώμη, η Μπενφίκα, και ότι ο Παναθηναϊκός τρέχει να το πιέσει. Νομίζω ότι γενικά ο Ντεφράι είναι μια περίπτωση που αρέσει, που θέλει ο ίδιος, είναι πάρα πολύ ζεστός. Άλλωστε δεν βγήκε τυχαία ο μάνατζερ του και είπε χθες ότι είναι φήμες περί διπολικότητας και τα λοιπά και ότι είναι ζεστός και θέλει Παναθηναϊκό. Μια προχωρημένη κατάσταση. Οι υπογραφές δεν έχουν πέσει, έτσι, γιατί έχουν δει πολλά τα ματάκια μας, για να τα λέμε όλα. Εγώ αυτό που έχω μάθει είναι ότι πρόκειται για μια προσφορά ενός συμβολαίου ενός συν ενός έτους, που θα έχει μια αυτόματη ενεργοποίηση, αν και εφόσον συμπληρώσει το παλικάρι κάποια λεπτά συμμετοχής. Είναι διαιτές λοιπόν το συμβόλαιο, από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον, θα δούμε αν θα βγει κάτι άλλο, του Ντεφράι, οπότε είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό και πάει να κάνει να συνθέσει ένα αμυντικό ντουέτο με τον Φαντόργελεν, ο οποίος είναι στην Samsunspor, έχει ανεβάσει την προσφορά του ο Παναθηναϊκός, δίνει καλά χρήματα εκεί, βγήκε ο πρόεδρος της μέσα εβδομάδα, γκρίνιαζε, έπιασε και λίγο τόπο η γκρίνια του, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια μικρή διευθέτηση στο κομμάτι bonus και εφόσον διευθετηθούν κάποια πράγματα στο κομμάτι bonus, θα κλείσει το θέμα, δεν έχει κλείσει τη ώρα που μιλάμε, πάντως υπάρχει γενικά μια θετική άβρα, να το πω έτσι, αυτήν την υπόθεση, και εκεί όμως όχι υπογραφές. Το ξεκαθαρίζουμε πάντα αυτό, αλλά να ξέρετε και δημοσιογραφικά, όταν κάτι πάει καλά, πάει καλά. Εκεί δεν είναι περί του Ντεφράι, ας πούμε, τόσο προχωρημένο, αλλά είναι προς καλό. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι υπάρχει διάθεση να υπάρχει ανοιχτή γραμμή από τους Τούρκους, και αφού δόθηκαν περισσότερα χρήματα, μπορεί να προχωρήσουμε. Στη θέση του αριστερού μπακ, δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Το Ζαγαρίδη έχει οπισθοχωρήσει. Ο Κρίστιανσεν, σας έχω γράψει μέσα στην εβδομάδα, δεν θα προχωρήσει κατά τη γνώμη μου, γιατί έχει κάποια θεματάκια. Δεξιά είναι ο Τσάπρας. Νομίζω ότι εδώ το θέμα με τον Ολυμπιακό έχει ξεκαθαρίσει. Έχουμε πει στο ρεπορτάζ τη διάρκεια της εβδομάδας, πάντα στου Σαντώνιδες το μεσημέρι, λέγαμε ότι ο Τσάπρας, εγώ επέμεινα πάρα πολύ σε αυτό. Πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα είναι στον Παναθηναϊκό. Είναι μια μεταγραφή που την έχω γράψει πολύ καιρό πριν και πιστεύω ότι αν δεν γυρίσει ο κόμμος ανάποδα, θα γίνει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να έρθει μια πρόταση από το εξωτερικό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός, από ό,τι καταλαβαίνω. Και αν έρθει μια πρόταση από το εξωτερικό που συγκινήσει τον παίκτη, μπορεί κάτι να αλλάξει. Γενικά όμως, μέχρι τη Δευτέρα θεωρώ θα έχουμε εξελίξει και εκεί. Τουλάχιστον αυτό έβγαινε από την ΜΠΑΕ και νομίζω ότι υπάρχει μια πράσινη απόχρωση. Μέχρι όμως να βγει κάτι πιο επίσημο, καταλαβαίνω ότι και εγώ αυτά ξέρω, αυτά σας λέω. Τώρα, στη μεσαία γραμμή, ο Καμαρά τετραετίας σήμερα με την παρουσία και της διοίκησης που τα είπε με Τσέφαρο Κοτσόλου, Γιάννη Σαλαφούζος και τον Νίστρουπ στο Κοροπή. Παρουσιάστηκε, έκανε τα βιντεάκια του, αύριο θα έχει δηλώσεις. Ένα
ένας παίκτης που πραγματικά νομίζω ότι δούλεψε πάρα πολύ ο Κοτσόλης. Οι συνάδελφοι που κάνουν ρεπορτάζ το καταλαβαίνουν αυτό που λέω. Ο παίκτης δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Πιστέψτε με ότι το χειμώνα ήρθε τελευταία στιγμή και χάλασε δουλειά. Στη συνέχεια οι μάνατζερ του κοίταζαν και άλλες λύσεις στο εξωτερικό. Εμφανιζόντουσαν, δεν εμφανιζόντουσαν. Πραγματικά δημιούργησαν πάρα πολλές δυσκολίες στον Παναθηναϊκό, σε βαθμό που άρχισε να κινείται να ψάχνει και άλλο εξάρι. Τελικά ο παίκτης, για τον οποίο έγραψαν οι Γάλλοι ότι υπάρχει η Μέρχεν Γκλάντμπαχ, εγώ είχα γράψει την Μπρίζ και κάποιες άλλες ομάδες, όντως κοίταζε κι αλλού. Γιατί εντάξει, όταν είσαι στη Γαλλία, 23 χρονών, στο γαλλικό πρωτάθλημα, ή στο Βέλγιο τέλος πάντων, λες μετά, παιδιά, πού να πάω, πάω, μπορώ μια Γερμανία, πάω μια Ιταλία. Το βλέπεις αυτό, έτσι, το θέλεις. Ονειρεύεσαι. Ωστόσο, τα χρήματα που του δίνει ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι κάπου εκεί κλείδωσε τον deal, δεν μπορούσε ποτέ να βρει περισσότερα χρήματα. Αλλά δεν είχε επί της ουσίας κάποια πρόταση. Ακόμα και η Μπρίζ του έλεγε: θα πουλήσουμε τον Τζόλι και θα σου δώσουμε λεφτά. Ο παίκτης ζήγησε λογικά τα δεδομένα και ήρθε σε μια ομάδα που θα του δώσει τεράστια ευκαιρία να αναδειχθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη και φυσικά πάρα πολύ χώρο και χρόνο συμμετοχής. Τετραετίας Καμαρά, προχωράμε. Καμαρά. Πάμε στο 6. Εδώ είναι η δυσκολία. Εδώ ο Γένσεν είναι δύσκολος. Πεκτάρα, ανοιχτή γραμμή με τον Παναθηναϊκό, δύσκολη περίπτωση. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Το περιβάλλον του που ήταν στην αρχή ήταν λίγο αρνητικό, έχει μαλακώσει. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τον περιμένει αιώνια. Δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο να δώσω ένα διήμερο. Αν κάτι δεν αλλάξει προς το καλύτερο, βέβαια στις μεταγραφές δεν μπορεί να βάζει και ωραία, γιατί του γυρνάει το άλλο το μάτι και αλλάζουν τις συνθήκες. Αλλά αυτή τη στιγμή στη θεωρία, σε θεωρητικό επίπεδο, αν δεν μπει κάτι καλύτερο από την πλευρά του παίχτη, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει τρία πράγματα. Ή πρέπει να αυξήσει και άλλο την προσφορά του που είναι πάρα πολύ μεγάλη, ή θα πρέπει να φύγει από την υπόθεση και να κοιτάξει κάτι άλλο γιατί χάνει και χρόνο, ή θα πρέπει να υπάρχει άλλη μια παραλλαγή σε αυτό το story που σας λέω για να γίνει success. Αντί να δώσει πάρα πολλά χρήματα, μπορείς, ας πούμε, να δώσεις ένα χρόνο συμβόλαιο περισσότερο. Έτσι, μιλάμε για τριετές τώρα στο συγκεκριμένο παίχτη. Οπότε, αν λέω εγώ τώρα, το κάνεις το τριετές, μπορεί να αλλάξει κάτι. Όλα αυτά όμως είναι θεωρία. Γενικά έχει παγώσει το θέμα μεν ότι δεν κυνηγάει ο Παναθηναϊκός από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, δεν πρόκειται να το κάνει και σύριαλ. Άλλο, το πάλεψε, περίμενε. Ο Νίστρουπ το έχει πάρει πάνω του, μιλάει συνέχεια. Δεν έχει τελειώσει κάτι με αυτήν την ιστορία. Ο Παναθηναϊκός θέλει το Γένσεν. Ο Γένσεν το σκέφτεται. Είμαστε σε αυτό. Ναι, μεν έχει δει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει πει ναι. Αν δεν πει ναι, τώρα με ρωτά το Γένσεν μπορεί να αλλάξει όλο το μεσοεπιθετικό κομμάτι, γι' αυτό επιμένει και τόσο ο Νίστρου. Υπάρχουν και άλλες λύσεις που δεν είναι παρούσεις τώρα να τις πούμε. Υπάρχουν κάποιες λύσεις από την Ιβηρική, που είναι περισσότερο σε άλλες θέσεις, π.χ. πιο πολύ 8 δεκάρια, λιγότερο 6-8. Οκ. Θα το δούμε τι θα γίνει. Είναι μια ανοιχτή θέση αυτή που παίζει και είναι και κομβική θέση για μένα. Γιατί υπάρχει και μια κινητικότητα για τον Τσέριν, δεν ξέρω τι θα γίνει που είναι στο 8 ο Τσέριν. Αν π.χ. φύγει ο Τσέριν, θα χρειαστεί σίγουρα να πάρει άλλο οχτάρι εκεί. Είναι ο Κοντούρης και ο Τσέριν στην ουσία. Ο Κοντούρης κατά ανάγκη μπορεί να παίξει 6. 6 έχει το Σιώπη, έχει και τον Καμαρά τώρα. Πάντως η ομάδα έχει κινηθεί γρήγορα και πάει για μπαρά μεταγραφικό. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Από εκεί και πέρα, στη θέση του 4, να ξέρετε, το έγραψα και στο paopaντού.gr εδώ και μια εβδομάδα. Ότι θεωρώ ότι αφού ξεμπερδέψει ο Παναθηναϊκός με όλα τα υπόλοιπα, τα βασικά άξονα και στόπερ, άμυνα και στόπερ και άξονα, στην ουσία θα κινηθεί αυτή στο φόρ για κερασάκι στην τούρτα. Ψάχνει κάτι δυνατό, αν μπορεί να το βρει. Μην ξεχνάτε όμως ότι δεν είναι ότι ψάχνει κάτι δυνατό και περιμένει μέχρι τον Ιούλιο. Ψάχνεται, μεν, αλλά βιάζεται κιόλας. Ο 4 στην προετοιμασία λογικά δεν θα ακολουθήσει. Το είχαμε πει γι' αυτό. Θα θέλει λίγο καιρό. Θα είναι τιμοπόλεμο σίγουρα ο 4 στο πρωτάθλημα το ελληνικό, αλλά το παλικάρι μπορεί και νωρίτερα να γυρίσει, αξιολογείται καθημερινά. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κάτι από εκεί, υπάρχει ο Τετέι και υπάρχει ο Νεμπής που έχει ένα μικρό προβληματάκι, θα έρθει στο εξωτερικό νομίζω, αλλά θα κάνει πιο πολύ ατομικό. Τον Νεμπή γενικά τον προώρησε ο Παναθηναϊκός για τέταρτο επιθετικό, αλλά έχει μείνει λίγο πίσω τώρα με τον τραυματισμό, να δούμε τι θα γίνει. Το λέω γιατί αν αργήσει, δεν ξέρω ακριβώς την κατάσταση τώρα που ακόμα μόλις άρχισαν οι προπονήσεις. Αν αργήσει, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κινηθεί και για άλλο επιθετικό Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να πάμε λίγους επιθετικούς στην Ευρώπη. Άρα,
Περιμένει Ντέσσερς. Έχει τον Ντετέι στο τσεπάκι. Θα κινηθεί για τέλος, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας. Υπάρχουν περιπτώσεις που κοιτάζει στην Αγγλία. Υπάρχει περίπτωση για το τριφύλι, επίσης μία που δεν έχει γραφτεί. Συλλοκαλή αλλά δύσκολη. Και υπάρχει και ο Ράστονερ της Τούν, που πάντα είναι στη λίστα και αρέσει. Η Τούν δεν είναι εύκολη διαπραγματεύσεις. Αυτό θα πει το κερασάκι στην Τούρτα, όπως σας είπα. Δεξιά για τον Πελίστρη. Ο Πελίστρη είναι στο Μουντιάλ αυτή τη στιγμή. Δεξιά εξτρέμου ο Παναθηναϊκός, αν δεν φύγει ο Πελίστρη, δεν παίρνει. Κατά συνέπεια, αυτό που υφίσταται για την δεξιά πτέρυγα είναι ότι εάν τελειώσει το Μουντιάλ, θα αργήσει αυτό πιστεύω, και ο Πελίστρη έρθει μια πρόταση που μπορεί να τον ικανοποιεί και τον Παναθηναϊκό, τότε θα κινηθεί για δεξιά εξτρέμου ο Παναθηναϊκός. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα συμβεί κάτι διαφορετικό. Έχει κοιτάξει κυρίως στη Λατινική Αμερική και έχει οτοπίσει κάποιες περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αφού σας τα είπα όλα, γιατί μου είχατε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για το ρεπορτάζ, να κλείσω τα του Παναθηναϊκού για να πάμε στις άλλες ομάδες με τον ο Μπράντοβιτς. Έχουν γράψει σερβι σήμερα για να τα βάλουμε σε μια σειρά ότι ο Μπράντοβιτς έχει κλείσει 2-3 σερβικά μέσα. Έχουν δώσει και λεπτομέρειες για τριετία, για 10,5 εκατομμύρια. Ότι όλα τα επικοινωνιακά τα έχουν βρει. Έχει γραφτεί και στον ελληνικό τύπο ο Διαμαντίδης και ο Μπατίστ. Και περιμένουμε να δούμε από εβδομάδα, γιατί από Δευτέρα μένουν οι εξελίξεις, αν όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν οι Σέρβοι έχουν βάση. Γενικά υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτό θα γίνει. Πάντως, δική μου αίσθηση είναι ότι δεν θα χαλάσει αυτό. Ότι ο Μπράντοβιτς από τις αρχές της εβδομάδας θα είναι στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη. Και από εκεί και πέρα θα κοιτάξει παίκτες πάρα πολλούς, παίκτες που έχουν γραφτεί, παίκτες που έχουν ακουστεί, παίκτες από το NBA, παίκτες. Πολλούς. Λοιπόν, αυτά με τον Παναθηναϊκό. Πάμε να δούμε τώρα και τις υπόλοιπες ομάδες. Θυμίζω, όποιος θέλει να μιλήσουμε, 2-10-95-79-283-284-285. Ξέρω ότι βλέπετε και παλίτσα, 66 λεπτό, 0-1 παραμένει. Ανέβασε λίγο στροφές η Γερμανία. Δεν μπορεί να το γυρίσει μέχρι τώρα το έργο. Στο ποδόσφαιρο για τον Ολυμπιακό έχουν ακουστεί δύο ονόματα. Ο Βίνια στον Ολυμπιακό δεν υφίσταται, όπως λένε οι συνάδελφοι. Ίσως είναι και ένα ματζερικό παιχνίδι. Στον Παναθηναϊκό είχε προταθεί, από ό,τι ξέρω εγώ. Ο Μαρτίν είναι ο παίκτης που κοιτάζει του Πυρόζε, λένε εδώ οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Ότι κοιτάζουν πολύ στην Ιβηρική και την Πορτογαλία. Περιμένουν από τις ομάδες των Στάνης, του Μαΐλοβης και του Καντιού κάποιες απαντήσεις, γιατί έχουν κάνει κάποιες προτάσεις. Ο Σαλσέδο που ακούστηκε δεν είναι σίγουρο ότι θα ασχοληθούν. Γενικά ο Κάρμο νομίζω ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό. Έρχεται ο Ολυμπιακό, αυτό καταλαβαίνω. Οπότε πολύ καλή προσθήκη για μένα είναι ο Κάρμο. Ο Μαφέο δεν με τρελαίνει από ό,τι τον έχω δει. Στη Λα Λίγκα, ωστόσο, είναι μια ενίσχυση του Ολυμπιακού στα δεξιά. Ο Φορτούνης είναι εξαιρετική ενίσχυση πάντα. Είτε αγαπάει και τον Ολυμπιακό, είναι η ομάδα του. Οπότε το παιδί ήρθε από το εξωτερικό να βοηθήσει. Δεν έχετε εδώ. Έχει βγάλει τα χρήματα που θέλει στην καριέρα του. Οπότε έχει κίνητρο για να έρθει εδώ, πέρα από το ότι είναι στην Ελλάδα, είναι στη χώρα του. Ο Κεσί, εδώ να ξέχει σοκάρει τους Γερμανούς που δεν μπορούν να βρουν γκολ με τίποτα. Πάμε στα υπόλοιπα, αυτά για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ που συνεχίζει τις βόλτες με τις κούπες, ήταν στον Άφλιο και γίνεται χαμός. Θα παίξει ένα φιλικό με την Samsung Sport στην Ολλανδία. Να πούμε ότι το εξής, εγώ πηγαίνω Ολλανδία τη Δευτέρα να γυρίσουμε πίσω 4 του μήνα με την ομάδα, και όταν γυρίσουμε εμείς, να τη οι Γερμανοί ξανάρχονται 1-1. Καθαρό το κολλάκι, υπάρχει ζήτημα, νομίζω. Ο Αμίρη πρέπει να κάνει τη σέντρα. Νομίζω ότι την έχει κάνει αυτό η σέντρα. Πανηγυρισμοί σε εξέδρες. Ισοφάρες η Γερμανία, και ξέρετε, οι Γερμανοί δεν το βάζουν και ποτέ κάτω, έτσι. Ο Αμίρη τελικά πανηγυρίζει, εξέλεξε, σηκώνει τώρα και τον κόσμο. Πανηγυρίζουν και οι παίκτες της Γερμανίας, πρώοι παίκτες, και όσοι είναι στο Μουντιάλ, επασφητώσει. Μια ωραία ανάπτυξη στα δεξιά. Στρωτό ποδόσφαιρο. Μια σέντρα ξουράφη, που λέει ένας φίλος, και μπαλά στα δίχτυα. Από εξεπαφής, έτσι. Τον εκτέλεσε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τώρα προλαβαίνουν για να κερδίσουν.
Για την ΑΕΚ λοιπόν έλεγα ότι θα πάει στο Απλιντόρ, εκεί που θα φύγει ο Παναθηναϊκός. Στις 4 του μήνα φύγει ο Παναθηναϊκός, 5 ή 6 πάει η ΑΕΚ. Δηλαδή θα πάρει τη σκυτάλη. Έτσι. Εν τω μεταξύ, σήμερα έχει έκλειψει την παράσταση ο Μάριος Ηλιόπουλος που είπε σε παιδί με φανέλα του Ολυμπιακού να ακολουθήσει το δρόμο του εφαγωνίζεσαι. Και στην ΑΕΚ τσεκάρω διάφορες επιπτώσεις, όπως έχω δει εδώ. Φαίνεται ότι θα πάει ο Καταχάρης, όπως έχω δει εδώ. Φαίνεται ότι θα πάει ο

0: Στον ΠΑΟΚ που έχει τις δικές σου δυσκολίες τώρα, εκεί καταλαβαίνετε εποχή, λύση, να δώσει τη λύση. Ο Κεζιόρα αποθεώνει τον Λουτσέσκου, το ευχαριστώ στον Λουτσέσκου από το δικέφαλο. Και αφού πέρασαν ένα σωρό ονόματα, κάπου εδώ θα αρχίσει λίγο και η ονοματολογία στα αγωνιστικά. Νομίζω ότι αυτά είναι τα σπουδαία, τα περισσότερα, ή στα σπουδαία που λέγαμε. Κατά τα άλλα κάποιους αγώνες είχε. Για τον Μπένια, επειδή με ρωτάτε, ναι, παίζει τρομερά με τα πόδια, οπότε νομίζω ότι αυτό το στοιχείο που επικράτησε στον Ίστρουπ, όσο για τον κύριο Τσάβες, επειδή κάποιοι μου είπαν γιατί τον Τσάβες και όχι κάποιον άλλον, είχε το δικό του σκεπτικό. Και απλά να το πω στο φίλο, πρώτα απ' όλα είναι τρομερό με τα πόδια, στο Πανετολικό του φορά δεκάρι, είναι έμπειρος, είναι πολύ σοβαρός και δημιουργήσε ποτέ πρόβλημα στα αποδυτήρια. Επίσης το Γιώργος Καραϊσκάκης είχε κλέψει την παράσταση όταν βγήκε και μίλησε μπροστά στους συμπαίκτες, ενώ δεν έπαιζε βασικός. Και σας είπα ότι με τα πόδια που ο Νίσουρ παίζει πάντα στην κόψη του ξηραφείου με τους τερματοφύλακες είναι αυτό που θέλουν. Λοιπόν, όχι, ο Αμύρη έκανε τη σέντρα, μπρο. Δεν το βάλει σίγουρα, Αμύρη. Πέραν τούτου, νομίζω ότι έτσι όπως έχει το πράγμα τώρα, έχουν χρόνο οι περισσότερες ομάδες να ενδυναμώσουν και ο Παναθηναϊκός έχει μια καλή κλήρωση. Ο Φρανκ Εσύ είναι αυτό, ο παίκτης που άνοιξε το σκορ. Και ο Ούνταβ είναι αυτός ο οποίος έφερε το μάτς στα ίσα και τώρα έχουμε και ένα cooling break. Να πάρουμε και εμείς ένα break, μια ανάσα δευτερολέπτων και επανέρχομαι. 2-10-95-79-283-284-285.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: και να σπάσει το ρόδι πρώτος φίλος. Γεια σου. Γεια σας. Over, 1-2, 1-2.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Παιδιά, εντάξει, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στο λεπτό. Έπιασα γραμμή. Καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα. Είναι τώρα ιδιαίτερη ώρα, φίλε, γιατί ξέρεις, έχει και μπάλα, Σάββατο βράδυ, χωρίς αγωνιστική δράση, Ελλάδα, μπάσκετ. Τι πες?
1: Κύριε Παγκάκη, εσείς είστε.
0: Ναι, εμείς είμαστε, ναι.
1: Επειδή, συγγνώμη, είναι default ρυθμίσεις, πρώτη φορά με παραγωγό, μιλάω στον πληθυκό.
0: Γιατί είναι μεγάλε, γιατί έτσι?
1: Λόγω δουλειάς, λόγω φύσης, δεν ξέρω, και θέση.
0: Οκ, χαλαρά.
1: Οκ, πάμε. Είχα ξεχάσει πως είναι ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο και να μονοπολούμε θετικά. Ομοειδεύς, Παναθηναϊκός Παντελής καταρχάς.
0: Ναι, γεια σου Παντελή, να σε καλά.
1: Νέα Ιωνία.
0: Γείτονας κοντά μου εκεί, Γαλάτσι, ναι.
1: Και η παλιά μου γειτονιά με Πατήσια, να ξέρεις.
0: Έλα ρε μεγάλη. Πού, Πατήσια, με Πατήσια, πού?
1: Πλατεία Παπαδιαμάντη.
0: Α, καλά, πολύ γείτονας.
1: Πολύ κοντά.
0: Πολύ κοντά, ναι.
1: Έχω πετύχει να βγάζουμε σκυλιά με μαύρο πάνω. Επίσης, χάρα την περιοχή που λέω θα ήθελα πάρα πολύ να
0: σας. Είναι ποδοσφαιρική περιοχή αυτή.
1: Είναι και background, ξέρεις, και μιλάω στον ελληνικό έτσι.
0: Ναι, ρε φίλε, εννοείται τι.
1: Και οι δρόμοι εκεί πέρα γύρω κοντά με από ζωγράφους, από καλλιτέχνες, είναι πολύ ωραία.
0: Ζωλάκι έχω πετύχει εγώ εκεί στην πλατεία κοντά στο Χίζαξης γύρω. Γενικά έχει, ναι. Παλιά έμεινε απέναντι το σπίτι μου, έμεινε Καραγκούνης.
1: Αλήθεια, πω.
0: Εκεί έμεινε και ο Χάρα. Τέλος πάντων, εντάξει. Αθλητική περιοχή.
1: Ναι. Και γενικότερα να ξέρεις ψυχοθεραπεία έχω ότι εντάξει, ιερά οδό, λίγο μετά τα θελίζω, λίγο στρίβω δεξιά, λίγο να δούμε πώς γίνεται και διαμορφώνεται, 10 λεπτά και φύγαμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, καλά θα πάει αυτό.
1: Αυτό και συγγνώμη τώρα θα στείλω

0: τους χαιρετισμούς μου σε έναν εμπλό αδελφικό μου φίλο που μόλις μαλώναμε στο chat, γιατί γήπεδο μόνο φιλοφόρο.
1: Εμπλό περίμενε, είναι με το κότερο, είναι με το πλοίο πάει διακοπές, πού είναι?
0: Είναι σε εργασία, είναι από αυτούς που σκυλοπνίγονται που λένε κυριολεκτικά. Είναι
1: καλή δύναμη στο παλικάρι.
0: Γήπεδο μόνο φιλοφόρο. Του λέω, Κώστα μου, η ζωή προχωράει. Συμφωνούμε. Λέω, δες το πρώτα από κοντά. Πώς θα είναι που παίρνει. Ήμουνα στο Λύκειο. Ήμουνα στο Λύκειο με τις πρώτες μακέτες. Πριν σκάσει ο κ. Βιενόπουλος. Και το βλέπω τώρα, σχεδόν 20 χρόνια μετά.
1: Φαντάζομαι, ρε φίλε, ότι επειδή πήγαμε στο ρεπορτάζ τότε με τις μπουλτόζες και τα. Εγώ είμαι 30 χρόνια στο ρεπορτάζ με τις μπουλτόζες και τις σημαίες. Έχουν περάσει πόσοι δήμαρχοι, πόσοι παράγοντες, πόσες προσπάθειες συμφωνίες, πόσες ηγεσίες διοικητικές. Αλλά θα θυμηθώ ότι όταν πραγματικά αρχίσαμε και βγάζαμε το ρεπορτάζ εμείς, εγώ είχα γράψει κάποτε, θυμάμαι και μοιρονευόντουσαν κάποιοι, ότι παιδιά υπάρχει μια. Έγινε, δεν θυμάμαι τι είχα γράψει ακριβώς, αλλά θυμάμαι τον τίτλο ότι συνέβη αυτό και υπάρχει μια χαραμάδα πλέον για το Βοτανικό σημαντική. Και μετά μου ανέβασαν κάποιοι στο διαδίκτυο και έλεγαν ναι, μωρέ, χαραμάδα και βλέπεις χαραμάδες. Και... Τώρα βέβαια ξέρεις, εκείνη την ώρα.
0: Social, τι εννοείται, τι εννοείται, προτρέχουμε στα social, βγάζουμε συμπεράσματα στα social. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι.
1: Ναι, απλά τώρα όλοι αυτοί που τότε το έλεγαν αυτό, τώρα δεν είναι. Αγγελική Νικολούλη, για του ρίσκου.
0: Ναι, τώρα τι να πω. Ωραία, Σαββατοκύριακο, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πλάνο ότι. Okay, δεν υποτιμάω, δεν είμαστε σε προηγούμενα καλοκαίρια, ενώ για τα προκριματικά πάντα. Ότι παξί, πάρα πολύ ωραία να πάμε για διακοπές. Στο διετά αυτά, οχυρωθείς από πίσω, στα θεμέλια σου, που βλέπω ότι τουλάχιστον όσες κινήσεις είναι στα μεταγραφικά, είναι άσο 6, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, τα δύο μπακ τα Ολλανδικά. Επίσης ότι έγινε, ακόμα και αν είναι στοχευμένο, ότι θέλω άτομα από την ίδια χώρα για την επικοινωνία. Επίσης είναι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω αν ήταν συγκυριακό. Αλλά φαίνεται ότι επιτέλους.
1: Το Ολλανδικό είναι συγκυριακό. Το Ολλανδικό είναι συγκυριακό. Αλλά οι στόχοι του Νίστρουπ, ο Γένσεν δεν είναι συγκυριακό, που μιλάνε συνέχεια.
0: Δεν θυμάμαι τώρα πού ήταν. Μπορεί να ήταν στο συγκεκριμένο μέσο. Ας πούμε, είχαν φάει κράξιμο γερμανικές ομάδες. Ιστορικές, δηλαδή Βέρντερ νομίζω ήταν και Κολονία, ότι γιατί δεν πήρατε τον Ίντρουπ και κατέληξε Ελλάδα. Δεν πάει περίπτωση.
1: Δεν κατέληξε Ελλάδα όμως. Βιάζονται, είναι δύσκολη περίπτωση. Ο Ίντρουπ είναι αυτή τη στιγμή, από όλες που τρέχουν, αυτή τη στιγμή είναι η πιο ανοιχτή και η πιο δύσκολη να γίνει.
0: Έχεις στο μυαλό σου Γένσεν, απλά να ξέρεις είπες Ίντρουπ.
1: Είπα Ίντρουπ, Γένσεν, sorry. Από το πολύ Ίντρουπ που έχει μείνει.
0: Εντάξει, τώρα μπασκετικός έχω DNA νομίζω προς την μπάλα, αλλά και ακόμα και η επιστροφή αυτή, εντάξει, στο μπασκετικό.
1: Το
0: μπράβο στο
1: μπάσκετ. Ναι. Από Δευτέρα τα σπουδαία που λένε.
0: Από Δευτέρα τα σπουδαία.
1: Εκεί νομίζω ότι είναι αυτό το που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, για τα αποδυτήρια, για την έμπνευση, για την ενότητα, για τον κόσμο, για όλα τα επίπεδα.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι στα 30 χρόνια που κάνεις ρεπορτάζ. Αν έχεις αναμονή να με κλείσεις.
1: Όχι, πέρα.
0: Είναι λάθος μας που δεν δεχτήκαμε, τουλάχιστον αν ισχύει να επιβεβαιώσεις χωρίς να δώσεις εννοείται πηγές.
1: Ναι.
0: Δύο χρόνια συμβόλαιο Ουναή και θα μας κακόπευσε να μπορούσαμε να τον.
1: Ο Ουναή για μένα δεν το έπαιξε καλά. Δεν το έπαιξε καλά και πήγε να βγάλει λεφτά από τον Παναθηναϊκό και για μένα δεν φέρθηκε τόσο καλό όσο έπρεπε. Γενικά το γύρισε πάρα πολύ το μπιφτέκι στις διαπραγματεύσεις. Αλλιώς παρουσιάστηκε, αλλιώς το πήγε στην πορεία. Άκου φιλέ, να ξέρεις κάτι και να ξέρετε όλοι κάτι. Εμένα δεν με νοιάζει, επειδή τι γίνεται. Έρχονται οι παίκτες, να σας το εξηγήσω. Ταυτίζονται με τη φανέλα της ομάδας. Ο κόσμος, όλοι για όλες τις ομάδες λέω, προσκυνάει. Οι παίκτες έρχονται, είναι επαγγελματίες, παίρνουν τα λεφτά τους, φεύγουν, σε ξεχνάνε. Μετά από λίγο. Έτσι, και κάνουν τη ζωή τους. Γι' αυτό δεν πρέπει να τρελαίνεστε. Εντάξει, ναι, μεν, υποστηρίζουμε την ομάδα μας, πάμε γήπεδο, περνάμε καλά. Δεν ταυτίζομαι ποτέ με πρόσωπα. Μ' αρέσουν άλλοι παίκτες παικτικά, άλλοι όχι. Δεν ταυτίζομαι ποτέ. Και ο καθένας, το λέω ξεκάθαρα, κάθε παίκτη σε οποιαδήποτε ομάδα κοιτάει την πάρτη του, το προφίλ του να είναι ωραία εικόνα του και το επικοινωνιακό. Εσείς τώρα, εγώ που είμαι πιο μέσα και εσείς, μας παίζουνε. Συσταγωγικά. Έτσι. Δηλαδή, θέλει ο άλλος να πει κάτι, πρόσεχε, θέλει ο άλλος περισσότερα λεφτά σε μια ομάδα. σου λέει διαρρέει, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο θα δείξει ότι είναι ο αδικημένος, ενώ μπορεί να τα έχει κάνει μπάχαλο στα αποδυτήρια, ας πούμε, και να μην είχε βγει ποτέ προς τα έξω αυτό. Γιατί υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα. Άρα λέω, για να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί εγώ μ' αρέσει γενικά είναι καθαρή βιτρίνα, δεν, με τους παίκτες μην ταυτίζεις τόσο, να ταυτίζεις αγωνιστικά την ώρα που παίζουν. Αλλά πάντα δεν λέω ότι ούτε βάζω τσουβαλιάζω όλοι στο ίδιο τσουβάλι, αλλά δεν μπορώ, έχω δει περιπτώσεις που κάνουν πολιτική, πολιτική με ήττα στην πλάτη του Παναθηναϊκού, λένε ή βγάζουν προς τα έξω άλλα από αυτά που γίνονται για δικό τους συμφέρον. Και γενικά, γενικά και δεν θα πω στη διαδικασία με επαγγελματίες να συγκρούμε, αλλά οφείλω να μεταφέρω και αυτά που ξέρω.
0: Είχε φτάσει ποτέ στη διαπραγμάτευση ότι ωραία, σου δίνουμε 2 χρόνια. Θέλεις και είπε ναι, με ένα και έπρεπε το βρει να τα πάρω.
1: Ήθελε πάρα πολλά λεφτά και τα ανέβαζε συνέχεια. Δεν ήταν, δηλαδή, ξέρεις, σου λέει, εγώ ρε φίλε δεν ξανάρχομαι αν δεν μου τα σκάσεις υπερβολικά. Αυτό. Και ήθελε γενικά προσήμα μετά να πάει και Ισπανία, προτιμούσε. Και είδε που πήγε. Και δεν έκανε και τίποτα φέτος, αλλά άσχετα από αυτό, είναι παιχτάρα. Πρόσεχε, είναι παιχτάρα, μην τα μπερδεύουμε. Αλλά φέτος δεν έκανε τίποτα και εκτός από αυτό, και εκτός από αυτό. Οκ, όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος έχει παίξει τον Παναθηναϊκό, εγώ τον είχα πιάσει από κοντά όταν τελείωσε το παιχνίδι και του λέω να τα ξαναπούμε το τελευταίο παιχνίδι στο ΑΚΑ και μιλήσαμε. Και μετά ο τύπος άλλαξε στην πορεία, ενώ το είχε πάει πολύ ζεστά σε επαφές με τον Παναθηναϊκό, και ήθελε να πάει Ισπανία. Προτιμούσε να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα το δικό μας. Οπότε τι να του πεις εκεί. Και ξέρεις τι κάνει, ας παίξεις εκεί, αδερφέ. Ξέρεις τι κάνει. Σου λέει, ή θα πάω Ισπανία που είναι πρωταθληματάρα, ή θα με κάνεις. Κρίσο για να έρθω σε σένα που είσαι στο μελλοντικό πρωτάθλημα. Εμείς σε πιάνει και κότσο τώρα. Εντάξει, θα βρούμε κι άλλο παίκτη εκτός του Ουρνάη. Δεν έγινε κάτι.
0: Σίγουρα, αλλά σου λέω έχει κάτι κάθετο.
1: Μ' αρέσει ο Ουρνάη, το γούσταρα πολύ. Μ' αρέσει σαν παίκτη. Αλλά ξέρω να σου πω κάτι. Δεν θα προσκυνήσω για κανένα παίκτη κιόλα στην τελική. Σιγά, σιγά το βάζω.
0: Σίγουρα το μοναστήρι να είναι καλά που λέγανε παλιά.
1: Εντάξει, πολύ φατσιμάρε. Πολύ φατσιμάρε, φίλε τώρα. Εντάξει.
0: Και συγκυριακά, αν με πάση περιπτώσει το Μαγκρόκου προχωρήσει, σκέψου. Βασικά, όχι. Α μην σκέφτομαι όντω ότι θα μπορούσε να γίνει. Όντω, προχωράει που είπαμε.
1: Ναι.
0: Μια καλή μεταγραφική περίοδο φαίνεται.
1: Θα δούμε.
0: Και από εκεί πέρα, θα δούμε.
1: Να είστε καλά, παιχταρά. Γεια σου. Γεια σου,
0: καλά.
1: Γεια σου, φίλε μου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σα, τι κάνετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Έλα, Νικό, καλησπέρα.
1: Τι έγινε.
2: Έλα, πού είμαι.
1: Εσύ είσαι, ναι.
2: Έλα ρε παιδιά.
1: Σ' ακούμε. Μιλά.
2: Έλα, Νικό, τι λέει.
1: Καλά φίλε, εσύ.
2: Μόνος είσαι.
1: Μόνος κέριμος.
2: Μόνος είσαι.
1: Μόνος κέριμος, λέω.
2: Έλα, ακούγομαι.
1: Εσύ ακούγεσαι, εμείς σας ακούμε. Νικό. Εσύ δεν μας ακούς.
2: Ακούγομαι.
1: Δεν ακούει το παιδί, έχει πρόβλημα. Στον ήχο του. Μας ακούς. Όχι, πάμε παρακάτω. Φίλε, αν ακούς το ραδιόφωνο σου, σου μιλούσα, απλά δεν μας ακούς. Έχει πρόβλημα το κινητό σου ή το σήμα σου. Με αποτέλεσμα να μην μας ακούς. Πάμε στον επόμενο φίλο. 95-79-283-284-285. Μπουμπουνίστε. Πάμε. 1-1 πάντα, 7 λεπτά και χωρίς καθυστερήσεις για να γκελάρει η Γερμανία, που ήταν το φαβορί. Γεια σας. Ο φίλος, επειδή μίλαγα, δεν είδα και τι έγινε. Τι έγινε τώρα, έγινε αναγκαστική αλλαγή, χτύπησε, τι έπαθε. Το βλέπω με τη φανέλα πλαταρισμένο. Μας ακούτε. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Γεια σου, φίλε.
3: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, επειδή Ολυμπιακός είμαι, έτσι, θα χρειαστεί κάποιες μεταγραφές. Βέβαια έχει...
1: Για μπαλίτσα μιλάμε τώρα,
3: Για μπάλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει χρόνο.
1: Σίγουρα, έτσι. Πολύ, σίγουρα.
3: Να κάνεις επιλογές του, ελπίζω να μην αργήσει και τρέχουμε πάλι στο τέλος. Θα ήθελα, τώρα που έφυγε ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ, να μας πει τη γνώμη του φίλος ο ΠΑΟΚτζής από την Ολλανδία. Έτσι, ο οποίος τον υποστήριξε. Πιστεύει δηλαδή ότι ήταν λάθος το ότι έφυγε ή ότι πλέον είχε κάνει τον κύκλο του.
1: Έτσι, ναι, γιατί... θα μας το πει. Πάντως, εντάξει ρε παιδί μου, ο Λουτσέσκου το καταλαβαίνεις και εσύ ότι έχει δεθεί με τον ΠΑΟΚ, έχει πάρει τα πρωταθλήματά του, καλή πορεία έχει κάνει.
3: Εκτός ότι είχε δεθεί, με δεδομένο ότι έχασε το κύπελο, δεν βγήκε Champions League.
1: Φέτος δεν τα πήγε καλά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, δεν ακυρώνει ότι είναι καλός προπονητής, ότι έκανε και ωραία πράγματα πάνω.
3: Κοίτα να δεις, στο παρελθόν, έτσι.
1: Ναι.
3: Και κάνει πράγματα. Το θέμα είναι ότι τι πιστεύει αυτός, ότι πλέον έπρεπε να γίνει αλλαγή ή ότι δεν έπρεπε.
1: Εντάξει, θα μας το πει, να μας ακούει. Τώρα θα βλέπει η Γερμανία τώρα, θα βλέπει, καταλαβαίνει. Αν θέλει να βγει, να μας το πει.
3: Δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκο θα σκέφτεται, αλλά τέλος πάντων.
1: Ερωτευμένο με Λουτσέσκο, λες. Ναι,
3: έτσι πιστεύω.
1: Εντάξει. Κοίτα, σούπα, σούπα, εγώ δεν θέλω να ταυτίζομαι, γιατί θεωρώ ότι είναι επαγγελματίες.
3: Ότι έπρεπε να φύγει ή όχι.
1: Ο Λουτσέσκο, νομίζω ότι έπρεπε να φύγει, νομίζω ότι τώρα έκανε μια γούβα στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, κούραση κατάσταση.
3: Ναι.
1: Ξέρεις τι, όταν μένεις σε αυτές τις δουλειές πολύ καιρό, μετά χρειάζεται μια ανανέωση. Δεν το θεωρώ κακό που έφυγε. Θεωρώ μπορεί να κάνει ότι καλό του ΠΑΟΚ, αν είναι τυχερός και βρει άλλο προπονητή, μπορεί να πάει με το καλό, με το καλημέρα πολύ καλά, ή αλλιώς μπορεί να χρειαστεί και ένα-δύο χρόνια να βρει, ας πούμε, τα πατήματά του. Αλλά η σχέση του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ, καταρχάς εκ του αποτελέσματος, γιατί ξέρω ότι είχε και κάποια θεματάκια παλιά με τη διοίκηση εκεί κτλ. Δεν τα πάντα ρόδινα όλα. Εκ του αποτελέσματος. Έκανε τον κύκλο της. Αυτό εννοώ. Δεν είναι πάντα κακό να φεύγει κάποιος. Δεν μπορεί να μένει εσά ή ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
3: Όχι, κοίταξε. Εγώ γενικά δεν τον πίστεψα. Έτσι.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει ο Μόντις. Παρότι έχει με τον Παναθηναϊκό έχει κάνει και το Παχιστά κάποιε φορέ.
3: Θα ήθελες να έρθει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, δεν με χάλαγε.
3: Ήθελα να.
1: Μιλάω προπονητικά τώρα, έτσι. Ναι.
3: Προπονητικά.
1: Ναι. Υπάρχουν προπονητές, υπάρχουν χαρακτήρες, υπάρχουν όλα, ναι. Για πες.
3: Ήθελα να μου πεις πόσο καιρό ο καινούριος προπονητής Παναθηναϊκού έχει δουλέψει στη χώρα του, έτσι.
1: Ναι.
3: Που έχει δουλέψει και διακρίσεις, αν γίνεται.
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα το ερώτημά σου καλά, μου το ξαναλες.
3: Ήθελα να μου πεις πόσα χρόνια έχει δουλέψει στη χώρα του ο καινούριος προπονητής Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Θα σου πω.
3: Διακρίσεις και ομάδες.
1: Ναι, κοίτα, τις μεγάλες του διακρίσεις. Για τον Νίστρου, δεν λες.
3: Ναι.
1: Ο Νίστρου που είναι στα 38 τώρα, έτσι. Ναι. Ξεκίνησε από Ακαδημίες Κοπεχάγης, γενικά. Ναι. Και από κάποιες άλλες ακαδημίες. Έκανε τον κύκλο του. Προπονητικά έχει δείξει ένα εξαιρετικό δείγμα γραφής τα τελευταία χρόνια. Όταν λέω τελευταία χρόνια, εννοώ την τελευταία τετραετία. Έχει πάρει στην Δανία. Έχει πάρει δύο φορές πρωτάθλημα σε τέσσερα χρόνια.
3: Ναι.
1: Έχει πάρει νομίζω το double, αν θυμάμαι καλά. Με επιφύλαξη όλο, νομίζω ότι έχει πάρει το double στα τέσσερα χρόνια. Δύο φορές. Ναι. Και επίσης δεν πήγε πολύ καλά, αλλά έχει κάποιες πολύ σημαντικές απουσίες παικτών. Γενικά ο Νίστρουπ είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος. Πολύ σοβαρός. Από ό,τι πρόλαβα να μιλήσω με κάποιους Δανούς μάνατζερ φίλους μου. Όπα. Τι έκανε ο άνθρωπος, τι έχασε, ρε φίλε. Ρε παιδιά, άμα δεν έχεις αυτή την μπάλα. Πρόσεχε, του κάνει. Φεύγει η αντεπίθεση η ακτή, έτσι. Με δεξιά βγάζει, τέτα το βγάζει. Και ο άλλος αντί να το τελειώσει με τη μία, αν ήταν εκεί, ρε παιδί μου, γιούγκε κλείσμα, σου λέει, θα το έχει καρφώσει τώρα. Ο Λομόναχος θέλει να κοντρολάρει, να δει το τέρμα, να σηκώσει το κεφάλι. Έχει γυρίσει. Έχει γυρίσει.
3: Ήταν μια ομάδα μόνος.
1: Ναι, ρε, τι παιχτούρα τον έλεγα προχθές, τι παιχτούρα αυτός. Τι παιχταρά αυτός. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι είδε πώ μπορεί να χάσει ένα γκολ άμα είσαι φλίαρο και δεν έχει γρήγορη σκέψη. Μπορεί να έχει προσόντα αγωνιστικά, αλλά γρήγορη σκέψη να μην έχει. Και τώρα κάτσε, ξέρει, όποιο χάνει την ευκαιρία, συνήθω το τρώει σε αυτή τη φάση. Έχασε μεγάλη ευκαιρία τώρα τέταρτο τη πάρα αυτό. Λοιπόν, ο Γιάκουμ Νίστρουπ που σήμερα το λέγανε Τζέικοπ, δεν ξέρω τώρα, θα ρωτήσουμε αύριο συνέντευξη που αν είναι Τζέικοπ το όνομά του ή Γιάκουμ. Ο συγκεκριμένος λοιπόν προπονητής, συγγνώμη, Νέστρουπ το μου λέει ένας φίλος το λένε, φίλε Νίστρουπ έμεινε, κάποιοι το λένε και Νέστρουπ. Λοιπόν, το 7-9 ήταν λοιπόν στην Κοπεχάγη, μετά πήγε σε μια άλλη ομάδα, μετά ήταν πάλι στην Κοπεχάγη. Τέλος πάντων ήταν κυρίως στην Κοπεχάγη, έκανε τη μεγάλη του καριέρα, στο πω έτσι. Okay?
3: Ναι.
1: Εκεί πέρα πήρε, δεν είναι, δεν και από τη Βίμπουργκ πέρασε. Και τώρα στον Παναθηναϊκό. Δεν έκανε την. Και σε πιο μικρές ομάδες πιο πριν. Δεν έκανε τον μπαμ. Όταν παίρνεις έναν προπονητή, ζυγίζεις κάποια πράγματα. Μπορείς να φέρεις τον Μπενίτεθ.
3: Είναι και νεαρός. Νεαρός.
1: Κοίτα, όπως και να το κάνεις στη Δανία, δεν έχει κακό πρωτάθλημα. Είναι νομίζω η διαφορά μας κάποιους λίγους βαθμούς, έτσι.
3: Δεν ξέρω αν είναι. Σωστή επιλογή για μια ελληνική ομάδα, έτσι δεν ξέρω.
1: Θα το δούμε. Δεν μπορώ να πω. Ξέρω ότι οι Δανείοι γενικά του πηγαίνουν του Παναθηναϊκού, του έχουν βγει πιο πολύ. Μικάλσεν, Χέντριξεν και άλλους μπορώ να το σκεφτώ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι προπονητικά τώρα είναι μια επιλογή.
3: Προπονητικά, ναι.
1: Η μπάλα κάτω. Άκου, αδερφέ, ξέρεις ποια είναι η λογική. Έχω φέρει τον Αλόνσο. Έμπειρος, Λατίνος, δηλώσεις, μοντέλο ποδόσφαιρο, πρέσινγκ, παιδιά, επιθετικό κτλ. Δεν τίποτα. Έχω φέρει τον Βιτόρια. Με πρωταθλήματα, άνθρωπος στην Μπενφίκα, καταξιωμένος κτλ. Δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός.
3: Ίσως να ήταν και θέμα υλικού όμως.
1: Μπορεί, αλλά δεν είναι ότι ήταν και τόσο κακό το υλικό. Δηλαδή, έρχεται ο τέτοιος. Πες το, ο Μπενίτεθ. Okay. Ο Μπενίτεθ λοιπόν, όπα, να η Γερμανία, τι σας έλεγα πριν. Απα, τη γλίτωσα τώρα. Λοιπόν, δεν μπήκε μπάλα στα δίχτυα. Ο Μπενίτεθ ήρθε εδώ με περγαμηνές τεράστιες, τίτλους κτλ. Δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε, φίλε. Αποδυτήρια δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε να επιβληθεί, καταρχάς. Άμα δεν το έχεις αποδυτήρια, μετά αλλάζει όλο το έργο. Πάει ο Μπενίτεθ. Δοκίμασε όλες τις λύσεις με παλιούς. Καμιά φορά δεν ξέρεις, ρε φίλε. Ας έρθει ένας καινούριος. Είναι σοβαρός, είναι διαβασμένος. Έχει αποδείξει. Δεν είναι εύκολο να πάρεις δύο χρόνια στην Δανία double. Δεν είναι εύκολο, νομίζω. Τόσο νέος, γιατί μπορεί να πεις, όπως είναι νέος τώρα, που έχει και κάποιες σκούπες στην πλάτη, δείχνει πολύ καλά δείγματα γραφής στο παλικάρι. Γιατί παλικάρι είναι. Δηλαδή, εγώ τον περνάω, του ρίχνω τώρα 15 χρόνια, ας πούμε, τον ίσω, φαντάζομαι. Θα δούμε.
3: Το δούμε. Εγώ είμαι αρνητικός σε παίχτες που είναι στην άμυνα και είναι πολύ νέοι. Mm-hmm. Είναι πολύ νέοι, δηλαδή 19 χρονών ο άλλος και είναι στην άμυνα. Ναι. Είμαι αρνητικός.
1: Ναι. Έτσι. Ναι.
3: Όπως και στο τέρμα, όπως και στον προπονητή.
1: Ναι.
3: Δηλαδή σε ηλικίες πολύ μικρές, όταν είχε φέρει ο Ολυμπιακός, είχε φέρει τον Γκρομπεράν. Έτσι.
1: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, εντάξει, ήμουν λίγο αρνητικός, σου λέω, στη θέση του τερματοφύλακα, του αμυντικού και του τέρματος.
1: Ναι.
3: Είμαι λίγο αρνητικός σε αυτές τις θέσεις, έτσι. Οι άλλες κάπως μπαλώνονται, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, κατάλαβα τι
3: κάπως μπαλώνονται, δηλαδή, άμα είναι κάποιος τώρα στο κέντρο και είναι νέος, έχει βοήθειες και από άλλους. Και επιθετικός να είναι, μπορεί να παίζει με έναν άλλο επιθετικό, κάπως μπαλώνεται. Ο αμυντικός ο μικρός,
1: ναι,
3: ή ο τερματοφύλακας ο μικρός, θα κρεμαστεί.
1: Κατάλαβα, ναι. Ολυμπιακό, τι βλέπεις, πώς έτσι, για να πάμε στον επόμενο φίλο, έτσι προαίσθημα, ως τώρα.
3: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός πρέπει να ενισχυθεί, έτσι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, ας πούμε, 10 παίχτες, πρέπει να ενισχυθεί.
1: Okay.
3: Χρειάζεται, νομίζω, 4 παίχτες, σίγουρα 5.
1: Mm-hmm.
3: Όχι απαραίτητα 5 με στην εντεκάδα.
1: Ναι.
3: Χρειάζεται 5 καλούς παίχτες.
1: Okay.
3: Λοιπόν, πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Έτσι.
1: Εντάξει, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρεούλα. Να είσαι καλά.
3: Εγώ.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαιρετώ, τι κάνετε.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Μάλιστα, εσείς.
4: Γεια σου, Νίκο Δημήτρης από Πατήσια, Παναθηναϊκός.
1: Έλα ρε, πολύ Πατήσια σήμερα, τι έγινε, παιδιά.
4: Πολύ γείτονες, Χίζα, Σκαραβαίο, Παδιαμάντη.
1: Ωραίος. Για τους παλιούς.
4: Ναι.
1: Για τους παλιούς.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Τι έχουμε.
4: Κοίτα, εγώ πιστεύω, συμφωνώ με τον Ουναϊ, απεδείξει ότι ήταν στιγνός επαγγελματίας.
1: Ναι.
4: Και δεν αγαπούσε, δηλαδή. Δεν είχε δεσί τόσο πολύ από πλευρά του με τον κόσμο, με την ιδέα του Παναθηναϊκού, με το κλαμπ.
1: Ναι.
4: Εντάξει, καλά το παλικάρι, είχε και ένα τραυματισμό. Νομίζω σοβαρό.
1: Να σου πω, ρε αδερφέ, σου έχω πει, περίμενα να δούμε αν θα μετρήσει τον κόλλο ή όχι. Σου έχω πει ότι όταν. Δεν ξέρω, offside. Σου έχω πει ότι όταν δεν βάζει τον κόλλο,
4: ναι,
1: η μπάλα σε τιμωρεί. Το έχει, ναι, φτάσει το μάτς στο χ. Η ακτέρα φαντοστού έχει χάσει την ευκαιρία πριν να το πάρει. Βγαίνει άλλο μόνος του και κάθεται και παίζει τάβλη μέχρι να βγει το τροφείο και να το κλείσουν όλοι. Και τώρα έχει πει όλη η Γερμανία μέσα και δύο λεπτά πριν τη λήξη το κάρφωσε. 2-1 και τελειά.
4: Ναι, βέβαια. Να δούμε αν θα μετρήσει, δεν ξέρω. Να
1: το δούμε, γιατί τον είδα. Τον είδα, έκανε ένα νόημα ότι είμαι καλυμμένος. Θα το δούμε. Τώρα εντάξει, θα το δούμε. Δεν μπορώ να πω κάτι. Κάτσε εδώ. Τσεκάρι.
4: Να δούμε.
1: Ουντάφ.
4: Να δούμε.
1: Το κάρφωσε. Για να δούμε.
4: Για να δούμε τώρα.
1: Δεν υπάρχει offside. Κανένα offside δεν υπάρχει. Αφού καλύψε, θα το πίσω αριστερά.
4: Κάτσε.
1: Δεν υπήρχε offside.
4: Καλύτερα.
1: Δεν υπάρχει. Κανένα offside. Νομίζω δεν τραβήχθηκε γρήγορα, άλλο την πάτησε. Πρόλαβε.
4: Οι Γερμανοί πάντα βάζουν στο τέλος. Άμα τους υποτιμήσεις.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Πάντως δεν έδειξε πολλά πράγματα η Γερμανία. Δεν έπεισε παρά την νίκη της, έτσι.
4: Όχι, μου φάνηκε πολύ κατώτερη τον περίοδο.
1: Δηλαδή, ο Ολλανδία έδειξε και καρακολάκι σήμερα.
4: Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής αυτός είναι καλός γιατί δουλεύει, αναδεικνύει και τους νέους παίκτες. Έχει το πλάνο που θέλει για να νεαρούς παίκτες ηλικία να τρέχουν. Αυτός ο Γιέντσεν, Νίκο, πόσο χρόνο είναι περίπου?
1: Αν θυμάμαι, πρέπει να σου πω.
4: Είναι κάτω το 30.
1: Ναι, από θυμάμαι εκεί είναι περίπου. Κοντά στα 30, στα 20, νομίζω είναι 20. Κάτσε πω, φίλε, νομίζω 28, κάτσε το δω. Δεν θυμάμαι καλά, κάτσε σου πω. Μισό,
4: ναι. Ναι, ναι, δεν πειράζει.
1: Δεν ξέρω αν θα έρθει πάντως, δεν είναι.
4: Εντάξει, όχι και. Πες στην Μπρέτφορντ αυτός,
1: Ναι, ναι. Τώρα δεν το θέλει η Μπρέτφορντ. Δεν το θέλει η Μπρέτφορντ. Τον παραχωρεί, γι' αυτό γίνεται και συζήτηση.
4: Αλλά πολλά λεφτά, πολλά ζητάνε.
1: Πόσα θέλει, πάρα πολλά λεφτά.
4: Ναι, ναι.
1: Όχι λίγα, πολλά.
4: Πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω ότι θα βρούμε ένα. Εγώ θέλω να πάρουμε το Τσάπρα, μου άρεσε πάρα πολύ η χρονιά που έκανε.
1: Αυτό νομίζω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα.
4: Είναι και νέος κιόλας και είναι και μπορεί να παίξει και όλη την πλευρά, πιστεύω.
1: Mm-hmm.
4: Και
1: 29 είναι ο Γιάννης, 29.
4: 29,
1: ναι. Γι' αυτό σου πω κάτω στα 30.
4: Ναι, ναι. Εδώ ξέρουμε ποιοι παίκτες δεν υπολογίζονται.
1: Κοίτα, αυτούς που έχει αφήσει απ' έξω μέχρι στιγμής. Τον Μπακασέτα, τον Σισοκό, το Γετβάη. Αυτοί τον, που έφυγα βέβαια.
4: Το Κότσιρα.
1: Ο Κότσιρας έχει φύγει, πήγε στον Αστέρα.
4: Α, πήγε στον Αστέρα ο Κότσιρα. Ναι, ναι. Και ο. Πώς το λένε, ο Τσιριβέγια, θα μείνει.
1: Ο Τσιριβέγια δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος.
4: Ναι, καλύτερα, δεν μ' άρεσε.
1: Νομίζω ότι δεν είναι στις επιλογές για να μείνει.
4: Μπράβο, μπράβο. Ο άνθρωπος ξέρει, βλέπει, παιδί μου. Εντάξει, είναι και μικρός σε ηλικία, θα έχει κίνητρο, θα έχει όρεξη, θα έχει πλάνο. Και είναι μοντέρνος. Εγώ αυτά πιστεύω, η ομάδα πιστεύω είναι αν δουλευτεί καλά και αν γίνει σωστή προετοιμασία. Και βέβαια δεν μπορείς να αφήσεις έξω την Ευρώπη, είναι μια πρόκληση. Αλλά ας δώσουμε και λίγο περισσότερη.
1: Έδειξε το μάτς, 2-1
4: Γερμανία.
1: Ο προπονητής εντάξει μου κάνει εντύπωση. Πώς το πανηγυρίζει έτσι, λες και πήρε το παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν.
4: Ναι, ναι. Έγινε, Νίκο, να είσαι καλά πάντα και καλό ξημέρωμα να έχεις.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά.
4: Ναι.
1: Ευχαριστώ. Διάλειμμα, διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Που έχει στο λαιμό.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
12: καλά.
1: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
12: Ναι.
1: Ναι, ναι.
12: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε. Εσύ.
12: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
12: Με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
13: Και τρελαίνες, ομορφιές.
1: Με σένα, sorry.
13: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
13: Τελειώσατε.
14: Ρε κτήλος της εγώ μάθουσα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
1: Ωραία.
14: Εγώ είμαι.
15: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
14: Ναι, ναι.
16: Ποιος είναι εδώ?
17: Εμείς οι δύο.
16: Άκω κάτι τσακφίνες.
18: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
19: Καλαμάδα και τέλος.
16: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα. Πιο εκλεκτό.
19: Καλαμάδα και τέλος.
16: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Πιο εκλεκτό.
19: Καλαμάδα και τέλος.
16: Φέρε μια γίγανε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
18: Γιώργο.
19: Καλαμάδα και τέλος.
20: Για πες.
18: Λέω,
21: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
20: Ωραίο, ωραίο σαργαμάκι, Γιάννη.
18: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
22: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
20: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
21: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
22: Τσανάκα.
23: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάστε.
21: Τσακίρι.
22: Καλή κύριε, πώς είστε.
21: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο.
23: Μα τι λέει, μωρέ. Ακούσατε.
21: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
22: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
21: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο της πλοίης μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
23: Όχι, μη μου το λέτε.
22: Καρεδάκι το βάλει.
21: Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
23: Τι σε είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
24: Θα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... Και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
18: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
20: Αμα να μου.
18: Λοιπόν,
25: ηρέμησε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γήπεδο στο δωρεύμα της Ρεάλ.
26: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
18: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
27: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
18: Κεφαλά, συγγνώμη.
21: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
18: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
21: Είπε για μία μόρο μέρα.
18: Για μία μόρο.
21: Συγγνώμη.
18: Γράψε.
21: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
16: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.

0: 2-79-283-284-285. Η Γερμανία κέρδισε τις καθυστερήσεις. Εμείς παίζουμε εντός αγώνα, δεν είμαστε καθυστερήσεις. Πάμε στον επόμενο φίλο στη γραμμή. Γεια σας. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, τι κουστάρεις.
1: Τι κάνεις.
0: Εσύ.
1: Καλά, είμαι ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης, μήπως σας.
0: Γεια σου, Παγκομούση.
1: Είχαμε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα.
0: Αχα.
1: Δεν μου λες, εγώ θέλω να σου πω κάτι χωρίς για μεταγραφές. Τις μεταγραφές τις βλέπω, τα ακούω όλα, τα βλέπω, βλέπω και στο πάω παντού.
0: Mm-hmm.
1: Εμένα αυτό που μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα, αυτή τη στιγμή σου μιλάω ειλικρινά, είναι ότι βλέπω ότι ο κύριος Αλαφούζος εμφανίζεται, βγαίνει μπροστά σιγά σιγά. Για μένα αυτό είναι το πιο κυριότερο απ' όλα. Προσωπικά το λέω αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, η γνώμη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σαν ηγέτης, σαν ιδιοκτήτης, όπως θέλεις πέστονε, πρέπει να βγει μπροστά.
0: Okay.
1: Βέβαια με τους συνεργάτες, όχι συνέχεια, δεν σου λένε, με καταλαβαίνεις, σου λένε.
0: Ναι. Όχι για το εφέ, για να γίνεις...
1: Όχι, να βγει μπροστά, για να ξέρουν, και παίχτες που τους πληρώνει, ότι εγώ με τα αφεντικό είμαι εδώ, βλέπω.
0: Ναι.
1: Με κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι λάθος, αλλά η προσωπική μου γνώμη αυτή είναι.
0: Okay.
1: Πέρα από τις σωστές κινήσεις που πάει να κάνει ο Κοτσόλης, αυτά θα φάνουν στο χορτάρι βέβαια, στο γήπεδο μέσα, όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά εύχομαι να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να βγει μπροστά, όχι να βγει μπροστά και να κάνει...
0: Φίλε, το μπροστά είναι σχετικό, μπροστά είναι για το Βοτανικό, μπροστά είναι για τον Εραστέχνη Παραθηναϊκό, μπροστά είναι για το Πόλο, μπροστά είναι για το προπονητικό κέντρο, μπροστά είναι στις μεταγραφές με πόσα εκατομμύρια ευρώ. Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Δεν ξέρω με καταλαβαίνεις, σαν ηγέτης.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή, να τον αισθάνονται και οι παίκτες λίγο. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, όχι ότι να τους φοβήσει, ούτε με καταλαβαίνεις.
0: Δεν φοβίζω ότι παίξει το 2026, φίλε.
1: Όχι,
0: γιατί
1: δεν
0: πιστεύει κανείς ότι... Φίλε, άκου να δεις τώρα, οι παίκτες έχουν... βγάζουν πολλά χρήματα, έχουν ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Άσε τώρα τα εφετζίδικα που πάρει η πρόεδρε και λέει, πήγε και τρόμαξε το σύμπαν. Τώρα παίξει, εντάξει, τα έχει δει χιλιάδες
1: ζωές. Όχι, μακριά από μένα αυτό. Όχι να το παίξει,
0: όπως το λένε. Επικοινωνιακά πες ένα ρόλο.
1: Απλώς είδες που άκουσα τώρα ότι είχε πάει σε 2-3 προπονήσεις, αλλά δεν με παρακολούθησε. Ξέρω
0: καλό είναι πάντων, αυτό.
1: Να κάνει αισθητή την παρουσία του, τίποτα άλλο. Μέχρι
0: καλό είναι αυτό. Η στήριξη είναι καλή στο προπονητή στο ξεκίνημα.
1: Με καταλαβαίνεις τι σου λέει. Δεν το λέω να διώξω και να αρχίσω.
0: Εντάξει, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Παρακάτω πάμε, μια χαρά όλα. Εγώ έτσι σε πήρα να σου πω μια
0: καλή. Αγωνιστικά πώς τα βλέπεις τώρα.
1: Βλέπω. Να σου πω κάτι. Τέλη Σεπτέμβρη θα έρθω κάτω. Και αποφάσισες. Θα κοιτάξω να δω αν μπορέσω να πω πώς θα παίζει ο Παναθηναϊκός. Εύχομαι να, κάποιο παιχνίδι να μπορέσω να πάω να τον δω.
0: Okay.
1: Πριν γυρίσω.
0: Θα έχει 3 τηλεφόρα.
1: Θα προσπαθήσω να δω το πρόγραμμα πώς είναι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Έλα, 11. Τότε δεν ξέρω πώς θα γίνει. Τώρα παίζει έξω το ένα φιλικό πιο εύκολο. Παίζει μετά με Άγιαξ. Παίζει μέσα με Grasshoppers. Θα πάει Βιέννη μετά. Να παίξει με Rapid. Αυτά.
1: Για Σεπτέμβριο μιλάω.
0: Για Σεπτέμβριο είναι μακριά. Είναι μακριά, αλλά το όνειρό σου είναι ωραίο. Να κατέβει την εβδομάδα. Είμαστε λίγο μακριά, να είμαστε καλά.
1: Θα κατέβω και του χρόνου πρώτα, θέλω να είμαι καλά. Θα κατέβω και του χρόνου να είμαι καλά, γιατί έχω μεγαλώσει κιόλας.
0: Ναι, ρε φίλε, όλοι μεγαλώνουν.
1: Θα καταφέρω να πάω και στο Βοτανικό, το είπα αυτό.
0: Μου το έχεις πει και θα μπει στο Βοτανικό και θα το χαρίσει κιόλας.
1: Οπωσδήποτε θα πάω να το δω και τώρα που χτίζεται, αλλά θέλω να πάω να δω και κάποιο παιχνίδι. Θα καταλάβεις.
0: Απλά πρέπει να πάρεις εισιτήριο διαρκείας για να μπορείς να βρει για του χρόνου, γιατί ο οποίος παίρνει φέτος έχει προτεραιότητα για του χρόνου.
1: Γι' αυτό θα προσπαθήσω να έχω επικοινωνία μαζί σου. Εγώ θα έρθω από την Αμερική με το γιο μου.
0: Okay.
1: Για το παιχνίδι μόνο. Ελπίζω να μπορέσω να εξυπηρετηθώ. Δηλαδή, όχι να...
0: Το φτιάξουμε.
1: Με καταλαβαίνεις, σου λέω. Δεν μπορώ να πάρω διαρκείας. Εγώ είμαι...
0: Κατάλαβα.
1: Μακάρι να ήμουν κοντά.
0: Μακάρι να το έχεις εύκολο.
1: Εγώ φαντάρω δεν έπαιρνα τσιγάρα και πήγαινα στο Ολυμπιακό Στάδιο με κέντρα που για αυτές τις ομάδες και δεν είχαμε τσιγάρο να καπνίσουμε με τα πόδια.
0: Ωραίος. Και αυτά τα πιο ωραία που θυμόμαστε όμως, στο τέλος.
1: Μα τι να κάνω, μετά τα έχω περάσει. Τα έχω περάσει. Ή εκεί στην Ομόνια, στη Μαύρη Αγορά, έπαιρναμε τα εισιτήρια που ήταν κανένα 100 δραχμές στο δεύτερο, έπαιρναμε 200-250 και πάλι κόβαμε το τσιγάρο. για να πάρουμε την Παναδάστα, μην λέμε. Είμαι ήταν ωραία χρόνια, εντάξει.
0: Ναι, ρε,
1: το
0: φίλοι,
1: κάναμε το γιατί είχαμε καψούρο με τον Παναθηναϊκό. Το και έχουμε και ακόμα.
0: Το ξέρω, παιχταρά μου.
1: Τι να κάνουμε. Αλλά θέλω να έρθω με το γιο μου πρώτο αυτός του χρόνου. Γιατί και αυτός είναι Πανάθας. Τον έχω κάνει Γιάνκη στην Αμερική, New York Knicks στην Αμερική, Παναθηναϊκό.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Φέτος ήταν με πήρε τηλέφωνο 12.30 ώρα τη νύχτα. Μου λέει, μπαμπά το πήραμε. Γεια σου, δηλώ, ρε παιδί μου. Εντάξει, άσε με να κοιμηθώ τώρα εγώ.
0: Σωστός.
1: Λοιπόν, Νίκο μου, να είστε καλά, ρε φίλε. Καλό καλοκαίρι να έχεις.
0: Και εσύ, ρε φίλε, να έχουμε υγεία βασικά.
1: Εύχομαι όλα αυτά. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα και εύχομαι ο κύριος Αλαφούζος έτσι να όχι να κάνει φασαρία, να εμφανιστεί λίγο μπροστά. Με καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Να είμαστε καλά και εύχομαι ότι όλα θα αστρώσουν σιγά σιγά. Εύχομαι.
0: Έγινε, φίλε. Μου λέει.
1: Γιατί είμαστε πολύ στην πείνα. Να είσαι καλά,
0: να σε καλά, παλικάρι. Γεια σου. Νίκο Τζέικοπ θα μείνει για πολλά χρόνια, γράψω. Μου λέει ένα φίλο. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό ο προπονητή στα μηνύματά σα θα κάνει. Ένα λεπτό, παιδιά, θέλω για τα μηνύματα γιατί έχει στείλει πολύ κόσμο. Θα κάνει, λέει, θα προλάβει, λέει, τον αγιασμό. Δεν ξέρω γιατί το. Ο φίλο είναι αισιόδοξο, βλέπω. Δεν έχασε μόνο αυτή την ευκαιρία, ένα φίλο. Το για να εκτείλει φανταστούν. Έφυγε εγώ είδα αυτή γιατί δεν βλέπω όλο το μάτσο. Γιατί κάνω και εκπομπή, 60 χρόνια ρεπορτάζ, λέει ένα φίλο, Νικόλα. Πάμε τώρα, έχω ένα φίλο. Κοιτάξτε, όπως υπάρχουν, σας είπα να μην ταυτίζετε με τους παίκτες. Και όπως ταυτιζόμαστε στις αποθεώσεις, υπάρχουν και αιμονές από την άλλη πλευρά. Έχει ένας φίλος, ας πούμε, εδώ, δεν του αρέσει, επειδή είναι υποκειμενικά αυτά, δεν του αρέσει ο Μπακασέτας. Και μου λέει, Νίκο, τώρα ο Δανός που είπε για τον Μπακασέτα, απλά να σου εξηγήσω κάτι που δεν έχεις καταλάβει. Ο Μπακασέτας και ο κάθε Μπακασέτας. Και αυτό το λέω, πραγματικά δεν είμαι καν φίλο με τον Μπακασέτα, έχω μια καλή σχέση, τον εκτιμώ. Δεν χρειάζεται εσένα ή εμένα για να αποδείξει κάτι. Το τι έχει κάθε παίκτης να αποδείξει, φίλε μου καλέ, το δείχνει η καριέρα του. Το δείχνει η αγωνιστική του παρουσία, το δείχνουν οι τίτλοι του, το δείχνουν η επιτυχία που κάνει επαγγελματικά, τα χρήματά του, το δείχνει όλο το πακέτο που φτιάχνει έναν άνθρωπο γενικά. Δεν έχει να αποδείξει κάτι σε σένα ή σε μένα. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Δηλαδή, αν εσύ δεν πηγαίνεις στον Μπαγκάκι, ρε παιδί μου, δεν τον γουστάρεις για χιλόγους, είναι δικαίωμά σου. Αλλά μην νομίζεις ότι τον νοιάζει τον Μπαγκάκι, αν τον γουστάρεις. Ένας ισορροπημένος άνθρωπος δεν νοιάζεται για τους άλλους. Αλλά γιατί τόσο κόλλημα, δηλαδή, πραγματικά μου κάνει εντύπωση το κόλλημά σου. Είναι ένας παίκτης, δηλαδή, να αποδείξει τι. Είναι αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος. Έκανε όλη την Τουρκία να χορεύει στριτάκι. Έχει τα σύν και τα πλήν του αγωνιστικά, όπως όλοι οι άνθρωποι τα σύν και τα πλήν μας. Τέλος εκεί. Γιατί πρέπει να το κάνεις, δηλαδή, λες και έχεις αιμονή, έχεις ένα κόλλημα να αποδείξεις. Τι θα κερδίσεις τίποτα, άμα το κάνεις αυτό. Σου έχει κάνει κάτι. Σου έχει πειράξει τη γυναίκα. Τι, δεν καταλαβαίνω τι κόλλημα είναι αυτό που έχεις. Μιλάς, λες και είσαι εσύ και σου έχει πάρει λεφτά από τσέπη, ας πούμε. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα, ρε παιδιά, πραγματικά γιατί το κάνετε. Χαλάρωσε λίγο, ρε φίλε. Είναι ωραία ζωή. Μην τα παίρνει όλα πατριωτικά. Εκτός αν δεν έχει που να ξεσπάσει και θες να πατεχώσει το Μπακασέτα, ξέρω εγώ. Τη βρίσκει κάπως εκεί. Γεια σου κάνω. Λοιπόν. Το λέω είτε είναι ένα όνομα είτε άλλο. Κάποτε ο άλλος έλεγε το Σπόρα. Εντάξει, ωραία. Δεν μ' αρέσει ένας παίκτης. Παιδιά, δεν μ' αρέσει. Μακάρι ο χι παίκτης να βρει μια λύση ή να κάνει κάτι άλλο. Να είναι καλά το κάθε παιδί και συνεχίζουμε. Δηλαδή τώρα, άμα χτυπήσει Wikipedia, θα δεις ο άλλος έχει 25 χρόνια ποδόσφαιρο. Τώρα έχει να αποδείξει κάτι σε σένα. Εμείς είσαι ένα δικό σου κόσμο ονειρικά φτιαγμένο. Λοιπόν, δεν του αρέσει, δεν του αρέσει. Του αρέσει, του αρέσει. Και. Λοιπόν, μια χαρά παίξει το παλικάρι. Εντάξει. Δεν τρελαίνεστε. Το είπα τυχαία το όνομα, επειδή είχε στείλει 5 μηνύματα και λέω τίποτα άλλο δεν κάνεις. Βραδιάτικα, Σάββατο, αυτό κάνεις όλη μέρα. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, Γιάννης από Αίγιο.
0: Γεια σου, εσύ.
2: Έλα, ρε, Νίκο, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Γιάννη, εσύ.
2: Εγώ σ' ακούω πολλά χρόνια, δεν ξέρω, πρέπει να είμαστε στην ηλικία, εγώ είμαι το 73, είμαι 53.
0: Ναι, η ίδια ηλικία είμαστε, ναι. Σωστά.
2: Παγωστώ και μου αρέσει και που εξελίχθηκε στον πράγμα στο Χαϊτσαφιά, αλλά μόλις εξελίχθηκες, ξέρω τι λέω εγώ. Έχω δει και άλλους, τα λοιπά, κατάλαβες λέω.
0: Ναι.
2: και μου αρέσει και σε ζουγάζω καμπέλο. Ας πω κάτι, θέλω να πω δύο πράγματα, γιατί ο προηγούμενος κάτι καλό πήγε να πει ότι εμφανίστηκε ο Αλαφούζος. Ναι, εμφανίστηκε ο Αλαφούζος και από πολλούς λόγους όμως. Θέλω να πω κάτι για τα τηλεοπτικά, πες μου αυτό λίγο να καταλάβω πώς γίνεται τη διαδικασία που θέλουμε να φτιάξουμε Power TV μαζί και να είναι και ο Ηρακλής. Και ο Ηρακλής να φτιάξει Ηρακλής TV, αλλά να είναι στην πλατφόρμα στην αρχή στο
0: σπίτι. Αυτό που έχει γραφτεί είναι ότι πάει να γίνει μια πλατφόρμα. Εγώ έχω ακούσει πολλά για το μπάσκετ, έχει γραφτεί για την εθνική, έχει γραφτεί για την Super League 2 που δεν θα είναι. Δεν ξέρω ακριβώς το τοπίο, θα το δούμε όταν βγουν ανακοινώσεις.
2: Εντάξει, άμα το ξέρω ακριβώς, εντάξει, όταν το
0: δούμε. Δεν το ξέρω ακριβώς, ξέρω ότι είναι στα Σκαριά κάτι καινούργιο αυτό.
2: Το άλλο είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια, απλά πληροφοριακά το λέω σε κάποιους παθμαϊκούς, ότι επειδή πάνε καλά, πήγαν καλά δουλειές του κυρίου Γιάννη, γι' αυτό και έχει αυτή την πιο άνεση στο... Το ξέρεις αυτό εσύ.
0: Εντάξει, δεν είμαι και στο λογιστήριό του, να σου πω τώρα.
2: Ναι, ρε,
0: γενικά,
2: αλλά,
0: γενικά είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και...
2: Ναι, εντάξει, πάει πολύ καλά τελευταία. Στα ναυτιλιακά γύρω εκεί πέρα. Τι θέλω να πω κάτι τώρα. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε σε ένα γρήγορο να μου πεις οι αποχωρήσεις. Όλοι οι ιδανικοί, οκ, ιδανικοί.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Ρενάτο, Φερνάντες...
0: Γεια σας.
2: Λαφών, τρεις.
0: Ναι. Σισοκό περιμένουμε.
2: Σισοκό
0: δεν υπολογίζει, δεν περιμένουμε.
2: Για ποιο λόγο το κάνουμε συμβόλαιο για τον χρόνο δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, εντάξει, με οψιόν δική του. Νομίζω θα περιμένουμε λίγο γι' αυτό. Εντάξει, θα βρεθεί μια λύση εκεί.
2: Ναι. Από τους αυτούς που τελειώσουν το συμβόλαιο είναι... Ο Μλαντένοβιτς είχε φύγει, είχε πάει στην Κύπρο. Δεν το έχω καταλάβει, θυμάμαι.
0: Ναι, ο Μλαντένοβιτς είχε φύγει. Εννοείς, αν το καταλαβαίνω καλά, μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Εννοείς αν είχε πάει δανεικός αυτό.
2: Ναι, αν είχε φύγει ελεύθερος, αυτό δεν θυμάμαι.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχει φτάσει τα 34 πλάτερμες, πλάκα, έτσι.
2: Δεν διαφωνώ. Άλλο, ναι, απλά λέω, ώρα δεν θυμάμαι αν είχε πάει ελεύθερος
0: στην Τουρκία. Στην Τουρκία βασικά, όχι στην Κύπρο.
2: Τουρκία. Α, ναι, σε μια ομάδα που έπεσε. Τζούρισης, Κότσιρας,
0: αυτό. Ο Τζούρισης έφυγε, ναι.
2: Ναι, Κότσιρας, ναι, πήγε στην Τρίπολο παιδί και μπράβο του και με 5 χρόνια μια χαρά προς τον Πάνακο, έτσι. Τίμιος ο Γιάννης, έτσι.
0: Τίμιος, ναι.
2: Τίμιος. Τον Μπακασέτα ο Πάνακος δεν τον... Δεν είναι... Που άκουσα που λέγανε και άλλοι, δεν τον υποτιμά. Ο Πάνακος απλά λέει μελούδινο διαζύγιο, βρες ομάδα, έχει πει και να σας δώσουν και τα μισά λεφτά, ξέρω εγώ, από πέσα μια ομάδα να πληρώνουμε το σύμβολο το μισό. Έτσι, έχει πει.
0: Περίμενε, με μπέρδευσε λίγο τώρα. Πάμε άλλη μία. Ναι, ο Μπακασέτας ψάχνει, έχει ενημερωθεί να βρει ομάδα. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια λύση συνεργασίας.
2: Ναι, λούδινο και τα λοιπά και τον ναι μαζί ότι...
0: Και αναζητά, έχει ακουστεί για τον Άρη, έχει ακουστεί για τον Πάο, έχει ακουστεί για την Άρη. Αναζητά τον οποίο είναι καριέρα σου.
2: Ναι, σε αγαπάμε τόσο πολύ που όπου και άμα θες να πας επειδή έπαιρνε αρκετά λεφτά, παίρνει το Παναθηναϊκό, του λένε αν το συμβόλαιο δεν του καλύπτει η ομάδα που θα πας, σου δίνουμε τα υπόλοιπα να μην. Αυτό που το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
2: Δεν καταλαβαίνω λοιπόν, δεν ξέρω αν το ξέρω, το έχω ακούσει αυτό έτσι.
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι. Λοιπόν, δηλαδή Πένια, Καμάρα, τώρα θα πάρει τους αμυντικούς και λοιπά. Δεν ξέρω να σου πω, με τον Ζαγαρίδη έχει κολλήσει το θέμα.
0: Με τον Ζαγαρίδη δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν
2: έχει γίνει... Ωραία, εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ζητάει πάρα πολύ η ομάδα του, έχει παγώσει το θέμα. Δεν νομίζω ότι θα κινηθούν για τον Ζαγαρίδη όπως θα
2: πει. Αν είχα πάει γι' αυτό τη λέστε.
0: Εγώ τον είχα γράψει στον Ζαγαρίδη πρώτο στον Πάπα του Ελιατζή, άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα.
2: Ξέρω. Θυμάμαι ότι ζέψε. Θα πάει για Κρίστια σαν της Λέστερ ή για κάτι άλλο. Ή παίζει και ο Βίχος.
0: Ο Βίχος έχει ακουστεί, αλλά ακόμα και αν πάει, αν εξελιχθεί ένα πακέτο τέτοιο, δεν ξέρω αν θα έρθει στον Πανέκο, θα μείνει. Έχουν ακουστεί διάφορα και γραφτεί ότι μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Εγώ λέω ότι πιστεύω ότι ο Τσάπρας θα βαφτεί στα πράσινα στο τέλος. Στο εξωτερικό.
2: Ωραία, θέλουμε δύο center back στο
0: Τσάπρα. Εγώ βασικά το έλεγα την εποχή που όλοι έλεγαν ότι πάει στο Ολυμπιακό, αλλά εντάξει, okay, πάμε παρακάτω.
2: Ναι, εντάξει, το ξέρω ότι το έλεγες, το θυμάμαι, αυτό σε ακούσε εγώ μέσα στο YouTube. Δύο center back, Τσάπρα και τα λοιπά, το NTN τον πήραμε εξάρι, θέλουμε οχτάρι οπωσδήποτε, έτσι.
0: Σωστά.
2: Ναι, πώς το λένε, τον άλλο να τον Σέρβο, Διάκουσε τα μπόρδα εκεί. Έχουμε, δεν ξέρω αν θα χρειαστούμε κι άλλο χαθηγή. Δηλαδή, άμα είναι να φύγει η Τσιριβέγια ή.
0: Θα δούμε. Αν φύγει ο Τσιριβέγια. Όχι, ο Τσιριβέγια, ο Τσέρι να φύγει, μπορεί να κινηθεί η Καλένα. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν θα καίγει όμως στην αρχή.
2: Ναι, το Τσέρι δεν ξέρω. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει 3 Αυγούστου. Δεν μπορεί να γίνει τώρα. Για το Χιόπ δεν ξέρω αν θα πάει στον Άρη που λένε. Και ουσιαστικά δεν ξέρω θα γίνουμε Μπελίστρι. Άμα φύγει η Μπελίστρι, θα πάει δεξί εξτρέμου οπωσδήποτε.
0: Ναι.
2: Και θες έναν ακόμα σε δεσμό σίγουρα και μήπως και δεύτερο. Δηλαδή, έτσι, αν φύγει η Πάντοβιτς, έφυγε η Σπιντεύσκη και αν φύγει και η Πάντοβιτς, δεν πάει.
0: Ναι. Εγώ είχα γράψει ότι ενδιαφερόταν και για το Σεμπάγιος ο Παναθηναϊκός της Μπόκα. Σεμπάγιος της Μπόκα το είχα γράψει. Όχι ενδιαφερόταν, βασικά ήταν μια περίπτωση που έχει προταθεί. Και ξέρω ότι ο Ρικέλμε γουστάρει πολύ το Μπελίστρι γενικά. Ναι.
2: Αυτό το είχα και εγώ ακούω ότι θα γίνει ψιλοτράβα και κάπως έτσι. Περίπου.
0: Ναι, θα μπορούσε να γίνει. Αν...
2: Ναι, εντάξει,
0: δεν υπάρχει αυτό. Κάτι όμως αυτή τη στιγμή, τίποτα.
2: Εντάξει,
0: από το αρέσει ο Μπελίστρι μέχρι να γίνει κάτι.
2: Και το άλλο θα πω, παιδιά, χαμηλά, επειδή όλοι λένε, βγαίνουν και οι φίλοι μου Παναθηναϊκοί, οι ομοδιάδες μου, ναι, ο νέος προπονητής, καλός, ναι, θα δούμε, σιγά σιγά. Χαμηλά την μπάλα. Ναι. Μην ενθουσιάζομαστε, θα δούμε. Σιγά σιγά, δεν είναι, Νίκο. Σιγά σιγά, θα δούμε.
0: Δεν ενθουσιάζομαι. Βλέπουν όλοι μια υγιή προσπάθεια.
2: Ό,τι κάνει, θα πάει χειρότερα από πέρυσι, αποφύγεται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά και θα το πούμε, άκουσες και καλό υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, με ρωτάει ένα παλικάρι τα φιλικά του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία. Πρώτα απ' όλα, 4 που θα επιστρέψει η ομάδα ξημερώματα στην Αθήνα θα παίξει με τον Άγιαξ στο Έρμελο. Στις 15 Ιουλίου, στην Ολλανδία όμως πρώτα, συγγνώμη, 1η Ιουλίου, 6 ώρα Ελλάδας, θα παίξει με την Helmut Sport στην Ολλανδία. Δεν θα δώσει φιλικά όπως κάναμε νωρίς και πολλά όπως άλλες φορές. Ένα θα παίξει και ένα θα δουλέψει μια εβδομάδα ο Νίστρουπ για να περάσει αυτά που θέλει. Θα κάνει και κάποιες κλειστές προπονήσεις από ό,τι ξέρω. Ένα εκεί. 4 Ιουλίου Άγιαξ. Άρα τα πάει όλα προς το τέλος της προετοιμασίας για να καταλάβετε. Θέλει να δουλέψει 10 μέρες μόνο με μπάλες, τακτικές και τέτοια. Φανταστείτε πώς το θέλει να περάσει στους παίκτες τα θέλω του. Ενώ συνήθως όταν πάμε προετοιμασία σε 3-4 μέρες παίζει το πρώτο παιχνίδι ομάδα. Αυτός δεν θέλει να κόψει προετοιμασία στο τέλος. Έχει άλλη τακτική. Πρώτα σας μάθανε αυτά που θέλω, δουλεύουμε σε ρί, μετά παίζουμε μπαλίτσα να τα εφαρμόσουμε. Άρα παίζουμε 1η Ιουλίου 6 ώρα, Helmut Sport, 4 Ιουλίου με Άγιαξ. 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο με την Grasshopper, 15 Ιουλίου, ώρα Ελλάδος, Rapid Vienna στην Αυστρία. Πάμε.
3: Νικόλα. Ναι.
0: Ναι φίλε, καλημέρα.
3: Τι κάνεις.
0: Εσύ. Καλά είναι.
3: Να σε ρωτήσω ο Διονύσης.
0: Ναι, Διονύση.
3: Για σου πω, ο Γεβδάη έχει αποχωρήσει.
0: Ο Γεβδάη θα αποχωρήσει. Έχει ενημερωθεί να αποχωρήσει.
3: Εντάξει, αυτό με ανακουφίζει κάπως έτσι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή μιλάμε αυτός ο παίχτης, δηλαδή ενώ είχε προσόντα, δηλαδή μιλάμε μεγάλος γελάδωρος.
0: Οκ. Okay. Να εστιάσουμε σε αυτούς που θα έρθουν τώρα, πιο σημαντικό.
3: Ναι, θα πας στην προετοιμασία.
0: Θα πάω στην προετοιμασία, ναι. Θα πάω με τη Δευτέρα το πρωί φεύγω.
3: Να σου πω, οι φήμες που λένε ότι θα αναλάβεις έτσι εξέχον πόστο στο νέο κανάλι ισχύουν, ας πούμε.
0: Τι πόστο θα αναλάβεις, δεν το ξέρω εγώ.
3: Παιδί μου, σε μεταδόσεις και τα λοιπά. Έτσι, αυτό...
0: Θα πάρουμε λεφτά δηλαδή.
3: Δεν ξέρω, άμα θες να πεις κάτι.
0: Όχι ρε φίλε, πλάκα κάνω, χιούμορ κάνω. Φίλε, είναι πολύ στα σπάργανα αυτό το πράγμα όλο. Και νομίζω ότι πρώτα απ' όλα να γίνει, να ιδρυθεί, να κατασταλάξουν τα προϊόντα που θα έχει και να δούμε.
3: Είναι
0: νωρίς τώρα να πει κάτι τέτοιο, ναι.
3: Εντάξει, πάντως λογικά ρε παιδί μου θα απευθυνθούν στο προσωπικό του Σκάι, αυτό το λέω, δεν το λέω.
0: Εντάξει,
3: συνειρμό έκανα.
0: Κοίτα να δεις, ο Σκάι αυτή τη στιγμή είναι ο Σκάι, τώρα από εκεί πέρα.
3: Και μακάρι να έχετε δουν.
0: Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Έτσι όπως έχει γίνει, για να μιλήσουμε τώρα, επειδή το πάμε λίγο πιο σε βρυένια. Έτσι όπως έχει γίνει, ρε φίλε, όλοι δουλεύουν σε κανάλια, ραδιόφωνα, site, τηλεοράσεις, στοιχηματικά. Όλοι δουλεύουν παντού. Να σου πω έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Για να βγει και η ζωή, πρέπει να δουλεύεις πρώτον όλη μέρα.
3: Ναι,
0: και δεύτερον, πρέπει να είσαι σε 3-4 μέρη. Δεν βγαίνει μια δουλειά.
3: Τα λέμε. Αυτό που λες είναι γεγονός.
0: Με τη Φράι πάει καλά, φίλε.
3: Να υπάρχει δουλειά και τα λοιπά, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, εννοείται.
3: Αυτή η πλατφόρμα θα ανέβει και στα συνδρομητικά, δηλαδή στο Αξέβιστα, στα κοσμοπολιτικά.
0: Έχουν γραφτεί διάφορα ότι μπορεί να ανέβει σε κάποιο συνδρομητικό, ναι.
3: Δηλαδή να σου πω κάτι, έχουμε τα πρώτα φιλικά, παιδί μου. Πού θα τα δει ο κόσμο, στο ελεύθερο σκάι, α πούμε, καταρχάς.
0: Μπορεί. Μπορεί.
3: Το πιο πιθανό, έτσι.
0: Μπορεί, δεν το ξέρω. Δεν, είναι, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση επίσημη, κάποια οριστική απόφαση, αλλά θα μπορούσε να γίνει.
3: Ναι.
0: Θα μπορούσε να τα δείξει κάτι αυτό, γιατί όχι.
3: Ωραία. Άλλη ερώτηση. Για Ζέλικο, τι μαθαίνει εσύ εκ των έσω, η δικιά σου πληροφόρηση.
0: Για Ζέλικο,
3: ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει τελειώσει το θέμα.
3: Έχει τελειώσει. Δηλαδή, είναι θέμα, δηλαδή.
0: Εγώ σαν Νίκος, δεν κάνω ρεπορτάζ μπάσκετ. Έτσι. Ναι, μ' αρέσει το μπάσκετ. Το στηρίζω το μπάσκετ. Πηγαίνω, βλέπω. Έχω ασχοληθεί, έπαιζα μπάσκετ. Έχω το δικό μου ρεπορτάζ στο μπάσκετ, εδώ έχει όμως άλλους ρεπορτάζ που είναι πιο έμπειροι από μένα στο μπάσκετ.
3: Πολλές πηγές, απλά θέλω και το πάω παντού, κατάλαβες, που λέτε, δικιά σου πηγή.
0: Η δικιά μου πηγή μου λέει ότι τελειώνει το θέμα.
3: Για Δευτέρα πάμε δηλαδή για ανακοίνωση.
0: Ναι.
3: Έχει πολύ καλό, είμαστε, έχουμε μια γλυκιά αναμονή εμείς πάνω, γιατί δηλαδή περιμένουμε, παιδί μου, αυτό γιατί...
0: Δεν νομίζω ότι από την ώρα που έρχεται ένας άνθρωπος στην Ελλάδα, που αγαπάει τον Παναθηναϊκό, τον αγαπάνε και... έχει ανοίξει ένα δίδυμο επικοινωνίας δεδομένο. Από την ώρα που έχει γίνει αυτό, πάρα πολύ δύσκολο το καταλαβαίνεις χωρίς να είσαι και expert στο θέμα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι. Δύο-τρία πραγματάκια επικοινωνιακά, δύο-τρία πραγματάκια τα οποία έχουν να κάνουν με το staff, τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Δεν νομίζω ότι το ποτάμι θα γυρίσει πίσω. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι, προσωπική.
3: Αυτά μαθαίνω κι εγώ. Αυτά μαθαίνω
0: για πολλές. Εγώ δεν το παίζω ξερόλας. Και στο παρελθόν έχει τύχει να βγάλω, ας πούμε. Μία είδηση μπασκετική εδώ στο σταθμό. Εντάξει, που δεν το συνηθίζω να πέσω σε ρεπορτάζ. Τον άλλον είχε τύχει αυτό.
3: Ναι, ναι.
0: Γενικά ο χώρος είναι μικρός. Οι μάνατζερς είναι γνωστοί. Ο κόσμος είναι γνωστός. Αν κινείσαι στην πιάτσα, μπορεί να ακούσει κάτι. Οπότε και εμείς μπορούμε να έχουμε μια άποψη για κάποια πράγματα. Γιατί, αν θυμάμαι και καλά. Κάτσε να σου πω. Ποιος είχε βγάλει ρεσί. Ο Κέτσε δεν είχε βγάλει μια μεταγραφή.
3: Το Σλούκα.
0: Ναι. Θέλω να σου πω.
3: Ηχητικό, το οποίο.
0: Όχι, έτσι είναι ένα καταξιωμένο δημοσιογράφο.
3: Η μετάδοση λέει η παγκόσμια έτσι. Πρώτη. Τα λοιπά. Το χτυπήσει στο YouTube, υπάρχει με πολλέ.
0: Απλά εγώ λέω στον κόσμο κάτι για να μην τον παραμυθιάζω γενικά. Τον κόσμο. Και πάντα θέλω να είμαστε τίμοι κι εμείς απέναντί σας. Πάντα μπορεί να έχει μια πληροφορία. Η πληροφορία μπορεί να είναι πιο απίθανη πηγή. Από τον υδραυλικό. Όμως, και να ξέρεις ότι όσο μεγαλώνεις και γίνεσαι και πιο έμπειρος ρεπόρτερ και έχεις καλύτερο όνομα σαν ρεπόρτερ, οι ειδήσεις έρχονται σε σένα πολλές φορές. Δεν πας εσύ καν στις ειδήσεις.
3: Και πάντα πρέπει να διπλοτσεκάρουμε, έτσι.
0: Όμως, εννοείται πως μπορείς να διπλοτσεκάρεις. Όμως, δεν σου εγγυάται κανείς σε καμία είδηση ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ανατροπή. Εντάξει. Δηλαδή, υπήρχε παίχτης, δεν θα πω τώρα ονόματα και τέτοια, υπήρχε παίχτης κλεισμένος από το προφορικό. Και έλεγαν σε έναν προπονητή, πάμε να τον πάρουμε εσύ, γιατί θα... Όχι παιδιά, θα σκεφτούμε μια εβδομάδα ακόμα. Ρε πάμε να τον πάρουμε τον παίχτη, είναι έτοιμο συμφωνημένο, μια εβδομάδα ακόμα. Την τρίτη εβδομάδα που έκανε φύγει ο παίχτης. Εγώ, τέλος πάντων, δεν θέλω να ανοίξω πληγές τώρα, γιατί έχει μεγάλη συζήτηση. Παιδιά, εγώ να ξέρετε κάτι, όλα δεν τα ξέρω. Αλλά όταν λέω κάτι, κάτι ξέρω για αυτό που λέω. Μπορεί λοιπόν να μην γίνει 100% έτσι κάτι, αλλά να υπάρχει φωτιά και καπνός ή να έχει ανατροπή τελευταία στιγμή.
3: Κάτσε λεφτό για να πάω στο διάλειμμα. Ναι. Εσύ εδώ και 5 μέρες που υπήρχε μια ευδαιμονία έτσι περί του Ζέλικο, είχες μια συγκράτηση. Δηλαδή έλεγες ναι μεν αλλά αυτή η συγκράτηση σου έχει αρθεί πλέον.
0: Σε μένα, λεσανικό παγκάκι.
3: Ναι, είχες μια ευδαιμονία.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχει κλείσει ο Μπράντοβιτς. Έχει κλείσει ο Μπράντοβιτς. Ωραία, έχει κλείσει σου λέω. Εγώ το λέω όμως.
3: Εντάξει, τελείωσε. Γιατί πριν 5 μέρες είχες άλλη πληροφορία. Δηλαδή ήσουν ένα διστακτικό ζω, παιδί μου.
0: Ναι, οκ, αλλάζουν τα δεδομένα.
3: Άρθηκε η συγκρατήση. Αυτό είναι θετικό. Αυτό. Έγινε, Νίκο μου, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Για να κλείσει κάποιο πρέπει να πει μια υπογραφή, να το διευκρινίσω. Αλλά πιστεύω ότι είναι κομπλέ το θέμα. Θα μου κάνει εντύπωση αν γίνει κάτι άλλο, πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή. Για να δούμε. Έχει στείλει ένα φίλο εδώ, κόλλησε το τιμόνι, φίλε, θα πέσει στο βράχο. Με Ντεφράι, τι γίνεται. Νομίζω ότι ζεστό, ο παίκτη θέλει να έρθει, πάει καλά. Έγραψα και ένα άρθρο και στο Μόνο Μπάλα σήμερα για το. Αν θέλετε να το δείτε, για το 1-1 ότι προτείνεται, αυτό είναι το συμβόλαιο που προτείνεται. Νομίζω θα γίνει αυτό, φίλε. Να σου πω τώρα, διάβασα και την Μπενφίκα ότι μπήκε σφίνα. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει μπει σφίνα η Μπενφίκα τελευταία ώρα και γίνει κάτι. Κάπου έγραφα στην Ιταλία. Νομίζω ότι είναι πιο προχωρημένο του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Πού θα βλέπουμε φέτος Παναθηναϊκό, θα τα μάθεις όλα. Λίγο υπομονή. Καλημέρα, Γιώργο. Γιώργο, παιδιά. Φίλε, τι έγινε. Με λένε Γιώργο, μου λέει τραγούδι. Σας είπα το πρόγραμμα προπονήσεων. Αν είναι ο Ντεφράι ταχύτατος και ευέλικτος, δεν τον έχω δει τελευταία. Έπαιξε πάντως με την Ίντερ. Οκ. Πολύ καλός παίκτης, πολύ έμπειρος. Εντάξει, 34 είναι. Καλή ζωή κάνει, μια χαρά είναι. Να δούμε. Μισό λεπτό τώρα, παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Νίκο Κάραβελ, γεια σου. MK. Μεγάλη απόδοση στον μπάσκετ, λέει. Δεν κατεβήκαμε όπως έπρεπε, λέει. Στο σεφ, πού το θυμήθηκες. Αυτός ο Μοντέρο λέει, είναι τρομερός παίκτης. Φίλε, είναι παιχτούρα ο Μοντέρο. Τι να πούμε. Τρομερός. Τρομερός παίκτης, θα δυναμώσει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, θα τον πάρει. Αλλά και ο Παναθηναϊκός έχει θυμάσει ωραία πράγματα. Γενικά, να ξέρετε. Ναι, οι Σέρβοι βγήκαν αδερφέ σήμερα και είπαν ότι έχει κλείσει, δώσανε νούμερα, δώσανε. Οκ. Κοιτάω τα, δεν σας ξεχνάω, τα μηνύματα, έτσι τα κατεβάζω λίγο κάτω. Λέει ένας φίλος, επειδή στην αρχή έδωσα ρεπορτάζ πολύ Παναθηναϊκό. Πού λέει η κόλληση. Λέει ένας φίλος, επειδή στην αρχή έδωσα ρεπορτάζ πολύ Παναθηναϊκό. Πού λέει η κόλληση βελόνα, λέει.

Παναθηναϊκός. Απλά είναι λίγο πίσω το παιδί. Έχει λίγο πίσω με ένα ψηλό τραυματισμό. Ξέρω αν θα πάρει κάποιον μέχρι να πάρει μπρος και αυτός, ας πούμε, όπως θα το κάνει. Πομ. Ψάχνω, παιδιά, sorry, κατεβάζω. Υπάρχει περίπτωση να φύγει Κότσαρης και να έχει στο Γιώργος. Κάπου γράφτηκε. Δεν έχει γίνει κάποια επαφή με τον Χριστόγεωργο. Για ότι έρχεσαι, ανοίγουμε επαφή, έρχεσαι κτλ. Δεν έχει γίνει. Φιλολογικά έχει ακουστεί ότι μπορεί να έχει συζητηθεί εντός των τυχών. Δεν έχει γίνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Για τον Κότσαρη τώρα για να πάει δανεικός. Να σου πω, Κότσαρη σήμερα πέρσι πιστεύω πρέπει να παίξει περισσότερο. Θε γνώμη μου. Κακός δεν έπαιξε. Με τον Μπενίτεθ που είχε φάει κόλλημα, με τον Λαφών. Δηλαδή έβαζε ένα τερματοφύλακα που θα φύγει και δεν έβαζε ένα τερματοφύλακα που θα τον έχει. Ίσως γιατί και αυτός σκεφτόταν να φύγει. Τελικά, στο τέλος της ημέρας. Δεν έχει λογική να μην βάζει το παιδί το δικό σου που θα μείνει. Εντάξει, δεν ξέρω πώς σκεφτόταν έτσι ο coach. Εντάξει, καλό σου Λαφών φυσικά. Εγώ δεν είπα αθλητικό διευθυντής, δεν ξέρω για ποιο λες, μπρο. Ενημερώσατε τον εκφωνητή ότι το Deutschland Uber Alles έχει σταματήσει να αποτελεί μέρος του εθνικού ύμνου της Γερμανίας από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι, στην ΕΡΤ εννοεί τον εκφωνητή. Ναι. Πρέπει, δεν το άκουσα γιατί δεν το είδα το παιχνίδι. Μου το στέλνει ένας φίλος, δεν το έχω το παιχνίδι. Ουμπεράλες και άλλες. Λοιπόν, για ένα φίλο που μου στείλει ένα μήνυμα για το σκυλάκι, τι να πω ρε φίλε για αυτό το σκυλάκι. Παιδιά, ειλικρινά, αν κάποιος έχει δει αυτό το ανώμαλο, πώς θα το πω τώρα, έκτρωμα ανθρώπου, που βρήκε μπροστά του ένα σκυλί 20 ετών και το πάτησε, πραγματικά αν κάποιος δει αυτό το αυτοκίνητο και το ξέρει, έχουν βάλει νομίζω μάλιστα φιλοσοφικές εταιρείες και 3.000 ευρώ τον έχουν επικηρύξει. Εγώ προσωπικά θα ήταν καλύτερο να μην το βρω. Προσωπικά αν ήμουν εκεί. Γιατί δεν θα έμενα στην επικήρυξη. Αλλά για κάποιον που κοιτάει την επικήρυξη, καταλαβαίνετε ότι αν ένας άνθρωπος δει ένα γεράκο σκυλάκι 20 ετών, το μεγαλώσανε εκεί στην περιοχή, ζωντανό, σταματήσει τα μάτια μπροστά του και περάσει ένα δευτερόλεπτο σκέφτεται το μυαλό του ότι αυτό το αδύναμο πλάσμα που πρέπει να το πατήσω. Παιδιά, ειλικρινά, μήπως πρέπει να πάμε σε κάποια... Εγώ δεν θα έκανα καταγγελία. Εγώ δεν θα έκανα καταγγελία για να πληρώσει 10 χρόνια κάθριξη. Νομίζω είναι ο νόμος και 30.000 ευρώ. Θα έκανα κάτι άλλο που έχω στο μυαλό μου. Δικό μου προσωπικό. Αλλά καταλαβαίνω ότι ζούμε σε έναν κόσμο που ανοίγει το παράθυρο το πρωί και σου λέει πάτησε το σκύλο. Σκότωσε τη γυναίκα του. Πυροβόλησε το κουνέλι του. Μαχαίρωσε τον αδερφό του. Δεν ξέρω, το έχετε καταλάβει, δεν πάμε καλά υποθέτω γενικά. Αλλά αυτό λες ότι ένας άνθρωπος δεν υπάρχει δικαίωμα ποτέ στην ανθρώπινη ζωή, ενός πάνω σε έναν άλλο. Αλλά ρε φίλε, πόσο κακός άνθρωπος πρέπει να είσαι να το κάνεις αυτό. Μπορεί να πω και πιο κυριλή λέξη και διαστραμμένο και αυτά. Πρέπει να είσαι μια απλή λέξη. Κακός άνθρωπος για να το κάνεις αυτό. Και σίγουρα, να είστε σίγουροι, ότι αν το κάνεις αυτό σε ένα τόσο ανυπεράσπιτο ζώο, μπορεί να το κάνεις και εσωτερικά. Στην οικογένειά σου, αν έχεις. Αν δεν πας καλά, αν πας καλά, δεν γίνει να πηγαίνεις γενικά δηλαδή, με αυτό που έκανες. Αλλά αν δεν πας καλά στην οικογένειά σου, σε ανθρώπου που γνωρίζεις, κάποιο που μισείς, κάποιο που ζηλεύεις. Δεν είναι νορμάλ άνθρωποι. Είναι φτήματα της κοινωνίας αυτά τα άτομα, τα οποία δεν πρέπει να ζουν ανάμεσά μας. Είναι άρρωστα άτομα, με την έννοια. Δηλαδή, ο άρρωστος είναι κυριλέ. Γιατί είναι άρρωστος. Κάποιος από το Θεό είναι άρρωστος. Αυτοί είναι πραγματικά ανώμαλα άτομα. Και πιστεύω ότι αξίζει μια συγκεκριμένη τιμωρία, την οποία δεν είμαι σε θέση εγώ ικανός να την εφαρμόσω. Δεν ξέρω φίλε, πώς πάνε, δεν το έχω δει. Ναι, πάντα υπάρχουν τρόποι φίλε να το κάνεις. Δεν χρειάζεται. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν πλάγι τρόποι, ναι, μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν,

0: Λέει ένας φίλος μου, έχεις και ένα καλό, λέει φιλόζος. Λοιπόν, το είδα το βίντεο και σε χάθηκε το μέσα μου, λέει ένας φίλος. Την πιάσανε, λέει, γιατί λέει ότι είναι γυναίκα, δεν ξέρω. Νικόλα, 100% μαζί σου. Το καλύτερο είναι να μην το βρει η αστυνομία, λέει, να το βρουν, λέει, αυτοί που τον έχω επικηρύξει. Μη βγάζετε, λέει ένας φίλος, μένος εναντίον της Γερμανίας χωρίς λόγο. Παιδιά, δεν έχω ακούσει, δεν την έχω ακούσει μετάδοση, δεν ξέρω. Το διάβασα το μήνυμα ενός φίλου, δεν το έχω. Αυτό λοιπόν πετάει μια κουβέντα τύπου. Ο Πάο ετοιμάζει ωραία πράγματα. Κάτσε εργά, μόνο το χάσα. Έρχονται τα μηνύματα και που διαβάζεις, πάπ, στο παίρνει μπροστά. Αυτά γίνονται καθημερινά, κύριε Νίκο. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα, είναι εποχή των εμβολίων, λέει. Μάλιστα. Τα άρρωστα άτομα, λέει ένας άλλος, γίνουν απάρρωστες κοινωνίες. Ο καθένας έχει ένα μικρό μερίδιο ευθύνης. Τι μερίδιο ευθύνης έχω, ρε φίλε, που πάει και πατάει το σκύλο. Δηλαδή, τι μερίδιο ευθύνης έχω εγώ, πας καλά. Που δεν τον πάτησα πρώτος, δηλαδή. Πραγματικά δεν έχω κανένα μερίδιο ευθύνης, αλήθεια το λέω. Να αρχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στα σημαντικά ζητήματα και συστηματικά. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, επειδή π.χ. εγώ μπορεί να έχω ένα οικονομικό πρόβλημα, να πάω πατήσω στο σκύλο. Επειδή χώρισα με τη γυναίκα μου, θα πάω πατήσω στο σκύλο. Τι λοιπόν. Δεν τη ζούμε, ρε. Στη λεωφόρο του φιλικού του Παναθηναϊκού, μετά την προετοιμασία, θα έχει εκδοτήρια ή μόνο διαδικτυακά? Δεν το ξέρω, φίλε. Διαδικτυακά πηγαίνεις. Μιλάμε με ηλεκτρονικό εισιτήριο πηγαίνεις, βασικά. Δεν πας να δεις την ομάδα. Λέει ένας, αν είναι 10 χρόνια μέσα και 30, είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται κι άλλο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μια χαρά χρειάζεται. Εδώ λέει ένας φίλος, έχουμε φτάσει, λέει, τόσο 10 χρόνια για φόνο σκύλου και αφώνεσαι να σκοτώσει άνθρωπο, λέει. Τρομερό κι αυτό. Εντάξει, παιδιά, οι νόμοι είναι όλο νόμοι και συνόμοι, που είναι για τραγούδι. Λοιπόν, ναι. Πάτε, κατεβάζω πάλι. Ρολάρω. Στα κάτω. Η Γερμανία, λέει, είναι μετάφραση, μην μπερδευτείτε. Πώς εξηγείς τα τελευταία χρόνια του πιο παιχνίδι κοιτάζει ο Ολυμπιακός σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τους παίρνει ο Παναθηναϊκός, λέει. Νικόλα, περιμένουμε τη Βοτανικάρα. Ζήτω για τον Παναθηναϊκό μας. Είμαι μαζί σου για το εμετικό σύχαμα. Δεν ξέρω, παιδιά, τι ψυχή θα παραδώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι τους ταΐζουν, τι πίνουν. Δεν ξέρω, γιατί έχει περάσει ο καθένας. Τώρα, ξέρετε, κρίνεις έναν άνθρωπο που μπορεί να το έχει κάνει αυτό. Προσέξτε, δεν του δίνω. Και μπορεί, ας πούμε, να τον κοπάνε και ο πατέρας του κάθε μέρα μικρό. Έτσι. Για να ψυχολογικά, ξέρω, να του έχει δημιουργήσει. Δεν ξέρεις τι έχει περάσει και ο καθένας, αλλά ό,τι έχει περάσει, μεγαλώνεις, δημιουργείς τη δική σου νοημοσύνη, παίρνεις την ευθύνη των πράξεών σου. Δεν είναι νορμάλ πράγματα αυτά. Πραγματικά, όποιος είναι εκεί στην περιοχή και δει αυτό το αμάξι και του λέει κάτι ή οτιδήποτε, καλό να πάει στην αστυνομία. Ή ας πάει στη φιλοσοφική να πάρει τα 3.000. Λοιπόν, πάμε γραμμή. Γεια σας.
1: Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι ο Βαγγέλης από την Αμάρτη, από την Νέβια. Τι κάνεις?
0: Γεια σου, Βαγγέλη μου, εσύ.
1: Καλά, ωραία.
0: Μια χαρά. Τι έχουμε?
1: Νίκο, καλά. Είναι από τις χρονιές. Mm-hmm. Παιδί μου, θέλω να πω με τις μεταγραφές, αν όλα πάνε καλά, ολοκληρωθούν.
0: Ναι.
1: Που δείχνει ικανοποίηση στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, Νίκο, κουραστήκαμε τόσα χρόνια με τους παίχτες, τους ίδιους. Δεν λέω προς Θεού, ρε παιδί μου, προσφέρανε τα παιδιά, αλλά βλέπεις μια αλλαγή, ρε παιδί μου, ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια και βλέπεις τον κόσμο, και άκουσα και τους προηγουμένους οικονομικούς πανεκούς, βλέπεις μια ικανοποίηση, βλέπεις μια αλλαγή.
0: Ένας νέος άνθρωπος είναι νέο project, εμπνέει, βλέπεις γρήγορες μεταγραφές, βλέπεις καλούς παίκτες και οκ, κρατάς την μπάλα κάτω και πάω μπροστά.
1: Μπράβο, ναι. Και για μένα, Νίκο, μεγάλο σημαντικό θα παίξει και ο τερματοφύλακας. Έχει, λογικά θα κλείσει.
0: Ο τερματοφύλακας είναι για μένα τελειωμένο.
1: Μπράβο, ναι. Μεγάλο σημαντικό, Νίκο. Από εκεί πέρα ξεκινάει όλη η ομάδα. Άμα είσαι ένα τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό, σίγουρα, φίλε. Το συζητάμε.
1: Και για μένα καλά έκανε και κρατήσανε το Τζάβες.
0: Ναι, έχει καλά στιγμή.
1: Το σημαντικό, Νίκο, όταν έπαιξε καθόλου, δεν έφερε αντίρρηση και ήλες. Και μπράβο και στον προπονητή που τον κράτησε.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ρε, άρχοντα. Τι έχουμε άλλο, θες να πεις κάτι άλλο και σε έκοψα?
1: Όχι.
0: Α, οκ, okay, συγγνώμη, μήπως... Ναι.
1: Όχι, λέω, στο κήπεδο θα δούμε τώρα.
0: Αυτό περιμένουμε. Πάμε Ολλανδία τώρα, να στείλουμε σε ανταποκρίσεις μας, να δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η προετοιμασία για μένα, αντί πιο ενδιαφέρον των τελευταίων ετών, γιατί έχει νέα πρόσωπα, έχει νέο προπονητή που γουστάρει πάρα πολύ το τακτικό ποδόσφαιρο, παίζει τριάδες πίσω, παίζει τετράδες, ανεβάζει τα extreme ψηλά, συγκλίνουν μέσα τα back, κάνει ρόμβους, κάνει τετράγωνα, κάνει τρίγωνα, έχει νέα πρόσωπα, εντάξει, θα είναι ωραία προετοιμασία. Δούμε, ρε παιδί μου, να καταγράψουμε τι κάνει. Και τα παιδιά εδώ, όλοι μαζί με τα παιδιά μας επάνω, τα παιδιά που θα έρθουν για το Sport FM.
1: Ναι.
0: Και το Διονύση θα μας κλείσει το μονομπάλα, ναι.
1: Και αύριο έχουμε την παρουσίαση, 4 η ώρα.
0: 4 η ώρα στο Κοροπή, Νίστρουπ, η παρουσίαση, ναι. Να ρωτήσουμε 5 πράγματα, να μάθουμε 5 πράγματα. Να κόψουμε κίνηση.
1: Και εγώ πιστεύω αύριο θα βγουν πολλά θέματα, εννοώ θέματα. Ρε παιδί μου, θα βγουν σημαντικά, τι θα πει και ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Θα βγουν.
0: Σίγουρα, φίλε, σίγουρα.
1: Νίκο, κάτι τελευταίο τώρα για τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα, που θα τα δείχνει.
0: Δεν ξέρουμε, όχι.
1: Ενώ τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, τα φιλικά, δεν ξέρουμε.
0: Θα βγουν όλα, φίλε, ξέρεις, όταν αυτά οργανωθούν, θα βγουν όλες τα πάντα. Δεν μένει ουδέκρυπτο υπό τον ήλιο, λέει.
1: Ναι, μάλιστα. Έγινε, Νικό, καλό βράδυ και να έχεις καλό ταξίδι τη Δευτέρα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε, να και εσύ ότι καλύτερο σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Δεν θα ξέρω διαρκείας, δεν το έχω δει, φίλε, να σου πω αλήθεια. Θα ιδρύσει το κόμμα ΙΜΕ, φίλε, η μισή Ελλάδα φυλακή. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα ψηφίσω, ρε φίλε, έχουμε ελευθερία στην Ελλάδα. Ο καθένας θα ψηφίσει όπως ό,τι θέλει. Δεν με νοιάζει κιόλας, θα σου πω. Δείχνει την παρουσία στο κανάλι στο YouTube, λέει. Νομίζω ναι, θα τη δείξω το μισό. Νικόλα, ήθελα να εκφράσω μια διαισθησή μου καλημέρα ότι ο Παναθηναϊκός είναι κυριαρχικός τα επόμενα χρόνια μέχρι που βλέπω σε ρήπλο των αθλημάτων. Κοίτα, κάποια στιγμή θα κάνει ένα μπάμα ο Παναθηναϊκός. Θα είναι ενισχυμένος, θα έχει βάσεις ενίσχυσης καλές γιατί πέφτει πολύ χρήμα. Θα είναι διψασμένος, γιατί μετράει πάντα η δίψα, για να το πάρεις. Και θα έχει και ιερές βάσεις, γιατί θα έχει το σπίτι του, στον ερασιτέχνη, τις εγκαταστάσεις που θα του αποφέρουν πολύ περισσότερα χρήματα που θα επενδύονται με τα γραφικά στην ομάδα. Στο Βοτανικό που θα έχει τρομερότερα έσοδα και μια πολύ καυτή έδρα και το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα. Και στο μπάσκετ, το οποίο είναι ήδη πάντα σε πολύ καλό δρόμο και έχει το ωραιότερο γήπεδο στην Ελλάδα. Άρα, νομίζω ότι από την ώρα που έχεις τη βάση σου, που λες και εσύ, τα σπίτια σου και θα είναι σε επίπεδο Champions League, γιατί να μην παίξει ωραία μπαλίτσα. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός είναι ισχυρός στους δύο γύρους σίγουρα, θα δούμε και στον τρίτο. Το πρώτο θα το περάσουμε αέρα. Ασυγκά μη φοβάμαι ότι. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, τι να πω τώρα. Άμα δεν μπορεί να περάσει αυτή, καλύτερα να μην συμμετέχει στην Ευρώπη. Αυτή την ομάδα. Δεν υποτιμάω κανέναν. Δύσκολε όλε στην Ευρώπη, αν δεν παίξει, δεν περνά. Αλλά σου λέω και το λογικό. Με τόσα εκατομμύρια που στοιχίζει η ομάδα που χτίζει. Τη διοίκηση, εάν δεν μπορεί να περάσει αυτήν την ομάδα, μην πα. Καλύτερα στο κόφερε, μην πληρώσει και εισιτήρια στο εξωτερικό. Λοιπόν. Νίκο, τι έχει σκοπό να ρωτήσει τον Νίστρουπ? Να σου πω την αλήθεια, ότι ήθελα σήμερα, είχα τόσο δουλειά στο Sky με μοντάζ, παρουσίαση ειδήσεων, ραδιόφωνο, τρέξιμο, κάτι άλλα στοιχηματικά που κάνουμε εκεί, κατηγορήματα, Superbet. Και είχα τόσα πολλά στο Sky, ρε φιλέ, που πραγματικά. Δεν πρόλαβα, το σκέφτηκα κάποια στιγμή, λέω κάτι πρέπει να ρωτήσω αύριο, αλλά δεν πρόλαβα να σκεφτώ τι θα ρωτήσω. Δεν έχω προλάβει ακόμα. Εντάξει. Κάτι θα βρούμε να το ρωτήσουμε. Εντάξει. Μπακασέτα με προσωπικότητα, κάθετη πάσα και τα σουτ θα ήταν κομβικό με Νίστρουπ, σύμφωνα με την άποψή μου, λέει ένας φίλος. Με Γιάννη, φίλε, το έγραψα και στο Παπαντού, μην ζαλίζω τον κόσμο τώρα, σου είπα ότι είναι δύσκολη περίπτωση. Μπες να μάθεις στο Παπαντού.gr για όλες τις παραμέτρους. Θα το διαβάσω, έχω βάλει ένα μεγάλο άρθρο. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι, θα δούμε αν θα γίνει κυριαρχικός. Παιδιά, δεν ξέρω, κάποιες φορές, οκ. Okay. Δεν πέφτει και σόλευ μέσα. Έχουμε γραμμή. Πάμε. Γεια σας.
2: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Καλημέρα. Κάλιο αργά, παρά ποτέ λένε. Το αργά είναι τώρα, 2 παρά 10. Έκανες το για την κίνηση ΜΑΤ.
2: Νίκο μου.
0: Έλα, φιλέ.
2: Μόνο μπροστά, step by step, day by day, ΜΑΤ by ΜΑΤ. Mm-hmm. Μπλοφάρι πιστεύω Αλαφούζο, δεν εμπιστεύετε κανέναν, ναι. Εγώ σαν Έλλην πατριώτης πολίτης, ας πω 100% γκαραντή, έχει ταυτοποιηθεί η δράστης που πάτησε το ζωάκι.
0: Εσύ πού το ξέρεις ότι ταυτοποιήθηκε, βγήκε κάτι στο διαδικτυό.
2: Γιατί δεν δίνω εισαγγελέας το πρόσωπό της στην τηλεόραση.
0: Καλά, άλλο αυτό. Αλλά, αυτό είναι, ναι, μπορεί να μην το δώσει. Αλλά περίμενε, αλλά... φίλε. Μπορεί να μην το δώσει, αλλά θα βγαίνει από το αστυνομικό ρεπορτάζ ότι ταυτοποιήθηκε.
2: Δίνουν καταρχήν αμοιβή. Πιστεύω ότι θέμα είναι call of duty, θέμα χρόνου.
0: Εγώ ξέρω ότι κινητοποιήθηκε η αστυνομία και στις αγγλικές αρχές. Πρέπει να είναι θέμα τιμής αυτό για την Ελλάδα. Για μένα.
2: Και φαντάσου να μην υπήρχε κάμερα, Νίκο μου.
0: Φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται, ειδικά, πρόσεξε, καταρχάς για να μην παρεξηγηθώ, γιατί και εγώ από την Εύβοια.
2: Ναι, ναι, για το ζωάκι.
0: Ξέρεις, θα σου πω ότι πιστεύω ότι γίνεται στην Ελλάδα, γενικά. Πιστεύω ότι κινείται πολύ χρήμα, γενικά, για τα ζώα, μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ.
2: Για τα δέσποτα, ναι.
0: Ναι, και πιστεύω ότι δεν επενδύονται σωστά αυτά τα χρήματα, αν επενδύονται, όπου επενδύονται. Δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει καμία πολιτική, υπήρξε μία. Κάποιες κινήσεις υπήρξαν πάνω σε αυτό το θέμα και από εκεί και πέρα πας, ας πούμε, σε ένα χωριό και θα δεις 5 εκατομμύρια γατιά που ποτέ δεν έχουν σπηρωθεί.
2: Ναι, ναι.
0: Θα δεις ζώα τα οποία είναι σε κατοχικές συνθήκες, ας πούμε, υποφέρουν. Βλέπεις συνέχεια, έχουμε και το διαδίκτυο πλέον.
2: Δεν το κουράζουμε, ας βγούμε όλοι.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω, έχουμε και το διαδίκτυο πλέον, φίλε. Το οποίο διαδίκτυο μας ανοίγει τα μάτια. Και βλέπεις τώρα μέσα στις σακούλες. Βάζουν οι άλλοι και τα πετάνε σκουπιδοντενικές.
2: Ναι, βάλουν
0: τα πετάνε σε μια σακούλα
2: και τα ρίξανε στα σκουπίδια και...
0: Ρε, μιλάμε για γκάου τώρα, σου λέω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι.
2: Ναι, οι τρελοί να παίξω.
0: Οι τρελοί να ζουν ανάμεσά μας, δεν να παίξω. Μέσα
2: κουμπί. Ένα τεράστιο τερλοκομείο είμαστε. Έτσι. Λοιπόν,
0: πάμε, έλα, πες τι θες.
2: Φτιάχνουμε το καλύτερο γήπεδο στα Βαλκάνια, υπάρχει κίνητρο, να αγοράσω γυναίκα για αυτοκίνητο, ξέρεις, θα φτιάξουμε το βοτανικό εδώ δίπλα στο Εγάλαιο, κάτω στο Ρέντι Ιερά Οδό, θα έχει πρόσβαση, δεν θα είναι λεωφόρος, οι καταστήματα θα είναι διαστημόπλαιο, overdose, F35α θα προσγειώνεται. Εγώ τι διαρκέσαι, όλοι θα πάρετε εισιτήριο. Φυσικά είναι μια γιορτή. Περιμένω πώς και πώς. Έχουμε δώσει δουλειές. Δεν την πατάμε ξανά. Πήραμε το μάθημά μας με τον Γιωβάνοβιτς. Μουντιάλ θα το κάνουμε το γήπεδο, γιατί μπορεί να διοργανώσουμε με την Τουρκία και η Ιταλία. Πιστεύω Ελλάδα 2-0, ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει και το πρωτάθλημα και με αυτή την ομάδα που δεν την ξέρω, είναι ranking, θα την περάσουμε ευκολάκι 3-0 over στο πρώτο μάτς. Και σιγά σιγά έχουμε κίνητρο το γήπεδο. Η πρώτη ερώτηση που θα κάνει ο Νίκος ο Μπαγκάκης, ο προπονητή σήμερα, θα είναι πιο σύστημα θα παίζεις 4-3-3-3 σε ρόμβο. Θα παίζει ο Παναθηναϊκός και με τον καιρό θα έρθουν και παιχτούρες. Και μόνο ο Παναθηναϊκός, Νίκο μου, Δηλαδή νιώθω δέος να φτιάξουμε αυτό το γήπεδο για το μετανιώσω. Είναι πολύ παθηναϊκή ότι σε τέτοιο μέρος θα φτιάξουμε 5 και 6 και 7 γήπεδα, θα φτιάξουμε αυτοκρατορία, Ντουμπάι μικρό. Αλλά δεν πειράζει, τους συγχωρούμε αυτούς τους παθηναϊκούς που θέλουν να φτιάξουμε ένα γηπεδάκι που ίσα ίσα χωράει στη Νέα Φιλαδέλφια. Και είναι σαν μυρμηγκότρυπα και δεν έχει πρόσβαση ούτε μετρό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα γίνει Άγιαξ. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή θα κάνουν μεγάλες πορείες στο καινούριο γήπεδο, με το κίνητρο. Ένα λεπτό και κλείνω. Ήταν η γηπεδάρα, θα έχει ηχό. Φυσικά είναι μεγαλύτερο από την Νέα Φιλαδέλφεια να φτιάξουμε και τα άλλα. Έχει μετρό, εγώ σίγουρα κάθε Κυριακή θα είμαι μέσα.
0: Ωραίος. Να πάμε, έχουμε άλλη γραμμή. Να μιλήσει άλλος ένας ρε φίλε.
2: Ναι, χάρηκα που σ' άκουσα Νίκο.
0: Και εγώ, και να είσαι καλά και ελπίζω να πάνε όλα όπως τα κατευχήν. Νίκολα, τι γίνεται σωστά στην Ελλάδα. Νίκο λέει, είσαι αντικειμενικός. Αν ήταν πολύ στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, λέει, θα ήταν σε καλύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Συγγνώμη. Πολύ τοξικότητα, ρε φίλε. Και σε είχα ανάμεσα στου οπαδού του Ολυμπιακού κοντά στο Καραϊσκάκι. Σε είχα. Και δεν συνόχλησε κανένας. Αν ήταν κάποιος άλλος, πιστεύω θα είχε πρόβλημα. Δεν ξέρω, με του οπαδού του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι, πού είσαι, παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Μπορεί. Ή της εθνικής, γιατί κάπου και της εθνικής. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο φίλο για σήμερα. Και μετά, παιδιά, πάμε Νίστρουπ το μεσημέρι, 4 η ώρα. Ξεκούραση, οργάνωση, αναχώρηση τη Δευτέρα για Απλίντορν. Θα καλύψουν την προετοιμασία εκεί και για το. Για όλο το πακέτο του Παναθηναϊκού και να δούμε τι ψάρια θα πιάσει φέτος ο Νίστρουπ. Γεια σας.
3: Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Μ' ακούς?
0: Βεβαίως.
3: Ο Παναγιώτης είναι, Νικόλα.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Απλά είναι στο λεωφορείο, ταξιδεύω για Θεσσαλονίκη.
0: Έλα ρε μεγάλε, στο λάδο το λεωφορείο μας ακούς, ωραίος.
3: Ναι, ναι, πάω για Βολτούλα, μωρέ. Παναθηναϊκάρα μέσα τα Μπούνια από Κόρινθο.
0: Ωραίος.
3: Φιλαράκι μου, να ξέρεις, εκτιμούσα πάρα πολύ.
0: Αλλά μετά από αυτά που άκουσα, που άκουσες σήμερα.
3: Μετά από αυτά που άκουσες, μετά από αυτά που άκουσα, σε κερνάω, οπότε θες ότι τραπέζι γουστάρεις.
0: Για ποιο πράγμα, ρε.
3: Γιατί είδα ότι και σε πολλές απόψεις εκτός Παναθηναϊκού ταιριάζουν φουλ.
0: Α, οκ.
3: Αυτά που είπες για το σκυλάκι και γενικά για όλα αυτά.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε.
3: Και να ξέρεις ότι θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Λοιπόν, Παναθηναϊκάρα φίλε, θα σου πω, εγώ βέβαια θα γκρινιάξω λίγο, όχι θα γκρινιάξω. Δώσω λίγο χειρότερη απεσιοδοξία από τους άλλους φίλους.
0: Όχι, okay, όλοι γουστάρεις.
3: Φίλε, κάθε χρόνο, εγώ προσωπικά θέλω τον Παναθηναϊκό όχι να πάρει πρωτάθλημα, να πάρει τσουλού. Εγώ, έτσι, και όλος ο κόσμος. Αλλά, ρε φίλε, έχω χάσει λίγο την πίστη μου και την εμπιστοσύνη μου σε όλα αυτά που βλέπω αυτά τα χρόνια. Δηλαδή και πέρυσι λέγαμε ωραίες μεταγραφές, κάτι πάει να γίνει με παίχτες που ήρθαν όπως Σάντσες και ο Λαφόν ήρθαν με προποθέσεις και άλλοι παίχτες. Και είδαμε ότι δεν έγινε τίποτα, ρε παιδί μου. Και το φοβάμαι λίγο κάθε χρόνο. Μας έχουν δημιουργήσει αυτό το φόβο, στις που λες, ρε παιδί μου, θα βγουνε, ναι. Τι θα γίνει. Κατάλαβε, δηλαδή και τώρα που είχε τον Ντεφράι ένας μεγάλος αναμφισβήτητα παιχταράς.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά θα βγει ή θα είναι όπως ήταν ο
0: Μαρτίνς
3: και άλλοι παίχτες.
0: Θα το δούμε. Πάντως έχει πολύ καλό υλικό και έχει πολύ καλό κίνητρο.
3: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Εγώ θέλω πάρα πολύ τον Νίστρουπ. Γιατί είναι νέος, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, επιθετικό, κυριαρχικό. Είναι ωραίος, είναι ωραίος.
0: Ναι, ναι. Θα δούμε.
3: Θα δούμε τώρα.
0: Λέμε,
3: θα δούμε,
0: θέλει και λίγο τύχη στην αρχή για να μην ξέρει γιατί επειδή έχει ο κόσμος του Παναθηναϊκού μαζέψει πολλά. Μη στραβώς κάτι και το απαξιωθεί, ξέρεις, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει ότι μπορεί και όλους τους ανθρώπους και δικοί μας άνθρωποι δεν θα τους στηρίζαμε. Οπότε.
3: Εννοείται, θέλει.
0: Ο Παναθηναϊκός λέει: Ασχολείται να έχει στο Champions League, γιατί θα επιστρέψει στον χρόνο.
3: Μακάρι, φίλε, μακάρι. Μακάρι. Και κάτι για μπασκετάκι. Εγώ είμαι 23. Δεν έχει σα ότσο πολύ. Θυμάμαι μόνο το 11 το ευρωπαϊκό. Αυτός ο προπονητής θέλω τόσο πολύ να τον ζήσω. Γιατί τον ζούμε στο πέταλο όταν έρχεται με την Παρτίζα, είναι με ποια ομάδα, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Τον έχω ζήσει Βερολίνο, ναι. Έκανα πάγκο Ολυμπιακού ναι. Τότε, γιατί έπαιξε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ήταν η Βραχάλη στο πάγκο Παναθηναϊκού, έκανα πάγκο Ολυμπιακού στο Βερολίνο, το πρώτο Βερολίνο, λέω, που το πήρε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Και γενικά το ζώσου τον έχω ζήσει αρκετά.
3: Τι τύπος είναι σαν άνθρωπος?
0: Εντάξει ρε φίλε, τώρα είναι μορφή ο Ζωζ, δεν είναι, ναι. Δεν μπορεί να το καταλάβεις τώρα αυτό. Και είναι και έξω καρδιά, ναι. Όταν είναι έξω και αυτά και διασκεδάζει και αυτό, είναι τρομερός.
3: Θέλω να τον ζήσω, θα πω κάτι, είναι βαρύ. Θέλω να τον ζήσω στο γήπεδο ακόμα και αν δεν πάρουμε τίποτα 2 χρόνια. Μόνο και μόνο να δω αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι. Εντάξει τώρα, πηγαίνει στο δρόμο και το χειροκροτάνε Ολυμπιακή. Καταλαβαίνεις τι λέω, όπως το λέω, έτσι μεταφορικά.
3: Ναι. Είμαι ρε φίλε τόσο ανυπόμονος να δω αυτόν τον άνθρωπο και πραγματικά θέλω όλος ο κόσμος να τον στηρίξει. Μην γίνουν τα λάθη που γίνανε με τον Αδαμάντη, ο λάθη μανταλάκια.
0: Ναι. Πρέπει να κλείσουμε. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι να έχεις. Πάρε μια μέρα να τα πούμε, ρε φίλε. Τώρα θα λείπω βέβαια. Αλλά θα είμαι εδώ σερή μετά τις 10 Ιουλίου.
3: Να σου πω, βγαίνεις και στο TikTok.
0: Ναι, βγαίνω στο TikTok, ναι. Εννοείται.
3: Άμα βγάζεις παράθυρα, θα τα πούμε και εκεί.
0: Θα τα πούμε, ναι. Λοιπόν, στο δρόμο, στο Σκάσι, εδώ λέει, πήγαμε γήπεδο, εντάξει. Για ο Μπράντοβιτς δεν έχει κανονίσει κάτι ακόμα, φίλε. Και φίλε, δεν πουλάει κανείς όταν. Ο Μπενίτε, θα πιστεύεις ότι δεν ήταν προπονητάρα με τους τίτλους που έχει πάρει, τότε η γνώμη μου για σένα είναι ότι πρέπει να ασχοληθεί σίγουρα με άλλο άθλημα που έχει μπάλα. Δηλαδή εδώ στο πικ-πονγκ, μπάγκμικτον που έχει αυτό με το φτερό και τα. Δηλαδή τώρα δεν θα πεις ότι είναι προπονητάρο ο Μπενίτεθ με αυτά που έχει πάρει η ζωή του. Άλλο αν κολλάει εδώ, αν δεν πήγε καλά, αν έδεσε, αν δεν είχε τον υλικό, αν. Αλλά γιατί μπερδεύει στο μυαλό σου ότι είναι προπονητάρα με το ότι πρέπει επειδή είναι προπονητάρα να κάνει κάτι. Φυσικά είναι καλός προπονητής, ρε φίλε. Με τόσα ευρωπαϊκά ξέρεις πολλούς να έχουν πάρει. Το συζητάς δηλαδή. Αχ, τι θα κάνω. Να είσαι καλά, αδερφέ, δεν πειράζει. Σ' αγαπώ, να είσαι καλά. Παιδιά, καλή δύναμη, μακριά από τοξικότητα και υγεία, φιλιά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
8: Και αυτό ήταν σπουδαίο.
7: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδο.
8: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι, ανθρώποι, ανθρώποι.
7: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
8: Και το βαρέλι αυτό
7: γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
8: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
7: Και γίνονται μετά
8: ονάσιτες.
7: Ονάσις σημαίνει
8: να πας τα μπουζούκια,
7: να τα σπάς αγκαλιά με τον τέλειο Σαβάλα.
8: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι.
7: Στις κοσμικές ταβέρνες.
8: Και να τρως λαϊκότατα
7: σκορδαλιά.
8: Α, αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
7: Ποιο πρώτο θα προλάβει.
8: Έχει την εντύπωση.
7: Την αυταπάτη.
8: Το πιστεύει δηλαδή.
7: Πώ θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι
8: και να πέσει μετά με τα μούτρα.
7: Να φάει, να φάει, να φάει.
8: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
7: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
8: Αυτού που τρώει σκόρδα.
7: Πολλά σκόρδα.
8: Πάρα πολλά σκόρδα.
7: Όλα τα σκόρδα όλων
8: όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Ρήλος και αυτό είναι το Εγκατακλείδι. Και σήμερα έχουμε πολύ καλή παρέα. Και κάπου εδώ θα κατεβάσω το χαλάκι και θα σας συστήσω 3 παιδιά βολιώτικα που έχω απέναντι. Λοιπόν, 2 κορίτσια, 1 αγόρι. Σήμερα στην παρέα μας, κάτσε να φτιάξουμε εδώ τα μικρόφωνα και να δούμε. 2 ξανθά κορίτσια, το αγόρι δεν είναι ξανθό, είναι σκούρο. Είναι σκούρο, είναι βαλές. Πώς το λένε. Λοιπόν, εξ αριστερών μου προς τα δεξιά θα τα πάω, αφού προηγούνται οι κυρίες, φαντάζομαι. Πολύ ωραία. Χαίρομαι που έχω τη συγκατάθεσή σου. Τι να πω.
10: Όχι, λέω. Με δύο γυναίκες, άμα θέλει.
9: Βαρβάρα στα μου, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
11: Πάρα πολύ ωραία.
9: Πάρα πολύ ωραία.
11: Χαίρομαι που είμαι απόψε εδώ μαζί σας.
9: Χαιρόμαστε, υγιένετε κιόλας.
11: Έτσι.
9: Στην
11: υγειά μας. Τσεκουράκι από το κουτούκι του Πέδαρου, παρακαλώ.
9: Έτσι, από το φίλο μας τον Κυριάκο. Έτσι, ευγενική προσφορά.
11: Θα ζεστάνουμε λίγο και το λαιμό.
9: Και το λαιμό, γιατί θα ακούσουμε πολλά και διάφορα, θα σας κουράσουμε απόψε.
11: Έτσι.
10: Είναι δύσκολο.
9: Πώς είσαστε, είναι όλα καλά, είναι όλα όμορφα?
11: Αφού είμαστε εδώ, είναι όλα καλά.
9: Ναι. φαντάζομαι. Και, και αν δεν ήσασταν θα ήταν ωραία, μωρέ. Αλλά αφού είσαστε ένας λόγος παραπάνω.
10: Ένας λόγος παραπάνω.
9: Η Έλενά μας, Έλενα Κουζούμη.
12: Χαίρετε.
9: Τι κάνετε?
12: Πολύ καλά.
9: Τραγουδάτε, ξέρετε, από μικρόφωνα. Σας στείλω κοντά σε αυτά.
12: Κοντά, κοντά. Ναι, ναι, εδώ, ναι, καλά, ναι.
9: Κάτσε, κάτσε να έρθω, κάτσε να έρθω να κάνω μια ρύθμιση. Γιατί στο έχουμε μακριά. Και γι' αυτό φταίω μια ούλη, δεν φταίει εσύ.
12: Α, μάλιστα.
9: Οι δικές του ρυθμίσεις είναι τα default του μια ούλη. Σε βοηθάει στην ανάγνωση από κάτω.
12: Μάλιστα, με βοηθάει.
9: Χαίρομαι πάρα πολύ. Πώς είστε?
12: Ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
9: Α, εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
12: Υγιένουμε.
9: Υγιένετε. Πάντα, πάντα καλά.
10: Πάντα.
9: Και ο παλιός τρόφιμος εδώ της, του σταθμού.
10: Ταξιδεύαμε.
9: Τρόφιμος, τρόφιμος. Ναι, έχει πέρασει πάνω από 10 φορές.
12: Και 33.
10: Για το καλό.
9: Όχι, ασπρίσαμε. Για να σε δω. Εντάξει, το μουσί τώρα δεν μετράει.
12: Όχι, καλά το πάει.
9: Δεν έχει γίνει τρίχαρη
12: σήμερα. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι ο Γιάννης.
10: Μια χαρά είναι ο Γιάννης, γιατί ο Πάος δεν είναι, δεν κατάλαβα.
12: Λέμε για τον Γιάννη τώρα.
9: Γιάννης Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι.
10: Καλησπέρα.
9: Και οι τρεις τους, λοιπόν, φτιάχνουν. Ναι.
10: Είμαστε, είμαστε ένα τρίο.
9: Είσαστε ένα τρίο.
10: Μουσικό τρίο.
12: Περίεργο, ακούγεται λίγο αυτό.
10: Όχι. Περίεργο ακούγεται περισσότερο περίεργο από αυτό που είπα. Ακούγεται το όνομα. Είναι Johnny's Blondies.
9: Johnny's Blondies.
10: Και τους έλεγα, είναι ιδέα των γυναικών. Εγώ έλεγα. Ναι, παιδιά, ακούγεται λίγο περίεργο. Βρε Βαρβάρα μου. Johnny's Blondies.
12: Είναι στοχευμένο.
10: Είναι στοχευμένο.
9: Οκ. Και
10: περνάμε καλά.
9: Μπροστά στι γυναίκε τι να πει.
10: Έτσι.
9: Θα κάνει πίσω και άμα είναι και πλειοψηφία.
12: Γιατί πάνω μου δεν σου αρέσει εσένα μια τέτοια ονομασία για πάντα.
9: Τι, παιδιά, τι λέτε.
12: Είναι κάτι που επειδή προκαλεί εντυπώσει δεν το ξεχνάει κάποιο.
9: Ξεκάθαρα. Το έχει δουλέψει το marketing.
12: Εννοείται. Είναι και δουλειά μα αυτή
9: άλλωστε. Πώς ήρθε η ιδέα έτσι, ποιος το αποφάσισε, πώς ήρθατε έτσι, μαζί και τρεις?
12: Κοίταξε, όλοι οι έρωτες είναι λίγο μοιραίοι. Συμβαίνουν.
10: Ακαρία.
12: Χωρίς να με την πρώτη ματιά.
9: Μάλιστα, τόσο
12: καλά. Πραγματικά.
10: Με την Έλενα παίζαμε πέρσι, full μπάντα. Εντάξει, πάντα σε πλαίσια ροκ. Η Βαρβάρα, πόσο καιρό έχουμε γνωριστεί, Βαρβάρα?
12: Είμαστε
10: ένα χρόνο.
12: Ναι, περίπου ένα χρόνο.
10: Γνώρισαμε τη Βαρβάρα, την ακούσαμε στη σκηνή, την ακούσαμε να μας τραγουδάει, μαγευτήκαμε και φέτος.
12: Και του λέω, Γιάννη, επιτέλους τον ήρωα μου γίνεται πραγματικότητα. Θέλω μια δικιά μου Μπάρμπι. Και ζωντανή.
10: Ζωντανή, κανονικότατα, και όντως έκατσε πολύ ωραία. Βρεθήκαμε, ξαναβρεθήκαμε. Είχαμε την ιδέα με απλή μουσική, με μία κιθάρα έστω. Νομίζουμε ότι μπορείς να κάνεις ένα full πρόγραμμα, μπορείς να διασκεδάσεις, μπορείς να συγκινήσεις, μπορείς να γενικώς να περάσεις από πολλά στάδια. Να ταξιδέψεις. Είναι δύο φωνές οι οποίες μπλέκονται, συνεργάζονται άψογα.
9: Πόσο εύκολη ήταν αυτή η συνεργασία, κυρίες? Να το διακόψω λίγο το Γιάννη.
12: Πάρα πολύ εύκολη. Ακούγοντάς το κάποιος δεν μπορεί να φανταστεί πόσο εύκολη μπορεί να είναι.
9: Μάλιστα.
12: Βέβαια, έχουμε πάρα πολύ δουλειά, έτσι.
9: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό μιλάω, ας πούμε, το πόσο.
12: Συνήθως
9: πόσο...
12: μεταξύ γυναικών υπάρχουν διάφορα, ξέρεις, ναι, εισαγωγικά.
9: Ναι, ναι, ναι, μάλιστα, ναι. Τραβήγματα αυτά του στο χέρι.
10: Όταν το πρώτο άκουσα, φοβήθηκα, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, οκ.
12: Okay. Αλλά ταυτόχρονα και παράλληλα και οι δύο είμαστε μανούλες. Οπότε έχουμε.
9: Λίγο τον πολιτισμό μέσα μας.
12: Κοινές βάσεις με τη λογική.
10: Την υπομονή.
9: Την υπομονή.
12: Στο ωράριο, τις συνθήκες. Να σου πω πώς το βλέπω. Κοίταξε, επειδή και τόσο εγώ όσο και η Έλενα έχουμε, ρε παιδί μου, η κάθε μια το επίπεδό της, σεβόμαστε και θαυμάζουμε ταυτόχρονα η μία την άλλη. Οπότε αυτό δεν μας αφήνει περιθώρια να έχουμε προστριβές, καταλαβαίνεις.
10: Ναι, μωρέ, και το είδος που τραγουδάνε τα κορίτσια δεν αφήνει κατηνιές. Δηλαδή. Όχι, ναι. Δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ουσία του πράγματος είναι αυτή. Να περνάμε καλά. Και όντως οι κοπέλες σέβονται μία την άλλη. Πραγματικά κύλησε πάρα πολύ ομαλά όλο αυτό το πράγμα. Και κύλησε βασικά ομαλά γιατί κάνουμε και καλή παρέα εκτός. Γενικώς, σαν οικογένειες, σαν άτομα. Προσωπικά δεν έχουμε προστριβές, δεν υπάρχουν δηλαδή κακό ψυχίες και τέτοια πράγματα. Κυλάει πάρα πολύ όμορφα και είμαστε στο ίδιο μικροσχήματος. Αυτό.
12: Και να σου πω και κάτι, το σημαντικότερο είναι ότι ακόμα, ρε παιδί μου, και αν ας πούμε έχεις κάποια υποψία ή κάποια υπονία, οτιδήποτε, το καλό είναι να συζητάς με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου και να μαζεύονται πράγματα.
9: Ξέρεις τι, αυτό το συναντάς τακτικά σε μπάντες. Εντάξει, μπορεί να μην είναι μπάντα αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, 5-6 άνθρωποι ας πούμε, οι οποίοι συνεργάζονται, αλλά και τρεις. Παραμένει ένα σχήμα το οποίο πρέπει να έχει τέλος πάντων μια συνεννόηση. συναντάς περιπτώσεις που, και ίσως είναι και περισσότερες, που δεν υπάρχει συνεννόηση και είναι 4-5 άνθρωποι που δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
11: Δεν κρατάνε αυτά τα σχήματα. Δεν κρατάνε.
9: Και φαντάζομαι το έχει ζήσει τώρα.
10: Εντάξει.
11: Αλλή μόνο.
10: Το έχουμε ζήσει.
9: Λοιπόν, ο διάλογος πάντα είναι ένας τρόπος, τέλος πάντων, να λύνεις ό,τι πρόβλημα προκύπτει, αρκεί να μπει στη διαδικασία να το κάνεις.
12: Να έχεις τη διάθεση και τη θέληση βασικά. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι στα λόγια.
9: Ναι.
12: Και οι πράξεις είναι αυτές που μένουν στο τέλος.
9: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι έτσι που σας βλέπω γελαστούς και διάθετους και σε αυτή τη φάση πάρα πολύ μέσα. Έχω πάρει feedback από άλλους, γιατί δεν σας έχω ακούσει σε αυτή τη σύνθεση εγώ.
12: Τέτοια live μετάδοση δεν θα ξανά.
9: Λοιπόν, αλλά έχω πάρει πολύ, πολύ καλό feedback και χαίρομαι που έχει φτάσει τόσο καλά στα αυτιά του κόσμου.
10: Έχει πάει καλά. Έχει πάει καλά και μεταξύ μας περνάμε καλά όπου πάμε. Πάλι το concept λέω, επειδή ακούγεται σε πολλούς περίεργο, μπορεί να είναι μια κιθάρα. Και οι τρεις είχαμε την άποψη και την πεποίθηση ότι και η φωνή είναι ένα όργανο, έτσι. Δηλαδή κακώς ασχολούμαστε μερικές φορές με vocalizer, με μηχανήματα τα οποία φτιάχνουν, παράγουν δεύτερες, κάνουν οτιδήποτε. Θελήσαμε να το δουλέψουμε τελείως φυσικά. Και σε πολλά μαγαζιά που παίζουμε τελικά βγαίνει σε πολύ καλό.
9: Αυτό προϋποθέτει μικρά εντός ή εκτός εισαγωγικών μαγαζιά?
10: Δεν προϋποθέτει μικρά μαγαζιά, προϋποθέτει ένα σωστό timing για το μαγαζί. Δηλαδή υπάρχουν και μεγαλύτερα μαγαζιά που μπορούν να φιλοξενήσουν μια ακουστική βραδιά. Υπάρχουν και φυσικά, εντάξει, τα μικρότερα είναι πιο manageable, έτσι, πιο σου κάνουν καλύτερη διάθεση για ένα ακουστικό live, χωρίς να σε περιορίζει απόλυτα, νομίζω, το ακουστικό όσον αφορά τη χωρητικότητα ενός μαγαζιού. Μην ξεχνάμε ότι, ας πούμε, εντάξει, και ο Αλκίνος Ιωαννίδης περιοδία με μια κιθάρα έκανε,
9: ναι,
10: και
9: σωστό, γι' αυτό
10: πήγε σε στάδια και τα γέμισε. Είναι αναλόγω στη διάθεση και του κόσμου που πάει να σε ακούσει, αλλά και του εκάστοτε μαγαζιού ότι θέλει να φιλοξενήσει.
9: Να, λέει ένα μήνυμα που έρχεται εδώ. Το καλό είναι να συζητάς και να μην μονολογείς. Δεν ξέρω, μάλλον για σένα το λέει Γιάννη.
10: Μα όχι, να τα ορίστε. Οκ, σταματάω.
11: Πέρασαμε στα πέναλτι, βλέπω.
10: Πάμε.
9: Θέλω να δω έτσι και λίγο τη Σκόπια και τη Έλενα και τη Βαρβάρα. Εντάξει, η Βαρβάρα κάτι προλάβει να πει πριν αρχίσει ο Γιάννης.
10: Δεν ξαναμιλάτε.
12: Πάρτε το μικρόφωνο.
9: Λες να το κατεβάσω.
11: Κλείστο. Ναι.
9: Όχι.
11: Βλέπεις, έχουμε δημοκρατικές απόψεις.
9: Σας ακούω, κυρίες.
12: Κοίταξε, απλά η διαφορά πάνω μου και οι ακροατές βέβαια που ακούνε μια θερμή καλησπέρα είναι ότι ο Γιάννης χρησιμοποιεί και την πεταλιέρα του. Έχει εξελιχθεί με το κομμάτι και σε λούπα. Οπότε έχει και επιπλέον ήχους και από μόνος του. Δεν είμαστε τελείως άδειοι όπως συνήθως παίζονται αυτό το κιθάρα φωνή που λέμε. Από την άλλη, δεν θέλαμε με τη Βαρβάρα το στυλ, το λέω τρία τραγούδια εγώ, κατεβαίνω, ανεβαίνει η Βαρβάρα ή οτιδήποτε. Πρέπει με κάποιο τρόπο να είμαστε πάνω και οι τρεις σταθεροί και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Από εκεί και πέρα θα μας ακούσατε και οι εντυπώσεις είναι δικές σας.
10: Χωρίς. Θα μας ακούσουν
9: χωρίς την πεταλιέρα. Ναι.
12: Χωρίς εφέ, τίποτα.
9: Τελείως ακουστικό.
12: Τελείως ακουστικό. Σαν να είμαστε στο σαλόνι μας. Και κάπως έτσι θα θέλαμε να το δουν και όλοι.
9: Αυτός είναι ο στόχος πάντα εδώ πέρα όταν κάνουμε τέτοια.
11: Κοίτα πάνω, ο Γιάννης γενικά είναι ο άνθρωπος που βλέπεις ότι κρατάει μια κιθάρα. Αλλά πίσω από τον Γιάννη μπορεί να υπάρχουν και πάνω από δύο κιθάρες στην ουσία.
10: Ναι, στα μαγαζιά.
11: Ναι, εντάξει, δεν μιλάω για απόψε. Όποιος θέλει να δει τις περισσότερες κιθάρες μπορεί να μας δει στο live.
9: Τώρα είναι τους ή της Johnny Blondies. Πώς το λες?
11: Πώς το είπες αυτό?
9: Τους ή της Johnny Blondies.
11: Ή Johnny's Blondies.
10: Τους, ναι.
9: Τους,
10: της,
9: τους.
10: Τι, Τζόνι Μπλοντ. Ναι, τι, έλα,
11: πάνω. Μην μας κάψεις.
10: Μα το χάσα. Τι ξανθούλες του Γιάννη.
9: Ωραία, τι ξανθούλες του Γιάννη. Λοιπόν, και για να πάρετε μια ιδέα, λέω να ζεσταθούμε σιγά σιγά.
12: Μάλιστα.

0: Αφιερωμένο λοιπόν.
1: Έπρεπε να το φτιάξω λίγο, γιατί δεν μου έχει ξανατύχει, να πω την αλήθεια, με διφωνία και μια κιθάρα εδώ πέρα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή να φέρουμε
0: καλό,
1: να
0: μάθος.
1: Το φέρω. Okay. Όσο ζεσθενόμαστε θα είναι ακόμα καλύτερο για τους φίλους που ακούν. Και για να ζεσταθούμε, λέει, χρειάζονται ζεστές καρδιές. Θα φτάσουμε και στα πρώτα σας μηνύματα. Πάμε να στείλουμε πρώτες καλημέρες.
0: Νίκος από το Μαϊάμι.
1: Κοιτάς εκεί, θα κοιτάξω εγώ μία εδώ τα εσωτερικά. Να στείλω στη Χαρά, στην Καλυθέα, στο Φώτη, στην Ουρανία, στο Γιάννη, στην Εύη, στον Κώστα και τον άλλο Κώστα, στην Τζορτζίνα, στον Πάρη, στην Τσεχία, στο Δημήτρη, στο Γιώργο, το Γελαράκι, στη Θεσσαλονίκη, στην Άντζελα, στο Θωμά, τον Νικόλα, το Σαλεπιτζή, την Κατερίνα, τη Γιατζόγλου, τη φίλη μα, τον Παναγιώτη, τον Κορφινόπουλο εκεί στην Πάτρα, τον Νικόλα, τον ναυτικό που βρίσκεται στα Τόγκα. Ναι.
2: Ναι. Γεια σου, Νικόλα.
1: Στην Μαρία στην Κυψέλη και στο γιο τη φυσικά στη Ρόδο. Και πάμε να δούμε τα πρώτα μηνύματα εκεί που κοιτάς.
0: Μάλιστα. Και στη Σόφη. Είμαι και ξανθιά, έτσι.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Σωστά το πήγες.
0: Και στη Σόφη που μας ακούει από το σπίτι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και μας στέλνει τα φυλάκια λίγο εδώ.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, ευχές από μια κακή πεθερά. Λέει, Dr. Bart.
2: Ο Dr. Bart, ο Γιάννης.
1: Okay, ξέρετε. Έτσι.
2: ξέρουμε κακές πεθερές.
1: Καλημέρα, παιδες, και καλή εκπομπή.
0: Στις κακές πεθερές, λοιπόν.
1: Ο στόχος είναι να συνεννοήσει, λέει κάποιος άλλος, για την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε. Το soundtrack που ξεκινάει η εκπομπή μου είναι από τους Dirty Fuse και το Why Don't You Tell Us, το κομμάτι, παλιό ρεμπέτικο διασκευασμένο. Ο πρωτότυπος τίτλος ήταν «Και γιατί δεν μας το λες». Θέλω πατριωτικά τραγούδια, λέει σήμερα.
0: Είμαστε λίγο μακριά από αυτό εμείς.
1: Ξεκινήστε, λέει, με το «Γρίβα σε θέλει ο Βασιλιάς» και βλέπουμε.
0: Θα πούμε πατριωτικά, αλλά του εξωτερικού, όχι τα δικά μας.
1: Ο Σαλεπιτζής είναι αυτός. Είναι κλασικός τρολάς.
0: Σαλέπι forever.
1: Forever. Καλημέρα από Άμστερνταμ, υπερπαίχτη μου, λέει κάποιος άλλος. Λύσα λίγο το έκανες. Καλημέρα στον Άλπο, στο Αγρίνιο. Βρε, παιδιά, εκείνη την κοπέλα που κάποια βράδυ ήταν μαζί σας με την ωραία φωνή. Έχω δύο καλή φωνή σήμερα. Δεν μου τα λες καλά. Δεν μου τα λες καλά και δεν ξέρω και σε ποια αναφέρεσαι.
0: Να τη φωνάξουμε, να γεννήσουμε.
1: Καλημέρα και στα Σέρβια. Καλημέρα, Παναγιώτη. Ακούμε στο Βερολίνο. Καλή εκπομπή, πάντα καλά. Κι άλλο στέλνει από τη Γερμανία. Καλημέρα, Παναγιώτη. Με τα πολλά λεφτά και τις γεμάτες τσέπες.
0: Δεν μας τα έχεις πει αυτά.
1: Θα σας δώσω φεύγοντας, παιδιά. Κάτι έτσι. Από εδώ που εξέχει.
0: Αυτά που βρήκαμε έξω πριν μπούμε στο στούντιο, τα δικά σου ήταν.
1: Είχαν πέσιμο, ρε. Μερικά εκατοστά ευρώ, πώς κάνετε. Πάρτε. Χωρίς Βασίλη από Εγάλεο και Λουκά, πώς θα ζήσουμε, αναρωτιέται ο Θωμάς. Πάρα πολύ ωραία, νομίζω. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τζον Αγόρης από Μπόστον ή Άγορης, δεν ξέρω. Καλημέρα, Παναγιώτη, και στα παιδιά. Φωνάρες στα κορίτσια. Καλή επιτυχία να έχουν, λέει ο Αλέκος από τη Ρόδο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέκο.
3: Γεια σας.
1: Καλημέρα πάνω μας. Μπράβο στην Έλενα και τη Βαρβάρα και στο Γιάννη. Έτσι πάνω, τέλεια σήμερα, λέει ο Τζόνι Μπι στα μέρη του Μαρκοπούλου. Θέλετε να συνεχίσουμε με μουσικούλα ή να αρχίσω τις ερωτήσεις?
2: Όχι, δεν θα τις αρχίσω.
1: Μουσικούλες.
0: Θα με πείτε να μα στον τοίχο κατευθείαν, εσύ. Μην χάσει.

0: ευχαριστούμε.
1: Πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία.
0: Καλά.
1: Έτσι, αυτό είναι ένα introduction, όπως τα λέγανε και στο χωριό μου, στις Johnny's Blondies. Το πρόγραμμα πάνω κάτω πόση ώρα τραβάει?
0: Είμαστε γύρω στις 3 ώρες.
2: Όσο θέλουμε.
3: Όσο τραβήξει.
1: Όσο θέλουμε. Τι πρόβλημα έχεις εσύ? Πού ρωτάς?
0: Αντιάθετε τις ερωτήσεις κάνεις.
2: Είμαστε παντός και ερωτήσεις. Και δεν έχουμε θέματα. Γενικά γύρω στο 3 ώρο το
1: Max.
2: Το καλό μας πρόγραμμα.
0: Είμαστε ευέλικτοι.
3: Λέμε διάφορα τραγούδια.
0: Ναι, όντως. Και ελληνικά και ξένα. Εντάξει, τώρα ξεκινήσαμε με τα ξένα μας.
2: Στην πορεία θα έχουμε και εξέλιξη.
1: Θα έχουμε και τα ωραία πράγματα. Μάλιστα. Πόσο καιρό πήρε να στηθεί αυτό το πράγμα?
0: Γιατί είμαστε πάρα πολύ καλοί, άψογοι και επαγγελματίες, θα έλεγα.
1: Πάρ' το πάνω σε λίγο.
2: Και πάνω απ' όλα με τριόφρονες.
0: Και επειδή είναι ένας μελαχρινός με δύο ξανθιές, καταλαβαίνεις, έπρεπε να συντονιστούμε λίγο.
2: Τον έχουμε στήσει στον τοίχο.
0: Το οξύμορο της όλης υπόθεσης είναι ότι ο χρόνος γενικότερα της ημέρας είναι πολύ περιορισμένος.
1: Γιατί φαντάζομαι δεν ζει κανείς από αυτό.
2: Ναι, μόνο γι' αυτό. Όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί εκτός των άλλων έχουμε η κάθε μια μας από δύο πιτσιρίκια. Πιτσιρίκια στην κυριολεξία όμως.
0: Οπότε πάμε τα παιδιά σχολείο και
2: στις 8
0: και 4
2: συναντιόμαστε
0: με τη Βαρβάρα και κάνουμε διφωνίες με σαλέπι και τσάι με μέλι.
2: Σαλεπαντζέ ακούς.
0: 9 η ώρα το πρωί. Να μπορούμε να είναι έτοιμος.
2: Να κάνουμε τα μπρρρ μας, ξέρεις.
0: Να τα βρει.
1: Θα με πεθάνετε.
0: Να μην τον ταλαιπωρούμε. Οπότε είμαστε. Και ξέρεις, μέχρι να πέσει και συντονισμός με τις ξανθές, έχει λίγο θέμα.
2: Εμείς μεταξύ μας τα βρίσκουμε. Εκείνος δεν μπορεί να τα βρει.
1: Πολύ άνετα σας βρίσκω πάντως. Όχι, είναι αλήθεια. Και είναι πολύ ωραίο αυτό.
2: Γιατί να μην είμαστε άλλωστε.
1: Γιατί να μην είσαστε άλλωστε, ναι. Όχι,
3: τα κορίτσια κάνουν αυτό που αγαπούν και εμείς και εγώ κάνω αυτό που αγαπώ. Οπότε δεν υπάρχει άγχος στησίματος. Και εντάξει, έχουν.
0: Και να μην επαναλαμβάνομαι πραγματικά. Έχω μια δικιά μου Μπάρμπι. Πρέπει να την εκμεταλλευτώ. Και ένα Τζον Τζον.
2: Αυτά είναι. Το όνειρο κάθε.
1: Εντάξει, δηλαδή είναι πραγματικά. Πραγματικά. Αχ, μάλιστα.
0: Έχεις χάσει τα λόγια.
1: Ναι, έχω χάσει τα λόγια. Έχω χάσει τα λόγια.
3: Πραγματικά. Να βγω εγώ, να φύγω.
1: Όχι, Γιάννη, κάτσε εδώ. Είσαι σανίδα σωτηρία μου. Πού πας?
2: Θα πάσα στην κιθάρα κάτω.
3: Κάνουν τα κορίτσια διάφορα πράγματα στο μαγαζί. Οπότε το καλό.
2: Διευκρίνησε, Γιάννη.
3: Θέλω να πω ότι δεν είναι χαλαρέ.
2: Να μην απογοητεύσουμε κάποιον δηλαδή.
3: Δεν είναι χαλαρέ οι βραδιέ με μια κιθαρούλα. Μπορούν να γίνουν πραγματικά. Γίνονται παρτάκια ωραία.
1: Ακουστικά πράγματα.
3: Ωραία ακουστικά πραγματάκια.
1: Για να μην πηγαίνει αλλού το
3: μυαλό. Ναι, ακριβώς.
1: Όσο έχει να κάνει με τη μουσική. Εγώ δεν ξέρω τα κορατόπουλά μου τα καλά. Είναι δύσκολες οι ώρες, Γιάννη μου. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
3: Δεν πειράζει.
1: Το underneath your clothes της Ακύρα, να πείτε, λέει κάποιος. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, λέει ο στρογγυλός άνθρωπος από επίπεδη γη.
2: Καλημέρα και από τις Ξανθιές και το Γιάννη.
1: Καλημέρα, παιδιά, από Άγιο Ευστράτη ο Λίμνου. Κάντε παράκληση να μας ξανασυνδέσουν τα κανάλια της Νόβα για να δούμε Εκάρα αύριο, λέει ο Βαβακάρης. 21. Ο Βαρκάρης, συγγνώμη, ποιος είναι ο Βαβακάρης? Τι διαβάζω?
0: Το έχεις πιει το κρασί σου?
1: Έχω πιει 2 γουλιές και είναι και με σπράιτ αρρωωμένο. Δηλαδή, πραγματικά, πού να πιω κιόλας. Μπράβο, λέει, φοβερές στον Κόβερντέιλ. Κάθε Σαββάτο εδώ να είστε, παρακαλώ, λέει κάποιος άλλος. Κορίτσια, πολύ καλές.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Το μουσας.
3: Κάθε Σάββατο είμαστε εδώ, νοητά και μέσα από το ράδιο. Από το ράδιο, από τα PC μας.
1: Ρε, πάνω τι φωνάρες είναι τούτες, λέει ο Θωμάς.
2: Θωμά, δεν με έχεις ακούσει ακόμα στα καλά μας.
0: Απλά κάνουμε ζέσταμα τώρα.
2: Έτσι.
1: Η καλύτερη γυναικεία φωνή έβρε στην εκπομπή σου. Δεν ήταν καλεσμένη, αλλά δια τηλεφώνου. Λένε Λουκά, εντάξει, οκ. Λείπεις και μην μας ξαναπείς, αλεπιτζή, μάλιστα.
0: Λουκά, φτάνει, λένε Λουκά.
1: Καλημέρα στην ευχάριστη παρέα, λέει ο Σοκράτης από τη Δανία. Καλημέρα σε όλους, λέει και ο Δημήτρης από Σκωτία. Καλημέρα, παρέα. Μια ερώτηση: από πότε κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο και ειδικά στο Sport FM? Αυτό πάει σε μένα από το 2008.
3: Ναι. Τότε που ήσουν 32. Τότε 35.
1: 35-2008, ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη.
2: Since ever.
1: Ρε Γιάννη. Από το 2009, λοιπόν. Όχι, 8. Το 8 ξεκίνησε από τις ηχοληψίες.
3: Μπορώ, παιδί.
1: Στα πόδια του μεγάλου. Στο σπορ. Λοιπόν.

0: 14,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δεν θέλω

0: Ακούσαμε μια καινούργια διασκευή του Κώστα Χρονόπουλου στο Through the Glass των Stone Sour. Μας το έστειλε ο φίλος ο Κώστας και ήταν η πρώτη του ραδιοφωνική μετάδοση. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Sport FM και του 94,6. Παρακολουθείτε το εν κατακλείδη. Παρέα σας ο Παναγιώτης Ρήλος. Σήμερα μαζί μας η Τζόνις Μπλόντις, η Βαρβάρα Στάμου, η Έλληνα Κουζούμη και ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε. Λοιπόν.

0: Αυτά.
1: Λοιπόν, έχω πάντα μηνυματάκια εδώ που έρχονται. Ο Χρήστης Νίκος λέει: πίνει Τζόνι και ακούει Τζόνι.
0: Αυτά έτσι.
1: Έτσι είναι, πως περνάτε εκεί στις Αφρικές. Να και ο Στασινόπουλος, γέμισες γυναίκες στο στούντιο χωρίς εμάς και ακούγεσαι λες και γελάνε και τα μουστάκια σου, λέει. Κάτι λίγα που έχω εδώ.
0: Αφού περνάμε καλά, γιατί όχι.
1: Περνάμε καλά. Γιατί διατείνεται ότι φέρνει μόνο εκείνος γυναίκες στο δικό μου στούντιο και κατάλαβες τώρα είναι, έχει ένα θέμα.
0: Ζήλια.
1: Κρασί με σπράιτ, ρίλε ντροπή σου, παιδιά. Άμα αρχίζει το κρασί σκέτο.
2: Όχι, με σπράιτ είναι ακόμα πιο βαρύ. Είναι πιο γρήγορο. Μπαμπάμα, για δεν τα λες. Μην τα λες. Το κρασί σκέτο είναι πιο αθώο.
1: Πόσο έβαλε, δεν έχω κατεπιπτήσει πάνω από τι βουλιέ.
0: Είναι παιδικό.
2: Νομίζω ότι πίνει κρασί με σπράιτ. Δεν ξέρει τι σου βάλει.
1: Αμάν.
0: Έτσι.
1: Στη φιλία μα την παλιά αυτά θα μου κάνει.
0: Όχι, όχι πάνω μου. Σα αγαπώ. Σ' αγαπώ.
1: Ή κάποιο του Ζαμπέτα ζητάει κάποιο άλλο.
2: Του Ζαμπέτα, ωραία.
1: Φοβερό το παρεάκι σου πάνω. Οι κοπέλες θα σπάνε. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουν από καρδιά, σε λέει ο φίλος μας ο Γιώτης στη Ρόδο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα σε όλους. Πολύ καλή βαρέα απόψε. Από τα ρομπότ είναι εδώ. Καλημέρα, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε για την παρέα. Φίλιππος και Σπύρος και Κώστας, αν τα βγάζω σωστά τα ονόματά σας, παιδιά. Συγγνώμη αν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Μαγεία, γράφει η Κατερίνα Γιατζόγλου.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Πολύ καλές φωνές, πολύ καλές ερμηνείες. Μπράβο, αν έχετε παίξει το αγαπημένο μου κομμάτι από πριν, θα χαρώ. Είμαι ο Βρούτος από τον Γκόθαμ. Από τον Γκόθαμ. Πολύ όμορφο. Τι όμορφο σε φωνές, τι έφτιαξες, βρε Γιάννη, πάλι. Κάνω βάρδια στο νοσοκομείο και σας ακούω. Αρκετά τυπικό ήμουν τώρα. Για να σας αγαπώ. Χρήστος από Σκωτία μπήκε στο
2: πόλεμο. Χριστάρα, και εμείς αγαπούμε.
0: Καλό κουράγιο, καλό κουράγιο.
2: Και πρέπει να ακούσουν.
0: Και ο Χρήστος έχει πάρα πολύ καλή φωνή.
2: Έχει μια φοβερή φωνή και πρώτη φορά που είχα ακούσει τον Χρήστο είχε πει το Τζιβαέρι. Και δεν περίμενα.
1: Στα σκληρά.
2: Δεν περίμενα να ακούσω τον Τζιβαέρι.
0: Πέτυχε
2: πρόβα και είναι μα πέσει τα αυτιά. Φίλε, να είσαι καλά, και να αφήσει νοσοκομεία να έρθει στα μικρόφωνα.
1: Ναι, ναι. Θα αφήσει ο άνθρωπο τα λεφτά και
2: ένα παράλληλο σύμπαν.
0: Για τα πολλά λεφτά που δίνει.
2: Να σε καλά, εδώ. Καλά, Χριστά.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλα τα λεφτά του κόσμου δεν αγοράζουν τέτοιου είδους ευχαρίστηση.
1: Γεγονός, γεγονός, γεγονός. Αυτό μπορείς να το ξαναπείς, αν θες.
0: Βαριέμαι. Είναι και ξανθιά, μην ξεχνιέσαι
1: όμως. Όχι, όχι. Ήταν η σωστή απάντηση. Ήταν η correct απάντηση. Λοιπόν, θα πάμε άλλο ένα.
2: Ναι, θα πάμε ένα ακόμα. Θα πάμε ένα ακόμα. Ένα τραγούδι που τις έβαλα εγώ να το πούνε, να το πιστέψουν. Να το πιστέψουν για να γλιτώσουν οι άντρες. Για να γλιτώσουν οι άντρες, αλλά δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Νομίζουν ότι κάνουν επανάσταση, αλλά πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, μια που το έφτιαξε ο Γιάννης, είναι η απάντηση στον μικρό μου γιο που λέει. Από τα 8, το πούμε, από τα 6 του μπορεί να το λέει. Εγώ λέει δεν θα παντρευτώ ποτέ.
1: Καλά, έτσι λέγανε όλοι.
0: Ναι, γιατί λέει τι, να αποκτήσω λέει ευθύνες, λέει και να έχω μια γυναίκα λέει, που να μου γκρινιάζει, πάρε μου αυτό και πάρε μου το άλλο.
2: Απαπα.
1: Δεν καταλάβει.
0: Οπότε το τραγούδι αυτό μπορώ να πω ότι το αφιερώνω, ας πούμε.
2: Πάρα πολύ όμορφα. Φαντάζομαι τέτοια ώρα κοιμάται.
0: Εννοείται.
2: Εσύ.
3: Σε παρακαλώ.
0: Το μπαμπά εκεί, τσολιά.
2: Διαβάσω και το μήνυμα του Χριστού. Τα λεφτά λέει δεν φέρνουν την ευτυχία. Όντως, θέμα χρόνου είναι να γυρίσω. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εδώ στα Highlands όλη μέρα τραγουδώ με τα τέκνων, λέει ο Χρήστος. Εκεί στη Σκωτία.
1: Η ερώτηση που έμενε εδώ ότι παίζουμε. Παίζουμε τα πάντα. Διαφορά. Δηλαδή, πραγματικά παίζουμε τραγούδια που μας αρέσουν. Δεν έχουμε κολλήματα ή ξέρω εγώ στεγανά ότι δεν παίζουμε αυτό, δεν παίζουμε εκείνο. Αποδειξήν το επόμενο κομμάτι, το οποίο το επιλέξαν για τα κορίτσια, ήταν και μια παρένεση, έτσι, προτροπή του drummer από το full σχήμα που έχουμε.
2: Κάτσε, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Υπάρχει και full σχήμα με περισσότερους.
1: Υπάρχει και full σχήμα, το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση μητρότητας, πατρότητας.
2: Μάλιστα. Οπότε πάμε να το κάνουμε πεντάδα.
1: Ναι, πάμε να το κάνουμε πεντάδα. Απλά δύο πολύ καλοί φίλοι, ο Ντάνη και ο Τάκης, αυτή τη στιγμή βρίσκονται με τα μωράκια τους μηνών ακόμα.
2: Να τους ζήσουν.
1: Να είναι καλά τα παιδιά. Και γενικά με τα κορίτσια βρισκόμαστε, λέμε τραγούδια τα οποία μπορεί και να πεις αν είναι αυτό okay. Ναι, το περιμέναμε.
3: Πολλές ιδέες, διάφορες προτάσεις. Απλά πρέπει όλα αυτά να τα συμπτύξεις σε ένα τρίωρο.
2: Ναι, βλέπω και το ντοσιέ είναι αρκετά γεμάτο, έτσι.
3: Ναι, ναι. Χαρτιά, δεν έχουμε φέρει πολλά γιατί.
2: Έχει κι άλλα να μπαίνει.
3: Είναι εναλλακτικό το ντοσιέ. Κάθε φορά διαλέγουμε ό,τι απαιτεί περίσταση.
2: Και πριν ξεκινήσει, θες να παίξεις, ρε παιδί μου, σε βλέπω, τρώγεσαι.
3: Τι γίνεται.
2: Αλλά θέλω να κάνω ερωτήσεις, ρε.
1: Πες, ρε.
2: Θέλω να μάθω. Όταν ήταν τα. Το καραμελίσα. Θέλω να μου πούνε τα κορίτσια σιγά σιγά τις επιρροές τους, ρε παιδί μου, τι ακούγανε όταν ήταν μικρές στο σπίτι, με τι μεγαλώσανε και τώρα πια τι ακούνε.
3: Πολλά και διάφορα.
2: Η Έλενα είναι αυτή.
3: Εντάξει, μουσική παιδεία μέσα στο σπίτι, να πω ότι είχα, ξέρω εγώ, κάποιον γονιό ή κάποιον πολύ κοντινό άνθρωπο που να παίζει ένα όργανο, δεν είχα.
2: Αλλά μουσική δεν μπορεί να μην έπαιζε στο σπίτι κάτι.
3: Ναι, πολύ ραδιόφωνο. Πολύ ραδιόφωνο.
2: Πολύ ραδιόφωνο, το οποίο έπαιζε κλασικά λαϊκά άσματα, να φανταστώ.
3: Όταν ήταν ο μπαμπάς στο σπίτι, σαφώς. Όταν έλειπε, ότι...
1: Ace of Base.
3: Και Vanilla Ice.
2: Και Vanilla Ice και Michael Jackson και τέτοια, ναι.
3: Just Michael, Whitney Houston, τέτοια πράγματα, δηλαδή, αυτά.
2: Αυτές ήταν οι αγαπημένες μας κασέτες κάποτε.
3: Και full bandes.
1: Guns N' Roses.
3: Ναι, πολύ πράγμα. Και μέσα αυτοκίνητο, η αντίστοιχη σταθμή. Άντε και κάνα μελωδία για να ακούμε το ελληνικό.
2: Έτσι. Μην ξεχνιόμαστε τα πάτρια.
3: Εγώ δεν είχα αυτή την τύχη.
2: Δεν είχες την τύχη να έχεις ραδιόφωνο.
3: Είχα άλλη τύχη, όχι, όχι.
0: Εγώ μεγάλωσα με άλλου είδους μουσική παιδεία. Βέβαια, ο μπαμπάς είχε πάντα την τρέλα, κρατούσε μια κιθάρα και τη γρατζουνούσε πάντα και με έπαιρνε από δίπλα, έλα να τραγουδήσουμε. Τα μουσικά μου ακούσματα ήταν τα κλασικά της δεκαετίας του 70-80. Είμαι και εγώ παιδί του 70 προς τα τέλη φυσικά, αλλά ακούγαμε Γαλάνη, ακούγαμε Αλεξίου, ακούγαμε όλες αυτές τις θέες της εποχής.
3: Βιτάλη.
0: Οπότε, ναι, φυσικά, δεν το συζητώ. Και όλα αυτά φυσικά και έπαιξαν ρόλο σε όλα τα ωραία ακούσματα που είχαμε τότε και την εξέλιξη τη μουσική. Αργότερα βέβαια βρέθηκα σε μια μπάντα στα 17 μου, στο Μοσχάτο.
2: Εδώ, ναι, είσαι της περιοχής, να τα πούμε αυτά.
0: Που αρχίσαμε, ναι, και κάναμε μαζί γρατζουνίσματα, τελεία και παύλα. Τέλος πάντων, είμαστε ακόμα μαζί.
2: Α, ναι.
0: Είναι και αυτό ένα παρακλάδι της ζωής μου, το οποίο θεωρείται σαν μέλος του σώματος. Δεν μπορείς να το κόψεις. Έχουν παντρευτεί με την ομάδα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, μετά άλλαξαν τα μουσικά ακούσματα. Έπεσε Coverdale, έπεσε Dio, πολύ. Στη μουσική παιδεία που λες και εσύ. Οπότε εκεί πέρα έμπλεξε λίγο το παραδοσιακό, ας πούμε, που άκουγα από μικρό παιδί μέχρι και την εξέλιξη ευρωπαϊκής μουσικής.
2: Να ρωτήσω τώρα, μια και κάναμε έτσι την κουβέντα. Το Γιάννη τον αφήνω απ' έξω, ας τον εκεί να
3: ρωτήσω. Αν ξεκινήσει να μιλάει.
2: Έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Έχετε και δύο παιδιά. Ναι. Έτσι, τα οποία είναι σε μια ηλικία που μπορούν να
0: πούνε. Στα ψένια τους το λες.
2: Έτσι. Συγκρίνοντας αυτά που ακούγατε εσείς τότε και αυτά που ακούνε εκείνα τώρα.
0: Όπα.
2: Τι συμπεράσματα βγάζουμε.
0: Αυτά που ακούει εκείνα τώρα είναι αυτά που ακούγαμε εμείς τότε.
2: Αλήθεια.
0: Εντελώς δημοκρατικά.
3: και όχι απαραίτητα.
2: Τόσο. Δηλαδή στο σχολείο δεν έρχονται ερεθίσματα, ξέρω να ακούνε.
3: Πολύ, πολύ,
2: κάτι,
3: πολύ.
0: Εντάξει, κοίταξε. Σήμερα ο γιος μου, ας πούμε, τραγούδησε ξημέρωματα και του λέει ο άντρας μου, σε λίγο σε αποκληρώνω.
2: Σε λίγο θα ψάχνει σπίτι να κοιμηθεί.
3: Είχα την καρκή τύχη να πάω σε ένα παιδικό πάρτι.
0: Ναι, μου το έχει περιγράψει αυτό.
3: Ηλικίας παιδιών 11 με 13. Κάπου εκεί.
2: Ναι, εντάξει.
3: Ωραία. Και είχε DJ το πάρτι.
2: Πολύ ωραία.
3: Έπαιζε πραγματικά πράγματα τα οποία δεν ήξερα.
1: Έβλεπα όμως.
3: Ένα dub. Ένα dub.
2: Ένα dub.
3: Μιλάμε και με βομολοχία μέσα από
2: ναι,
1: το τραγούδι. Ναι, πινελίκι.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
3: Εγώ το είπα βομολοχία, εντάξει.
2: Μην δεις και το κλιπ.
1: Βρωμόλογα.
3: Όχι, δεν έχω.
2: Αν κάνεις
3: τη διαδικασία. Τα παιδάκια όμως εκεί τα καταστώματά τους, αθελά μου, και τραγουδάγανε τους στίχους πολλών τραγουδιών αντίστοιχων. Και λέω, oh my god.
2: Πού πηγαίνουμε.
3: Πράγματι.
2: Γι' αυτό ακριβώς την έκανα αυτή την ερώτηση, γιατί εντάξει. Μπορεί να μην την ακολουθώ πλέον έτσι, την ελληνική μουσική και τα λοιπά, αλλά εσύ, ναι, ξέρεις τι, είναι εξέλιξη, οκ, okay, να το δεχτώ την εξέλιξη ρε παιδάκι μου και ότι εμείς πλέον περνάμε...
1: Εξέλιξη είναι και το σπίνερ.
2: Ναι.
1: Είναι μια εξέλιξη, αντί για κομπολό ή σπίνερ.
2: Ναι, οκ. Πολύ ωραία, αλλά είναι διαφορετικό ρε παιδάκι μου να μεγαλώνεις, ξέρω εγώ, με Γαλάνη, με Κασαντζίδη, ξέρω εγώ, με Διονυσίου έστω και τα λοιπά.
3: Πάριο.
2: Και πολύ διαφορετικό, ναι, έστω και με Πάριο ρε παιδί μου, ναι, μια χαρά.
1: Κάποια στιγμή είναι είχα πολύ κάνει τη συζήτηση αυτή με τον γαμπρό μου, ο οποίος έχει έρθει στην εκπομπή, εντάξει, τα παιδιά γενικώς παίρνουν ακούσματα ακόμα και όταν είναι στην κοιλιά της μητέρας τους, δηλαδή, τι μουσική ακούει η μαμά, τι μουσική ακούγεται στο σπίτι γενικώς, είναι όλο αυτό, είναι μια καλή βάση για τα παιδιά και... Τελικά δεν φταίει η εποχή ούτε τα παιδιά νομίζω.
2: Παρ' όλα αυτά, η βάση μπορεί να είναι μέσα στο σπίτι, αλλά επειδή υπάρχει και ένας δεύτερος κόσμος ο οποίος υπάρχει έξω στο σχολείο, κατά κύριο λόγο, και στις παρέες, ας πούμε, που σιγά σιγά αρχίζουν και φτιάχνονται. Και προφανώς. Προφανώς. Αλλά στην τηλεόραση πες ότι μπορείς να το κουλαντρήσεις αν είσαι στο σπίτι, ρε παιδί μου, να βγάλει το αυτό, ξέρω εγώ. Να το παίξει και λίγο δικτάτορα, που δεν
1: όμως,
2: είναι το
1: ναι,
2: καλύτερο.
1: Αλλά ο πρώτος δάσκαλος στα παιδιά είναι η τηλεόραση. Κακά τα θέματα, δυστυχώς.
0: Εγώ βέβαια φρόντισα νωρίς γι' αυτό.
1: Ναι, καλά, για να φροντίσεις τα παιδιά.
0: Στην κοιλιά, ας πούμε, όταν ήταν ο μεγάλος, ακούγαμε δύο.
2: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αργότερα στα τέσσερα μου έλεγε στο αυτοκίνητο, ρε μαμά, θα μου βάλεις το Over the Hills and Far Away.
3: Στα τέσσερα σου πέω αυτό.
0: Εννοείται, γιατί το άκουγε.
2: Το παιδί, ναι, το έχει πάρει μαζί του.
0: Και αφού το έβαλα, γυρνάει και μου κάνει, βάλει λίγο φωνή να γουστάρουμε.
1: Μια χαρά.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι...
2: Είδες τι ωραία. Μάλιστα, οκ.
1: Πάμε κάτι περίεργο. Πάμε κάτι περίεργο. Λίγο κόντρα.
3: Δεν το λες περίεργο.
1: Ναι, κόντρα. Ναι, κόντρα στην εκπομπή λίγο. Έτσι, εντάξει.
2: Δώσε.
3: Οκ.

0: Τι φλανάκι σάτι, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ ωραία. Για πες, μαέστρο, αυτό τι είναι, παραδοσιακό, τι πώς το λέμε.
1: Εντάξει, πυρότικο είναι το κομμάτι. Εντάξει, είναι από τον Γκουινέλη.
2: Έγινε viral.
0: Ναι, κανονικά, ξεκάθαρα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραίες μελωδίες, γενικώς. Είναι ωραίο, ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Θα ακούσουμε και δύο τραγουδάκια. Έτσι, κονσερβάτα.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, είμαστε παρέα εδώ με τις Johnny Blondies, η Έλληνα Κουζούμη, η Βαρβάρα Στάμου και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στις δύο φωνές και στην κιθάρα αντίστοιχα. Λοιπόν, εγώ που τα ξένα λέει, ξέρω μόνο το Happy Birthday, σας έχω ακούσει να λέτε ήδη τρία ξένα τραγούδια και εξακολουθείτε να ακούγεστε ευχάριστα στα αυτιά μου. Εξαιρετικές, μπράβο, είναι ο Σαλεπιτζής αυτός, ο οποίος συνεχίζει το κρεσέντο. Έτσι εξηγείται, λέει, ότι παίρνουμε ακούσματα από την κοιλιά της μάνας. Γι' αυτό το πρώτο τραγούδι που χόρεψε ήταν τα Μανουσάκια, λέει κάποιος άλλος. Δεν το ξαναλέω, μην γίνομαι κουραστικός. Μαμά, ναι. Ως Μανούλες, καταλαβαίνετε. Καλημέρα Παναγιώτη σε σένα και στην όμορφη παρέα. Ο Κώστας από το Νέο Ηράκλειο ζητάει Pink Floyd, Wish You Were Here. Λοιπόν, στα υπόψη σας όλα όσα λέω.
4: Τέλεια, τέλεια.
3: Καλημέρα και στον Λεωνάρδο, καλημέρα και στον Ιωνά, καλημέρα Πανώ, ωραίες φωνές και ωραία παρέα. Επίσης, προς κάθε άπιστο που κράζει ρίλο, όταν ανακατεύεις ποτό με χυμό, μεθάς πιο γρήγορα, καθώς οι χυμοί έχουν ζάχαρη, η οποία αυξάνει την αλκοόλ. Θα σέβεστε τον έρχοντα των ήχων. Τα γάρια. Ωραία. Με νεράκι θα την βγάλω.
4: Πάνω μας σας.
3: Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιάννη. Καλησπέρα στην παρέα, λέει. Ζητάει και ένα-δύο κομμάτια εδώ κονσερβάτα. Όχι από εσάς, οπότε εντάξει, τα έχω υπόψη μου, Γιαννάκο μου. Καλημέρα και στο Σάκη. Βρίσκομαι στο κέντρο της γης με τον δάσκαλο Καγιούκα. Προσπαθούμε να κυκλώσουμε το τετράγωνο. Μια χαρά. Τι τον έφερες, λέει, πάλι τον Ατάλαντο, τη ρέπλικα της Μάγια της Μέλισσας. Ο Ρεπούση είναι αυτό.
4: Ο Ρεπούση, γεια σου, Ρεπούση.
3: Δεχόμαστε μόνο τον Μάγια Μάγια, θα σου κάνω για να με αγαπήσει. Λευτεριά στη γυναίκα του Κομπότη. Λοιπόν, καλημέρα και στο Δαμιανό.
5: Ωραίο όνομα.
3: Ναι, ναι. Την ερώτηση, κορίτσι, του άντρε σα πώ και πού του γνωρίσατε, νομίζω ότι δεν θα απαντηθεί ποτέ. Οπότε.
5: Ζαμέ, παποσύμπλε.
3: Όχι, δεν είναι η Σάτι. Είναι η Βαρβάρα Στάμου και η Έλληνα Κουζούμη που ακούτε στου δέκτα σα, όπω τα λέγανε και στα παλιά ραδιόφωνα. Και ο Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίο συνεπικουρεί με τι κιθάρε του, με έχει πιάσει τώρα.
4: Πάμε κάτι.
3: Πάμε κάτι, γιατί θα πω κι άλλε βλάκε.